0: θα στηρίξετε την προσπάθεια ενός νέου παιδιού, ενός καλλιτέχνη πολυδιάστατου, τον οποίο πολύ χαρήκαμε σήμερα, το ξαναλέω, που γνωρίσαμε πολλές από τις μουσικές του πλευρές, τις οποίες αγνοούσαμε λόγω της δικής μας jazz παροπίδας τόσα χρόνια. Αλλά είναι πολύ ωραίο και πολύ το χαρήκαμε. Song for my mother για το τέλος. Τραγούδι που φαντάζομαι μιλάει από μόνο του για τον τίτλο. Είναι αφιερωμένο στη...
1: στη μαμά.
0: Η οποία βρίσκεται στη ζωή κανονικά.
1: Ελπίζω να έτσι.
0: Και να μην ακούσει, θα το ακούσει.
1: Θα
0: γιατί
1: ακούσει.
0: Σίγουρα το έχει ακούσει στο σπίτι αρκετές φορές. Θα το ακούσει από την μαγνητοφωνημένη εκδοχή της εκπομπής. Μαγνητοφωνημένη, τι είπα. Από την διαδικτυακή εκδοχή της εκπομπής. Η εκπομπή μας, όπως και όλες, ανεβαίνει τόσο στο Mixcloud κάθε εβδομάδα, στην σελίδα μας στο Mixcloud, όσο και στο site της εκπομπής, το www.keepjazzin.gr, όπου εκεί μέσα, όσοι κάνετε τον κόπο να κάνετε ένα κλικ και επιθυμείτε να δείτε τι συμβαίνει στην ελληνική αυτοσχεδιαζόμενη μουσική κοινότητα, θα βρείτε και τις 306 εκπομπές που υπάρχουν εκεί. Μάλλον όχι, δυστυχώς δεν τις βρείτε όλες, γιατί τα φασιστοειδή μας έκοψαν την εκπομπή για το κομμένο Άρτας, για τη σφαγή του κομμένου Άρτας, την έχουν εξαφανίσει από το διαδίκτυο. Μια εκπομπή που κάναμε με αφορμή τα 75 χρόνια από την σφαγή της, που προκάλεσε η μεραρχία Wehrmacht στο κομμένο Άρτα το 1943, 16 Αυγούστου. Ήταν μια εκπομπή ορόσημο, την οποία τα φασιστοειδή του διαδικτύου την έκοψαν στη συμπλήρωση των 80 χρόνων. Την είχαν ξεχάσει την εκπομπή μέσα στο διαδίκτυο και την έκοψαν πρόπερση. Την αναζητούμε κι εμείς. Από την ανοησία που μας δέρνει δεν κρατήσαμε το αρχείο και έτσι η εκπομπή πάει, έμεινε στη... όσοι την ακούσαμε και όσοι τη ζήσαμε. Θοδωρή, ευχαριστούμε. Καλή αντάμωση στα επόμενα. Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε στη Σχοινούσα. Παντρεύεται ο Μάνος με την Ειρήνη. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Θα γυρίσουμε... Αν τα καταφέρουμε μετά από τόση ρακή, θα καταφέρουμε να γυρίσουμε και στις 11 του μήνα θα είμαστε εδώ. Με ποιον καλεσμένο θα δούμε. Ήδη απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση στον Κώστα Πατσιώτη. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Αν όχι, κάποιος θα βρεθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές δισκογραφικές δουλειές. Παρακολουθείτε το τι συμβαίνει στην jazz κοινότητα και από το www.jazzeventslive.gr και στο ίντερνετ και στο Facebook. Song for my mother, αφιερωμένο στη μητέρα του Θοδωρή Μαραϊδόνη για το τέλος. Το όνομά της.
1: Είναι Μαρία.
0: Μαρία. Ιωάννα Ρούσου και Γιάννης Ρούσου στην επιμέλεια του ήχου, Μάρθος Γιουρτζόγλου. Καλή αντάμωση ξανά.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Archmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
4: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
3: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
4: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
3: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
4: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
7: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
9: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλησπέρα σε όλους, παιδιά! Δεν παίζει άγχος podcast, άλλο ένα επεισόδιο μόλις ξεκίνησε. Υπενθυμίζω, κάνουμε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε ποτέ καινούργιο podcast και καινούργιο επεισόδιο. Το λέει ο τίτλος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορώ να συνομιλήσω με τον Χατζηγιάννη και να κάνουμε κουβέντα. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Ακάλυψε το πάρτι, τη βλέπετε τη σύνδεση εδώ πέρα. Είμαι ενθουσιασμένος. Πέφτει το intro και ξεκινάει το επεισόδιο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες παιδιά. Έχω την τιμή σήμερα να έχω κοντά μου τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, δράση χειροκρότημα.
1: Αυτό χειροκροτούμε.
0: Καλά κάνεις και εγώ το κάνω. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Τεράστια τιμή.
1: Σπίλιο μου, εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι θαυμαστό παιδί, πανέξυπνο.
0: Εντάξει, αρκετά νιώθω ήδη άβολα, θα το ευχαριστώ.
1: Όχι, πρέπει να τα πω γιατί δεν τα βλέπεις συχνά. Είσαι ιδιοφυής, έχεις φτιάξει ένα πράγμα το οποίο είναι μοναδικό. Γι' αυτό και είμαστε και εμείς εδώ, γιατί θέλουμε να πιάσουμε λίγο από τη μαγεία σου, την ανικότητά σου και την άβρα σου, αυτή τη δροσερή.
0: Ωραία, όλη η άβρα μου είναι απλόχερα, δεν πάει να σας τη δίνουμε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σου πω κάτι, ότι επειδή το στούντιο είναι σε ένα υπόγειο, σου είχα δώσει τον αριθμό μου ότι αν δυσκολευτείς να το βρεις, να με πάρεις να σου πω.
1: Δεν είμαστε σε υπόγειο.
0: Ναι, ότι δύσκολα θα βρεις το κουδούνι, ρε παιδί μου. Και σου λέω, αν χρειαστείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο. Δεν με πήρες. Είχα βάλει το αν μου τηλεφωνούσες και έκλαιγα όσες από εμένα. Η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει.
1: Έλα, πες την αλήθεια, ότι κατευθείαν πήγαμε στο υπόγειο. Γιατί
0: το βρήκατε εύκολα, εντάξει.
1: Κάτι μας οδηγεί σε ενσυχτοδός και πάμε στα υπόγεια, ρε παιδί μου, κατευθείαν.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πάντως έχεις το πιο ωραίο διακοσμημένο, και όχι μόνο, γιατί εδώ οι φίλοι.
0: Η Σόνια το
1: έχει συνεργάτες. Η Σόνια η εξαιρετική το έχει φτιάξει. Καταπληκτικά.
0: Ευχαριστούμε και το Legal Pizza μαζί μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα σχετικά βαθιά. Σε θαυμάζω για δύο λόγους, να σου είμαι ειλικρινής. Τον πρώτο θα σου πω τώρα, τον δεύτερο θα σου πω σε λίγο. Ο πρώτος είναι ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια στη μουσική, από πιτσιρικά σου ουσιαστικά, και έχεις δώσει τη ζωή σου σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχεις αφιερωθεί στο τραγούδι, στη μουσική. Μου βρίσκω πολύ συγκινητικό, ρε παιδί μου, ότι έχεις βάλει την τέχνη σου μπροστά από όλα. Οπότε η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω, δηλαδή αν είχα μία ερώτηση στην Μιχάλη Χατζηγιάννη, αυτή θα ήταν η πρώτη. Τι είναι για σένα η μουσική, τι είναι για σένα το τραγούδι?
1: Νομίζω ότι με μία λέξη δεν μπορεί να περιγραφεί το τι είναι η μουσική για το τραγούδι για μένα. Φτάνει να σου πω ότι δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ότι η μουσική και η ζωή επέλεξε το δρόμο για μένα πριν καν μου δοθεί η ευκαιρία να κοιτάξω κάπου αλλού, και ήταν, και το λέω σαν ευλογία, γιατί είναι δύσκολο έως και σπάνιο να βρίσκει ο άνθρωπος, το παιδί δηλαδή, το δρόμο του από την πολύ παιδική του ηλικία. Και ήταν σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι ο δρόμος μου θα είναι μουσική. Ξεκίνησα από τόσο μικρός. Είχα την παρότριση και τη βοήθεια, την ανιδιοτελή αγάπη και υποστήριξη βεβαίως των γονιών μου, οι οποίοι έπαιξαν τον καταλυτικότερο ρόλο σε μια τόσο εύθραστη ηλικία. Να σου θυμίσω ότι στην Κύπρο τότε τα πράγματα, και όταν ξεκινούσα εγώ και ήμουνα 8, 9, 10, δεν ήταν και τόσο εύκολα, λόγω της τουρκικής εισβολής τα απότοκα κράτησαν για αρκετά χρόνια. Και επίσης κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια, ξέρω τον πόνο, τον έζησα, τον έμαθα, τον έβλεπα κάθε μέρα μέσα στο σπίτι, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, είναι και οι δύο πρόσφυγες από την Κερίνια. Οπότε παρόλα αυτά ήταν μέσα σε αυτή το δυσμενές περιβάλλον, είχαν το θάρρος να πρωτοπορήσουν, να φανούν προοδευτικοί, είναι προοδευτικοί, να διακρίνουν ένα ταλέντο, όσο μπορεί να διακρίνει ένας γονέας, διακρίνουν οι γονείς, είναι πολύ διαστητικοί, και με έβαλαν από πολύ νωρίς στα ίχνη, στα χνάρια, στο μονοπάτι της μουσικής.
0: Και πολύ καλά κάνανε, έκανες μια, και έχεις μια φοβερή καριέρα. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει δυνατότερο συνέστημα από τον έρωτα. Και σε μία ολόκληρη γενιά δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ερωτεύτηκε, χώρισε, αγάπησε και να έχει soundtrack τραγούδια σου. Οπότε θα ήθελα να μου πεις με το χέρι στην καρδιά πώς αισθάνεσαι που έχει συντροφεύσει ανθρώπους πολλών γενιών σε τόσο έντονα συναισθήματα.
1: Καταρχάς να πω ότι η μουσική και ο έρωτας είναι ένα και το αυτό, χωρίς να υποθούν λέξεις. Νομίζω ότι τα τραγούδια μου έχουν παίξει ένα ρόλο πολύ αμφιλεγόμενο, όπως είναι η μουσική. Ήταν το background σε πολλές αγάπες, σε πολλές σχέσεις και σε αξιοπρεπείς χωρισμούς. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Και είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος που έστω ήχος ενός τραγουδιού μου αποτελεί ένα σημάδι στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Είναι σαν να είμαι το background, το soundtrack της δικής σου ζωής.
0: Είναι τρελό το impact. Δηλαδή, εγώ τώρα και σου δημιουργούν και μια νοσταλγία. Δηλαδή, εγώ τώρα με αφορμή τη συνέντευξη, ξέρεις, προφανώς έκανα την έρευνά μου και όλα αυτά. Και έβαλα το μήνυμα ονειρευτής, ας πούμε. Και ξαφνικά ένιωσα ότι είμαι στο γυμνάσιο και θέλω την Κατερίνα πίσω. Και... δεν ξέρω, μου ξύπνησε ένα τέτοιο. Οπότε, μπράβο σου για αυτό που έχεις φτιάξει. Ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, έχεις κάνει μια, όπως είπα, πολύ μεγάλη καριέρα και όλα αυτά. Και ξέρω ότι δεν σε αρέσει όλο celebrity, αλλά αντικειμενικά έχεις υπάρξει λίγο superstar, έχεις υπάρξει άνθρωπος με πολύ μεγάλη επιρροή και σεβασμό από πολύ κόσμο. Έχεις πολύ σεβασμό από πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή αυτό συνέβη όταν ήσουν πολύ πιτσιρικά, δηλαδή ξεκίνησε 18-19 χρονών ουσιαστικά για το μεγάλο Μπραφ και συνέχισε μέχρι και σήμερα. Οπότε θα ήθελα να ανατρέξει λίγο σε όλο αυτό και να μου πει πώς διαχειρίστηκες την τόσο έντονη έτσι επιτυχία όταν ήσουν μικρός.
1: Η μεγάλη επιτυχία είναι ευλογία, αλλά είναι και μεγάλη δοκιμασία. Είναι ένας προβολέας με πολύ δυνατό φως, ο οποίος πέφτει πάνω σου, σε τυφλώνει και πολλές φορές δεν βλέπεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Αυτό είναι ένα τίμημα, γιατί μέσα σε αυτή την ασάφεια, μέσα σε αυτό το φρενήρι ρυθμό, χάνεις φίλους, οι σχέσεις παραπέουν, χάνεις κομμάτι από την προσωπική σου ζωή, γιατί εσένα το όνειρο και ο στόχος είναι όλο και πιο πάνω. Αυτό δεν το λέω σαν απόφθεγμα είναι, ή ότι είναι το ιδανικό. Απλά λέω ότι όλα συμβαίνουν τόσο γρήγορα, με τέτοιο ρυθμό, που δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις τι έγινε. Και πόσο μάλλον σε ένα παιδί που ξεκίνησε από πολύ νωρίς, στα 19 μου, αν συμπεριλάβω και την δραστηριότητά μου στην Κύπρο που ήταν έντονη και δισκογραφικά και αποτέλεσε και ένα εφαλτήριο για τον ερχόμό μου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ένα παιδί στα 19-20 να ζει αυτό το τρελό πανηγύρι, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το τι θα σέψει. Υπήρχαν στιγμές νυφαλιότητας, ευτυχώς, οι οποίες νομίζω ότι ήταν θέμα κουλτούρας, παιδείας, ήταν θέμα εντελώς εσωτερικό, το οποίο ανάγεται στην πρώτερη μας ηλικία, στην παιδική μας ηλικία, όπου μπορούσα να βάλω και ένα, ας το πούμε, να το φρενάρω λίγο, αλλά σίγουρα δεν ήταν. Ήταν ένα απογειωτικό, δυναμικό, ευνηδιαστικά εκτοξευτικό πράγμα αυτό που συνέβη. Και αν με ρωτούσες εκείνη τη στιγμή τι, δεν μπορούσα να σου απαντήσω. Γιατί όλα συμβαίνουν, όλοι οι υπόλοιποι το ζούνε με τρέλα και με τέτοιο. Εγώ το διασκεδάζω γιατί κάνω αυτό που αγαπώ. Ποτέ δεν... Τα celebrity και τα...
0: Superstar.
1: Και τα superstar. Εντάξει, ωραίες είναι οι λέξεις. Θα ήταν πιο δόκιμες να τις λέγαμε για τους, και τις λέμε για τους πολύ μεγάλους παγκόσμια, γιατί σε αυτούς το εκτόπισμα είναι το κατάλληλο. Ωραία να το δεχτώ ότι στην Ελλάδα υπάρχει και αυτή η πτυχή και αυτή η κοινότητα, πολύ μικρότερη. Αλλά για μένα σημασία είχε το ότι να βγω πάνω να τραγουδήσω, να κάνω αυτό που θέλω. Ποιο παιδί έχει την ευκαιρία να κάνει αυτό που αγαπά, να βιοπορίζεται από αυτό που αγαπά, σε πολύ μικρή ηλικία, να έχει αυτή την ανεξαρτησία, ήταν ένα δώρο Θεού.
0: Μου δίνεις ωραία πάσα μέσα σε όλο αυτό που είπες. Είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σου, είχες πει ρε παιδί μου για τις θυσίες που έχεις κάνει και ότι... Η αλήθεια είναι λες, δεν έχω πολλούς φίλους, δεν έκανα καλή διαχείριση στους φίλους μου όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ είχα γύρω μου ανθρώπους που με αγαπούσαν, τώρα δεν θα μπορούσα να πω ότι έχω φίλους που μπορώ να μοιραστώ πράγματα. Οπότε, αυτό είπε ότι είναι το τίμημα που πλήρωσε εισαγωγικά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μετάνιωσε για αυτή την κακή διαχείριση ενδεχομένως ή αν άξιζε η όλη θυσία για να πετύχει ό,τι πέτυχε. Και αν θεωρεί ότι δεν θα ήταν εφικτή η επιτυχία σου και το φαινόμενο Χατζιάννη, αν εστίαζε περισσότερο στη φιλική σου ζωή, δηλαδή στη σχέση σου με του φίλου σου.
1: Ξέρεις ότι αυτό είναι μια παθητική ερώτηση, γιατί θα αναφερθούμε στο παρελθόν, έχοντας ήδη όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό, έχουν παρέλθει, έχουν γίνει, και να εκφράσουμε μια μεταμέλεια, δεν νομίζω ότι θα δω και μου θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως, όσο όμορφα δημιουργικά ήταν αυτά τα χρόνια και επιτυχημένα, άλλο τόσο δύσκολο ήταν να κρατήσω κοντά μου ανθρώπους οι οποίοι, ναι, με αγαπούσαν, τους αγαπούσα, αλλά μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτή τη δίνη, να το πω, και την περιδίνηση, δεν έχεις ακριβώς καθαρό κεφάλι. Ναι, ιδανικά, εκ των υστέρων, πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε, ιδανικά θα ήθελα να είχα καλούς φίλους, καλές παρέες. Όχι, καλές παρέες δεν είναι, παρέες είναι κάτι άλλο ενδεχομένως. Ανθρώπους που μιλούν με την καρδιά τους, μιλούν ειλικρινά, τους αγαπάς και σ' αγαπούν, αλλά η πορεία ήταν τέτοια όπου αυτά τα πράγματα στο δρόμο, στη διαδρομή, στο διάβα αυτό, έμειναν πίσω. Mm-hmm. Και ξέρεις, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Αναλογιζόμενος τώρα, τι θα μπορούσα να κάνω. Δεν μπορείς να μειώσεις αυτή τη ταχύτητα, δεν είναι στο χέρι σου.
0: Ναι.
1: Δεν το χειρίζεσαι εσύ. Είσαι σε ποδηγετή, με την καλή έννοια. Mm-hmm. Οπότε, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό. Ήταν ένα μοιραίο, προεξοφλημένο, θα έλεγα, πράγμα, σχεδόν προφητικό και καρμικό.
0: Αξίζει το τέλος της ημέρας, σε ρωτάω, διότι και εγώ, ας πούμε, και πολλοί κόσμοι, εγώ ασχολούμαι με την κωμωδία, για παράδειγμα. Και έχω παρατηρήσει, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεται και εγώ πολύ να κάνω πολλές θυσίες, και για να πετύχεις ένα στόχο και να μπορείς να είναι η δουλειά σου αυτό το πράγμα και να ανεβαίνεις σκηνή κάθε εβδομάδα και τα τουρ και όλα αυτά, εκ των πραγμάτων, πράγματι δεν μπορείς να συντηρείς φιλίες με το ρυθμό που οι φίλοι σου που μπορεί να έχουν, να είναι φοιτητές.
1: Το ξέρεις από πρώτο χέρι και είσαι καταπληκτικός comedian. Έχεις και μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο φάσμα ανθρώπων που σε παρακολουθούν και σε ακολουθούν. Το έχεις αυτό, είναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Οπότε,
0: αλλά
1: δες το και εσύ από την πλευρά σου, τι θα έκανες.
0: Θέλω να ρωτήσω αν στο τέλος της ημέρας, κατάλαβες, έχοντας πάρει σε αυτή τη διαδρομή.
1: Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, αυτό είναι μόνο η θεία πρόνοια μπορεί να το μας το εξηγήσει κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι που έχουν ταλέντο και τους δίνεται ο χώρος, το διανύουν με υψηλές ταχύτητες. Δεν μένουν αλλού. Είναι ευχή και κατάρα, δες το και από σένα. Θα έβαζες ποτέ πίσω αυτό που αγαπάς και θα το θυσίαζες για κάτι άλλο? Όχι. Θα το ζούσες, και επειδή είσαι και μικρό παιδί, νεαρός ενήλικας, και έχεις άλλο τόσο δρόμο μπροστά σου, χρόνια να κάνεις τόσα και άλλα τόσα, είναι δυνατόν να ανακόψεις αυτή την πορεία? Άρα μιλούμε με ένα υποθετικό θεωρητικό σενάριο.
0: Okay. Το λογίζω ως άξιζε, οπότε προχωράμε. Μ' αρέσει το κομμάτι της διαχείρισης, ελπίζω να μην σε έχω κουράσει, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό.
1: Να πω κάτι όμως.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Όταν φτάσουμε σε μια ηλικία που έχουμε ολοκληρώσει κάποια. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ποτέ τα όνειρα μας που είναι πραγματικότητα. Είναι ωραίο να κάνεις όνειρα, να τα αναβάζεις, άστα εκεί, και αν γίνουν, θα γίνουν. Δεν είναι να τρέχουμε από πίσω σαν τρελή να τα κάνουμε, γιατί όσο τρέχεις, αυτά μπορεί να φεύγουν ακόμα πιο μακριά. Όμως θα έρθει και μια στιγμή που αυτό σιγά σιγά θα επανέλθει. Θα ησυχάσεις, θα ερεμήσεις, θα έχεις χορτάσει, θα έχεις Ο κορεσμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη δουλειά μας. Όταν χορτάσεις πράγματα, αν δεν είσαι τρελός και ματαιόδοξος, δηλαδή αν δεν θέλεις να αφήσεις το σώμα σου πάνω στη σκηνή και να κρατήσεις τις δυνάμεις, να χαρείς αυτό που έζησες, αυτόν τον κύκλο που έκανες, αυτή τη χαρά που έδωσες και πήρες, την αγάπη που προσέφερες και την ανταποδοτική αγάπη, έρχεται και μια ηλικία την οποία μπορείς να δεις τα πράγματα και διαφορετικά, ανθρώπινα. Mm. Δεν χάνεται αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να μην είναι τόσο δόκιμη και ιδανική σαν την άλλη βέβαια, αλλά υπάρχει. Δεν χάνεται.
0: Ναι, οκ. Okay. Και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, οπότε και αυτό και εμένα μου δίνει.
1: Έχεις πολλά χρόνια, οπότε
0: ωραία, εντάξει,
1: θα μιλήσουμε.
0: Καλά. Ωραία, θα σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω στο κομμάτι της διαχείρισης. Επειδή ξεκίνησε ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και φαντάζομαι ότι ενδέχεται να υπήρχε μια πίεση από σένα να βάλεις το επόμενο χιτάκι, το επόμενο τραγούδι. Αν ανατρέχοντας στην πορεία σου, αισθάνθηκες κάποια στιγμή ότι κάπως γίνεσαι προϊόν, δεν το λέω με κακή έννοια, με την έννοια του αγχωτικού, το ότι πρέπει να βγάζεις συνέχεια μουσική, συνέχεια πράγματα, είτε από τον κόσμο είτε από εταιρείες, αν έζησες αυτό το άγχος, αυτή την πίεση.
1: Πω, από πρώτη φορά μου κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αρισπλίο. Σε αυτή την. Δηλαδή υπάρχει ένα. Είχε μια ώρα συζήτηση off air, γι' αυτό και έκανα την.
0: Είναι η τρίτη φορά που κάνω αυτή την ερώτηση, γι' αυτό αντιδράσαμε έτσι.
1: Δεν ακούω κάπου το δεξί, λέω κάτι έγινε με τα ακουστικά αυτά. Λοιπόν, αυτό που έκανε και το έβαλε εισαγωγικά για την. Και το είπες και λίγο ντροπαλά, προϊόν.
0: Πράγματι.
1: Ας το παραδεχτούμε ότι για τους υπόλοιπους, για τους για τα στελέχη τέλος πάντων της ισχογραφίας, τι είμαστε, χωρίς να είναι κακοί άνθρωποι, αλίμονο. Άνθρωποι είναι και αυτοί και θέλουν να δουλέψουν, να επιβιώσουν. Η δισκογραφία

0: τη δισκογραφία εμείς στην καλή της εποχή, ναι, είσαι ένα προϊόν για την εταιρεία που θέλει να το πουλήσει γιατί θέλει να αυξήσει την κερδοφορία της, θέλει να διευρύνει το market share της, τη θέση της στην αγορά. Όλα αυτά τα βλέπω λογικά εντωμεταξύ. Γιατί μπορώ να δω και τον εαυτό μου απ' έξω και σαν ένας τρίτος ο οποίος παρακολουθεί. Ναι, ένα προϊόν είσαι. Είτε λες, κρατάς μια κιθάρα και λες κλασικά τραγούδια, είτε είσαι ο πιο εμπορικός στο τέτοιο, είσαι στο τέλος ένα προϊόν, δέξου το, για να προς διαχείριση και προς πώληση. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, δεν είχα ποτέ πίεση από τις εταιρείες για ένα απλό λόγο. Εμείς κυνηγούσαμε και τα βγάζαμε. Ήταν τόσο γρήγοροι ρυθμοί που τα είχαμε έτοιμα ήδη. Εγώ έγραφα και πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Έγραφα πολύ στις συναυλίες του καλοκαιριού, στις μεγάλες διαδρομές.
1: Όσο ήσουν on tour έγραφες.
0: Πολύ.
1: Τι λες.
0: Εκεί έγραψα τους περισσότερους δίσκους.
1: Τι λες.
0: Τα περισσότερα, ναι. Όταν είσαι σε ένα λεωφορείο ή όταν είσαι σε ένα αεροπλάνο το οποίο κάνει, γιατί πήγαιναμε και πολύ στο εξωτερικό την τότε εποχή, πάρα πολλές φορές την ομογένεια, την υπέροχη ομογένεια, στην κάθε άκρη του κόσμου, όπου υπάρχει ελληνισμός, στον απανταχού ελληνισμό, τι να κάνω, έγραψα τραγούδια. Τι να κάνω.
1: Ακραίο.
0: Και οπότε δεν υπήρξε πίεση γιατί δεν χρειάστηκε, ήμασταν πανέτοιμοι για το επόμενο. Είχαμε ένα, θα πω τη λέξη, δεν είναι, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη, είχαμε ένα αυτοδιοίκητο το οποίο το χειριζόμασταν περισσότερο εμείς. Βέβαια οι εταιρείες ήταν, όπως καταλαβαίνεις, μαζί μας 100% σε ό,τι θέλαμε. Οπότε δεν ήρθαμε σε κόντρα με καμία από τις εταιρείες. Είχαμε αρμονικές σχέσεις και κάπως έτσι προχωρούσαν τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχει επιτυχία και όλοι είναι ευχαριστημένοι, κανείς δεν παραπονιέται.
1: Ισχύει.
0: Δεν παίζει άγχος δηλαδή.
1: Καταπληκτικό. Ότι είμαι
0: χαριστημένος. Δεν παίζει άγχος.
1: Ισχύει. Λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, σε θαυμάζω για δύο λόγους. Τον πρώτο τον είπα. Το δεύτερο θα σου πω τώρα.
0: Το δεύτερο φοβάμαι.
1: Όχι, μη το φοβάσαι. Κοίτα, θα σου πω. Δεν το είχα τόσο κατά νου, να είμαι ειλικρινής, και το συνειδητοποίησα όσο έκανα έρευνα για το podcast. Αλλά σε θαυμάζω, φίλε, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συσσαγωγικά δυσκολευτεί αρκετές φορές με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και σου έχουν έρθει κάποιες αναποδιές. Δηλαδή, του τύπου. Από κακά σχόλια, από το κούρεμα, ξέρω εγώ, στην Κύπρο, από χίλια δύο πράγματα που είναι αδιανόητες δυσκολίες. Και καταφέρνεις και είσαι ακόμα εκεί και το ξεπερνάς. Οπότε, πολύ λαϊκά θέλω να σε ρωτήσω, πώς βρίσκεις δύναμη όταν όλα πάνε χάλια, σκατά ήθελα να πω, θα το πω λαϊκά όπως το έγραψα.
0: Τόι, τόι, τόι.
1: Ναι.
0: Είναι στα ολλανδικά, break και το πω στα ελληνικά.
1: Πώς βρίσκεις δύναμη να πατήσεις τα πόδια και να ανακάμψεις.
0: Ξέρετε, αυτή η ερώτηση μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί έχεις εντοπίσει, όντως έχεις κάνει επιμελέστατη και διεισδυτική έρευνα. Όντως, όπως ήρθαν τα καλά, κάποια στιγμή ξεκίνησαν να έρχονται και τα κακά. Δεν τα προκάλεσα εγώ, προφανώς. Αναφέρθηκε στο κούρεμα, το οποίο θα κάνω μια αναφορά. Οφείλω να την κάνω για τους χιλιάδες συμπατριώτες μου, τις χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες εν μια νυχτή έχασαν τους κόπους και τους μόχθους μιας ζωής, τα σπίτια τους, έφεραν τα παιδιά τους πίσω από τις σπουδές γιατί δεν μπορούσαν να καλύψουν τα διδαχτρά τους. Ένα γεγονός τραγικό, απεχθές, επονίδιστο, ολέθριο, καταστροφικό, και το λέω γιατί είμαι ενεργό μέλος και στους δύο συνδέσμους. Υπάρχουν δύο συνδέσμοι οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουμε το θέμα να πέσει. Ήταν ένα παιχνίδι και ένα πείραμα εις βάρος της Κύπρου,

0: προφανώς για πολιτικούς λόγους, το οποίο πλήρωσαν και με τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι. Εγώ ως διοικητικό μέλος των συνδέσμων πήγα και είδα τους περισσότερους, όσους μπορούσα δηλαδή. Μιλάμε για γύρω στους 30.000 οικογένειες, σύν τα εξαρτώμενα μέλη. Λοιπόν, η μισή από αυτούς τους ανθρώπους, είναι μια σκιά του εαυτού τους. Περιθωριοποιημένη, απαξιωμένη, μια βαθιά μελαγχολία. Προφανώς αυτό καταλαβαίνεις ότι φέρνει μες στην οικογένεια και το θέμα του χωρισμού. Είναι σαν να τους έχεις παροπλήσει. Πολύ δυστυχώς αποβίωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί αυτό ήταν μια θανατική ποινή. Και θα παλεύουμε όσο μπορούμε, με όσες δυνάμεις έχουμε, για να το αλλάξουμε και για να φέρουμε τη λεγόμενη ισότητα, ισονομία, η οποία κάθε κράτος δικαίου πρέπει να την έχει ως προμετωπίδα.
1: Ναι. Και σε προσωπικό επίπεδο, χαίρομαι που ανέλαβες και την ευθύνη, και όντως, γιατί αρκετοί συντοπίτες σου έχουν αυτό το πρόβλημα και δεν έχουν το δημόσιο λόγο να το επικοινωνήσουν, και είναι πολύ ωραίο που ξέρεις, βγαίνεις μπροστά και λες, παιδί μου, ότι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι άνθρωποι. Αλλά σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, ας μην εστιάσουμε τόσο μόνο. Έδωσα το κούρεμα σαν παράδειγμα ως μια δυσκολία που έχεις περάσει.
0: Ναι, αλλά ήθελα να την. Γιατί δεν την έχω περάσει προσωπικά.
1: Όχι, ναι, εντάξει, αλλά ήταν
0: το και προσωπικό. Το αφήνω, αν θες, ναι, και στην άκρη, γιατί.
1: Okay. Πώς αντιμετωπίζεις γενικότερα τις δυσκολίες που σου έρχονται, δηλαδή πώς, αυτό, εγώ βλέπω έναν Μιχάλη Χατζιάννη γενικότερα που ξέρεις, δεν φοβάται, ρε παιδί μου, δηλαδή και όλα χάλια να πάνε, θα πει εδώ είμαι, βάζω τις βάσεις και ανεβαίνω και πιο πάνω από τι ήμουνα. Αυτό έχω δει στα 30 χρόνια πορείας, ξέρω εγώ.
0: Εγώ, Σπύριο μου, νομίζω ότι από τη μαμά εταιρεία έχω ένα μηχανισμό ο οποίος δεν με αφήνει να πέσω. Πάω να πέσω, αλλά με ξαναστήνει στα πόδια του. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό.
1: Καλό ακούγεται.
0: Το θέμα είναι να, όχι να μην πέσεις, αλλά να σηκωθείς και να προχωρήσεις. Με όλους τους κινδύνους, με όλη τη θλίψη, με όλη τη μελαγχολία, αυτός είναι ο δρόμος του ανθρώπου στη ζωή. Διαφορετικά, η ζωή δεν σου δίνει πολλές επιλογές. Εμένα βέβαια υπήρχε και πάντα ένα φως που ήταν η μουσική, η οποία με έβαζε σε ένα συννεφάκι όμορφο και με ξεκούραζε για λίγο, στα δύσκολα. Όμως όταν πέφτω ξανασηκώνουμε και γίνουμε δύο φορές πιο διεκδικητικός.
1: Τέλειο. Και ταιριάζει, είχες πει και κάτι πιο παλιά που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Είχες πει ότι αγαπώ όσους δεν τα παρατάνε και αγωνίζονται μέχρι τέλους, αλλά και αυτούς που τα παρατάνε όλα, και κάπως δεν είναι πολύ ωραία.
0: Μου αρέσουν οι ήρωες οι οποίοι έχουν πέσει, έχουν γονατίσει ή τους έχουν γονατίσει και όμως σηκώθηκαν και έγιναν, σε εισαγωγικά, αδίσταχτη. Σε εισαγωγικά αδίσταχτη. Διψασμένοι για να πάρουν πίσω αυτό το οποίο τους πλήγωσε, τους διάτριτα το ψυχισμό.
1: Το παίρνω σαν αισιόδοξο μήνυμα και μου δίνει θάρρος και νομίζω και στον κόσμο.
0: Είναι αισιόδοξο. Οι λέξεις θα είναι λίγο βαρύδουπες, αλλά είναι αισιόδοξο.
1: Ναι. Και είναι ενδιαφέρον, παιδί μου, ότι ξέρεις, υπάρχει φως στο τούνελ, ας πούμε, ακόμα και στα πιο down, ας πούμε, ότι μπορείς να...
0: Εκεί δείχνουμε και τη μεγαλύτερη δύναμή μας.
1: Ναι. Έχεις πάθει ποτέ burnout?
0: Ένα βήμα πριν το burnout έχουμε φτάσει. Στην κορύφωση πότε, ήταν το 2011-12, όπου επί μία δωδεκαετία ήμασταν...
1: Νομάς.
0: Τι?
1: Νομάς, ότι
0: ναι,
1: τουρ
0: νομάς. Συνέχεια τουρ, πολλές εκατοντάδες συναυλίες, παντού. Βέβαια, είναι αυτό που λέω, ότι δεν πρέπει να φτάσεις στο burnout όταν είσαι τραγουδιστής. Πρέπει να είσαι, έχεις, ωραία, κάνε πράγματα, κάνε πολλά πράγματα αν θες, αν έχεις και την και τέτοια αποδοχή, αλλά δεν πρέπει να φτάσεις να καείς. Δηλαδή είναι πολύ βασικό να κρατήσεις και την οργανική σου κατάσταση και τον ψυχισμό σου σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορεί να αναπλαθεί.
1: Okay. Θα το ελαφρύνω λιγάκι για να μην σε βαρύνω πολύ. Θέλω να πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι και για ποιο λόγο είναι ο βυθός σου.
0: Για ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι και για ποιο είναι ο βυθός.
1: Παίρνω δεδομένο ότι είναι το αγαπημένο κομμάτι. Δεν απλά να αστείω, αλλά καλά.
0: Εντάξει, ο βυθός είναι... έχει τη δική του ιστορία και εγώ με το 50% της ιστορίας, γιατί το άλλο 50% είναι η Ελένα Βαχάλη.
1: Ισχύει.
0: Η οποία το έγραψε όπως έγραψε και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια μας, ειδικά στους πρώτους δίσκους. Ήμασταν δύο παιδιά τα οποία συναντήθηκαν σε ένα στούντιο και κάναμε το κεφαλιού μας. Ανακαλύπταμε ένα νέο κόσμο. Εγώ με το στίχο της είχα πάθει έκπληξη, σοκ. Αυτό που έγραφε ήταν... Τα λόγια της δεν ήταν λόγια ανθρώπινα. Ήταν για μένα ένα πράγμα απόκοσμο και μαγικό. Την αγαπώ τόσο πολύ, ούτως ή άλλως. Και επαγγελματικά δεν σταματήσαμε ποτέ. Είμαστε, αλλά πλέον είναι η οικογένειά μου.
1: Ισχύει ότι δεν πίστευες ότι θα γίνει επιτυχία ο βυθός σου?
0: Ο βυθός καταρχήν παρολίγο να μην μπει στο δίσκο. Έκλεισε ο δίσκος. Είμαστε στο στούντιο, κάναμε τις τελευταίες τέτοιες για να πάει για mastering, τέλος πάντων το τελευταίο μέρος της διαδικασίας του δίσκου. Και λίγο είχα φύγει, ήμασταν ευχαριστημένοι, αλλά είχαμε και την αγωνία, δεν ξέρεις ποτέ τι πρόκειται να γίνει με ένα δίσκο ή με ένα τραγούδι, τότε ήταν οι δίσκοι. Εγώ είχα πει ότι εξ αρχής δεν ξέρω πού μου καρφώθηκε, θα το κάνουμε, ο δίσκος πρέπει να έχει 11 τραγούδια, δεν ξέρω γιατί μου κατέβηκε αυτό, πως το έκανα σε κανένα όνειρο, σε κανένα όραμα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Φεύγω από το στούντιο, πριν ξεμακρύνω πολύ, με παίρνει η Ελένα και μου λέει, έλα πίσω να δεις κάτι, να διαβάσεις κάτι σε παρακαλώ. Της λέω, αφού τελειώσαμε, τι να κάνουμε, οι χρόνοι τρέχουν. Τέλος πάντων γυρίζω, με το που το διαβάζω, την ίδια στιγμή είχαν κλείσει τα τέτοια και άφησαν ένα mother keyboard, το οποίο το είχαμε σχεδόν πάντα ανοιχτό, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα παρά για να πάρω κάποιες τονικότητες. Και το θυμάμαι σαν τώρα, αρχίζω και το γράφω, οι μισοί είχαν φύγει και γράφω το βυθό εκείνη τη στιγμή. Μαζί με την Έλενα δίπλα. Και έτσι έγινε ο βυθός.
1: Απίστευτο.
0: Και έγινε το τελευταίο τραγούδι του δίσκου, το οποίο παρολικό και να μην ήταν στο δίσκο.
1: Ακραίο.
0: Ναι, και έχει δύο καριέρες. Δύο καριέρες αν έλεγα. Ήταν η πρώτη και μια δεύτερη, η οποία το κάναμε διασκευή με μια κιθάρα από τον Λυκαβητό. Γι' αυτό θα το δείτε όσοι το έχουν δει, σε δύο εκτελέσεις.
1: Ναι. Είναι πολύ όμορφο το ότι μπήκε τελείως. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις, δείχνει το ότι ίσως είναι λίγο καρμικό, ρε παιδί μου. Ότι...
0: Εγώ δεν μπορούσα να αλλάξω γύρω πίσω, ότι είχε τελειώσει το
1: τραγούδι. Ναι.
0: Ελένα, τι θα προλάβουμε. Όχι, έλα. Για να το κάνει αυτό η Ελένα, που είναι τόσο ευγενής και καλοσυνάτος άνθρωπος, για να το κάνει, λέω, δεν μπορεί. Κάτι θα έχει γράψει που δεν θα με στείλει πάλι. Και όντως. Όχι με έστειλε, με ξαπόστειλε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτό το σημείο επίσης κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Το 1998 εκπροσώπησες την Κύπρο στη Eurovision. Έχεις πάει στη Eurovision βασικά. Το που είναι απίστευτη πληροφορία που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, παραδόξως. Οπότε θέλω να ανατρέξεις λίγο εκεί, να μου πεις τι θυμάσαι από την εμπειρία της Eurovision. Και εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις επαφή με το πώς γίνεται σήμερα ο θεσμός. Αν παρατηρείς αλλαγές, πώς κρίνεις γενικότερα την εξέλιξη του θεσμού, ας πούμε, της διοργάνωσης.
0: Να πω για την εξέλιξη του θεσμού και της διοργάνωσης, ότι έχει αλλάξει παντελώς. Από καταρχήν έχει διευρυνθεί η διεισδυτικότητά του και η παρουσία του και η τηλεθέασή του στο μέγιστο βαθμό. Το 98 εκπροσώπησε την Κύπρο, ήμουν ακόμη
1: φαντάρος,
0: ναι, είχα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Εκπροσώπησα την Κύπρο και στη Μεγάλη Βρετανία, στο Μπέρμιγχαμ ήταν ο διαγωνισμός. Κοίταξε να δεις, ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Ήταν για μένα κάτι το αδιανόητο. Θυμάμαι τη χαρά, τον ενθουσιασμό, γιατί πηγαίνοντας στην Αγγλία, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε και μια πολύ μεγάλη παροικία Κυπρίων και Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων. Λόγω εισβολής πολλοί είχαν μετακινηθεί προς την Μεγάλη Βρετανία. Θυμάμαι τα χρώματα, τις φωνές, τον ενθουσιασμό και το βλέμμα της Κύπρου να με κοιτάζει σαν να μου λέει ότι είμαστε περήφανοι για σένα. Χαίρομαι που το έζησα έτσι. Ήταν μια στιγμή αυθεντική, χωρίς υπολογισμούς. Δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσω, γιατί πολύ απλά το να εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι μεγάλη τιμή, αλλά όταν ακούς ότι πρόκειται να σε παρακολουθήσουν κάτι εκατομμύρια, πλέον αρχίζει και χτυπάει η καρδιά σου τρελά. Δεν θυμάμαι καν τα 3 λεπτά τα οποία ήμουν πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, μόνο αν ξαναδώ.
1: Το βλέπεις ανά καιρούς.
0: Το βλέπω γιατί το παίζουν καμιά φορά και okay. Λέω, Θεέ μου, πώς το έκανα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ούτε πότε βγήκα, ούτε πώς το είπα, ούτε πώς έφυγα. Είχα παγώσει. Βέβαια, το 98 η Eurovision ήταν ένας πολύ μεγάλος μουσικός ευρωπαϊκός θεσμός. Από το 99 όμως, το 98 ήταν μια πειραματική χρονιά, γιατί είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το televoting. Είχε καταργηθεί το 99, ήταν η τελευταία χρονιά στην οποία συμπεριλαμβανόταν η Μεγάλη Συμφωνική Ορχήστρα. Έπρεπε όλα να είναι live, ζωντανά, και είχε τις δικές της νόρμες. Από το 99 και μετά άρχισε εκθετικά και χρόνο με το χρόνο να λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Και φτάνουμε σήμερα να μιλάμε για ένα παγκόσμιο γεγονός, το οποίο το παρακολουθούν εκτός από την ευρωπαϊκή κοινότητα, στην Αμερική και στις ασιατικές χώρες και στην Αυστραλία.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν ξέρω αν μετά το Super Bowl, και μπορεί να είναι το δεύτερο, τρίτο μεγαλύτερο σε
1: τηλεθέαση
0: γεγονός.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν αλλάξει πολλά. Εντάξει, τώρα τα τραγούδια εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω, γιατί κάθε φορά είναι μια έκφραση περισσότερο η Eurovision παρά ένα θέμα, ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι. Δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι, γιατί τι σημαίνει. Είναι μια πολυχρωμία, μια ένωση πολιτισμών. Εγώ πάντα ήμουν της άποψης ότι το να διατηρείς, όπως ήταν και απαρχής οι νόρμες της Eurovision, να υπάρχει η γηγενής γλώσσα, κάτι που στην πορεία του διαγωνισμού
1: άλλαξε.
0: Και φέτος πιστεύω ότι που είχα και ένα αρκετά σημαντικό ρόλο, τιμητικό, από την κρατική τηλεόραση για την επιλογή των τραγουδιών, θέλαμε να βρούμε αυτό το τραγούδι το οποίο το ψάχναμε, δηλαδή, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνεις, για να καταλήξουμε, να βρούμε αυτό το οποίο έχει την ελληνική ταυτότητα, να έχει τον ελληνικό στίχο και βέβαια γενικά να είναι ένα τραγούδι με αξιώσεις. Υπήρχαν όλα τα τραγούδια τα οποία επιλέξαμε και καταλήξαμε είχαν ενδιαφέρον, αλλά όπως αποδείχθη μετά, εκ των υστέρων, νομίζω ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Και βέβαια το κοινό έκανε τη σωστότερη επιλογή.
1: Για την Αστρομάτα λες τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Σου έχει ξαναγίνει κρούση. Θέλω να πω ότι συμμετείχε στο 98. Πέρασε σαν ιδέα ξανά. Ειδικά όταν ήσουν και πιο ψηρικά να ξαναπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το ήθελες από το κατάλληλο το βλέμμα σου.
0: Είπα να μην γίνω Τζόνι Λόγκαν.
1: Οκ.
0: Αλλά δεν είπα ποτέ όχι, είπα ότι θα το δούμε κάποια στιγμή που θα είναι πιο δόκιμο. Γιατί μέσα σε όλο αυτό η Eurovision θέλει πολύ δουλειά.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Και όσο μεγαλώνεις είναι και πιο δύσκολο, γιατί τα πράγματα αυτά που γίνονται, και γίνονται και φανταστικά πράγματα, δηλαδή στην παραγωγή αυτή, πρέπει να είσαι και σε μια φάση στη ζωή σου ή σε ένα σημείο που να μπορείς να ανταποκριθείς.
1: Καλά, είναι και πολύ κουραστικό έτσι. Δηλαδή, μάνι, όταν παίρνει 12 πρέπει να κουνά σημαίακια.
0: Οπότε καλύτερα να μην πάρει 12.
1: Ναι, αυτό.
0: Α, σε πάρει 12 κι εσύ. Βαρετήκατα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα που ανατρέξαμε λίγο στο πιο πιτσιρικά αέρα σου, το βιβλίο συνταγών το έχει ακόμα που έχει αγοράσει για φοιτητέ.
0: Το έχω κάπου καταγωνιασμένο.
1: Okay.
0: Βέβαια έκανε τη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Ως ένα σημείο, μην φαντάσεις τώρα. Με έχει πιάσει πειραματική τρέλα να τα φτιάξω όλα. Δεν ήταν τίποτα γκουρμέ.
1: Καλά, κάπως ξεκινάς.
0: Αλλά κάπου. Ναι. Ναι. Είπα να αρχίζω να τρώω λίγο σαν άνθρωπο. Μην τρώω σιγά απ' έξω. Λοιπόν, ο μόνος που. Δηλαδή, το τρώγα απλά για να ικανοποιηθεί τέτοια μου ότι το έφαγα.
1: Δεν, ναι, ναι.
0: Άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να το αγγίξει. Οπότε τη μαγειρή την έχω off.
1: Okay.
0: Αυτή, τέτοια.
1: Αν δεν το χρειάζεσαι, το δανείζομαι. Αν δεν το γιατί και εγώ προσπαθώ.
0: Όχι, βέβαια, θα στο δώσω.
1: Ωραία.
0: Εσύ θα το πετύχεις.
1: Καλά, μην το λες, γιατί και εγώ δεν είμαι καλός. Θα σε ξαναγυρίσω στα μουσικά. Έβγαλες το Terra Incognita φέτος. Σωστά.
0: Ναι, κυκλοφορήσαμε το Terra Incognita, είναι ο τελευταίος δίσκος. Το όνομα δεν είναι τυχαίο. Ελληνιστή ανεξερεύνητη γη. Και ο συμβολισμός, ή τουλάχιστον αυτό το οποίο θεωρώ ως εξειδανίκευση, είναι η άγνωστη γη η οποία καλούμαστε να περπατήσουμε εμείς η νεότερη γενιά και ακόμη οι νεότερες γενιές, αυτό το άγνωστο έδαφος, το νέο χώμα το οποίο είναι μπροστά μας, και ελπίζω από καρδιάς να αλλάξουμε την άρδην γρήγορα την ανθρώπινη διάστασή μας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμη και μετά από μια πανδημία, η οποία καθήλωσε όλη την οικουμένη, αντί να μας βρει μετά ενωμένους, ισχυρούς, μαζί, βλέπουμε ξανά ότι πανερχόμαστε σε τραγικά γεγονότα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θέλω να το πω λίγο πιο ανάλαφρα, αλλά χαίρομαι που βάζεις και το τι σημαίνει ο δίσκος και τέτοια. Τον έβγαλες και μεσολαβεί τώρα κάνεις κάποιες συναυλίες στον Καζάρτα που μες τον Ιούνιο.
0: Ναι, πότε θα έρθεις?
1: Θα έπρεπε να έρθεις το άλλο Σάββατο.
0: Θα έρθεις με πρόγραμμα, δεν έρθεις έτσι.
1: Πρόγραμμα? Τι είναι? Να ενημερώσω. Ναι.
0: Όχι, πρόγραμμα, να ενημερώσεις.
1: Θα ενημερώσω σίγουρα.
0: Μας κάνεις ένα. Δεν ξέρω,
1: Stand-up comedy Μιχάλης Χατζηγιάννης πήγες λόγος, εννοείται θα το έκανα.
0: Θα το έκανες.
1: Θα το έκανα σίγουρα.
0: Εγώ σαν τρελός θέλω.
1: Αλήθεια.
0: Τρελαίνομαι.
1: Έχω συνδέσει. Τώρα αρχίζω και έχω συμπράξει με.
0: Λοιπόν, βάλ το στο diary σου, στο καλέντερ σου.
1: Ωραία.
0: Σάββατο στο Καζάρτε.
1: Τέλεια.
0: Σάββατο έχουμε άλλα 2-3 Σάββατα, μην μου.
1: Έχουμε. Το δυστυχές είναι ότι είμαι σε tour και τα 2 Σάββατα, αλλά αν συνεχίσει παράταση.
0: Αν πάρουμε παράταση.
1: Αν πάρει παράταση, το λέω από τώρα.
0: Μην μου κρυφτείς.
1: Δεν σου κρύβομαι.
0: Ωραία.
1: Το έχουμε πει, παιδιά. Θα σκάσω guest. Οπότε έχεις Γκαζάρτε, έχεις ένα τεράστιο tour σε όλη την Ελλάδα, πας σε πάρα πολλές πόλεις, τα έχω και εγώ αναλυτικά για ποιον ενδιαφέρεται, και κλείνεις ουσιαστικά στο Λυκαβητό, που εντάξει, η σύνδεση με το Λυκαβητό φαντάζομαι πολύ.
0: Είναι σύνδεση ζωής, γιατί στο Λυκαβητό κάναμε τις μεγάλες συναυλίες, αρκετές από αυτές έχουν οπτικοποιηθεί και ευτυχώς που το κάναμε, γιατί έχουμε και να θυμόμαστε και το πώς ήταν. Έχω ακόμη τα διπλά DVD, τα διπλά CD. Ο Λυκαβητός και ο ανανεωμένος Λυκαβητός είναι εξαιρετικός. Είναι μια μεγάλη περιοδία, είναι μια πρόκληση. Είναι ένα μουσικό καλοκαίρι. Εμείς επειδή είμαστε στον Καζάρτη είναι σαν να έχουμε ήδη ξεκινήσει. Βέβαια τα πράγματα θα δυσκολέψουν έτσι περαιτέρω, γιατί οι συναυλίες είναι αρκετές. Με αποκορύφωμα το Λυκαβητό, που είναι για όλους μας συναισθηματικά ένα. Είναι το προπύργιό μας, να το πω. Είναι ο τόπος όπου θυμόμαστε και νοσταλγούμε όλα αυτά τα οποία κάναμε. Και σε περιμένω, πάρε και την παρέα σου.
1: Θα είμαι εκεί. Παιδιά, Λυκαβητός, το έκλεισα.
0: Δεν ξέρω πόσα έκλεισες όμως. Πόσα άλλα έκλεισες. Τέλος πάντων.
1: Θα πάει τα Ηλία και σε εύχομαι καλή επιτυχία. Έχω και το link για ποιον ενδιαφέρεται για όλο το tour και για το Λυκαβητό να έρθει να σε θαυμάσει. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, θα περάσω κάποιες ερωτήσεις κοινού και γενικές ερωτήσεις που έχω μαζέψει. Κάποιες είναι δικές μου, κάποιες είναι του κόσμου. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ρωτάει εδώ πέρα ένα παλικάρι πώς διασκεδάζει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Πάντως όχι ακούγοντας Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Αλήθεια.
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Νιώθω άβολα.
0: Νιώθω άβολα, όπως και να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Γιατί. Ναι, είναι εδώ τα παιδιά, τους λέω. Πέστε μου πώς ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, οκ. Okay, ναι.
1: Έστω ότι οδηγάς και είσαι στο ραδιόφωνο, ας πούμε, και πες τραγούδι σου. Το σκυπάρεις.
0: Εντάξει.
1: Εκεί θα το.
0: Εκεί θα το αφήσω να περάσει, στο δρόμο είναι. Αλλά τώρα να κάτσω να ακούσω τον εαυτό μου. Μου φαίνεται
1: και λίγο. Ναι, άβολα. Έχεις κάποιο χόμπι, κάτι που ασχολείσαι, ας πούμε, στον ελεύθερο χρόνο με τι καταπιάνεσαι συνήθως?
0: Εντάξει, διαβάζω αρκετά. Μου αρέσει πάρα πολύ η περιήγηση και η ανάβαση στην πανέμορφη φύση της χώρας μας. Ήπιες καταδύσεις, όπου υπάρχει υποθαλάσσιο περιβάλλον με ενδιαφέρον. Αλλά και όλα αυτά όταν υπάρχει το κατάλληλο χρόνο.
1: Οκ. Κολυμπά στο βυθό του.
0: Τι?
1: Κολυμπά στο βυθό.
0: Καλά, μην φαντασίζω ότι πάω αυτό, γιατί δεν. Προσέχουμε λίγο το ακουστικό μας. Το ακουστικό μας αντιχείο. Οπότε γι' αυτό λέω ήπιες καταδύσεις.
1: Οκ, ναι, ναι. Ρωτάει μια κοπέλα τι άλλο θα ήθελες να κάνεις μουσικά στο μέλλον, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τι θα ήθελα να κάνω μουσικά? Φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι και τόσο απλή.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Γιατί καταρχήν να πω ότι είμαι ευγνώμων για ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι πραγματοποίησα πολλά περισσότερα όνειρα από αυτά τα οποία φανταζόμουν. Και αυτό είναι ένα θείο δώρο, ένα θαύμα, ένα. Είναι ό,τι πιο δανεικό. Βέβαια δεν σταματάς ποτέ να βάζεις νέους στόχους, να θέτεις νέους στόχους. Το να κάνω. Ας πω. Θα ήθελα να παίξω με μια μεγάλη συμφωνική.
1: Ουφ, ωραίο.
0: Μεγάλη συμφωνική. Η οποία το έχω κάνει σε πολύ μικρότερο βαθμό, βέβαια, αλλά μια συμφωνική διεθνούς εμβέλειας που είναι 2-3 παγκόσμια. Αυτό θα ήταν, είμαι ρεαλιστής και νομίζω ότι δεν θα γίνει και ποτέ.
1: Εντάξει, θέλει πολύ δουλειά.
0: Θέλει πολύ δουλειά. Και ναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι αν κάνεις κρούση και το πάρεις απόφαση, θα ακούγεται πολύ ενδιαφέρον παρόλα αυτά. Αλλά,
0: σε μικρότερο βαθμό ήταν, φαντάζομαι ότι το κάναμε σε μικρότερο βαθμό, και μικρότερο βαθμό ενώ ήταν αρκετά μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν θεσπέσιο. Αλλά φαντάζομαι πόσο μαγικό θα είναι να κάνεις με τις πολύ μεγάλες του παγκόσμιου μουσικού κόσμου.
1: Κατά το να πεις με ορχήστρες τώρα παίζει να είναι τρομερή εμπειρία. Δηλαδή και εγώ όταν πήγαινα για Κάλαντα πήγαινα με 4 άτομα. Ήμασταν από αυτούς που πήγαιναμε ολόκληρες μπάντες.
0: Μιας γκρουπ.
1: Και μάλλον ήμασταν 4 άτομα και νιώθα λες και μου άνοιγε και ο κόσμος. Οπότε φαντάζομαι τώρα βιολιά ιστορίες.
0: Κοίταξε, μην είναι και Red Hot Chili Peppers και Rolling Stones, 4 το Beatles, 4 άτομα ήταν.
1: Καλά, ισχύει. Ωραία, από κάπου ξεκινάς, ναι, ισχύει. Τέλειο.
0: Μια χαρά το έκανες το ξεκίνημα.
1: Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Α, πες μου.
0: Τι.
1: Σου τραγούδι είναι αυτό.
0: Όχι, πώς θα το παίζεις με την τέτοια. 4 άτομα, δεν θα κάνω μόνο αυτό.
1: Εγώ μόνο το τηγονάκι ήμουνα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν ήξερα όμως. Οι άλλες κάναμε κιθάρες και το καλό πια είναι ότι εγώ απλά κάνα τριγωνάκι, αλλά τα λεφτά ήταν 2-4. Δεν είχε τύπου εγώ ξαναπέζω. Πώς το λένε, είχα ακορντεόν. Ήταν μια τύπη που έπρεπε να ακορντεόν.
0: Ναι, είναι η ηλικία που είναι όλα σε ίση αναλογία.
1: Αυτό. Οπότε ξέρεις, ουσιαστικά.
0: Εντάξει, ήσουν μορφή όμως.
1: Εντάξει. Πίσω-πίσω ήμουν, δεν σου πει. Έλεγα τα αστεία.
0: Η πόρτα άνοιγε όταν έβλεπαν σένα.
1: Η αλήθεια και πατάγα κουδούνια εγώ. Οπότε καλά κάναμε 2-4. Ρωτάνε επίσης, αυτό είναι δικιά μου ερώτηση, αλλά μου αρέσει, πώς είναι να τραγουδάς κομμάτια που δεν έχεις γράψει τους στίχους εσύ, πώς βρίσκεις την ταύτιση. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, εντάξει, αναλυθήκαμε πολύ στο βυθό σου, αλλά εσύ έχεις γράψει τη μουσική. Η στίχη είναι κάποιου άλλου, της Ελένης για παράδειγμα, τώρα που εμπροκειμένου. Πώς βάζεις τον Μιχάλη Χατζιάννη σε στίχους που δεν είναι τον Μιχάλη Χατζιάννη.
0: Κοίταξε, αυτό είναι μια διαδικασία που είναι διτή. Mm-hmm. Είτε θα πάρεις το στίχο και θα γράψεις μουσική, είτε θα γράψεις μουσική και ο συνεργάτης σου θα γράψει το στίχο. Όλα αυτά, το μόνο που δεν πρέπει να συμβαίνει για να βγει ένα όριμο αποτέλεσμα, να το πω με... είναι να μην γίνουν μηχανικά. Σου στέλνω, γράψε, σου στέλνω, γράψε. Όταν τζαμάρεις που λέμε μαζί και ο συνεργάτης σου καλό θα είναι να είναι ένας άνθρωπος πολύ δικός σου, έτσι ώστε να σε καταλαβαίνει, να πω εγώ στην Ελένα ή στον Νίκο το Μωραΐτη ή στους υπόλοιπους μου συνεργάτες, αλλά κυρίως στους δύο αυτούς, ότι Νίκο μου, θα ήθελα το ρεφρέν, θα τον καθοδηγήσω λίγο σε μια θεματική.
1: Okay, κατάλαβα.
0: Και θα το πιάσει με τη μία. Την ίδια στιγμή ο Νίκος θα μου πει η Ελένα λίγο για τη μελωδία. Είναι αν είναι ο συλλαβισμός σωστά, η εκφορά του λόγου σωστά. Υπάρχουν λεπτομέρειες πάνω στο χτίσιμο, το οποίο είναι πολύ σημαντικές στο άκουσμα μετά. Εμείς τις δουλεύουμε και τις δουλεύουμε έτσι. Ό,τι άλλο, καλά και το άλλο γίνεται. Σε ένα στίχο, γράφω, πάρτο, δεν βλεπόμαστε ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μια χαρά. Εμείς δεν ξεκινήσαμε έτσι, δεν μεγαλώσαμε έτσι, δεν γαλουχηθήκαμε με αυτόν τον τρόπο. Ίσα-ίσα με τον αντίθετο τρόπο, τον διατηρούμε ακόμη με τα χρόνια. Δηλαδή πάω στον Νίκο ή πάω στην Ελεάνα ή έρχονται σπίτι ή αυτό και μαζί μπορεί να ξεκινήσουμε κάτι, μπορεί να μας βγει, μπορεί να μας βγει. Δεν σημαίνει ότι είναι...
1: Okay.
0: Αλλά υπάρχει σχέση.
1: Ναι, ακούγεται αρκετά σημαντικό. Έχεις μετανιώσει ποτέ για κάτι σε αυτά τα χρόνια καριέρας, δηλαδή... Υπάρχει κάτι που το έχεις μετανιώσει? Να έρθεις στη συνέντευξη να έρθεις εδώ πέρα σήμερα και μετά από αυτό?
0: Όχι, αυτό είναι σίγουρα. αυτό είναι καταχωρηθείς αυτά τα οποία δεν θα μετανιώσω ποτέ.
1: Ωραία,
0: σπίτι μου.
1: Τέλεια, χαίρομαι πολύ.
0: Που είσαι και λάγκο να σκίσει και μάγκας.
1: Σωστά.
0: Κοίταξε, όλοι έχουμε μετανιώσει για πράγματα, αλλά όλα έπρεπε να γίνουν έτσι όπως ήταν γραφτό να γίνουν. Για να είμαστε σήμερα εδώ και να μιλάμε και να έχουμε να λέμε και για τα καλά και για τα κακά και για τα αρνητικά και για τα θετικά. Τι είναι η ζωή, δεν μπορεί κανείς να την προβλέψει, να την θασέψει, να την δρομολογήσει. Είμαστε παιδιά, όχι ενός κατωτέρου Θεού, είμαστε παιδιά, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι διαβιούν με την ευλογία ή με την καθοδήγηση της Θείας Πρόνοιας. Οπότε...
1: It is what it is που λέμε και στο χωριό μου.
0: It is?
1: It is what it is. Ότι...
0: και στο χωριό μου το ίδιο λένε.
1: Και τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω, είναι το κοινού και αυτή. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι που δεν... κάποιο άλλο τραγουδιστή ή ερμηνευτή, το οποίο έχεις ζηλέψει και θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
0: Ναι. Έχω ζηλέψει με την καλή έννοια.
1: Προφανώς.
0: Είναι και φίλος ο συνθέτης και σιγουργός, ο Χρήστος ο Θηβαίος, και είναι το ημερολόγιο.
1: Το ημερολόγιο.
0: Νομίζω ότι σπάνια γράφονται τέτοιες μελωδίες και τέτοιοι στίχοι.
1: Okay.
0: Που δεν είναι στίχοι, είναι ποιήση.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει το τραγούδι, αλλά είναι ωραία τέτοια να γυρίσει και να το ακούσω. Αυτό ήταν, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η αλήθεια είναι ότι πάντα τελειώνουμε το podcast και ζητάω τον καλεσμένο να μοιραστεί μια αστεία ιστορία ανά τα χρόνια. Φαντάζομαι έχεις αρκετές. Και θα ήθελα έτσι σαν κλείσουμε, έτσι, να κλείσουμε ένα ωραίο τρόπο, αν έχεις κάποια ιστορία που θυμάσαι, που έχεις ζήσει στην καριέρα σου και θέλεις να...
0: Ωραία, αν σου έκανα την αντίστοιχη ερώτηση, θα έχεις μια έτοιμη ιστορία να μου πεις.
1: Δεν περίμενα το Uno Reverse Card. Το οποίο
0: τι?
1: Uno Reverse Card τώρα.
0: Reverse Card.
1: Ναι, δεν το... κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε παραστάσεις και τέτοια πάντα συμβαίνουν πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, όντως, έχουν γίνει τόσα πολλά και... αστεία... Απρόσμενα, θυμάμαι δύο πράγματα. Να σου πω το ένα.
1: Ωραία.
0: Πήγαμε σε μια πόλη, Κωμόπολη, ήταν αρκετά πίσω στις πρώτες, στα πρώτα tours, όπου πήγαμε πολύ βιαστικά, γιατί δεν προλαβαίναμε, ήμασταν από προηγούμενη συναυλία. Πάμε κατευθείαν, ούτε sound check, ούτε δηλαδή ίσα ίσα στο να ξεκινήσουμε να μην... Τίποτα σου λέω. Βγαίνω, τραγουδάω, στο δεύτερο τραγούδι αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω μικρόφωνο.
1: Όχι.
0: Το κενό από κάτω ήταν ευγενικό, αλλά κατάλαβα ότι δεν πάει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν συνδεδεμένο, δηλαδή ήταν κλειστό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ από την φόρα τραγουδούσα και ακουγόμουν. Και πετάχεται ένας μικρούλι, ένας πιτσικάς. Μιχάλη, είσαι στο mute. Και λέω, αγόρι μου εσύ, είμαι στο mute. Και ήταν...
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Και δεν το... Άρα το τραγούδαγες κανονικά με κλειστό μικρόφωνο στην αρχή.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι τραγούδαγα. Φαντάζομαι ότι την τρέλα τώρα.
1: Ναι, δεν το κατάλαβες τον κόσμο ότι...
0: Το κατάλαβα, γιατί είναι, μέχρι να πάρω χαμπάρι είναι... Με κοιτούσα περίεργα.
1: Ναι, ναι, τέλειο. Και εγώ το έχω πάθει αυτό να παίξω χωρίς. Να ξεκινήσω το stand-up. Μετά από λίγο να καταλάβω ότι έχει κλειστό το μικρόφωνο.
0: Τα κλειστό το μικρόφωνο, είχα μόνο το monitor μπροστά και νομίζω ότι επειδή είχα το monitor μπροστά και άκουγα, ότι ακουγόντουσαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μα και εγώ λέω. Πίσω μέσα στο κεφάλι μου κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ξέρω, ναι.
0: Μπορεί το μυαλό μου να κάνει τέτοιε.
1: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι που είσαι εδώ. Πέρασα τέλεια.
0: Σπίτι μου, εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι καταπληκτικό. Έτσι πρέπει να είναι οι κουβέντες, φιλικές, ωραίες, ανθρώπινες. Να τα λέμε γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και αυτά που είναι να κρύψουμε, τα κρύβουμε. Θα πούμε ο fair. Μπράβο σε ό,τι κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Έχεις να κάνεις πράγματα και θάματα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην με διαγράψει και να με ξανακαλέσει κάποια στιγμή.
1: Εννοείται, θα είναι μεγάλη μου χαρά. Τιμή μου μεγάλη. Οπότε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Γιατί εδώ δεν παίζει άγχος.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Μόνο χαρά.
1: Έτσι. Και τζερτζελο.
0: Και τζερτζελο.
1: Τέλεια.
0: Μπράβο και στα παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Μπράβο στο Λιγαλπίτσα εδώ πέρα που μας βοηθάνε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ήμουν ο Σπήλιος και θα τα πούμε ή στο επόμενο επεισόδιο ή θα τα πούμε στους δρόμους. Καλή συνέχεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ερτόπεν.

0: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα γράφουμε μία εκπομπή, είναι 20 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, θερμή ημέρα του Ιουλίου. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κυρίτσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που είναι αγαπητός, γιατί εγώ είμαι υπηρώτης, και αυτός υπηρώτης είναι, και εσύ είσαι υπηρώτης, Κώστα. Λοιπόν,
1: δεν είμαι υπηρώτης. Στην Κρήτη κατάγομαι, ο πατέρας μου από Θεσσαλία, αλλά εργάζομαι στην Ήπειρο.
0: Ναι, εντάξει, έχεις γίνει λίγο υπηρώτης.
1: Θεσσαλός, ναι.
0: Και η Θεταλή το ίδιο είναι. Λοιπόν, είναι Ήπειρο Θεσσαλία. Εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά που μιλάω με τον Κώστα, η συζήτηση ξεφεύγει σε απροσδιόριστες κατευθύνσεις και γι' αυτό το λόγο είναι και ενδιαφέρουσα. Σε σημείο που αν κάποιος τρίτος παρατηρητής εμφανιστεί, μιλώντας μεταξύ μας, μπορεί και να μην καταλάβει και τι λέμε σε πολλές περιπτώσεις, έτσι. Όμως σήμερα ο στόχος μας δεν είναι να μην καταλάβει αυτός που μας ακούει το τι λέμε, έτσι. Ο στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνουμε κατανοητοί και να ανοίξουμε ένα παράθυρο το οποίο θα βλέπει στο μέλλον, πατώντας το παρελθόν και έχοντας την ενσυναίσθηση του παρόντος. Λοιπόν, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πείρα, εμπειρία δηλαδή, προβληματισμό και διάθεση να το κάνεις. Γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να σου προκύψει αν το κάνεις. Οπότε σήμερα, Κώστα, είναι πολύ χαλαρή η ημέρα, παρά τη ζέστη, και είναι ώρα να ξεκινήσουμε αυτή την περίεργη συζήτηση, την οποία μάλλον θα την συνεχίσουμε, που την είχαμε εκτός φακού, έτσι. Και η οποία αφορά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον χωρίς να είμαστε προφήτες και που για τον απλό άνθρωπο αυτή τη στιγμή ταυτοποιούνται, για τον απλό άνθρωπο ταυτοποιούνται όσον αφορά την αντίληψή του σε ένα πράγμα, το AI, έτσι. Όμως δεν είναι το AI, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Το AI είναι ένα μικρό δείγμα. Όμως το αναφέρω γιατί το AI, εντάξει, εγώ το λέω AI, ας πούμε. Το AI, η προφορά μου δεν είναι καλή. Λοιπόν, πήγα και εγώ στο ίδιο φροντιστήριο με τον Τζίπρα. Λοιπόν, το λέω αυτό, διότι αυτό έχει ο πολλής κόσμος στο νου του. Βλέπει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή δεν είναι το ότι το καπάκι, ας πούμε, δεν φεύγει, που βρήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αλλαγή είναι, μία από τις μεγάλες αλλαγές είναι το AI. Αλλά υπάρχουν όμως πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές, τις οποίες μπορεί και να μην τις ζήσουμε. Είμαστε όμως σε θέση όχι να τις προβλέψουμε, να τις υπολογίσουμε. Και εδώ έρχεται το θετικό πνεύμα, ο Κώστας. Και εγώ σταματάω να μιλάω, διότι θέλω και εγώ να ακούσω. Κώστα.
1: Okay. Λοιπόν, σήμερα λέω να σας μιλήσω για 10 μεγάλες ενδεχόμενες αλλαγές, οι οποίες όμως κατά ένα 40% ή 60% προέρχονται από πληροφορίες που αρχίζουν να φτάνουν πλέον στο ίντερνετ, που έχουν να κάνουν με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είναι ο πλανητικός, ο δικός μας πολιτισμός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο φιλμ του Spielberg, το Disclosure Day, η μέρα αποκάλυψης, όπου είναι γεμάτο τέτοιες thriller από τέτοιες πληροφορίες και στις οποίες ο ίδιος δηλώνει σε συνέντευξή του ότι δεν υπάρχει τίποτε φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι όλα αλήθεια που του δώσανε από στρατιωτικές υπηρεσίες. Αλλά μιλάω και για το ίντερνετ τα τελευταία 1,5 χρόνο που έχει γεμίσει από εκατοντάδες βίντεο και ανθρώπους, στελέχη στρατιωτικά και του CIA, του FBI, NSA και άλλους, οι οποίοι μιλάνε ακριβώς για αυτό το θέμα σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορο βάθος με διάφορες λεπτομέρειες. Αυτή η ιστορία στην πραγματικότητα τώρα είναι γεμάτο το ίντερνετ, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80-90, μόνο που τότε σκοτώναν ανθρώπους έτσι και μιλούσε κάποιος για αυτά τα θέματα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι καθαρά το γνωστικό θέμα, δηλαδή οι επιστήμες που ξέρουμε, οι επιστήμες για τη φυσική πραγματικότητα, για τη γεωλογία, για την οικολογία, για την παλαιοντολογία, για την ανθρωπολογία, για την φυσική, για την κυματομηχανική, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ιατρική, για την κοινωνιολογία. Αν αυτές οι επιστήμες θα αλλάξουν σε κάποιο σημαντικά θέματα με βάση αυτές τις πληροφορίες και με βάση αυτό που συχνά αναφέρεται η μετάβαση από την συνείδηση κάτω από πέπλο, consciousness under veil, που σημαίνει μια συνείδηση πλανητική στην οποία δεν έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί στους γαλαξίες, σε μια συνείδηση consciousness unveiled, συνείδηση αποκεκαλυμμένη, όπου αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά με μικρά κομματάκια ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι υπάρχουν, ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, όπως λέει και ο Spielberg, και υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί με πιο προηγμένες επιστήμες για τα ίδια ακριβώς θέματα που εμείς μιλάμε. Θα οργανώσω λοιπόν την συζήτηση για αυτά τα μεγάλες 10 ενδεχόμενες αλλαγές σε 4 επίπεδα, που είναι επιστήμες του ανόργανου βασίλειου, όπως η φυσική πραγματικότητα και η γεωλογία, επιστήμες για την έμβια ζωή, οικολογία, παλαιοντολογία, επιστήμες για τον άνθρωπο, ανθρώπινη βιολογία και συνείδηση, και υπόλοιπες επιστήμες όπως φυσική, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρική, μαθηματικά και κοινωνιολογία, που εν μέρει περιλαμβάνει και κάποια πράγματα από την πολιτική βέβαια. Ας ξεκινήσω λοιπόν από την φυσική πραγματικότητα και το ανόργανο βασίλειο, τη Γη. Υπάρχει κάτι που αυτές οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς θα αλλάξει στις επιστήμες μας? Η απάντηση είναι ναι. Το πρώτο είναι ότι οι επιστήμες μας, η φυσική δηλαδή, αντιλαμβάνεται τη φυσική πραγματικότητα σαν λίγο πολύ ένα πράγμα, αυτό που βλέπουμε, αυτό το οποίο φτιάχνεται από πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και αυτό είναι όλο, αυτό είναι όλη η υλική πραγματικότητα. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει και να έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ότι η φυσική πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό, έχει διαστρωματώσεις από πτώτερα σωματίδια τα οποία είναι μόνιμα και ελεύθερα, το οποίο μια διαστρωμάτευση ήδη την ξέρουμε, είναι αυτό που λέμε τα πεδία, η πεδιακή ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το πεδίο βαρύτητας, το οποίο η κανονική αντίληψή μας γι' αυτό δεν είναι ότι είναι κενός χώρος που περιγράφεται μαθηματικά, αλλά είναι μια υλική πραγματικότητα από λεπτότερα σωματίδια. Και όταν λέω σε λεπτότερα σωματίδια, δεν εννοώ αυτά τα καόνια, λεπτόνια κτλ., τα οποία είναι, έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, ούτε εννοώ τα quarks, τα οποία είναι δεσμευμένα, εννοώ ελεύθερα και μόνιμα, όπως ακριβώς το ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο, νετρόνιο. Και επομένως μιλάμε για μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια, μικρό ηλεκτρόνια ή ακόμα πιο μικρά, νάνο πρωτόνια κτλ. Άρα η πεδιακή ύλη θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι φτιάχνεται από μικρό πρωτόνια, μικρό νετρόνια και μικρό ηλεκτρόνια, που δεν τα έχουμε ακόμα δει, αλλά έχουν ορμή, έχουν ενέργεια, και αυτό είναι αυτό που λέμε πεδία. Αυτό μας υποδηλώνει ότι υπάρχει και ένα δεύτερο στρώμα φυσικής πραγματικότητας. Αυτό λοιπόν που ενδεχομένως θα αλλάξει και από ό,τι μας δίνουν πληροφορίες είναι οι πληροφορίες αυτές, καταρχήν θα με ρωτήσει κάποιος, εσύ από πού τις πήρες? Είναι εκατοντάδες αυτοί που δίνουν πληροφορίες, και δεν είναι μόνο το 1,5 τελευταίο χρόνο, ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Προσπάθησα να βρω τους πιο αξιόπιστους και όταν συμφωνούν μεταξύ τους. Μια δουλειά που μου πήρε πάνω από 20 χρόνια. Σαν πηγές θεώρησα ότι κάποια πράγματα που έλεγε ο Άλεξ Κόλιερ ήταν μάλλον αλήθειες. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυτά που λέει ο Dr. Greer είναι μάλλον αλήθεια, αλλά δεν είναι μόνο δύο αυτοί, είναι και δεκάδες άλλοι που λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα και εντελώς παρόμοια πράγματα. Και φιλτράρισε εκείνα τα οποία ταυτιζόταν με δικές μου έρευνες στην φυσική και στα μαθηματικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο ένα ή δύο στρώματα αυτά τα οποία ξέρουμε, αλλά είναι τουλάχιστον 10 τέτοια στρώματα φυσικής πραγματικότητας. Και το τοπίο για την κοσμολογία αλλάζει, γιατί υπάρχουν πλανήτες που υπάρχουν, ας πούμε, σε λεπτότερες πυκνότητες πραγματικότητας, όπως λένε, οι ψηλότερες συχνότητες πραγματικότητας, που δεν τους βλέπουμε, ενώ συνήθως τα αστέρια και οι μαύρες τρύπες υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις συχνότητες ή πυκνότητες πραγματικότητας. Αυτές οι πυκνότητες πραγματικότητας τις αριθμούν συνήθως. Τη δική μας πραγματικότητα τη λένε τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, λένε ότι υπάρχει τέταρτη, πέμπτη, μέχρι 12. Εάν κάποιος τα ρυθμίσει ότι η δική μας είναι η πρώτη συχνότητα, και όταν λέω συχνότητα εννοώ τη συχνότητα του spin του πρωτονίου, νετρονίου, ηλεκτρονίου, που είναι περίπου 1 τεραχέρτς, αν το πει κάποιος σαν πρώτη συχνότητα αυτό, υπάρχει δεύτερη, τρίτη, η δεύτερη προφανώς είναι η πεδιακή ύλη, υπάρχει όμως και τρίτη που είναι δεύτερη πεδιακή ύλη, τέταρτη κτλ. Μέχρι 10. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει προφανώς το τοπίο στη φυσική και στην κοσμολογία. Και επίσης εδώ είναι ενδιαφέρον να πει κάποιος ότι υπάρχουν πλανήτες που μας λένε ότι υπάρχει ένας πλανήτης που είναι δορυφόρος του πλανήτη Δία, αλλά δεν βρίσκεται στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας, αυτή που βλέπουμε δηλαδή όλοι, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, και επομένως είναι πολύ δύσκολο να τον δούμε. Το φως εκεί σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας υπάρχει, αλλά είναι άλλο φως, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από το δικό μας φως. Και εκεί υπάρχουν δέντρα, ζώα, άνθρωποι. Επειδή είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας, τους λένε ότι έχουν την πέμπτη μύηση. Εμείς δηλαδή που είμαστε στην τρίτη πυκνότητα πραγματικότητας έχουμε την τρίτη μύηση. Αλλά αυτή η μύηση δεν είναι κάτι που το δίνει μια μασονία. Είναι να τελειώσω, όπως ένα ποδήλατο που το μαθαίνεις ή δεν το μαθαίνεις, να διαχειρίζεσαι το σώμα σου σε αυτή την πυκνότητα πραγματικότητας. Ναι, πες μου, Ζωή.
0: Η πηγή για όλο αυτό ποια είναι, ξανά, αν μπορούμε. Γιατί...
1: Η πηγή είναι αυτές οι προηγούμενες πηγές που ανέφερα. Τα δύο ονόματα και δεκάδες άλλοι το αναφέρουν αυτό.
0: Και συγκεκριμένα αυτό. Από πού αντλούν τη γνώση.
1: Ο Άλεξ Κόλλιμπαν του Χάρη εξηγεί ότι τον ανεβάζανε στα διαστημόπλια και τον διδάσκανε επί χρόνια όλα αυτά τα πράγματα, κράτησε σημειώσεις και μετά έφτιαξε βίντεο με βάση αυτά. Βέβαια, τον
0: άρα προσπάσαν... μιλάμε για επαφές με εξωγήινους, έτσι.
1: Ναι. Μα και ο Dr. Greer, όταν το ρώτησε αν έχετε δει εξωγήινο, ναι, βέβαια. Στην Λιπανή πόρτα μου που εργαζόμουν υπήρχε κάποιο που ήταν εξωγήινο και δεν έμοιαζε με εμά, βέβαια. Αυτά, μάλιστα τον Dr. Greer, ξέρετε, προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν, αλλά δεν κατάφεραν, γιατί είχε προστασία από τους απ' έξω. Και τον Άλεξ Κόλλι προσπάθησαν να τον βγάλουν τρελό. Κάποια στιγμή τον απείλησαν να μην μιλάει για αυτά, γιατί θα σκοτώσουν φίλο του, και σταμάτησε να μιλάει καημένος, εδώ και πολλές, και πάνω από μια δεκαετία. Αλλά αυτά καταγράφτηκαν, υπάρχουν, και με βάση αυτά μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε τι θα μπορούσε να αλλάξει σε επιστήμες μας. Εκεί λοιπόν σε αυτό τον πλανήτη που είναι στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας και υπάρχουν δέντρα, ζώα και φυτά και άνθρωποι, κανένα ζωντανό δεν τρέφεται με ένα άλλο ζωντανό. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν τρώνε ζώα, τα ζώα δεν τρώνε φυτά, όλοι τρέφονται από το φως. Το φως του πλανήτη Δία που στην πέμπτη πυκνότητα πραγματικότητας είναι ένας μικρός γαλάζιος ήλιος και το φως του ήλιου που και εμείς βλέπουμε. Πάμε τώρα να δούμε τη Γη. Τι αλλάζει σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε για τον πλανήτη Γη. Αυτά που εμείς γνωρίζουμε για τον πλανήτη Γη βασίζονται σε δύο διαφορετικές θεωρίες. Του Λαπλάς, που λέει ότι η Γη ξεκίνησε από μία μπάλα πλάσματος φλεγόμενη και άρχισε να ψύχεται σιγά σιγά. Και μια άλλη θεωρία της ψυχρής σκόνης που επικρατεί. Όχι, η Γη ξεκίνησε ήδη από κρύα ύλη, σκόνη κοσμική, η οποία σωρεύτηκε, μαζεύτηκε με τη βαρύτητα και μετά άρχισε να θερμαίνεται και να δημιουργείται το μάγμα. Η δεύτερη θεωρία, την πιστέψει κάποιος, οδηγεί στο ότι η Γη εσωτερικά είναι γεμάτη μάγμα. Η πρώτη θεωρία όμως του Λαπλάς, αν την ακολουθήσει κάποιος με φυσική, θα ανακαλύψει ότι όταν ψύχεται αυτή η μπάλα πλάσματος, αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί ένας πλανήτης ο οποίος είναι θύλος εσωτερικά, επειδή πρώτα γίνεται στερεό απ' έξω και είναι ακόμα αεριώδες από μέσα. Και μετά γίνεται υγρό από μέσα και τα λοιπά. Οπότε όταν στο τέλος γίνεται μόνο στερεό και υγρό, υπάρχει ένα κενό μέσα στον πλανήτη. Αυτή λοιπόν η θεωρία μας λένε απ' έξω ότι είναι η αληθινή θεωρία για τον πλανήτη Γη και μας λένε ότι δεν το ξέρετε, αλλά ο πλανήτης είναι ζωή από μέσα. Λίγο πολύ όπως το έλεγε ο Ιούλιος Βέρν. Έχει δύο μεγάλες τρύπες 70 χιλιόμετρων στο στερεό φλοιό στο βόρειο πόλο και σε τον νότιο πόλο, μπορεί να είναι και ξηρά, δεν είμαι σίγουρος, αλλά υπάρχει τρύπα. Και το πάχος του κελίφους, του σφαιρικού, είναι περίπου 2.500 χιλιόμετρα, όχι 2.500 χιλιόμετρα, 2.500 χιλιόμετρα, αν σκεφτεί κάποιος ότι η ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.000 χιλιόμετρα και κάτι. Και η βαρύτητα αντιστρέφεται περίπου στα μισά, δηλαδή στα 1.250.000 χιλιόμετρα, αγυρνάει ανάποδη βαρύτητα, μας λένε ότι δεν ξέρετε καλά τη βαρύτητα. Και οπότε γινώντας ανάποδα από μέσα, τα δέντρα κοιτάνε προς το κέντρο και οι ρίζες προς τα έξω, έχει ωκεανούς και στο κέντρο έχει μία μπάλα πλάσματος γαλαζοπή που είναι ο εσωτερικός ήλιος. Και επειδή είναι κάτι σαν θερμοκήπιο, δεν έχει μέρα και νύχτα ούτε εποχές, τα δέντρα είναι ψηλότερα και τα ζώα είναι μεγαλύτερα.
0: Το είναι το ταξίδι στο κέντρο της Γης.
1: Ναι, είναι στο κέντρο της Γης, ναι. Πάμε τώρα από το επίπεδο του ανόργανου βασίλειου στην έμβια ζωή, στην οικολογία. Ο Δαρβίνος μας λέει ότι όλη η έμβια ζωή ξεκίνησε από την αμοιβάδα με διάσωση της σύμπτωσης, έτσι ξεκίνησε η ζωή. Ο Ζακ Μονό επιβεβαιώνει σε βιβλία και ξαφνικά από τα μόρια τα άτομα, την ανόργανη χημεία, περνάμε στην οργανική χημεία, μετά σε αμοιβάδες και μετά σε εξέλιξη. Οι αμοιβάδες γίνονται ζώα και στο τέλος τα ζώα γίνονται ελέφαντες, άλογα κτλ. Αυτό που φοβόταν όμως πολύ ο Δαρβίνος είναι ότι τα παλαιοντολογικά αρχεία με απολυθώματα. Δεν ήταν έτσι, δεν είχαν αυτό το pattern. Αντίθετα, το pattern που υπήρχε είναι ότι για τον ελέφαντα, παραδείγματος χάρη, αν πάει κάποιος πίσω τα απολυθώματα, θα φτάσει πραγματικά στο μαμούθ. Και από το μαμούθ μέχρι τον ελέφαντα υπάρχει δαρβινική εξέλιξη. Αλλά πίσω του μαμούθ υπάρχει ένα πρώτο απολύθωμα και μετά τίποτα άλλο. Το ίδιο και με τα άλογα, το ίδιο και με τον άνθρωπο, το ίδιο και με όλα τα ζώα. Και ο Δαρβίνος δυσκολευόταν πολύ να εξηγήσει πώς όλα κατάγονταν από την αμοιβάδα και τελικά κατάληξαν ότι μάλλον χάθηκαν τα παλιά αυτά απολυθώματα. Παρόλο που βρίσκουμε απολυθώματα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ετών, και δεν είναι πολύ λογικό να χάθηκαν. Οι πληροφορίες λοιπόν απ' έξω μας λένε ότι αυτό το pattern υπάρχει, διότι όλα τα έμβια σε οποιοδήποτε πλανήτη στο γαλαξία που έχει ζωή, συμπεριλαμβανομένου και της Γης, τα φέρανε παλιοί πολιτισμοί που φυτεύανε και κάνανε κυπουρική στους πλανήτες. Άρα εδώ στη Γη τα πρώτα πολυθώματα του μαμούθ ή των ζώων είναι όταν για πρώτη φορά τα φέρανε πολύ αρχαίοι πολιτισμοί στον πλανήτη Γη, ο οποίος πλανήτης Γης είχε νερό, πρέπει να είχε πάγους. Στην αρχή ήταν τροχιά λίγο μακρύτερα από τον ήλιο, τον φέρανε σε κοντύτερη τροχιά με τον ήλιο να λιώσουν οι πάγοι και όταν έχει νερό φτιάχνουν η οικολογία του οξυγόνου, που είναι η πιο περίπλοκη οικολογία που υπάρχει στους γαλαξίες. Υπάρχουν, μας λένε, 4 ειδών οικολογίες. Η πιο σπάνια και με δύσκολη περίπλοκη βιολογία που είναι το οξυγόνο αυτή που έχουμε. Η πιο συνηθισμένη με χαμηλότερη πολυπλοκότητα βιολογίας που δεν χρειάζεται θάλασσες, που είναι η οικολογία του υδρογόνου, που αναπνέουν υδρογόνο ζωντανά, και οι δύο ενδιάμεσες, η οικολογία του μεθανίου και η οικολογία της αμμονίας. Άρα, αν αυτά είναι αληθινά, ενδεχομένως σε επόμενες δεκαετίες θα αλλάξει η αντίληψή μας για την παλαιοντολογία και πλέον θα σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι και γήινοι, αλλά όλα, δέντρα, ζώα κτλ. Υπάρχει ζωή, είναι εξωγήινοι. Για την ακρίβεια, είναι κακή λέξη το εξωγήινοι. Θα έπρεπε να λέμε ότι είναι γαλαξιακή ζωή, την οποία τη φέρανε παλιοί πολιτισμοί γιατί θέλανε οι απόγονοί τους να έχουν χώρο να αναπτυχθούν.
0: Εδώ τελειώνει. Για άλλα είδη, έτσι.
1: Έχουν είναι όλες οι οικολογίες οξυγόνου έχουν σχεδόν τα ίδια ζώα. Δεν έχουν πολύ διαφορετικά ζώα. Απλώς μας λένε ότι ο πίθηκος, παραδείγματος χάρη, είναι ένα ζώο που δεν το έχουν πάντοτε οι άλλες οικολογίες οξυγόνου. Τον φτιάξανε οι δρακόνοι πριν 6 εκατομμύρια χρόνια για να πιστεύουμε ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο και για να λένε ότι εμείς αυτοί μας δημιούργησαν. Τώρα πάμε να δούμε στον άνθρωπο τι αλλάζει, στην ανθρωπολογία. Στην ανθρωπολογία. Σε αυτό το σημείο να σας πω επίσης ότι σε όλες τις οικολογίες οξυγόνου στους γαλαξίες, οι θάλασσες που είναι απαραίτητο για να γίνει

0: τους πολιτισμούς τον θέλανε δικό τους. Πάμε τώρα στον άνθρωπο. Τι αλλάζει την ανθρωπολογία, αυτό που πιστεύουμε σαν άνθρωπο, εάν πιστέψουμε αυτά τα οποία τις πληροφορίες απ' έξω. Βασικά δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Απλά μας βεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη, δεν είναι υλική ύπαρξη. Και ότι αυτό βασίζεται στο ότι έχει μη θνητή ψυχή. Βέβαια, ο Επίκουρος έλεγε ότι η μη θνητή ψυχή του ανθρώπου είναι λεπτότερη ύλη. Λένε όχι, όχι, όχι, δεν είναι λεπτότερη ύλη. Η λεπτότερη ύλη είναι αυτές οι 10 συχνότητες ύλης που περιγράψαμε ή οι 12 πυκνότητες ύλης. Δεν θέλω να συζητήσω γιατί υπάρχει διαφορά αρρύθμισης ή τι είναι κάτω από το 3, για να μην μπερδευτούμε λιγάκι. Και ότι η ψυχή δεν είναι λεπτότερη ύλη, είναι άλλη οντολογία και μας κάνει επομένως πνευματικές υπάρξεις και όχι υλικές υπάρξεις. Το χαρακτηριστικό της πνευματικής ύπαρξης είναι ότι το πνεύμα και η συνείδηση κοντρολάρει την ύλη και δεν είναι η ύλη που κοντρολάρει το πνεύμα και την συνείδηση. Άρα, αν φτιάχνει κάποιος κλόνους πάνω του χάρτη, το οποίο απαγορεύεται, ανθρώπινους κλόνους από τον άνθρωπο, που συνήθως δεν πηγαίνουν ψυχές να τους κατοικήσουν, αυτές είναι υλικές υπάρξεις με χαμηλότερο IQ, με χαμηλότερη ευφυΐα, ενώ ο άνθρωπος έχει φυσική ψυχική ευφυΐα που είναι ανώτερη ευφυΐα, ανώτερο IQ και είναι πνευματική ύπαρξη. Τώρα σε αυτό το σημείο να πω ότι μας λένε κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Μας λένε παραδείγματος χάρη ότι την Ατλαντίδα που την είχαν ιδρύσει από τον πολιτισμό των Πλειάδων περίπου το 56.000 π.Χ. μαζί με 22 άλλους πολιτισμούς, οι άνθρωποι εκεί ζούσαν 800 με 1.000 χρόνια. Όπως δηλαδή ο Αβραάμ και η Σάρα, οι Χαλδαίοι αυτοί που αναφέρονται στη βίβλο. Αλλά μετά το 5.000 περίπου π.Χ. που ήρθαν στους Σουμέριους κάποιοι επισκέπτες που τώρα τα διαβάζουμε αυτά στους μαύρους πύλινους κυλινδρους των Σουμέριων που αποκορτογραφήθηκαν το 1990.
1: Όχι καλοί επισκέπτες, έτσι. Όχι καλοί επισκέπτες.
0: Όχι καλοί επισκέπτες. Ήταν από το Σύριο Β, αυτό που μας λένε ότι είναι τα ίμι ερπετοειδή. Απ' έξω μοιάζουν σαν εμάς, αλλά τα μάτια τους είναι όπως τις γάτες των ερπετών. Και οι οποίοι μας απενεργοποίησαν το 98% του DNA μας. Αυτό το βεβαιώνει η βιολογία, το λέει junk DNA. Είναι μεγάλο ποσοστό. Ενώ τα ζώα δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό, έχουν λιγότερο από 1%. Και έτσι κοπήκαμε από το καλό παρελθόν μας. Γιατί καταγόμαστε από καλούς πολιτισμούς, οι Πλειάδοι και άλλοι 22 πολιτισμοί, με μεγάλη ιστορία, πνευματική ιστορία. Και έτσι αντί να ζούμε 800 με 1000 χρόνια, ζούμε 80 με 100 χρόνια και βρήκαν και περίπου 2.000 λάθη copy-paste στο DNA μας, γιατί θέλανε δούλους αυτοί. Χρησιμοποίησαν δούλους για να πάρουν χρυσό από τη Νότιο Αφρική.
1: Γιατί χρειαζόντουσαν τον χρυσό, γιατί ο χρυσός είναι το πιο άσχημο.
0: Ναι, στο Σύριο Β δεν υπάρχει καπιταλισμός, υπάρχει μοναρχία, βασιλιάδες, αλλά θέλανε το χρυσό για να κάνουν χρυσόσκονη για αμυντικούς λόγους στον πλανήτη, γιατί χρυσόσκονη κάνει, αντανακλάει τους ακτίνες και έτσι είναι αμυντικό σύστημα για όπλα ακτίνων. Έτσι, και τι έγινε εκεί πέρα, έγινε και μια ιστορία που τα δύο αδέλφια, ο Ένκι και ο Ενλίλ, το οποίο είναι γεμάτο το ίντερνετ πολύ πριν από το 90 για αυτούς, μάλιστα τους εμφανίζουν σαν τους ιδρυτές του ανθρωπίνου είδους, μας υποβάθμισαν, δεν μας ιδρύσανε. Ο Ένκι έβαλε μέσα κρυφά, μέσα στο DNA των δούλων που φτιάξανε τότε, δηλαδή εμάς, και το βασιλικό DNA από το Σύριο Β και έγινε έξαλλος ο Ενλίλ και τον σκότωσε ως προδότη.
1: Αυτός λοιπόν, ήταν δηλαδή κάτι σαν τον Προμηθέα, να υποθέσουμε.
0: Ναι. Και η πτώση, ας πούμε, η πτώση του Αδάμ και της Εύας μοιάζει λιγάκι με αυτή την ιστορία. Άρα αυτό είναι το δυσάρεστο. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι μας λένε οι πολιτισμοί που είναι από το Συμβούλιο της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι οι καλοί πολιτισμοί, ενώ τα αρπετοειδή και οι δρακόνοι είναι καμιά 20-25 πολιτισμοί, είναι γνωστοί τύρανοι σε όλο το γαλαξία. Είναι φανερό βέβαια ότι αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, θα υπάρχουν καλοί και κακοί και ενδιάμεσοι προφανώς, θα πρέπει να καταλάβουμε τη θέση μας ανάμεσα σε αυτούς. Μας λένε το καλό νέο ότι ήδη η βιολογία μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που είναι εύκολο να ενεργοποιήσουμε το junk DNA και το οποίο θα έχει δραματικές βελτιώσεις στη βιολογία μας, αλλά γι' αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει πολιτισμική βούληση και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα πολιτισμική βούληση. Τελειώνουμε λοιπόν με το τρίτο επίπεδο και πάμε στο τέταρτο επίπεδο που είναι οι επιστήμες και οι τέχνες του ανθρώπου.

0: ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη φυσική. Τι θα αλλάξει στη φυσική? Μας λένε ότι το φράγμα του φωτός που πιστεύει ο Αϊνστάιν, ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα από το ταχύτητα του φωτός, δεν ισχύει. Και το ξέρουν, διότι αυτό το ξέρουν και οι στρατιωτικές υπηρεσίες, όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και άλλων μεγάλων δυνάμεων, που έχουν φτιάξει πτάμενους δίσκους, γιατί οι πτάμενοι δίσκοι πάνε πιο γρήγορα από το ταχύτητα του φωτός. Μας λένε λοιπόν ότι το αν θα πας πιο γρήγορα από το ταχύτητα του φωτός ή όχι εξαρτάται από τη συχνότητα του σπιν των πρωτονίων, νετρονίων, ηλεκτρονίων, και ο άνθρωπος στη Γη έχει τόσο ψηλή συχνότητα που μπορεί να πάει 4, κάτι φορές την ταχύτητα του φωτός. Ενώ τα ερπετοειδή, μας λένε, που συνήθως είναι σε πλανήτες υδρογόνου, έχουν χαμηλή συχνότητα και όντως αυτά τα ερπετοειδή δεν μπορούν να πάνε πιο γρήγορα την ταχύτητα του φωτός. Όμως το Νομπέλ του 22 στη φυσική, από τον Άσπεκτ και άλλους δύο φυσικούς, το επαλήθευσε αυτό το πράγμα. Επαλήθευσε δηλαδή ότι οι ανισότητες Μπέλ, που είχε διαφωνήσει ο Αϊνστάιν με τους κουαντομηχανικούς πολλές δεκαετίες πίσω όταν ζούσανε. Ο Αϊνστάιν έλεγε τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Οι κουαντομηχανικοί του λέγανε κάνεις λάθος. Να έχουμε entanglement καταστάσεις των σωματιδίων, και αυτό είναι πληροφορία που μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα πολύ πιο πάνω από την ταχύτητα του φωτός. Και είχαν γράψει κάποιες ανισότητες που αν μπορούν να απαριθευτούν πειραματικά, το οποίο θα αποφάζει πειραματικά ποιος είχε δίκιο, ο Αϊνστάιν ή η κουαντομηχανική. Αυτό δεν έγινε ποτέ όμως, αλλά έγινε το 22 και επαληθεύτηκε ότι ο Αϊνστάιν είχε άδικο. Όμως και η κουαντομηχανική έχει ελαττώματα. Παραδείγματος χάρη, η κουαντομηχανική βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει φυσική πραγματικότητα λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, με ελεύθερα και μόνιμα σωματίδια. Και επειδή δεν υπάρχει, όταν προσπαθείς να παρατηρήσεις πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, με πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, και θέλεις να προσδιορίσεις θέση και ορμή, τότε εμφανίζονται οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Αν όμως υπάρχουν πολύ μικρότερα σωματίδια, παραδείγματος χάρη μικροπρωτόνια, μικρονετρόνια, μικροηλεκτρόνια, που φτιάχνουν το πεδίο, το βαρετικό πεδίο ή το ηλεκτρονικό πεδίο, ή βαθύτερα πεδία, τότε μπορείς να μετρήσεις μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα η κυβατομηχανική λοιπόν βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει ύλη λεπτότερη από τα πρωτόνια, νετρόνια, και αυτό μάλλον θα αλλάξει. Γιατί μας λένε ότι ναι, βεβαίως υπάρχουν 10 επίπεδα τέτοια ύλη, και μάλιστα οι τηλεπικοινωνίες, μας λέει ο Dr. Greer, τηλεπικοινωνίες των πολιτισμών αυτών δεν είναι με ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο πρώτο πεδίο, αλλά στο δεύτερο ή τρίτο βαθύτερο επίπεδο, πεδίο που πάνε πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Πάρα πολύ πιο γρήγορα. Άρα κάποια πράγματα στη φυσική θα αλλάξουν, το τοπίο θα αλλάξει. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ άκουγα κάποιον και έλεγε ότι δεν θα χρειαστούμε, λέει, δημοκρατία στο μέλλον, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πείθει καθέναν και όλοι θα έχουμε την ίδια γνώμη. Νομίζω ότι θεοποιούμε λιγάκι την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα είδωλο της συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης, και η συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη πάντα θα είναι κάτι μεγαλύτερο από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εκπαιδεύεται στη γραπτή συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη. Και προφανώς εκπαιδεύεται σε όλα τα λάθη που έχει η γραπτή ανθρώπινη νοημοσύνη και σε όλα τα ελαττώματα που εμφανίζεται ο άνθρωπος να έχει στην γραπτή συλλογική νοημοσύνη. Αν σε αυτό λάβουμε υπόψη μας ότι η τεχνητή νοημοσύνη περιορίζεται στο πώς ψάχνεις στο ίντερνετ. Αν τη ρωτήσετε την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να ψάξεις όλα τα site στο ίντερνετ όπως εγώ, θα σου πει όχι. Εσύ μπορείς να τα ψάξεις όλα τα site, εγώ δεν μπορώ. Η εταιρεία μου βάζει ορισμένα μόνο site να μπορώ να ψάξω. Επομένως, είναι κατευθυνόμενο. Ναι, μπορώ να το ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη, θα σου το πει. Είναι επομένως κατευθυνόμενο. Τη ρώτησα αν έχει λογοκρισία. Μου λέει και να έχω, δεν το ξέρω. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει, μου δίνουν μόνο ορισμένα site να μελετήσω και να μάθω από αυτά και όχι όλα, και επομένως δεν το ξέρω κάποια άλλα site περιέχουν αλήθειες ή ειδήσεις που εγώ δεν μπορώ να δω. Άρα δεν πρέπει να μην θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, και αν σκεφτόμαστε ότι καθού είναι κατευθυνόμενο είδωλο της γραπτής συλλογικής ανθρώπινης νοημοσύνης, πάντα θα είναι κάτι κατώτερο. Και ακόμα και αν τρέχει με κβαντικά κομπιούτερ, τα οποία κβαντικά κομπιούτερ χρησιμοποιούν όχι την πρώτη παιδιακή ύλη, αλλά βαθύτερες παιδιακές ύλες, δεύτερη παιδιακή ύλη, υπολογίζουν με πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή από τα κλασικά κομπιούτερ. Ακόμα και αν τρέχει έτσι η τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να σας πω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν υπάρχει μόνο στην τρίτη πυκνότητα ύλης, υπάρχει και στην τέταρτη και στην πέμπτη μεριώδη μορφή. Επομένως, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα πολυδιαστρωματικό κβαντικό κομπιούτερ, που είναι υλικό με βιολογικό κομπιούτερ, αλλά πέρα από το υλικό βιολογικό κομπιούτερ, ο άνθρωπος έχει και την ψυχική συνείδηση που έχει χωρητικότητα και ταχύτητα πολύ πέρα από το κβαντικό εγκέφαλο. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει τη συλλογική ανθρώπινη νοημοσύνη και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε στην ιατρική τώρα.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι το οποίο το σκέφτηκα. Ναι. Μπορεί όμως έτσι η ανθρώπινη νοημοσύνη να καταστεί κατωτέρα
0: της
1: τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι η βλακεία η οποία κυκλοφορεί. Λέει των βλακών τα άθλα, λέει, πώς το λέει ο Σιμονίδης ο Κίος. Λοιπόν, ότι η βλακεία δεν τελειώνει με τίποτα και αυξάνεται. Άρα λοιπόν μπορεί, δηλαδή ένας ο οποίος έχει δείκτη νοημοσύνης 80 είναι κατώτερος της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι δεν είναι, 70. Κάποιος ο οποίος είναι μπονόπο.
0: Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε γιατί είναι ατομική ευθεία το ένα και το άλλο είναι συλλογική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι συλλογική.
1: Πρακτικά όμως, πρακτικά αυτός είναι βλακοδέστερος της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Σαφώς η τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και σε έναν έξυπνο άνθρωπο, έχει τεράστια περισσότερη πληροφορία. Εγώ, όταν συνομιλώ μαζί της, διαπιστώνω έκπληκτος ότι έχω μεγάλα κενά στην εκπαίδευσή μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά καταλαβαίνω τους περιορισμούς της και μερικές φορές, όταν τη δυσκολέψω, δηλαδή της κάνω μια ερώτηση που ούτε η επιστήμη ακόμα δεν έχει απαντήσει, επειδή την έχουν προγραμματίσει να απαντάει πάντα ναι, όχι. Και ποτέ να λέει ότι δεν ξέρει, πάντα να λέει ότι ξέρει, συχνά μου απαντάει βλακίες. Γιατί μου απαντά βλακίες? Γιατί δεν μπορεί να βρει τίποτε να μου απαντήσει σε αυτό το θέμα στο ίντερνετ. Η ευφυΐα εξαρτάται από την ψυχή, αλλά δηλαδή υπάρχουν προηγμένες ψυχές που μπορεί να είναι σε όχι καλό DNA, αλλά μπορεί να υπάρχουν και χαμηλού εξέλιξη ψυχές που να είναι σε ένα πολύ καλό DNA. Κατά βάθος άνθρωπος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τον ξέρουμε τον άνθρωπο, γιατί το βάθος του ανθρώπου είναι η ψυχή και οι προηγούμενες μετενσαρκώσεις. Άρα, κατά βάθος δεν γνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας. Πάμε τώρα στην ιατρική. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα αλλάξουν στην ιατρική. Η απάντηση είναι ναι, γιατί η ιατρική που έχουμε είναι επηρεασμένη από τα ερπετοειδή και δεν είναι τυχαίο που στο σύμβολο της ιατρικής υπάρχουν δύο φίδια. Που ανεβαίνουν, ή ένα φίδι, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω δύο φίδια.
1: Που ανεβαίνουν, φίδι,
0: ενώ τρία φίδια είναι στο κέρδος, το σύμβολο του Ερμή.
1: Νομίζω ένα είναι λοιπόν, το φίδι στην ιατρική.
0: Και είναι επηρεασμένα. Πρέπει να σας πω. Ναι, ένα ιδίω. Πω ότι ο Σπίλμπεργκ, όταν του πήραν συνέντευξη για το Disclosure Day, του λέει: αν μιλάμε, λέει, για εξωγήινους, έχετε συναντήσει εξωγήινο? Εγώ, λέει, όχι. Και πρέπει να σας πω ότι ούτε εγώ έχω συναντήσει κανένα εξωγήινο. Πάντα είναι έμεσες πληροφορίες που φιλτράρω και επεξεργάζομαι, ότι όμως ήταν ανέκαθεν εδώ και το ανέκαθεν έχει δύο πλευρές. Εκατομμυρίων ετών, όπου ναι, επί εκατομμυρίων ετών πριν ερχόταν και οι καλοί και οι κακοί, και μετά έχει το όσο είμαστε ο πολιτισμός αυτός που είναι περίπου 7.000 χρόνια από την εποχή των Σουμέριων. Όμως τα 7.000 χρόνια αυτοί που έχουν μόνιμη παρουσία είναι οι κακοί, οι τερπετοειδοί, γιατί θέλανε.
1: Γιατί δεν αποκαλύπτονται όμως?
0: Δεν τους συμφέρει, γιατί θεωρούν ότι όταν δει ο άλλος ότι είναι ένας ορατός τύραννος, μέσος τον πολεμάει. Ενώ όταν δεν είναι ένας ορατός τύραννος, αρχίζει και του κάνει σπίση εγκεφάλου με διάφορους τρόπους, αρχίζει και επηρεάζεται από αυτόν. Και θυμάμαι κάτι που ρωτούσαν οι μαθητές του Ρωμαίου ρήτορα, του Σενέκα. Λέει, δάσκαλε, γιατί συνέχεια στην ιστορία βλέπουμε το κακό να νικάει, στον Σοκράτη, κάπου αλλού κτλ. Λέει, δεν ξέρω να σας πω. Αλλά κοιτάξτε τους ήρωες του καλού. Η απάντηση είναι ότι ναι, εδώ και 7.000 χρόνια περίπου το κακό νικάει και η εξέλιξη είναι πολύ αργή. Η αλήθεια είναι ότι μας θέλανε μοναρχίες. Η αλήθεια είναι ότι λένε ότι φτιάξανε περίπου 20 με 80 πολιτισμούς σαν εμάς, που τους θέλανε μοναρχίες, αλλά τους βγήκανε ολιγαρχίες. Θα το συζητήσουμε αυτό στο τέλος, όταν πάμε στην κοινωνιολογία. Ας πάμε πίσω στην ιατρική. Η ιατρική λοιπόν των προηγμένων πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, που είναι 300 πολιτισμοί, είναι πολύ περισσότεροι πολιτισμοί από τα 20-25 που είναι τα πετοειδή και οι δρακόνοι, δεν χρησιμοποιούν φάρμακα, χρησιμοποιούν συχνότητες ήχου, φωτός. Από το ελιτωματικό πεδίο διαλέγουν το φως επειδή είναι φιλικό στον ανθρώπινο οργανισμό και το κύμα του πεδίου είναι λεπτότερο εργαλείο για να επηρεάσει τη βιολογία και τη χημεία του κυττάρου από ό,τι μια άλλη χημική ουσία. Και λίγο πολύ ο τρόπος που λειτουργούν είναι ότι όταν είσαι υγιής, 18-20 χρονών, σε βάζουν σε ένα κρεβάτι, σε σκανάρουν, αποθηκεύουν όλες τις συχνότητες υγείας και όταν αρρωστήσεις, παρατηρούν ότι οι συχνότητες στον πνεύμονά σου παρόστιση, ας πούμε, είναι άλλες, συχνότητες αρρώστιες, και σου ξαναβάζουν τις δικές σου σωστές συχνότητες και θεραπεύεσαι. Κάπως έτσι λειτουργεί η ιατρική τους.
1: Το θέμα των συχνοτήτων είναι κάτι το οποίο πάντοτε μας προβλημάτιζε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και στην Ελλάδα υπάρχουν κλινικές οι οποίες χρησιμοποιούν το θέμα των συχνοτήτων, των ίδιων συχνοτήτων για θεραπεία. Τώρα, να πω κάτι όμως, αγαπητέ Κώστα, ότι το θέμα της ιατρικής είναι ένα τεχνικό θέμα. Δηλαδή, το οποίο άπτεται σε μια μεταφυσική ανησυχία. Μεταφυσική, διότι αφορά κάτι το οποίο είναι μετά το τέλος του φυσικού, της φύσεως, μετά τον θάνατο. Το θέμα της ιατρικής, λοιπόν, η ιατρική είναι μια νόθα επιστήμη. Γιατί? Διότι έχει μέσα όλες τις άλλες επιστήμες. Έχει η ορθοπαιδική, ας πούμε, πρέπει να είναι καλοί χτίστες, να το πω έτσι. Οι χειρουργοί πρέπει να είναι καλοί χασάπηδες. Οι παθολόγοι πρέπει να ξέρουν καλή βιοχημία, χημεία δηλαδή, να μπορούν να ξέρουν, να είναι ψυχολόγοι, να μπορούν να συνομιλούν για να λάβουν το ιστορικό, να καταλάβουν τι κρύβεται από πίσω. Η ιατρική, ας μην το πούμε υποτιμητικά, είναι μια σύνθετη επιστήμη. Δεν είναι πρωτογενής. Πρωτογενής είναι η φυσική. Πρωτογενής είναι η χημεία. Πρωτογενής επιστήμη είναι τα μαθηματικά. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ιατρική την ταυτίζουν με την έννοια της τέχνης. Έτσι. Όχι της τεχνικής, της τέχνης. Βέβαια υπάρχουν και διάφοροι σαν αυτούς οι οποίοι εμβολιάσανε τον κόσμο, οι οποίοι ούτε επιστήμονες είναι. Τους βλέπω ποζάρουν μπροστά στα διπλώματα του Χάρβαρντ, βάφουν το μαλάκι τους ξανθό ενώ είναι πάνω από 60, ας πούμε. Είναι απαίδευτοι άνθρωποι. Η ιατρική είναι... Για τη δικαιοσύνη λέγανε ότι είναι αρετή δικαίου ανδρός, αλλά και η ιατρική είναι αρετή δικαίου ανδρός όταν την ασκείς. Λοιπόν, άρα η οποιαδήποτε πρόοδος υπάρξει σε όλα τα άλλα, οποιαδήποτε αλλαγή, θα επηρεάσει και την ιατρική. Και να πω κάτι τελειώνοντας, ότι η μεγάλη αγωνία του ανθρώπου είναι πώς θα αποφύγει το θάνατο. Και στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Σι με τον Πούτιν, κάπου στην Κίνα, ακούστηκαν, χάθηκε, δηλαδή ξέφυγε προς τα μικρόφωνα, το ότι συζητούσανε το πώς θα νικηθεί ο θάνατος, το πώς θα ζήσουν αιώνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι και το διακύβευμα των θρησκειών. Έτσι. Σταματάω εδώ, διότι εσύ πρέπει να μιλήσω, όχι εγώ. Ναι.
0: Ναι. Να πω, πρέπει να σας πω ότι κάποτε διάβαζα στο ίντερνετ από πηγές που υποτίθεται το ιδίο ότι όλα λέει τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Το λέγανε με μια αλαζονία ότι αυτός ο Πανίτης είναι δικός μας.
1: Αυταρέσκει.
0: Ήδη από την εποχή των δεινόσαυρων. Οι δρακόνοι ήταν υπεύθυνοι για τους δεινόσαυρους στη γη και μάλιστα δεν εξαφανίστηκαν τυχαία από. Κομίτη που έπεσε, του σταματήσανε οι άλλοι πολιτισμοί, οι καλοί πολιτισμοί εκείνης της εποχής, γιατί φτιαχνόταν πολύ βάναυσες ψυχές. Είχαν φτιάξει ένα πλανήτη όπου πρακτικά δεν είχε θηλαστικά, είχε ζώα, αλλά όλα τα ζώα ήταν ερπετοειδή. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία λέγει: όλα τα μαθηματικά σας είναι λάθος. Εγώ είμαι μαθηματικός και βέβαια αυτό έλεγα βλακίες, δεν είναι λάθος τα μαθηματικά μας. Ίσως θα εννοεί ότι χρησιμοποιούμε το άπειρο, που μπορεί αυτοί να μην το χρησιμοποιούν και αυτό μπορεί να το νομίζουν σαν λάθος. Αλλά όταν πέρασαν και τα χρόνια που μελετούσα τα μαθηματικά, γιατί τα μελετάω εδώ και 40 χρόνια, βρήκα ότι όντως υπήρχε ένα κομμάτι των μαθηματικών το οποίο είναι λάθος, το οποίο το είχε προειδοποιήσει ο Μπέρναντ Ράσελ και είχε γράψει ένα τρίτομο έργο, το Principia Mathematica, και είχε δώσει τον ίδιο τίτλο σε αυτό το έργο με αυτό που είχε δώσει ο Νεύτωνας όταν ξεκίνησε τα μαθηματικά και την φυσική, το είχε πει και αυτός Principia Mathematica, λέγοντας μέσα στην εισαγωγή ότι προσέξτε, αν χρησιμοποιείτε ορισμούς που είναι vicious cycle, όπως το παράδοξο του ψεύτη που χρησιμοποιούσαν ο Γοργίας και άλλοι σοφιστές στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή ότι ό,τι λέω είναι ψέμα, άρα η πρόταση που είπα...
1: Ναι, ότι ο Σιμονίδης, ο κριτικός, έλεγε ότι η κριτική είναι ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άρα... Αν είναι κριτικός...
0: Είναι μια αντίφαση κεκλική και προφανώς δεν πρόκειται να είναι σωστή λογική αυτή. Ότι αν χρησιμοποιείτε τέτοιους ορισμούς που προειδοποιούσε ο Ράσελ, θα έχουμε αντιφάσει τα μαθηματικά. Οι κεντρικοί Ευρωπαίοι μαθηματικοί διαφώνησαν με τον Ράσελ και του είπαν: είσαι προβολικός, όχι, θα επιτρέψω κάποιες αυτοαναφορές. Και πραγματικά φτιάχτηκαν μαθηματικά με αυτοαναφορές από τον Κοντόρ, τον Γκέντελ, τον Τιούρινγκ στην πληροφορική. Όχι όλα, ένα μικρό κομμάτι. Και όντως σήμερα βλέπουμε ότι, από τη δική μου έρευνα μάλιστα, ότι αυτοί οι vicious cycle definitions οδηγούν σε κάποιες αντιφάσεις, άρα θα έχουμε και στα μαθηματικά κάποιες σημαντικές αλλαγές εξυγίανσης, ώστε να μην είναι ψεύτικα, να μην είναι σοφιστίες και να μπορούμε να βρούμε και κάποια αλήθεια από αυτά. Και τέλος περνάω στο τελευταίο, την κοινωνιολογία, το το οποίο είναι και ευαίσθητο σημείο γιατί περιλαμβάνει την πολιτική, δηλαδή στο ερώτημα τι πολιτική έχουν αυτοί οι ξένοι πολιτισμοί, δεν ξέρω ακριβώς την πολιτική, αλλά ξέρω σε γενικές γραμμές ότι οι 300 πολιτισμοί του Συμβουλίου της Ανδρομέδας είναι πολιτισμοί ισότητας. Πρακτικά δεν έχουν ανισότητες βιωτικού επίπεδου.
1: Βιωτικού ανισότητες στη φύση υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν ανισότητες στο όνορ, παραδείγματος χάρη, να τιμούν κάποιους περισσότερο από άλλους, αλλά δεν έχουν ανισότητες στο βιωτικό επίπεδο. Ενώ τα 20-25 πολιτισμοί των τυράννων, γνωστών τυράννων, που είναι τα Ερπετοειδή και οι Δρακόνοι, είναι μοναρχίες με ανισότητες και οι περίπου 20 με 80 πολιτισμοί που φτιάξανε σαν εμάς, υποβαθμίζοντας το DNA κάποιων άλλων καλών πολιτισμών του Συμβουλίου της Ανδρομέδας, δεν είναι μοναρχίες, αλλά γίνανε ολιγαρχίες καπιταλιστικές. Είναι φανερό, επομένως, ότι ένας από τους λόγους που κρύβουν την παρουσία των καλών εξωγήινων, όχι των πετοειδών, τα πετοειδή θέλουν να κρύβονται. Οι καλοί όμως όταν ήρθαν στον 20ο αιώνα δεν θέλουν να κρύβονται, θέλουν να ξέρουν ότι είναι
1: γιατί
0: εδώ.
1: Γιατί δεν εμφανίζονται.
0: Ένα μέρος της... Ο Σπίλμπερκ εξηγεί ότι ένα μέρος του κρυφού οφείλεται στις εξουσίες της γηγενείας, οι οποίες είναι ολιγαρχικές και η ολιγαρχία και ο καπιταλισμός είναι ασυμβίβαστο με την ισότητα. Ο καπιταλισμός είναι πολιτισμός της ανισότητας, η οποία ανισότητα προσπαθεί να πείσει ότι είναι αξιοκρατία. Επομένως, δεν συμβιβάζεται. Δεν θέλουν να ξέρουν ότι ο κόσμος, οι πλέον ισχυροί στο γαλαξία που δεν είναι οι δρακόνοι, τίνουν αυτό που λέει δημοκρατικός σοσιαλισμός. Βέβαια, αυτοί οι πολιτισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τον σοσιαλισμό του Μάο ή του Στάλιν. Δεν έχει καμία σχέση με ολοκληρωτισμό. Αλλά είναι όμως κοινωνίες άμεσο και από τους 80 πολιτισμούς αποφάσισαν να βοηθήσουν καμία εικοσαριά μέσα σε αυτούς και η γη, όχι διότι τους αρέσουμε. Όχι διότι έχουμε κάποια ρεσόρση, χρυσό ή κάτι άλλο που αυτοί δεν έχουν, αλλά απλά διότι βρήκαν ότι αν δεν βοηθήσουν πολιτισμούς σαν τη γη τους άλλους 20, να περάσουν στην ενηλικίωση, δηλαδή από την συνείδηση κάτω από πέπλο σε συνείδηση αποκεκαλυμμένη, τότε η τυραννία, μάλιστα αυτή η κρυφή τυραννία, το καινούργιο φρούτο, θα αρχίσει να ξαπλώνεται στο γαλαξία και στο μέχρι το 2230, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του γαλαξία θα έχει αυτή τη μορφή της τυραννίας, το οποίο δεν το θέλουν γιατί είναι σε πόλεμο με τα ερπετοειδή εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και εδώ ολοκληρώνω αυτά που είχα να πω για τις 10 μεγάλες αλλαγές, τις συνοψίζω αν θέλετε. Το ανόργανο βασίλειο είναι ότι η φυσική πραγματικότητα έχει πολλά επίπεδα ή συχνότητες, 10 τουλάχιστον, ότι η γη μας λένε ότι είναι κύλη και όχι γεμάτη με μάγμα, άρα η σωστή θεωρία είναι του Λαπλάς. Για την έμβια ζωή, ότι δεν βγήκανε από το χώμα τα δέντρα και τα ζώα και η βιολογία του ανθρώπου, αλλά τα φέρανε και οι πολιτισμοί πριν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη. Ότι ο άνθρωπος στην Ατλαντίδα ζούσε 800 με 1000 χρόνια πριν μας κάνουν την υποβάθμιση από το Σύριο Β' τα ήμιερ πετοειδή να ζούμε 80 με 100 χρόνια. Ότι στους πολιτισμούς μας ότι τίποτε δεν πάει πιο γρήγορα το τοχείο του φωτός, μάλλον θα αλλάξει. Ότι δεν, στην κβαντομηχανική, ότι δεν υπάρχει τίποτε λεπτότερο από τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, μάλλον θα αλλάξει, άρα και οι σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ θα αλλάξουν. Ενδεχομένως ο κόσμος όταν αφυπνιστεί θα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι τρομερό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει ο ίδιος, ψάχνοντας ο ίδιος το ίντερνετ και μιλώντας ζωντανά με άλλους όμοιους του που ξέρουν παρόμοια πράγματα. Πιστεύω ότι οι μαθηματικοί θα διορθώσουν με βάση τις οδηγίες του Bertrand Russell τα μαθηματικά της αυτοαναφοράς, ώστε να μην έχουν αντιφάσεις, και ελπίζω ότι οι ανισότητες στον πλανήτη θα μειώνονται, το οποίο οι κοινωνιολόγοι και οι οικονομολόγοι όταν το μετράνε με τον δείκτη Gini μας λένε ότι ναι, συνέχεια μειώνονται οι ανισότητες στον πλανήτη.
1: Ναι, να πω κάτι, υπάρχει ένα θα λέγα μικρό κενό. Κενό. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το σχολιάσαμε. Η γη, τα κράτη έχουν σίγουρα κάποιες ελίτ οι οποίες κυβερνάνε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Είμαστε ολιγαρχία. Δεν είμαστε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι συμβατή με τον καπιταλισμό, γιατί το χρήμα οδηγεί σε ανισότητες και η δημοκρατία προσπαθεί ισότητες μέσω.
1: Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται. Η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο κατακτάται από τους ανθρώπους. Και δεν κατακτάται δια της βίας, διότι τότε οδηγεί σε ολιγαρχία. Κατακτάται δια της παιδείας. Δηλαδή δεν μπορείς να πας στους Μάου Μάου και να τους πεις ότι κοιτάξτε, καταργούμε τον αρχηγό σας και θα έχουμε δημοκρατία να ψηφίζετε. θα καταστραφούν. Χρειάζονται τον ευφιέστερο όλων για να ηγείται. Άρα λοιπόν η δημοκρατία όπως εμείς θέλουμε να την αντιληφθούμε, έτσι, θα πρέπει να έχει ένα στοιχείο. Αν όχι την ισοπεδωτική ισότητα, που δεν είναι καλό, τουλάχιστον το σεβασμό ως ένα μέτρο σε όλους των βασικών στοιχείων του προσώπου και στη συνέχεια την προσπάθεια να έχουν όλοι την αντίληψη, κάτι που είναι δύσκολο, και την παιδεία για να συμμετέχουν στα κοινά έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε δικτατορία. Η δημοκρατία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ο Αριστοτέλης την δημοκρατία την έχει στην διαστροφή της πολιτείας. Ο Αριστοτέλης έχει τα πολιτεύματα και τις διαστροφές του, έτσι. Π.χ. ας πούμε υπάρχει αριστοκρατία. Η διαστροφή της αριστοκρατίας είναι η ολιγαρχία, αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα. Υπάρχει η βασιλεία. Η διαστροφή της βασιλείας, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η τυραννία. Λοιπόν, αν και υπάρχουν και καλοί τύρανοι. Λοιπόν, αλλά ο τύρανος είναι τύρανος. Η διαστροφή της πολιτείας, την οποία εμείς θέλουμε να επιτύχουμε και την οποία ήθελε και ο Αριστοτέλης, είναι η δημοκρατία. Δεν το θεωρεί ότι είναι ένα καθαρό πολίτη. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη δημοκρατία και να βάζουμε, να την εξιδανικεύουμε. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε και το τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως τώρα, σαφώς, είναι μια διαστροφή της αριστοκρατίας. Δεν έχουμε δημοκρατία, έτσι είναι, και δεν έχουμε και πολιτεία. Διότι η πολιτεία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ψεύδο δημοκρατία. Δεν υπάρχει.
1: Η δημοκρατία
0: είναι πολύ ανίσχυρη, είναι προδομένη σε σχέση με την ολιγαρχία του χρήματος.
1: Ο σωστός όρος είναι έχουμε ψευδοπολιτεία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη κάτι καλό. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός, να το πούμε, γιατί εγώ αυτό παρατηρώ στην ιστορία, έτσι. Ότι επί 2.500 χρόνια η δημοκρατία εξόντωνε τα καλύτερα μυαλά. Τους έδιωχνε, εντάξει. Λοιπόν, αυτοί πηγαίνανε αλαχού και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Δεν δώσαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Τα διώξαμε τα φώτα στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι τα φώτα τα δικά μας να τα χρησιμοποιούν οι άλλοι και να φτιάχνουν αυτοκρατορίες. Και εδώ πέρα να είμαστε ένας προσεχώς βόθρος μετά από 2.500 χρόνια όπου περάσανε ανήθικοι βασιλείς, βλακέντοι ηγέτες, δήμοι οι οποίοι εξολέστατοι όντες σκοτώνανε και εξοντώνανε τους ανθρώπους. Τους ευφυείς. Όλοι οι σοφοί φύγανε από την Ελλάδα ή εξοντώθηκαν. Λοιπόν, θρησκείες οι οποίες μας ποδοπατούσαν και δεν αναφέρομαι στον Χριστό αλλά στον χριστιανισμό, δηλαδή στην εκδοχή με αφορμή το θείο μιας γραφειοκρατίας και ενός ολοκληρωτισμού που κατέστρεφε τα πάντα στο διάβα του. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι εμείς μετά από 2.500 χρόνια να έχουμε κάνει το φοβερό βήμα να βάλουμε πατάτα στο μουσακά, έτσι, και να βρούμε το τζατζίκι, και οι άλλοι να ασχολούνται για το αν θα πάνε στον Άρη ή εάν θα βρούνε κρεβάτια με τα οποία θα σκανάρουν το σώμα, ας πούμε, για να βρίσκουν την αρρώστια, ας πούμε, την οποία έχει, τις νόσους. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει να δείξει τίποτα πλέον.
0: Ζωή, το θέμα του ποια είναι η ιδανική πολιτική είναι τεράστιο θέμα και είναι και θέμα επιλογής της ελευθερίας της βούλησης των ανθρώπων που είναι, που είναι involved σε αυτό. Όλο ο διάλογος του Σωκράτη στην πολιτεία συζητάει αυτό το θέμα. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση ποιο είναι το ιδανικό πολίτευμα, αλλά μπορώ να σου πω ότι μπορεί να βρει κάποιος βίντεο στο TED που είναι από τα καλύτερα site για εκπαιδευτικά βίντεο όπου
1: θα το βάλουμε στα σχόλια
0: να τελειώσω δύο λεπτά ότι οι εκατοντάδες εργασίες των πανεπιστημίων και του ΟΗΕ αλλά κυρίως των πανεπιστημίων και δικές μου εργασίες στην οικονομία με άλλους συναδέλφους δείχνουν ότι μια κοινωνία υποφέρει όταν έχει ανισότητες, έχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα, περισσότερους φυλακισμένους, περισσότερους ψυχοπαθείς και ενώ κοινωνίες με χαμηλότερες ανισότητες είναι πιο ευτυχισμένες, πιο αποδοτικές και μάλιστα στην οικονομία όταν ο Gini δείκτης που είναι μέτρο της ανισότητας αυξάνει τότε πέφτει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ, του καθάριστου εθνικού προϊόντος ενώ όταν οι οικονομικές ανισότητες μειώνονται τότε αυξάνει η ταχύτητα αύξησης του ΑΕΠ. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανισότητες είναι το καλό διότι είναι η αριστοκρατία, ας πούμε. Ή αξιοκρατία. Αλλά θα ήθελα να πω ένα τελευταίο πράγμα που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μόνοι μας, αν πούμε, ας πούμε, ξέρει κάτι, δεν θέλουμε καμία επαφή με κανένα ξένο πολιτισμό, θέλουμε να είμαστε δικό μας μπαϊράκι ανεξάρτητοι. Αυτό ισοδυναμεί με το ότι είμαστε υποτελείς των κυρίως ενδιαφερόμενων, που κυρίως ενδιαφερόμενοι είναι τερπετοειδή, εδώ και 7.000 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς τους πολιτισμούς που είναι εκατομμυρίων ετών, έχουν πολύ πιο προηγμένη τεχνολογία, είναι γνωστοί τύρανοι, μας εξαφανίζουν παιδιά εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο. Και όπως ας πούμε ο Μινόταυρος, που ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα τερπετοειδούς με μάσκα ταύρου, ήθελε φόρο αίματος από την Αθήνα με παιδιά κτλ. Αν θέλουμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να περάσουμε σε καλύτερες αξίες και αρχές συνείδησης και κοινωνικής ζωής με λιγότερες ανισότητες, είναι υποχρεωτικό σχεδόν να ζητήσουμε βοήθεια από τους 300 πολιτισμούς της
1: ανθρωπιστική.
0: Αυτά ήταν όλα που είχα να πω.
1: Αυτά ήταν όλα εν συντομία όμως, γιατί εδώ πέρα ανοίξανε πάρα πολλά θέματα. Να πω ότι έβγαλες στον αέρα κάτι το οποίο υπήρχε ξανά γύρω στο 1990, την θεωρία της κύλης γης. Κάπου έχω ένα βιβλίο, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται στην κύλη γη. Πολλά βιβλία. Υπήρχε και ένας, δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέως, ένας Άγγλος, ο οποίος μιλούσε για τον νέο κόσμο ο οποίος θα δημιουργηθεί και ο οποίος υποτίθεται ότι κατέβηκε κάτω. Ο Λίτον, ο Λόρδος Λίτον, δεν θυμάμαι, που αναφερόταν στην κάθοδο στην κύλη γη, περιέγραφε αυτά τα οποία είπες. Τότε, μάλιστα, δεν υπήρχε AI, έτσι, είχαν εμφανιστεί και φωτογραφίες στους πόλους όπου δείχνανε ποπές καθόδου στην κύλη γη, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το επαναφέρεις εσύ μετά από 30 χρόνια περίπου.
0: Αν θυμάμαι καλά. Δεν το επαναφέρω εγώ, το επαναφέρουν αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Εγώ λέω ότι αυτό ενδέχεται να είναι αλήθεια. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν περίπου 10 σημεία στον πλανήτη, στην Παταγωνία, σε ένα νησί έξω από τη Σικελία και αλλού, με τούνελ περίπου των 2.500 χιλιόμετρων που μπαίνεις και βγαίνεις στην άλλη πλευρά, στο εσωτερικό του πλανήτη. Πρέπει να σας πω επίσης ότι όταν το σκεφτεί κάποιος από πλευράς φυσικής, θα μπορούσε να πει, μα πώς είναι δυνατόν να είναι κύλος ο πλανήτης, αφού μετράμε μια ορισμένη βαρύτητα. Αν ήταν κύλος, θα ήταν ελαφρότερος και θα είχε λιγότερη βαρύτητα. Μας λένε ότι δεν ξέρουμε καλά τη βαρύτητα. Η βαρύτητα δεν προέρχεται μόνο από την ποσότητα της ύλης, αλλά προέρχεται από τη θερμοκρασία της περιακής ύλης. Και επειδή στο εσωτερικό της γης έχουμε κάτι σαν φαινόμενο θερμοκηπίου, η θερμοκρασία περιακής ύλης, όχι του αέρα, είναι ψηλότερη. Άρα η βαρύτητα είναι σαν να ήταν γεμάτη η γη και επομένως δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Αλλά κάποιοι λένε επίσης, αυτό βέβαια δεν είναι επιχείρημα, ότι ο Ιούλιος Βέρν ποτέ δεν είπε κάτι το οποίο δεν βγήκε αλήθεια. Εκτός για την κύλη γη. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δίνουμε ραντεβού μετά από όλα αυτά, πρόσεξε, Κώστα, για άλλα θέματα. Ένα θέμα είναι η κύλη γη, που πρέπει να το αναλύσουμε ξεχωριστά. Δεύτερο θέμα είναι το AI. Θα τα πάρουμε, θα τα διαλύσουμε όλα τώρα, να ξέρεις. Τρίτο θέμα είναι...
0: Το AI είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το AI. Νομίζω ότι το AI πρέπει να επικεντρωθούμε. AI. Εσύ το λες AI, το λέω τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι. Ωραία. Να δώσουμε ένα ραντεβού για το μέλλον λοιπόν και να συνομιλήσουμε, να κάνουμε μία αναφορά στην κύλη γη. Ξέρεις, το θέμα της γης είναι λίγο περίεργο, γιατί τελευταίως υπάρχει η θεωρία της επίπεδης γης.
0: Είναι για confusion, είναι προπαγάνδα confusion, ναι. Confusion προπαγάνδα.
1: Λοιπόν, οπότε ας μαζέψουμε τα χαρτιά μας και τα δεδομένα μας και ας ετοιμαστούμε για την επόμενη συνομιλία μας. Θεωρώ ότι έθεσες σκανδαλώδη θέματα.
0: Ναι, ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα είναι, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα στην κύλη γη και αν υπάρχουν, ποιοι είναι? Τερπετοειδή, από μινάρια της Ατλαντίδας? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που ο Άλεξ Κόλιερ, όταν τον διδάσκανε οι απέξω, του λέγανε μην πεις τίποτε γι' αυτό γιατί θα σε σκοτώσουμε. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν είναι αλήθεια αυτή η εικόνα της γης με ένα εσωτερικό γαλάζιο ήλιο καρφωμένο στο κέντρο του ουρανού, με βροχές, με σύννεφα, με μία ωκεανό, με ψηλότερα δέντρα, ο πλανήτης μας είναι πολύ πιο ωραίος από ό,τι φανταζόμαστε.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί αλλιώς θα καθίσουμε άλλες 2 ώρες και δεν θα καθίσει να μας ακούσει κανένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν θα πω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. θα βρεθούμε από εκ του σύνεγγις να συνομιλήσουμε γι' αυτό. Και το θέμα το επόμενο το βάζω εγώ. Θα είναι η κύλη γη. Εντάξει.
0: Όχι τεχνητή νοημοσύνη, λες.
1: Το μεθεπόμενο θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, διότι καθώς εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα αφήσουμε να μπουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι, να έχουμε πολύ περισσότερο.
0: Πάντως δεν ξέρω πολλά για την κύλη. Δεν ξέρω περισσότερα από όσα σας είπα. Ενώ για την τεχνητή νοημοσύνη ξέρω πάρα πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Ωραία. Τότε λοιπόν θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρώτα. Ναι. Εντάξει. Okay. Από τώρα κλείνουμε το ραντεβού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία και ευχαριστώ τον κύριο Μπέρκλι που είναι ανοιχτόμυαλος να δεχτεί ιδέες και απόψεις που νομίζω δεν συμφωνήσω σε πολλά πράγματα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι καλό που υπάρχει ελεύθερη συζήτηση. Και που τιμή του είναι που φιλοξενεί ιδέες που είναι οπωσδήποτε περιθωριακές και πολύ ριζοσπαστικές για ένα τηλεοπτικό κανάλι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν περιθωριακές ιδέες, θεωρώ ότι υπάρχουν βλακώδεις ιδέες. Όλα αυτά τα οποία είπαμε δεν είναι βλακώδη. Είναι σοβαρά, είναι προϊόντα σκέψης, είναι προϊόντα προβληματισμού, λοιπόν, και ως εκ τούτου όλα αυτά πρέπει να τα προσεγγίζουμε σιγά σιγά όσοι θέλουμε, έτσι, και όσοι αντέχουμε, γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν αντέχεις να τα αγγίξεις αυτά. Έτσι. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν την επαφή με κάτι το οποίο τους αναποδογυρίζει το είναι τους. Εντάξει. Άρα, η επόμενη εκπομπή είναι το EI και η μεθεπόμενη είναι η κύλη γη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
5: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
6: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
7: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
7: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
6: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες προσπάθειες.

0: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κοσμάς Μαρινάκη στο επεισόδιο 500 με κάμερα. Όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Σιγκαπούρη, στην Αθήνα και οι δύο.
3: Ναι, σήμερα είμαστε σε πιο ουδέτερο έδαφος.
2: Σε ουδέτερο έδαφος, αλλά με κάμερα. Εσύ είσαι okay. Συνηθισμένος στην κάμερα, εγώ δεν είμαι.
3: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω YouTube.
2: Ναι, κάτι έχουμε ακούσει.
3: Να κάνεις, να κάνεις ραδιόφωνο.
2: Έχω podcast.
3: Οπότε...
2: Ο κόσμος ήθελε να δει τι γίνεται στην ώρα της εκπομπής, οπότε και εγώ ήθελα και μια αλλαγή επίσης, οπότε ναι.
3: Οπότε, γιατί όχι, κυρίες είναι... και κύριοι, η απομυθοποίηση της Δέσποινας είναι εδώ.
2: Τώρα, αυτό, είναι και ναι. Απομυθοποίηση, γιατί είναι. Μερικοί δεν έχουν δει διάφορες, ξέρω εγώ, το TEDx, διάφορες συνεντεύξεις, δεν έχουν δει, οπότε τώρα με βλέπουν κιόλας.
3: Ναι, και σε βλέπουν και πώς θα είσαι και on camera, δηλαδή το πώς ανταπεξέρχεσαι στις ερωτήσεις.
2: Λοιπόν,
3: χαίρομαι που έχεις άγχος.
2: Γιατί? Έχω πάρα πολύ άγχος.
3: Σοβαρά.
2: Αλήθεια. Δηλαδή, πιο πολύ από αυτό που μου φαίνεται.
3: Συνήθως ο καλεσμένος έχει άγχος. Τώρα πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω.
2: Γιατί είμαι και εγώ σήμερα πρωτάκι με αυτό, με την κάμερα.
3: Εντάξει, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη γιατί όχι.
2: Έτσι.
3: Είναι το επεισόδιο με μένα, τον Κοσμά Μαρινάκη. Παρουσιάστρια είναι εδώ η κυρία που έχει άγχος. Οπότε.
2: Να μιλήσουμε για την οικονομία.
3: Ναι.
2: Και όταν βγει εκπομπή, θα ρωτήσω τους ακροατές στο Instagram διάφορες ερωτήσεις που θα μας πεις και εσύ να ρωτήσουμε. Και είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες νιώθουν τρόμο για τη διαχείριση και για τη γνώση που έχουν πάνω στα οικονομικά τους ζητήματα.
3: Δεν ξέρω, δεν νομίζω είμαι ότι σίγουρη. Νιώθουν τρόμο. Νομίζω ότι έχουν μια βαθιά άγνοια ο περισσότερος κόσμος. Νομίζω ότι εντάξει, ότι τα οικονομικά είναι τα λογιστικά της κυβέρνησης, τα δικά ναι. τους λογιστικά κτλ. Και ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρουν. Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Δηλαδή, τα οικονομικά είναι ίσως αυτή τη στιγμή η πιο χρήσιμη επιστήμη. Και ας με συγχωρήσουν οι άλλοι συνάδελφοι που το λέω αυτό. Αλλά πραγματικά το εννοώ. Γιατί όταν κάποιος ο οποίος. Δεν ξέρω, αν ξέρεις πάρα πολύ καλή γλώσσα, φιλολογικά, είσαι τέτοιος τύπος, μπορείς να ζήσεις και χωρίς μαθηματικά, χωρίς φυσική, χωρίς χημεία και το αντίστροφο, έτσι. Υπάρχει μόνο μία επιστήμη που αν δεν την ξέρεις, σίγουρα θα γίνεις αντικείμενο εκμετάλλευσης και αυτή είναι τα οικονομικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι βλέπουμε τις περισσότερες κρίσεις να συσχετίζονται με τον αναλφαβητισμό τον οικονομικό των ανθρώπων, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, δεν είναι ότι εμείς είμαστε πολύ μορφωμένο έθνος σε επίπεδο φυσικών επιστημών, σε επίπεδο γλωσσικών επιστημών και όλα αυτά. Ακόμα και σε ξένες γλώσσες είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Και σε επίπεδο μεταπτυχιακής τριτοβάθμιας.
3: Ναι, και γενικά. Δεν είμαστε δηλαδή ένα αμόρφωτο έθνος, αλλά έχουμε τεράστια δυναμία στην οικονομική παιδεία.
2: Από την άλλη πλευρά όμως θα πω, γιατί θα μιλήσω και ως απόφοιτη γέλια κοινού ας πούμε λίγο, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οργάνωση και Δίκηση Επιχειρήσεων, που το Πανεπιστήμιο με έκανε να νιώθω για τα οικονομικά αυτά που περιγράφεις τόση ώρα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ενώ εσύ διδάσκεις, πες το ναι. πάλι.
3: Εγώ διδάσκω το μάθημα που διδάσκω, ναι. διδάσκω οικονομία και κοινωνία, Economics and Society.
2: Που είναι, φαντάζομαι, λίγο πιο με πιο πρακτικό τρόπο από αυτό που έχω διδαχτεί εγώ.
3: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα, γιατί σχετίζεται λίγο και με τη συζήτηση που είχαμε τώρα μόλις. Ότι στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης αυτό που θέλαμε να κάνουμε όταν ξεκινήσαμε αυτό το μάθημα ήταν να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα μάθημα εισαγωγικό των οικονομικών, το οποίο να μην απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τα οικονομικά, δηλαδή να δώσει γνώση την οποία θα χρησιμοποιήσουν μετέπειτα και αν. Δηλαδή, θυμάσαι, στο σχολείο το έχουμε αυτό στην εκπαίδευση γενικά, ότι διδάσκουμε κάτι στο μαθητή και του λέμε, και μας λέει ο μαθητής, γιατί να το μάθω αυτό, και του λέμε, μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Και έρχεται το αργότερα και του διδάσκουμε κι άλλα και του λέμε: μην ανησυχείς, θα σου χρειαστεί αργότερα. Δηλαδή, φτάνεις, ας πούμε, στο τελευταίο έτος του διδακτορικού και σου λένε: α, μάθε το αυτό, γιατί να το μάθω, θα σου χρειαστεί αργότερα. Μα πώς αργότερα, το τερμάτισα κάποια στιγμή. Έτσι, οπότε, κάποια στιγμή θέλαμε αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα μάθημα το οποίο να διδάσκει τον πολίτη, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να θεωρείται μορφωμένος, το τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, το τι ακριβώς πρέπει να ξέρει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο προσωπικών, οικονομικών, σε επίπεδο επενδύσεων. Όχι εντάξει να γίνει χρηματιστής, αλλά να μπορεί να καταλαβαίνει 5 πράγματα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο βρήκε πάρα πολύ καλή απήχηση. Δηλαδή, αυτό είναι ένα από τα μαθήματα τα οποία οι φοιτητές πραγματικά το λατρεύουν. Και εμένα με φέρνει σε πολύ ευχάριστη θέση το ότι αυτό που ήθελα πάντα να κάνω όταν άρχισα να διδάσκω ήταν ήθελα να με μισούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μ' αγαπούν όταν τελειώσει το μάθημα. Δηλαδή να λένε στο τέλος ότι κοίταξε να δεις, με πέδεψε, δεν μ' άρεσε όλο αυτό, αλλά αυτά που έμαθα όντως τα χρησιμοποιώ. Και έχω ακόμα και σήμερα έχω ένα folder στο email μου με emails που παίρνω από παλιούς φοιτητές μου, αρκετά παλιούς, που ψάχνουν και βρίσκουν, δηλαδή φοιτητές που είχα πριν από 10 χρόνια, 12, 15 και μου λένε, ξέρεις τι, αυτό το πράγμα που είπες, αυτό το παράδειγμα, το θυμήθηκα σήμερα που μου έτυχε αυτό. Και είναι πρώτη φορά στο μάθημα από τα μαθήματα που πήρα στο πανεπιστήμιο που μου έτυχε αυτό το πράγμα. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή.
2: Και Σιγκαπούρου πρωτοπόρος και στο σχολικό, στο εκπαιδευτικό σύστημα.
3: Ναι, η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δίνει τεράστια σημασία στο εκπαιδευτικό της σύστημα. Και είναι,
2: με την Νότια Κορέα.
3: Ναι, και είναι αναμενόμενο αυτό, γιατί η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα η οποία δεν έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης χωρίς να βελτιώσει το εργατικό δυναμικό της. Και βλέπεις ότι πραγματικά στο πανεπιστήμιο, αν θελήσουμε να κάνουμε και το πιο τρελό project για καινοτομία στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μας πούνε όχι, ότι εμείς δεν το χρηματοδοτούμε, δεν έχουμε λεφτά ή ότι δεν αξίζει να το κάνουμε για μας. Και μπορούμε να κάνουμε πρωτοποριακά πράγματα. Δηλαδή το εργαστήριο της ψηφιακής εκπαίδευσης που τρέχουμε εκεί, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καινοτόμα από πλευρά ότι κάποια λειτουργούν, κάποια όχι, αλλά πειραματιζόμαστε με νέες μεθόδους, με το AI αρκετά, με πολλά πράγματα.
2: Λοιπόν, ανέφερες για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, που θα το πούμε λίγο σαν οικονομική εκπαίδευση, και τρέχουν πολλές έρευνες για το οικονομικό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως, ναι, και για τη στάση των πολιτών απέναντι στην αποταμίευση. Τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικά.
3: Καλά, είναι αποκαρδιωτικά και γιατί η Ελλάδα είναι πολύ φτωχή χώρα, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι μόνο ότι δεν αποταμιεύει επειδή δεν ξέρει, δεν αποταμιεύει επειδή δεν του περισσεύουν κιόλας. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Όσον αφορά την αποταμίευση, ναι, αλλά είναι και επίσης στον πάτο και στην.
3: Σαφώς, ναι.
2: Στην οικονομική εκπαίδευση, ναι, για στοιχεία τα οποία τον αφορούν, δεν είναι λίγα οικονομικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι είναι ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, ο ανατοκισμός, οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει στις, ναι, έρευνες που τρέχουν και από τον ΟΣΑ στις χώρες, αλλά και δηλαδή έρευνες που έχω βρει εγώ και από Αλφα Μπάνκ είναι όλες στο, ναι, ίδιο αποτέλεσμα.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί? Εν τω μεταξύ, περίμενε, όχι γιατί. Πιο πολύ πλήττονται προφανώς οι πολλαπλά ευάλωτοι, έτσι, και οι γυναίκες πιο πολύ, οι οποίες γυναίκες δυστυχώς φτάνουν και σε πολύ κακούς γάμους. Και δεν μπορούν και να φύγουν από κακούς γάμους, γιατί δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Και έχω μάθει για περιστατικά που γυναίκες δεν ξέρουν τώρα, τι είναι μία πιστωτική και μία χρεωστική κάρτα. Φοβερό.
3: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο οικονομικός αλφαβητισμός έχει χτυπάει περισσότερο τα ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας. Και παρατηρούμε ότι στις φτωχές χώρες οι γυναίκες είναι περισσότερο πιθανό να είναι στα φτωχότερα στρώματα από τις πιο προοδευμένες κοινωνίες, διότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες και περισσότερα καθήκοντα και βιολογικά καθήκοντα, τα παιδιά πολλές φορές, η οικογένεια της. Δηλαδή, αν ο άντρας αποφασίσει να πάει στη δουλειά, πολλές φορές η γυναίκα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μείνει στο σπίτι, ναι, σε μια φτωχή χώρα. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, σε χώρες.
2: Και επιδεινώθηκε και μέσα στην πανδημία.
3: Βεβαίως. Και σε χώρες ακόμα φτωχότερες, δηλαδή, αν πάρεις για παράδειγμα την Ινδία, θα δεις ότι η Ινδία έχει πολύ χαμηλότερη εισχώρηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό από ό,τι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό έχει να κάνει με τη φτώχεια η οποία έχει επιβάλει συγκεκριμένες νόρμες. Πάντως, εγώ θέλω να σου πω ότι δυστυχώς στο Greekonomics έχουμε πολύ μικρό ποσοστό γυναικών. Δηλαδή,
2: είμαι σίγουρη.
3: Ναι, είναι, την τελευταία φορά που το κοίταξα, είχε ανέβει το ποσοστό των γυναικών στο 12%.
2: Δηλαδή 9 άντρες.
3: Ναι, δηλαδή 9
2: άντρες, μία γυναίκα.
3: Ναι, και μία γυναίκα.
2: Ναι,
3: και,
2: πολύ χαμηλό.
3: Και φάνηκε αυτό και στα events που έχω κάνει, στα οποία ήταν πολύ λιγότερες γυναίκες, οι οποίες θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο. Και το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και από τότε το έχω σκεφτεί αρκετά γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Όμως κάθε φορά αυτό που βλέπω είναι ότι αν θα πάρω στην κατανομή στο τέλος της τάξης που διδάσκω στο πανεπιστήμιο, στα μαθήματα, το top 10 των φοιτητών, εκεί η αναλογία είναι αντίστροφη. Είναι 6-7 γυναίκες και 3-4 άντρες. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά στο πώς οι άντρες και οι γυναίκες καταλαβαίνουν τα οικονομικά. Απλώς στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, οι γυναίκες απεχθάνονται την οικονομική γνώση. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι την αποφεύγουν κιόλας.
2: Λοιπόν, δεν είναι ότι στην Ελλάδα είναι μια πατριαρχική χώρα. Δηλαδή δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα πράγματα.
3: Ναι, απλώς αυτό είναι θέμα πρωτοβουλίας. Δηλαδή θα μπορούσαν να επιλέξουν να το αλλάξουν αυτό οι ίδιες οι γυναίκες, και πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορώ να αλλάξουμε να αλλάξουμε κι εμείς με τον τρόπο το δικό μας να μπορούμε να τις προσελκύσουμε.
2: Ξέρεις τι, η πίεση στις γυναίκες να παντρευτούν στην Ελλάδα είναι αδιανόητη. Δηλαδή καμιά φορά βλέπω και διάφορες ημερίδες και συνέδρια κτλ. Και κάπως γελάω, γιατί κάνουν θαρρείς και αυτά τα συνέδρια απευθύνονται στο Μανχάταν, και αυτά τα συνέδρια γίνονται στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω. Θα σου πω μόνο την τελευταία έρευνα που λέει ότι δουλεύουν μισές γυναίκες.
3: Ναι.
2: Οι 50% των γυναικών δεν δουλεύουν.
3: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιος να ασχοληθεί και να δει για ποιο λόγο συμβαίνει. Δηλαδή, το να το αναφέρουμε ως αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν είναι ολόκληρη ιστορία, γιατί μπορεί οι γυναίκες να μην έχουν πρόσβαση στην εργασία ή ισότιμη με τους άντρες. Μπορεί οι μισθοί να είναι τέτοιοι που να κάνουν τις γυναίκες να πιστεύουν ότι δεν αξίζει να εργαστούν, ή μπορεί ακόμα περισσότερο να έχει να κάνει και με το πώς είναι τα συστήματα τα κοινωνικά, έτσι που να...
2: Η πίεση να κάνουν παιδιά για να παντρευτούν επίσης.
3: Ναι, όχι, και να μην θέλουν. Δηλαδή να θεωρούν ότι η αγορά εργασίας δεν τις ελκύει για κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι απόψεις πολλές φορές που ακούγονται. Και είναι καλό να φτάνουμε σε μια άποψη με βάση τα πιστεύω μας και τα λοιπά, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο να μπορεί αυτό να στοιχειοθετηθεί και με έρευνα. Και σήμερα, μέχρι στιγμής, μπορώ να πω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όσο πιο φτωχή είναι η χώρα, τόσο λιγότερη διείσδυση στο εργατικό δυναμικό έχει η γυναίκα.
2: Ναι. Να πάμε λίγο στο κανάλι πρώτα και μετά να επανέλθουμε.
3: Όπου θες εσύ, ναι. Ό,τι θέλεις.
2: Το Greekonomics.
3: Ναι, αυτό είναι το κανάλι μου.
2: Επεισόδια 50, θα είδα. Άντε,
3: 50?
2: 50, ναι, okay. Το είδα εκεί το νούμερο.
3: Ναι.
2: Από πόσα χρόνια?
3: Νομίζω ότι πρέπει να είναι τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια, 3, κάπου τόσο.
2: Φανατικό κοινό, θα πω εγώ.
3: Ναι, αυτό που είναι βασικό είναι ότι έχω καλό κοινό. Δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πραγματικά κρατάει την προσπάθεια ζωντανή, είναι ότι αυτό το κοινό που έχω αξίζει πραγματικά την προσοχή. Δηλαδή, πολλές φορές κάθομαι και διαβάζω σχόλια. Δηλαδή, πολύ συχνά διαβάζω, σχεδόν κάθε μέρα κάθομαι και διαβάζω σχόλια.
2: Στο YouTube,
3: ναι, πράτο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουμε μια ειδική καρτέλα η δημιουργή, όπου την έχω στα shortcuts μου, και κάθε φορά πατάω εκεί και να διαβάσω τι έχει γραφτεί, πόσο κοσμός βλέπει τα βίντεο κτλ. Και πολλές φορές διαβάζω comments τα οποία με κάνουν και χαμογελάω από πλευράς, ότι λέω μπράβο, άξιζε που κάτσα και ασχολήθηκα να βγάλω αυτό το βίντεο. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος μαθαίνει, βλέπεις ότι ο κόσμος το πάει ένα βήμα παρακάτω, ότι ρωτάνε εκπληκτικές ερωτήσεις, και τώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε και shorts με τις ερωτήσεις του κόσμου. Δηλαδή μόνο τις ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος,
2: ναι,
3: μπορώ να τρέξω ένα πλήρες κανάλι TikTok, Reels κτλ.
2: Εσένα σε 15 λεπτά κρατάει πάνω κάτω
3: κάθε βίντεο?
2: Ναι.
3: 15 με 20 λεπτά εκεί. Προσπαθώ να τα κρατάω κάτω από 20 λεπτά.
2: Εγώ φαντάζομαι τις ώρες που ρίχνεις για αυτό το 15 λεπτό να είναι πάρα πολλές.
3: Ναι, ναι,
2: αλλά γιατί κάνω αυτή τη δουλειά, το φαντάζομαι. Γιατί και για μένα πιστεύουν ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι στο μικρόφωνο. Αυτό πιστεύουν.
3: Ναι.
2: Ότι είναι το χόμπι σου και ότι κάποιες ώρες το μήνα κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο και βγαίνει αυτό τώρα. Το έχω φτάσει εγώ 500 επεισόδια γιατί κάθομαι κάποιες ώρες το μήνα.
3: Ναι, πολλοί κόσμοι το πιστεύουν αυτό.
2: Και επίσης, πιες νερό. Έχεις auto-cue, δηλαδή εμένα μου φαίνεται.
3: Πώς κάνω την παραγωγή.
2: Ότι είναι τέλος πάντων, ότι δεν διαβάζεις. Προφανώς δεν το συζητώ για την προετοιμασία, αλλά κάπως σαν να έχεις υποστηθήσει, κάπως.
3: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν τα βίντεο, υπάρχει έρευνα που κάνουμε για το συγκεκριμένο βίντεο. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιο βίντεο με έτοιμες γνώσεις που έχουμε κονσέρβα. Είναι πολύ λίγα τα βίντεο που γίνονται έτσι. Οπότε έχει μπει αρκετή δουλειά πάνω σε κάθε βίντεο. Έτσι. Γράφονται κάποια κείμενα, τα οποία τα προβάρω εγώ από πριν να δω αν ρέει ο λόγος, αν ακούγονται σωστά, αν βγάζουν νόημα σε κάποιον άλλον. Γιατί πολλές
2: στο
3: φορές
2: μέσο ακροατή που δεν είναι καθηγητής οικονομικών.
3: Ναι, και στο μέσο ακροατή. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να τύχει να τα εξηγήσω σε κάποια άτομα. Συνήθως τα στέλνω τα σενάρια όταν θα γραφτούν, τα στέλνω στον συνεργάτη μου τον Αντώνη Λαδόπουλο και τα διαβάζει προσεκτικά. Και ο Αντώνης πολλές φορές με ρωτάει ερωτήσεις, δηλαδή εδώ πέρα αυτό τι εννοείς. Όταν το ρωτήσει αυτό, επειδή ο Αντώνης έχει δύο μάστερ στα οικονομικά, αν φτάσει ο Αντώνης να ρωτήσει γιατί εδώ το λες έτσι, σημαίνει ότι αυτή η συγκεκριμένη ενότητα έχει φύγει για τα σκουπίδια κατευθείαν και ξαναγράφεται από την αρχή, γιατί αν δεν το καταλαβαίνει αυτός, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει. Οπότε παιδαγωγικά μπαίνει πάρα πολύ δουλειά στην ανάπτυξη ενός σενάριου. Μόλις αυτό φτάσει να μπορέσει να πάει να γυριστεί, αυτό που γίνεται είναι ότι έχω ένα auto-cue, ένα teleprompter, στο οποίο βάζω πολλές φορές το κείμενο, άλλες φορές όταν το κείμενο είναι μακρύ βάζω κάποια bullets και αρχικά το διαβάζω. Επειδή όμως κάθε λήψη μπορεί να πάει ξανά και ξανά και ξανά για να την πω ακριβώς όπως θέλω, μπορεί να κολλήσω κάπου ή οτιδήποτε, να το χάσω λίγο και να το πάρω, να το πω πηγαία και να αρχίσω να πλατιάζω ή οτιδήποτε, μέχρι να τελειώσει το έχω μάθει πλέον απ' έξω και το λέω φαρσί που λένε. Δηλαδή,
2: σαν ομιλία TEDx.
3: Ναι, σαν οποιαδήποτε ομιλία. Αυτό που κάνει μεγάλη διαφορά είναι ότι ο κόσμος, και δεν το καταλαβαίνει καν ο κόσμος και δεν το καταλαβαίνουμε και εμείς πριν γίνουμε δημιουργοί, είναι ότι είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που μιλάμε τώρα εδώ. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις talking head, δηλαδή να κοιτάω την κάμερα και να μιλάω κατευθείαν στην κάμερα, και είναι και πολύ διαφορετικός ο τρόπος που θα μιλήσεις πάλι σε κάμερα, αλλά να έχεις μπροστά σου ένα κοινό και να μιλάς στο κοινό.
2: Ναι.
3: Όταν μιλάς στο κοινό, ο κόσμος ανέχεται να μιλάς με πραγματικά κανονική ταχύτητα. Όταν μιλάς με κάποιον άλλον, θέλει να πάει πιο γρήγορα, γι' αυτό εγώ τώρα μιλάω λίγο πιο γρήγορα. Όταν μιλάς στην κάμερα, δεν μπορείς να χάσεις πουθενά, γιατί βλέπω πολλές φορές. Έχουμε ένα μαγικό στατιστικό στο YouTube και μου κάνει εντύπωση κάποιοι δημιουργοί δεν το κοιτάνε σχεδόν καθόλου. Είναι το retention curve. Αυτό είναι θα μπορούσαμε να τη μεταφράσουμε, η καμπύλη συγκράτησης κοινού. Έτσι. Και διατύπωσα.
2: Αν έχουν κάτσει 15 λεπτά.
3: Πόσοι έχουν φύγει από το βίντεο σε κάθε συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Οπότε αυτό ξεκινάει από το 100% και στο τέλος σου δείχνει πώς έχουν απομείνει μέχρι το τέλος του βίντεο. Οπότε αυτή η καμπύλη έχει μια καθοδική πορεία, όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όταν αυτή αρχίσει να κάνει μια απότομη κοιλιά, καταλαβαίνεις ότι εκεί έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του. Και στην αρχή εμείς το βλέπαμε αυτό και λέγαμε, μα γιατί, τι κάναμε λάθος και ο κόσμος εκεί πέρα έφυγε, για ποιο λόγο. Και μπορεί να αρχίσεις να λες μια ιστορία που να είναι λίγο βαρετή, να αρχίσεις να λες μια ιστορία την οποία δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που θες να καταλήξει και δεν έχει την υπομονή και το τρέχει ή το κλείνει. Οπότε σιγά σιγά έχουμε μάθει ότι αν το χάσεις έστω και λίγο, πρέπει να ξαναπάει από την αρχή η λήψη, δηλαδή να γίνει κανονικά. Γι' αυτό τα βίντεο προσπαθώ να τα βγάζω όσο το δυνατόν πιο καλά, για να μπορεί να τα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Δηλαδή να μην χάσω ακόμα και τον οριακό τον θεατή που θέλει να μάθει κάποια πράγματα.
2: Τι κάνεις για τα hate comments, αν έχουν υπάρξει, που θα έχουν υπάρξει σίγουρα, και ποιο ήταν το πιο πολιτικό?
3: Ναι. Τα hate comments, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια hate comments. Πρώτα απ' όλα το YouTube έχει ένα πολύ καλό φίλτρο. Και όταν κάποιος άνθρωπος είναι λίγο κακεντρεχής και κάνει πολλά αρνητικά comments, αν κάποιοι δημιουργοί, ας πούμε, σβήσουν τα comments τους και τα λοιπά, αυτός μπαίνει σε μια κάπως σαν μαύρη λίστα, και όταν θα γράψει σε κάποιο άλλο κανάλι, το YouTube αυτομάτως θα φιλτράρει τα comments και τα βάζει σε ένα μέρος το οποίο μπορεί να μην τα δεις και ποτέ. Έτσι, ναι. Κάποια τα σβήνει απευθείας, σαν inflammatory, όπως τα λέει, και κάποια τα βάζει σε ένα ειδικό folder τα οποία δεν τα βλέπει ποτέ ο δημιουργός. Οπότε, νομίζω ότι... επειδή κοιτάζω και το ψάχνω αρκετά, νομίζω ότι δεν έχει ότι το Greekonomics έχει ένα κοινό το οποίο καταλαβαίνει λίγο το τι θα δει. Επίσης, εγώ κάνω και κάτι άλλο. Προσπαθώ να φτιάχνω έτσι τα βίντεο όπου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά με τα βίντεο δεν θα καταλάβουν τίποτα έτσι κι αλλιώς.

0: ξεκινήσω από την αρχή ότι αυτό το βίντεο δεν είναι τέτοιο, μην κάτσεις μέχρι το τέλος, δεν θα σε ωφελήσει αυτό το βίντεο, κάνε κάτι άλλο, αξιοποιήσε το χρόνο σου κάπως αλλιώς. Οπότε στο τέλος δεν έχω πολλά hate comments. Επίσης, και αυτό το λέει και η γυναίκα μου πάρα πολύ συχνά, ότι είμαι εξαιρετικά χοντρόπετσος, δηλαδή πραγματικά ό,τι και να γράψει ο άλλος, είναι πολύ σπάνια του να με αγγίξει. Πολλές φορές όμως μπορώ να πω ότι θα μου μείνει ένα comment όταν βλέπω σε αυτό ότι υπάρχει, ότι έχει γραφτεί με βλακεία. Δηλαδή διάβασα πρόσφατα ένα comment, μου το έστειλε κάποιος φίλος του καναλιού, από κάτι που έχει γράψει κάποιος όχι στο κανάλι αλλά σε ένα φόρουμ. Και ήταν για το βίντεο με τις παραλίες, στο οποίο εγώ είχα κάνει ένα ολόκληρο βίντεο για να δείξω πώς τα οικονομικά φαινόμενα οδηγούν στα τεράστια συμφέροντα να καπηλεύονται τις παραλίες. Και ήταν ένα βίντεο το οποίο έλεγε ότι οι παραλίες θα πρέπει να είναι ένα ελεύθερο αγαθό. Καλό είναι να υπάρχει κάποια εκμετάλλευση, αλλά αυτή η εκμετάλλευση πρέπει να μείνει περιορισμένη και να υπάρχει πάντοτε πρόσβαση στον άνθρωπο που θέλει να χρησιμοποιήσει την παραλία, γιατί είναι ένα κοινόχρηστο αγαθό. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο στο βίντεο. Όποιο κομμάτι του βίντεο, ακόμα και να ήθελε κάποιο να το βάλει σε μονταζιέρα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει κάτι αντίθετο από αυτό το βίντεο. Πήγε λοιπόν κάποιο και έγραψε ότι αυτό το βίντεο προσπαθεί στην πραγματικότητα να ξεπλύνει τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Κάτι το οποίο δεν υφίστατο καν στην πραγματικότητα και με παραξένεψε, μου μείνε, γιατί λέω καλά. Ποιο βίντεο είδα αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή έγινε τόση προσπάθεια για να καταλάβει να ξυπνήσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται στις παραλίες και αυτός κατάλαβε ότι εμείς ήμασταν από αυτούς που εκμεταλλευόμαστε τις παραλίες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτό λίγο με εντυπωσιάζει από πλευράς, λέω καλά πόσο βλάκας.
1: Εγώ απορώ που είναι ανθρωπότητα, έχει φτάσει εδώ με τη βλακεία που βλέπω στα comments.
0: Εντάξει, δεν είναι πάντως μόνο, δεν είναι μόνο αυτή η ανθρωπότητα, έτσι. Δηλαδή, αν διαβάσει comments.
1: Και ευτυχώς.
0: Αν διαβάσει comments στο Greekonomics, νομίζω ότι θα πάρει την αντίθετη ιδέα. Δηλαδή, έχουμε πραγματικά κοινό το οποίο δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτό.
1: Έχουμε πιο περήφανοι από τον Κοσμά για το κοινό του, γιατί όχι, θέλω να πω, να το πω κι αυτό. Να ξέρετε. Λοιπόν, με εντυπωσίασε το βίντεο το Σεπτέμβριο για το monetization του Greekonomics,
0: ναι.
1: Το για την ομοφιλοφιλία και το τελευταίο, το πιο πρόσφατο.
0: Okay. 3-3 δηλαδή.
1: 3-3.
0: Okay.
1: Επίσης θέλω να σου πω, έχω ένα φίλο, μόλις βγαίνει κοσμάκουσε, μόλις βγάλεις βίντεο κοσμάκουσε.
0: Α, ναι.
1: Δεν ξέρεις, ναι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο το βίντεο όμως, που ήσουν τελείως διαφανής. Με το
0: δεν μπορώ να μην
1: συμβαίνει με το κανάλι και τα οικονομικά του καναλιού και την πορεία του κτλ.
0: Ναι, είδες, σου λέω, όταν έχεις να κάνεις με έξυπνο κόσμο, δεν μπορείς να βγεις τώρα να πουλάς παραμύθι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, το κανάλι, εγώ είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει σε σοβαρό επίπεδο αν δεν έβρισκε κάποιο χορηγό. Δηλαδή, θα έμενε στο να βγει ένα βίντεο κάθε 2-3 μήνες. Το οποίο ούτε ο κόσμος το ήθελε αυτό, ούτε εγώ το ήθελα. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι με τις ώρες που, το χρόνο κυρίως ο οποίος απαιτείται, ότι δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δηλαδή θα έπρεπε κάποια στιγμή να βρούμε κάποιο χορηγό. Τώρα, βλέποντας το κοινό, εγώ αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι σίγουρα θα βρεθεί κάποια εταιρεία που να θέλει να κερδίσει την προσοχή αυτού του κοινού. Δυστυχώς αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο ελληνικός εταιρικός κοσμός είναι πραγματικά πάρα πολύ πίσω και αυτό ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, γιατί βλέπει αυτά τα ωραία, τα φρέσκα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά στις διαφημίσεις και όλα αυτά, και στην πραγματικότητα εμείς μιλήσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν καν να ακούσουν ότι εμείς δεν δεχόμαστε λόγω δεοντολογίας κάποιος να έχει την δυνατότητα να επηρεάσει το σενάριο.
1: Να παρέμβει στο σενάριο.
0: Ναι, δηλαδή εμείς το έχουμε κάθε φορά που κάνουμε σύμβαση με ένα χορηγό, υπάρχει μέσα ξεκάθαρος όρος ότι από πλευράς διοντολογίας δεν επιτρέπεται κανείς να έχει λόγο στο σενάριο και ότι δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να τα ανεβάσουμε ή να το κατεβάσουμε οτιδήποτε και να πούμε. Και πολλοί λένε ότι, α ναι, εσύ μπορείς να βγεις και να πεις, ας πούμε, ότι κάτι ότι αυτό το προϊόν που πουλάμε εμείς ότι δεν είναι καλό ή οτιδήποτε. Μα άμα το κάνω αυτό, δεν θα παίρνα τη χορηγία σου. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύαμε στο προϊόν σου, δεν θα την παίρναμε. Όχι, πρέπει να υπάρχει και στη σύμβαση. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπουν με έναν τρόπο που δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι έτσι όπως γίνονται οι μοντέρνες business

0: αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν ο άλλος πηγαίνει σε έναν influencer ή σε, έναν, σε μια μεγάλη εταιρεία, σε μια εκπομπή ή σε ένα μεγάλο podcast, ας πούμε, ο Τζο Ρόγκαν έχει, έχει χορηγίες, οι οποίες φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια, έτσι. Δεν θα του πει κανένας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να καλέσεις αυτόν τον καλεσμένο, γιατί αυτός ο καλεσμένος έχει πει κάτι κακό για την εταιρεία μου ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι υπάρχει μια κουλτούρα στο εξωτερικό. Δηλαδή, πρόσφατα η AT&T αγόρασε το, νομίζω, το HBO.
1: Ναι.
0: Και το HBO είχε, ναι, το HBO. Και το HBO είχε κάποια, κάποια comedy series, τα οποία κάνανε και διάφορα news beats, λέγανε κομμάτια για τα νέα. Λοιπόν, που λέγανε και κομμάτια
1: για, ποιο?
0: Για τα νέα.
1: Ναι.
0: Και εκεί σε αυτό το, όταν λοιπόν άλλαξε ο ιδιοκτήτης, ο παρουσιαστής έβγαινε και έκανε, ηρωνευόταν το καινούριο ιδιοκτήτη της εταιρείας και η εταιρεία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να τον κόψει.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν θέμα δεοντολογίας και ήθελαν να δείξουν ότι είναι, κοίταξε να δεις, άλλαξε ο ιδιοκτήτης, αλλά εμείς θα κρατήσουμε την αμεροληψία μας και τη δεοντολογία μας. Κάτι το οποίο εδώ πέρα ο Μα μπορεί να έρθει όλος και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να είναι ο δικός σου λόγος, θέλω να φαίνεται ότι μιλάς εσύ, αλλά από πίσω σου θέλω να ακούγομαι ότι, από πίσω σου θέλω να μιλάω εγώ και να ακούγεται ότι μιλάς εσύ. Εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούμε και δεν υπήρχε και λόγος να συνεχίσει το Gigonomics αν κάναμε αυτό το πράγμα. Οπότε...
1: Καλά, πίστες, είμαι και σίγουρη ότι άμα γινόταν αυτό στην αγγλική γλώσσα, γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ερχόντουσαν σε σένα από μόνοι τους πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, είναι
1: εντυπωσιακό αυτό στην Ελλάδα.
0: Ήδη έχουν έρθει αρκετές ξένες εταιρείες. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα την NordVPN, είχαμε ήδη κρούσεις και από άλλες εταιρείες για να βγούμε. Απλώς ο χορηγός που έχουμε τώρα προς τιμήν του ήταν από την αρχή. Μας είχε πει ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να επηρεάσουμε αυτά που λες. Το μόνο που θέλουμε είναι να επικοινωνήσεις το δικό μας μήνυμα από μέσα. Αν το πιστεύεις, αν θεωρείς, αν συντάσσεσαι εσύ. Ναι, ναι. Και η συμφωνία που έχουμε με το χορηγό τώρα είναι ότι δεν θα πούμε ποτέ κάτι το οποίο δεν το πιστεύουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και ήταν κάτι το οποίο όχι μόνο το δεχτήκανε, αλλά μας είπαν να βγούμε και να το πούμε κιόλας. Ναι, δηλαδή ήταν. Μία από τις πιο διαφανείς συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ.
1: Είχε και πολύ μεγάλη υποδοχή το βίντεο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και πολλά story, πολλά repost έκανε. Ο κόσμος το ανέβασε πολύ αυτό το βίντεο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή,
1: δεν
0: νομίζω ότι.
1: Πιο πολύ από άλλα έχω την
0: αίσθηση. Ναι, αρκετά περισσότερα από άλλα. Απλώς πολλές φορές. Είναι λίγο λυπηρό, γιατί εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο συγκεκριμένος χορηγός, γιατί έχει πάρει στην πλάτη του αρκετά κανάλια, έτσι, και τα έχει βοηθήσει, ναι, να συνεχίσουν να υπάρξουν. Αν δεν υπήρχε αυτός ο χορηγός, το YouTube θα ήταν αρκετά πίσω. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει πλάκα και συνεχίζω να κάνω. Δηλαδή ότι. Εντάξει, κάποιες διαφημίσεις και εμένα δεν μου άρεσαν. Και συνεχίζουν να μου αρέσουν. Αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει βοηθήσει τόσο πολύ λίγο τον ελεύθερο λόγο στο YouTube και πολλές φορές ότι γίνονται πράγματα και ακούγονται πράγματα και από εμάς και από άλλα κανάλια που βγαίνουν και λένε μια ελεύθερη άποψη, λένε κάποια πράγματα που αξίζει να ακούγονται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ένα βήμα.
1: Και τολμάς και με το πρώτο τελευταίο, με την ομοφιλοφιλία και τη σύνδεση με την.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος δεν θυμάμαι τώρα. Και το, ναι, τελευταίο, ναι, με το πώς γίνεται κανείς πλούσιος. Λες πράγματα που όλοι συζητάμε στις παρέες μας και δεν λες τα είπες δημοσίως. Και αυτό έχει μεγάλη.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ειλικρινά τώρα δεν νομίζω ότι το σύστημα αυτό της ελίτ θα κάτσει να ασχοληθεί. Νομίζω ότι όπως μας αδιαφορούν για μας οι μεγάλες εταιρείες.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, να το πάω λίγο να σου πω ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά. Και δεν θα είναι τελευταία σίγουρα, θα συνεχίσει έτσι από εδώ και πέρα, που η διαφημιστική δαπάνη στα social media, συμπεριλαμβανομένου και του YouTube,
1: το digital,
0: ξεπέρασε,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ξεπέρασε την παραδοσιακή διαφήμιση, τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Το βλέπω και εγώ με το monetization, γιατί όχι.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι από τη στιγμή που δεν μας βλέπουν οι εταιρείες ως σοβαρή φωνή για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι της διαφημιστικής πίτας, αυτή η ελίτ που στην πραγματικότητα ζει και τα κανάλια, ζει και όλο αυτό το σαθρό σύστημα που λιμένεται την Ελλάδα, σίγουρα δεν μας φοβάται σε τίποτα. Δηλαδή το να βγω και να πω εγώ τώρα κάτι, ας πούμε, για τον τάδε εφοπλιστή και για τον τάδε, ναι, καναλάρχη. Ναι. Δηλαδή,
1: τελευταίο βίντεο, πες λίγο πώς λέγεται, τον τίτλο του.
0: Πώς γίνεσαι πλούσιος.
1: Πώς γίνεσαι πλούσιος, ναι.
0: Ναι.
1: πολύ χρήσιμο. Το είπες, καταπληκτικό ήταν το τελευταίο βίντεο.
0: Κοίταξε, είναι όλα μας τα βίντεο, είναι βίντεο γνώσης, έτσι, δηλαδή δεν είναι βίντεο για να δίνουμε hacks και tips.
1: Είσαι καλύτερος άνθρωπος, τέλος πάντων.
0: Θέλω να το πιστεύω αυτό, εντάξει, ότι υπάρχει κάποια γνώση που τη δίνουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί όχι, αυτή τη στιγμή που υπάρχει το YouTube και έχουμε τη δυνατότητα τώρα με το χορηγό να μπορούμε να τρέχουμε το κανάλι πιο επαγγελματικά, να βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω, τα οποία να ωφελούν τον κόσμο, να δίνουν αξία στον κόσμο.
1: Ωραία, και αφού διδάσκεις οικονομία και κοινωνία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πάμε λίγο στην Ελλάδα και το τι ζούμε αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Με τη στεγαστική κρίση καταρχάς.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα το 2024 και με την ακρίβεια, η οποία είναι
0: η ακρίβεια,
1: Ναι, τι να πω για την ακρίβεια. Είναι συγκλονιστική.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα, να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Οι μισθοί στη Σιγκαπούρη, ειδικά για ανθρώπους που έχουν καλές θέσεις, μπορεί πολλές φορές να είναι 20 φορές όσο είναι ένας μισθός στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, ένας καθηγητής στη Σιγκαπούρη μπορεί να παίρνει σχεδόν 10 φορές το μισθό ενός Έλληνα καθηγητή, ναι, σε απόλυτα χρήματα. Όταν παίρνεις ένα μεγάλο μισθό και έρχεσαι στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη, που είναι η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο, πόλη τέλος πάντων, και σου φαίνονται τα πράγματα ακριβά.
1: Αλήθεια μου λες.
0: Ναι.
1: Σου φαίνονται και
0: ναι,
1: σένα.
0: Είναι
1: ακριβά.
0: Πολλά πράγματα πιο ακριβά που δεν είναι στη Σιγκαπούρη. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα καν. Δηλαδή, εγώ έχω στην Ελλάδα εδώ πέρα ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, τη σειρά. Το έχω εδώ πέρα για να κινούμε όποτε έρχομαι στην Ελλάδα. Ένα μικρό Volkswagen. Και πήγα και κοίταξα. Ρώτησα κάποια στιγμή την αδερφή μου, τη λέω, άμα το πουλήσω, πώς θα πιάσω. Και μου λέει, αδερφή μου, 8-10 χιλιάδες. Λέω, αποκλείεται, τη λέω. Δηλαδή, είναι αδύνατον αυτό το πράγμα. Και μου λέει, γιατί μου λέει να είναι αδύνατον. Δηλαδή, αφού τη λέω, με 15 το παίρνεις καινούριο. Μου λέει, τι. Και μπήκα και κοίταξα τις τιμές. Και αυτό το αυτοκίνητο καινούριο,
1: ναι,
0: έχει σχεδόν 27.500, δηλαδή 50.000 δολάρια Σιγκαπούρης. Ναι. Η Σιγκαπούρη θεωρείται μία από τις ακριβότερες χώρες στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Όχι, θεωρείται, είναι η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα αυτοκίνητα. Και πλέον τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι μικρά της σειράς σαν το δικό μου, έχουν κοντέψει στην Ελλάδα να φτάσουν σε τιμές Σιγκαπούρης. Έτσι, γι' αυτό έχουμε και τον παλιότερο στόλο αυτοκινήτων που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ακόμα όμως και το σούπερ μάρκετ, τα πολύ απλά πράγματα, δηλαδή πηγαίνεις και εγώ δεν παρατηρώ τις τιμές όταν αγοράζω κάτι, παρατηρώ στο τέλος το ταμείο πόσα πλέον, δηλαδή κοιτάω το καλάθι και γενικά έχω έτσι μια προσδοκία για το πόσο μπορεί να έχουν τα πράγματα. Και ξαφνιάζομαι, γιατί στη Σιγκαπούρη το καλάθι είναι λίγο πιο φθηνό, γιατί υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός εκεί. Είναι μια ακριβή χώρα, αλλά τα περισσότερα πράγματα είναι σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Τι φταίει γι' αυτό στην Ελλάδα, τα μονοπόλια, ο ΦΠΑ? Ο ΦΠΑ δεν είναι πολύ υψηλός.
0: Ο ΦΠΑ είναι αρκετά υψηλός. Όμως αυτή τη στιγμή για το θέμα της ακρίβειας,
1: ναι,
0: σε κάποια πράγματα η ακρίβεια είναι και ξενόφερτη. Σε κάποια πράγματα, ναι, συγκεκριμένα. Όχι όμως σε όλα. Στα περισσότερα πράγματα, δηλαδή τα αγαθά τα καθημερινά που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, η βενζίνη, όλα αυτά τα αγαθά τα οποία απευθύνονται στον πολύ, τον απλό τον κόσμο,
1: ναι,
0: ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι τόσο ακριβά και πολλές φορές και πολύ ακριβότερα από τις άλλες χώρες με μεγαλύτερο εισόδημα, είναι η καρτελοποίηση της αγοράς.
1: Δηλαδή, μονοπόλια εννοείς.
0: Ναι, δεν είναι ακριβώς μονοπόλια, είναι ολιγοπόλια, τα οποία θα έπρεπε, ναι, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όπως κάνουν σε άλλες χώρες, και δεν ανταγωνίζονται διότι έχουν κάνει συμπαιγνίες, υπάρχει πλήρης αδιαφορία, ίσως και ανοχή σε αυτό με άλλα ανταλλάγματα,
1: ναι,
0: συγκεκριμένα, ναι, ανταλλάγματα, ναι, γιατί υπάρχει ένα τρίγωνο της πολιτικής ηγεσίας των τραπεζών, του χρηματοοικονομικού, ναι, ναι, ας πούμε, κέντρου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και όλα αυτά, αυτό το τρίγωνο, μπορεί να ωφελεί το ένα μέρος το άλλο με τρόπους οι οποίοι να μην φαίνονται ευθύ, δηλαδή να μην φαίνεται ότι για ποιο λόγο ανεχόμαστε τα μονοπόλια. Ίσως τα ανεχόμαστε γιατί κάποιος μας παρέχει κάτι άλλο για να ανεχτούμε τα μονοπόλια. Όμως στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα, το ακριβότερο ίντερνετ, την ακριβότερη τηλεφωνία, από τις ακριβότερες βενζίνες στον κόσμο, από τα ακριβότερα σούπερ μάρκετ, από τα ακριβότερα. Δηλαδή, ο κόσμος καθημερινά μου λέει, επειδή εγώ δεν τα ξέρω κιόλας, γιατί ζω εδώ, και λέω πέντε πράγματα και μου λέει, μα γιατί αυτό και εκείνο και το άλλο, δηλαδή την τηλεφωνία, εγώ την ήξερα. Είναι, μου φαίνεται απίστευτο το ότι πληρώνω διπλά χρήματα, διπλά λεφτά, για να έχω κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα, από ό,τι πληρώνω στη Σιγκαπούρη.
1: Και το ίντερνετ στη Σιγκαπούρη φαντάζομαι είναι πολύ καλύτερο από τη Ελλάδα. Το ίντερνετ είναι... και τη Ελλάδα, αλλά δεν
0: το ίντερνετ
1: στη
0: Σιγκαπούρη είναι η χειρότερη γραμμή που μπορεί να πάρει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τεραμπιπιές, δηλαδή χιλιάρα γραμμή. Αυτή είναι η χειρότερη που μπορεί να πάρει. Φθηνότερη. Και είναι πολύ φτηνότερη από ό,τι κάνει εδώ πέρα, νομίζω 25, κάτι τέτοιο. Εγώ πληρώνω 18 δολάρια, δηλαδή 14 ευρώ περίπου το μήνα.
1: Εμένα μου φαίνεται και πάρα πολύ ακριβό το μισθολογικό κόστος.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ χρειάζομαι οπωσδήποτε βοήθεια και ό,τι βοήθεια έχω πάρει είναι από προγράμματα του ΟΑΕΔ. Και είχα διαβάσει, νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν της Καθημερινής, που έλεγε ότι ήταν ένα, για να παίρνει κάπως 2.500 ευρώ, επιβαρύνεται η εταιρεία, ένα σοκαριστικό νούμερο.
0: Ναι, ναι, σχεδόν τα διπλά.
1: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, δηλαδή το μισθολογικό κόστος, επειδή το αντιμετώπισα και εγώ αυτό, το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι σχεδόν ό,τι παίρνει εργαζόμενος, αλλά τόσα περίπου πηγαίνουν για τα, ναι, τα διάφορα άλλα κόστη, δηλαδή σύνταξη, ασφάλεια, το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό από πλευρές ότι ο εργαζόμενος δεν θα τα πάρει αυτά τα εξαρτήματα.
1: Εννοείται. Και ξέρω και πολλοί κόσμο που θέλει να πάρει συνεργάτες στην εταιρεία του να προσλέπουν και δεν μπορεί.
0: Ναι, πάντως έχει χάσει και ο κόσμος, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα συζήτησης, ότι έχει χάσει ο κόσμος το ενδιαφέρον του για την εργασία. Και βλέπουμε σήμερα μια τελείως διαφορετική νοοτροπία εργασίας από το νέο κόσμο.
1: Από την Generation Z.
0: Ναι, οι οποίοι πολλοί από τις γενιές της δικής μας και πάνω δεν το καταλαβαίνουν, και δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι προς το συμφέρον τους να το καταλάβουν. Γιατί σου λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις. Εγώ αυτή τη στιγμή με το να δουλέψω μια δουλειά η οποία θα μου δώσει ούτε καν ικανά χρήματα για να ζήσω, έτσι, ίσως θα ήταν καλύτερο να θυσιάσω κάποια πράγματα, ναι, και να δουλέψω, ας πούμε, μια πιο χαλαρή δουλειά ή κάτι άλλο, να μπορέσω να κάνω και τη ζωή μου. Γιατί αν θα αφιερώσω τη ζωή μου σε μια δουλειά όπως κάνανε οι πατεράδες μας και πολλοί από εμάς, εμείς πληρωνόμασταν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, εγώ όταν ήμουν φοιτητής, δούλευα κανονική δουλειά, 8ωρο κανονικό, με κρατήσεις, με όλα σε εταιρεία. Έπαιρνα τότε λίγο παραπάνω από το βασικό μισθό και αν ήθελα, γιατί εγώ μάζευα τα χρήματά μου για να πάω να κάνω μεταπτυχιακό. Αν ήθελα όμως και έλεγα ότι εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα, κάνω την καριέρα μου κτλ., θα μπορούσα τότε με αυτά τα χρήματα και με κάποια χρήματα, αν είχα μια κοπέλα και έβαζε και αυτή άλλα τόσα, θα μπορούσαμε να κάνουμε σπίτι σου. Μιλάω τώρα για το τρίτο του 90, να νοικιάσουμε, να πληρώνουμε ρεύμα, φως, ναι, νερό, ναι, τηλέφωνο, ναι, ναι, κτλ. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό με δύο βασικούς μισθούς?
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ενοίκια αξιοπρεπών σπιτιών, τα οποία είναι πάνω από 600-700 ευρώ.
1: Τα ενοίκια είναι αστεία στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, είναι τα τραγική κατάσταση, δυστυχώς.
1: Έχει και πολλοί κόσμος που έχει βάλει τα σπίτια του Airbnb και είναι και αυτοί οι digital nomads, που στην Ελλάδα είναι και λίγο αστείο έχει γίνει το digital nomads, οι οποίοι, ναι, μπορεί να είναι από πιο πλούσιες χώρες που δεν τους φαίνεται κάτι το 700 ευρώ για 30 τετραγωνικά, ναι, και μετά όμως πιέζουν τις τιμές και για όλα,
0: σωστά,
1: τα υπόλοιπα. Και δεν μπορεί να βρει ο κόσμος να μείνει για την ντόπιοι, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι γενικά έχει υπάρξει μια πολιτική στο βωμό της ανάπτυξης, σε εισαγωγικά ανάπτυξη, γιατί αυτό δεν είναι πραγματική ανάπτυξη, το να φέρει ένας Κινέζος, ένας Καναδός, ένας Αμερικανός, ναι, ναι, ναι, 200.000 στην Ελλάδα να αγοράσει ένα διαμέρισμα και να πάρει κάποιος ιδιοκτήτης 200.000 και να το ξοδέψει, δεν ξέρω λίγο, να πάρει αυτοκίνητο και οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Γιατί αυτά τα 200.000 μετά από λίγο θα έχουν ξανεμιστεί, θα είναι πάλι στη Γερμανία από όπου θα πάρει το αυτοκίνητο ή στην Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού. Ανάπτυξη πραγματική είναι όταν ο ξένος επενδυτής έρχεται στην Ελλάδα να κάνει business, να δώσει δουλειές, να κάνει επενδύσεις, να φτιάξει παραγωγικές μονάδες, να φορολογείται. Αυτό είναι η πραγματική ανάπτυξη, έτσι.
1: Και το ζητούμε αυτό για άνθρωποι το έχουμε μπερδέψει.
0: Υπήρξε μια πολιτική, λοιπόν, τα τελευταία 6-7 χρόνια μετά που αρχίσαν να προσπαθούσαν να μας πείθουν ότι είμαστε εκτός κρίσεως, υπήρξε μια πολιτική η οποία ήταν πολιτική εχθρική απέναντι στους ντόπιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε σπίτι γιατί τα χάναμε τα σπίτια από Κινέζους, από Καναδούς, από, χρησιμοποιώ αυτά τα δύο γιατί εγώ κάποια στιγμή ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι, είχα κάνει προσφορά σε δύο συγκεκριμένα διαμερίσματα εδώ και 2-3 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, και το ένα το είχα χάσει από μια Κινέζα κυρία που το πήρε τελικά σε τιμή παραπάνω από αυτή που μου είχε πει εμένα η μεσήτρια, δηλαδή πλήρωσε παραπάνω όπως σας ζητάγανε, ναι. Και το πλήρωσε παραπάνω γιατί ήταν στα όρια της βίζας αυτό και για να πάρει τη βίζα.
1: Εγώ το έμαθα φέτος, δεν το ήξερα αυτό το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Τη χρυσή βίζα.
0: Ναι. Το οποίο είναι στην πραγματικότητα ότι πουλάμε βίζες με αντάλλαγμα τα ακίνητά μας. Εμφανίζονται τα ακίνητα ότι έχουν αυξημένες τιμές. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ και τα ενοίκια. Και να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα ενοίκια είναι ότι πολλά από αυτά τα σπίτια μένουν κλειστά. Και μένουν κλειστά γιατί συμφέρει και χρηματοοικονομικά τους νέους ιδιοκτήτες να τα βάζουν ενέχειρο για να μπορούν να παίρνουν δάνεια και να έχουν αφορολόγητα χρήματα.
1: Περίμενε. Λοιπόν, αγοράζουν το σπίτι, αλλά μένει κλειστό, δεν το πουλάω ή δεν το νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Ναι, και το βάζω ενέχειρο για να πάρω δάνειο.
0: Ναι.
1: Και...
0: γιατί το δάνειο είναι χρέος.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν φορολογείται.
1: Α.
0: Ενώ αν έτρωγες τα χρήματα του σπιτιού. Το φορολογούντουσαν.
1: Ναι. Ναι, λέω, όλο αυτό που λέμε τόση ώρα έχει φέρει μια φοβερή φτωχοποίηση του πληθυσμού. Ναι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι
0: ακριβώς,
1: θα
0: γίνει. Ποιος ασχολείται.
1: Δεν ασχολείται κανένας.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι υπάρχει μια... Ένα γενικό πλυντήριο όλης αυτής της κατάστασης, το οποίο πείθει τον κόσμο ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι πάνε καλύτερα. Και δυστυχώς δεν πάνε καλύτερα, πάνε χειρότερα. Και κάποια στιγμή όταν θα καταλάβουμε το ότι... γιατί ξέρεις, ο καθένας το καταλαβαίνει λίγο διαφορετικά, γιατί τώρα μπορεί να έχεις μια στήριξη των γονιών σου, να έχεις μια στήριξη από και παππούδες και γιαγιάδες έχουν κάποιοι.
1: Από Airbnb.
0: Από διάφορα εισοδήματα τέτοια. Αλλά όταν στην Ελλάδα η προηγούμενη γενιά έχει κατά μέσο όρο 2 παιδιά και ένα σπίτι. Όταν αυτό το ένα σπίτι το έχει ο μπαμπάς και μένει και ο ένας αδερφός, μένει και ο άλλος. Αλλά όταν κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή ο παπάς, θα αλλάξουν οι γενιές δηλαδή, αυτό το σπίτι θα περάσει σε δύο. Αυτοί οι δύο θα κάνουν οικογένεια, δύο σε ένα σπίτι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα μείνουν αυτομάτως με μισό σπίτι.
1: Ναι.
0: Αν έχεις μισό σπίτι στην Ελλάδα και μισό σπίτι να έχεις στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να φτάσεις να αγοράσεις ένα σπίτι πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα είναι τα επιτόκια τέτοια που το να πάρεις ένα δάνειο για ένα σπίτι μπορεί ένα διάρι, ένα τριάρι που δεν ξέρω. Πώς θέλει να μείνει κάποιος σε μια σχετικά περιοχή, δηλαδή αν κάποιος έχει μια δουλειά, ας πούμε, στο Μάρουσι, δεν μπορεί να πάει να μείνει στο Χαϊδάρι, θα είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση μπορεί το εισόδημα που θα έχεις στη ζωή σου να μην επαρκεί για να αγοράσεις μισό σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για ελληνικούς μισθούς, οι οποίοι ο μέσος μισθός μπορεί να έχει αυξηθεί λίγο το τελευταίο καιρό, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα μισθών η οποία είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 3-4 χρόνια.
1: Εγώ νομίζω και ότι η οικονομία έφερε και τα αποτελέσματα αυτά στις ευρωεκλογές για το κυβερνών κόμμα. Το πρόβλημα των Ελλήνων με την ακρίβεια. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ούτε τα πράγματα δεν τα λέω στο μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων.
0: Να σου πω κάτι. Για να μπορείς να καταλάβεις λίγο τις εκλογές, γιατί υπάρχουν πολλοί ειδικοί και βγαίνουν και λένε διάφορα, ναι, και ειδικά, ναι, στα κανάλια, και δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι είσαι, τα ίδια πράγματα ακούς. Αυτό που ξεχνάνε είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ βασικό πράγμα, έτσι. Δηλαδή, οι φακές αρέσουν, ναι.
1: Υποπροϋποθέσεις.
0: Έτσι, δηλαδή, άμα σε βάλω να επιλέξεις, ας πούμε, θες να φας φακές ή κάρβουνα.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις φακές. Αλλά δεν θα είσαι και πολύ φανατική σε αυτό που θα μου πεις.
1: Όχι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν να κάνουν λίγο και με το τι έχεις απέναντί σου. Και όταν απέναντί σου έχεις κόμματα, όχι ένα κόμμα, αρκετά κόμματα, τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν φωνή καν, δεν έχουν ένα κανάλι να πει τις απόψεις τους, δεν έχουν ένα μέσο ενημέρωσης εκτός από τα κομματικά που τα βλέπουν πολύ λίγοι κτλ. Και δεν μιλάω μόνο για την αντιπολίτευση. Μιλάω για το σύνολο του κομματικού τόξου, ότι αυτή τη στιγμή πράγματα τα οποία λένε δεν ακούγονται. Οι απόψεις τους για σημαντικά θέματα δεν ακούγονται.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, το ότι αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε πάντοτε από αυτό το οποίο μας προσφέρεται. Όταν λοιπόν εσύ θέλεις, έχεις απέναντί σου κάρβουνα και επιλέγεις τον αρακά ή τις φακές, δεν σημαίνει αυτό ότι είσαι και φανατικός με τις φακές, όπως το παίρνουν αυτοί και λένε, ας πούμε, αυτό το χ της 100 που ψήφισε τώρα Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, ή αυτό το χ της 100 που ψήφισε τις προηγούμενη φορά ΣΥΡΙΖΑ, ότι επικροτούν αυτό το σύστημα, σημαίνει ότι
1: αυτό είχαν
0: ελλείψη έτσι χειροτέρου, επέλεξαν αυτό. Απλώς τα κόμματα έχουν μάθει να το γυρίζουν αυτό και να το παρουσιάζουν ως νίκη. Πάντως, ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, για όλους ήταν άσχημα τα αποτελέσματα, αλλά δεν βλέπω κανένα να τα πήρε πολύ σοβαρά. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι έδωσε κανένας τη σημασία που έπρεπε. Δηλαδή, το ένα κόμμα αντιμετωπίζει θέμα, το Πασόκ αντιμετωπίζει θέματα αρχηγού, και ο αρχηγός του Πασόκ πιστεύει ότι, αν εντάξει, στις επόμενες εκλογές μπορεί να τα πω καλύτερα, και με αυτή τη λογική πορεύεται. Το άλλο κόμμα λέει, 27% ακόμα μας υποστηρίζουν, οπότε ας κάνουμε ένα μετασχηματισμό, έτσι να αλλάξουμε 2-3 ονόματα, να ρίξουμε στα μάτια του κόσμου.
1: Και έχουμε άλλα 3 χρόνια, ναι, και βλέπουμε.
0: Το άλλο κόμμα κλείνει και τις εφημερίδες του τώρα, από ό,τι άκουσα πρόσφατα κτλ.
1: Ναι, το είδαμε και αυτό.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, βλέπεις ότι κανείς δεν έμαθε τίποτα.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ένα ολόκληρο εξάμηνο το μάθημά σου. Εγώ θέλω όμως, για το δικό μου το κοινό, γιατί φαντάζομαι και κάποιο από το δικό σου το κοινό θα μας δει σήμερα, που το δικό μου το κοινό είναι περίπου 70% γυναίκες.
0: Okay.
1: Θέλω να μας πεις 2-3 οικονομικούς όρους που είναι πολύ σημαντικό εγώ να καταλαβαίνω όταν τους ακούω στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Ότι είναι, όταν ακούω ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός ή μειώθηκε ο πληθωρισμός, εμένα αυτό, τι να καταλάβω από αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, όταν ακούς το τι έχει κάνει ο πληθωρισμός, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να κοιτάξεις τι έχει συμβεί και στο δικό σου μισθό. Αν ο δικός μισθός δεν έχει αυξηθεί και ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί,
1: είναι πιο φτωχή.
0: Είσαι πολύ πιο φτωχή. Όχι απλώς πιο φτωχή, θα γίνεις εκθετικά πιο φτωχή.
1: Ο πληθωρισμός κάθε πότε ανανεώνεται? Κάθε μήνα?
0: Ο πληθωρισμός στην πραγματικότητα είναι ένας δείκτης,
1: ναι,
0: ο οποίος προσπαθεί να δώσει να ποσοτικοποιήσει τις αλλαγές των τιμών.
1: Ναι.
0: Εσένα σαν καταναλωτή, σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το αν ο πληθωρισμός ήταν 5% ή 7% ή 9% ή 2%. Αυτό ενδιαφέρει κυρίως τη γενική πορεία της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Εσένα σαν καταναλωτής ενδιαφέρει το καλάθι που αγοράζεις, αυτά που πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ. Πώς αυξήθηκε φέτος? Δηλαδή, μπορείς να μετρήσεις το δικό σου πληθωρισμό,
1: ναι,
0: και από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο, και να βλέπεις, ας πούμε, τα βασικά πράγματα που κάνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο πληθωρισμός δεν τα περιέχει. Έτσι, ο πληθωρισμός, ας πούμε, δεν περιέχει τις τιμές στα καύσιμα.
1: Δεν περιέχει. Γιατί δεν το περιέχει?
0: Γιατί θεωρείται ότι δεν μπορεί να τα περιέχει όλα. Δηλαδή, ότι κάποιες συγκεκριμένες αγορές, κάποια συγκεκριμένα είδη,
1: ναι,
0: δεν περιέχονται στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ένας γενικός δείκτης. Έτσι, ένα πολύ. Ένας τρόπος απλής ποσοτικοποίησης.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν αγοράζει ο κάθε άνθρωπος το ίδιο καλάθι. Έτσι, οπότε, το να βλέπεις το τι γίνεται γύρω σου, πολλές φορές δεν χρειάζεται να ξέρεις, να καταλαβαίνεις και τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, ότι κοίταξε να δεις, εμένα ο μισθός μου αυξήθηκε 3%, αλλά το γενικό επίπεδο τιμών, ο πληθωρισμός, αυξήθηκε 7%. Οπότε αυτή η διαφορά,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα, αν συνεχίσει να υφίσταται, σημαίνει ότι εγώ εκθετικά θα αρχίσω να χάνω 4%, που σημαίνει ότι στις απώλειες μου φέτος θα είναι 4%, αλλά του χρόνου θα είναι και 4% και 4% όπως είχα χάσει την προηγούμενη φορά.
1: Στην Ελλάδα πού είναι ο πληθωρισμός, ανεβαίνει?
0: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν φτάσει οι μισθοί ακόμα στα επίπεδα, ναι, που είχαν ανέβει οι τιμές.
1: Σιγκαπούρη?
0: Στη Σιγκαπούρη ο πληθωρισμός έχει υπάρξει, υπάρχει συγκεκριμένος πληθωρισμός. Στη Σιγκαπούρη είχε ανέβει πάρα πολύ το στεγαστικό κόστος. Σε τερατώδη βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι μια.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, απλώς στη Σιγκαπούρη έχει γίνει για διαφορετικό λόγο. Γιατί η Σιγκαπούρη στα χρόνια του COVID,
1: ναι,
0: ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Ήταν η χώρα με τους λιγότερους νεκρούς στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το πλήρωσε αυτό με το γεγονός ότι επί 2-2,5 χρόνια δεν χτιζόταν απολύτως τίποτα. Γιατί στη Σιγκαπούρη χτίζονται όλα από ξένους εργάτες.
1: Ναι.
0: Και για να προλάβουν τον ιό, είχαν σταματήσει να φέρνουν ξένους εργάτες. Οπότε όλες οι οικοδομικές άδειες μπήκαν σε pause. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελες να, ναι, να χτίσεις, δεν μπορούσες.
1: Okay.
0: Με αποτέλεσμα, όταν ξαναγύρισαν, επειδή η Σιγκαπούρη είχε και πολλούς ξένους, όταν ξαναγύρισαν οι ξένοι που εργάζονται στην περιοχή, τα κόστη εκτινάχθηκαν. Δηλαδή, σε βαθμό περισσότερο από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο το οποίο. Είχε μια πολύ συγκεκριμένη ρίζα. Δεν ήταν δηλαδή επειδή τα σπίτια πουλήθηκαν σε ξένους ή οτιδήποτε. Είναι ενδιαφέρον όμως αυτό που είπα πριν, ότι η Ελλάδα είχε εχθρική πολιτική απέναντι στους Έλληνες, ότι η Σιγκαπούρη είχε φιλική πολιτική απέναντι στους Σιγκαπούριους. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι Έλληνας θελήσω να αγοράσω ένα σπίτι, ο φόρος που θα πληρώσω στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι αν το αγοράσει ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία. Δηλαδή, ένα Σιγκαπούριο για πρώτη κατοικία μπορεί να πληρώσει 2-3% και εγώ μπορεί να πληρώσω 25% φόρο.
1: Α.
0: Οπότε αυτό δίνει κάποια προτεραιότητα στους ντόπιους για να αγοράσουν σπίτι. Όπως τους δίνεται προτεραιότητα και στην εργασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από τη στιγμή που μια θέση μπορεί να καλυφθεί με κάποιο ντόπιο, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε κάποιον ξένο.
1: Εγώ όταν ακούω ότι η αύξηση του δημοσίου χρέους το 2023 είναι πάνω από 406 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, αύξηση, το συνολικό χρέος.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, τώρα έχει πέσει, νομίζω πρέπει.
1: Όχι,
0: να.
1: Όχι, εγώ τι είναι, καταλάβω από αυτό τώρα που μόλις διάβασα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Θα σου πω. Ναι, σε ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Το δημόσιο χρέος είναι το τι χρωστάει το δημόσιο συνολικά, σωρευμένα, σε διάφορους θεσμούς και διάφορους ιδιώτες. Όποιος έχει ελληνικά ομόλογα.
1: Που θέλω να το κάνεις με αντιπαραβολή με την μεγάλη χρεοκοπία.
0: Ναι, η μεγάλη χρεοκοπία ήταν ότι κάποια στιγμή οι δανειστές,
1: ναι,
0: θεώρησαν ότι η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά χρήματα,
1: ναι,
0: και ότι δεν θα τις δάνειζαν άλλο.
1: Ναι.
0: Και επειδή η Ελλάδα ποτέ κάθε χρόνο δεν της έφταναν τα χρήματα, λειτουργούσε με ελλείμματα και έπρεπε να δανείζεται, δεν θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να ζει με τον ίδιο τρόπο που ζούσε πριν. Οπότε αναγκαστικά, για να μην υπάρξει αυτό το κενό χρηματοδότησης, η χώρα αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια και όταν της παρήχθη αυτή η βοήθεια, δυστυχώς ήταν με όρους οι οποίοι δεν ήταν και οι καλύτεροι, ναι, για την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι το χρέος έχει αρχίσει και μειώνεται. Και μειώνεται και σε απόλυτο βαθμό, λίγο, αλλά και σε απόλυτο βαθμό. Το θέμα όμως είναι ότι το χρέος δεν μειώνεται επειδή υπήρξε κάποια σωστή πολιτική η οποία μειώνει το χρέος, μειώνεται επειδή υπάρχει πληθωρισμός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι τιμές ανεβαίνουν, οι φόροι είναι ποσοστιαίοι, άρα το κράτος, επειδή οι τιμές είναι ψηλότερες, μαζεύει περισσότερους φόρους.
1: Από το ΦΠΑ.
0: Και από το ΦΠΑ και από τους φόρους του.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, είσαι γιατρός και χρεώνεις περισσότερες τιμές, θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα. Έτσι, την επίσκεψη, άμα την ανεβάσεις,
1: ναι, ναι,
0: θα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα, θα πληρώσεις μεγαλύτερο φόρο.
1: Okay.
0: Το χρέος όμως, επειδή είναι σε ονομαστικές τιμές, δηλαδή,
1: ναι,
0: αν εσύ έχεις πουλήσει ένα ομόλογο 100 ευρώ πριν από 10 χρόνια, 100 ευρώ θα πληρώσεις και σήμερα για να το ξεπληρώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το χρέος λοιπόν, επειδή έχει μείνει σε παλιές τιμές, τώρα με τις αυξημένες τιμές λόγω πληθωρισμού, είναι πιο εύκολο να πληρωθεί. Αυτή είναι ο λόγος που μειώνεται. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια καλή πολιτική. Ίσα-ίσα που τώρα ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από ότι ιδανικά ήταν στο πρόγραμμα να ξοδεύουμε.
1: Δηλαδή, εγώ όταν ακούω αυτό που διάβασα πριν, εμένα την απλή λέω.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει αυτό το νούμερο.
0: Σε νοιάζει, απλώς αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο, αν αυτό κάποια στιγμή αρχίσει να βλέπεις το χρέος να αυξάνεται,
1: ναι,
0: ίσως θα έπρεπε να ανησυχείς λίγο.
1: Όταν ακούω ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια,
0: ναι,
1: ή μειώθηκαν τα επιτόκια, εγώ τι να καταλαβαίνω?
0: Όταν αυξάνονται τα επιτόκια,
1: ναι,
0: σημαίνει ότι το να χρησιμοποιείς χρήμα για οτιδήποτε είναι πιο ακριβό. Είτε το έχεις το χρήμα,
1: ναι,
0: είτε το δανείζεσαι από κάπου,
1: ναι,
0: το κόστος του ή το κόστος ευκαιρίας του χρήματος είναι μεγαλύτερο. Οπότε αυτό κάνει τους ανθρώπους να δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Δηλαδή, άμα μια επένδυση σου δίνει 5%,
1: ναι,
0: αλλά το επιτόκιο της τράπεζας για να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα είναι πάνω από 5%, δεν θα την κάνεις αυτή την επένδυση.
1: Α.
0: Οπότε, αν ήθελες εσύ να φτιάξεις, ας πούμε, να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου και πίστευες ότι αυτό θα σου δώσει μια θα σου φέρνει το χρόνο 5% επιστροφή, δεν θα το κάνεις αν τα επιτόκια είναι πάνω από 5%. Αν θέλεις να πάρεις ένα σπίτι, ας πούμε, αυτό σου αυξάνει το κόστος του να αγοράσεις το σπίτι.
1: Τα λεφτά μου να τα έχω στην τράπεζα ή να κάνω τα λεφτά να δουλεύουν για μένα με κάποιο τρόπο.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το να έχεις χρήματα στην τράπεζα, πέρα από τα χρήματα τα οποία θέλεις να χρησιμοποιήσεις άμεσα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου κοστίζει, χάνεις χρήματα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, χάνεις χρήματα και πολλά μάλιστα. Έτσι, νομίζω ότι οι καλύτερες επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να επενδύει τα χρήματά του σε κάποια αξιόγραφα,
1: ναι,
0: τα οποία είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή, που θα κάνει και ένας ασφαλιστικό.
1: Θα σου πω.
0: Είναι το ίδιο πράγμα που θα κάνει ένα ασφαλιστικό ταμείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένα επενδυτικά στοιχεία, κάποια ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια. Μετοχές είναι λίγο πιο προχωρημένη χρήση. Αλλά
1: ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια.
0: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια, ναι, τα λεγόμενα ETF, τα οποία αγοράζουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μετοχών, δηλαδή αγοράζει ένα μικρό κομματάκι από πάρα πολλές μετοχές, από ίσως 500, ας πούμε, αυτές που λέω, το S&P 500. Οπότε βάζει τα χρήματά σου, τα σπάει σε πολύ μικρά τμήματα και τα βάζει σε πάρα πολλά καλάθια, και αυτά αυξάνονται ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομία. Γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, συνήθως οι οποίες βλέπουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, είναι οι επιχειρήσεις που τραβούν την οικονομία. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές πλατφόρμες, και ο δικός μας ο χορηγός που το κάνει στην Ελλάδα αρκετά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και κυρίως αξιόπιστα. Το μόνο που πρέπει να προσέξει ο κόσμος, και είναι και αυτό το οποίο έχουμε ασχοληθεί εμείς και όταν κάνουμε έρευνα για τέτοια θέματα, είναι το ποιος εποπτεύει τον άνθρωπο ή την πλατφόρμα που θα χειριστεί τα χρήματά σου. Έτσι. Οπότε είναι καλό, όποια πλατφόρμα και να διαλέξει κάποιος, να εποπτεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να είναι μια. Ναι, γιατί είναι με τους δικούς μας κανόνες. Δεν είναι με τους κανόνες κάποιων περίεργων νησιών κάπου.
1: Αυτό εγώ το ρωτάω κάπου, το ξέρω. Πού μαθαίνω για αυτό το πράγμα?
0: Κοίταξε να δεις. Μπορείς να ρωτήσεις σε κάποια πλατφόρμα που εποπτεύονται. Οι μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν εποπτεύονται όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι και θέμα. Εντάξει, δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσω για συγκεκριμένους, ας πούμε, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αν επιλέξει κάποιος, αν κάποιος ξέρει να χειρίζεται ένα e-banking με τόσο απλό τρόπο και καταλάβει ότι για χρήματα τα οποία εγώ θέλω να κρατήσω στην άκρη και να τα έχω στην άκρη ως αποταμιεύσεις για 10, 15, 20 χρόνια, να μπορέσω να αγοράσω κάτι μεγάλο κάποια στιγμή ή να μπορέσω να τα κρατήσω κάπου να μην απαξιώνονται, νομίζω ότι η τράπεζα δεν είναι το καλύτερο σημείο να τα αφήσεις. Δηλαδή, πολλοί το θεωρούν ως το πιο ασφαλές σημείο όταν τα αφήσει η τράπεζα. Δεν είναι το πιο ασφαλές σημείο η τράπεζα.
1: Και πάρα πολλοί έχουν και στο στρώμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί εκεί τα χρήματα σου κινδυνεύουν και από φυσικές καταστροφές. Είδαμε με τις πλημμύρες τώρα τι έγινε και κάποιοι. Υπήρξαν κάποιες ιστορίες. Ναι, και από
1: στενό σου κύκλο με κάποιο τρόπο.
0: Και από
1: στενό
0: κύκλο και από κλοπή γενική.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα κύμα εγκληματικότητας που έχει συμβεί τώρα στην Ελλάδα είναι επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει μεγάλο χρηματικό ποσό σε κάποιο σπίτι, ειδικά γι' αυτό επιλέγουν και σπίτια.
1: Σήμερα διάβασα εγώ μία με 80διάχρονη που τη πήραν 500.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τη τα πήραν, του τα έδωσε.
0: Ναι. Και αυτό γίνεται γιατί βλέπει τώρα ότι αρχίζουν και πηγαίνουν για κλοπές οι οποίες παλιότερα θα σου φαινόταν περίεργες. Δηλαδή θα μπουν σε ένα σπίτι γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα είναι πολύ πιθανόν κάποιος να κρατάει χρήματα επειδή δεν εμπιστεύεται το τραπεζικό σύστημα.
1: Δηλαδή, όχι λεφτά στην τράπεζα, να τα κάνω ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.
0: Ναι, κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο ασφαλή, γιατί τώρα τα ομόλογα παίζουν και με τα επιτόκια. Δηλαδή, συνήθως όταν οι τιμές, όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίστροφα. Οπότε, για να μην έχεις αυτό το κίνδυνο τώρα, επειδή τα επιτόκια είναι σε μια μεταβλητότητα. Τα αμοιβαία κεφάλαια νομίζω ότι τα ETF συγκεκριμένα είναι μια αρκετά ασφαλής τοποθέτηση.
1: Γράφω εδώ ETFs.
0: Ναι, όπως θέλεις.
1: Θα γράψω μετά και από κάτω, θα βάλω παιδιά, θα έχει σχόλια και links. Τι είναι ο ανατοκισμός?
0: Ο ανατοκισμός είναι...
1: Φορτάμιζω όμως θέλω.
0: Ναι, ο ανατοκισμός είναι ότι... Ο ανατοκισμός είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Και θα σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Και πώς επηρεάζει τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει. Λοιπόν, εμείς λέμε, ας πούμε, για το δικό μας χορηγό, ότι δίνει ένα επιτόκιο το οποίο φτάνει πολλές φορές 5,8-5,9%. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει κάποιος είναι ότι κάποιες φορές το επιτόκιο μπορεί να σου δείξει ότι υπάρχει ρίσκο. Αν το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο, πολλοί κόσμος αρχίζει και το βλέπει αυτό σαν red flag ότι υπάρχει ρίσκο. Είναι πολύ πιθανό αυτό.
1: Ποιο είναι το πολύ μεγάλο, πες νούμερο πάνω κάτω.
0: 5,8-5,9 εκεί πέρα.
1: Θεωρείται μεγάλο.
0: Αυτό θεωρείται μεγάλο επιτόκιο σήμερα. Θεωρείται πολύ, πολύ υψηλό επιτόκιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να καταθέσεις χρήματα. Λοιπόν, και αυτό είναι για κατάθεση προθεσμιακή, έτσι. Πολλοί κόσμοι λοιπόν όταν το βλέπει αυτό, το βλέπει ως red flag. Καλά κάνει και το βλέπει ως red flag.
1: Ναι.
0: Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως, ειδικά με τις πλατφόρμες, αυτό γίνεται επειδή οι πλατφόρμες κάνουν ένα τερατώδη αριθμό συναλλαγών και θέλουν αυτό το χρήμα για να μπορέσουν να κινηθούν, να αποφύγουν να αγοράσουν συνάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Οπότε σε αυτή την περίπτωση προσφέρουν αυτά τα χρήματα, το μεγάλο επιτόκιο, γιατί αν δεν πάρουν τα δικά σου χρήματα, θα πληρώσουν περισσότερο στην αγορά του Forex.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουν πολύ μεγαλύτερα επιτόκια οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή, ακόμα και κάποιες neobank που υπάρχουν στην Ελλάδα, δίνουν αρκετά μεγαλύτερα επιτόκια από τις τράπεζες. Για καταθέσεις και τοποθετήσεις, οι οποίες είναι όσο ασφαλείς είναι και στις τράπεζες. Έτσι, μπορεί να μην έχουν την ίδια εγγύηση από τις τράπεζες, αλλά το μοντέλο που έχουν οι πλατφόρμες είναι ένα μοντέλο που τα χρήματα μένουν πάντα μέσα. Ενώ το μοντέλο που έχουν οι τράπεζες είναι ένα μοντέλο το οποίο πολλές φορές οι τράπεζες ανοίγονται σε επενδύσεις, κοκκινίζουν τα δάνειά τους κτλ. Και μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πολλές τράπεζες να είναι σε κίνδυνο, όχι τόσες πολλές πλατφόρμες οι οποίες είναι regulated στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Έτσι, καμία. Οπότε δεν είναι θέμα ρίσκου το υψηλό επιτόκιο. Αυτό που κάνει όμως τη διαφορά στον ανατοκισμό και είναι το σημαντικότερο, είναι έρχεται άλλος και σου λέει: ρε φίλε, εγώ 1000 ευρώ έχω. Άμα παίρνω 50%, συγγνώμη, άμα παίρνω 5%, 5,8,
1: ναι,
0: είναι 58 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Άμα 58 ευρώ το χρόνο από το μισό ευρώ που παίρνω στην τράπεζα, εντάξει, βγάζω 58 παραπάνω, αλλά θα πρέπει να ανοίξω λογαριασμό στην πλατφόρμα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να το βάλω και για 50 τόσα ευρώ δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Αν κάτσεις όμως και το δεις αυτό, πώς θα πάνε τα χρήματά σου εκθετικά με τον ανατοκισμό σε 30 χρόνια, θα δεις ότι η διαφορά μπορεί να φτάνει όχι στα 50 ευρώ, αν βάζεις ας πούμε 1000 ευρώ το χρόνο, μπορεί να φτάσει και στα δεκάδες χιλιάδες ευρώ να σου κάνει διαφορά. Γιατί αυτό το 5,8% δεν θα ανατοκιστεί μόνο το ίδιο κεφάλαιο που θα βάλεις του χρόνου, θα ανατοκιστεί και αυτό που έχει ανατοκιστεί από πέρσι. Και αυτό που θα έχει ανατοκιστεί από 5 χρόνια θα ανατοκιστεί 5 φορές πάνω. Οπότε όσο αυξάνονται τα χρόνια, ο ανατοκισμός αυξάνει το κεφάλαιό σου, διότι ανατοκίζεται ξανά και ξανά και ξανά αυτό που είναι ήδη ανατοκισμένο και ξαναανατοκισμένο και ξαναανατοκισμένο από πριν.
1: Ο ανατοκισμός είναι το compound interest.
0: Ακριβώς. Είναι δηλαδή ότι, ναι, ναι, ότι ανατοκίζεται το ήδη, γι' αυτό και λέγεται και ανατοκισμός, ανατοκίζεται το ήδη τοκισμένο κεφάλαιο.
1: Ο οποίος θέλει να έχεις και υπομονή και να το δεις και σε ένα βάθος χρόνου, σωστά.
0: Θέλει να σκέφτεσαι όρημα και να μην σκέφτεσαι να πλουτίσεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολλοί influencers βγαίνουν και λένε ότι βάλε τα χρήματα σου εκεί γιατί θα βγάλεις χρήματα, θα έχεις παθητικό εισόδημα κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Παθητικό εισόδημα σημαίνει ότι κάτι μου βγάζει χρήματα τα οποία εγώ τα παίρνω κάθε χρόνο και τα τρώω και κάνω ό,τι θέλω με αυτά, με αυτά. Δεν ισχύει το ίδιο με τον ανατοκισμό. Αν στον ανατοκισμό εσύ παίρνεις το εισόδημα, τότε δεν θα ανατοκίζεται. Αν το βγάλεις έξω. Για να ανατοκιστεί,
1: πρέπει να δεις το legacy, μια κληρονομιά, κάτι.
0: Όχι, πρέπει να το δεις ως ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει μια οικονομική σταθερότητα σε περίπτωση που κάτι σου συμβεί στο μέλλον,
1: ναι,
0: ή που θέλεις να έχεις τα χρήματά σου για όταν συνταξιδοτηθείς για οτιδήποτε, γιατί δεν περιμένεις τίποτα από το δημόσιο σύστημα.
1: Ναι.
0: Να το δεις ότι τα χρήματά σου, ότι έχεις ένα κεφάλαιο στην άκρη που μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, να έχεις μια σιγουριά για τη ζωή σου. Δεν είναι πάντως για να πεις ότι εγώ με τα χρήματα αυτά που έχω και επειδή το επιτόκιο είναι πολύ μεγάλο θα μπορώ να ζω με αυτά.
1: Τώρα να κάνω όμως και μια πιο χαζή ερώτηση. Δηλαδή εγώ βάζω τα 1000 ευρώ για τον ανατοκισμό, τώρα λέω,
0: ναι,
1: και το λέω Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Πού τα βάζεις.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις τις περισσότερες πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Και μιλάω για τις πλατφόρμες γιατί πλέον δεν αξίζει, ρε παιδί μου, να πας. Αν δεν έχεις, δεν ξέρω, 100.000 το χρόνο,
1: ναι,
0: δεν αξίζει να προσλάβεις ένα χρηματιστή και να το πεις ότι κοίταξε να δεις, πάρε αυτά τα χρήματα και ναι, τοποθέτησε τα κάπου. Ναι. Έτσι, δεν αξίζει, ναι, να το κάνεις αυτό. Είναι, τα χρήματα που θα σου κρατήσει θα είναι πολύ μεγάλα. Ναι. Πολύ ψηλά αφής, έτσι. Δεν αξίζει επίσης να το κάνεις μέσω της τράπεζας. Η τράπεζα μπορεί για μια αγοροπολισία να σου πάρει 20 ευρώ και η πλατφόρμα θα σου πάρει 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει τεράστια διαφορά. Επίσης είσαι κύριος των χρημάτων σου από πλευράς ότι λες, εγώ θα βάλω ένα πρόγραμμα. Και μου μένουν κάθε χρόνο 100, 200 ευρώ, 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όσα και να σου μένουν, μπορεί να πεις ότι εγώ θα βάλω πρόγραμμα ότι πήρα το μισθό μου, αυτομάτως θα βγάλω τα χι αυτά ευρώ που μου περισσεύεται, 50, 100, 200, 300, όσα θέλει ο καθένας, και θα τα βάζω μέσα σε αυτό το όριο. Γιατί θέλω να κάνω ένα κομπόδεμα και να το έχω για όσο μπορέσει να κρατήσει, ας πούμε, όσο μου πάνε τα πράγματα καλά, να αποταμιεύω.
1: Ναι,
0: και όταν θα τα χρειαστώ, να έχω ένα σεβαστό κεφάλαιο. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ σεβαστό με τα επιτόκια που έχουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι πολύ σεβαστό. Δηλαδή, αν κάποιος. Νομίζω ότι είχαμε βάλει κάποια στιγμή ένα πίνακα. Δεν θυμάμαι τώρα από πού το είχαμε αρχίσει. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να αποταμιεύει, ας πούμε, ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να του βγάλει κάποιο ποσό το οποίο είναι γύρω στις 250-270 χιλιάδες, κάτι τέτοιο σε 20 χρόνια.
1: Άντε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δηλαδή στις πλατφόρμες βάζω και είναι εκεί και ανατοκίζεται. Κάπως το επιλέγω σαν.
0: Εσύ θα μεταφέρεις τα χρήματα αυτά, ναι, κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις μια μεταφορά από την τράπεζά σου τα χι ευρώ που θες να βάζεις. Σε οποιαδήποτε πλατφόρμα θες να πας. Απλώς επειδή θα τα αφήσεις πολύ καιρό, πήγαινε σε μια σοβαρή πλατφόρμα. Αυτό έχει σημασία.
1: Να το πούμε και αυτό, έχει σημασία αυτό.
0: Έχει σημασία και το είπα από την αρχή.
1: Και επίσης, εγώ πού θα καταλάβω ότι είναι σοβαρή. Θα ψάξω, θα κάνω καλή έρευνα, θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή που διαφημίζουμε εμείς είναι σοβαρή πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχουν και άλλες όμως.
1: Ωραία.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είμαι εδώ για να κάνω διαφήμιση, αλλά υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τα χρήματά του και να πει ότι εγώ θα θέλω να ξεφύγω. Κοίταξε να δεις. Εμένα, ας πούμε, η μητέρα μου, ο πατέρας μου βάζαν τα χρήματά του στην τράπεζα, παίρναν ένα επιτόκιο τότε, το δεκαετία του 80, 10-12% που ήταν τότε τα επιτόκια, για 18 είχαν φτάσει κάποια στιγμή, και πήραν σπίτι. Έτσι, αυτό το πράγμα σήμερα δεν γίνεται με 0,0%. Έτσι, η τράπεζα αυτή τη στιγμή, το έχουμε πει και στο βίντεο που κάναμε για τις τράπεζες, δεν χρειάζεται τα χρήματά σου πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλει να έχει λίγη ρευστότητα, αλλά δεν είναι ότι περιμένει τα χρήματά σου για να δώσει δάνεια. Μπορεί να δημιουργήσει χρήμα όπως θέλει.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχει ξεπεραστεί πλέον αυτή η νοοτροπία, το ότι πρέπει να βάζεις τα χρήματα σου στην τράπεζα. Ναι, να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Ναι, να έχεις χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό να κινηθείς. Ναι, να έχεις χρήματα στον τραπεζικό σου λογαριασμό για να μπορεί, αν σου τύχει κάτι απρόπτο, κάτι έπαθε το αυτοκίνητό σου, κάτι, ένα θέμα υγείας, οτιδήποτε, να πας στον οδοντίατρο κάπου, να υπάρχουν αυτά τα χρήματα μέσα σε αυτό το λογαριασμό. Να είναι εύκολο να μπορείς να τα βγάλεις σε περίπτωση που τα χρειαστείς. Αλλά ό,τι χρήματα θέλεις να κρατήσεις για το μέλλον,
1: ναι,
0: είναι αυτή τη στιγμή χαζό να τα κρατάς στην τράπεζα. Δηλαδή και ο περισσότερος κόσμος που το κάνει αυτό.
1: Ίσως στρώμα.
0: Ναι, το χάνει από πλευράς ότι δεν έχει εξυγχρονιστεί η σκέψη του με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα.
1: Ποιος είναι αυτός που το είπε, ότι πλούσιος είναι, γίνεσαι πλούσιος όταν βάζεις τα λεφτά σου να δουλεύουν για σένα.
0: Κοίτα, συναδελφέ, εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό από πλευράς ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι καθαρά παθητικό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να βάζεις τα χρήματα να δουλέψουν για σένα χωρίς εσύ να κάνεις κάτι και χωρίς να έχεις το μυαλό σου, αποκλείεται. Και πολλοί και αρκετοί σοβαροί influencers που το λένε αυτό, εγώ διαφωνώ μαζί τους και το έχω εκφράσει αρκετές φορές.
1: Είναι ότι φράση αυτού του επενδυτή, πες τον τώρα, τον πολύ, ο πολύ πλούσιο.
0: Του Κιωσάκη, ποιον?
1: Όχι, ο άλλος που έγινε και
0: στη. Του Warren Buffett.
1: Αυτού νου.
0: Ναι, ο Warren Buffett εννοούσε κάτι άλλο πάντως.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: εννοούσε να έχεις δισεκατομμύρια για να το κάνεις αυτό. Που έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά, ακόμα και αν πεις ότι εγώ έχω ένα δισεκατομμύριο και θέλω να το δώσω σε κάποιον να το επενδύσει, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θες να σου πω κάτι που έχει μεγάλη πλάκα.
1: Ναι.
0: Και πολλοί κόσμοι δεν θα το πιστέψει αυτό και είναι πραγματικότητα. Αν μπορούσες να βρεις τώρα έτσι ως διαμαγείας. Όχι ένα πάρα πολύ τερατώδες ποσό, να βρεις, ας πούμε, 100 εκατομμύρια. Έτσι, και θα καταλάβεις γιατί δεν είναι τερατώδες ποσό. Και πάρεις αυτά τα 100 εκατομμύρια και τα πας σε μία από τις 4 ελληνικές τράπεζες. Και πεις, γεια σας.
1: Ναι.
0: Καταθέστε αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό μου.
1: Ναι.
0: Και θα σου πούν.
1: Τι.
0: Θα προσπαθήσουν να βρουν μια δικαιολογία για να σου το πούν κομψά. Δεν τα θέλουμε.
1: Αποκλείεται.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί αυτά τα χρήματα δεν τους προσφέρουν σχεδόν τίποτα εκτός από πρόβλημα για να βρουν πώς θα μπορέσουν να επενδύσουν καταλήλως για να μπορέσουν να σου πληρώσουν το επιτόκιο που θα σου πληρώσουν σε ένα, έστω και με αυτό το μικρό επιτόκιο. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θα τους δημιουργήσει θα είναι κόστος. Γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, οι τράπεζες μπορούν να δημιουργούν χρήμα πολύ παραπάνω από το, από ό,τι θα μπορέσουν ποτέ να τους ζητήσουν οι επενδυτές. Δηλαδή, αν εσύ θελήσεις αύριο, αν εγώ θελήσω να πάρω 100 εκατομμύρια δάνειο,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται εσύ να πας να κάνεις κατάθεση τα 100 εκατομμύρια πρώτα για να τα πάρω εγώ σε δάνειο μετά.
1: Αλήθεια μου
0: λες. Ναι, 100%. Όποιος θέλει να δει το βίντεο πώς οι τράπεζες δημιουργούν χρήμα.
1: Επειδή εγώ δεν το έχω δει αυτό το βίντεο ακόμα, αυτός ο μύθος είναι μύθος ότι όσο χρήμα κυκλοφορεί έξω έχουν οι τράπεζες αποθέματα σε χρυσό?
0: Όχι, αυτό έχει πάψει να ισχύει εδώ και 70 χρόνια περίπου.
1: Okay.
0: Δεν χρειάζεται. Οι τράπεζες
1: κόβουν χρήμα, δηλαδή θέλω να πω οι χώρες μπορεί κάποια στιγμή να πει ο...
0: Όχι, δεν κόβουν οι χώρες, κόβουν οι ιδιωτικές τράπεζες χρήμα.
1: Εκτυπώ αυτό, κόβουν χρήμα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να το εκτυπώσουν, okay, αλλά αν πας αύριο. Πες τώρα να πούμε και μια τράπεζα. Πες ότι πας αύριο στην τράπεζα Πειραιώς.
1: Ναι.
0: Και πες ότι έχεις και το κατάλληλο credit,
1: ναι,
0: την εμπιστοσύνη δηλαδή,
1: ναι,
0: να σου δώσουν ένα μεγάλο δάνειο. Και πες,
1: ναι,
0: ότι εγώ θέλω να μου δώσετε 2 εκατομμύρια δάνειο.
1: Ναι.
0: Η τράπεζα αυτό που θα κάνει είναι θα κάνει μια εγγραφή ότι στο ενεργητικό της, ότι εσύ της χρωστάς. Πόσα είπα, 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ της χρωστάς 2 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και θα βάλει και στο λογαριασμό της,
1: ναι,
0: μέσα στο παθητικό της δηλαδή, ότι έχεις 2 εκατομμύρια το οποίο έχεις να λαμβάνεις εσύ από την τράπεζα. Οπότε ενεργητικό 2 εκατομμύρια, παθητικό 2 εκατομμύρια, το ένα ακύρωνε το άλλο. Έχει δημιουργηθεί χρήμα λογιστικά.
1: Τώρα προς το τέλος, μάλλον, δεν ξέρω, ναι, γιατί μπορεί να πάμε και αλλού μετά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πούμε λίγο και για τον ψυχολογικό παράγοντα. Δηλαδή η σχέση μας με το χρήμα δεν είναι απλή.
0: Όχι,
1: είναι
0: καθόλου απλή.
1: Είναι πολλαπλώς περίπλοκη. Και ψυχαναλυτικά μπορεί να το δει κάποιος, θέλω να πω. Και να πω και το άλλο, εμένα με ξεπερνάει που το έχω διαβάσει φυσικά, ότι στις λίστες των πιο πλουσίων δεν είναι ποτέ κάποιος που έχει κερδίσει το Τζόκερ, έτσι.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ναι, και έχουμε και έρευνες οι οποίες δείχνουν
1: φοβερό!
0: Ότι...
1: Φοβερό!
0: Οι άνθρωποι που κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από λοταρίες, ότι μετά από νομίζω μια διάρκεια κάτω των 10 χρόνων, νομίζω ήταν 8 έτη, 7,5 έτη, κάτι τέτοιο, καταλήγουν σε χειρότερη οικονομική κατάσταση από αυτή που ήταν που ξεκίνησαν.
1: Αυτό, ναι, δεν το ήξερα. Ήξερα όμως το άλλο, ότι πολλοί παίκτες του NBA όταν σταματούν χρεοκοπούν μέσα στην πενταετία. Και κάποιος, νομίζω ο LeBron James, μπορεί να κάνω και λάθος, είχε κάνει και ένα πρόγραμμα κάπως να τους κάνει educate.
0: Ναι. Ναι, ναι, είχε γίνει αυτό και το βλέπουμε και στην Ελλάδα με το πόσοι επιτυχημένοι ηθοποιοί έχουν χρεοκοπήσει,
1: ναι,
0: και ζουν,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι,
0: σε συνθήκες εξαθλίωσης.
1: Είναι πολύ περίπλοκη η σχέση μας με το χρήμα.
0: Νομίζω ότι είναι μέσα στον άνθρωπο περισσότερο. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή μεγάλωσα σε φτωχή οικογένεια, αρκετά φτωχή οικογένεια, στην πρώτη μου δουλειά...
1: Και χαίρομαι που το λες.
0: Ναι, στην πρώτη μου δουλειά... διένυμα δελτία τύπου. Δούλευα σε μια εταιρεία δημοσιογραφική, διαφημιστική και είχα ένα μηχανάκι και,
1: ναι,
0: διένυμα δελτία τύπου. Και κάποιες φορές γινόντουσαν συνεντεύξεις τύπου και πηγαίναμε εμείς να διανύμουν τα δελτία, αλλά ήταν σε μεγάλα ξενοδοχεία και είχαν μπουφέ για τους δημοσιογράφους. Και όταν φεύγανε οι δημοσιογράφοι, πηγαίναμε εμείς να φάμε τσάμπα.
1: Ναι.
0: Και ήμουν εγώ τότε 18-19 χρονών φοιτητής στην ΑΣΟΕ και ήξερα ότι θα είχαμε διανομή εκεί πέρα. Και περίμενα να πάω να φάω τώρα στο ξενοδοχείο τσάμπα, το καλό φαγητό, ξέρεις, υποτίθεται, του ξενοδοχείου, στο Μεγάλη Βρετανία, στο
1: ναι, ναι, ναι,
0: Τιτάνια που ήταν τότε και σε αυτά. Και περίμενα αυτό το πράγμα. Και το είχα αποθυμμένο στη ζωή μου ότι αν κάποια στιγμή θα βγάλω λεφτά, που εντάξει, θα είχα μια καριέρα, θα έπαιρνα ένα πτυχίο, είχα τη δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό κτλ. Ναι, όχι. Θεωρούσα ότι εντάξει, αργά ή γρήγορα ότι θα έχω ένα εισόδημα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έλεγα ότι θα μείνω φτωχός για πάντα.
1: Ναι.
0: Δούλευα, ας πούμε, διάβαζα, θυμάμαι, ήθελα να φτάσω κάποια στιγμή να μπορώ να πάω να φάω σε ένα εστιατόριο χωρίς να κοιτάζω το μενού. Χωρίς να κοιτάζω τις τιμές από το μενού. Να παραγγείλω ό,τι θέλω χωρίς να με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου.
1: Ένδειξη πλούτου αυτό.
0: Ναι, που είναι ένδειξη ότι είσαι στη μεσαία τάξη, θα το έλεγα.
1: Κάπου το διάβασα. Είχε, ξέρω εγώ, διάφορε. Πώς να καταλάβεις, στο Twitter το διάβασα, το X τέλος πάντων, σε ξένο account, που έλεγε πώς να καταλάβεις ότι είσαι πλούσιος. Ήταν διαβαθμίσεις, από τα πρώτα, όταν πας να πας σε εστιατόριο και να μην κοιτάξεις το μενού της τιμές.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο νομίζω ήταν να μπορείς να πας στους φίλους σου διακοπές και να τα πληρώσεις όλα εσύ.
0: Okay, εντάξει, τους φίλους μου δεν τους παίρνω διακοπές. Αλλά όταν έφτασα κάποια στιγμή να μπορώ να πάω σε ένα εστιατόριο και να. Στο μέσο εστιατόριο, ναι. Όχι τώρα σε ένα πολύ ακριβό. Αλλά και να πω ότι εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν θα κάτσω να κοιτάξω. Θέλω να φάω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και να παραγγείλω έτσι. Όταν έφτασα σε αυτό το σημείο, ήταν και η κορυφή των εξόδων μου. Ποτέ δεν. Δηλαδή, ανέβαινε μετά ο μισθός μου και τις μετακινήσεις και που πήγα σε Σιγκαπούρη κτλ. Αλλά όταν έφτασα σε αυτό το επίπεδο, δεν ξανανέβηκαν τα έξοδά μου από εκεί και πέρα να πω ότι θα πάω να κάνω τρελά πράγματα. Και κάποια στιγμή. Έφτασα και σε σημείο να κάνω ένα επιτυχημένο project, να βγάλω ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να πω τώρα τι μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου αυτό, τι μπορώ να αγοράσω που να με κάνει ευτυχισμένο. Και να πω τίποτα.
1: Ναι.
0: Βάλω το σε ETF.
1: Ναι. Εγώ το έχω σκεφτεί και αλλιώς, ότι τι και μου τυχαίνει τώρα με έναν Τζόκερ, ας πούμε. Εγώ δεν θα σταματούσα το γιατί όχι.
0: Πιθανόν, ναι.
1: 100% ότι... θα το σταματούσα, πώς θα σου πω.
0: Βασικά όχι πιθανό, νομίζω είμαι
1: σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρη, ναι. Δεν θα το σταματούσε το γιατί. Όχι.
0: Γιατί δεν θα έχεις κάποιο σκοπό μετά.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Να ζήσεις απλώς για να καταναλώνεις.
1: Είναι η πρόθεση, ρε παιδί μου, το κίνητρο που έχεις για τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και εμένα αυτό νομίζω ότι αν έβγαζα πάρα πολλά χρήματα κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα έκανα μόνο Greekonomics.
1: Γιατί για την αποταμίευση που γίνεται επίσης πολύ λόγος και πρόσφατα έκανα και μία ημερίδα από ό,τι είδα με την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά. Ένα προφανώς είναι η φτώχεια στην Ελλάδα. Αλλά είναι και η στάση απέναντι στο χρήμα των Ελλήνων που καταναλώνουν πολύ.
0: Είναι όμως και στον άνθρωπο, όπως είπαμε πριν.
1: Όλα προφανώς από κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικά. Τώρα το λέω το συλλογικό ποιο είναι.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπω αρκετά ότι ο κόσμος, ακόμα και ο κόσμος που ξέρει από οικονομικά και καταλαβαίνει, ναι, ότι ξοδεύει χρήματα πάνω από τις δυνατότητες του σε πράγματα,
1: ναι,
0: τα οποία...
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό,
0: ναι,
1: θέλω
0: τα
1: να
0: βάζει
1: πω.
0: Και λίγο να ακούγονται και καλά και σαν επένδυση σε κάτι. Δηλαδή αυτό είναι μια επένδυση, έκανε ένα δώρο στον εαυτό μου, μου άξιζε.
1: Δηλαδή εγώ όταν ακούω κάποιον ο οποίος είναι χαμηλόμισθος, ναι, πραγματικό περιστατικό, και πηγαίνει στα μπουζούκια και ξοδεύει 100 ευρώ και 150 ευρώ το άτομο εννοώ.
0: Ναι.
1: Εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Με ξεπερνάει, πώς να σου πω.
0: Κοίταξε, πολλοί κόσμος, εγώ δεν το κατακρίνω αυτό, να σου πω γιατί.
1: Δεν το κατακρίνω, ο καθένας έχει κάνει ό,τι θέλει τα λεφτά του.
0: Ναι, απλώς για κάποιον.
1: Αλλά
0: αυτό...
1: μετά ζορίζεται, πώς να σου πω.
0: Ναι, αυτό δεν είναι σωστό. Απλώς να πεις ότι εγώ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πάντοτε ότι μάζευα λεφτά, δεν θα ξόδευα και πολλές φορές, ναι, θα έκανα και οικονομία, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Αλλά πάντοτε το είχα ότι θα πω διακοπές το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή, το θεωρούσα ότι θα ήταν άσχημο να μην μπορώ να πω μια εβδομάδα στη θάλασσα να κάνω τα μπάνια μου κτλ. Ακόμα και ήμουν νεαρός, έτσι. Μιλάμε, ναι, ναι, ναι, 19-20 χρονών, που να μπορώ, ξέρεις, να πάρω ένα φίλο μου, την κοπέλα μου και να πάμε για μπάνιο. Κάποιος ο οποίος μπορεί να έβλεπε ότι, α, εντάξει, γιατί θες, ας πούμε, γιατί δεν πας κάμπινγκ. Έτσι, αφού δεν έχεις και εσύ πολλά χρήματα. Δηλαδή, εξαρτάται τι προτεραιότητες έχει ο άλλος. Αυτό που δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση είναι να ξοδεύεις γενικά, να σε τρώει το χρήμα μέσα στην τσέπη σου. Και είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουν αυτό. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όσο το έχουν μέσα στην τσέπη τους, τους ενοχλεί τόσο πολύ που θέλουν να το ξοδέψουν και τότε ησυχάζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόλις θα μείνουν ταπεί και ψυχραιμοί και βλέπεις ότι ακούς τον άλλον που σου λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω μέσα στην τσέπη μου για να περάσω το μήνα, τώρα τον επόμενο, 57 ευρώ. Ναι, κάτσε, έχει ακόμα 12 μέρες ο μήνας. Τόσα.
1: Ναι.
0: Γιατί βγήκαμε 3 μέρες και τα φάγαμε. Εντάξει. Αν σου άρεσε αυτό, καλώς. Απλώς δεν είναι μια υγιής λογική για να μπορέσει, ας πούμε, μεθαύριο. Ναι, και να μπορεί και να. Γιατί δεν είναι το χρήμα. Είναι το να μπορείς να καλύπτεις τις ανάγκες σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το να μην ζεις παραπάνω από τα μέσα σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και πολλές φορές.
1: Μήνες, πώς λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, μπράβο. Και πολλές φορές εγώ βλέπω τον κόσμο ο οποίος ξοδεύει χρήματα σε πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα όχι ότι τα χρειάζεται, του τα έχουν βάλει άλλοι στο μυαλό ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, ότι είναι ένα επίτευγμα.
1: Ο καπιταλισμός.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο καπιταλισμός. Νομίζω ότι.
1: Ο καπιταλισμός, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Πώς να σου πω, κάνω το γιατί όχι εξαιτίας του καπιταλισμού. Δηλαδή, χρησιμοποιώ προϊόντα που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ και πριν 20 χρόνια θα έπρεπε να πάω να παρακαλάω.

0: ίσως και αυτό να έχει κάποια. Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι όπως θυμάμαι εγώ όταν ήμουν μικρός, ότι αγοράζαμε τα αγόρια πιστόλια και τέτοια και τα κορίτσια αγόραζαν καροτσάκια με κούκλες κτλ.
1: Καλά, τώρα είναι και επικίνδυνο.
0: Ούτε και αυτό ήταν υγιές.
1: Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο να αγοράζουν 10 χρονών κορίτσια καλλιτικά που απευθύνονται σε γυναίκες που πρέπει να έχουν κλείσει τα 30. Πώς να σου πω. Βλάπτη. Και όλο αυτό γιατί έχει γίνει αυτό. Γιατί οι συσκευασίες είναι πολύ σχεδιασμένες, πολύ πονηρά και ύπουλα. Τις θέλεις.
0: Νομίζω ότι πρέπει καλύτερα να ασχοληθούμε εξής με, με τα τσιγάρα και με όλα αυτά που απευθύνονται κυρίως σε νεαρούς.
1: Σωστό.
0: Και ίσως να μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά για κάποια άλλη στιγμή.
1: Σωστό. Τι άλλο να πούμε κλείνοντας. Πες εσύ, τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να υποθεί. Οι οίκοι αξιολόγησης. Εμένα με νοιάζουν όταν τους ακούω. Τι είναι αυτοί εδώ οι οίκοι.
0: Όχι, τώρα δεν σε νοιάζουν και πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον ο κόσμος που ενδιαφέρεται έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή η κατάσταση στην πραγματικότητα έχει αρχίσει
1: και τι?
0: Ξεθυμένη πλέον. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα άρχισε να αξιολογείται αρνητικά από τους οίκους, είχε επισήμως τουλάχιστον ότι αυτό που ήξεραν οι οίκοι ήταν ότι είχε 115% χρέος. Δηλαδή το χρέος ήταν 115% του ΑΕΠ. Και αυτό τότε ακουγόταν τερατώδες και αποτρεπτικό από το να επενδύσει κανείς. Σήμερα πολύ δύσκολα βρίσκεις χώρα η οποία να έχει κάτω από 130 μετά τον COVID και με όλη αυτή την επεκτατική πολιτική που ακολουθήθηκε. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησαν ότι άρχισαν να αλλάζουν στάνταρτ αξιολόγηση και άρχισαν να λένε τώρα ότι και εμείς είμαστε OK, δηλαδή και η δικιά μας οικονομία. Παρόλο που από τότε που μας είχαν αξιολογήσει αρνητικά, ναι, και ότι μας είχαν πει ότι τα ομόλογα μας είναι σκουπίδια κτλ., αυτή τη στιγμή, ακόμα και που έχει πέσει λίγο το χρέος, είναι πάνω το χρέος και σε ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτα μεγέθη. Οπότε στην πραγματικότητα, ένα οίκος αξιολόγηση είναι χρήσιμος στο να αξιολογεί τα ομόλογά σου ότι είναι ασφαλή προς αγορά, όταν σαν χώρα σκέφτεσαι να βγεις στις αγορές και να αντλήσεις πολύ μεγάλα κεφάλαια για να μπορέσεις να κάνεις καινούργια υποδομή και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόσβαση σε χρήμα, το οποίο είναι τόσο πολύ που ακόμα και η Ελλάδα, αν έχεις παρατηρήσει τώρα, δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρήμα το οποίο υπάρχει στο ταμείο και αποπληρώνει κάποια από τα δάνεια πρόωρα.
1: Αυτά που ακούγονται με την απορρόφηση των χρημάτων, αυτά.
0: Όχι, αυτά που ακούγονται με το γεγονός ότι λόγω των πλεονασμάτων υπάρχει ένα μαξιλαράκι στο ταμείο το οποίο θα επιστραφεί, ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει τελικά η Ελλάδα.
1: Ποια χώρα έχει καλή οικονομία αυτή τη στιγμή,
0: στην Ευρώπη?
1: Όχι, παγκοσμίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Biden τι γίνεται?
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν μια πολύ πολύ μεγάλη άνθηση, αλλά υπήρξε και ένα απότομο και μια απότομη ανάκαμψη μετά τον COVID. Δηλαδή ότι χάθηκαν πάρα πολλές δουλειές και ανακατεύτηκε λίγο η τράπουλα,
1: ναι,
0: και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να βγαίνουν αρκετά ενδυναμωμένες, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Αυτή που έχει αρκετά προβλήματα τώρα είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι, η Γερμανία έχει αρχίσει και φαίνεται, και θα βγάλω και βίντεο κάποια στιγμή γι' αυτό, ίσως να έχει βγει και πριν βγει αυτό το podcast, ότι αυτές οι πολιτικές που προσπαθούσε να επιβάλλει στην Ελλάδα, αυτές οι αιμονικές πολιτικές της λιτότητας, στις οποίες η Γερμανία ακολουθούσε ενστικτοδός τόσα χρόνια, έχουν αποτρέψει την οικονομία της, ενώ πήγαινε πάρα πολύ καλά σαν οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες, έχουν αποτρέψει την οικονομία της να κάνει έρευνα και να σταθεί σε σημεία τα οποία άλλες χώρες δεν έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι εταιρείες γερμανικών αυτοκινήτων έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στις καινούργιες τεχνολογίες και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σε άλλες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν προοδεύσει πάρα πολύ άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Κίνα πλέον τους έχουν πετάξει έξω από τις αγορές από πλευράς ότι τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι πολύ καλύτερα από τα γερμανικά αυτοκίνητα χαμηλού εισοδήματος. Δηλαδή σε φτηνά αυτοκίνητα οι Κινέζοι ξέρουν να κάνουν πολύ καλύτερα αυτοκίνητα από ό,τι οι Γερμανοί πλέον.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι αγορές ήταν πολύ σημαντικές.

0: και στο τέτοιο για τους Γερμανούς κατασκευαστές. Δηλαδή ήταν αγορές που μπορούσαν να πουλήσουν εκατομμύρια μοντέλα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και όμως τους βλέπουμε ότι εκεί έχουν αρχίσει και χάνουν. Και ο λόγος που χάνουν είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στην έρευνα. Και το βλέπεις αυτό όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία, ένα παράδειγμα αυτό, επειδή υπάρχει οξύς ανταγωνισμός εκεί. Αλλά βλέπεις ότι όλο αυτό το branding που είχαν κάνει με τον απόλυτο κατασκευαστή κτλ. Ότι έχει αρχίσει λίγο και χαλάει και φθήρεται η εικόνα αυτή.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έπεσε και πάρα πολύ έξω από την ενεργειακή πολιτική. Δηλαδή, η ενεργειακή της πολιτική ήταν στην πραγματικότητα ότι μονόπατα βασίστηκε σε μια σταθή πρώτη ύλη, το φυσικό αέριο που έρχονταν από την πολιτικά σταθή Ρωσία.
1: Ναι.
0: Σε σημείο που αυτή τη στιγμή τους βλέπεις ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό πρόβλημα. Έτσι, οπότε νομίζω, εγώ δηλαδή, η Γερμανία είναι μια από τις χώρες η οποία πληρώνει και τις πολιτικές που επέβαλε σε εμάς.
1: Όταν ακούς ότι μια χώρα είναι σε ύφεση.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ποιος το καθορίζει ότι είναι αυτή η
0: θα
1: χώρα.
0: Θα πρέπει το ΑΕΠ της χώρας, ναι, σε δύο συνεχόμενα τετράμινα,
1: ναι,
0: να φθήνει.
1: Αυτό είναι ένα καμπύλι, ένας κύκλος, πώς θα το πω.
0: Μπορεί να είναι και κάποιος κύκλος, ακολουθεί οικονομικούς κύκλους, ναι, το ΑΕΠ των χωρών. Αλλά αν συνήθως, ακόμα και τις φορές που δεν έχουμε μεγάλη, που έχουμε ας πούμε μια, που δεν είναι σε μεγάλη άνθηση η οικονομία,
1: ναι,
0: ακόμα και τότε υπάρχει ανωδική πορεία, απλώς υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη. Δηλαδή ότι στις περιπτώσεις που είσαι σε μη οικονομική άνθηση αναπτύσσεσαι με 1%, και όταν είσαι σε μια καλή οικονομική φάση αναπτύσσεσαι με 2,5%, 3%.
1: Η Ελλάδα πού είναι?
0: Η Ελλάδα εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Δηλαδή η Ελλάδα έχει χτυπήσει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι όμως αυτοί δεν ήταν πραγματική ανάπτυξη. Ήταν recovery, ήταν ανάκαμψη δηλαδή από τον COVID κατά ένα βαθμό. Και δεύτερον, το πώς αναπτύσσεται μια χώρα έχει να κάνει και πόσο μακριά είναι από το σταθερό σημείο της, από το potential που έχει. Δηλαδή μια χώρα η οποία έχει μείνει πολύ πίσω μπορεί να κάνει μεγάλα βήματα, γιατί πλέον μπορεί να αντλήσει εύκολα πόρους και συντελεστές παραγωγής από το εξωτερικό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς, βασικά να σου το πω αλλιώς, να σου το πω πολύ πιο, ναι, εύκολα, δεν έχει κανένα νόημα να μετράς την ανάπτυξη όταν θες να καταλάβεις που βρίσκεται μια χώρα. Δεν έχει κανένα νόημα να βλέπεις αν είναι 1% ή αν είναι 3% ή 7% κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Αυτό που έχει νόημα είναι να συγκρίνεις πώς κινείται αυτή η χώρα σε σχέση με τις χώρες οι οποίες ήταν λίγο χειρότερες από αυτή και λίγο καλύτερες από αυτή. Έτσι. Δεν θα πας να συγκρίνεις την Ελλάδα τώρα με την Κίνα που είναι μια τελείως διαφορετική οικονομία, ούτε με την Ινδία, ούτε και με τη Γερμανία, ούτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι,
1: γιατί
0: είναι πολύ διαφορετικές οικονομίες. Αλλά αν δεις την Ελλάδα με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ήταν στα δικά μας τα κυβικά, στα δικά, ναι, μας τα μέτρα, θα δεις ότι η Ελλάδα χάνει έδαφος καθημερινά.
1: Σχέση με την Πορτογαλία, ας πούμε.
0: Σε σχέση με την Πορτογαλία δεν υπάρχει καν σύγκριση. Έτσι. Τώρα, ναι, ότι μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ή του χρόνου ή του παραχρόνου να μας περάσει και η Βουλγαρία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα είμαστε η πιο φτωχή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από την Βουλγαρία, κάτω από την Εστονία, κάτω από την Μάλτα, κάτω από την Μολδαβία. Ναι, δηλαδή από χώρες οι οποίες πριν από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς μας κοιτάγανε με τα κιάλια. Ήταν πολύ πίσω από εμάς. Και εκεί πέφτει και το επιχείρημα ότι φταίει, ας πούμε, το ευρώ ή ότι φταίει η συγκυρία, ότι φταίνε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι, έχουμε υποτίθεται βγει από την κρίση και όμως συνεχίζουμε αναλογικά με τους άλλους να μένουμε πίσω.
1: Εγώ είχα να πάω πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη, στην οποία ζούσα κιόλας, και πήγα φέτος και έχω πάθει σοκ.
0: Ναι.
1: Όταν ζούσα, η διαφορά μας 2005, 2006, 2007, 2008, προφανώς είναι και κορυφαία αισθητική η Βαρκελόνη, αλλά κάπως δεν μου φαινόταν και πολύ διαφορά.
0: Ναι.
1: Τώρα έπαθα σοκ.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι, ναι, που το λες, και να σου πω γιατί. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, δεν χρειάζεται να βγει ο υπουργός και να στην πει.
1: Ναι, ναι.
0: Τη βλέπεις γύρω σου. Βλέπεις, ας πούμε, ότι έχω να περάσω 2 μήνες από εδώ και τώρα έχει χτιστεί αυτό, ή έχει ξεφυτρώσει εκείνο, ή έχει αλλάξει εκείνο. Όταν ήμουν στη Μόσχα το 2012, που πήγα και που είχε μια τερατώδη ανάπτυξη στο Ρωσία.
1: Στη Μόσχα το 2012.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Και έχω ξετρελαθεί.
0: Έφευγα το καλοκαίρι να έρθω στην Ελλάδα για 1-1,5 μήνα και γύριζα πίσω. Ήταν μια πόλη η Μόσχα, σαν πόλη που χτύπαγε ποσοστό ανάπτυξη 9-8-9%. Έτσι. Yeah. Αναπτυσσόταν με ραχδαίους ρυθμούς. Γυρνάγες πίσω μετά από τους 2 μήνες και λέγες, όχ, αυτό δεν υπήρχε εδώ. Όχ, αυτός ο δρόμος δεν ήταν έτσι. Α, εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό το πάρκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπες την ανάπτυξη να συμβαίνει γύρω σου. Τώρα πρέπει κάποιος να έρθει και να σου πει, α, ξέρεις τι, αναπτύχθηκε. Μα πού είναι η ανάπτυξη? Ναι, μα αναπτύχθηκαν τα κέρδη των, των ηλεκτρικών εταιριών κατά 800%.
1: Για να πω ότι το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε του Αγίου Πνεύματος, πήγα στην Χαλκιδική, που είχα να πάω από πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, αντιχαλκιδική δεν έχει.
1: Γιατί δεν έχει αντιχαλκιδική, να το πούμε, για αυτούς που μπορεί και να μην το ξέρουν. Λοιπόν, πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι ο δρόμος, πέρα από αυτό το κομμάτι 30 χιλιόμετρα, τέλος πάντων, το πιο καινούριο που δόθηκε πριν 10 χρόνια, ότι όλο το υπόλοιπο κομμάτι μου φάνηκε από μια χώρα παρικμασμένη, φθαρμένη, με έναν τρόπο που δεν έχει ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να σου το πω και λίγο ξεκάθαρα, έτσι, να μιλήσουμε λίγο έξω από τα δόντια. Απορώ πώς αυτή η ελίτ που τρέχει τη χώρα.
1: Είναι okay με αυτό.
0: Όχι, δεν την ενοχλούν ότι. Πώς μπορούν οι Ferrari τους και οι Lamborghini τους να πάνε σε αυτούς τους δρόμους? Δηλαδή δεν τους ενοχλεί έστω και αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, καλά τα λες.
0: Δηλαδή, κάποιες φορές πιστεύω καλά ότι δεν είναι ούτε καν. Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι. Τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Ναι,
0: τι προσπαθούν να κάνουν.
1: Κυκλοφορούν με ελικόπτερα.
0: Όχι, μα όπου και να προσπαθούν. Όπου και να κυκλοφορούν. Εγώ κυκλοφόρησα πριν από λίγο καιρό, κατέβηκα στη Λιφάδα. Άμα φύγεις από την Ποσειδόνος και μπεις μέσα στους δρόμους κτλ. Δηλαδή είναι τα καπάκια των δρόμων 10 εκατοστά πιο κάτω. Είναι οι δρόμοι με μπαλώματα παντού κτλ. Πηγαίνει το αυτοκίνητο χοροπηδικτό κανονικά παντού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στη Σιγκαπούρη, έξω από το σπίτι μου, είναι ένας αρκετά μεγάλος δρόμος. Και περνάνε τώρα καινούργια καλώδια. Έτσι. Έρχονται κάθε μέρα στις 8 ώρα το πρωί, ναι, σκάβουν τρύπα, περνάνε τα καλώδια, τα επεκτείνουν προς το μέρος αυτό εκεί πέρα, και στις 4 ώρα ο δρόμος έχει κλείσει, έχει ασφαλτοστρωθεί,
1: ναι, ναι,
0: και την επόμενη μέρα τον ξανανοίγουν το πρωί. Δηλαδή για να μην ενοχλήσουν την κυκλοφορία ή οτιδήποτε άλλο. Και τον ανοίγουν και τον κλείνουν κάθε μέρα και ο δρόμος είναι πιο επίπεδος από ότι είναι στην Ελλάδα που τον έχουν ανοίξει μια φορά να φτιάξουν την αποχέτευση και τον έχουν κλείσει και έχει μείνει 7 χρόνια έτσι. Δηλαδή δεν τους ενοχλεί αυτό.
1: Εγώ στα beach bar του πρώτου ποδιού που κυκλοφόρησα το προηγούμενο τρίμερο και είδα τα αυτοκίνητα της Elite, τα περισσότερα με ξένες πινακίδες προφανώς, ναι, αλλά αναρωτιόμουν πώς είναι ok να είναι στο δικό δίκτυο αυτό που το δικό δίκτυο μέσα στα πόδια, το πρώτο και το δεύτερο, είναι με διπλή γραμμή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που μετακινείται πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, ναι, κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή μου δημιουργεί θλίψη εμένα όλο αυτό το πράγμα για τη χώρα πια και τώρα το επιβεβαιώνεις και με τα νούμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τα νούμερα τελικά δεν αφορούν τόσο πολύ τον άνθρωπο που κάθεται και τα βλέπει. Απλώς κάποιες φορές εγώ αυτό που δεν μου αρέσει στην Ελλάδα είναι ότι, ξέρεις κάτι, οι φτωχές χώρες, οι πραγματικά φτωχές χώρες, έντιμες χώρες, έτσι, όπως ήταν η Αλβανία, ναι, όπως ήταν η Βουλγαρία, όλες αυτές. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή σου λένε, κοίταξε, τόσο έχουμε, τόσο μπορούμε να κάνουμε και είμαστε περήφανοι που το έχουμε και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αυτό που εμένα με εξοργίζει στην Ελλάδα είναι ότι βγαίνεις έξω, ζεις σε μια χώρα, έχεις ένα πορτοφόλι το οποίο σου αδειάζει από την πρώτη εβδομάδα του μήνα, πας και βλέπεις κάτι τιμές που για βασικά αγαθά ο μέσος άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή και προσπαθούν όλοι να σε πείσουν ότι είναι τα πράγματα καλά και φαίνεται ότι αυτό δουλεύει. Δηλαδή, εγώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ίσως τα πιο καλοξοδεμένα χρήματα είναι τα χρήματα που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έχουν πείσει τον κόσμο ότι είναι. Ναι, έχουν κάνει ένα Photoshop στην κοινωνία, ξέρεις, στη φωτογραφία προφίλ της κοινωνίας να φαίνεται πολύ όμορφη. Και την κοροϊδεύουν ότι κοίταξε να δεις πόσο όμορφος είναι ο τόπος που ζεις.
1: Και εγώ την έχω την αίσθηση αυτή.
0: Έτσι και βγαίνεις έξω και.
1: Και η πραγματικότητα είναι άλλη.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή εγώ άκουγα τώρα για το. Έβλεπα στο TikTok ότι έχουν. Έχει βγάλει, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας έχουν βγει TikTok, έτσι. και λέει ότι α, έχουμε κάνει αυτό, έχουμε κάνει εκείνο. Έξι φορές περνάει το σκουπιδιάρικο, έλεγε ο δήμαρχος. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα και είδα την πραγματικότητα, λέω, έλα Χριστέ και Παναγιά. Δηλαδή ναι, αυτό ναι, ναι, τώρα ναι. δεν είναι. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύει.
1: Gaslighting λέγεται. Καταλαβες. Όταν είναι αυτό, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Το βλέπεις μπροστά σου και κάποιος σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, δεν ξέρω. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Πάντως το λέει τόσο πολύ που στο τέλος πείθηκε τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα ίδια προβλήματα. Γιατί τα ποσοστά αυτά που πάνε και ψηφίζουν. Γιατί πολλοί κόσμος λέει 41% και 41% δεν είναι μόνο το 41%.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, είναι και το 27%, είναι και, τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και όλα αυτά. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε να δούμε σαν λαός ότι πρέπει να γίνουν και πράγματα. Δεν αξίζει μόνο να μένουμε στα λόγια. Δηλαδή, θα γίνει τίποτα να μένουμε στα λόγια.
1: Φροντίζουν να έχουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα που να μην κάνει έξυπνους ανθρώπους. Γιατί, άμα κάνει έξυπνους ανθρώπους, θα ψηφίσει άλλους από αυτούς που ψηφίζει.
0: Μα ποιος θα ψηφίσει, δεν έχει να ψηφίσει
1: αυτό.
0: Κανέναν. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι.
1: Είναι ακριβώς πόρη πολιτική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τα ίδια ονόματα, τα ίδια τζάκια συνέχεια με κάποιο τρόπο.
0: Μα είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις στην πολιτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις, δηλαδή μου λέει προχθές ένας...
1: Hold your thought και όχι μόνο εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Τώρα έτσι πως έχει γίνει, λες, δεν θέλω να μπλέξω με αυτή την ποιότητα ανθρώπων που βλέπουμε να βγαίνει στα κανάλια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, θέλω να πιστεύω,
0: ναι.
1: που δεν τους βλέπουμε όμως. Ή δεν μπορώ να τους ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το να τους φοβάσαι δεν είναι και τόσο...
1: Μην ξεχάσεις ότι σου πήγες να πεις.
0: Ναι, θα το πω, αλλά το να τους φοβάσαι. Δεν νομίζω ότι είναι άξιο να τους φοβάσαι. Δηλαδή, πραγματικά έχει αποδειχτεί πολλές φορές ότι δεν αξίζει να τους φοβάσαι. Δηλαδή, τις τελευταίες φορές, όσες φορές επιχείρησαν να κάνουν κάτι σαν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες, και δεν θέλω να πω τώρα περιστατικά συγκεκριμένα, αλλά τα ξέρει ο κόσμος πόσα πια
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: και ποιοι έχουν φερθεί και πώς έχουν φερθεί. Δεν το πέτυχαν. Έτσι, δηλαδή. Δεν έγινε κάτι το οποίο να άλλαξε την κατάσταση δραστικά. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Μου έγραψε ένας τύπος προχτές στα σχόλια. Και όπως σου είπα, τα σχόλια είναι κάτι που ασχολούμαι με το κανάλι. Δηλαδή τα βλέπω. Δεν υπάρχει σχόλιο που να έχει γραφτεί στο κανάλι και να μην το έχω διαβάσει ποτέ. Ναι, είναι όλα τα σχόλια τα έχω διαβάσει. Μου έγραψε κάποιος ένα σχόλιο και ήμουνα και σε διάθεση εκείνη την ώρα. Και μου λέει, έτσι και βάλεις για πρωθυπουργός, σε στηρίζουμε. Εμείς σε στηρίζουμε. Και το γράφω από κάτω. Και μπορεί να το βρει ο κόσμος. Νομίζω ήταν σαν από τα δύο τελευταία βίντεο. Και το γράφω από κάτω. Ρε αδερφέ, έτσι και βάλω για τις βουλευτικές εκλογές. Και όλοι οι συνδρομητές του καναλιού να με ψηφίσουν, δεν μπαίνουν στη Βουλή.
1: Γιατί, έχεις πολλούς συνδρομητές. Έχω 200.000 άνθρωποι.
0: Δεν μπαίνεις με 200.000 ψήφους στη Βουλή.
1: Αλήθεια.
0: Δεν μπαίνεις. Σε εθνικές εκλογές δεν μπαίνεις. Δες πόσους πήρε τώρα ποιος μπήκε η Κωνσταντοπούλου, μπήκε τελευταία. Νομίζω είχε 390.000, κάτι τέτοιο. Ούτε το Αστρόνιο δεν μπαίνει. Δηλαδή και όλοι μαζί το κανάλι της επιστήμης να βάλουμε τα νούμερά μας, γιατί πολλοί έχουμε τους ίδιους συνδρομητές, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: προφανώς,
0: το ίδιο άτομο σε όλα τα κανάλια, έτσι. Και όλοι οι άνθρωποι να μας ψηφίσουν, αυτοί, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Στην Κύπρο μπήκε όμως.
0: Στην Κύπρο μπήκε. Αλλά στην Κύπρο μπήκε γιατί πρώτα απ' όλα ο Φιδίας ήταν massive influencer. Massive.
1: 1,5 εκατομμύρια.
0: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Τον ψήφισε για την απλότητά του. Δεν τον ψήφισε επειδή είχε ιδέες ή για οτιδήποτε. Καλά έκανε και τον ψήφισε. Πολύ καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους που βάλανε. Εγώ θα τον ψήφισα και με τα δύο χέρια. Γι' αυτό μπήκε και μπήκε και σε κάποιες εκλογές οι οποίες. Ήταν ως ένας άνθρωπος, κατέβηκε ως one man show.
1: Ναι.
0: Στις εθνικές εκλογές δεν μπορείς να κατέβεις μόνος σου.
1: Χρειάζεσαι κόμμα.
0: Χρειάζεσαι κόμμα και χρειάζεσαι πολλούς ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να βρεις και πρέπει να έχουν τις ίδιες ιδέες με σένα, πρέπει να έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις, την ίδια ετοιμότητα, την ίδια θέληση για να κάτσουν να συγκρουστούν με συστήματα, να βάλουν το κεφάλι τους στον δορβά. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή μου λέει ο άλλος, ας πούμε, α, αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το αλλάζεις εσύ. Δεν είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο να είσαι από μια πολιτική οικογένεια, να έχεις μεγαλώσει, να είναι ο νονός σου πολιτικός, ο μπαμπάς σου πολιτικός, ο θείος σου πολιτικός.
1: Ο λεγόμενος κομματικός μηχανισμός που όταν το ακούω θέλει κάποιος να μου εξηγήσει τι εννοεί.
0: Βέβαια, αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή ότι είσαι μέσα στο σύστημα και γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο εύκολο για αυτούς να μπορούν να εκλέγονται και να επανεκλέγονται και να μένουν. Δηλαδή. Τώρα, ας πούμε, το παράδειγμα που συνέβη τώρα με το ατύχημα στο τρένο είναι ένα παράδειγμα που, εντάξει, όποιος βγει να πει μετά ότι είμαστε Κολομβία.
1: Με το δυστύχημα στο τρένο.
0: Ναι, με το δυστύχημα. Το δυστύχημα, ναι.
1: Το
0: ντεμπον, βέβαια. Ότι ο υπουργός, ας πούμε, που ξανάβαλε υποψηφιότητα και βγήκε. Αυτό το πράγμα είναι ένα.
1: Όταν έχουν φροντίσει και έχουν. Θα την πω τη λέξη. Έχουν κάνει ρουσφέτια σε άπειρο κομμάτι πληθυσμού.
0: Σαφέστατα, ναι.
1: Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Παλιά έλεγα ότι έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, αλλά δεν το λέω πια.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτή η αλήθεια. Δεν έχουμε αυτούς που μας αξίζουν.
1: Δηλαδή, όταν έχει διορίσει ένα κόμμα όλο τον νομό. Δεν θα ψηφίζει η οικογένεια που έχει το παιδί της, η ίδια οικογένεια έχει πάρει το ρουσφέτ, έχει πάρει μια θέση, θα ψηφίζει για πάντα, ναι, το ίδιο κόμμα.
0: Απλώς είχε καταντήσει κάποια στιγμή να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να φτιάξει όλες αυτές τις θέσεις έπαθλα, ας το πούμε, στο δημόσιο τομέα, ότι θα μπεις εκεί και θα παίρνεις ένα καλό μισθό και δεν θα κάνεις και πολλά πράγματα και θα δουλεύεις ως δημόσιος υπάλληλος επειδή σε έχει βάλει ο Τάδε και ο Δίνα, ναι, και τα λοιπά, ή θα μπεις σε μια θέση να έχεις και προσβάσεις άλλες, να έχεις, ας πούμε,
1: ζει και βασιλεύει, έτσι.
0: Ναι, ζει και βασιλεύει. Απλώς το θέμα είναι ότι κάνανε αυτές τις θέσεις οι ίδιοι, τις διαμορφώσανε έτσι ώστε να είναι πολύ ελκυστικές για τον κόσμο. Δηλαδή, λέγανε ότι μπορεί να μπεις εκεί και αν σε βάλουμε εκεί, ξέρεις τι, δεν θα σε απολύσει και κάποιος. Δηλαδή. Και μιλάω, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι, ίσως και συντριπτική πλειοψηφία αυτών, δουλεύουν σκληρά και αρκετά σκληρά για τα χρήματα που παίρνουν. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό οι οποίοι πραγματικά έχουν βγάλει το κακό όνομα σε όλους τους άλλους.
1: Ναι, ναι,
0: και έχουμε περιστατικά τα οποία είναι περιστατικά που πολλές φορές τα λένε και δεν τα πιστεύεις. Δηλαδή, πρόσφατα άκουσα ότι ένας άνθρωπος επέστρεψε στη δουλειά του μετά από 12 χρόνια,
1: ναι,
0: με αναρωτικές άδειες κτλ. Αυτά τα πράγματα βγαίνουν πολύ συχνά. Και
1: δεν μπορεί
0: να τον
1: αποκλείσει
0: κανείς.
1: Αυτό πώς γίνεται.
0: Γιατί έχει διαμορφωθεί το συγκεκριμένο σύστημα. Ότι σου λέει ότι εγώ θα στο δώσω αυτό στο εγγυώμαι σαν πολιτική εξουσία, δηλαδή, και εσύ μου εγγυάσαι την ψήφο.
1: Θέλω να πω, προφανώς κάποιος να είναι επιφυλακτικός για την αξιολόγηση που μπορεί να γίνει. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, ναι, για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο για να μπορέσει να υπάρξει στην Ελλάδα και να μπορέσει να έχει κάποιο αποτέλεσμα και να μην γίνει ένα δεύτερο θέατρο του παραλόγου, θα πρέπει να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο οι θεσμοί. Και αυτό δεν θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει. Νομίζω ότι.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Ζούμε αυτή τη στιγμή τις τελευταίες εποχές αυτού του συστήματος,
1: ναι, ναι, του
0: παλαιοπολιτικού.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω κι εγώ. Δηλαδή, η κοπέλα στο αστυνομικό τμήμα, η Κυριακή Γρίβα, ήταν και τόσο άτυχη με την εξυπηρέτηση που δέχτηκε εκείνη την ώρα από τους αστυνομικούς. Ήταν, ναι, όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον που, ναι, τις, ναι, έτυχαν. Και ο ένας ήταν. Θα έπρεπε να έχει απολυθεί, τέλος πάντων, σε έναν ουτοπικό κόσμο και ήταν κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και τη λέξη. Κατηγορούμενος, ξέρω εγώ, καταδικασμένος, ναι, δεν ξέρω τι, και δούλευε.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό το. Αυτό το πρόβλημα και με την ασφάλεια είναι και αυτό δυστυχώς πολύ άσχημο. Απλώς, ίσως κάποια στιγμή όταν ο νεότερος κόσμος, νομίζω ότι για έναν άνθρωπο τώρα που μιλάμε, ένα νέο άνθρωπο κάτω από 30 χρονών, ναι, το να μπει στο δημόσιο, αν έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες, ανήκει δηλαδή σε μια elite πνευματική, η οποία θα μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή από το μέσο και πάνω, νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτά που μπορεί να πάρει από το πολιτικό σύστημα. Πλέον δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία. Δηλαδή, μια θέση στο δημόσιο αυτή τη στιγμή για έναν άνθρωπο που μπαίνει τώρα δεν είναι πολύ καλύτερη από μια θέση στον ιδιωτικό τομέα.
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και οι σύμβουλοι, Κοσμά μου.
0: Ναι, απλώς αυτοί δεν μπορεί να γίνουν η πλειοψηφία ποτέ.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και έχω μία ερώτηση από έναν φίλο μου που σ' ακούει φανατικά.
0: Okay.
1: Πώς εξηγείς. Πώς εξηγεί τα ποσοστά αποχής στις εκλογές των κατοίκων εξωτερικού, παρότι υπήρχε η επιστολική ψήφος, καθώς πολλοί περισσότεροι έχουν φύγει λόγω πολιτικο-οικονομικής κατάστασης? Δεν το ήξερα αυτό, ότι είχε μεγάλη εποχή και στο εξωτερικό.
0: Είχε μεγάλη εποχή και είχε και κάποια ποσοστά τα οποία δημιουργήσαν κάποια ερωτηματικά από στατιστικής άποψης. Δηλαδή τα ποσοστά αυτά ήταν εξαιρετικά υψηλά για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Ενώ στις ανάλογες περιοχές ήταν αρκετά χαμηλά. Κάτι το οποίο είδα τα αποτελέσματα, δεν άκουσα κάποια εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Ίσως να υπάρχει κάποια εξήγηση. Νομίζω ότι...
1: Δεν ασχολήθηκαν.
0: Νομίζω ότι ο πολλής κόσμος ο οποίος έχει φύγει αρκετά νωρίτερα από την κρίση έχει πλέον αποστασιοποιηθεί αρκετά από την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ ακούω και πολλούς ανθρώπους που ζουν στη Σιγκαπούρη που λένε, μιλάνε στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα ως εσείς και δεν λένε εμείς. Δηλαδή εγώ έχω τους δεσμούς με την Ελλάδα ακόμα και που ζω 20 χρόνια στο εξωτερικό.
1: Θα πεις εμείς.
0: Ναι, και πάντοτε θα πω εμείς και πάντοτε θεωρώ ότι είμαι περισσότερο Έλληνας και ότι είμαι ενεργός. Διαβάζω δηλαδή περισσότερο την ελληνική.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ένα εξελίξεις. Μάτι είναι πάντα
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, πάντοτε. Ναι. Γιατί με ενδιαφέρει πάντοτε η κατάσταση εδώ. Και πάντοτε με ενδιαφέρει από πλευράς ότι όχι μόνο ότι ήταν ενδιαφέρουσα, με ένοιαζε κιόλας. Δηλαδή. Με πονάει πολύ που έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα και ειδικά όταν ζεις στο εξωτερικό σε ενοχλεί και περισσότερο γιατί ξέρεις έρχονται και σου λένε οι άλλοι ότι α, η χώρα σου ας πούμε άκουσε αυτό ναι. Και λίγο αισθάνεσαι άσχημα για την ομάδα, αισθάνεσαι άσχημα ότι γιατί ρε παιδί μου δηλαδή να είμαστε όλη την ώρα στα χειρότερα, γιατί να πούμε ότι η Ελλάδα είναι, κατάφερε να γίνει πιο φτωχή χώρα, κατάφερε, ξέρεις κάτι. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, στα παγκόσμια χρονικά, η μοναδική οικονομία, η οποία καταφέραμε από ανεπτυγμένη χώρα, γιατί η Ελλάδα είχε φτάσει να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα το 2004-2005. Είχε όλα τα στοιχεία να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα. Ήταν στις αρχές του να θεωρείται ανεπτυγμένη χώρα πλέον.
1: Ναι.
0: Και έχουμε φτάσει σήμερα να γυρίσουμε πίσω σε μια αναπτυσσόμενη κατάσταση και μάλιστα στα μέσα της ανάπτυξης. Και αυτό το πράγμα είναι ένα από τα πιο λυπηρά τα οποία μπορείς να δεις και το θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι αυτοί τώρα που προσπαθούν να μας σώσουν και που πείθουν τον κόσμο ότι προσπαθούν να μας σώσουν είναι αυτοί τα ίδια πρόσωπα στις περισσότερες περιπτώσεις που μας έφεραν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ όταν βλέπω στην τηλεόραση οι βουλευτές οι οποίοι ήταν πριν τη δεκαετία, πριν τα μνημόνια και συνεχίσανε και μετά. Ναι. Όχι απλά μπλοκάρω, όχι απλά παθαίνω, δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πριν φτάσουμε στα μνημόνια, φτάσαμε στα μνημόνια και συνεχίζουν ότι τι θα αλλάξει τώρα διαφορετικό.
0: Πέρα από αυτό, και μπορεί να το δει ίσως και ο κόσμος ο οποίος δεν ακολουθεί τόσο την πολιτική, αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Δηλαδή νομίζω ότι τα συμβόλαια που γίνονται, σε εισαγωγικά η λέξη συμβόλαια, ότι εσύ παρέχεις αυτό και εμείς σου παρέχουμε εκείνο, μπορείς να τα δεις ας πούμε στα πρόσωπα που είναι στην τηλεόραση.
1: Που είναι τα ίδια.
0: Έτσι, που στην τηλεόραση που πλέον δεν τη βλέπει κανείς.
1: Κανείς δεν τη βλέπει.
0: Δηλαδή να σου πω ένα πραγματικά αστείο πράγμα. Πριν από λίγο καιρό μας κάλεσε τηλεόραση, κάει και τηλεόραση στο σπίτι μας. Και πήγα και πήρα μια τηλεόραση. Την έβαλα λοιπόν, τη σύνδεσα στο ίντερνετ κανονικά και άρχισαμε τη γυναίκα μου να βλέπουμε. Έρχεται κάποια στιγμή η μάνα μου και μου λέει η τηλεόραση δεν δουλεύει. Και της λέω, τι εννοείς δεν δουλεύει? Μου λέει, δεν δουλεύει, δεν δείχνει τίποτα. Της λέω, καινούργια τηλεόραση και δεν δείχνει τίποτα, πώς είναι δυνατό? Τι εννοείς η μάνα μου? Δεν πιάνει κανάλια. Εμείς, ούτε καν μας είχε περάσει. Όχι, όχι, βλέπουμε YouTube. Netflix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτά. Γενικά ότι. Spotify και τα λοιπά. Δηλαδή,
1: ξέρεις, Amazon ναι. κλπ.
0: Δεν είχαμε καταλάβει ότι δεν είχε κεραία τηλεόραση. Δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μας ότι δεν πιάνει Mega, Antenna, Sky κτλ.
1: Ναι, πώς λέγεται.
0: Δεν είχε περάσει. Και η μάνα μου λέει, δεν δουλεύει η τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε εμείς ως τηλεόραση, αυτή το θεωρούσε ότι δεν είναι τηλεόραση.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω, κλείνοντας.
0: Νομίζω και εγώ ότι έχουμε πει πιο πολλά από ό,τι
1: έπρεπε. Έχουμε πει πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν η πρώτη μου εκπομπή με κάμερα με σένα.
0: Είδε εύκολο. Νιώθω
1: σαν πρωτάκι.
0: Δεν ήταν δύσκολο.
1: Τώρα το δύσκολο θα είναι να με δω. Να το δω. Πώς βγήκε μετά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Συνήθως.
1: Θα βγει και κοντά τώρα, να ξέρεις. Σκεφτόμουν, θα το βγάλω το Σεπτέμβριο. Όχι, θα βγει κοντά. Μπορεί να βγάλει το Αυγούστου, ρε παιδί μου.
0: Βγάλει το όποτε θέλει. Όχι, μην το βγάλει αρχέ Αυγούστου, γιατί πάει ο κόσμο για μπάνιο. Είναι τα μπάνια του λαού.
1: Εμένα οι δικοί μου ακροατέ και οι ακροάτριε ακούνε κατευθείαν.
0: Ναι, σε ακούνε από την παραλία ηχητικά.
1: Ηχητικά.
0: Αυτό, ναι. Αν θε να το δουν με κάμερα.
1: Εντάξει, okay. Καλά, θα το δω, θα το δω. Θα το δω, θα το δούμε, θα το δούμε. Πότε το επόμενο επεισόδιο το δικό σου?
0: Το δικό μου το επεισόδιο θα βγει.
1: Το ακούω τώρα, το ρωτάω βέβαια, γιατί δεν έχει νόημα να το πει αυτό.
0: Ναι, θα έχει βγει ήδη όταν θα.
1: Ναι, άστο, όταν άστο, θα... λάθος ερώτηση μου. Νομίζω ότι είμαστε στην τηλεόραση, κατάλαβα.
0: Ναι, ότι είμαστε ζωντανά.
1: Ότι είμαστε ζωντανά, δεν έχει νόημα. Ελπίζω. Όχι, ελπίζω. Ψέματα, θα το κόψουμε αυτό. Εύχομαι ότι θα συνεχιστεί όλα καταπληκτικά στη Σιγκαπούρη κλπ.
0: Ναι, συνεχίζουμε κανονικά όπως ήμασταν από πέρσι. Θα έχουμε. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επεισόδιο το μήνα τουλάχιστον, ναι. Συν κάποια μικρά. Και το ευχάριστο, η μεγάλη αλλαγή θα είναι ότι θα μπούμε πάρα πολύ δυναμικά τώρα και στο χώρο των shorts και στο Instagram,
1: ναι.
0: Και στο.
1: Δηλαδή. Shorts κατευθείαν, όχι από τα μεγάλα.
0: Όχι. Ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε μισές δουλειές.
1: Εντάξει.
0: Τα μεγάλα είναι φτιαγμένα για να είναι μεγάλα.
1: Ωραία. Πόσα λεπτά δηλαδή.
0: Μέχρι 1,5-2 λεπτά εκεί πέρα.
1: Okay.
0: Δηλαδή όσο πιο σύντομα μπορούμε, μικρά
1: για να μπείτε στο TikTok.
0: Ναι, για TikTok, Instagram και να κάνουμε και ένα δεύτερο κανάλι στο YouTube, το οποίο να είναι μόνο για shorts. Γιατί αν βάλουμε τα shorts.
1: Γιατί, αφού στο... δεν έχει.
0: Ναι, έχει, αλλά το YouTube θέλει κάτω από 60 δευτερόλεπτα. Αν βάλεις πάνω από 60 δευτερόλεπτα, πρέπει να είναι σαν κανονικά βίντεο και μπορεί να κάνουν ζημιά στο κανάλι, γιατί θα μπερδέψουν πολύ τον αλγόριθμο.
1: Ναι.
0: Οπότε, επειδή θα είναι όλο αυτό το περιεχόμενο κάθετο, αλλά θα το κάνουμε σωστά. Θα αναπτυχθεί από την αρχή σαν. Okay. Για short πλατφόρμα. Δεν θα είναι δηλαδή αυτό που ξέρουμε από το YouTube.
1: Ωραία. Κοσμάς Μαρινάκης, Greekonomics. Εγκαινίασε το οπτικό κομμάτι του, γιατί όχι που να κοιτάξω εκεί να κοιτάξω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Εσάς που μας ακούσατε και μας βλέπετε κιόλας. Αυτά. Φιλιά πολλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμιλείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Θέλω να καλημερίσω σήμερα έναν καλό φίλο, θέλω να πιστεύω, της εκπομπής, κυρίως όμως ένα πρόσωπο με το δικό του πάντα διακριτό δημόσιο λόγο, έργο και γραφή, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
5: Καλημέρα και όλες μου τις ευχές για τις μέρες αυτές.
4: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή περισσότερο θέλω να αναλωθούμε στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, που πολλοί μου ζήτησαν μάλιστα σε αυτό ακριβώς το σημείο, που είναι ένα σημείο καμπής, να ακουστεί ο Γιώργος Κοντογιώργης, παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις κάνετε με αυτή την παγκόσμια εικόνα, εικόνα φρενοκομείου, σφαγίου και προβολής ισχύως ηγετών, οι οποίοι, θα το πω λαϊκά, είναι άλλα ντάλλον τελικώς.
5: Να σας πω κάτι. Όταν μελετούσα το Θουκυδίδη, όπως ξέρετε έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο μου «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος» στο Θουκυδίδη, είχα και εγώ αυτή την εντύπωση του φρενοκομείου που κινείται σε ένα επίπεδο στιγνών συμφερόντων που μπορεί να τα θεραπεύσει η ηθική, ο ανθρωπισμός και πολλά άλλα. Εκεί όμως διαπίστωσα ότι πρέπει κανείς να αναζητήσει τα αίτια αυτής της πραγματικότητας. Το πρωταρχικό αίτιο είναι αυτό που ζούμε και σήμερα ή που ζούσε και ο Θουκυδίδης εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτό που αποκαλώ κρατοκεντρισμός. Το ένα κράτος δίπλα από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει στο διακρατικό πεδίο μία σχέση πολιτιακή ώστε να ρυθμίζεται η πραγματικότητα με νόμους σε ένα πολιτιακό πλαίσιο και εκεί να ξέρει κανείς πώς θα παίξει το αντίστοιχο παιχνίδι του συμφέροντος. Υπάρχει μία τάξη πραγμάτων. Προσπαθούν να βάζουν κάποιους κανόνες, οι οποίοι όμως παραβιάζονται από αυτούς που τους βάζουν, από τους ισχυρούς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι σχέσεις δύναμης που σε τελική ανάλυση επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή τα συμφέροντα σε επίπεδο πολέμου, άρα δύναμης, είναι αναπόφευκτο. Πότε εμφανίζεται η μεγαλύτερη αυτή επίκληση της ισχύως? Όχι τόσο όταν ανέρχεται μία δύναμη, αλλά όσο όταν χάνει, όταν αισθάνεται δηλαδή ότι πρέπει να προβεί σε αναδιάρθρωση των κανόνων ώστε να διατηρήσει την ισχύ της. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια δυναμική πραγματικότητα η οποία κατατείνει στο να κρατήσει από την παγκόσμια κυριαρχία της η Αμερική όσο γίνεται περισσότερα και επομένως μια νέα αναδιανομή του κόσμου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι όποιος ελέγχει, όπως και στο παρελθόν, τις πρώτες ύλες, αυτός κατορθώνει να διατηρεί την ισχύ του στο παγκόσμιο επίπεδο. Εν προκειμένου λοιπόν αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μία προσπάθεια η Δύση και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρατήσουν αυτό που είναι το ουσιώδες για την η ατμομηχανή του κόσμου, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Επιχειρήθηκε με δύο τρόπους, όπως ξέρετε, να γίνει αυτό. Το πρώτο ήταν με τη λεγόμενη άνοιξη στις αραβικές χώρες, δηλαδή την εσωτερική αποσταθεροποίηση κατά τον παλαιό τρόπο που όταν δεν μας βόλευε μια πολιτική αλλάζαμε κυβέρνηση ή επιβάλαμε δικτατορία, και πολιτική η οποία οδήγησε σε μεγάλη αποσταθεροποίηση την περιοχή με τις γνωστές στη συνέχεια μετακινήσεις στο επίπεδο των προσφυγικών ροών. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα όπου με τον Τραμπ καταβάλλεται μια διπλή προσπάθεια, αφενός να ελεγχθούν με την άμεση επίκληση της βίας, της εξωτερικής βίας, έχουν καταφέρει να ελέγξουν την υπόλοιπη περιοχή στη Μέση Ανατολή, απέμενε ο μέγας κίνδυνος που είναι το Ιράν. Δεν είναι που θα ήταν, αν θέλετε, στις σκέψεις πολλών ανθρώπων το θεοκρατικό καθεστώς που κινεί τα νήματα αυτού του πολέμου. Είναι αυτό που το είπε με πολύ απλό τρόπο ο Τραμπ, να ελέγξουμε τα πετρέλαια. Απεδείχθη λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα νόμιζε κανείς. Έχει παρατηρηθεί δε ότι παντού όπου παρενέβησαν με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν. Από το Βιετνάμ μέχρι και άλλα σημεία. Και στο Αφγανιστάν κλπ. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουν το ιστορικό βάθος της γνώσης που επιβάλλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους δυναμική παρέμβαση μιας υπερδύναμης για να ξέρει τα όρια της.
4: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή δεν θέλω να σταθούμε σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η εισαγωγή σας με βάζει στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Επειδή πάντα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μιλάγαμε μαζί για αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της εθνικής κυριαρχίας, χώρες ή χώροι. Και επειδή στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ετών επανέρχεται διαρκώς ένα κρίσιμο δίλημα. Θέλουμε χώρες ή απλούς χώρους? Και η διάκριση δεν είναι λεκτική, είναι βαθιά πολιτική, ιστορική, θα έλεγα και υπαρξιακή, για κάθε κοινωνία που επιθυμεί να ορίζει το παρόν και το μέλλον της. Μια χώρα είναι συλλογικό υποκείμενο. Θυμίζω αυτά που έχετε πει περιληπτικά. Διαθέτει ιστορική μνήμη, πολιτιστική συνέχεια, θέσμους που εκφράζουν τη βούληση των πολιτών και ένα κοινό δημόσιο χώρο. Αντίθετα, ένας χώρος είναι κάτι ουδέτερο, ένας γεωγραφικός χάρτης. Πιστεύετε ότι αυτό θα βιώνουν οι κοινωνίες από εδώ και στο εξής στην παγκόσμια σφαίρα?
5: Όπως ξέρετε, έχω εισαγάγει την έννοια της διαφοράς μεταξύ χώρου και χώρας για να δείξω ακριβώς ότι η διεθνής των αγορών και μία εκδοχή των υπερδυνάμεων περισσότερο εκφράστηκε από την πρώτου Τραμπ περίοδο, θέλουν ακριβώς την αποεθνικοποίηση των χωρών ή την πολυεθνικοποίηση, ώστε να γίνουν εσωτερικό παρανάλωμα βίας, γιατί οι ταυτότητες είναι πολύ ισχυρό ελαττήριο για την κίνηση των ανθρώπων, και έτσι να κυβερνούν οι διεθνείς των αγορών και οι υπόλοιποι που συνηγορούν με τις πολιτικές αυτές χωρίς έλεγχο. Διότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσα στις χώρες μόνο και όχι στην παγκοσμιότητα. Εκεί δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Υπάρχει η βία. Και εδώ λοιπόν υπησέρχεται το μεγάλο δίλημα που υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφενός να υποστηρίξουν αυτού τη μορφή της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει και διάρρηξη της εσωτερικής εθνικής συνοχής, άρα και της εθνικής ανεξαρτησίας, και από την άλλη να πάρουν πίσω ό,τι συνέβη προηγουμένως, δηλαδή να μεταφερθεί η παραγωγική βάση της Δύσος στην Κίνα και στις άλλες περιοχές της Ασίας, που αυτό συνεπάγεται τη μεταβολή ηγεμόνα. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η Δύση. Δεν ξέρω πόσο πολύ το έχουν αντιληφθεί οι ηγεσίες, αμφιβάλλω, διότι αυτοί που καθορίζουν με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση μια στρατηγική όλη αυτή την πολιτική, είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών, που είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από το τραπεζικό μέχρι το χρηματιστηριακό, που παράγει πλούτο χωρίς παραγωγική βάση, και απ' την άλλη η παγκόσμια εκμετάλλευση της υπεραξίας.
4: Αφήνω, ναι ναι, παρακαλώ.
5: Το κεντρικό ζήτημα σήμερα, ότι επειδή αισθάνεται, και ο φόβος ξέρετε είναι πολύ ισχυρό στοιχείο για την κίνηση των χωρών και όλων των άλλων συντελεστών της παγκόσμιας κατάστασης, επειδή αισθάνονται λοιπόν ότι κάτι φεύγει κάτω από τα πόδια τους, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως το Ιράν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτό που αποτελεί διεθνές σύστημα. Έχει βάλει ως στόχο να καταστρέψει ένα κράτος που δεν του αναγνωρίζει την ύπαρξη, διότι ιστορικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, και το έχει περικυκλώσει. Χαμάς, Χεσμπολάχ, Χούτις, πώς λέγονται οι άλλοι κλπ. Και που αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή και στα διεθνή δίκτυα διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών και πλούτου και πρώτων υλών, αλλά και στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή που συμπλέκεται με αυτό που είναι εντελώς δευτερεύον, αλλά που έχει την αξία του, το γεγονός δηλαδή ότι συγκρούονται επίσης ένα θεοκρατικό καθεστώς με χώρες οι οποίες έχουν αυτό που δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που είναι εκλόγιμη μοναρχία.
4: Θέλω με αφορμή αυτό και κάνοντας γέφυρα, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα, να έρθουμε στα καθημάς. Αυτό για το οποίο σας ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω με τρία μεγάλα κατά βάση μέτωπα. Θυμίζω, υποκλοπές, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, Τέμπη και ο ΠΚΠ. Είναι δυνατόν στη δημόσια σφαίρα του πολιτικού συστήματος η συζήτηση να γίνεται αν είναι ένα μικρορουσφετάκι εξυπηρέτησης πολιτικής διαμεσολάβησης του ψηφοφόρου, αν είναι 2 χιλιάρικα το ρουσφέτη ή 5, αυτό είναι το ζήτημα τελικώς, στην επιφάνεια, ή μιλάμε για βαθιά σκάνδαλα τα οποία στην ουσία κατακριμίζουν κάθε αντίληψη που μπορεί να είχε και ο πιο καλοπροαίρετος περί θεσμικών λειτουργιών στην Ελλάδα.
5: Θα θυμίζω ότι την κατακλίδα του τι συμβαίνει σήμερα την αποτύπωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς θα αποφασίσουμε αν υπάρχει σκάνδαλο, και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ μία πραγματικότητα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτό που αποκαλώ κομματοκρατία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που είναι συντελεστές του πολιτικού συστήματος και οι οποίοι ουσιαστικά είναι τοποθετημένοι για να υπερασπίζονται το δικό τους σύνταγμα, είναι αυτοί που το κάνουν, πώς να το πω για να είμαι ήπιος, κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο διότι το παραβιάζουν οι ίδιοι κατά κόρον. Κουρελόχαρτο διότι σε όλα σχεδόν τα άρθρα του βάζουν τη ρήτρα όπως ο νόμος ορίζει. Δηλαδή όπως μας γουστάρει θα το ρυθμίζουμε. Και κουρελόχαρτο επίσης διότι όλα τα δευτερεύοντα άρθρα του συντάγματος τα ακυρώνουν ακόμα και τις θεμελιώδεις βασικές αρχές που καθιερώνονται σε αυτά που δεν είναι μεταρρυθμίσιμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα που πρέπει να την γνωρίζουμε και η πραγματικότητα αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το τι είναι το καθεστώς αυτό που ζούμε και το δεύτερο είναι πώς εφαρμόζεται αυτό το καθεστώς. Έχουμε λοιπόν και μόνον έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα σκάνδαλα, μία εκλόγιμη μοναρχία και δεύτερον μία εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Δεν το λέω από παραξενιά, ξέρετε, ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά αναλογιστείτε ότι στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο οτιδήποτε που να λέει ότι εκτός από το δικό μας, από το σημερινό πολιτικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα. Αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχει το σημερινό πολιτικό σύστημα και υπάρχει και η εκτροπή του, δηλαδή ο αυταρχισμός. Όταν κανείς μπαίνει σε αυτό το δίλημα, και είναι μαρξισμός και φιλελευθερισμός εδώ, που μας δηλώνει ακριβώς αυτό το δίλημα, ότι μόνο η οικονομία κινεί τα πράγματα, ενώ η πολιτική, το σύστημα της οικονομίας και της πολιτικής και όλα τα άλλα θα παραμείνουν εδώ και δεν πρόκειται να πάνε πιο πέρα. Μας λένε δηλαδή ότι ζούμε σήμερα την πεμπτουσία της εξέλιξης που ζουν τα λιοντάρια, τα ζώα που δεν εξελίσσονται, δεν συσσωρεύουν γνώσεις και δεν μπορούν να παραγάγουν ένα καινούριο καθεστώς. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και το θέτω ως κρίσιμο ζήτημα γιατί πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε από τον εκφυλισμό του. Ποιο είναι το κέριο θεσμικό ζήτημα το οποίο δεν προβλέπει το σύνταγμά μας? Τα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση ως προς το τι είναι τα κόμματα, πώς οργανώνονται, πώς λειτουργούν, πώς ελέγχονται, τίποτε απολύτως. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, ας μπούμε, θα σας πρότεινα σε μια συζήτηση,
4: ναι,
5: ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, με την υπόθεση των τεμπών. Τι ακούμε? Ότι πρέπει να ψάξουμε εάν ο υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει ή όχι. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, διευκρινίζω ότι στην πολιτική εξετάζεται η εξ αντικειμένου βλάβη και όχι η πρόθεση, αν είχε δηλαδή πρόθεση να βλάψει ή όχι. Και αυτό είναι προφανές γιατί. Διότι δεν λειτουργεί για δικό του συμφέρον κάποιος όπως στην ιδιωτική του ζωή, λειτουργεί ως υποτιθέμενος εντολοδόχος. Δεν είναι εντολοδόχος, αλλά όμως εάν δεν δεχθείς ότι η εξ αντικειμένου βλάβη αξιολογείται ως προς τον έλεγχο και την ευθύνη, τότε σημαίνει ότι είσαι όπως ο Λουδοβίκος. Έχεις όλη τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε και να μην υπέχεις καμία ευθύνη. Ποιος θα μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έφτιαξε κάποιος σήμερα για να βλάψει την κοινωνία? Ότι είχε πρόθεση να βλάψει την κοινωνία. Ήθελε να διευκολύνει κάποιους. Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Όταν πηγαίνει ο υποψήφιος για εξυπηρέτηση πολίτης για να ζητήσει την διευκόλυνσή του, να το πω έτσι, θα έχει δύο λόγους. Είτε ότι θέλει να παραβεί τον νόμο και κατά παράβαση να ευνοηθεί, είτε διότι δεν εξυπηρετείται και επομένως ζητάει τη βοήθεια του πολιτικού για να έχει αυτό το οποίο δικαιούται. Προσέξτε, ο μεν βουλευτής ή ο υπουργός δεν θα σκεφτεί εκείνη την ώρα πώς θα φτιάξουμε το σύστημα ώστε να μην ξανάρθει αυτός και διαμαρτυρηθεί ή για να μην ξανάρθει να ζητήσει παραβατική δική μου συμπεριφορά. Mm-hmm. Κοιτάει πώς θα εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο, δηλαδή να προβεί και σε μια νέα παράβαση καθήκοντος. Γιατί εάν εξυπηρετήσεις τον έναν, ακόμα και για ένα δίκαιο αίτημα, σημαίνει ότι παρακάμπτεις το γεγονός ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα και αναγκάζεται να έρθει σε σένα για εξυπηρέτηση.
4: Είναι μόνο αυτό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς δεν θα κάνουμε περίπτωση ολογία.
5: Το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γενική αρχή αυτή, ναι, γιατί ναι. Μιλάνε για ρουσφέτη.
4: Άλλο ρωτώ, είναι μόνο αυτό ή εδώ μιλάμε για κοινοτικό χρήμα και δικό μας χρήμα? Όταν λέμε κοινοτικό δεν είναι γενικός και ουδέτερα η κοινότητα, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Είναι μόνο αυτό ή είναι στοχευμένες παρεμβάσεις από ένα σύστημα που θέλει να ελέγξει για λόγους ψηφοθυρίας, ικανοποιώντας, αν θέλετε, μια εκλογική πελατεία?
5: Είναι καθετοποιημένη η διαφθορά. Δεν αφορά μόνο τον πολιτικό, αφορά το σύνολο και τον τελευταίο υπάλληλο. Πείτε μου κάτι, εάν έχετε ένα πρόβλημα και πάτε στον υπάλληλο να σας εξυπηρετήσει και δεν σας εξυπηρετεί και σας προτείνει και αυτό διαφθορά, να τον καρτζιλικώσετε και πάτε να το καταγγείλετε, πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Απλώς θα τιμωρηθείτε και θα χάσετε και αυτό που θα μπορούσατε να πάρετε με τα χίλια παρακάλια ή με τη διαφθορά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει καμία δυνατότητα να ζητήσει ευθύνες. Γνωρίζω υπόθεση που είναι στα δικαστήρια 18,5 χρόνια και προδικάζεται ότι θα συνεχίσει κι άλλο. Γνωρίζω υπόθεση που χρειάζεται μία απλή βεβαίωση που παραμένει σε εκκρεμότητα στην οικοδομία της χώρας επί ένα χρόνο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιβάλλει ο πολίτης αυτή τη δυνατότητα που έχει, το δικαίωμα που έχει να ζητήσει την εξυπηρέτησή του. Τι θα κάνει ο πολίτης λοιπόν όταν το σύστημα, το καθεστώς μάλλον, λειτουργεί έτσι? Στην απελπισία του θα πάει και στον πολιτικό. Θα κάνει τι δηλαδή? Θα του γίνει εθισμός στο τέλος ο τρόπος που θα λύσει τα προβλήματά του.
4: Άρα σε αυτό το καθετοποιημένο, όπως το αναφέρεται, σύστημα διαφθοράς που εντάσσεται σε ένα πολιτικό σύστημα με εκλεγμένο μονάρχη, εσείς το έχετε πει, εσείς το έχετε καθιερώσει στη δημόσια σφαίρα, θέλω να σας ρωτήσω, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται από το ίδιο σύστημα, είναι εκτός τόπου και χρόνου κατά τη γνώμη σας? Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο?
5: Είναι προφανές. Θα σας πω κάτι για να δείτε ποια είναι η τραγικότητα του πράγματος που δεν την αγγίζει κανείς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιστροφές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος θα τις πληρώσει? Ποιος πληρώνει την καταδίκη ενός υπαλλήλου ή του δημοσίου για κάτι το οποίο δεν έκανε? Το δημόσιο. Ο υπάλληλος ή ο πολιτικός που ευθύνεται εκλήθη να πληρώσει με την περιουσία του? Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο καθετοποιημένο είναι το σύστημα. Αντί να ζητήσει, αντί πρώτα να ευθύνεται ο υπάλληλος, το σύνολο των υπαλλήλων και που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, είτε είναι μεγάλο σκάνδαλο είτε είναι μια μικρή παραβατικότητα, δεν έχει σημασία. Αντί να εμπλέκεται και να ευθύνεται ο υπουργός και ο πρωθυπουργός για όλο τον τομέα της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο για ό,τι, για ό,τι παραβατικά γίνεται, αλλά και για ό,τι δεν γίνεται. Γιατί άκουγα κάποιον που έλεγε, μα εάν ευθύνεται κάποιος για τις πράξεις του, δεν θα υπογράφει. Μα και αυτό πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το σκοπό είναι εκεί, για να υπογράφει και να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πρέπει να προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος και τι σημαίνει δημόσιες πολιτικές?
4: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνετε μια μικρή παύση. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Επιστρέφοντας, σας προειδοποιώ όσο μπορεί κανείς να προειδοποιήσει τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι θα σας συντριγκάρω λίγο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επανήρθαμε. Υπενθυμίζω ότι Μεγάλη Πέμπτη συνομιλούμε με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, σε όλα αυτά που περιγράφετε και επειδή εισαγωγικά αναφερθήκατε στην τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του Κυβερνώντος Κόμματος και Υπουργού Υγείας, εγώ θα το προεκτείνω Ο ίδιος άνθρωπος στις τελευταίες ημέρες με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πει, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός που θα κριθεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά που μας λέει είναι ποινικά κολάσιμα και στην τελική μπορεί να κάνει και πολιτική από τις Βρυξέλλες σε βάρος της κυβέρνησης. Και αν τα αποπληθωρήσω, σε 3,5 δις που διακινεί ετησίως ο ΠΚΠ, μιλάμε συνολικά, αν πούμε ότι όλοι φταίγαν, για 700 με 800 χιλιάδες, ούτε το 1%. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
5: Θα γίνει και ένα ευρώ να ήταν κατάχρηση, είναι αξιόπινο.

0: υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη είναι ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ότι δεν απονέμει δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται, ακούστε κάτι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την δικαιοσύνη που απονέμεται με μεγάλο κόστος και μετά από πολλές δεκαετίες. Έτσι. Αλλά όταν δηλαδή δεν υπάρχει πια αντικείμενο. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα πεπραγμένα των μεγάλων θεσμών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη, εσείς καλά το λέτε, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, τι φέρους αντίληψη έχει η κοινωνία όταν ένας υπουργός, εν προκειμένου ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, στην υπόθεση των Τεμπών πέρασε και δεν ακούμπησε, καν δεν έδωσε εξηγήσεις, απαλλάχτηκε στην εξεταστική και τώρα ενδέχεται να διωχθεί για κακούργημα για την υπόθεση που κατά τα άλλα τα κυβερνητικά χείλη λένε ότι είναι απλές υποθέσεις ρουσφετιού. Καταλαβαίνετε.
0: Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι τώρα εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό δεν θα τη γλιτώσει κατά πάσα πιθανότητα. Αν και κανείς δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε σε μια ευνομούμενη χώρα τι θα σήμαινε. Ο υπουργός για τα Τέμπη να έχει σύμβουλό του, το γιο του εισαγγελέα, πρώτο σύμβουλό του, το γιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι κουμπάρος του θείου του. Και αυτό το θεωρούν ομαλότητα. Ποιος το είπε αυτό για τον κύριο Ντογιάκο, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί τον ξέρω από παλιά. Ξέρω την πολιτεία του. Ο γιος του, χρειάστηκε να ψάξω λίγο, είναι σε όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εφοπλιστές καλώς ή με τα δάνεια που δόθηκαν στα funds και που αφαιρούνται οι ιδιοκτησίες από τους πολίτες. Για ποιο είναι το σύνολο έτσι, το οποίο το έχουν οικοδομήσει σε επίπεδο πολιτικού καθεστώτος. Όταν βλέπετε τον Πρωθυπουργό, τον τωρινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι θα διορθωθεί η κατάσταση παραπέμποντας στο Σύνταγμα. Προσέξτε, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, ψηφίζανε ένα καινούριο νόμο, αλλά δεν άγγιζαν το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τώρα ακούμε μια εξελιγμένη μορφή. Παραπέμπει στο Σύνταγμα και στην αναθεώρησή του. Και τι μας λέει? Ότι δύο πράγματα θα διορθώσουν την κατάσταση. Να γίνουν οι βουλευτές λιγότεροι και να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
1: Μερικώς ασυμβίβαστο βέβαια, γιατί θα υπάρχει επιλογών και θα επανέρχεται. Αλλά γιατί δεν είναι ένα βήμα, θα σας πει κάποιος?
0: Δεν είναι ούτε μισό.
1: Ούτε μισό.
0: Το γελίο πεθαίνει. Πρώτα-πρώτα, εάν οι βουλευτές δεν είναι 300 και είναι 150, τότε δεν θα γίνεται η διασπορά της διαφθοράς στους βουλευτές. Οι 150, αν δεν προλαβαίνουν, θα φτιάξουν και εταιρείες για να διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Οι βουλευτές θα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Τι μας λέει? Δηλαδή ο υπουργός που δεν θα είναι βουλευτής, το είπε και με αναστολή, πόσο γελίο ακόμα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είστε εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, που δεν είμαστε βουλευτές για να επανέλθουμε με ελπίδες. Τι σημαίνει, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για ίδιον όφελος, αφού δεν ελέγχεται, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για λογαριασμό διείσδυσης του κόμματος και για πολλά άλλα? Ξέρετε, όταν το μυαλό του ανθρώπου, ενός πολιτικού αρχηγού, που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού, κινείται μέσα στο πλαίσιο αυτής της κομματοκρατίας και της διαφθοράς και του τρόπου της μεταβολής του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό χώρο, δεν μπορεί να βγει από αυτό. Ακούω τώρα ότι επικαλούνται και ένα σχέδιο, σχολιασμό μάλλον συντάγματος που έφτιαξαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων ο Γεραπετρίτης, ο Μάνος, ο Βουρλούμης, που ουσιαστικά δηλαδή τους το φτιάξε αυτός που προαλήφεται τώρα να φτιάξει και την νέα αναθεώρηση, να προτείνει λύσεις, ο Αλιβιζάτος. Ξέρετε τι λέει εκεί?

0: Είναι τραγικό για τους υπαλλήλους. Πρέπει, λέει, σας λέω τώρα τα δευτερεύοντα, γιατί τα πρωτεύοντα είναι ακόμα πιο τραγικά. Γι' αυτό θεωρείται καινοτόμο, λέει, σύνταγμα. Πρέπει, λέει, να επιλέγουμε υπαλλήλους που να απολαμβάνουν ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης. Δεν διανοούνται ότι ο πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα να ζητάει ευθύνες και να ελέγχονται οι υπάλληλοι που ενέχονται σε αυτό αμέσως μέσα στο μήνα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όταν καταγγείλεις έναν υπάλληλο και θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει ακόμα κριθεί η τύχη του, δεν έχει κανέναν. Όλα είναι φτιαγμένα κατά τρόπο που να δουλεύουν για λογαριασμό της κομματοκρατίας και των συμφερόντων τους. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δω, να ελέγξω μία υπόθεση ανάθεσης έργου, εργολαβίας. Ο υπεύθυνος εκεί που υποτίθεται ότι τον ενδιέφερε, ένας μεγάλος φορέας, έφτιαξε τη μελέτη, την προσέφερε δωρεάν, λέει, στο Υπουργείο και το Υπουργείο του την ανέθεσε και εννοείται έκανε τον προϋπολογισμό και όπως θα ήθελε κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς τίποτα άλλο. Ξέρετε τι έφτιαξε? Ένα φαραωνικό έργο για να ελέγξει έναν πολύ δευτερεύοντα χήμαρο. Λοιπόν, πού πάμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Εάν ο πλούτος που έχει παραχθεί στην Ελλάδα, εάν ο πλούτος που έχει εισέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλούτος που έχει εισέλθει από τους Έλληνες στο εξωτερικό, όποιοι και αν είναι, είχε επενδυθεί παραγωγικά, η Ελλάδα θα ήταν στην πρώτη γραμμή του πλούτου, του εισοδήματος του ΑΕΠ στην Ευρώπη και όχι στην τελευταία.
1: Άρα οι συζητήσεις αυτές είναι στην ουσία, επαναλαμβάνω, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εσείς έχετε πει και σχετικά πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν ότι έχουμε ένα σύστημα πολιτικό με τέτοιο τείχος προστασίας των πολιτικών που δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας νόμος. Τέτοιο περίτεχνο, λέτε, στο παρελθόν καλλιτέχνημα δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος.
0: Κοιτάξτε, έχω πει κάτι χειρότερο, ότι τόσο εφάνταστα προστατευτικό είναι που αν εκαλείτω ο πιο διακεκριμένος κακοποιός του κόσμου, ο Αλ Καπόνε, δεν θα το είχε φτιάξει τόσο περίτεχνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Προσέξτε, η πρώτη αρχή για να διορθωθεί μια πραγματικότητα είναι η ευθύνη. Η ευθύνη από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό ή τον Βουλευτή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Η άμεση απόδοση ευθύνης στην οποία θα συμμετέχει ο πολίτης. Ο πολίτης βλάπτεται. Όχι ο διαπλεκόμενος, αλλά ο πολίτης ως πολίτης. Και αυτός που υποχρεούται ή θέλει να πάει να γίνει διαπλεκόμενος. Διότι ο κανόνας, εάν εφαρμόζεται και είναι ουδέτερος, δηλαδή ισχύει έναντι όλων, τότε προστατεύει και αυτόν που θέλει να γίνει ήρωας, να παίξει το δημόσιο ρόλο του ή να γίνει ηγέτης, αλλά και αυτόν ο οποίος είναι αδύναμος ή επιρρεπής στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Αυτό δεν υπάρχει. Η ευθύνη, λοιπόν. Εάν υπάρχει η ευθύνη καθετοποιημένη και προσωπική, όπως είπα πριν, εάν βλάψεις το δημόσιο και ζητηθεί αποζημίωση από οπουδήποτε, επιστροφή χρημάτων, εσύ θα πληρώσεις με την περιουσία σου πρώτα και με τη φυλάκησή σου και μετά οι άλλοι. Κατακόρυφα. Αφού υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και ο έλεγχος για να αναζητηθεί η ευθύνη. Και αφού υπάρχει αυτή η ευθύνη, υπάρχει και η ανάκληση, κύριε Σαχίνη. Οι πλειοψηφίες είναι στιγμιαίες. Δεν μπορούν να έχουν διάρκεια. Η πλειοψηφία οποιοδήποτε κόμματος ή η μειοψηφία του, αν είναι στην αντιπολίτευση, έχει να κάνει με την ώρα της εκλογής. Δεν σημαίνει ότι την έχει πρίκα για τη συνέχεια. Αυτά είναι η πονηρά φύση του καθεστώτος. Πρέπει να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα. Υπάρχουν τρόποι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Όποιος θέλει, ας το συζητήσουμε. εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα για να της δώσει νομιμοποίηση, πρέπει αμέσως να ανακληθεί ο ένας βουλευτής ή το σύνολο της κυβέρνησης. Και λέω και η αντιπολίτευση. Προσέξτε.
1: Ναι, λέτε και η αντιπολίτευση, αλλά θα σας κάνω πάλι μια ερώτηση ίντριγκα. Σε αυτή τη φάση η αντιπολίτευση και να ήθελε, σου λέει δεν μπορώ. Είναι 41% ό,τι και να έχει προκύψει, όσο μεγάλο και να είναι, ακόμη και υποκλοπές. Γιατί εδώ τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ. Πώς θα οδηγήσω σε μία διέξοδο εκλογών, για παράδειγμα.
0: Ακούστε λίγο.
1: Με το υφιστάμενο σύστημα, κύριε Κοντογιώργη.
0: Το υφιστάμενο σύστημα έχει συνενέσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Συνενεί να είναι δυσανάλογη η εκλογή, δηλαδή η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος σε σχέση με την πλειοψηφία της Βουλής. Γιατί συνενεί? Ας μας πει λοιπόν κάποιος γιατί ενώ παίρνει 15% βγάζει μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το σύνταγμα που ψήφισε και η αντιπολίτευση. Μάλλον η τότε αντιπολίτευση. Δηλαδή του γεγονότος ότι η όποια νομοθετική διαδικασία εναπόκειται στην κυβέρνηση. Αν διαβάσετε το Σύνταγμα θα δείτε. Για να ψηφιστεί νόμος πρέπει να περάσει από την κυβέρνηση ή να το εισηγηθεί η κυβέρνηση. Πέραν του ότι κατέχει την πλειοψηφία. Ακούμε απ' την άλλη την αντιπολίτευση να λέει πρέπει να μας παραδώσει την έδρα ο βουλευτής που διαφώνησε. Μα αυτό είναι αντισυνταγματικό. Γιατί το επικαλείτε? Ξέρετε, η αντιπολίτευση είναι τα ίδια. Μην πω τι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει πολιτική διέξοδος. Εδώ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, με όρους επικαιρότητας. Ακούω πολλούς, ακούστε κύριε Κοντογιώργη, ακούω πολλούς που λένε ότι αν η αντιπολίτευση σύσσωμη πραγματικά έβλεπε ότι εδώ πέρα έχουμε παρακμή στο απόγειο των θεσμών, δεν είχε παρά να πάνε μες στη Βουλή, να παραιτηθούν όλοι, να υποχρεώσουν και τους επιλεχόντες τους να μην καταλάβουν τις έδρες και να οδηγηθούμε έστω σε αναπληρωματικές εκλογές.
0: Εγώ πρόσεξα κάτι, κύριε Σαχίνη, ότι καμία πλευρά της αντιπολίτευσης, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε αναθεώρηση του συντάγματος, δεν είπε τίποτε διαφορετικό από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και πάλι την ευθύνη των υπουργών και των βουλευτών την παραπέμπουν σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια και στα άλλα.
1: Γιατί το άρθρο 86 δεν πρέπει να αλλάξει? Εσείς είστε από τους πρώτους που το έχετε πει.
0: Προτείνει στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων να ανασταλεί.
1: Μάλιστα. Τώρα αλλά που ανοίγει αυτή η συζήτηση, εσείς είστε αρνητικός, θα πει κάποιος? Ή δεν λέτε αυτό?
0: Για ποια συζήτηση?
1: Για το άρθρο 86.
0: Μα το έχω πει επανειλημμένα. Ακούστε, εάν μπείτε στο ίντερνετ θα διαπιστώσετε ότι με τον τότε βουλευτή και υπουργό και μετά πρόεδρο του κράτους του είχα πει γιατί δεν αναστέλλεται το 86 του συντάγματος να πάνε ακόμα και οι πεθαμένοι στη φυλακή. Να τους αναστήσουμε, να τους δικάσουμε να πάνε. Γιατί είναι...
1: Σωστά, το είχατε πει. Εγώ ρωτώ τώρα, κύριε Κοντογιώργη, αφού λένε όλα τα κόμματα ότι πάμε σε αναθεώρηση του άρθρου 86, ή λέτε ότι αυτό που πάνε δεν είναι στην ουσία η αναθεώρησή του?
0: Σημαίνεται, κύριε Σαχίνη. Έχω προτείνει επίσης λύση και στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία μάλιστα την είχα κάνει διάλογο στην τηλεόραση με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου έλεγε ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Προσέξτε, να έρθει ο φάκελος λοιπόν, ξέρετε η πονηρά φύση του Συντάγματος λέει αφθορεί, δηλαδή αν διαπιστώσει, υποψιαστεί ο ανακριτής ότι ο υπουργός έχει διαπράξει αδίκημα, να μην το εξετάσει, να το στείλει κατευθείαν εκεί για να μην εκτεθεί. Προσέξτε λίγο, εγώ είπα κάτι πολύ απλό, να σταλεί η δικογραφία στη Βουλή, η Βουλή να μην την ανοίξει και να τη στείλει κατευθείαν σε αυτή την σαφρή σε σύνθεση δικαιοσύνη που έχουν βάλει τους δικούς τους για να τους εξοραίζουν και να τους απαλλάσσουν. Αλλά έστω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Και βρέθηκε συνταγματολόγος να οικειοποιηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση που είχε σκοπό να πάψει η Βουλή να έχει δικαστική αρμοδιότητα για να λευκάνει έναν δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, από τα Τέμπη. Βλέπετε δηλαδή πόση ευφυΐα διαστροφής κατέχει τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και επίσης βεβαίως με πρωταρχικούς δράστες τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι θα το διατηρήσουμε όπως είναι. Βλέπουμε τους υπουργούς του να λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται με όλους. Όλοι να πάνε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Το Βυζάντιο που δεν τους αρέσει, ξέρετε, είχε μία ρήτρα ότι οτιδήποτε αφορά στο δημόσιο, περιουσία ή οφειλή, είναι απαράγραφτη. Και αυτοί ψήφισαν στο Σύνταγμα μετά από μία εκλογική αναμέτρηση να παραγράφονται τα αδικήματα των πολιτικών εναντίον του δημοσίου. Ας εμπνευστούν λοιπόν, αλλά δεν έχουν την πρόθεση αυτή να αλλάξουν το καθεστώς. Το θεωρούν τόσο φυσικό και στη συνέχεια έχουν και μία τάση άλλη να ενοχοποιούν την κοινωνία ότι τους πιέζει. Μα η κοινωνία τους πιέζει πρώτον γιατί την έχουν συνηθίσει να φέρεται έτσι και δεύτερον διότι είναι σε αδιέξοδο. Τι θα κάνει ο πολίτης που δεν μπορεί να βρει το δίκιο του? Τι θα κάνει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι σαφώς αντισυνταγματικές και οι οποίες μαζί με την πολιτική της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, εξαφανίζουν την ύπαιθρο, την κάνουν νεκρά φύση.
1: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνω τη δεύτερη αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω γιατί νομίζω ότι φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της συνομιλίας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι, τελευταίο μέρος της συνομιλίας με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, με βάση αυτά που περιγράφετε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα να αντιλαμβάνομαι σωστά από τη σκέψη σας, η συζήτηση περί αναθεώρησης βαθύτερης, επιφανειακότερης του συντάγματος του υπάρχοντος είναι σε εντελώς λάθος βάση? Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αυτό που θα έπρεπε να ανοίξει ως συζήτηση από την ίδια την κοινωνία ή με την ίδια την κοινωνία να πρωταγωνιστεί είναι η αλλαγή πολιτεύματος, είναι η αλλαγή του ίδιου του συντάγματος σε συντακτική βάση, ή δεν φταίει το Σύνταγμα αλλά το πώς το κατέντησαν το πολιτικό σύστημα? Ποια είναι η πραγματική απάντηση εδώ?
0: Ακούστε λίγο, έχει περισσότερα του ενός επίπεδα η απάντηση. Το πρώτο είναι εάν υπάρχει αρμονία μεταξύ της κοινωνικής βούλησης και της πολιτικής τάξης για το τι πολιτικό σύστημα θέλει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως προς αυτό ότι εάν σε μένα και σε εσάς μας έδιναν μία εκπομπή και μία δημοσκοπική εταιρεία κεντρικού καναλιού και βάζαμε τα ζητήματα ως προς το πολιτικό σύστημα που θέλει η κοινωνία, σας διαβεβαιώ ότι η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Θα είχε η κοινωνική συλλογικότητα ως συλλογικότητα και όχι το κάθε άτομο χωριστά, θα είχε εντελώς ανατρέψει τα δεδομένα. Γίνεται τρομακτική χειραγώγηση, κύριε Σαχίνη, με βάση την αρχή της ενιαίας σκέψης. Δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς. Δεν παίζει έτσι το σύστημα στα μυαλά των ανθρώπων, εάν τους βάλεις σε μια διαδικασία σκέψης έξω από τις παροπίδες και το σπήλαιο του ενιαίου χαρακτήρα του καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ως προς το πώς μου το διατυπώσατε για να είμαι συγκεκριμένος, να μην πλατιάσω.
1: Αν μιλάτε για αλλαγή πολιτεύματος, δεν εννοώ αλλαγή πολιτεύματος για να μην έχουμε παρεξηγήσει εδώ, έτσι. Λοιπόν, σπέβδω να πω. Αλλά εσείς έχετε πει ότι αυτό δεν είναι καν δημοκρατία.
0: Το πολιτικό αυτό καθεστώς είναι καθεστώς. Καλά, δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία κυβερνάει κοινωνία. Αντιπροσώπευση μοιράζονται εντολέα και εντολοδόχο. Τώρα είναι εντολέας και εντολοδόχος ένας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ό,τι και να λέμε, η πραγματικότητα διδάσκει. Και κυρίως διδάσκει και αυτούς που παίζουν τους διανοούμενους παγκοσμίως οι οποίοι είναι οι μεγάλοι, αποδεικνύονται ότι είναι οι μεγάλοι απατεώνες, που έχουν πιστέψει βέβαια ότι δεν είναι απατεώνες σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Λοιπόν, εάν είναι ανατάξιμο, είναι το ερώτημα. Μπορεί αυτό το καθεστώς να λειτουργεί όπως λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ένα δυτικό καθεστώς που έχει τα λόμπι στην κορυφή, έχει διαφθορά και αυτό, αλλά λειτουργεί και ο δημόσιος χώρος. Εξυπηρετείται και ο πολίτης εφού ετάχθη. Όχι. Πάνε φυλακοί και κάποιοι υπουργοί, κάποιοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Πάνε. Εδώ όλα αυτά δεν υπάρχουν και δεν θέλουν να τα αλλάξουν, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν δεν είναι ανατάξιμο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ζουν μέσα στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είναι βαθιά χωμένοι μέσα στην κομματοκρατία και δεν θα το αλλάξουν. Το δεύτερο είναι ότι και παγκοσμίως πάμε σε μια άλλη εποχή όπου η σχέση κοινωνίας και πολιτικής θα αλλάξει. Διότι, κύριε Σαχίνη, όταν η οικονομία γίνεται πανίσχυρη, δεν μπορεί να αλλάξει με τον πόλεμο στις διακρατικές σχέσεις για να γίνει παγκόσμια η πολιτική στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Μέσα στις χώρες θα διαμορφωθεί η καινούργια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι δεν υπάρχει άλλο πολίτευμα εκτός αυτό η αυταρχική εκτροπή, και να πούμε ότι αυτά είναι στο παρελθόν πια, εξυπηρέτησαν συνθήκες της εξόδου από τη φεουδαρχία και σήμερα πάμε σε άλλη εποχή που την επιτάσσει η ψηφιακή τεχνολογία, που είναι η μετάβαση σε μία έστω κατά προσομοίωση αντιπροσώπευση, δηλαδή σε ευθύνη, σε έλεγχο, σε ευθύνη και σε πλήρη ανάκληση, αν θέλετε, της εντολής. Με άλλα λόγια, να γίνει αντιπροσωπευτικό, έστω κατά το ελάχιστο, αλλά που να αφορά το σύνολο. Ο βουλευτής να ελέγχεται ανά εξάμηνο στην τοπική του περιφέρεια, ο υπάλληλος να ελέγχεται καθημερινά για τη συμπεριφορά του και να απονέμεται η δικαιοσύνη στον πολίτη μέσα σε κλάσμα χρόνου, ο πολιτικός στην περιοχή ευθύνης του να υπέχει την ευθύνη συν τον υπάλληλο και βεβαίως όπου απαιτείται να δοθεί αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε, πρώτος υπεύθυνος να είναι αυτός ο οποίος διέπραξε το πρόβλημα και όχι κάποιος άλλος. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό και τον υπάλληλο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό συνιστά την έννοια της μεταβολής πολιτείας. Αυτό είναι η παγκόσμια κίνηση που θα φτάσει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες ισορροπίες μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.
1: Άρα ένα νέο σύνταγμα χρειάζεται και μέχρι τότε πώς.
0: Ένα νέο σύνταγμα, αλλά εάν θέλουν να διασωθούν ή να διασώσουν τη χώρα, διότι έτσι την οδήγησαν σε υπαρξιακό πρόβλημα, πρέπει να λάβουν μέτρα τα οποία θα τους βάζουν τους ίδιους σε καθεστώς ευθύνης. Αναλογιστείτε, προσέξτε, τι θα κάνει ο υπάλληλος εάν ξέρει ότι θα υποστεί προσωπικά τις συνέπειες με την περιουσία του και με την ποινική του ευθύνη εάν δεν εξυπηρετήσει τον πολίτη ή αν διαπράξει παρανομία. Δεν θα προσέχει να μην το ξανακάνει. Ο ίδιος ο πολιτικός τι θα κάνει εάν ξέρει ότι οποιαδήποτε ρουσφετολογική ή άλλη διαφθορά, εάν ανακαλυφθεί, θα υπάρχει ευθύνη. Να πάμε στο πολιτικό χρήμα, κύριε Σαχίνη. Ξέρουμε ότι το κράτος πληρώνει, χρηματοδοτεί τα κόμματα. Ελέγχει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πείτε μου, δεν θα έπρεπε να καταθέτει πρόταση εναρμονισμένη αναλογικά με τα άλλα κόμματα, κάθε κόμμα, και να λέει τόσα μου χρειάζονται και να καθορίζεται από το κράτος. Δεν θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτό να κάνει απολογισμό, να φέρνει αποδείξεις που να ελέγχονται για την πραγματικότητά τους, ώστε να ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται η ιδιωτική χρηματοδότηση Όταν κάποιος παίρνει ιδιωτική χρηματοδότηση, είτε κόμμα είτε πρόσωπο, σημαίνει ότι δημιουργεί ευθύνες απέναντι σε αυτόν που τον χρηματοδοτεί. Αλλιώς οι ευθύνες αυτές θα πληρωθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα πληρωθούν από τον υπάλληλο που παίρνει τις απολαβές αυτές ή από τον πολιτικό. Εάν αυτά δεν γίνουν, δεν έχουμε ελπίδα. Και να, μπορώ να σας διαβεβαιώσω βεβαίως ότι δεν θα γίνει τίποτε. Αυτή τη στιγμή κάνουν κλέφτοπόλεμο και απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να πέσουν στα μαλακά. Και μην ακούτε, γιατί εδώ στήθηκε όλο αυτό το πλέγμα της διαφθοράς που έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξαφανιστεί κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, δηλαδή η ύπαιθρο στην Ελλάδα τίνει να γίνει σε ελληνιακό τοπίο και μάλιστα όπως μας λένε στο όνομα της, του περιβάλλοντος, αλλά αυτή η πραγματικότητα όμως συνεπάγεται ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τέτοια μέτρα εναντίον της οποιασδήποτε ανάπτυξης της υπαίθρου, εναντίον της ιδιοκτησίας, κύριε Σαχίνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλλον το Σύνταγμα, προβλέπει ότι η αρχή της επικουρικότητας επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αναγνωρίζει δρόμους. Δηλαδή, κατά λογική ακολουθία, εάν έχετε μία ιδιοκτησία, πού την επιβεβαιώνετε ότι το συμβόλαιό σας ανάγεται μέχρι 100 ή 200 χρόνια, σημαίνει ότι είχατε δρόμο να μπείτε μέσα. Τότε ο δρόμος ήταν το μονοπάτι με έμφορτο γαϊδουράκι, όπως λεγόταν. Σήμερα λοιπόν έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει πρέπει να αποδείξεις ότι από το 1923 υπήρχε δρόμος. Πώς θα το αποδείξεις? Με 5 χιλιάρικα, μου είπε κάποιος εμένα όταν ρώτησα. Διαφθορά. Λοιπόν, πήρε την απόφαση λοιπόν αυτή και την έκανε υπόθεση του Υπουργείου. Τελείωσε η ιδιοκτησία στην ύπαιθρο. Κατά την ίδια έννοια που έχει προσθέσει 1002. Αν θα ήθελε το Σύνταγμα, η πολιτική τάξη, να φτιάξει ένα Σύνταγμα που θα αναβιώσει την ύπαιθρο, θα έπρεπε να όριζε παραδείγματος χάρη την έννοια του δάσους. Τη συγκροτούν αυτά τα δέντρα και αυτή η έκταση. Και να είναι δάσος που θα είναι παραγωγικό για τη ζωή των κατοίκων. Όπως είναι παντού. Το δάσος δεν είναι νεκρά φύση. Είναι τρόπος ζωής των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει? Έχουν αφήσει σε ασάφεια το τι είναι δάσος και έχουν εισαγάγει παγκόσμια πρωτοτυπία την έννοια της δασικής έκτασης. Ξέρετε γιατί? Για να μην μπορέσει ο ιδιώτης που άφησε το χωράφι του και μετανάστευσε, ή ο ιδιώτης που ήταν αριστερός ή δεξιός αναλόγως με τις συνθήκες, ή οποιοδήποτε άλλος, να επανέλθει και να ασχοληθεί με το χωράφι, την ιδιοκτησία του. Βγήκε και λέει αήφιλο και πλατήφιλο, πουρναράκι δηλαδή. Μετέβαλαν το πουρναράκι και τα αήφιλα σε ιερά δέντρα όπως η Ινδί την Αγελάδα. Και αυτό το θεωρούν πολιτική.
1: Για να έρθουν μετά μεγάλες αλυσίδες εταιριών να επενδύουν σε αυτούς τους ίδιους χώρους.
0: Θα αλλάξουν την νομοθεσία όταν θα εξαϊλώσουν. Μέχρι τώρα δεν λέγανε στον κόσμο να επενδύει στη γη? Και πλήρωσε πάρα πολλά ο καθένας να αγοράσει ένα χωράφι, ένα κτήμα, ένα οικόπεδο. Σήμερα του λέει αν δεν έχεις 25 μέτρα, το λένε τυφλό αυτό που δεν έχει αναγνώριση με ΦΕΚ. Προσέξτε. Και αυτό το θεωρούν πολιτική. Και στη συνέχεια είναι δακρύβρεχτη γιατί η ύπαιθρος ερημώνει. Μα την ερημώνουν αυτοί. Και την ερημώνουν διαχειρός του συντάγματος που έφτιαξαν.
1: Άρα κύριε Κοντογιώργη, φτάνοντας προς το τέλος μιας ακόμη ενδιαφέρουσης συνομιλίας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ θέτετε θέματα βαθύτερου εκδημοκρατισμού που θα έπρεπε να αφορούν την κοινωνία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η διατύπωση του όρου εκλόγη μοναρχία στις μέρες μας είναι έτσι απλά ξερή ή έχει και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά με αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν?
0: Η εκλόγιμη μοναρχία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, κύριε Σαχίνη, που καθορίζει τα πάντα. ότι την πολιτική, το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει το κράτος και δια του κράτους ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός με την παρέα του. Σημαίνει ότι η κοινωνία είναι ιδιώτης. Προσέρχεται στις κάλπες με ένα περιεχόμενο ψήφου που λέει θα μου εκλέξεις τον επόμενο μονάρχη μεταξύ αυτών που οι μηχανισμοί θα σου προσδιορίσουν. 2, 3, 1 όσοι. Και στη συνέχεια πήγαινε στο σπίτι σου, στον ιδιωτικό σου χώρο. Δεν έχεις καμία πολιτική αρμοδιότητα. Είναι ιδιώτης. Αυτή είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Εντολέας και εντολοδόχος είναι ο ένας μαζί με την παρέα του. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, και μάλιστα στην εκφυλισμένη εκδοχή τη δική μας που τοποθετεί τον μονάρχη και την παρέα του στην υπεράνω του νόμου, αυτή είναι η έννοια της ασυλίας και όλων των άλλων του 86 κλπ, σημαίνει τι? Ότι δεν έχει κανένα λόγο να ακούσει την ανάσα της κοινωνίας. Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλήσει με την κοινωνία και τα συμφέροντα της χώρας. Έχει όλους τους λόγους να κλειστεί σε ένα γραφείο με 2, 3, 5 μεγαλοεπιχειρηματίες, με αυτούς που θα διαπλακεί και θα μοιράσει τον ουφέ για να κάνει τις δουλειές του. Και εσύ δεν έχεις καμία δυνατότητα, δεν έχεις καν ένομο συμφέρον να ζητήσεις το φάκελο για ένα αδίκημα, για μια διαφθορά που κατήγγειλες. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε θα τελειώσει μετά από 15-20 χρόνια. Είναι φτιαγμένα όλα στην εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία τη δική μας σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό δεν έχουμε ελπίδα. Όταν λοιπόν μιλάω για εκλόγιμη μοναρχία, πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην εναλλαγή των κομμάτων, γίνεται συνένοχος στο έγκλημα, διότι και ο επόμενος τα ίδια θα κάνει, όπως δείχνει και η διαχρονία του ελληνικού προβλήματος, εάν πάει να ψηφίσει. Συνεπώς αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει απέναντι με μαστίγιο λόγου και πράξης, να τους αναγκάσει να προβούν σε αυτό που θα όφυλαν να κάνουν για να μείνουν έστω στην ιστορία, διότι αυτό το σύστημα δεν παράγει και φιλοδοξία, ξέρετε. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που θα φιλοδοξήσει να ανέβει. Λένε είναι, δεν εργάστηκε ποτέ, είναι από αστική οικογένεια, είναι ότι είτε είναι από την τελευταία αγροτική οικογένεια είτε είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, το ίδιο θα πράξει, διότι το ίδιο καθεστώς μέσα στον κομματικό σωλήνα εκεί οδηγεί. Αλλιώς δεν επιβιώνει. Με ρωτάνε πολλοί, μια και το κλείνουμε το θέμα αυτής της συζήτησης, με ρωτάνε πολλοί γιατί δεν παρεμβαίνω στα μέσα ενημέρωσης. Μα στα μέσα ενημέρωσης, εάν θα καλούσαν εμένα, το είπα πριν, θα άλλαζα την ατζέντα. Όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός λοιπόν, δεν θέλει αλλαγή ατζέντα, θέλει μέσα στο καθεστώς αυτό να προχωρήσει, όπως και οι άλλοι πολιτικοί, τα άλλα κόμματα. Πρόσφατα, μου αρέσει να λέω παραδείγματα, βρέθηκα σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν εκεί ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και όταν του έθεσα αυτά τα ζητήματα, η απάντησή του ήταν: σας ξέρουμε κύριε Κοντογιώργη, σας διαβάζουμε, αλλά δεν είναι αυτά που είναι επιλογή μας.
1: Έχω ένα τελευταίο γενικότερο ερώτημα, φτάνοντας στο τέλος. Κύριε Κοντογιώργη, σε έναν κόσμο που αλλάζει όπως τον περιγράψατε στην αρχή και αλλάζει με ένα βίαιο τρόπο και με τις κοινωνίες, με τη δικιά τους πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον τόπο αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η αγωνία μου είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα ή θα είναι ακροτηριασμένη η χώρα ή θα είναι ο πληθυσμός της ίσως και μειοψηφία. Πάντως θα έχει μικρύνει δραματικά με καμία ελπίδα ανάταξης. Δυστυχώς, αν θέλουμε η χώρα αυτή να υπάρξει και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να υπάρξει, είναι μια ιστορική χώρα που αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μέρος του, έστω στην εκφυλισμένη αυτή εκδοχή, είναι μια χώρα που οφείλουμε, έχουμε καθήκον να την προστατεύσουμε. Ούτε σε χώρο να τη μετατρέψουμε, ούτε σε οτιδήποτε που να είναι η ντροπή της εποχής μας. Γιατί εκεί καταλήγουμε αυτή τη στιγμή. Και τα εξοραίζουν όλα, όπως ξέρετε. Επομένως, η υπόθεση δεν είναι της ύπαρξής μας, δεν εξαρτάται από τους ξένους, εξαρτάται από μας. Είτε μιλάμε για συσχετισμούς με τους γείτονες, είτε μιλάμε για οικονομική πραγματικότητα, για κοινωνική, για οτιδήποτε, για παρουσία μας στο διεθνές επίπεδο, είναι δική μας ευθύνη. Οι ξένοι κάνουν τις δουλειές τους. Εμείς τι κάνουμε στο πλαίσιο αυτό? Ποιος λέει λάτισε τη χώρα, κύριε Σαχίνη, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης? Ποιος την εξευτέλισε και μετά την παρέδωσε στους δανειστές όταν την πτώχευσαν για να μας αποτελειώσουν? Ξέρετε κανέναν από αυτούς να προσήχθει στη δικαιοσύνη για να ξέρουν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και πώς θα προσέχουν? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και όχι ποιο κόμμα θα βγει. Είναι οι ίδιοι και μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού όλοι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και όλοι είναι σύμφωνοι να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Βλέπουμε τις προτάσεις που κάνουν. Μηδενικού διαμετρήματος δεν μας βγάζουν ούτε στο ελάχιστο από αυτή την πραγματικότητα. Και να σας πω και ένα νέο, αν θέλετε. Πραγματοποίησα 5 3-ωρες διαλέξεις με το ερώτημα τι σύνταγμα θέλουμε, τι πολιτεύμα θέλουμε, το οποίο θα βγει σε βιβλίο. Θα περιέχονται και οι προτάσεις και η αιτιολογία των προτάσεων και γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο παρά μόνο αυτή. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί δυστυχώς, αν αποτιμήσουμε την ελληνική ιστορία από την ώρα που συγκροτήθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η αιτία είναι μία. Το πολιτικό σύστημα αυτού του κράτους, το οποίο οδηγεί στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στην εξαφάνιση του ελληνικού κόσμου. Εξιστήματος. Οι μεγάλες ήττες του ελληνικού κόσμου, δεν πάω να το επαναλαμβάνω, έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαχειρός της ελληνικής πολιτικής τάξης.
1: Να υποθέσω από τις εκδόσεις Αρμός.
0: Από τις εκδόσεις Αρμός.
1: Καλά υπέθεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία μας. Και αντί άλλης ευχής, θα ήταν εύκολο να πω ο καθένας σας κοιτάξει μέσα του για τη δική του Ανάσταση. Θα πω αυτό το απλό που έλεγε ο παππούς μου που ήταν αγρότης. Καλή λαμπρή, κύριε Κοντογιώργη.
0: Βεβαίως καλή λαμπρή. Διότι αυτό είναι το καθιερωμένο ιστορικά πανηγυρικό ύφος και ήθος των Ελλήνων για τις μέρες αυτές που έρχονται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Και από μένα. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι,
5: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι, ναι,
5: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
5: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι,
5: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
5: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τι πιθανότητε.
6: Ναι, ποιε πιθανότητε?
7: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζει θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
9: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
11: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στον δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για την οικονομία, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τις επιλογές της και όχι μόνο τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι επιλογές στην καθημερινή μας ζωή, τα ζούμε όλοι μας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, τι επιπτώσεις έχει και σε θέματα βαθιάς στρατηγικής για τη χώρα. Θα μας βοηθήσει σε αυτή την αναζήτηση ο καλεσμένος μας, είναι ο κ. Αναστάσιος Λαβρέτζος απέναντί μου, σύμβουλος επιχειρήσεων. Κύριε Λαβρέτζος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
0: Να ξεκινήσουμε από κάτι που έχει κάνει εντύπωση σε όλους τους πολίτες. Όλοι μας παραπονιόμαστε, ή μπας περιπτώσει περισσότεροι, ότι ο μήνας βγαίνει όλο και δυσκολότερα. Ναι. Υπάρχουν οικογένειες που φτάνουν, δεν φτάνουν στις 15, 17, 18 του μήνα. Και από την άλλη βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πολύ απλόχερα προπληρώνει, συγγνώμη, το είπα, δόσεις σε δανειστές. Και γενικώς λαμβάνει μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα λέγαμε να ανακουφίσει τους πολίτες. Αντιθέτως, είναι ο μήνας που έχουν αρχίσει οι καταβολές στην εφορία. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και δεν είναι μόνο η εφορία των δόσεων, είναι και η εφορία που τη ζούμε κάθε μέρα, έτσι. Και την καταλαβαίνουμε.
1: Έχετε δίκιο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τελικά πολύ συνυφασμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, από μια μεριά το ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει που πληρώνει πρόωρα τους δανειστές και από την άλλη η δυστυχία στην οποία βιώνει η μέση ελληνική οικογένεια και αν θα έλεγα η πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού που αποτελείται από μισθωτούς και συνταξιούχους κατά κύριο λόγο. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο οι άμεση φόροι, αλλά κυρίως οι έμεση φόροι που τους πληρώνουμε σιωπηρά κάθε μέρα στην κατανάλωση που κάνουμε. Βασικό στοιχείο λοιπόν που έχει δημιουργήσει πλεονάσματα αυτή τη στιγμή και για τα οποία περηφανεύεται ως επιτυχία της η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ο πληθωρισμός, ο οποίος εμφανίστηκε περίπου μετά το 2022 και μετά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανέβουν σημαντικά οι τιμές. Όσοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα είδη έχουν ανέβει μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα σε ένα ποσοστό 35%, κάποια ακόμα και περισσότερο. Σκεφτείτε όμως το εξής. Το ΦΠΑ είναι ένας φόρος αναλογικός. Αν λοιπόν εσύ εισπράττει το 13% ή το 24% σε ένα είδος που σήμερα κάνει 100 ευρώ, αν αυτό το είδος αυξηθεί, εσύ αναλογικά πάλι θα παίρνεις το ίδιο ποσοστό. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν φουσκώσει τα έσοδα της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν μπορώ να πω απευθείας ότι η δυσκολία η καθημερινή την οποία βιώνει ο μέσος Έλληνας, είναι η άλλη όψη του νομίσματος, το ότι πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους και η κυβέρνηση αυτό το παρουσιάζει ως επιτυχία. Προσέξτε, δεν λέω να μην πληρώσει τους δανειστές, αυτό είναι μια υποχρέωση που την έχουν αναλάβει, δεν μπορούν πια να το αποφύγουν. Αυτό το θέμα του κουρέματος του χρέους κρίθηκε πριν από 10-12 χρόνια και παραπάνω, με τα μνημόνια. Όμως το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορείς να έχεις μια κοινωνία η οποία καταραίει τη συντρίβεις με έμεσους φόρους και ουσιαστικά η κυβέρνηση λειτουργεί ως ο κερδοσκόπος του πληθωρισμού που σιωπηρά μαζεύει χρήματα ως φοροεισπράκτορας για να πληρώνει τα δάνεια πριν την ώρα τους και αυτό το παρουσιάζει ως επιτυχία. Τα στοιχεία, ξέρετε, είναι εντυπωσιακά. Εγώ σας έχω φέρει σήμερα τα στοιχεία που μπορεί να συλλέξει ο κάθε Έλληνας πολίτης στο διαδίκτυο μπαίνοντας στο site της ΑΔΕ. Όπου εκεί βλέπει ποιες είναι οι δημόσιες πράξεις. Θα δούμε λοιπόν και θα το δείξουμε εκεί στην κάμερα. Έχω φέρει ουσιαστικά τα στοιχεία της ΑΔΕ, ξαναλέω. Οι πίνακες, επίσημοι πίνακες. Θα δούμε λοιπόν ποια ήταν τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών. Δηλαδή θα επικεντρωθούμε λίγο στους έμεσους φόρους, γιατί οι άμεσοι φόροι είναι συνάρτηση του εισοδήματος πιο καθένας. Η έμεση φόρη όμως είναι αυτή που πληρώνει κάθε φορά που κάνει μια συναλλαγή, είτε πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, είτε βάζει βενζίνη, οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε λοιπόν ότι το 2021 οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών, το 2021 λοιπόν ήταν 26,7 δισεκατομμύρια. Ναι. Ξαναλέω, 26,7. Αν κοιτάξουμε τα νούμερα του 2025, θα δούμε ότι είναι 39,5. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξης ξεπερνάει το 48%. Έχουν αυξηθεί τα έσοδα από τους εμέσους φόρους και περίπου αντικατοπτρίζουν τον πληθωρισμό στα είδη. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλος ο πληθωρισμός, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που φουσκώνουν τα έσοδα, γιατί μετά τον κορονοϊό υπήρξαν πλέον πάρα πολλές ηλεκτρονικές συναλλαγές,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα να φανερωθεί ένα ακόμα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να προσέξετε και μια αύξηση του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα όμως δεν έχει αυξηθεί, δεν έχει δηλαδή γίνει κάποια ανάπτυξη σημαντική στην ελληνική οικονομία όλα αυτά τα χρόνια, και κυρίως τα όποια άσοδα προέρχονται από την αφέμαξη της κοινωνίας. Η κυβέρνηση δηλαδή επέρεται ότι βελτιώνει τη σχέση χρέος προς ΑΕΠ, και εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Δεν είναι κακό να μειώσεις το λόγο χρέος προς ακαθάριστον χώρο. Δεν είναι καθόλου κακό. Βελτιώνει και τις αξιολογίες που σου κάνουν οι ξένοι κλπ. Όμως επιτυχαίνει να το κάνεις πώς, γιατί αυτό είναι ένα κλάσμα. Ή θα μειώσεις τον αριθμητή, δηλαδή το χρέος, με τον τρόπο που το κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή στίβοντας την κοινωνία και αφαιρώντας ρευστότητα, πολύτιμη ρευστότητα οικονομική από το σύστημα, ή θα αναπτυχθεί η οικονομία, θα αυξηθεί δηλαδή το ακαθάριστο χώριο προϊόν, ο παρανομαστής, και έτσι θα βελτιωθούν οι δείκτες της οικονομίας. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο, και όχι μόνο, δεν είναι υπεύθυνη μόνο η τωρινή κυβέρνηση αυτό, είναι συνολικά και οι προηγούμενοι, για το γεγονός ότι...
0: Εδώ θα μου επιτρέψει μια διακοπή. Καμία δεν είχε το πολιτικό θράσος που έχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί έχουμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη άπειρες φορές. Και επειδή, όπως σας είπα, είναι ο μήνας που έχουμε αρχίσει να πληρώνουμε φορείες,
1: ναι,
0: να διαλαλεί και να διαφημίζει ότι έχει μειώσει τους φόρους στους Έλληνες πολίτες. Δεν το έλεγαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, δεν μπορούσαν να το πούνε εξάλλου τι να πούνε.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά εδώ ακούμε 7 χρόνια και τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του να μας λένε συνέχεια ότι έχουμε μειώσει τη φορολογία. Ποια φορολογία έχει μειώσει? Πού την έχει μειώσει φορολογία?
1: Αναφέρεται σε αυτά που θέλει κάθε φορά.
0: Είναι αστειότητες και αυτά.
1: Δεν ελέγχεται.
0: Και αυτά που έχει μειώσει είναι αστειότητες.
1: Δεν ελέγχεται για αυτά που
0: λέει. Και όταν μιλάμε τώρα για αύξηση μέσων φόρων 48%, τώρα το σοβαρολογούμε. Δηλαδή αυτό είναι θράσος.
1: Αυτή είναι κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ είμαι άνθρωπος των αυθεντικών επιστημών. Όταν λοιπόν έχω νούμερα, λέω τα νούμερα χωρίς να έχω κανένα ενδιασμό γι' αυτό. Και είναι νούμερα επίσημα που μπορεί να τα βρει ο καθένας. Δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να έρχεται να λέει σήμερα στον Έλληνα που φυτοζωεί ότι έχει πετύχει γιατί πληρώνει τους δανειστές. Αυτή είναι καλή είδηση για τους δανειστές. Και το λέω αυτό. Δεν έχω τάση να λαϊκίσω. Yeah. Δεν είναι θέμα. Δεν προσπαθώ να λαϊκίσω σε αυτό το θέμα. Αλλά προσπαθώ να αποκαλύψω μια αλήθεια που βασίζεται στα δεδομένα. Και στο επίσης βασικό στοιχείο που είναι μια μεγάλη παρατήρηση που πρέπει να την πούμε, ότι τα 15 χρόνια τα μνημονιακά η κοινωνία έχει εγκλωβιστεί σε μια μόνιμη φτωχοποίηση, το οποίο επειδή η κυβέρνηση παρουσιάζει τους αξιολογητικούς οίκους, τι καλά λόγια που λένε, δεν εμφανίζει όμως και άλλα που δεν τη συμφέρουν. Γιατί για παράδειγμα οι Financial Times έκαναν μια έκθεση η οποία σαφώς λέει ότι η Ελλάδα μετά τη Βουλγαρία είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Πού είναι οι περίφημες έτσι δηλώσεις του πολιτικού συστήματος περί συγκλήσεως με την Ευρώπη? Ουσιαστικά οδηγήσαν τη χώρα στη χρεοκοπία, στην υποθήκευση. Ο κόσμος δοκίμασε να ξεφύγει από αυτά, αλλά νομίζω ότι τον προδώσανε οι επιλογές του. Και αυτή τη στιγμή έχει ιτηθεί, προσπαθεί να διαχειριστεί την καθημερινότητά του και έχει μια κυβέρνηση που τον εμπέζει, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα, και είναι άποψή μου αυτό, τα στοιχεία το λένε αυτό, είναι να τον συντρίβει παίρνοντάς του φόρους, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα το συζητήσουμε και από οικονομική άποψη, ξέρετε, καθαρά οικονομική άποψη, όχι μόνο από την κοινωνική. Πόσο σωστό είναι να πληρώνεις ένα δάνειο πριν την ώρα του? Σας λέω λοιπόν ως άνθρωπος της αγοράς ότι είναι λάθος. Όλες οι επιχειρήσεις κινούνται με, έχουν τα λεγόμενα ίδια κεφάλαια και τα ξένα κεφάλαια. Δανείζονται λοιπόν από την τράπεζα με ένα επιτόκιο 5%, γιατί μπορούν να παράγουν κέρδη με 15, με 20, με 30%. Άρα μπορούν να αποπληρώσουν τους τόκους, γιατί οι τόκοι τι είναι? Οι τόκοι είναι ενίκιο κεφαλαίο. Μπορούν να αποπληρώσουν τους τόκους και να κρατήσουν τα κέρδη από τα κεφάλαια που διακινούν. Καμία λοιπόν επιχείρηση στην πραγματικότητα δεν επιστρέφει τα ξένα κεφάλαια πίσω, τα δανεισμένα, τα διαχειρίζεται για να κερδίζει. Όταν λοιπόν κάποιος πληρώνει πριν την ώρα του ένα χρέος, ή είναι σε μια εταιρεία που πηγαίνει για πτώχευση, ή λέει ότι δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω στην αγορά που κινούμε, δεν έχω να παραγάγω κέρδη, άρα δίνω τα λεφτά πίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά παίρνει μέσω του πληθωρισμού, γιατί είναι πολύ απλός ο μηχανισμός, δηλαδή μέσω του πληθωρισμού έχουν φουσκώσει τα έσοδα, η κυβέρνηση εισπράττει, δεν έχει μεταβάλει τους συντελεστές ΦΠΑ, δεν έχει πάρει τίποτα για την ακρίβεια, είναι τελικά ο πιο σκληρός κερδοσκόπος του πληθωρισμού, είναι η κυβέρνηση αυτή. η οποία κοροϊδεύει τον κόσμο λέγοντάς ότι έχουμε μεγάλες επιτυχίες. Ακούμε πολύ καλά για τους δανειστές.
0: Οι δανειστές, αλήθεια, και οι οίκοι, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε, ανησυχούσαν πολύ όταν μπήκαμε στα μνημόνια με 310 δις νομίζω χρέος. Ναι. Έχει φτάσει 430, δεν ανησυχούν οι οίκοι τώρα.
1: Θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί ο δείκτης.
0: Πού, από 310.
1: Γιατί έχει ανέβει, κοιτάξτε, έχει ανέβει. Θα σα πω τι γίνεται. Έχει ανέβει ονομαστικά το ΑΕΠ. Βέβαια, το ΑΕΠ όταν το υπολογίζει το αποπληθωρίζει κάθε φορά, κάθε χρονιά, για να δει την πραγματική του αύξηση. Αλλά γενικά, να ξέρετε, ο πληθωρισμός ευνοεί τον δανεισμένο.
0: Μες.
1: Γιατί ουσιαστικά μικραίνει η παρούσα αξία των χρεών. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες βελτιώσεις. Αλλά παράλληλα με τις προπληρωμές που κάνει η κυβέρνηση, έχει βελτιώσει τους δείκτες. Βέβαια, εδώ η κυβέρνηση λέει ότι ένας λόγος που το κάνει αυτό είναι ότι φοβούνται μην ανέβουν τα επιτόκια και άρα θα ανέβουν και οι πληρωμές τόκων. Υπάρχει τεχνικός τρόπος να αντιμετωπίσει αυτό, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εδώ πολύ. Στις τράπεζες το κάνουν συνέχεια, είναι τα λεγόμενα interest rate swaps. Εγώ προσωπικά έχω διαχειριστεί για λογαριασμό χρηματοοικονομικών οργανισμών επιτοκιακό κίνδυνο. Υπάρχει λοιπόν τρόπος να κλείσεις, να φιξάρεις το επιτόκιο σου και να μην φοβάσαι την άνοδο επιτοκίων. Άρα αυτό που λέει η κυβέρνηση δεν στέκει. Το άλλο που λέει είναι ότι βελτιώνουμε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Και ξαναλέω, δεν τη βελτιώνεις, καμία χώρα που το κάνει αυτό στον κόσμο, δεν τη βελτιώνεις μειώνοντας το χρέος και στίβοντας την κοινωνία, τη βελτιώνεις δια της ανάπτυξης. Αλλά εδώ έρχεται το άλλο μεγάλο θέμα, ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, το συγκεκριμένο και η κυβέρνηση ειδικά, η οποία ήδη μετράει πολλά χρόνια στην εξουσία, δεν ενδιαφέρεται, δεν θέλει να ανοίξει την κοινωνία, να ανοίξει την οικονομία. Η υπόθεση των χρημάτων που γυρίζουν είναι μια υπόθεση που γυρίζει σε μεγάλα επίπεδα και σε κλειστά κυκλώματα. Ο μικρομεσαίος κυνηγείται, δεν αφήνουν την επιχειρηματικότητα να ανέβει, γιατί δεν θέλουν μια κοινωνία που να ανέρχεται οικονομικά και νοητικά, γιατί αυτή η κοινωνία δεν θα δεχόταν αυτές τις πολιτικές ηγεσίες. Και σε αυτή την κουβέντα δεν βάζω μόνο την κυβέρνηση, βάζω και την βουβή αντιπολίτευση, η οποία σε μεγάλο βαθμό, σε πολλά θέματα, λειτουργεί ως συμπολίτευση.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που μας λέτε τόση ώρα δεν τα έχουμε ακούσει τόσο απλά και με την ένταση που τα λέτε. Δεν ξέρω πώς πρέπει να πολιτευτείτε.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα.
0: Υπάρχει.
1: Εγώ κινούμαι στη Β' Πυραιός.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορεί οι φίλοι.
0: Και ψάχνετε κόμμα ήδη.
1: Δεν ψάχνω, δεν υπάρχει ακόμα το κόμμα.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Στο οποίο πιθανώς θα υπάρξει στη συνέχεια.
0: Το αναμενόμενο.
1: Είναι το αναμενόμενο, θα δούμε.
0: Κύριε Σαμαρά, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν. Θέλω να το τονίσω αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν τεχνοκράτης, πραγματικά θλίβομαι για αυτά τα ψέματα τα οποία λέγονται, αλλά και ξαναλέω για τη βουβαμάρα του πολιτικού συστήματος. Άνθρωποι που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, έρχεσαι και τους λες ότι εγώ πάω καλά γιατί παίρνω λεφτά από σένα και πληρώνω τους δανειστές. Και ακούω τα καλά λόγια των δανειστών. Αυτό είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Και επίσης δεν υπάρχει ένα σχέδιο για το αύριο. Δηλαδή, δεν προσπαθούν να βελτιώσουν τους δείκτες δια της ανάπτυξης,
0: ναι,
1: αλλά ουσιαστικά το μόνο που κάνουν είναι να λειτουργούν ως στιγμή φορείς πράκτορες.
0: Ναι. Επειδή είπα στο πρόλογο που έκανα ότι αυτή η κατάσταση έχει επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας,
1: λες,
0: αλλά έχει επιπτώσεις και σε πολύ μεγαλύτερα και σοβαρότερα θέματα, τα οποία δυστυχώς η καθημερινότητά μας δεν μας αφήνει να τα σκεφτούμε και να καταλάβουμε τη σοβαρότητά τους. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα του δημογραφικού. Και το δημογραφικό έχει σχέση με όσα είπατε
1: άμεση
0: μέχρι στιγμής και με όσα μας δείξατε μέχρι στιγμής.
1: Τώρα θα εκνευριστείτε περισσότερο, να ξέρετε. Γιατί θα σας δείξω.
0: Μάλιστα.
1: Ποια ήταν η πορεία των γεννήσεων στην πενταετία που μας πέρασε, δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2025.
0: Ναι.
1: Και για μένα αυτός είναι ο πιο δραματικός καθρέφτης της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν δουλειά, δεν μπορούν να σχηματίσουν οικογένειες, μένουν με τους γονείς τους. Εντάξει, το δημογραφικό έχει και άλλες αιτίες, δεν είναι μόνο αυτές. Αλλά μια βασική αιτία, η οποία χειροτερεύει κατά πολύ τα πράγματα, είναι η οικονομική δυσπραγία, η ανέχεια. Αν δούμε λοιπόν, αν δούμε μια επόμενη διαφάνεια που
0: ναι,
1: θα φέρει εδώ, ποια είναι σχετικά με την πορεία των γεννήσεων, θα δούμε ότι οι γεννήσεις το 2021 ήταν Η μπλε γραμμή είναι συνολικές γεννήσεις. Η πράσινη είναι αν εξαιρέσει κανείς τις γεννήσεις αλλοδαπών, ναι, με τα στοιχεία που παρουσιάζει κάθε χρόνο η Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Πηγή μου είναι η Ελστάτ εδώ. Άλλη δημόσια υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Πήγαμε από την ΑΔΕ, πήγαμε στην Ελστάτ. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πέσει, αν μιλάμε για το σύνολο των γεννήσεων, από τις 85.000 περίπου στις 65.500. Από το, μέσα σε 5 χρόνια αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δούμε τις γεννήσεις από Έλληνες πολίτες, είναι κάτω από τις 60.000 πλέον. Ενώ οι θάνατοι είναι διπλάσιοι.
0: Διπλάσιοι.
1: Διπλάσιοι. Η γεννήση στα γύρω των 120.000. Βλέπετε λοιπόν ότι, αν το δούμε σαν ποσοστό, οι γεννήσεις μέσα σε μία πενταετία μειώθηκαν κατά 23%. Βέβαια, για να είμαι έντιμος, θα με ρωτήσει κανείς, και φταίει η κυβέρνηση για το δημογραφικό? Όχι. Οι ευθύνες για το δημογραφικό είναι άλλες της κυβέρνησης. Αλλά εδώ βλέπουμε μια κοινωνία η οποία συντρίβεται. Ο πιο βαθύς δείκτης, αν θέλουμε, αυτής της συντριβής είναι η επιτάχυνση της δημογραφικής κατάρρευσης. Και πάλι γι' αυτό είναι ένα μέγα ζήτημα. Γιατί μια χώρα μπορεί να πληρώνει τα δανειά της, αλλά πρέπει να υπάρχει και αύριο αυτή η χώρα και πρέπει να υπάρχει και ο λαός αυτός. Υπάρχει λοιπόν εδώ πάλι ένα ζήτημα και για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, η οποία προβάλλει μια μαγική εικόνα προς τα έξω, προβάλλει πάντα την εικόνα που θέλει, αλλά και για τη βουδαμάρα της αντιπολίτευσης. Το δημογραφικό είναι το μείζον θέμα, το οποίο δεν συζητείται ποτέ.
0: Ναι.
1: Και θα έπρεπε, γιατί αυτό είναι το, εκείνο το σημείο το οποίο, όπως θα δείξουμε κιόλας, θα γεννήσει μεγάλα προβλήματα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σαν ορίζοντα πολύ κοντινό σε εμάς, βάζουμε το 2050 ενδεικτικά, για τους περισσότερους είναι ένας ορίζοντας που θα τον δούμε, θα δούμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δυσμενή όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης της οικονομίας και όλα τα σχετικά. Αλλά και όσον αφορά το αν αυτή η χώρα μπορεί να παραμείνει βιώσιμη. Λοιπόν, να πάμε, αν θέλετε, στην επόμενη διαφάνεια, γιατί θέλω να δείξω εδώ, έτσι με έναν πολύ απλό τρόπο, ποια είναι η αιτία, η βασική αιτία του δημογραφικού.
0: Ναι.
1: Το δημογραφικό ως θέμα έχει εμφανιστεί στην ελληνική κοινωνία ήδη από τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Όταν είχαμε μια μεγάλη μείωση των γεννήσεων. Είμαστε τότε, δεν είχαμε πολλές γεννήσεις, είμαστε 150.000, πέσαμε στις 100 στο τέλος της δεκαετίας του 80. Αυτό θορύβησε το πολιτικό σύστημα και έχουμε το πρώτο πόρισμα στη Βουλή για το δημογραφικό, έχει σημασία να το πούμε αυτό, 1993. Δεν είναι άγνωστο θέμα, ούτε μπορούμε να λέμε σήμερα κάθε χρονιά ότι ανακαλύπτουμε πόσο δραματική είναι η κατάσταση στο δημογραφικό. Είναι ένα θέμα που μας ερχόταν και το ξέραμε. Δείτε λοιπόν εδώ το μηχανισμό. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες έχουν πέσει κάτω από αυτόν τον δείκτη που θέλουμε στην δημογραφία, που θέλουμε κάθε γυναίκα αναπαραγωγής ηλικίας να γεννάει δύο παιδιά. Γιατί θέλουμε δύο παιδιά? Για να φέρει στον κόσμο ένα αγόρι και ένα κορίτσι κατά μέσο όρο. Να φέρει δηλαδή μια άλλη γυναίκα που να την αντικαταστήσει στην αναπαραγωγή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε κοντά, αν εξαιρέσουμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών, είμαστε κοντά στο 1,2 παιδιά ανά γυναίκα. Επίσης, έχω διαλέξει αυτό το νούμερο για να είναι πιο στρογγυλό. Και βλέπετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, σημαίνει ότι στην τωρινή γενιά οι 100 γυναίκες θα γεννήσουν 120 παιδιά. Αυτό σημαίνει δείκτης 1,2. Δηλαδή, στην επόμενη γενιά έρχονται ως νέοι 60 κορίτσια και 60 αγόρια. Βλέπετε ήδη ότι οι 100 γυναίκες θα φέρνουν στη ζωή 60 άλλες γυναίκες, 60 κορίτσια που θα γίνουν γυναίκες για να συνεχίσουν την αναπαραγωγή. Άρα η επόμενη γενιά είναι πιο μικρή. Και αν και αυτή συνεχίσει να είναι υπογόνιμη όμως η

0: προτεραιότητα και αν θέλετε και διαπραγματευτικά απέναντι και στους δανειστές.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα με μόνο κριτήριο το πότε και πώς θα αποπληρώνουμε τα χρέη. Τότε βέβαια δεν τέθηκε θέμα κουρέματος που ήταν μια συζήτηση που είναι μέσα στα πλαίσια κανονικών συζητήσεων. Δεν είναι λαϊκισμός αυτός. Όταν υπάρχει θέμα αδυναμίας αποπληρωμής μπαίνει και στη σχέση μεταξύ πιστούχου και πιστωτή και αυτή η κουβέντα. Και έχουν συμβεί στο παρελθόν τα πράγματα και σε εταιρείες και σε χώρες. Βέβαια, για τα μόνα χρέη, γιατί να το πούμε αυτό, για τα μόνα χρέη που δεν ενδιαφέρονται αν θα πληρωθούν ή δεν θα πληρωθούν, είναι τα χρέη των κομμάτων. Το οποίο είναι ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Για να μην μας κυνηγάει ο χρόνος, ας πάμε λίγο στο επόμενο για να δείξουμε κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Εξηγήσαμε εδώ την αιτία του δημογραφικού με έναν πολύ απλό ξεκάθαρο τρόπο. Ας το δούμε λίγο σε μια μεγάλη κλίμακα. Α, πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια για να δούμε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι συγκυριακό. Α, εδώ είναι οι τρεις δραματικές διαστάσεις του δημογραφικού. Το δημογραφικό σημαίνει αριθμητική συρρίκνωση, γύρανση του πληθυσμού, όλο και πιο λίγοι νέοι γεννιούνται και ερήμωση της περιφέρειας, όπως έδειξε ξεκάθαρα η τελευταία απογραφή, που και αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχουν συζητήσει. Ούτε υπάρχει σχέδιο για την αναζωογόνωση της περιφέρειας, ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, δεν είχαν ποτέ αυτά στην Ελλάδα. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, όπου θα δούμε αυτό που λέμε φυσικό ισοζύγιο, δηλαδή τη διαφορά γεννήσεων θανάτων. Όταν λοιπόν οι γεννήσεις ξεπερνούν, είναι θετικές, ξεπερνούν τους θανάτους, όπως ήταν παλιά, εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο εύρος από το 1955 στο 2024, βλέπετε λοιπόν ότι, ας πούμε, στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες είχαμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους προφανώς, αλλά από ένα σημείο και πέρα, μετά την δεκαετία του 80, άρχισαν να πέφτουν ραγδαία. Δεκαετία του 90, θάνατοι και γεννήσεις ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα. Και από το 2009 και μετά, βλέπετε αυτό το κόκκινο σημείο, εδώ έχω αφαιρέσει και τις γεννήσεις αλλοδαπών. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σωρευτικό έλλειμμα, είναι συγκλονιστικό το νούμερο αυτό. Αν πάρει δηλαδή κανείς και αφήσει θανάτους και γεννήσεις και πάρει το ισοζύγιο, έχουμε σε 16 συνεχόμενες χρονιές μείωση του πληθυσμού της χώρας σε ένα ποσό που φτάνει, είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ αυτά, 705.000. Και αν προσθέσουμε και τα στοιχεία του 2025, ξεπερνάμε τις 760. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε διαγράψει από το χάρτη, αυτή τη στιγμή διαγράφουμε κάθε χρόνο μια πόλη που έχει το μέγεθος της Αλεξανδρούπολης, 65.000 πληθυσμό. Σε αυτό το διάστημα έχουμε διαγράψει από το χάρτη 14 με 15 επαρχιακές πρωτεύουσες, δηλαδή έχουμε σβήσει μια Αλεξανδρούπολη, έχουμε σβήσει τα Γιάννενα, τη Λαμία, τα Χανιά και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Στη χώρα δεν μιλάει κανείς. Κύρια προτεραιότητα είναι να πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους. Αυτό είναι η τραγική ηρωνία της ουσιαστικά που στείνεται ως ηρωνία πάνω στο βιολογικό τέλος της χώρας. Και πραγματικά, όποιος έχει γνώση, την ποσοτική γνώση αυτών των στοιχείων, δεν μπορεί να μην είναι εκνευρισμένος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι αν υπήρχε μια υπεύθυνη ηγεσία για αυτό, δεν είναι κομματικό το θέμα αυτό. Είναι εξόχως πολιτικό. Μια ηγεσία που αισθανόταν το βάρος της ιστορικής ευθύνης, θα έπρεπε ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όχι ο μόνο τωρινός, να μην κοιμάται το βράδυ. Και όχι να προσπαθεί να εμπέζει στην κοινωνία. Η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα για το δημογραφικό, καθυστερημένα μεν, δεν τα πήρε από την αρχή της θητείας της. Έδωσε ένα επίδομα γέννησης παιδιού, μείωσε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, έδωσε κάποιες διευκολύνσεις στην απόκτηση στέγης. Είναι μέτρα καθαρά προσχηματικά, δεν αποτελούν στρατηγική ή δημογραφική και το αποτέλεσμα ότι ήταν ανεπαρκή εξ αρχής φαίνονταν αυτό, το είδαμε στην πορεία των γεννήσεων. Έχει επιταχυνθεί η δημογραφική κατάρρευση.
1: Κύριε Λαβέζε, το επίδομα που έδωσε δεν φτάνει το διδάξιο του μευτηρίου. Προφανώς δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
0: Είναι καθαρά προσχηματικά, ναι, αυτά που κάνουν. Δηλαδή λένε ότι εμείς πήραμε μέτρα για το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ίσως να είναι και μια δική της έτσι παρανόηση, δεν διαχειρίζεται την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα διαχειρίζεται με άλλο τρόπο, κάνει αυτά που θέλει. Διαχειρίζεται κυρίως την εικόνα που προβάλλει προς τον κόσμο.
1: Μόνο αυτό διαχειρίζεται. Ναι,
0: ναι, νομίζω ότι είναι κυρίως για.
1: Ναι. Αλλά γνωρίζει την πραγματικότητα. Την γνωρίζει απόλυτα.
0: Κοιτάξτε, την πραγματικότητα την ξέρει. Δεν ξέρω τώρα αν ξέρουμε με την ένταση που τα συζητάμε τα στοιχεία αυτά.
1: Πολύ απλά είναι τα στοιχεία που παρακολουθούμε.

0: παρουσιάσατε αριθμοί.
1: Θα σας πω τώρα, ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ναι. Γιατί αυτά τα στοιχεία εγώ τα παρουσιάζω περίπου 10 χρόνια. Εδώ βλέπουμε επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Είναι ένα διάγραμμα που έχω πάρει από τον ΟΗΕ, από το site του ΟΗΕ, που μας δείχνει την πορεία του ελληνικού πληθυσμού. Βλέπετε μια, τι θα συμβεί στο μέλλον, είναι αυτή η παχιά κόκκινη γραμμή. Μια κίτρινη περιοχή γύρω από αυτή, γιατί είναι διάφορα σενάρια που τρέχουν στον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι το εύρος των σενάριων που μπορεί να τρέξουν.
0: Όλα προς τα κάτω είναι πάντως.
1: Προς τα κάτω είναι. Η γενική τώρα μέση εκτίμηση, το μέσο σενάριο, εάν τα πράγματα συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς γεννήσεων κλπ., είναι ότι η Ελλάδα το 2050 θα είναι 8,8 εκατομμύρια. Το μέγιστο της το έφτασε περίπου γύρω στο 2010 και έκτοτε ο πληθυσμός πλέον είναι σε καθοδική πορεία. Το έλειξε και η απογραφή αυτό. Και το 2060 θα είναι 8,2 εκατομμύρια. Αυτό βέβαια είναι το λεγόμενο μεσαίο σενάριο. Υπάρχει και χειρότερο.
0: Υπάρχει χειρότερο.
1: Ναι, υπάρχει. Αλλά αυτό ήδη είναι αρκούντος τραγικό. Αρκούντος τραγικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πράγματα. Και αυτό είναι το στοιχείο που με εκνευρίζει, ξέρετε. Αν εγώ μπορώ ως ιδιώτης να τα βρω αυτά. Γιατί η εποχή μας ίσως έχει αυτή τη μεγάλη τύχη. Ότι μπορείς μέσω ίντερνετ να έχεις προσβάσει σε επίσημες πηγές που παλιά δεν μπορούσες. Αν λοιπόν εγώ μπορώ να τα έχω, οφείλω να πάω και ηγεσίες. Και ξαναβάζω στη συζήτηση όχι μόνο την κυβέρνηση,
0: αλλά
1: και οι ηγεσίες των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Να το πούμε έτσι λαϊκά, οι οποίες κοιμούνται όρθιες.
0: Ναι.
1: Επίσης και αυτές. Γιατί θα είχαν και μια ευκαιρία να ασκήσουν και μια αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι δραματικές οι προβολές οι πληθυσμιακές. Ανάλογες έρευνες έχει και η Eurostat. Επειδή μας λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ας πάνε σε στοιχεία της Eurostat. Δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτά είναι μαθηματικά μοντέλα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι θέμα γνώμης. Είναι θέμα αντικειμενικό με βάση τα δεδομένα, τα δημογραφικά και τους δείκτες που υπάρχουν σήμερα. Ας δούμε όμως παρακαλώ και την επόμενη διαφάνεια για να κάνουμε και εκεί μια παρατήρηση. Εδώ δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, βλέπουμε στοιχεία της απογραφής.
0: Ναι.
1: Και βλέπετε πόσο μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας μέσα σε μία δεκαετία. Είναι η επίσημη απογραφή της Ελστάτ.
0: Αναπεριφέρεια.
1: Αναπεριφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Θα σταθώ ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, ξέρετε. Η Δυτική Μακεδονία έχει το χειρότερο ποσοστό, περίπου 10%. Και μέσα εκεί υπάρχει και ο πρωταθλητής της χώρας, μείον 16,3%, ονομός Γρεβενών. Λοιπόν. Η Δυτική Μακεδονία είχε ως βασική οικονομική δραστηριότητα τα λιχνητικά εργοστάσια. Λοιπόν, αυτή τη δραστηριότητα, γιατί πάντοτε προέχουν άλλα πράγματα από την επιβίωση της χώρας, προέχει η πράσινη ανάπτυξη. Δεν ξέρω ποιους ωφελεί η πράσινη ανάπτυξη τελικά.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εμείς που είμαστε γεμάτοι με φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, δεν βλέπω να μας ωφελεί πουθενά αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν. Εδώ βλέπετε ξεκάθαρα, ξεκλειδώνουμε και αυτό το στοιχείο, ότι δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματος η επιβίωση αυτής της χώρας. Πας δηλαδή να κλείσεις τη βασική οικονομική δραστηριότητα, που είναι, αν θέλετε, και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας, γιατί η φθηνή ενέργεια είναι στοιχείο που σε βοηθά να είσαι ανταγωνιστικός, έτσι δεν είναι? Πας λοιπόν και κλείνεις τη βασική οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχεις κάποιο σχέδιο να την αντικαταστήσεις με κάτι άλλο, στην περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για ποια δημογραφική πολιτική να μιλήσουμε? Δεν ξέρω αν η λέξη είναι εντυπωσιακό ή εκνευριστικό σε αυτά που λέω.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, δεν προσπαθώ να λαϊκίσω.
0: Ας το αφήσουμε αυτό, γιατί είναι η δικαιολογία κάθε εξουσίας.
1: Ναι, αυτά που λέμε στοιχεία.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας που ακούει είτε συμφωνεί μαζί μου, αυτά που λέω δεν μπορεί να τα αντικρούσει.
0: Μπορεί να τα συζητήσει, ναι. Άρα θα αφήσουμε στην άκρη τα περί λαϊκισμού, είναι η καραμέλα.
1: Αυτά είναι η εύκολη απάντηση για να
0: δώσουμε.
1: Όχι,
0: δεν μας αρέσει, το λέμε είναι λαϊκισμός.
1: Ας απαντήσουμε λοιπόν στα στοιχεία. Όχι σε αυτό, όχι σε μένα, δεν έχει νόημα.
0: Να.
1: Ας απαντήσουμε στα στοιχεία.
0: Να.
1: Και ξέρετε, όλα αυτά, όπως είπαμε, έχουν και μια άλλη δραματική, πολύ δραματική διάσταση. Είναι η βαθιά γύρανση του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί? Είναι πολύ απλό να το καταλάβει κανείς. Όταν στη ζωή έρχονται όλο και πιο μικρές γενιές νέων ανθρώπων, η κοινωνία γερνάει κατά μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέταρτη πιο γερασμένη κοινωνία στον κόσμο, στον πλανήτη, με μέσο όρο περίπου 48 έτη, αν θυμάμαι καλά το τρέχον νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και μπορούμε εδώ να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, νομίζω αυτή είναι, που δείχνει τις προβλέψεις για το πώς θα είναι η ηλικιακή διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά είναι πάντα στοιχεία του ΟΗΕ, είναι η Υπηρεσία Δημογραφικών Αναλύσεων του ΟΗΕ και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Βλέπετε λοιπόν την εικόνα που υπάρχει το 2024. Έχουμε τρεις ηλικιακές ομάδες. Με πράσινη είναι η νέη ηλικία 0-19 και βλέπετε ότι το 2024 είχαμε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων στη χώρα. Οι νέοι λοιπόν ήταν το 1,9, ενώ ήταν 5,8 εκατομμύρια αυτοί που ήταν 20-64, δηλαδή ας το πούμε η παραγωγική ηλικία.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που είναι σε ηλικία, η τρίτη ηλικία συνταξιοδότηση, 65 και πάνω, ήταν τα 2,4, περίπου δηλαδή το 24% του πληθυσμού. Αυτό είναι ένας πληθυσμός γερασμένος, αλλά ακόμα είναι κάπως ισορροπημένος. Δείτε ποια είναι η εικόνα του 2050, και είναι μια εικόνα που δεν θα αλλάξει, δεν προλαβαίνει να αλλάξει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι νέοι θα είναι πολύ λιγότεροι, αν το διαβάζω καλά, ναι, είναι 1,4.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μισό εκατομμύριο λιγότεροι. Mm. Αυτή η ομάδα που θα έχει μειωθεί σημαντικά είναι η παραγωγική ομάδα.
0: 4,3.
1: Και εδώ πολύ αυξημένη, 3,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι, σε ένα πολύ μικρότερο πληθυσμό, 8,8 εκατομμύρια. Δηλαδή θα είναι το 35% του πληθυσμού ή άνω των 65 ετών.
0: Nice.
1: Εδώ αυτό μας λέει τα πάντα, ξέρετε. Μας λέει ότι δεν θα υπάρξει σύστημα συνταξιοδότησης, περίθαλψης. Η περίθαλψη θα είναι μόνο για όσους έχουν χρήματα. Τα δημόσια οικονομία, η νοσοκομεία θα προσφέρουν μια υποτυπώδη περίθαλψη. Μας τα λέει ήδη ο κύριος Στουρνάρας αυτά όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια είναι και για άλλους λόγους που δεν.
0: Κάντε ασφάλεια, μας λέει. Ναι,
1: ναι, μας λέει να κάνουμε ιδιωτική ασφάλεια. Δηλαδή, πάντα ότι εμείς είμαστε αυτοί που δεν κάναμε αυτό που έπρεπε, ενώ εκείνοι έχουν κάνει όλα τα σωστά.
0: Ναι.
1: Όταν, ας πούμε, πηγαίνανε και βάζανε παλιές κυβερνήσεις, επιδραχμής, βάζανε ατόκιστα τα αποθεματικά του δανείου στις τράπεζες σε εποχές που το επιτόκιο ήταν 25%, δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Ή όταν διαχειρίστηκαν όπως διαχειρίστηκαν τα αποθεματικά των ταμείων τον καιρό των μνημονίων. Δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Όταν σπαταλάγανε χρήματα που είχαν διωγγωθεί οι δαπάνες για την περίθαλψη, να μην εξηγήσουμε το γιατί εδώ, γιατί θα πάμε σε άλλη συζήτηση. Δεν έγινε τίποτα για όλα αυτά. Φταίμε εμείς δεν κάναμε ιδιωτική ασφάλιση, ξέρετε. Με έναν τρόπο, εγώ ξέρετε αυτό το θεωρώ λίγο, όταν πάντοτε. Εντάξει, ο λαός έχει τις ευθύνες του, δεν είναι και τέλειος, εντάξει. Δεν θέλω να λέω πάντα ότι φταίνει άλλοι και όχι ο λαός. Αλλά στην τελική ανάλυση, όταν εσύ δεν έχεις κάνει ως ηγεσία αυτά που πρέπει και να τα γυρίσεις στο τέλος όλα στο λαό, είναι μια συμπεριφορά που θα την χαρακτηρίζει χιδέα λίγο.
0: Ναι.
1: Ως ανέντιμη. Αλλά αυτό ας το αποτιμήσει όπως θέλει ο καθένας. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, γιατί ξεκινήσαμε από τα οικονομικά και δώσαμε μια εικόνα.
0: Υπάρχει άμεση σύνδεση.
1: Σαφώς. Και τι θέλω να πω με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι όταν η μέγιστη προτεραιότητά σου, εσύ που είσαι πολιτική ηγεσία και πρέπει να τα ξέρεις αυτά, όλα, αν δεν ξέρεις αυτά, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει λοιπόν να ξυπνάς κάθε μέρα με πώς θα το αντιμετωπίσεις ή έννοια σου είναι αλλού. Πώς θα εμφανιστούμε αρεστοί, ότι μειώσαμε τους δείκτες, πήραμε τα εύσημα των οίκων αξιολόγησης, τι καλά που πάμε, πληρώνουμε τα χρέη μας, πώς θα πληρώνουμε όμως, ουσιαστικά στείλοντας τον κόσμο που δεν βγάζει το μήνα. Δεν του δώσαμε ανάπτυξη, γιατί και αυτό το φοβούνται. Δεν το θέλουν. Λειτουργούν ως οι αθόρυβοι εισπράκτορες με βασικό εργαλείο τον πληθωρισμό.
0: Και τελικά από τους αριθμούς που δείξατε στείλουν για τη χώρα.
1: Θα έλεγα ότι συντρίβουν την κοινωνία για να πληρώνουν, να ξοφλούν πρόωρα τους δανειστές. Αυτή είναι η προτεραιότητά τους. Για να εμφανίζονται εντάξει και έτσι να ικανοποιούν αυτούς περισσότερο από το τι συμβαίνει με τον κόσμο. Για τον κόσμο υπάρχουν τα επιδόματα τα οποία από τα λεφτά του έρχονται, ένα μέρος των χρημάτων τα γυρίζουν πίσω.
0: Ελπίζω ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό.
1: Υπομορφή ελεημοσύνης. Υπομορφή ελεημοσύνης έρχεται πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπετε τι ωραία που ξεπληρώνουν τα χρέη της χώρας με τα λεφτά που παίρνουν από τους πολίτες. Τα δικά τους χρεώσκοματα δεν τα ξεπληρώνουν. Κάποια στιγμή βέβαια τα ξεπληρώσουν πάλι εις βάρος των πολιτών με διαγραφές χρεών.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν λένε τίποτα. Εκεί τους αρέσουν οι διαγραφές χρεών. Και είναι εντάξει που δεν γίνεται να τα πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Πάνω από ένα δις χρωστάνε τα πρώην μεγάλα κόμματα εξουσίας και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Παριστάνουμε τους ικανοποιητικούς και επιτυχημένους, τους άριστους διαχειριστές που πληρώνουν εξαιρετικά τους δανειστές.
0: Να κάνω μια ερώτηση, επειδή είδα ότι μπήκατε και στον ΟΗΕ και βρήκατε
1: το
0: δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Ρίξατε μια ματιά τι γίνεται στην Τουρκία.
1: Ας το δούμε αυτό, το έχω φέρει σαν τελευταίο έτσι slide, γιατί πολλές φορές λέμε για την Τουρκία. Εδώ πάλι είναι η πρόβλεψη που έχει κάνει ο ΟΗΕ. Βλέπουμε ότι έχει ένα πλαφόν το 2050 που φτάνει μια οροφή τα 90 εκατομμύρια. Ίσως κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο το αναλύσουμε αυτό, να πούμε ότι η Τουρκία μπαίνει και αυτή σε υπογεννητική φάση, στα παράλια κυρίως, δηλαδή στην περιοχή Ανατολικής Θράκης, Κωνσταντινούπολης, που είναι μεγάλο αστικό κέντρο, όλα τα παράλια τα μικρασιατικά, βρίσκεται στο 1,5 παιδί ανά γυναίκα. Άρα λοιπόν φρενάρει, αλλά φρενάρει σαν πληθυσμό πολύ μεγάλο, ήδη πολύ μεγάλο, ξεπερνάει τα 80 εκατομμύρια. Και αυτοί όμως που συνεχίζουν για την ώρα να γεννάνε με μεγάλους ρυθμούς είναι οι νοτιοανατολικές επαρχίες, με ρυθμούς που φτάνουν τα 3,4 παιδιά ανά γυναίκα, είναι οι Κούρδοι. Άρα ένα μεγάλο κοινωνικό ζητούμενο και ένα θέμα για την Τουρκία στο μέλλον είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να ενσωματώσει τους Κούρδους στο αφήγημα του τουρκισμού, γιατί το ποσοστό των Τούρκων στην κοινωνία βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε για συζήτηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Βέζο, να πολιτευτείτε πάντως, γιατί ξέρετε, εντάξει, πέρα από το χιούμορ.
1: Θα σας πω γιατί, πώς να το σκεφτώ.
0: Πέρα από το χιούμορ, επειδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο που άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά τους, ξέρουν τα θέματα τους, έχουν μια δικαιολογημένη έτσι συστολή να εμπλακούν σε αυτό το πολιτικό τσίρκο που ζούμε. Αυτό όμως αφήνει ανοιχτό το γήπεδο για όλους αυτούς που βλέπουν να πρωταγωνιστούν στην πολιτική σκηνή. Άρα θα πρέπει όσοι μπορείτε κάτι να προσφέρετε να το τονίσετε.
1: Θα σας απαντήσω για αυτό. Εγώ όμως τώρα πιστεύω ότι ήταν καλύτερο να παρεμβαίνω δημόσια, γιατί αν έμπανα κάτω από τη σκέπη ενός κόμματος θα μειώνονταν άμεσα η εμβέλεια αυτών που λέω. Παρόλο ότι αυτά που λέω εγώ συνήθως είναι στοιχεία, είναι δεδομένα. Ναι. Και λόγω του ότι η βάση μου είναι οι θετικές επιστήμες, πάντα επικαλούμε τη λογική των ανθρώπων. Περιμένω οι ίδιοι να καταλάβουν, να βγάλουν τα συμπεράσματα. Όλο και πιο πολύ όμως αισθάνομαι πλέον, όσο μεγαλώνω, ότι είναι υποχρέωσή μου να κάνω κάτι περισσότερο, γιατί βλέπω ότι το πολιτικό σύστημα στη χώρα δεν λειτουργεί με τους όρους που εγώ θα περίμενα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πραγματικά προσπαθεί να λύσει. Είναι ένα σύστημα που κυρίως προσπαθεί να αναπαραχθεί το ίδιο εις βάρος της κοινωνίας. Βέβαια, ξέρετε, ένα από τα θέματα όμως είναι ότι τα κόμματα τα υφιστάμενα δεν δίνουν διέξοδο σε ανθρώπους που θα θέλανε να μπουν στον χώρο της πολιτικής. Άρα εκεί είναι το σημείο το δύσκολο. Εάν μου δοθεί η διέξοδος από ένα καινούριο κόμμα που περιμένουμε, δεν μπορώ εγώ να ξέρω τι θα γίνει, όπως είπα, πιθανώς να είμαι στη Β' Πυρός. Αυτή τη φορά το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Εμείς θα βάλουμε έτσι και αλλιώς, είτε είστε στο κόμμα είτε όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσία.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
4: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως εμείς.
5: Μην τα παρατάς τραυματισμένα στο δρόμο.
6: Σταμάτα. Σκύψε πάνω τους. Περίθαλψέ τα. Βοήθησέ τα.
7: Θα σου άρεσε να πεθάνεις στο δρόμο βοήθητος.
8: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους. Από στιγμές. Από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: 40 χρόνια μούρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Είναι ο καφές της Κυριακής της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV και είναι μια εκπομπή που εδώ και αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα, σας κρατά συντροφιά αυτή την ώρα κάθε Κυριακή πρωί και σας ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις και διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές. Ραντεβού λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, θα επιχειρήσουμε να δούμε το διεθνές πλαίσιο όπως διαμορφώνεται. Νομίζω ότι κυρίαρχο στοιχείο που αφορά την ελληνική κοινωνία, νομίζω και την πολιτική ηγεσία, είναι η προκλητική και πάλι στάση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή μας και σε ό,τι αφορά εμάς. Φαίνεται λοιπόν, και το οποίο είδησε ευτυχώς και το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι κάθε φορά που κάτι ανακοινώνει, παρεβαίνει η Τουρκία και το αμφισβητεί. Αυτό λέγεται, κυρίες και κύριοι, δορυφοριοποίηση, που εδώ και καιρό το επισημαίνουμε από την συχνότητα αυτή και το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι σήμερα επόφευε. Χθες με μια ανακοίνωσή του διαπιστώνει ακριβώς αυτό, ότι κάθε φορά που κάνει μια ανακοίνωση και μάλιστα σε θέματα που πολλές φορές αφορούν το εσωτερικό της χώρας, παρεβαίνει η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, θέλει οτιδήποτε κάνει η Ελλάδα, οτιδήποτε, είτε την αφορά είτε δεν την αφορά, να της δίνει λογαριασμό. Εάν αυτό δεν είναι εξάρτηση και δορυφοριοποίηση, πείτε μας εσείς τι είναι. Το άλλο σημαντικό στοιχείο στην ευρύτερη περιοχή είναι η εξελίξη στη Συρία. Οι SDF, οι δυνάμεις δηλαδή, οι κουρδικές διαλύονται και οι Κούρδοι εντάσσονται μέσα στο εσωτερικό γίγνεσθε της Συρίας, αλλά νομίζω ότι και άλλα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή έχουν ενδιαφέρον, τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, επίτιμος αρχηγός ΓΕΙΘΑ και πτέρυγος στην αποστρατεία. Αρχηγέ, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και δική μου χαρά που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Λοιπόν, επειδή τώρα ο κύριος πτέρυγος έχει ασχοληθεί, θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, να πούμε ότι είναι ο υπεύθυνος άμυνας της Ελλάς και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε θα κάνει και πολύ καλή δουλειά. Εύχομαι, κύριε αρχηγέ, να έχετε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι πεπειραμένοι από τα στρατιωτικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και τις σχέσεις μας με την Τουρκία πρέπει να έχουν λόγο στο δημόσιο χώρο, διότι έχουν ένα background διαμορφώσει από την πολύχρονη παρουσία τους στο στρατό, που μόνο αυτοί ίσως καλύτερα από πολιτικούς μπορεί να έχουν καθοριστικό λόγο στο πώς αντιμετωπίζεται μια δύναμη σαν την Τουρκία, η οποία συνέχεια προκαλεί. Το πάνε λοιπόν Θράσος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας.
0: Βασίλης Κυραντζόπουλος, Ιρανολόγος, με συγχωρείτε, Τουρκολόγος.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λίγο πολύ αυτά κοντά είναι εκεί, θα γίνετε και Ιρανολόγος σε λίγο, εκτός αν έρθει σε αντίθεση μετά με το Λεκάκι.
3: Δεν είναι παντού. Παντού είναι άλλοι, εγώ είμαι συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Είναι και Κωνσταντινοπολίτης, είναι Κωνσταντινοπολίτης, είναι Αλεξανδροπολίτης. Εν πάση περιπτώσει, από την Αλεξάνδρεια. Από την Αλεξανδρέτα. Και ο υποναύαρχος στην αποστρατεία Δημήτρης Τσαϊλάς. Ευχαριστώ πολύ, Ναύαρχε.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, το γενικό πλαίσιο συνήθως το δίνει ο κύριος Ευτυχίδης. Να βάλουμε το γενικό πλαίσιο και μετά πάμε στα εξειδικευμένα. Όχι, εγώ έχω δώσει το γενικό πλαίσιο ο κύριος Ευτυχίδης. Παρακαλώ τον κύριο Ευτυχίδη να πάρει το λόγο.
2: Θα ήθελα να μείνω στο τέλος, αν είναι δυνατόν, Παντελή.
0: Κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Έτσι.
3: Μάλιστα. Ο πρώτος λόγος και ο καλύτερος λόγος πρέπει να είναι για να κρατήσει τους θεατές μου. Τι έγινε αυτή την εβδομάδα στην Τουρκία, έτσι να πάμε. Για το γενικό, αν θέλετε, το ντρόν στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι πρώτο γεγονός. Θυμόσαστε εν καιρό εκεί όταν είχαμε προβλήματα με το αναζήτηση πετρελαίου και τα λοιπά, ένα ντρόνς είχε πετάξει μεταξύ Ρόδο και Καστελόριζο για πάνω από 5 ώρες. Αυτό βεβαίως το ξεχάσαμε και τώρα το βλέπουμε το ντρόνς της Αλεξανδρούπολης σαν ένα νέο γεγονός. Θέλω να πω ότι η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια με συγκεκριμένο στόχο και σχέδιο συνεχίζει να πιέζει και να περικυκλώνει την Ελλάδα. Όπως έχω πει πολλές φορές, 3 χρόνια πριν το είπα, η Τουρκία με μαθηματική ακρίβεια θα επιτεθεί στην Ελλάδα, αν και ο κύριος Ταϊλάς διαφωνεί. Λοιπόν, Ας έρθουμε στα δικά μας τα επίκαιρα, όπως λέει ο κύριος Σαβίδης. Δύο πράγματα έχω να πω για την Τουρκία και ένα το τι γίνεται στην Συρία. Βασικά 23 του μηνός έχουμε μια συνάντηση Ισραήλ, Ιορδανία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προορίζονται να υπογράψουν, λέει, συνθήκη άμυνας και στήριξης. Αυτό βεβαίως περνάει στα ψηλά γράμματα και έχοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στήσανε ένα μεγάλο αεροπορική βάση στη Ιορδανία, το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά στην Συρία, ο Μαζλούμ Αμπτή της YPG είπε ότι θα καταργηθεί το YPG και θα αναλάβει συνεργάτη σύμβολος με τον Αλ-Σαρά. Λένε ότι η κουρδική γλώσσα θα είναι επιλεγμένη γλώσσα σε λύκεια, σε όποια λύκεια, σε όλη την επικράτεια, για δύο ώρες εκπαίδευση ανά εβδομάδα τουλάχιστον. Και έτσι το ΣΕΔΕΓΕ αυτοδιαλύθηκε και βλέπω το Μαζλούμ Αμπτή να συμφωνεί στο μότο ένα κράτος, ένα στρατός και μια κυβέρνηση. Βεβαίως αυτό ήταν και απέτηση της Τουρκίας, αυτό να μην το ξεχάσουμε, κατά προέκταση κάπως το θέμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, λεπτομέρειες στην συζήτηση που έγινε ο Σαρά Μαζλούμ Αμπτή είναι ότι οι τέσσερις κουρδικές ταξιαρχίες, η κάθε μία θα μειωθούν σε 1500 άνδρες αναμονάδα και θα ενταχθούν στο Συριακό στρατό. Η ερώτηση που τίθεται, οι υπόλοιποι τι θα γίνουνε, αυτό ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί. Από την άλλη πλευρά, το YPG, δηλαδή η γυναικεία ταξιαρχία των Κούρδων, δεν θα ενταχθεί στο στρατό και θα γίνει ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο θα δρά μόνο στις κουρδικές περιοχές, δε ως κύριο χώρο βορειοανατολικά της Συρίας. Και έτσι, ενώ είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 25 θα υπάρχει σύνταγμα, νέο σύνταγμα, χωρίς να υπάρχει νέο σύνταγμα, αρχίζουν με προοδικά διατάγματα και διμερείς συμφωνίες να κλείνει η υπόθεση αντιπαράθεση Κούρδων Αράβων στη Συρία. Εδώ έχουμε βεβαίως και το ζήτημα των Δρούζων, που με την υποστήριξη του Ισραήλ οι Δρούζοι άρχισαν να αντιδρούν και ζητάν ανάλογα ζητήματα αυτά που δόθηκαν στους Κούρδους στο YPG. Αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Ένα πολύ βασικό ζήτημα είναι ότι ο Μαζλούμ Αμπτή ζήτησε να γίνει μια επιτροπή Κούρδων από τη Συρία και να επισκεφθούν το Εντζαλάν. Εδώ ακριβώς έρχεται το ζήτημα ότι θα δώσει άδεια η Τουρκία ή όχι, και από την άλλη πλευρά κατά πόσο αυτά που γίνονται δεκτά στη Συρία με την ευλογία της Τουρκίας θα γίνουν δεκτά και στην Τουρκία. Δηλαδή οι άνδρες του PKK θα ενταχθούν ως ειδική ομάδα ή θα βαφτιστούν ένα τουρκικό στρατός. Δεύτερο, θα υπάρξει κουρδική γλώσσα σε όποια λύκη επιθυμούν στην Τουρκία. Και τρίτο, εάν υπάρξει μια σχετική αυτονομία στις κουρδικές περιοχές. Και αυτό στο πέρας του χρόνου θα το δούμε. Αλλά το πανικό σίγουρο είναι αυτό που έλεγα και πιο πριν, ότι εκεί το θέμα σιγά σιγά κουρδικό επιλύεται και αν ο Ερντογάν για να μείνει στην εξουσία χρειάζεται θερμό επεισόδιο, αυτό θα γίνει ή με τη Δύση και πάρα πολύ μικρή μια πιθανότητα με τον Βορρά, αλλά όχι Ανατολή και Νότο. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία δεν θέλει να διαλυθεί το Ιράν, αλλά με τις διάφορες συμφωνίες που έχει κάνει στον επερχόμενο πόλεμο τώρα, διότι αυτά τα βλέπουμε από τις δηλώσεις Ρούμπιο και Τραμπ ότι επέρχεται ένας άλλος πόλεμος, η Τουρκία ποια θέση θα πάρει. Το μοναδικό το ζήτημα που επιθυμεί η Τουρκία είναι να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν, ούτως ώστε οι Σιίτες να δυνατήσουν και σε αυτή την αδυναμία να μέσα οι Σουνίτες να επικρατήσουν υπό την διοίκηση της Τουρκίας. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η Τουρκία σιγά σιγά...
0: Έχει Σουνίτες στο Ιράν που μπορούν να επικρατήσουν στο Ιράν. Έχει Σουνίτες στο Ιράν.
3: Έχει βέβαια, αλλά δεν μπορούν να επικρατήσουν.
0: Έχει, αλλά είναι δύσκολο τώρα σε μια χώρα η οποία είναι η αιχμή του δόρατος του Σιιτισμού να επικρατήσουν οι Σουνίτες.
3: Εάν πέσει το καθεστώς, δεν ξέρετε ποιος θα έρθει στην εξουσία.
0: Ναι, προχωρήστε, ορίστε.
3: Λοιπόν, τι γίνεται στην Τουρκία, μέσα στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή το ΑΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι θα αναβαθμιστεί η λειτουργία της Βουλής. Παρά την τήρηση του συντάγματος, τη μη τήρηση του συντάγματος σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, αυτό θα πει ότι ο Ερντογάν αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από τις αρχικές του θέσεις, όχι ότι θα φύγει, αλλά απλώς θέλει να πάρει άλλους ψήφους από το λαό για να μπορέσει να αλλάξει το σύνταγμα με τους 400 βουλευτές που θα βγάλει. Από την άλλη πλευρά, το ΚΧΠ, δηλαδή αυτό που έμεινε, Ρεπουμπλικάνοι, γιατί ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα πήγε και ίδρυσε το νέο κόμμα, το Γενή Πάρτη, κάτω από το ΣΒΕΖΕΛ, το ΚΧΠ άρχισε να στέλνει σε πειθαρχικό όλα τα μέλη του που πρόσκυνταν και δεν φύγανε στο Γενή Πάρτη σε πειθαρχικό. Αυτό θα πει ότι αδυνατεί πολύ πιο περισσότερο για αντιπολίτευση στον Ερντογάν. Από την άλλη πλευρά, οι μεταλλουργούχοι είχαν για πάρα πολύ καιρό εκδηλώσεις για να πάρουν τους μισθούς τους και τα επιδόματα, το οποίο εν μέρει αυτών δόθηκαν, αλλά και παράλληλα φυλακίστηκαν δύο βασικοί συνδικαλιστές. Και έτσι τώρα ο Ερντογάν απλώθηκε και σε ένα άλλο μέρος, αρχίζοντας να κυνηγάει τους συνδικαλιστές ισχυρών συνδικάτων. Και το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό, την περίοδο που διανύουμε, αν το παραμείναξουμε με τα παλιά ιστορικά δεδομένα, μετά από το κάψιμο της Βουλής 16 στην Γερμανία, το οποίο είναι ίδιο το 15-16 εβδόμου της Τουρκίας, τώρα ερχόμαστε στη σειρά τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Με αυτό τι εννοώ, ακριβώς εδώ και 15 μέρες η Τουρκία έχει ένα μεγάλο κυνηγητό κατά των μουσουλμανικών ισχυρών ταγμάτων. Βεβαίως πρώτα χτυπήσανε το τάγμα τον Σουλεϊμάν δηλαδή, το οποίο το τάγμα βεβαίως έκανε αντιπολίτευση στον Ερντογάν και επίσημα είχαν δηλώσει ότι κανένα μέλος του τάγματος δεν θα ψηφίσει ΑΚΕΠΕ. Ήταν το πρώτο τάγμα που χτυπήθηκε και βάλανε χέρι στην περιουσία τους και 32 άτομα φυλακίστηκαν. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που μπορεί να γίνει ανεκτό από την πτέρυγα των ΑΚΕΠΕ, βάση του ΑΚΕΠΕ δηλαδή, διότι ήταν αντιπολίτευση. Όμως αυτό που προκένησε μεγάλη αντιπαράθεση είναι ότι υπήρχε και ένα άλλο τάγμα Φουρκάν που ήταν καθ' την αρχιβεντή, όπως το τάγμα του Ερντογάν, και αυτή ήταν τη σκέψη Ιρφανιέ. Ιρφανιέ είναι το ισλαμικό, η ισλαμική σκέψη των γνωστικών της Ελλάδος. Δηλαδή, ο γνωστικισμός, τη γνωστική, πέρασαν τη θεωρία του μέσα στο ισλαμικό τάγμα, το οποίο αυτό ονομάστηκε Ιρφανιέ. Και ο Ερντογάν σύριζε το Ιρφανιέ. κατά προέκταση χτυπήσανε ένα τάγμα που ήταν 100% κοντά στον Ερντογάν και από αυτό το τάγμα φυλακίστηκαν 62 άτομα. Και τώρα λέμε ότι θα πάρει σειρά και τα άλλα ισχυρά τάγματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Γιατί χτυπώντας τα τάγματα, όπως έκανε σε εταιρείες και σε κόμματα, το καθεστώς όρισε θεματοφύλακες στη διοίκηση αυτών των ταγμάτων. Τι θα πει θεματοφύλακας, όπως γνωρίζουμε, όπως χτυπούσαν τα οικονομικά κέντρα εργοστάσια στην Τουρκία, όπου οι θεματοφύλακες σαλαμοποιούσαν την επιχείρηση και την πουλούσαν και ο εργοστασιάκης ή ο άτομο που είχε την περιουσία. Αποφυλακιζόνταν και αθώνονταν, όταν έβγαινε έξω δεν έβρισκε την περιουσία του, δεν έβρισκε τα κέντρα παραγωγής του, διότι είχαν ήδη φαλιτάρει ή είχαν πουληθεί. Κατά προέκταση το ίδιο πράγμα βλέπουμε να γίνεται και στα τάγματα. Τώρα να έρθουμε στο δίδαγμα αυτής της ιστορίας. Εάν τώρα ξεκίνησε να χτυπάει και τα θρησκευτικά τάγματα, βεβαίως υπάρχει και μια μεγάλη προσπάθεια να καπελώσει την οικονομία της Κωνσταντινούπολης, που ήταν η μοναδική και ισχυρότερη οικονομία της Τουρκίας, που αντιστάθηκε στον Ερντογάν. Και τώρα προσπαθούν να πάρει από μια πλευρά την οικονομία της Κωνσταντινούπολης και από την άλλη πλευρά χτυπάει θρησκευτικά τάγματα. Αλλά τι επιδιώκει, δηλαδή εάν επιτεθείς παντού, όλοι μαζί αν γυρίσουν κατά σου, τι θα γίνει. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο στίχημα και ερώτημα στην Τουρκία. Γιατί, διότι εάν ο Ερντογάν θα δει ότι συνταγματικά δεν βγαίνει, από τη Βουλή μπορεί να πάρει αναθεώρηση συντάγματος, αλλά δεν θα γίνει τα άρθρα που βάζει, το τελευταίο χάρτη που πρέπει να παίξει είναι το θερμό επεισόδιο, που κατά διάρκεια θερμού επεισοδίου δεν αλλάζει ο πρόεδρος στην Τουρκία. Και αυτό ακριβώς για πέμπτη φορά.
0: Και με ποιον θα το κάνει αυτό, κύριε Κυρατζόπουλε?
3: Εμείς είμαστε οι πρώτοι υποψήφοι. Αυτό είναι γεγονός και βλέπετε ότι και τα drones και τα αεροπορία σταθερά σε διαφορετικά σημεία παίρνουν πληροφορίες από Αιγαίο και νησιά μας. Και όχι μόνο αυτό, βλέπω ότι έχουν πάει μέχρι Αλεξανδρούπολη για να δουν εκεί η βάση των Ηνωμένων Πολιτειών τι έχει φάρει και τι κάνει. Αλλά έχει συλλέγει σταθερά πληροφορίες από την Ελλάδα και τα ενημερώνει, up to date κάνει, και εμείς απλώς κάνουμε διαβήματα. Δηλαδή όταν μπαίνει ένα ξένα υπτάμενο μέσα στην χώρα σου, το καταρρίφθεις. Δεν το κοιτάς, ούτε αναχαιτίζεις.
0: Θα μας πει γι' αυτό ο κύριος Τέραχος, ο αρχηγός.
3: Ναι, θα μας
0: δώσει. Γιατί είναι και ένα δικό μου ερώτημα το οποίο θα το απευθύνω. Όταν παραβιάζει τον ενάριο χώρο σου ένα ντρόν, το οποίο δεν έχει και ανθρώπους μέσα, για να έχεις και έτσι επιπτώσεις ανθρώπινες, μπορεί να καταλάβω γιατί το. Ή για τη σηκώνουμε F-16 για να χαιτήσει ένα μικρό πραγματάκι. Λοιπόν, θα μας τα πει όμως όταν έρθει η σειρά του, κύριος.
3: Okay. Και τελευταίο πράγμα να σας πω, διότι βλέπω τα 15 λεπτά μου τα εξάντλησα. Δηλαδή πάντα μαζεύω εδώ πληροφορίες, δεν ξέρω πόση ώρα αντέχουν αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, το τελευταίο που θα πω είναι ότι η ΕΔΑΔ, Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τρίτη φορά έδωσε εντολή στην Τουρκία να απελευθερωθεί ο Οσμάν Καβάλα, διότι δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν οποιοδήποτε κατηγορία κατά αυτού και τον έχουν 8 χρόνια φυλακή.
0: 9.
3: Ναι, 9. Πάει στο ένα του, σωστά. Λοιπόν, σε αυτό επάνω βγήκε ο σύμβουλος του Ερντογάν και είπε οι δικαστές να ξέρουν το ανάστημά τους. Λέει για τους δικαστές της ΕΔΑΔ, έτσι. Πιστεύοντας ότι είναι οι δικαστές στη χώρα του που όποτε θέλει τον βάζει φυλακή για μια αποφάση που δεν του αρέσει ή τον εξορίζει και ο άνθρωπος επειδή μένει χωρίς δουλειά και δεν έχει κανένα εισόδημα, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Τουρκία. Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι...
0: Εδώ τον Καβαλά θέλω να μείνω και εγώ, κύριε Κυρατζόπουλε, είναι μια τραγική περίπτωση. Το Καβαλά βγαίνει από την Καβάλα, από εκεί είναι οι ρίζες του Καβαλά.
3: Ο Σταν Καβάλα είχε στηρίξει πάρα πολύ, ειδικά το ΤΕΣΕΒ, κάτι μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνανε μεγάλες αναλύσεις για τις μειονότητες και για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και να ξέρετε ότι στη φυλακή είναι γι' αυτό, όχι για τον Γκεζί.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, επειδή θα γράψει τα παλιά της τα παπούτσια η Τουρκία την απόβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εάν η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία ενδιαφέρεται για κάτι άλλο και αν η ευρωπαϊκή κοινωνία ενδιαφέρεται για κάτι άλλο απέναντι στην Τουρκία, θα πρέπει να επιλέξει διαφορετικές οδούς. Όχι μόνο μια απόφαση του δικαστηρίου, την οποία η Τουρκία δεν θα τηρήσει και φάνηκε από το ύφος της δήλωσης του Συμβούλου του Ερντογάν. Λοιπόν, πείτε και το τελευταίο για να προχωρήσουμε.
3: Εδώ προχώρησε για το ίδιο γεγονός, προχώρησαν λιγάκι πιο κάτω και είπαν ότι εάν είναι αναγκαία θα φύγουμε και από το ΕΔΑΣ. Θα φύγεις από το ΕΔΑΣ.
0: Ας υποθούν να φύγουν από παντού, μπας και γλιτώσουμε. Ναι.
3: Φεύγεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αν φύγεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης όπως και η Ρωσία, έχουμε εκεί μια παλιά συμμαχία και να διολυστήσει από το ΝΑΤΟ και ξανά να πάει στην Ένωση Σανγκάι η Τουρκία. Και ξανά βλέπω παίζουν το ίδιο
0: καλά, παιχνίδι. Δεν πρόκειται να κάνει τέτοια πράγματα η Τουρκία. Εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο θεωρητικά. Δεν πρόκειται να σηκωθεί να φύγει από το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το τελευταίο σημείο που θέλετε να επισημάνετε ποιο είναι?
3: Αυτό ήταν και ένα άλλο πράγμα που δίκαιε ένας πάλι ωραίος δημοσιογράφος του ΑΚΕΠΕ και είπε κακώς δεν σκοτώσαμε όλους τους Νουσαϊρί. Νουσαϊρί είναι για Λεβίτες της Συρίας. Και αυτό βέβαια δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Τουρκία, ειδικά για Λεβίτες αντιδράσανε και προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν και τα δύο τα γεγονότα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν. Η μπάλα σε εσάς.
0: Ευχαριστώ κύριε Κυρατζόπουλε. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, τον τίτλο της σημερινής εκπομπής το ενέβγαλα από μία δήλωση, μία συνάντηση που είχε το 64 νομίζω ο Γεώργιος Παπανδρέου με τον Τζόνσον στην Αμερική. Και του είπε, επειδή μιλάγαν και για τα ελληνοτουρκικά, του λέει ο Παπανδρέου στον Τζόνσον, εάν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, εννοώντας δηλαδή αν θελήσει να κάνει πόλεμο, η Ελλάς θα εισέλθει. Η Ελλάς δηλαδή θα ανταποκριθεί. Και το ερώτημα είναι διτό. Πρώτον, η Τουρκία πιστεύετε ότι θα ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου? Και δεύτερον, σήμερα η Ελλάς είναι διατεθειμένη να εισέλθει εάν η Τουρκία ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου? Βέβαια, η προέκταση αυτού είναι ότι καθώς παρακολουθούμε τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, της επίσημης Ελλάδας, της κυβερνητικής Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δείχνει μια φοβική διάθεση και το ερώτημα είναι, κυρίως απευθύνεται προς τους στρατιωτικούς, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά και στον αρχηγό, πώς προσλαμβάνεται μια φοβική αντίδραση από μια επιθετική χώρα? Και αν αυτό είναι μια ενδεδειγμένη κίνηση, δηλαδή με τη στάση της αυτή η Ελλάδα κρατάει μια χαμηλούς τόνους και εν πάση περιπτώσει διαφυλάσσει τα εθνικά της συμφέροντα στη λογική ότι δεν χάσαμε τίποτα, γιατί το επιχείρημα το κυβερνητικό είναι πείτε μας ένα πράγμα το οποίο έχουμε χάσει επί της ουσίας. Δηλαδή έχουμε χάσει κάποιο δικαίωμα, έχουμε χάσει έδαφος, έχουμε χάσει θάλασσα, δεν έχουμε χάσει τίποτα. Λοιπόν, άρα κάνετε μια κριτική στην κυβέρνηση για μια φοβική συμπεριφορά, αλλά με αυτή τη συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα δεν έχει χάσει τίποτα. Και πάμε τώρα στον κύριο Τσαϊλά. Κύριε Τσαϊλά, διάβασα ένα άρθρο, για πρώτη φορά διάβασα στρατέο να επαινεί το ναυτικό. Στις ανιχνεύσεις, ένας από τους αυτογράφους είναι ο κύριος Αχιλλέας Ταουξής, είναι υποστράτηγος εν αποστρατεία και έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο αναρτήσαμε σήμερα, που λέει ότι εκείνο που πρέπει να ενισχυθεί, διότι είναι το ναυτικό, διότι η Ελλάδα είναι θαλάσσια χώρα. Λοιπόν, είναι μια άποψη που κατά καιρούς έχετε διατυπώσει και εσείς και το ερώτημα είναι εάν το ναυτικό σήμερα είναι σε θέση να προασπίσει όχι την απόβαση σε ένα νησί, αλλά την κατάργηση, την απόθεση της σκέψης ότι αυτή η απόβαση μπορεί να γίνει. Διότι αυτό είναι το μείζον όταν έχεις ένα ισχυρό ναυτικό, να μην σκεφτεί ο αντίπαλος ότι θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο, διότι όταν φτάσεις στα λίγα μέτρα έξω από τη στεριά, εκεί πέρα αλλάζει το παιχνίδι. Λοιπόν, έχετε το λόγο να σας ακούμε, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή κατά καιρούς ακούγονται, και θα ήθελα σήμερα να το θέσουμε αυτό το ζήτημα στο διαδίκτυο, ακούγονται διάφορα ζητήματα που είναι λίγο αρνητικά για την ανάπτυξη ενός ηθικού στο στράτευμα, που το οποίο χρειάζεται. Πού βρισκόμαστε, εν πάση περιπτώσει, πού μπορούμε να πατήσουμε, σας ακούμε.
4: Παντελή μου, καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στον κύριο αρχηγό, τον κύριο Χριστοδούλου. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα του προσπάθεια. Έθεσες πολλά κέρια ερωτήματα. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση της ναυτοκεντρικής στρατηγικής και της χερσοκεντρικής στρατηγικής. Ο κύριος Σταουξής στο άρθρο του δεν επαινεί το ναυτικό, απλώς μιλάει με ορθολογισμό και ρεαλισμό προς μια ναυτοκεντρική έτσι στρατηγική, την οποία και εγώ πολλές φορές πιστεύω. Τώρα ο κύριος Κεραζόπουλος έθεσε τα θέματα της Συρίας, του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου ως ένα τουρκικό τόξο ισχύος, και εδώ θα πρέπει ως ναυτικό να δούμε ποια θα είναι η ελληνική απάντηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια εξέλιξη που εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τη Συρία και την σχέση Ισραήλ-Τουρκίας. Στην πραγματικότητα όμως έχει πολύ ευρύτερες έτσι, γεωπολιτικές προεκτάσεις και αφορά άμεσα την Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τον χώρο δηλαδή όπου υπάρχει τον ζωτικό μας χώρο, όπου υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Έτσι λοιπόν το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια ολοένα πιο έντονη συζήτηση έτσι, γύρω από την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία και ιδιαίτερα γύρω από την πιθανότητα ανάπτυξης στρατιωτικών υποδομών, ραντάρ, συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και ενδεχομένως συστημάτων αεράμινας. Το ζήτημα όμως δεν είναι αν η Τουρκία θα εγκαταστήσει μία ακόμα βάση στη Συρία. Το πραγματικό ερώτημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Μέχρι πού μπορεί να επεκταθεί η τουρκική στρατιωτική παρουσία και πώς αυτή η επέκταση αλλάζει σταδιακά τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή. Και για την Ελλάδα το ερώτημα αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί η Τουρκία δεν δρά πλέον μόνο ως μια χώρα που υπερασπίζεται τα σύνορά της. Έχει αναπτύξει την ικανότητα να δρά ταυτόχρονα σε πολλαπλά στρατηγικά θέατρα στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια και στην Αφρική. Βλέπουμε στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, τον Κάφκασο, τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Σομαλία λέω.
4: Σομαλία, ναι.
3: Έχει αυτή αναλάβει λοιπόν να κυνηγάνε τους πειρατές.
4: Σωστά.
3: Τα στρατεύματα κυνηγάνε τους πειρατές πια.
4: Σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κερατζόπουλο, ότι αυτή η ταυτόχρονη παρουσία αποτελεί το νέο δεδομένο. Και εδώ πρέπει να αποφύγουμε δύο μεγάλα λάθη εμείς. Το πρώτο είναι ο εφησυχασμός και το δεύτερο είναι η κινδυνολογία. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμούμε την Τουρκία, ούτε να της αποδίδουμε μια σχεδόν μυθική παντοδυναμία. Η σωστή στρατηγική στάση βρίσκεται κάπου στη μέση και αυτός είναι ο ρεαλισμός. Και εδώ επισημαίνω, γιατί με ρώτησες Παντελή, τον αυτοκεντρικό ρεαλισμό, καθώς η Ελλάδα είναι μια ναυτική χώρα. Και βέβαια επειδή έχουμε καλεσμένο και τον Πτέραρχο, τον αεροναυτικό ρεαλισμό θα έλεγα. Η Τουρκία λοιπόν διαθέτει μια σημαντική στρατιωτική ισχύ. Διαθέτει μεγάλο πληθυσμό, μεγάλη αμυντική βιομηχανία, κάτι το οποίο εμείς το αφήσαμε πάρα πολύ πίσω και τώρα γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης, σημαντικές δυνατότητες μη επανδρομένων συστημάτων και τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι αδιαφεσβήτητα. Ταυτόχρονα όμως η Τουρκία αντιμετωπίζει και περιορισμούς. Η παρουσία της σε πολλά διαφορετικά μέτωπα απαιτεί πόρους, πολιτική ισχύ, οικονομική αντοχή και στρατιωτική διαθεσιμότητα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ισχύ δεν μετριέται με αριθμούς. Τόσες φρεγάτες οι Τούρκοι, τόσα αεροπλάνα, τόσα εμείς, δεν μετριέται. Δεν αρκεί να πούμε ποιος έχει περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερα πλοία ή περισσότερους στρατιώτες. Η σύγχρονη στρατιωτική ισχύ είναι πολύ πιο σύνθετο ζήτημα. Μετράει το ποιος βλέπει μακριά και πρώτος. Ποιος έχει δηλαδή καλύτερη πληροφόρηση, ποιος διαθέτει ισχυρότερα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα τον ηλεκτρονικό πόλεμο, ποιος διαθέτει ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικότητα, και τελικά ποιος μπορεί να λάβει γρήγορα τη σωστή απόφαση και να παραμείνει επιχειρησιακά αποτελεσματικός υπό πίεση. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα.
0: Εμείς που είμαστε εδώ τώρα ακριβώς.
4: Δεν χρειάζεται να ανταγωνιστούμε την Τουρκία σε απόλυτη αριθμούς. Ναι. Αυτό δεν ήταν στρατηγική λαθασμένη.
0: Όχι, αυτά που περιγράψατε, σε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε, η Ελλάδα σε ποια θέση είναι. Τώρα, να δώσουμε μια καταπροσέγγιση στο εικόνα.
4: Μια καταπροσέγγιση εικόνα ότι βρισκόμαστε σε πολύ, σε μια καλή θέση, όχι αυτή την επιθυμητή. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε κανείς να μην μπορεί να πετύχει πολιτικούς στόχους εις βάρος της με την απειλή τη χρήση στρατιωτικής βίας. Αυτό ονομάζεται αποτροπή. Και επειδή προηγουμένως είπες ότι λένε οι πολιτικοί μας καλά δεν χάσαμε και τίποτα, πώς δεν χάσαμε? Χάσαμε τον έλεγχο στο Αιγαίο. Τα ηλιευτικά, τα τουρκικά ηλιευτικά ψαρεύουν όπου βρούνε μέσα στο Αιγαίο, υπάρχει μια έτσι έντονη δράση του λιμενικού σώματος. Η αποτροπή όμως δεν σημαίνει ότι θέλεις πόλεμο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν αποτυγχάνει η αποτροπή, τότε έχουμε πόλεμο. Αποτροπή σημαίνει ότι διαθέτεις μια στρατιωτική ικανότητα ώστε ο αντίπαλος να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας είναι μεγαλύτερο από το πιθανό όφελος. Και αυτό είναι η πειθός του αντιπάλου. Δηλαδή, η αποτροπή είναι το γινόμενο, το έχουμε ξαναπεί, των τριών παραγόντων. Των δυνατοτήτων σου, της πολιτικής σου βούλησης και της πειθούς που θα δημιουργήσει τον αντίπαλο. Νομίζω ότι στο τρίτο υστερούμε. Δεν έχουμε πείσει τον Τούρκο ότι έχουμε την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές μας. Για την Ελλάδα λοιπόν η γεωγραφία αποτελεί το σημαντικό στοιχείο αυτής της αποτροπής. Το Αιγαίο δεν είναι ένας απλός γεωγραφικός χώρος. Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα νησιά, οι θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας, η μορφολογία του χώρου και η εγκύτητα των κρίσιμων περιοχών δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις για κάθε στρατιωτικό σχεδιασμό και είμαι προσεκτικός σε αυτό. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν πρέπει να σκέφτεται αποκλειστικά με όρους αριθμητικής υπεροχής. Πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους γεωγραφίας, τεχνολογίας και αποτελεσματικής αξιοποίησης της ισχύως μας. Η χώρα δεν πρέπει να επενδύσει δηλαδή σε εκείνες τις δυνατότητες που αυξάνουν το κόστος για οποιονδήποτε επιχειρήσει να ανατρέψει το υφιστάμενο καθεστώς. Και εδώ λοιπόν είναι που η θαλάσσια ισχύς, η αεροναυτική ισχύς είναι καθοριστική. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η θάλασσα δεν είναι και ο αέρας, δεν είναι σύνορο, είναι χώρος ζωτικής σημασίας. Θα το φωνάζω αυτό μέχρι ότου δεν θα μπορώ άλλο να μιλήσω. Η ασφάλεια λοιπόν των θαλασσίων επικοινωνιών, η προστασία των νησιών, των λιμένων, των υποθαλασσίων καλωδίων και των ενεργειακών υποδομών αποτελούν πλέον μέρος εθνικής ασφάλειας. Και βλέπουμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει. Δεν είναι απλά ο χώρος ενεργειακών σχεδίων. Είναι ένας χώρος όπου συναντάται η Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Και όποιος επηρεάζει τις θαλάσσιες και αεροπορικές γραμμές αυτής της περιοχής αποκτά τη στρατηγική σημασία. Αυτό είναι που η Τουρκία το έχει αντιληφθεί. Η Ελλάδα οφείλει να αντιληφθεί το ίδιο πράγμα με την ίδια σαφήνεια. Και εδώ επιστρέφουμε στη Συρία. Η τουρκική παρουσία εκεί δείχνει ένα ευρύτερο μοντέλο. Η στρατιωτική παρουσία δημιουργεί επιρροή. Η επιρροή δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης. Και οι σχέσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια πιο μόνιμη στρατηγική παρουσία. Δεν χρειάζεται απαραίτητα δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες. Ένα δίκτυο ραντάρ, ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου, κάποια μη επανδρομένα αεροσκάφη, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, εκπαιδευτικές αποστολές. Όλα αυτά είναι στρατιωτικοί συμβολισμοί. Μαζί μπορούν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό στρατηγικό αποτύπωμα. Αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν πρέπει να εξετάσουμε μόνο πού βρίσκεται σήμερα η τουρκική στρατιωτική παρουσία. Πρέπει να εξετάσουμε πού μπορεί να φτάσει αύριο. Αυτό είναι το πραγματικό έργο της στρατηγικής και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα πρέπει να έχει κάθαρες προτεραιότητες, κάτι το οποίο αρχίζει να αχνοφαίνεται, αλλά χωρίς όμως να έχουμε σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Και λέω αχνοφαίνεται γιατί αρχίζουμε να ισχυροποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις, όχι απλώς με περισσότερα οπλικά συστήματα, αλλά με ολοκληρωμένες δυνατότητες, με σύγχρονη αεροπορία, με ισχυρό πολεμικό ναυτικό, με αεράμινα και αντιπυραυλική άμυνα που θα υπογραφεί τη Δευτέρα, με μη επανδρομένα συστήματα κτλ. Κτλ. Το δεύτερο όμως που χρειαζόμαστε είναι η ανθεκτικότητα, κάτι το οποίο πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και υποπίεση. Αυτό σημαίνει την προστασία των κρίσιμων υποδομών, εναλλακτικές γραμμές επικοινωνίας και ασφαλή δίκτυα διοίκησης. Και βέβαια το τρίτο είναι οι συμμαχίες που έχει δώσει μεγάλη βάση η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει πάνω σε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη, ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει ισχυρές σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία, έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο και άλλους περιφερειακούς παράγοντες. Όμως οι συμμαχίες δεν υποκαθιστούν την εθνική μας ισχύ. Οι συμμαχίες είναι αποτελεσματικές όταν στηρίζονται σε μια χώρα η οποία μπορεί να υπερασπιστεί αξιόπιστα τα δικά της συμφέροντα. Καμία χώρα δεν θα σε βοηθήσει αν είσαι ένα καμένο χαρτί. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε κάθε φορά σε μια τουρκική ανακοίνωξη, σε μια ανάφτεξη, σε μια άσκηση ή σε πολιτική δήλωση. Η Ελλάδα χρειάζεται να έχει έτσι μια προσανατολισμένη στρατηγική. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές απειλές, ποιες είναι οι δυνατότητές μας, ποια είναι τα στρατηγικά μας συμφέροντα και ποια είναι τα σημεία στα οποία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία τετελεσμένων. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να εφησυχάζουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε την γεωπολιτική πραγματικότητα και να επενδύσουμε

0: ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, εμείς θα ακολουθήσουμε. Και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο η αποτροπή παραμένει η ισχυρότερη εγγύηση της ειρήνης. Όμως, μεγάλη σημασία για το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να επιδείξει η κυβέρνηση, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει αποδειχθεί, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ώστε να αναπτυχθεί το ηθικό και να έχουμε ανθρώπους που να θέλουν να ταξιδεύσουν με τα καράβια, να πετάξουν με τα αεροπλάνα και να το κάνουν αυτό και την επομένη και τη μεθεπομένη. Και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Τσαϊλά. Λοιπόν, ο κύριος Ευτυχίδης, ο οποίος περισσότερο πολιτικά τα προσεγγίζει, δεν θα βάλω τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα τα θέσω μετά στον αρχηγό, γιατί είναι περισσότερο στρατιωτικά. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους τηλεθεατές μας, στους μόνιμους και στους καινούργιους που βλέπω σήμερα. Βρισκόμαστε πάλι σε μια κατάσταση που μας θυμίζει την παλιά κατάσταση που είχαμε με την Τουρκία. Και πάλι παραβιάσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό και πάλι δηλώσεις οι οποίες τορπιλίζουν όποιο καλό κλίμα θα μπορούσε να υπάρξει και πάλι συνήθως αντίδραση από πλευράς μας ότι οι δηλώσεις δεν δημιουργούν νόμιμο δικαίωμα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε φοβική αντίδραση, αλλά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Τι εννοώ? Προφανέστατα αυτό που θα μπορούσαμε και δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό είναι να χαράξουμε γραμμές βάσης, να κοινοποιήσουμε αυτές τις γραμμές βάσης στους διεθνείς οργανισμούς, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δεύτερο επίπεδο να ανακηρύξουμε μια ΑΟΖ επιτέλους, που είναι δικό μας κυριαρχικό δικαίωμα και δεν το κάνουμε. Επομένως δεν μπορούμε να καταγγέλουμε την Τουρκία ότι παραβιάζει τη δυνητική πιθανή ΑΟΖ μας από τη στιγμή που δεν την έχουμε ανακηρύξει. Και αργότερα αν δούμε ότι συνεχίζεται η τουρκική επιθετικότητα, λεκτική προς το παρόν, να φτάσουμε και σε ανακήρυξη, σε επέκταση των χωρικών μας μιλίων στα 12 ναυτικά μίλια. Θα μου πείτε, αυτό είναι casus belli, θέλουμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία? Η δικιά μου άποψη, η ξεκάθαρη άποψη, είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί ενάντια στην Ελλάδα και δεν θα το κάνει για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ο πρώτος και κύριος λόγος φυσικά είναι η αντίδραση στο ίδιο της στο εσωτερικό. Η τουρκική κοινωνία έχει τεράστιες αλλαγές, αντιλαμβάνεται τι ρόλο παίζει ο Ερντογάν, η επαφή τους με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τους βοηθά να καταλάβουμε πώς σκεφτόμαστε κι εμείς, ότι δηλαδή κανένας Έλληνας δεν επιθυμεί να σκοτωθεί με τους Τούρκους ή να πολεμήσει, πολύ δε περισσότερο όταν δεν υπάρχει σαφές διακύβευμα ή κάποιο όρομα. Επομένως, το να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, που όπως είπε ο Παντελής είναι μια έκφραση του 64 και κατά καιρούς επαναλαμβάνεται και από τον Καραμαλή και από τον Παπανδρέου και από διάφορους πολιτικούς, δεν πρόκειται να συμβεί, να μην περιμένουμε κάτι τέτοιο. Η Τουρκία, ναι, αυξάνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, είναι αυτό που περιέγραψε ο Ναύαρχος. Είδαμε χθες μόλις να πραγματοποιεί επιχείρηση ανακατάληψης σε πλοίο που είχαν απαγάγει Σομαλί πειρατές στη Σομαλία και να σκοτώνει τους 14 πειρατές. Ήταν τουρκικές και σομαλικές δυνάμεις που κινήθηκαν μαζί. Έχει απλώσει το πολιτικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έκανε και τη συμφωνία της Μέκας, που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, για τον απλό και μόνο λόγο ότι Τουρκία και Σαουδική Αραβία έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, έχουν τεράστιες ανταλλαγές και στρατιωτικές μεταξύ άλλων. Τουρκία-Πακιστάν έχουν επίσης στρατηγική εταιρική σχέση, όπως έχει και η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν. Η συμφωνία λοιπόν γίνεται για ξεκάθαρα πολιτικούς λόγους και ουσιαστικά δεν θα πρέπει να μας τρομάζει ή να μας αναγκάζει να αποχωρούμε από την περιοχή, γιατί ακούω ήδη ότι συζητιέται η αποχώρηση της πυροβολαρχίας

0: τον Patriot της Ελντίσα από τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε συμφέροντα με τις χώρες του κόλπου. Τα συμφέροντα αυτά θα πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα επεκτείνουμε, και αντί να τελειώσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία εκεί, θα έπρεπε ίσως να την αναπτύξουμε ακόμη παραπάνω. Όχι βέβαια με τον τρόπο που γίνεται και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά εξυπηρετώντας τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές, που μέχρι στιγμής είναι καλές, δεν είναι κακές σχέσεις, και με το Ιράν. Και να φτάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο να έχει και η χώρα μας γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό αποτύπωμα. Το ότι δεν τα κάνουμε αυτά, το ότι σε μόνιμη βάση απαντάμε ότι οποιαδήποτε τουρκική δήλωση δεν δημιουργεί νομικά προηγούμενα, δεν είναι απάντηση. Η Τουρκία κινείται σταθερά, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Κατά διαστήματα την ξεπλένουμε εμείς με τα σύμφωνα φιλίας και συνεργασίας, ώστε να έχει πρόσωπο να εμφανιστεί και να διεκδικήσει και χρήματα και από ευρωπαϊκά προγράμματα, που παίρνει πάρα πολλά, θα πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό, δεν είναι μόνο το SAFE. Έτσι, η Τουρκία πληρώνεται για τους μετανάστες, πληρώνεται για μια σειρά άλλων έργων, ως χώρα υποψήφια ή προς ένταξη, κάτι που οι Τούρκοι δεν τους αφορά, έχουν αντιληφθεί ότι δεν θα γίνουν μέλη της Ευρώπης, το λέει και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν στις τελευταίες του συνεντεύσεις λέει ότι δεν προσδοκούμε ότι θα μας αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν το έχει και στο πίσω μέρος του μυαλού του. Φυσικά η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει, να μετακινηθεί προς τη Σαγκάη, όπως λέει ο Βασίλης. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Θα έχουμε αυτήν τη βδομάδα εκεί στην Κυργυζία. Η Κυργυζία είναι η πηγή, η έδρα, εκεί γεννήθηκε το τουρκικό έθνος. Θα έχουμε συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν. Και προφανέστατα ένας από τις συζητήσεις που θα απασχολήσουν αυτήν τη συνάντηση θα είναι και η S-400. Η Ρωσία πολύ δύσκολα θα δεχθεί να πάρει πίσω τους S-400. Είναι τεράστιες οι σχέσεις που έχει με την Τουρκία. Ούτε και η Τουρκία θέλει σε καμία περίπτωση να τερματίσει τις σχέσεις με τη Ρωσία. Είτε είναι στον τουρισμό, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, είτε είναι στις εμπορικές εξαγωγές. Η Ρωσία έχει καλύτερο πελάτη για τα σιτηρά της στην Τουρκία σήμερα, είτε είναι στον ενεργειακό τομέα που επίσης εισάγει η Τουρκία από τη Ρωσία, είτε είναι στις συμφωνίες που έχει για το πυρηνικό εργοστάσιο, για παράδειγμα του Ακουγιού, όπου οι Τούρκοι φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν και υποχωρήσεις για να δώσουν στο δικαίωμα ή μάλλον ένα κίνητρο στους Ρώσους για να πάρουν τους S-400. Στα πλαίσια όλων αυτών θα πρέπει να δούμε ότι πριν 2 μέρες η Τουρκία κατήγγειλε για την Ουκρανία, γιατί χτυπήθηκαν κάποια τουρκικά εμπορικά πλοία από ουκρανικά drones. Είναι ένα δείγμα.
1: Δεν κατήγγειλε μόνο, κάλεσε τον πρέσβη της για να του κάνει διαμαρτυρία.
0: Ναι, ακριβώς, επέδωσε νότα, διπλωματική νότα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι δεν είναι διατεθειμένη, και εν πάση περιπτώσει καλό θα ήταν να τα βρούνε για να πάρουν τους S-400. Δεν θα συμβεί. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η Ρωσία θα πάρει τους S-400 από την Τουρκία, ανοίγοντας το δρόμο στην Τουρκία να προμηθευτεί F-35. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, όλα έχουν να κάνουν με το πώς αντιδρούμε εμείς. Εφόσον εμείς από τη μία επικαλούμε στο διεθνές δίκαιο, από την άλλη δεν το εφαρμόζουμε, δεν περνάμε στην υλοποίησή του, δεν χαράζουμε γραμμές βάσης, δεν ανακοινώνουμε ΑΟΣ, δεν προχωράμε μετά σε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τα προβλήματα θα παραμένουν και εμείς θα είμαστε σε μια διαδικασία μόνιμης καταγγελίας. Προς το παρόν είναι το δυσάρεστο που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, είναι ότι η πρωτοβουλία δεν είναι σε εμάς. Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσει κάποια περιοχή της Τουρκίας. Επομένως, η πρωτοβουλία για να υπάρξει κάποιο δυσάρεστο επεισόδιο στο Αιγαίο, να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, ανήκει μόνιμα στην Τουρκία. Και εκεί ακριβώς, ξαναλέω, θα παίξει ρόλο η δική μας αντίδραση. Αν είναι αντίδραση όπως αυτή των ημείων, ουσιαστικά ουδετεροποίηση εθνικού εδάφους, καταλαβαίνουμε ότι δεν κινούμαστε καλά, ούτε φυσικά έχουμε τη δυνατότητα αντίδρασης απέναντι στην Τουρκία. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, αυτή η λογική θα πρέπει να αλλάξει. Να δώσω και μια εικόνα λίγο για τα γενικά. Έγραψα ένα άρθρο στις αρχές της εβδομάδας για το τι σημαίνει η οικονομική πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είπα ότι ουσιαστικά το Ιράν δέχεται τεράστια πίεση. Το αναγνωρίζει και το ίδιο, μάλιστα υπήρξε και δήλωση κυβερνητικού παράγοντα ότι έχει στερηθεί το 30% των εισαγωγών του προς το παρόν, ότι έχει αναστείλει κάποιες εμπορικές πράξεις με γειτονικές χώρες όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά από την άλλη διατηρεί ακόμη τη δυνατότητά του να παράγει όπλα. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για παράδειγμα, να είχαμε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, που είχαν δικές τους αμυντικές βιομηχανίες, αλλά μπορούσαν να το κάνουν αυτό διασφαλίζοντας από τα δικά τους αποθέματα. Στο σύγχρονο κόσμο, για να διατηρήσεις μια πυραυλική, για παράδειγμα, ισχύ, είναι απαραίτητο να έχεις εξοπλισμό, να έχεις ένα εκπαιδευμένο προσωπικό, το έχει το Ιράν, αλλά θα πρέπει να προμηθευτείς και κάποια συστατικά από άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα και όπως είναι και η Ρωσία. Αμφισβήτησα το αν θα καταφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ορθά να σταματήσουν τις κινέζικες εξαγωγές προς το Ιράν ή να σταματήσουν τη σχέση με τη Ρωσία. Είναι ανοιχτά αυτά τα ενδεχόμενα, αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ούτε οι Κινέζοι να πτωούνται. Επομένως, οι Ιρανοί, εφόσον διατηρούν τη δυνατότητά τους να παράγουν όπλα, θα συνεχίζουν να αμήνονται. Υπάρχουν αλλαγές στο εσωτερικό του Ιράν, υπάρχουν αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ιρανών, αλλά σε κάθε περίπτωση παλεύουν αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα ώστε να σώσουν τη χώρα τους. Εδώ θα έλεγα, βλέπουμε και το τι συμβαίνει και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία λοιπόν έχουμε δει ότι δέχεται μια πολύ μεγάλη βοήθεια από την πλευρά της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως τη Μεγάλη Βρετανία, και είδαμε μέσα στη βδομάδα τον Πούτιν να απειλεί εμέσως πλην σαφώς τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό γέννησε ξαφνικά, ξαναείδαμε να δημιουργούνται και πάλι κάποια δημοσιεύματα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, είναι αστείο να το πιστεύουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου προς τη Δυτική Ευρώπη είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το να υπάρξει αυτόνομο χτύπημα σε χώρα του ΝΑΤΟ, έστω και αν είναι σε έδαφος τρίτης χώρας, παράδειγμα να χτυπηθεί κάποια βρετανική βάση εκτός Βρετανίας, εκτός εδαφών ΝΑΤΟ, θα προκαλέσει και πάλι με υποπροϋποθέσεις το άρθρο 5. Δεν θα το κάνει η Ρωσία αυτό. Προφανέστατα προειδοποιεί ώστε να σταματήσει αυτό που συμβαίνει με τα χτυπήματα που δέχεται στο εσωτερικό της. Η Ρωσία έχει για πρώτη φορά σοβαρότατα ζητήματα με χτυπήματα που δέχεται και στον ενεργειακό της τομέα βλέπουμε να υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων, ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ από τη Ρωσία, απίστευτο αλλά αληθινό. Δέχεται χτυπήματα στη λογική της κάμψης του φρονήματος του πληθυσμού, δηλαδή χτυπιούνται εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως είναι το Σγκρούτς εδώ στην Ελλάδα, είναι το Wildberry στη Ρωσία. Και από την άλλη απαντάει κιόλας με αντίστοιχα χτυπήματα, δυστυχώς σε πολιτικές υποδομές, δηλαδή χτυπήθηκε όπως η αλυσίδα Wildberry στη Ρωσία, χτυπήθηκε η Ροζέτια στην Ουκρανία. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν αφόρητη πίεση και στις δύο πλευρές. Δεν φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο έδαφος, αν και ο φίλος μου Ευθύμιος κάθε εβδομάδα ανακοινώνει κανένα 2 μέτρα κατάληψης, αλλά στην ουσία δεν υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις. Αντίθετα, συνεχίζονται τα μαζικά χτυπήματα με ντρόνς. Το ότι η Ουκρανία δημιουργεί σμήνη 1000 drones για να αποσυντονίσει πλήρως τα αεροδρόμια της Μόσχας, το ότι υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα με βαλιστικούς πυράβλους στο έδαφος της Ουκρανίας, φυσικά σημαίνει κλιμάκωση του πολέμου, πάρα πολλά θύματα, και φυσικά υπάρχουν και πάλι φήμες για νέα επιστράτευση από τη Ρωσία και για προχώρημα και γενναίες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση γενικά. Δεν φαίνεται προς το παρόν, ξαναλέω, δεν έχουμε κουλτούρα ειρήνης, δεν επιδιώκουμε ειρήνη. Αλλιώς πιστεύω πόλεμοι όπως της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δεν θα είχαν συμβεί. Συνεχίζουμε απτόητοι ακριβώς να στηρίζουμε πολέμους και μέσω των πολέμων ουσιαστικά να στηρίζουμε συμμάχους μας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σύμμαχοι θα το βάλω σε εισαγωγικά, μεγάλα εισαγωγικά. Είδαμε μέσα στη βδομάδα τον πρόεδρο Τραμπ, χθες μάλλον, να ανακοινώνει ότι ουσιαστικά διαχειρίζεται πλέον όλα τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τα αποθέματα και να μειώσει τις τιμές, κάτι που βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη και μακριά διαδικασία, μια που ακόμη και το πέρασμα του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας σε αμερικανικά χέρια δεν θα δώσει τη δυνατότητα να μειωθούν οι τιμές, και είναι κάτι που θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Τελειώνοντας, κύριε Σαββίδη, μια ερώτηση για τον πτέραρχο, εκ των προτέρων την είχα κάνει κατά την αρχή της εκπομπής. Συζητάμε συνέχεια για τα φάντομ που απογειώθηκαν από την Κρήτη, αν θα έφταναν ως την Κύπρο το 1974 και αν θα έφταναν τα καύσιμα για να γυρίσουν πίσω. Εγώ έθεσα ένα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί τα φάντομ να μην χτυπήσουν σε τουρκικό έδαφος τότε και θα έπρεπε να πάνε στην Κύπρο? Αυτή είναι η ερώτηση, αν θέλετε την απαντάτε. Είναι λογική, φαντάζομαι, δηλαδή αντί να χτυπήσουν στην Κύπρο θα μπορούσαν να σαρώσουν την τεθωρακισμένη μεραρχία που βρίσκεται στην Κεσάνη και είναι λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την άποψη του πτεράρχου για αυτό που λέτε, αλλά τώρα εμπαρόδο να πω και εγώ ότι εδώ πουλήσαν την Κύπρο τότε. Θα πηγαίνα να κάνω πόλεμο με την Τουρκία. Την Κύπρο δεν δώσαν.
0: Τότε γιατί συζητάμε αν θα φτάνουμε
1: ο θα μας πει το επιχειρησιακό μέρος. Εγώ το πολιτικό επισήμανα. Απλώς ήθελα να σας ρωτήσω πριν ολοκληρώσετε. Δεν πιστεύετε ότι είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία?
0: Είμαστε πολύ μακριά, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Γίνονται κινήσεις, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Ωραία. Αρχηγέ, κάνω επιγραμματικά αυτά που είναι δικές μου απορίες. Τα υπόλοιπα τα σημειώσατε από τους συνομιλητές σας. Λοιπόν, ήρθε ένα ντρόν και έκανε βόλτα στην Αλεξανδρούπολη. Για ποιο λόγο δεν το καταρρύπτουμε? Δεν έχει την επίπτωση ότι σκοτώνεις άνθρωπο ένα ντρόν που καραβιάζει τον εναέριο χώρο σου. Παρενθετικά, διάβασα αυτές την εβδομάδα και το δημοσίευσα και στις ανιχνεύσεις ένα άρθρο. Όλα τα όπλα που εμφανίζονται μετά από ένα διάστημα διαμορφώνονται αντιόπλα και περνάνε, και αυτά γίνονται μια συμβατική δύναμη, ένα συμβατικό μέσο. Είμαστε σε αυτή τη φάση και για τον ντρόν, δηλαδή έχουν διαμορφωθεί τέτοιες αντιντρόν αντιδράσεις που πλέον τον ντρόν απλώς προστίθεται μέσα σε ένα σύνολο οπλοστασίου. Για το φρενοκομείο ήθελα να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε, επειδή ήσασταν στην ανώτατη στρατιωτική θέση, πιστεύετε ότι η Τουρκία μπορεί να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, και αν την ανοίξει, εμείς πάλι θα αρχίσουμε να επικαλούμε αυτά το διεθνές δίκαιο ή μπορούμε να αντιδράσουμε, αρχηγέ? Γιατί εκεί πέρα πια δεν έχει. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σας ρωτήσω από την στρατιωτική σας πείρα είναι ότι μέχρι σήμερα, αυτό έχει επιβεβαιωθεί, υπάρχει ένα εμβληματικό βιβλίο του Πολ Κένεντι η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων. Η πτώση επήλθε από την υπερεπέκτασή τους. Δεν μπορούσαν να στηρίξουν την υπερεπέκταση και άρχισαν να μπουν η κάθοδος και η παρακμή. Στην περίπτωση της Τουρκίας θα εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, είμαστε κοντά σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ή η Τουρκία καταφέρνει πιο ευέλικτη από την Αμερική να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές της δαπάνες από άλλες χώρες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Οπότε είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το σημείο. Επίσης θα ήθελα την άποψή σας για τους Patriot. Τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, και στρατιωτικά και πολιτικά. Και επίσης για τους Patriot που θέλουν να τους πάρουν από την Κάρπαθο και να τους πάνε στην Κρήτη. Να μας πείτε την άποψή σας. Θέλω να σας διαβάσω, με συγχωρείτε λίγο για να το βρω εδώ στο Facebook που το ανήρτησα, μία δήλωση του Νετανιάχου που θυμίζει πολύ η Θουκυδίδη. Όχι θυμίζει πολύ, είναι ακριβώς ο Θουκυδίδης. Και το ερώτημά μου είναι σε αυτή τη δήλωση, λέω μετά, να σας διαβάζω τη δήλωση και μετά να κάνω το ερώτημα είναι δηλαδή γιατί δεν κάνουμε και εμείς αυτό. Νετανιάχου για την Τουρκία. Δεν επιδιώκω αντιπαραθέσεις, αλλά ξέρω ένα πράγμα. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στις προθέσεις του εχθρού. Αν θέλεις να υπερασπίσεις το κράτος του Ισραήλ, πρέπει συνεχώς να χτίζεις δυνατότητες που είναι ισχυρότερες από τις δυνατότητες του εχθρού. Επειδή οι προθέσεις αλλάζουν, και ξέρετε πότε αλλάζουν, όταν είσαι αδύναμος. Σου επιτίθενται όταν είσαι αδύναμος και σε σέβονται όταν είσαι δυνατός. Κάνουν επίσης ειρήνη με τους ισχυρούς, δεν κάνουν ειρηνευτικές συμμαχίες με τους αδύναμους. Επομένως, πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τη δύναμή μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα όπλο η Τουρκία, θα πάρουμε και εμείς δύο όπλα. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να είμαστε ισχυροί απέναντι στην Τουρκία χωρίς να μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών, διότι εκείνο είναι μια διαδικασία αυτή εντελώς αδιέξοδη. Ποια είναι η άποψή σας, πρέπει να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια αυτή τη στιγμή και να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο ή πάλι θα κάνουμε δηλώσεις με το επικαλούμενο το διεθνές δίκαιο. Και το τελευταίο, αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, γιατί πήγε ο αρχηγός θυσίας της στη Μόσχα, τι ήθελε. Τώρα βέβαια αυτό είναι θέμα πληροφοριών, αλλά μήπως είναι και θέμα ερμηνείας. Αν τα θυμάστε, απαντάτε.
2: Έχω σημειώσει πάρα πολλά εδώ. Καταρχάς να πω ότι δεν βρίσκω σημείο να διαφωνήσουμε τους προλαλήσαντες. Συμφωνώ σε όλες τις τοποθετήσεις, παρόλα τα αυτά από αυτά που έχω σημειώσει θα τοποθετηθώ κι εγώ. Απλά όμως μου ήρθε στη μνήμη μία διαφήμιση, αγαπητοί φίλοι. Όταν ήμουνα στην Αγγλία το 1995, βγήκε μία φωτογραφία, μία διαφήμιση μιας ασφαλιστικής εταιρείας, όπου μία κάτω ήταν αγκαλιά με ένα ποντίκι και από κάτω έγραφε με ψηλά γράμματα. Χρειάστηκαν 10 ποντίκια για να βγει αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή η γάτα έφαγε τα προηγούμενα 10 για να βγει με το 11ο φωτογραφία χαμογελώντας και τα δύο όντα. Τι σημαίνει αυτό απλά? Το θέμα είναι εμείς πρέπει να αποφασίσουμε απέναντι στη γάτα τι είμαστε. Ποντίκι, ισότιμη γάτα ή σκύλος. Και από εκεί και μετά ξεκινάει η υπόλοιπη κουβέντα. Θα αναφερθώ λοιπόν σε ένα προς ένα όπως άκουσα τα πράγματα και σημείωσα εδώ τις τοποθετήσεις. Σαφώς το πρώτο που αναφέρθηκε είναι το drone στην Αλεξανδρούπολη. Για μένα δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε αβρόχης ποσή ξαφνικά. Το πρώτο drone το δοκίμασαν για πολύ ελάχιστο χρόνο. Πάρα πολύ ελάχιστο χρόνο, για 5 μίλια, περίπου 7 μίλια μπήκαν μέσα τον Οκτώβριο του 2019 μεταξύ Χίου και Μυτιλίνης και απεχώρησαν. Το 2022, να θυμίσω ότι είχαμε καταιγισμό από παραβιάσεις και από μαχητικά και από ντρόν. Ένα νούμερο 11.258 έχω σημειώσει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Μετά ξυπνήσαμε μια μέρα και μιλούσαμε για ήρεμα νερά. Αλλά θέλω να πω, στα τόσα χρόνια που είμαι στο Αιγαίο, η πρώτη μου επαφή αεροπορική ήταν τα πρώτα ρέντινε στη Σκύρο 15 Δευτέρου 1982. Και μέχρι που τέλειωσα γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι συνέβαινε στο Αιγαίο. Ήρεμα νερά δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν ποτέ. Και όποιος τα λέει και τα επικαλείται δεν γνωρίζει τουλάχιστον ιστορία. Απλά υπάρχουν περιπτώσεις αλλαγής ενδιαφέροντος. Η Τουρκία λοιπόν όταν θέλει για μια περίοδο να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον, όπως έγινε κυρίως με τη Συρία και με περιοχές όπως είναι το Ιράκ και τα λοιπά, το Ιράν, εντείνει, αυξάνει τους αριθμούς για να μπορεί την επόμενη χρονιά να δικαιολογήσει την ηρεμία της. Περίπου κατά μέσο όρο, για να καταλάβετε, είναι περίπου 3.000 παραβιάσεις από μαχητικά ή από UAVs, drones δηλαδή, και άλλου είδους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ούτως ώστε να κρατάει αυτή την ισορροπία, αυτόν τον αριθμό, περίπου 3.000 το χρόνο. Άρα λοιπόν, αν δείτε ένα χρόνο να κατεβαίνουν τα νούμερα, θα περιμένετε τον επόμενο χρόνο να υπεραυξάνουν. Άρα λοιπόν, δεν εμπίπτει η ιστορία αυτή σε αλλαγή πολιτικής, αλλά περισσότερο ότι η Τουρκία όταν δοκιμάζει τις αντιδράσεις μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε κάθε περίοδο, είτε σε αλλαγή πολιτικής ή στρατηγικής ηγεσίας, για να δει πώς αντιδρούν οι μεν και οι δε, είτε σε περιόδους που αλλάζουν στο περίγυρό μας κάποιες ισορροπίες, δοκιμάζει. Αυτή η πτήση λοιπόν ήταν στα πλαίσια της δοκιμής για να δει τις δικές μας αντιδράσεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αν δεν αντιδράσουμε, θα τις δούμε πιο έντονα. Αν αντιδράσουμε, και την ευθύνη την έχει η πολιτική και η στρατηγική ηγεσία, δεν θα το πω, για ευνόητους λόγους, δεν θα προκαταλάβω, υπάρχουν νόμοι, κανόνες εμπλοκής, υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αντιδράσουμε αναλόγως. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη.
1: Εμείς αντιδράσαμε της ηγεσίας σηκώνοντας F-16. Με συγχωρείτε. Αντιδράσαμε σηκώνοντας F-16. Καλώς αντιδράσαμε. Είναι καλή αντίδραση.
2: Κοιτάξτε, είναι δυσανάλογο μεν, αλλά ήταν ο τρόπος που μπορούσες να αντιδράσεις. Δηλαδή πλήρωσες κάτι περισσότερο. Από τη στιγμή όμως που ξέρεις ότι είναι ένα μη επανδρωμένο, το γνωρίζεις αυτό, θα μπορούσε να απογειώσει ένα μόνο αεροπλάνο, ας πούμε, για λόγους οικονομίας. Ήταν αρκετό, το έχουμε κάνει πολλές φορές. Δεν μπαίνω όμως σε αυτή τη διαδικασία, αν θα πάει μόνο ένα αεροπλάνο, δύο αεροπλάνο.
1: Γιατί βγάζετε από τις επιλογές το να το καταρρύψουμε?
2: Δεν το είπα καλά. Είπα ότι υπάρχουν διαδικασίες. Δεν θα τις πω όμως εγώ. Είναι γραμμένες. Από εκεί και μετά είναι ευθύνη της πολιτικής και της στρατηγικής ηγεσίας να τις ικανοποιήσουν ή όχι. Δεν θα πω εγώ τι θα έκανα ή τι πρέπει να γίνει. Έτσι, κάθε φορά και το κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται επί του πεδίου. Αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω. Και αυτός που έχει την ευθύνη πρέπει να μιλήσει και να απαντήσει. Προχωράμε λοιπόν στο θέμα της Τουρκίας που αναφέρθηκε από την αρχή για τη Συρία, Κούρδους και τα λοιπά και Ιράν. Η Τουρκία ζει σε ένα στενό κορσέ από το 1923. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτή είναι η πρακτική. Από τη συνθήκη της Λοζάνης και μετά, από την επόμενη μέρα, η Τουρκία διατηρεί μια αναθεωρητική στάση, όχι απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι σε όλους τους γείτονες. Είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Ιράκ, είτε λέγεται Ιράκ και ούτω καθεξής. Νιώθει ότι με τη συμφωνία αυτή, με τη συνθήκη αυτή, μπήκε σε ένα στενό κορσέ και θέλει να την ανατρέψει. Τώρα, κατά περιόδους, ανάλογα το πού κινείται το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό ενδιαφέρον, λειτουργεί ανάλογα. Έτσι λοιπόν στη Συρία αυτή τη στιγμή πραγματικά όπως ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος είναι ευνοημένη με τη στάση των Κούρδων, γιατί ουσιαστικά διχοτομείται, τριχοτομείται η κατάσταση των Κούρδων σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα κινηθούν οι Κούρδοι στην πλευρά του Ιράκ, οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία και ούτω καθεξής. Και το κομμάτι που είναι στο Ιράκ. Όμως ότι οι Κούρδοι στη Συρία βρήκαν έναν τρόπο επικοινωνίας και να έρθουν κοντά στην σημερινή κυβέρνηση, πράγματι είναι ένα όφελος προς την Τουρκία, όπως ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος και συμφωνώ. Από εκεί και μετά αναφέρθηκε η Σανγκάη versus ΝΑΤΟ. Δεν θα το έλεγα έτσι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά το ΝΑΤΟ μην ξεχνάμε ότι ζει πάνω από 70 χρόνια με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, να το πιστέψουμε, σε πολλές φάσεις υπήρξε παράγον ισορροπίας και αποτροπής, θα έλεγα, πολέμου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όμως το ΝΑΤΟ ουσιαστικά πλέον κατ' εμέ πνέει τα λίσθια μετά την απομάκρυνση από κύριες θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, παραδίδοντας στρατηγία, κρίσιμα στρατηγία σε Αγγλία, Γερμανία, κατά κύριο λόγο και Ιταλία, και έχει στρέψει εδώ και καιρό το ενδιαφέρον στον ειρηνικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που είπατε πριν, ότι οι χώρες που απλώνονται και ξαπλώνονται και δημιουργούν, θα έλεγα, ιστορία ιμπεριαλιστική, κάποια στιγμή καταραίουν. Πιστεύω ότι στην Αμερική το έχουν δει και έχουν μάλλον αργήσει να αντιδράσουν στην ανάπτυξη της Κίνας, και γι' αυτό τώρα στα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, έχουν στρέψει, και ειδικά αυτές τις μέρες ακόμη περισσότερο, το ενδιαφέρον στον ειρηνικό. Εκεί ζει περίπου το 70-75% θα έλεγα του παγκόσμιου πληθυσμού, και εκεί είναι και το ενδιαφέρον το εμπορικό. Οπότε λοιπόν αλλάζουν τα ενδιαφέροντα της κυρίαρχης δύναμης, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά να μην ξεχνάμε την Κίνα, η οποία Κίνα, θα πω το εξής, δεν είναι δική μου ρίση, είναι του Μέγα Ναπολέοντα πριν 2,5 αιώνες, ο οποίος είπε, όταν η Κίνα ξυπνήσει, η γη θα συστεί στη θέμελα. Και έχει δίκιο. Δικαιώνεται μετά από 2,5 σχεδόν αιώνες. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον είναι, μετατοπίζεται, και αυτό αφαιρεί, θα έλεγα, και ενδιαφέρον από εμάς, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όσο αποδυναμώνεται το ΝΑΤΟ, επηρεάζει και τις δικές μας σχέσεις. Αναφέρθηκε για την δυναμική του πολεμικού ναυτικού. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση, αγαπητοί φίλοι. Η Ελλάδα πατάει και στα τρία. Πατάει στο έδαφος, στη θάλασσα και στον αέρα. Από την πρώτη μέρα που κάθισα στην καρέκλα του αρχηγού ΓΕΘΑ, δεν είδα κανέναν διαφορετικά από το 33%. Και τι εννοώ. Δηλαδή, όχι επειδή προερχόμουν από την αεροπορία, θα έριχνα το βάρος στην αεροπορία. Μάλιστα, επειδή είχα λυμμένα πολλά προβλήματα στην αεροπορία, όταν κάθισα στην καρέκλα του αρχηγού ΓΕΘΑ, με το πρώτο πράγμα που ασχολήθηκα ήταν το ναυτικό, και στην επόμενη φάση ο στρατός Ξηράς. Εάν δεν, αυτό το τρίπτυχο δεν είναι, θα έλεγα, με δυνατότητα συνέργειας, συλλειτουργίας, συναπόδοσης, ο ένας από μόνος του δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν έχει νόημα να έχω ισχυρή αεροπορία χωρίς ναυτικό ή στρατό Ξηράς, ή να έχω στρατό Ξηράς και να μην έχω αεροπορία, ναυτικό και τούμπαλι. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να συλλειτουργούν. Με μια κυρίαρχη βάση, ακούστηκε από τον κύριο Τσάιλα, που για μένα είναι το σύστημα διοίκησης ελέγχου και το σύστημα επικοινωνιών και βέβαια το σύστημα πληροφοριών. Με αυτό λοιπόν κλείνουμε. Πρέπει να έχω τα τρία βασικά στοιχεία και μετά ισοδύναμη, θα έλεγα, και σε συνεργασία δυναμική των τριών όπλων για να μπορώ να πετύχω το αποτέλεσμά μου. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στη ξηρά, σε νησί, στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι διαφορετικό για ένα πλοίο να λειτουργεί, παράδειγμα, ας πούμε, στον κόλπο εκεί στη Σομαλία, σε μια ειρηνευτική αποστολή, και άλλο να κάνει μια επιχειρησιακή αποστολή. Είναι τελείως διαφορετικό. Στη μεν μια περίπτωση μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, δεν χρειάζεται αεροπορική κάλυψη, δεν χρειάζεται άμεση τεχνική υποστήριξη κτλ. Αλλά στις επιχειρήσεις τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε πρέπει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Είναι άλλο ειρηνευτική αποστολή και άλλο οι επιχειρήσεις. Ακούστηκε και το έχω πει και εγώ και με πειράζει, ξεκίνησε το 2020 το καλοκαίρι, όταν δέχθηκα ένα τηλέφωνο από έναν ευπατρίδη, λοιπόν, δεν έχει σημασία το όνομά του, αλλά από έναν άνθρωπο που προσέφερε πάρα πολλά και κυρίως στην περίοδο της Κύπρου, πολίτης, αλλά δεν θα πω το όνομά του για ευνόητους λόγους, ο οποίος κάπου Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, με πήρε ένα τηλέφωνο, είχα φύγει βέβαια, και μου λέει: παίρνω τηλέφωνα και τα λοιπά, είμαι εδώ έξω από την Πάρο και τουρκικά ψαράδικα, είναι απ' έξω στα 500 μέτρα από τις ακτές, τους βλέπω και δεν τους ενοχλεί κανείς. Κοιτάξτε, θαλάσσια πάρκα, ψαράδες, αυτές οι κινήσεις είναι περισσότερο για να δοκιμάσουν το δικό μας τρόπο αντίδρασης. Όσο εμείς υποχωρούμε, απλά γινόμαστε το δεύτερο, τρίτο ποντίκι μέχρι να χορτάσει η γάτα. Η γάτα απλά δοκιμάζει. Το πώς θα κινηθούμε, έχουμε κανόνες εμπλοκής, έχουμε νομικό πλαίσιο, έχουμε όλα εκείνα τα εχέγγυα και μέσα από το ΙΠΕΞ να αντιδράσουμε, όχι στρατιωτικά, δεν μιλώ στρατιωτικά, αλλά δυναμικά. Άρα λοιπόν, όσο αφήνουμε αυτό το πράγμα για να φτάνουν στο Άγιον Όρος, να φτάνουν έξω από τη Σύρο και εμείς να κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε, λυπάμαι, αλλά δεν είναι τρόπος αντίδρασης αυτός.
1: Εδώ, αρχηγέ, εδώ ψαράδες στον κόλπο του Αγίου Όρους μας λένε ότι βλέπουν τουρκικά ψαροκάικα μέσα στον κόλπο.
2: Ναι,
1: βέβαια, βέβαια, αρχηγέ, η απόσταση των δύο ποδαριών είναι 20 μίλια. Υπάρχει ένας χώρος ενδιάμεσος γύρω στα 8 μίλια, 6 και 6, 12 γύρω στα 8 μίλια, όπου είναι ελεύθερος χώρος, διεθνής χώρος, διεθνή ύδατα.
2: Την απάντηση...
1: Αλλά θα μπορούσαν, επειδή το μας απασχόλησε και σε προηγούμενες εκλογές το, εκπομπές το θέμα, θα μπορούσαν να κλείσουν τους κόλπους.
2: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Μέσα από το Διεθνές Δίκαιο, που είχα άξει στην ΑΟΣ, ανεφέρθηκε πριν ο κύριος Ευτυχίδης, γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπων. Δεν μπορεί να λες 12 μίλια χωρίς να έχεις κάνει τα προηγούμενα. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πριν προχωρήσω να επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα, όπου θέλω, σε όποια απόσταση, πρέπει να κλείσω κόλπους και να χαράξω τις γραμμές βάσης. Και από εκεί και μετά προχωράω. Δεν μπαίνει το κάρο μπροστά από το άλογο, όπως και να το κάνω. Αυτή είναι η ιδέουσα διαδικασία, προβλεπόμενη διαδικασία. Εκεί λοιπόν θα είχαμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα ελέγχου των περιοχών. Μου άρεσε αυτό που άκουσα από τον κύριο Ευτυχίδη. Είπε κάσους μπέλι. Δεν υπάρχει κάσους μπέλι αν επεκτείνουμε 12 ναυτικά μίλια. Το λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και πολλά χρόνια. Το κάσους μπέλι δεν έχει νομικό έρθρο. Ακόμα για θερμό επεισόδιο ή για κρίση ή για πόλεμο κτλ. Πόλεμος χωρίς νομικό έρισμα δεν μπορεί να ξεκινήσει. Και να θυμίσω λίγο το Κυπριακό. Πόσες ευκαιρίες έδωσε η ελληνική πλευρά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν επιχείρησε. Παρά μόνο έφτασε στο 1974 και ακούω την άλλη πλευρά και τα λεγόμενα του Ετσεβί. που είπε μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες και θεωρούσα ότι αυτή η ευκαιρία ήταν η τελευταία.
3: Η Χριστόδου δεν είχε κατάλληλο στρατό και εξοπλισμό για να το κάνει.
2: Φοβόταν τον πόλεμο, την εμπλοκή με την Ελλάδα και τα λοιπά. Όμως ευκαιρίες δώσαμε και πείτε μου εσείς σαν ιστορικός και που ξέρετε καλύτερα τα πράγματα αν ισχύει αυτό ή δεν ισχύει.
3: Ευκαιρία του 1960 είχε δοθεί, όχι να έρθουμε στο 1974.
2: Ακριβώς αυτό λέω.
3: Το 1955 να πάρουμε τα Σεπτεμβριανά, δεν ξεκίνησε από το θέμα της Κύπρου στο Λονδίνο.
2: Ακριβώς. Αυτό λέω ότι ευκαιρίες δοθήκανε. Εγώ αφουγκράζομαι πάρα πολύ τα λεγόμενά τους. Σέβομαι και ακούω την άλλη πλευρά. Αν δεν γνωρίζεις τον αντίπαλό σου και δεν σέβεσαι σε αυτά που λέει, τότε είναι βέβαιο ότι θα την πατήσεις. Και αυτοί έχουν το εξής. Μιλάνε, δεν κρύβονται. Μιλάνε. Και θα αναφέρω κι άλλο παράδειγμα στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κάσους μπέλι, για μένα δεν ισχύει και θα πρέπει η Ελλάδα κάτω από αυτές τις πιέσεις να προχωρήσει στο κλείσιμο κόλπων, να προχωρήσει στις γραμμές βάσης και στη συνέχεια να σκεφτεί αν θα προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια και κάτω από ποιες συνθήκες. Αναφέρθηκε το S-400, κύριε Σαββίδη, νομίζω εσείς το είπατε, με τα F-35 και τα λοιπά. Και τι θα γίνει, αν θα πάνε στη Ρωσία ή δεν θα πάνε. Αυτή η ιστορία κρατάει πολύ καιρό. Όταν είπα το 2017 ότι δεν θα πάρουν τα F-35, χρησιμοποιώ τη λέξη λιδωρήθηκα. Τότε κυρίως από τους όσους ασχολούνται με τα στρατιωτικά.
1: Και τώρα λέτε ότι δεν θα τα πάρει.
2: Όχι, δεν θα τα πάρει. Η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα 6 κομμάτια που έχει πληρώσει για να κάνει reverse engineering. Το είπα πριν 2 μήνες, 1,5 μήνα περίπου πριν και μετά από λίγο βγήκε άρθρο σε μεγάλη εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, πώς λίγες μέρες μετά. Αυτά γίνανε, αν θυμάμαι καλά, 7-8 ήταν το συμβούλιο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γι' αυτό μίλησα περίπου στις 10 με 12 Ιουλίου και γύρω στις 15 με 17 Ιουλίου βγήκε άρθρο που έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η Τουρκία θέλει τα 6 F-35 για να κάνει reverse engineering προκειμένου να προχωρήσει το δικό της πρόγραμμα, το ΚΑΝ. Το οποίο ΚΑΝ ξεκίνησε ως αντιγραφή του F-35, αλλά στην πορεία αστόχησαν κάποια πράγματα, κυρίως δεν έχει λογισμικό. Παρόλα τα αυτά το επέκτηναν αντιγράφοντας το F-22. Δηλαδή το μεγάλωσαν, άλλαξαν τους αραγωγούς, άλλαξαν το σχήμα, έγινε δικινητήριο από μονοκινητήριο και ουσιαστικά αντιγράφει το F-22. Θέλει να φτιάξει πλέον όχι ένα F-35 αλλά ένα F-22 που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και για να γίνει αυτό θέλει λογισμικό. Μπορώ να αντιγράψω εύκολα το stealth και από φωτογραφίες που λέω λόγους, όπως έχουν κάνει οι Κινέζοι κτλ. Αλλά δεν μπορώ να κατασκευάσω εύκολα λογισμικό. Και το λογισμικό είναι το κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο σήμερα αφορά ένα αεροσκάφος από τρίτη και πλάς γενιά. Είμαστε ήδη στην τέταρτη προς πέμπτη και οι μεγάλες εταιρείες συζητάνε για την έκτη γενιά. Και από πίσω μιλάνε για την έβδομη γενιά. Όλα αυτά είναι καθαρά λογισμικό. Και δεν μπορείς να αλλάξεις, για να δώσω έτσι λίγο να καταλάβετε και κυρίως αυτοί που μας παρακολουθούν. Εάν κάνω, προσθέσω ένα οπλικό σύστημα, παράδειγμα, στο λογισμικό, αυτό μπορεί να επηρεάσει, αν δεν το ξαναδοκιμάσω από την αρχή, μπορεί να επηρεάσει το σύστημα πλοήγησης, μπορεί να επηρεάσει το ραντάρ, μπορεί να επηρεάσει το σύστημα αυτοπροστασίας, μπορεί να επηρεάσει τον κινητήρα μου. Και να έχω ατύχημα. Δηλαδή δεν μπορώ, όπως γινόταν στα παλιά αεροπλάνα μέχρι δεύτερης γενιάς, άλλαζα έναν ασύρματο και δεν γινόταν τίποτα, προσέθετα ένα όπλο, πατούσε ένα κουμπί και έφευγε και τελείωνε. Πλέον είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία στα νέα μαχητικά αεροπλάνα. Άρα Το κυρίαρχο στοιχείο που θέλει αυτή τη στιγμή και που πονάει η Τουρκία είναι το λογισμικό. Δεν είναι τα αεροπλάνα. Και δεν μπορεί να αναπτύξει από μόνη της λογισμικό. Αν μπορούσε θα το είχε κάνει. Και θα είχε τελειώσει το πράγμα εκεί. Γι' αυτό ακούσατε κατά καιρούς, αγοράζει από την Κίνα αεροπλάνο, ότι στρέφεται στην Ρωσία να αγοράσει μαχητικό, το Σουχόι, θέλει να αγοράσει τα Eurofighter και ούτω καθεξής. Ο στόχος είναι το λογισμικό. Και επειδή δεν μπορεί να σπάσει το λογισμικό των υφιστάμενων αεροσκαφών των F-16 για να προχωρήσει, δεν αρκεί το F-16 για να γίνει F-35, δεν φτάνει, γιατί από πίσω έρχεται η σύνθεση του stealth, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν αρκεί το F-16 για να το σπάσει. Δεν θα κερδίσει τίποτα. Άρα τι θέλει, θέλει από ένα αεροπλάνο όπως είναι το F-35. Και εκεί τελειώνει το πράγμα. Και δεν θα το δώσουν οι Αμερικάνοι, θα του δώσουν όλα τα υπόλοιπα, δεν θα του δώσουν F-35. Σε ό,τι αφορά, αναφέρθηκε, ξαναγυρίζω στο πολιτικό σκέλος, αναφέρθηκε από το IPEX και το status quo. Όσες καταγγελίες και να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, όταν κάτι δημιουργείται και γίνεται συνήθεια, γίνεται status quo. Είναι οι δύο όροι, το de facto και το de jure. Εδώ έχουμε λοιπόν κατάσταση de facto. Εάν σιγά σιγά παραχωρώ, αφήνω, χαλαρώνω κτλ. Όχι αύριο το πρωί, αλλά μετά από 2, 3, 5 γενιές, αυτό γίνεται συνήθεια και γίνεται τάση. Και από εκεί και μετά τελειώνει το πράγμα. Δηλαδή δεν επιχειρεί η Τουρκία να αναγνωρίσει πράγματα με πόλεμο, με de jure, να το πω έτσι, αλλά με κατάσταση de facto, όπου σιγά σιγά θα γίνει αποδεχτό. Ρωσία versus ΝΑΤΟ έχω σημειώσει εδώ. Το έχω πει πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, όταν ρωτήθηκα σε μια συνέντευξη και είπα η Ρωσία δεν θα εμπλακεί ποτέ με τον ΝΑΤΟ. Ούτε με συμβατικά, ούτε με πυρηνικά όπλα. Εδώ είναι η μεγάλη πόρτα του φρενοκομείου και όχι η μικρή. Και δεν θα μπει η Ρωσία και δεν θέλει να μπει. Αυτά αν είχαν γίνει, θα είχαν γίνει άλλες εποχές στον ψυχρό πόλεμο που υπήρχαν και άλλες ισορροπίες στρατιωτικές. Δεν έχει αυτόν τον σκοπό. Αν ήταν να το κάνει, θα το έκανε με την ένταξη των Βαλτικών χωρών στο ΝΑΤΟ, παράδειγμα, που βρέθηκε βέβαια αδύναμη εκείνη την περίοδο. Αλλά έκανε υπομονή με την Πολωνία η Ρωσία. Πρέπει να δούμε λίγο, να βγάλουμε τα γυαλιά, όποια γυαλιά, αριστερά, δεξιά, κεντρώα ή τι γνωρίζουμε. Η Ρωσία έκανε μεγάλη υπομονή με το NATO enlargement του 2000, του δόγματος τότε του πρόεδρου της, τον ΗΠΑ. Τότε ξεκίνησε η επέκταση του ΝΑΤΟ. Βρέθηκε μια Ρωσία, θα έλεγα, κατακερματισμένη, που μπορούσε να διαβολιστεί. Ο Κλίντον, λοιπόν, μετά τον πόλεμο και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, ανέπτυξε αυτό το δόγμα. Υπηρετούσα τότε στο ΝΑΤΟ και είπα ότι αυτά τα βήματα, όπως και η Αραβική Άνοιξη, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Και την Αραβική Άνοιξη θα την πληρώσει η Ευρώπη. Τότε ξεκινήσανε μαζί αυτά τα δύο. Και ένα τρίτος παράγον που μπήκε για να υπάρξει μια ισορροπία ήταν το Mediterranean Dialogue σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Ήτανε πράγματα τα οποία όμως δυστυχώς τρέξανε με μεγάλες ταχύτητες και που η Ρωσία δεν άντυχε ένα πράγμα, την ένταξη της Ουκρανίας. Την ένταξη της Ουκρανίας δεν μπορούσε να την αντέξει η Ρωσία, ό,τι και να πούμε. Από εκεί και μετά, τα υπόλοιπα ο καθένας θα τα δει με όποια γυαλιά θέλει και με όποιο φακό θέλει. Αλλά ήταν το τελευταίο βήμα που αν έκανε πίσω η Ρωσία, ουσιαστικά έχανε το στρατηγικό της βάθος. Δεν είναι μόνο το οικονομικό μέρος, είναι το γεωπολιτικό. Σκεφτείτε ότι εκεί αντιμετώπισε αυτό το στρατηγικό βάθος, αντιμετώπισε το Μέγα Ναπολέοντα και τη μηχανή του Χίτλερ. Και το βλέπουν έτσι. Ιστορικά δεν θα το δεχόταν ποτέ. Αλλά ποτέ δεν θα μπαίνε σε ένα πόλεμο απευθείας με τον ΝΑΤΟ και δεν θα χτυπήσει σε θέσεις ΝΑΤΟ. Για το φρενοκομείο το έχω σημειώσει. για το 1964. Πράγματι, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα με τις συνθήκες και με αυτά που έχουν υπογραφεί, όλες από το 1900, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και με την τελευταία συνθήκη που πήραμε τα Δωδεκάνησα Παρισίων, η Ελλάδα ποτέ δεν διεκδίκησε. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα και μέσα από τα πλαίσια του ΝΑΤΟ και μέσα από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάχθηκε, αλλά και όλη της η εξωστρέφεια, ήταν ότι λειτουργούμε μέσα σε αυτό το κυρίαρχο πλαίσιο. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεν είναι η Ελλάδα αυτή που θα κάνει το πρώτο βήμα. Αλλά για την πλευρά της Τουρκίας, αν δεν έχει νομικό έρισμα να κάνει αυτή την πρώτη κίνηση, δεν θα την κάνει. Δεν θα ανοίξει αυτή την πόρτα. Και πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τον κύριο Σαββίδη που με ρώτησε γιατί ανησυχώ για τα βόρειά μας σύνορα. Και είπα ότι είναι η μόνη διέξοδος, ο μόνος τρόπος για να ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου. Δεν είναι από ανατολικά, είναι από βόρεια. Το είχα εξηγήσει. Μπορούμε σε μια άλλη φάση να πούμε κάποια πράγματα. Κόσοβο, Αλβανία, Βόρειο Μακεδονία κτλ. Και το τι παίζεται εκεί. Και όσο είναι εκεί η K4, δεν ανησυχώ. Εάν όμως πάψει να υπάρχει K4 στην περιοχή του Κοσόβου, πραγματικά θα ανησυχήσω πάρα πολύ. Τουρκία υπερέκταση.
1: Αρχή, ναι. Ποιος θα μας επιτεθεί από εκεί τώρα?
2: Θα δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες, δεν θα επιτεθούν, κύριε Σαββίδη. Θα αρχίσει το αιματοκύλισμα από εκεί. Και σιγά σιγά η φωτιά, ξέρετε, μια μικρή φωτιά είναι όπως η πυρκαγιά σε ένα δάσος. Αν δεν τη σβήσει στην αρχή, στο τέλος θα κάψει κάποια στρέμματα, μετά θα γίνει μέτωπο και μετά θα σβήσει ή στη χαράδρα ή στην παραλία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και τι εννοώ? Όταν θα γίνουν προβοκάτσιες και θα φτάσουν στο ελληνικό στοιχείο και κυρίως αυτό που υπάρχει στην Αλβανία και δεν θα υπάρξει ένας κατσίφας αλλά 100 ή 500 κατσίφες. Από εκεί και μετά αλλάζει το και μην ξεχνάμε τις προβοκάτσιες, έτσι, που μπορεί να γίνει στο δικό μας έδαφος και αυτό να δώσει ένα νομικό έρισμα επέμβασης. Απλά πράγματα. Γι' αυτό έχω την ανησυχία μου στο Κόσοβο. Γι' αυτό έχω την ανησυχία μου στα βόρεια σύνορα. Δεν θα γίνει απευθείας από τα ανατολικά σύνορα. Γιατί δεν έχει νομικό έρισμα. Για την επερέκταση που ξεκίνησα να λέω, ναι, το είπα στην αρχή, είναι η ανατροπή της συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία με όποια κυβέρνηση. Όποιο χρώμα, ό,τι είδος, είτε είναι Ισλαμοκρατούμενοι, είτε είναι, θα έλεγα, της ελίτ και τα λοιπά και οτιδήποτε, αυτή είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας. Ανατροπή της συνθήκης της Λοζάνης. Στα Patriot που αναφέρατε, κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσω σε επιμέρους συμφωνίες που γίνονται με οποιασδήποτε χώρες, με οποιασδήποτε χώρες. Και μάλιστα την περίοδο που ήμουν είχα αναπτύξει πάρα πολύ καλές σχέσεις κυρίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχα συναντηθεί με τον ομόλογό μου της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου κτλ. Η στρατιωτική, αν θέλετε, εξωτερική πολιτική παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί να φέρει κοντά πολλά πράγματα. Όμως κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε την κατάσταση πώς διαμορφώνεται. Εάν μου περισσεύει και πολιτικά μπορώ να αποδώσω κάτι κάπου, ναι, να το κάνω για την πρακτική να έχω καλές σχέσεις. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνεται το περιβάλλον, θα έπρεπε να υπάρξουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις σε ό,τι αφορά την παραμονή της ησυχίας εκεί. Δηλαδή, νιώθω απειλή. Από τη στιγμή που νιώθω απειλή, το φέρνω πίσω. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει απειλή. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν αν πρέπει να φύγει ή δεν πρέπει να φύγει. Είναι πώς η σημερινή ηγεσία αισθάνεται το γεωπολιτικό περιβάλλον και αν νιώθει απειλούμενη ή όχι.
1: Εκεί αν πρέπει νιώθει απειλούμενη, ας πούμε, από την Τουρκία ή από το Ιράν, για παράδειγμα, ή από οπουδήποτε.
2: Κοιτάξτε, από το Ιράν το θεωρώ λίγο τραβηγμένο, θα έλεγα. Δεν θα μπορούσε, δεν θα ήθελε το Ιράν να φτάσει εκεί. Η κύρια απειλή του Ιράν, να μην κρυβόμαστε, είναι το Ισραήλ και δεν πιστεύω ότι θα ξόδευε όπλα εναντίον ημών. Προτιμά να χτυπάει τους γείτονες που στηρίζουν την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή είναι μεγαλύτερος αντίπαλος, θεωρώ, ο γείτονας που υποστηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά εμείς ή η Ιταλία ή δεν ξέρω εγώ η Βουλγαρία ή μια χώρα του ΝΑΤΟ, η οποία όμως στηρίζει πολύ μα πολύ έμεσα ή και σχεδόν καθόλου τις επιχειρήσεις. Το να χτυπήσει ας πούμε την Αλεξανδρούπολη, λέμε παράδειγμα, ή την Κρήτη, ποιο θα είναι το όφελος του Ιράν? Ο Ιρανός για κάθε πύραυλο
1: πιστεύω ότι ξοδεύει.
2: Ναι, λέω, ποιο θα είναι το όφελος? Δεν θα έχει ιδιαίτερο όφελος.
1: Το όφελος να χτυπήσει τη Σούδα είναι το όφελος που είχε όταν χτυπούσε τους Αμερικανούς στον περίγυρό του.
2: Όμως, επειδή σκέφτομαι και στρατιωτικά, θα προτιμούσα να χτυπήσω και στρατιωτικά και πολιτικά, θα χτυπούσα το γείτονά μου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή το Κατάρ, που είναι δίπλα και στηρίζει με βάσεις και λεκτικά και ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είχε μεγαλύτερο ειδικό βάρος αυτό παρά να χτυπήσω ένα στόχο με αβέβαιο αποτέλεσμα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο πύραυλος θα φτάσει εκεί. Και μην τρέφουμε και αυταπάτες, ακούμε νούμερα 2 και 3 και 4 χιλιάδες χιλιόμετρα και ότι αυτά πέφτουν ακριβώς στον κύκλο των 100 μέτρων που είναι ο στόχος. Διότι αν ο πύραυλος αυτός φύγει και χτυπήσει, ας πούμε, λέτε για τη Σούδα, λέω έτσι, τα Χανιά, ας πούμε. Αντιλαμβάνεστε το πολιτικό κόστος που μπορεί να έχει, γιατί ένας πύραυλος που ταξιδεύει 3-4 χιλιάδες χιλιόμετρα δεν είναι βέβαιο ότι θα πέσει στον στόχο τον οποίο έχει εκτοξευθεί. Εγώ σας λέω, πέφτει στα Χανιά, πέφτει στο χωριό της Σούδας. Αντιλαμβάνεστε το τι επίδραση, παγκόσμια επίδραση θα έχει αυτό. Ενώ όταν χτυπήσει μια βάση δίπλα στο Κατάρ, δεν έχει την ίδια επίπτωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν απειλείται η Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Σε αυτό που θέσατε για τη ρίση του Νετανιάχου, ναι, είναι κλεμμένη από το Θουκυδίδη. Ναι, το Θουκυδίδη δυστυχώς τον αντιγράφουν οι ξένοι και όχι μόνο το Θουκυδίδη. Το Μέγα Αλέξανδρο στρατηγικά τον διδάσκουν σε όλα τα μεγάλα στρατηγικά πανεπιστήμια και στρατηγικές σχολές. Εμείς τον έχουμε κάπου στην άκρη. Παρομοίως το Θουκυδίδη και άλλους μεγάλους οι οποίοι έχουν μιλήσει δηλαδή μιλάω για ιστορικούς του πολέμου ή θεωρητικούς του πολέμου, όπως είναι ο Σουντσού, όπως είναι ο Μακιαβέλη, ο Κλαούζεβιτς. Αν δεν ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μελέτησαν σε βάθος και μας δίνουν ιστορικά γεγονότα, ξέρετε, στον πόλεμο το μόνο που αλλάζει είναι η τεχνολογία, τίποτα άλλο. Και η βάση των πολεμικών επιχειρήσεων, ένας πόλεμος ξεκινάει μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσχήματα, είτε είναι θρησκευτικό. Φύγαμε να απελευθερώσουμε, δεν ξέρω εγώ, τους Αγίους Τόπους. Ή πήγαμε να πάρουμε την ωραία Ελένη, γιατί μας την έκλεψε ο Πάρης. Όποιος πιστεύει σε αυτά τα παραμύθια, εντάξει, δικαίωμά του, μπορεί να ανοίξει ένα κλασικό, να το διαβάσει για να τον πιάσει ο ύπνος. Δεν πήγανε οι Έλληνες στην Τρία για τα μάτια της ωραίας Ελένης. Πήγανε γιατί είχαν οικονομικό συμφέρον και έπρεπε η Τρία να τη διαλύσει γιατί πλήρωναν φόρους. Και ούτω καθεξής. Δεν έκανε η Γερμανία δύο παγκόσμιους πολέμους για υπεριαλιστικούς μόνο σκοπούς. Οικονομική λόγη και ούτω καθεξής. Κανένας πόλεμος δεν ξεκινάει έτσι χωρίς από πίσω να υπάρχει η λέξη οικονομία. Για τα 12 ναυτικά μίλια που σημείωσα, νομίζω αναφέρθηκα και έχω καλύψει αυτό το θέμα. Και το τελευταίο είναι ΗΠΑ στη Συρία. Η Συρία είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. κυρίως για το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να έχει έναν έλεγχο εκεί, έστω και διακριτό, και ο μόνος αντίπαλος στο χώρο αυτό είναι η Τουρκία. Mm.

0: Και επειδή έτυχε να επισκεφθώ την Ορδανία λίγο μετά, πέταξα με ένα ελικόπτερο εκεί στην περιοχή ανατολικά του Αμάν, όπου είδα μια πολιτεία περίπου με 2,5 εκατομμύρια Σύρους ανεπτυγμένους μέσα σε, θα έλεγα, σπιτάκια τα οποία χτίστηκαν με χρήματα τότε του Κατάρ, των Ενωμένων Αραβικών Εμμυράτων κτλ. Για να φιλοξενήσουν τόσους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολεμικοί πρόσφυγες πίσω από τον πόλεμο. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορέσουν να γυρίσουν και να ορθοποδήσουν ξανά και να λειτουργήσει η Συρία σε ένα κανονικό ρυθμό, ναι, εκεί θα έχουμε ανταγωνισμό. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Είναι πολύ, θα έλεγα, μεγάλο ρίσκο να εκτιμήσεις το πώς θα εξελιχθεί το θέμα της Συρίας. Εκεί η Ρωσία έδειξε μια ανοχή. Δεν ξέρω πόσο η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορέσει να φέρει αυτή την ισορροπία και να κρατήσει σε ένα σταθερό έδαφος, αν και αυτή η κυβέρνηση ξέρουμε το παρελθόν της, δεν μπορούμε να προδικάσουμε το μέλλον της.
1: Μια ερώτηση, Αρχηγέ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αν εκτιμάτε ότι μπορεί να κλιμακωθεί η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας στο Συριακό έδαφος, βέβαια, ή εκτός του εδάφους της Τουρκίας, γιατί θα θεωρηθεί επίθεση κατά χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, οπότε πάει αλλού το πράγμα. Και εάν από αυτή την κλιμάκωση, αν συμβεί, μπορεί να εμπλακεί και η Κύπρος. Διότι υπήρξαν κάτι δημοσιεύματα, νομίζω ένα από αυτά σας το είχα στείλει, που συνδύαζε με μια απόφαση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι ετοιμάζονται για πόλεμο σε κάθε ενδεχόμενο κτλ. Και μέσα από αυτή την ανάλυση που κάναμε, βάζαμε μέσα και την Κύπρο, σε περίπτωση που η κλιμάκωση Τουρκία-Ισραήλ είναι πραγματικότητα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν πιστεύετε ότι αυτή η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας έχει προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι ουσιαστικά αντιπαράθεση Ερντογάν με τον Νετανιάχου και ένας οποιοδήποτε άλλος Ισραηλινός ηγέτης θα ακολουθήσει μια άλλη πολιτική. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, αυτό δεν είναι στρατιωτικό ζήτημα, είναι περισσότερο πολιτικό, αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας, αν έχετε κάτι έτσι στο μυαλό σας.
0: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι θα γίνει, αν γίνει μάλλον κάτι, θα είναι... Θα χρησιμοποιήσω τη γνωστή φράση «Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα». Δηλαδή θα μαλώσουν στον αχυρώνα και δεν θα μαλώσουν στο δικό τους χώρο ο ένας με ανοιχτή επίθεση. Γιατί αμέσως θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπουν άλλα πράγματα, θα θεωρηθεί ένα χτύπημα σε έδαφος της Τουρκίας. Θα πρέπει η Τουρκία θα επικαλεστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτή επάγγελτα. Θα πει, εγώ δέχομαι από τρίτη χώρα επίθεση, έλα ΝΑΤΟ να με βοηθήσεις. Αυτό είναι γνωστό, αυτό το ξέρει το Ισραήλ. Άρα δεν νομίζω ότι θα γίνει μια τέτοια πράξη από έδαφος σε έδαφος, δηλαδή σε τουρκικό ή σε έδαφος του Ισραήλ. Άρα ό,τι γίνει θα γίνει επί εδάφους Συριακού. Αυτό είναι το ένα. Για το άλλο που λέτε για την προσωπική διαμάχη, πιστεύω ότι και οι προσωπικές διαμάχες έχουν ξεκινήσει από πολιτικές διαμάχες. Δηλαδή από συμφέροντα κρατών και στην πορεία δημιουργήθηκαν και ρήξεις προσωπικές ή οικογενειακές ακόμη αν θέλετε. Όσο κρατάει αυτή τη στάση η Τουρκία και αν αλλάξει στις επόμενες εκλογές ο Νετανιάχου, ίσως λίγο η ρητορική να διαμορφωθεί, αλλά ο στόχος δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει. Και επειδή κράτησα και μία ερώτηση εδώ, την οποία δεν απάντησε, αλλά την έχω σε κύκλο για τα F4 που είπε ο κύριος Ευτυχίδης, γιατί δεν χτυπήσαμε κατευθείαν στην Τουρκία. Πιστεύω ότι επειδή ο πόλεμος, τώρα κάνω εικασία, έτσι, ήμουνα 16 χρονών τότε, δεν είχα στρατιωτική άποψη, αλλά κάνω εικασία με τα γεγονότα που γνωρίζω, τα ιστορικά γεγονότα, ότι η απάντηση έπρεπε να δοθεί εκεί που έγινε το χτύπημα. Οποιοδήποτε χτύπημα

0: γινόταν στην Τουρκία, αμέσως θα ξεκινούσε ένας πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό είναι βέβαιο. Και η τότε ηγεσία, όποια και να ήταν, όπως και να ήταν, προφανώς δεν ήθελε κάτι τέτοιο και γι' αυτό το μάτι ήταν οι επιχειρήσεις να γίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο, αυτό δεν μπορώ να το προδικάσω, δεν είμαι μάντης. Όλα εξαρτώνται πάντα από το πλαίσιο του πώς διαμορφώνονται οι επιχειρήσεις σε ένα θερμό επεισόδιο. Μπορεί να ξεκινήσεις για κάτι μικρό και να φτάσεις σε κάτι μεγάλο ή κάτι να σβήσει εν τη γενέση από άλλου είδους παρεμβάσεις. Ότι θα φτάναν τα αεροπλάνα, ναι, ήταν τα μόνα αεροπλάνα που μπορούσαν να πάνε και να επιστρέψουν, αλλά όπως είπα ανοιχτά και πριν στον κύριο Σαββίδη, με μικρό φορτίο όπλων δεν θα είχαν πολύ μεγάλη μάζα, γιατί χρειαζόταν καύσιμα για να γίνει αυτή η διαδικασία. Και το F4 τότε το είχαμε εμείς και το φοβόντουσαν πάρα πολύ από την πλευρά της Τουρκίας. Και ίσως γι' αυτό έγινε και το χτύπημα το δικό τους, να θυμίσω ότι περιμέναν και ναυτική βοήθεια και χτυπήσανε τα δικά τους αεροπλάνα το δικό τους ναυτικό που πήγαινε προς την Κύπρο. Είχαν δηλαδή και αυτοί έτσι χτυπήμα.
1: Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τους κινητούς, τα ντεπόζιτα.
0: Όχι, δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι αυτοκίνητο, κύριε. Δεν μεγαλώνουν. Τα αεροπλάνα παίρνουν εξωτερικές δεξαμενές και έχουν εσωτερικό και εξωτερικό καύσιμο. Και έχουν συγκεκριμένες ώρες πτήσης ανάλογα. Και αν εμπλακούν, καταναλώνουν καύσιμα και αναγκάζονται ή να ρίξουν όπλα ή να επιστρέψουν κτλ. Το αεροπλάνο είναι πολύ ευέλικτο, είναι μια μηχανή η οποία πάει μακριά, μεταφέρει μεγάλο όγκο πυρομαχικών, αλλά έχει και γενείς αδυναμίες. Και η μεγαλύτερη αδυναμία είναι το καύσιμο. Δηλαδή η ακτίνα, το πού φτάνει και με ποιους όρους φτάνει εκεί. Γιατί οι όροι μεταβάλλονται. Σε τι ύψη, με τι απειλές και ούτω καθεξής. Δεν είναι κάτι δεδομένο δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το πάνελ έχει να κάνει κάποια ερώτηση στον αρχηγό. Ορίστε, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Θέλω να διευκρινίσω κάτι για τη Σομαλία. Η Τουρκία στη Σομαλία δεν είναι ως ειρηνευτική δύναμη. Έχει κάνει στρατιωτική βάση, σχεδιάζει όποιο διαστημικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί από τη Σομαλία και σας λέω να μην εκπλαγείτε τα S-400 να τα δούμε στη Σομαλία. Κατά προέκταση, ναι, κατά προέκταση πιστεύω ότι διαμέσου των S-400 θα κατεβεί και η Ρωσία κάτω στο κόλπο. Αυτό είναι όλο το σχέδιο.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ρατζόπουλε, η Σομαλία την ανέφερα ως τυχαίο γεγονός, επειδή είχαμε στείλει εκεί φρεγάτες κατά καιρούς για να ελέγξουν την πειρατεία. Δεν αναφέρθηκα στρατηγικά, γι' αυτό είπα για ειρηνικές αποστολές. Όταν στέλνουμε μία φρεγάτα, όχι στη Σομαλία, οπουδήποτε, σε ανοιχτή θάλασσα, για ειρηνευτική αποστολή, δηλαδή για να μην μας την πέσουν οι πειρατές και να προστατεύσουμε την αυσιπλοεία, δεν χρειάζομαι αεροπορική υποστήριξη, δεν κάνω επιχειρήσεις. Όταν όμως η κάθε φρεγάτα, το κάθε asset στην επιφάνεια, είτε λέγεται πλοίο, είτε λέγεται άρμα, είτε λέγεται πυροβολαρχία, κάνει επιχειρήσεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει εξασφαλίσει για να μπορέσει να πολεμήσει είναι η αεροπορική περιοχή σε τόπο και χρόνο. Αυτό εννοούσα, ότι άλλο η ειρηνευτική αποστολή και άλλο η πολεμική αποστολή. Το Σομαλία το είπα έτσι γιατί αυτή η λέξη μου ήρθε, ναι, στη μνήμη.
1: Εσείς, κύριε Τσαϊλά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
3: Όχι, βέβαια. Καλύψαμε νομίζω όλα τα θέματα.
1: Δεν απαραίτησε τις ερώτησεις λόγω ιεραρχίας.
3: Είμαστε συμμαθητές με τον κύριο Χριστοδούλου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ο κύριος Ευτυχίδης θέλει να ρωτήσει κάτι.
4: Όχι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αρχηγέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και δική μου χαρά και σας εύχομαι κάθε καλό και υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε να περνάτε.
1: Να είστε καλά. Και το πάνελ ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε εσάς που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πώς πάει?
4: Καλά.
3: Έτοιμη?
4: Ναι.
3: Έδωσες βάρο σήμερα?
4: Τι?
5: Γύρω στα 3 εκατομμύρια Έλληνες δεν δίνουν βάρος, λέει. Τι το κάνουνε?
6: Μια γνωστή μου άρχισε να δωρίζει το βάρος της. Άλλαξε η ζωή της.
7: Φίλε, χρόνια τα κράταγα. Αλλά εδώ και ένα μήνα που δίνω βάρος, έχω βρει την υγειά μου.
8: Γιατί δεν ακούτε ποτέ που σας μιλάω? Δώστε βάρος για μια φορά. Γιατί δεν δίνετε?
9: Γίνε δωρητής βάρους. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ξεκινά δίνοντας βάρος στην υγεία μας. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου. Γίνε δωρητής βάρους. Δώσε το βάρος στην υγεία σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία στην Ελλάδα. Μία πρωτοβουλία της Novo Nordisk.
10: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouz από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
11: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
12: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
15: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε διχάτικο και δεν προλαβαίνει.
16: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
17: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
18: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή είχα

0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα είναι ένα αστείο. Οι ανώτεροι δικαστικοί είναι αχυράνθρωποι των πολιτικών, το έχουμε καταλάβει πλέον μετά τα μεγάλα σκάνδαλα, επιτέλους και ευτυχώς. Θέλω να δούμε σήμερα σε ένα ιδιαίτερο βίντεο τι ακριβώς συμβαίνει σε άλλες χώρες και συγκεκριμένα στη ΣΥΠΑ, οι εναλλακτικές που υπάρχουν για να μην είναι τόσο υποχείρα των πολιτικών οι δικαστικοί. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο, ένα βίντεο που θα τα θεματικά που κάνουμε εδώ. Θυμίζω, το κανάλι αυτό είναι αφιερωμένο στη δημοκρατία, στην ανάγκη ορθότερα για μια μετάβαση σε ένα πολίτευμα δημοκρατίας, διότι αυτό το πολίτευμα το οποίο έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Λέγεται προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είναι όσο δημοκρατία είναι και η Ισλαμική δημοκρατία. Όση δημοκρατία είναι και η βασιλευόμενη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Είναι αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός. Δηλαδή, ολιγαρχία βάσει των πολιτευμάτων, έτσι τα καθορίζει η πολιτική επιστήμη και η πολιτιολογία. Είναι ένα μεγάλο ψέμα, ένας μύθος. Πολλοί μέσα από αυτό το κανάλι έχουμε αφυπνιστεί σχετικά με το πολιτιακό. Καταλαβαίνουμε ότι μια ολιγαρχική τάξη, οικονομική, πολιτική, εναλλάσσεται στην εξουσία και καταδυναστεύει τους πολίτες και καλούμε για τη μετάβαση σε ένα καθαρά δημοκρατικό πολίτευμα επιτέλους. Εδώ λοιπόν ένα μείζον θέμα είναι το θέμα της δικαστικής εξουσίας και έχει αξία αυτό διότι μόνο σε μια δημοκρατική πολιτεία η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη. Αντιθέτως, όσο πιο ολιγαρχικό είναι ένα πολίτευμα, τόσο πιο εξαρτημένοι και ενεργούμενα των πολιτικών είναι οι δικαστές. Στη χώρα μας, οι ανώτεροι δικαστές δυστυχώς είναι ενεργούμενα των πολιτικών, πλην αλλαγή των εξαιρέσεων. Το βλέπουμε άλλωστε σε θέσεις, σε κομβικά ζητήματα, κομβικές υποθέσεις και σε κομβικές θέσεις. Αν δείτε, ας πούμε, εισαγγελείς του Αριουπάου, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για παίκτες του συστήματος που έχουν διοριστεί σε αυτή τη θέση ακριβώς για να κάνουν τη βρωμοδουλειά. Δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, υπηρετούν τον εκάστοτε πρωθυπουργό, είναι αχυράνθρωποι του, είναι σκιές, κοράκια του αυτού του εκτελεστικού σώματος το οποίο καταστρέφει τον ελληνισμό, βάζουν εκεί δικαστικές μαριονέτες για να μας αποτελειώσουν. Το βιώσαμε στα Τέμπη, το βιώσαμε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έχουν ξεπλύνει όλα τα εγκλήματα. Στην πραγματικότητα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οι ανώτατοι δικαστές αυτοί οι οποίες καταδυναστεύει τη χώρα, είναι κομμάτια και τσιράκια, είναι, και είναι ντροπή για την δικαστική εξουσία στη χώρα, μάλλον είναι ντροπή πλέον για όποιον μιλάει για ανεξαρτησία δικαιοσύνη σε μια χώρα που δεν την έχει. Άρα λοιπόν, αυτό το βίντεο αποσκοπεί στο να δούμε, να εξετάσουμε μια άλλη περίπτωση, την Αμερικανική, για να δείτε πώς μπορεί εναλλακτικά να αναδεικνύονται οι δικαστές στη χώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην χώρα μας, σε πρώτη φορά δεν το γνωρίζετε, καταρχάς έχει αξία αυτό το βιβλίο εδώ, είναι το πρώτο μου βιβλίο, είναι ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα πολιτικά ζητήματα. Είναι αυτό το βιβλίο εδώ. Δημοκρατία, το πολίτημα που περιμέναμε, από τις εκδόσεις Συμφωνώμων. Εδώ λοιπόν έχουμε το σύνταγμα της χώρας μας. Έχουμε μια κριτική πάνω σε αυτό που εξηγώ γιατί είναι ολιγαρχία αυτό το οποίο μας έχουν φορέσει το κεφάλι και εξηγώ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό πολίτευμα και σύνταγμα σήμερα στη χώρα. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό το οποίο έχουμε, μια δημοκρατία. Εδώ λοιπόν θα δείτε στο σύνταγμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και υπάρχει μέσα στο βιβλίο πώς αναδεικνύονται οι ανώτεροι δικαστές στη χώρα μας. Και σας ενημερώνω, σας πληροφορώ ότι για παράδειγμα το άρθρο 90 παράγραφος 1 στη σελίδα 90 παράγραφος 5 στη σελίδα 99 του βιβλίου για όσους το έχετε προμηθευτεί εξηγεί ξεκάθαρα και λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται επικεφαλής του δικαστικού σώματος στη χώρα, δηλαδή πρόεδροι, αντιπρόεδροι των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο και Άριος Πάγος, και οι εισαγγελείς τους διορίζονται από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Στην πραγματικότητα, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένας φερετζές. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει ποιοι είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα αποφασίζει ποιοι θα είναι οι ανώτεροι δικαστές. Τόσο απλά λοιπόν, χωρίς κανέναν έλεγχο, άνθρωποι που μπορεί να είναι φούφουτοι. Οι χειρότεροι δικαστές που έχουν υπάρξει, αρκεί να πούνε στον Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, όλα τα εγκλήματά σου, μπορεί να δολοφονείς κόσμο με τις αποφάσεις σου, να σκοτώνεις παιδιά στα Τέμπη κτλ. Να κλέβεις και να αρμέγεις τον ελληνισμό, θα σε ξεπλύνω. Αν το πούνε αυτό, γίνονται εισαγγελείς και ανώτατοι δικαστές. Τόσο απλά. Μιλάμε για μια προκλητική, ένα προκλητικό άρθρο, το οποίο δύσκολα το παραδέχεται το πολιτικό σύστημα. Δεν θα ακούσετε καθηγητάδες, αναλυτές, μεγάλους δικηγόρους ή και μεγάλους δημοσιογράφους να αναφέρονται σε αυτό. Κανένα κόμμα δεν αναφέρεται σε αυτό, διότι όλοι θέλουν να γίνουν, να πάρουν τα προνόμια αυτά όταν αποκτήσουν την εξουσία. Ομοίως, εξίσου κολάσιμο, είναι το άρθρο 91, το ακριβώς επόμενο, σελίδα 100 του βιβλίου μου, 91 παράγραφος 1, που λέει ότι οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, όχι απλά διορίζει τους δικαστικούς, αλλά τους ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο, άρα τους ελέγχει πλήρως. Και τους διορίζει και τους ελέγχει και πειθαρχικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνη στη χώρα. Όλο αυτό είναι μια φενάκι, είναι ένα κομμάτι του μύθου του αστικού που υπάρχει περί δημοκρατίας. Έτσι υπάρχει και ένας μύθος παράπλευρα, θα έλεγα, παράλληλος, περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι ένα μύθευμα και όσοι τα ανακυκλώνουν είτε είναι ανίδεοι, χρήσιμοι λύθοι, είτε είναι συνένοχοι στο ψέμα. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, θέλω να δούμε πώς θα μπορούσαμε εναλλακτικά. Α, επίσης, στο τέλος του βιβλίου, είναι η δική μου πρόταση, αν το έχετε, διαβάστε τι προτείνω εγώ για τους δικαστές. Αλλά σήμερα, έτσι για να μην νομίζετε, για να μην λένε κάποιοι ότι όλα αυτά τα βγάζει κάποιος στο κεφάλι του και ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερο κάτω από αυτή τη σαπίλα που έχουμε τώρα, αυτά τα χρέπια. Στην πραγματικότητα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα. Ένα παράδειγμα είναι το αμερικανικό μοντέλο, το οποίο παρέχει, επειδή έχει την ομοσπονδιακή θέσμηση, παρέχει πολλές επιλογές πώς μπορούν να δεικνύονται οι δικαστές, οι δικαστικοί. Άρα θα δούμε όλη την παλέτα και σας καλώ, αφού δείτε και σκεφτείτε αυτές τις ιδέες, να μου πείτε κάτω στα σχόλια σε δεύτερο μετά, αφού ολοκληρώσετε το βίντεο, ποια θεωρείτε ότι είναι οι καλύτερες εκδοχές, πιθανότητες, τρόποι ανάδειξης ανώτατων δικαστικών στη χώρα από αυτές που θα ακούσετε. Θα τις ακούσετε όλες σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να αναδείξουν τους δικαστές τους. Ξαναλέω, κάθε χώρα έχει διαφορετικά, κάθε πολιτεία συνομή έχει διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές, πώς θα γεμίσουν σε επίπεδο τοπικό και πολιτιακό διάφορες δικαστικές έδρες. Γιατί έχουμε τρία επίπεδα στην Αμερική, έχουμε τους τοπικούς δικαστές, τους πολιτιακούς δικαστές, τους ομοσπονδιακούς δικαστές και βέβαια έχουμε... Άρα έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση εδώ. Στην αρχή να σας πω ότι όλοι οι δικαστές στην Αμερική διορίζονταν. Αλλά σιγά σιγά, επειδή υπήρχε ζήτημα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, οι Αμερικανοί κατάλαβαν αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε και ίσως το καταλαβαίνουμε και τώρα επιτέλους, ότι πλέον πρέπει να φύγει η πολιτική από τα δικαστήρια και ξεκίνησαν να αναζητούν νέες διαφορετικές μεθόδους. Επίσης είναι σημαντικό ότι μια πολιτεία μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους διορισμούς δικαστών σε διαφορετικά επίπεδα δικαστηρίων. Πρωτοδικείο, ειρηνοδικείο, αλλά για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έχουμε διαφορετικού τύπου μέσα στην ίδια την πολιτεία. Δηλαδή σε ένα εφετείο βλέπω εδώ μπορεί να έχουμε μέχρι και εκλογές δικαστών, θα τις δούμε όλες τις πιθανότητες, και σε ένα άλλο, σε ένα πρωτοδικείο παράδειγμα, μπορεί να έχουμε διορισμό από τον κυβερνήτη της πολιτείας σε συνδυασμό με την γερουσία της πολιτείας. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ποικιλία, μια ισορροπία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο και διαφορετικές πολιτείες έχουν διαφορετικά συστήματα, αλλά και μέσα στις πολιτείες, σε διαφορετικά επίπεδα δικαστηρίων, έχουμε διαφορετικούς τρόπους ανάδειξης των δικαστών. Ο σκοπός αυτού του βίντεο, ξαναλέω, είναι να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης στη χώρα και το οποίο το λέει είναι εχθρός της δημοκρατίας και των πολιτών της στην Ελλάδα μας, και αφετέρου να σκεφτούμε τις εναλλακτικές για να προτείνουμε άλλους τρόπους, γιατί έχουμε το χειρότερο τρόπο στην Ελλάδα. Αποφασίζει και διατάζει ποιος ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, αμόρφωτοι και ανάγωγοι, ποιοι θα αποφασίζουν για την δικαιοσύνη στη χώρα. Είναι τρελό. Άρα να βρούμε τις εναλλακτικές. Πάμε λοιπόν, είναι τρεις οι μεγάλες εδώ επιλογές που υπάρχουν. Είναι οι εκλογές, είναι ο διορισμός με βοήθεια, με υποβοηθητικός διορισμός και είναι ο άμεσος διορισμός. Οι τρεις αυτές γενικές μεγάλες κατηγορίες, τις οποίες όμως θα τις σπάσουμε για να τις αναλύσουμε καλύτερα. Να δούμε λίγο τις εκλογές. Δηλαδή να εκλέγονται οι δικαστές. Μπορεί κάποιος να τους προβληματίζει αυτό, να το θεωρούν έτσι λίγο τρομακτικό, λίγο ακραίο, και όμως θέλω να δείτε εδώ το σκεπτικό. Υπάρχουν δύο ειδών εκλογές στην Αμερική. Υπάρχουν οι κομματικές εκλογές και οι μη κομματικές εκλογές. Πάμε να δούμε λίγο τις κομματικές εκλογές, όπου οι πολίτες ψηφίζουν τους δικαστές. Οι υποψήφοι εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια κοντά και δίπλα τους έχουν το πολιτικό κόμμα το οποίο τους στηρίζει. Δηλαδή Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός. Μπορεί να υπάρχουν προκριματικές εκλογές ή όχι, δηλαδή να ψηφίσουν πρώτα οι Ρεπουμπλικάνοι για τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο που θα πάρει το χρήσμα και μετά σε γενικές εκλογές ή κατευθείαν σε γενικές εκλογές. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω επίσης, επειδή υπάρχουν έρευνες, έχουν γίνει μελέτες, διότι όταν έχεις ένα τέτοιο σύστημα και πειραματίζεσαι, κάνεις και μελέτες για να δεις τι λειτουργεί και τι όχι. Στη χώρα μας δεν λειτουργεί, τελεία. Εδώ λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις κομματικές εκλογές ανάδειξης ανώτατων δικαστικών, έχει αποδειχθεί σύμφωνα με μελέτες στην Αμερική, ποιοτικές ακαδημαϊκές μελέτες, ότι οι δικαστές οι οποίοι έχουν διοριστεί και όχι εκλεγεί, προσέξτε, γράφουν πιο ποιοτικές απόψεις βάσει των αποφάσεών τους, αιτιολογούν τις αποφάσεις τους καλύτερα, οι διορισμένοι και όχι οι εκλεγμένοι. Αλλά οι εκλεγμένοι δικαστές γράφουν περισσότερες αιτιολογήσεις. Τι σημαίνει, τι είναι η αιτιολόγηση? Όταν πούμε ότι αποφασίζω αυτό και καταλήγω, μπορεί απλά να το αποφασίσεις και να πεις γεια σας, αυτή είναι η αποφασή μου, είναι να την αιτιολογήσεις, να εξηγήσεις το σκεπτικό. Αυτή είναι η αιτιολόγηση. Πιο πολύ λοιπόν αιτιολογούν οι εκλεγμένοι παρά οι διορισμένοι. Αυτό έχει αξία εδώ. Άρα είναι μια σημαντική έτσι καταγραφή αυτή. Επίσης, οι εκλεγμένοι δικαστές στην Αμερική δεν φαίνεται πως είναι λιγότερο ανεξάρτητοι από τους διορισμένους. Θα νομίζει κανείς ότι ο διορισμένος δεν τον νοιάζει τι κάνει τι λέει ο κόσμος ή το κόμμα του και είναι πιο ανεξάρτητος. Όχι. Φαίνεται ότι δεν είναι λιγότερο ανεξάρτητοι ή εκλεγμένοι από τον κόσμο δικαστές, συγγνώμη. Πιο πολύ τους νοιάζει των εκλεγμένων βέβαια δικαστών να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους, δηλαδή σε έναν βαθμό δρούνε σαν πολιτικοί, ενώ οι διορισμένοι δικαστές τους νοιάζει πιο πολύ το μακροπρόθεσμα η στεροφημία τους, έτσι ώστε να μείνουν ως άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν νομικά προηγούμενα, άρα είναι πιο επαγγελματίες, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, άρα βλέπετε εδώ ότι επίσης δικαστές οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί, αλλά μερικές φορές μπορεί να μην συμφωνούν με το εκλογικό σώμα που τους ανέδειξε κάποια θέματα, παρόλα αυτά δεν είναι επαγγελματίες και αυτοί, δεν κάνουν ό,τι πει ο κόσμος, συνεχίζουν και παίρνουν αποφάσεις βάσει της δικαιοσύνης, παρόλο που μπορεί να τους κοστίσει αυτό στην κάλπη. Άρα φαίνεται σε έναν βαθμό ότι ακόμα και αν φοβούνται τιμωρία στην κάλπη, παρόλα αυτά μένουν επαγγελματίες και οι εκλεγμένοι βουλευτές. Ένας μεγάλος προβληματισμός και μια κριτική κατά των εκλεγμένων δικαστών, ειδικά των κομματικών, είναι ότι ξοδεύουν πολλά χρήματα. Δηλαδή έχουν γίνει σχεδόν πολιτικοί οι αγώνες αυτοί για την ανάδειξη ενός δικαστή και βέβαια κομματικοποιημένοι, εγώ εναντίον εσού, η απόψη μου εναντίον η απόψη σου, των απόψεών σου. Άρα στην πραγματικότητα εδώ δεν θέλουμε δικαστές οι οποίοι έχουν πολιτικές προτιμήσεις και πολιτική κομματική γραμμή και αφοσίωση στο κόμμα. Δεν έχει σημασία αυτό το να αποφασίζεις αποφάσεις. Το μείζον είναι να καταλάβεις τον νόμο, όχι μόνο το γράμμα του νόμου που κάνουν οι αδίστακτοι φωνιάδες δικαιοσύνης, αλλά και το πνεύμα βέβαια του νόμου εδώ. Άρα, όταν έχουν εκλογές αυτοί οι δικαστές εδώ, καταλαβαίνετε, μοιάζουν με πολιτικούς και έτσι αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα για την όλη διαδικασία της ανάδειξής τους. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, μένουμε στις εκλογές, υπάρχουν οι μη κομματικές εκλογές. Δηλαδή εδώ όταν πάει ο κόσμος, αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση που παρουσιάζουμε, στην πρώτη μεγάλη κατηγορία των εκλογών. Η δεύτερη λοιπόν είναι οι μη κομματικές εκλογές, όπου ο κόσμος πηγαίνει στην κάλπη και βλέπει ονόματα, χωρίς να βλέπει σε ποιο κόμμα υπάρχει, με ποιο κόμμα ταυτίζεται ο κάθε υποψήφιος. Άρα εδώ επίσης μπορεί να υπάρχουν προκριματικές εκλογές και εδώ, αλλά δεν είναι για να δώσουν το χρήσμα σε ρεπουμπλικάνο δημοκρατικό, μιας και δεν υπάρχουν τα κόμματα, αλλά είναι για να καθαρίσει λίγο η εικόνα και να περάσουμε σε μια γενική εκλογή με ίσως 2-3 υποψηφίους. Αν μαζευτούν δηλαδή πολλοί, διενεργούν εκλογές προκριματικές, φεύγουν οι πιο ασθενείς αδύναμοι υποψήφοι και μένουν λίγοι. Για παράδειγμα, έχουμε στο Άινταχο κάποια περίπτωση εδώ, όπου όλοι οι υποψήφοι συμμετέχουν σε γενικές εκλογές. Αν κάποιος υποψήφιος λάβει παραπάνω από το 5% των ψήφων, τότε αυτομάτως εκλέγεται δικαστής. Αλλιώς, η νούμερο 2 σε ψήφους πάνε σε δεύτερο γύρο εκλογών και όποιος κερδίσει γίνεται δικαστής. Στο Κεντάκι, όλοι οι υποψήφοι συμμετέχουν σε μια προκριματική διαδικασία. Η νούμερο 2 πηγαίνουν σε γενικές εκλογές. Και δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα στο Κεντάκι κάποιος να κερδίσει τις εκλογές στον πρώτο γύρο, για παράδειγμα. Πάμε σίγουρα σε δεύτερο γύρο. Αυτή εδώ είναι η διαδικασία. σχετικά με την κριτική που υπάρχει και τις έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει. Εδώ το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται πώς, σε τι βαθμό διαφωνεί ένας ρεπουμπλικάνος με ένα δημοκρατικό γερουσιαστή για απλές υποθέσεις. Δηλαδή για υποθέσεις όχι τόσο μεγάλες όπως είναι, ας πούμε, θέματα, ξέρω εγώ, άμβλωσης που είναι σημαντικά στην Αμερική ή οπλοκατοχής. Για θέματα καθημερινά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Άρα το να λες ότι αυτός είναι δημοκρατικός ή είναι ρεπουμπλικάνος δεν έχει και μεγάλη αξία στους ψηφοφόρους στην πραγματικότητα. Άρα εδώ κάποιοι λένε καλύτερα να μείνουμε με τις μη κομματικές εκλογές. Δεν έχει κάποια αξία επί της ουσίας. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, συνεχίζω εδώ, η μέθοδος του Μίσιγκαν. Αυτή είναι, θα πω, μια τρίτη υποκατηγορία της κατηγορίας των εκλογών, όπου εδώ έχουμε ένα συνδυασμό μη κομματικών γενικών εκλογών, ενώ έχουν προηγηθεί κομματικές εκλογές ανάδειξης ψηφοφόρων. Δηλαδή τι κάνουν εδώ, τα κόμματα επιλέγουν υποψηφίους, οι οποίοι υποψήφοι θα συμμετέχουν σε μη κομματικές εκλογές. Είναι μια ανάμιξη εδώ αυτή η μέθοδος του Μίσιγκαν, όπως καταλαβαίνετε. Στις γενικές εκλογές δηλαδή οι υποψήφοι είναι χωρίς κόμμα, δεν μας λένε τι κόμμα είναι. Άρα βγάζουν κάποιους ανθρώπους, προωθούν τα κόμματα όμως και μετά σου λέει θα τρέξει σαν ανεξάρτητος. Εντάξει. Μετά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εδώ, είναι η εκλογή του να παραμείνει στη θέση σου. Και αυτή η σημαντική εκλογή, αυτή να σας πω εδώ, με την μπάσα που μου δίνει, είναι ιδέες της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, είναι το βιβλίο Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, όπου εξηγώ πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, θα βρείτε τέτοιες ιδέες. Είναι ιδέες που έχουν εμπνεύσει τους Αμερικανούς, δυστυχώς, και όχι την Ελλάδα, που είμαστε, λειτουργούμε σαν καρτέλ, σαν την πρωτεύουσα της διαφθοράς. Αυτές οι εκλογές του να εκλέγουμε αν θα παραμείνει στη θέση σου. Είναι αρχαία αθηναϊκή πρακτική και το βλέπουμε δυστυχώς στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο υπάρχει και στα αγγλικά, Gods of Democracy, αν θέλετε να το δώσετε στους ανθρώπους στην Αμερική για να καταλάβουν από πού έχουν αυτά τα συστήματά τους. Λοιπόν, τις εκλογές αυτές της παραμονής στην εξουσία των δικαστών, στη θέση τους, εδώ ρωτάμε τους ψηφοφόρους εάν ένας δικαστής εν ενεργεία πρέπει να μείνει στη θέση του για μία ακόμα θητεία ή όχι. Άρα, ο δικαστής, στην περίπτωση ότι ο δικαστής δεν έχει αντίπαλο, μπορούμε να τον ξυλώσουμε και να τον πάμε να το στείλουμε σπίτι του, εάν ένα ποσοστό των ψηφοφόρων, περίπου το 50%, πει ότι δεν πρέπει να τον κρατήσουμε. Δεν έχει σημασία αν θα έχει αντίπαλο ή όχι. Αν ο κόσμος δεν μας αρέσει, έφυγες, πήγαινε, γίνει ιδιώτης, πήγαινε, κάνε καμιά δουλειά να γίνεις άνθρωπος. Άρα εδώ αυτή η διαδικασία δεν είναι αρχική επιλογή δικαστή, είναι για να παραμείνει κάποιος στη θέση. Βέβαια, αφού τον διώξουν οι πολίτες, μετά σε συνδυασμό αυτής της μεθόδου έρχεται μια άλλη μέθοδος, πώς θα αντικατασταθεί ο δικαστής τον οποίο τον ξυλώσαμε. Και μπορεί εδώ να έχουμε είτε εκλογές πάλι, είτε υποβοηθούμενο διορισμό, είτε άμεσο διορισμό κτλ. Όπως λέει η αμερικανική νομική κοινότητα, εδώ λέει ότι μια αρχή στην Αμερική, λέει ότι, μάλλον επιχειρηματολογεί και λέει ότι αυτή η διαδικασία των εκλογών του να μείνει κάποιος στη θέση του αναδεικνύει όλα τα θετικά συστήματα όλων των επιλογών, των μεθόδων που υπάρχουν στο σύστημα ανάδειξης δικαστών στην Αμερική, διότι για παράδειγμα μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός πολύ μοναδικός, να έχεις τέτοιες εκλογές για να μείνει ο δικαστής και μετά να έχεις υποβοηθούμενη διαδικασία διορισμού, έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη ο δικαστής να κάνει καμπάνιες, ενώ ταυτόχρονα να μπορούν οι πολίτες να τον ξυλώσουν, δηλαδή να μην κάνει καμπάνια στους πολίτες ο δικαστής, αλλά αν οι πολίτες δουν ότι είναι ανίκανος, να τον στείλουν σπίτι του. Λοιπόν, σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία παραμονής, λένε ουσιαστικά μια, αυτό που λέω εγώ, μομφή, δηλαδή ανάκληση αξιωματούχου. Η μομφή λοιπόν εδώ καταδικαστεί, εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο, ψηφίζει ναι ή όχι, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαστές πρέπει να πάρουν την πλειοψηφία του ναι για να μείνουν στές τους. Εάν πάρουν πλειοψηφία του όχι, τότε εξαφανίζονται και υπάρχει αντικατάσταση βάσει της μεθόδου που προβλέπει η πολιτεία τους όταν εκενώνεται μια θέση. Μπορεί να ζητάμε πλειοψηφία απόλυτη, ας πούμε, ή 50% συν 1, ανάλογα κάθε πολιτεία, για να φύγει ένας εκλεγμένος δικαστής από τη θέση του πριν λήξει η θητεία του. Μάλιστα. Για παράδειγμα, στη Μοντάνα, εάν δεν υπάρχει υποψήφιος για να τρέξει εναντίον κάποιου εκλεγμένου διορισμένου δικαστή, τότε η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι τέτοιου τύπου δημοψηφιματική, να παραμείνει όχι. Άρα είναι αυτόματα, αν δεν υπάρχει αντίπαλος, η επόμενη εκλογή είναι μομφή. Λοιπόν, σε αυτήν την διαδικασία εδώ, ουσιαστικά στη διαδικασία της μομφής, κάποιοι λένε, επιχειρηματολογούν και λένε ότι είναι πολύ σημαντική, πολύ καλύτερη εκδοχή ανάδειξης δικαστών από τις εκλογές, είτε είναι κομματικές είτε μη κομματικές, διότι αποπολιτικοποιείται η διαδικασία αυτή η εκλογική. Δηλαδή εδώ απελευθερώνονται οι βουλευτές, απελευθερώνονται οι δικαστές από τα πολιτικά ζητήματα, είναι πιο αμερόληπτοι και αδέκαστοι, και με το να βάζεις, να θέτεις το θέμα έτσι με έναν ένα, όχι να μείνει ή να φύγει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και πολύ λάσπη που βλέπουμε να γίνεται στις καμπάνιες όλων των πολιτικών και των δικαστών όταν εκλέγονται, ειδικά με κομματικά κριτήρια, και πέφτει πολύ χρήμα δεξιά-αριστερά, το οποίο είναι απεχθέστατο. Άρα φεύγουμε από αυτό το κομμάτι με το ναι ή όχι, και ο κόσμος δεν ψηφίζει βάσει της ταυτότητας κομματικής. Ο κόσμος καλείται να δει απλά την εμπειρία που είχε με τον άνθρωπο, τον δικαστή αυτόν, κατά πόσο δικαστικά ήταν ο σωστός, την συμπεριφορά, τις επιδόσεις του, και άρα είναι καλύτερο κριτήριο για να ψηφίσει ο κόσμος αυτές τις εκλογές. Πάμε σε πιο ποιοτική δικαστική ηγεσία, λέει μια άποψη εδώ, με αυτήν τη διαδικασία της παραμονής, της μομφής δηλαδή. Και βέβαια είναι αξιοκρατική, διότι ξαναλέμε ότι δεν υπάρχει πολιτική επιρροή καθόλου. Ο κόσμος εξετάζει τοπιών, το βιογραφικό πολλές φορές, όχι κατά πόσο μπορεί να έχει σημασία. Γιατί όταν πάμε σε εκλογές, κάνουν και συμμαχίες οι δικαστές και συμφωνούν με το τάδε κόμμα, με τους τάδε πολιτικούς στην πολιτεία κτλ. Εδώ, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά, ο κόσμος απλά εξετάζει το τοπιών, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις αποφάσεις που έχει πάρει, το δικαστικό δηλαδή, το βιογραφικό στα δικαστήρια μέσα του δικαστή, για να κρίνει απολυτικοποιημένα και χωρίς να έχει προπαγάνδες κομματικές ο κόσμος, το τι έχει ψηφίσει, τι έχει αποφασίσει. Και βέβαια εδώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και όρια στις θητείες, να μην είναι κανείς ισόβιος ή αθάνατος, όπως είναι στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο είναι μια γελιότητα από μόνο του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το δεύτερη μεγάλη κατηγορία, που είναι ο υποβοηθούμενος διορισμός. Εδώ είναι εναλλακτικά το αποκαλούμε και ως αξιοκρατική επιλογή, ή αλλιώς το αποκαλούμε ως τη μέθοδο του Μιζούρι. Βλέπετε εδώ, έχει διάφορα ονόματα αυτή η μέθοδος. Έχουμε μια επιτροπή στην πραγματικότητα, η οποία προτείνει σε αυτήν την περίπτωση της υποβοηθούμενου διορισμού, όπου η επιτροπή αυτή εξετάζει τις ικανότητες των υποψηφίων για τη θέση των δικαστών και υποβάλλει μια λίστα ονομάτων κάπου. Πιθανότητα τα υποβάλλει στον κυβερνήτη της πολιτείας. Και αυτός επιλέγει από τη λίστα και λέει ότι αυτός θα είναι ο επόμενος δικαστής, για παράδειγμα. Και μετά μπορεί να υπάρξει μια θητεία του δικαστή αυτού. Και μετά από αυτή τη λήξη της θητείας, τότε μπορεί να χρειάζεται και επιλογή από τον κόσμο. Πάλι με τη διαδικασία της μομφής που σας είπα πριν, αν θα μείνει όχι στη θέση του, για παράδειγμα. Άρα κάνουμε εδώ και ένα συνδυάσμα που έχουν πολλά ευρύδια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, σημαντικό είναι ποιος είναι στην αρχική επιτροπή που επιλέγουν τους υποψηφίους που θα θέσουν ενώπιον του κυβερνήτη. Μπορεί να έχουμε νομικούς ή και μη νομικούς, ανάλογα με την πολιτεία, όπως βλέπω. Μπορεί να γίνονται και συνεντεύξεις, να εξετάζουν τους υποψηφίους κτλ. Να παίρνουν τα βιογραφικά τους. Και τελικά καταλήγουν στο γραφείο του κυβερνήτη 3-5 ονόματα σε διάφορες πολιτείες. Μια μικρή λοιπόν λίστα εδώ, την οποία την εξετάζει ο κυβερνήτης με την ομάδα του, και πρέπει να επιλέξει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν δεν επιλέξει ο κυβερνήτης, τότε γυρνάει πίσω η λίστα αυτή στην επιτροπή αυτή την αρμόδια, και σε κάποιες φορές αποφασίζει ο ανώτατος δικαστής το ανώτατο δικαστηρίο στην πραγματικότητα της πολιτείας αποφασίζει, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβερνήτη και επιτροπής, ή η επιτροπή μπορεί να επανέλθει με μια νέα λίστα, ή μπορεί να περάσει από την τοπική πολιτιακή βουλή, την πολιτική γερουσία, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιτροπής, ξαναλέω, και κυβερνήτη. Άρα εδώ είναι σημαντικό το πώς, ξαναλέω, προφανώς καταλαβαίνετε, τα πάντα ξεκινούν από την επιτροπή, διότι μπορεί να επιλέγει από τους 4-5 ο κυβερνήτης, αλλά κάποιοι έχουν προεπιλέξει 4-5 άτομα, και καταλαβαίνετε ότι εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, αλλάζει το θέμα, διαφοροποιείται από πολιτεία σε πολιτεία με το πόσα μέλη συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές, ποιοι είναι στις επιτροπές, ποιος τους διορίζει, αν είναι δικαστές, αν είναι δικηγόροι, αν είναι μη δικηγόροι, πώς διορίζονται και ποιος τους διορίζει. Μετά, αν είναι η διαδικασία αυτή, αν είναι μυστική ή όχι, πώς επιλέγουν τους 4-5 να τους θέσουν ενώπιον του κυβερνήτη, εάν ο κυβερνήτης είναι υποχρεωμένος να να υιοθετήσει κάποιους από τους 4-5 ή μπορεί να τους γυρίσει πίσω και να πει φέρετε μου άλλους, εάν πρέπει ας πούμε να το επιβεβαιώσει και η Γερουσία μετά στη δεύτερο χρόνο, όλα αυτά παίζουν και διαφοροποιούνται. Άρα έχουμε μια, για παράδειγμα, έχουμε την Κομισιόν, την Επιτροπή δηλαδή, η οποία ελέγχεται από τον κυβερνήτη, όπου ο κυβερνήτης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και διορίζει την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, για παράδειγμα. Ή μπορεί να... Ναι, για παράδειγμα μια πιθανότητα είναι αυτή. Εναλλακτικά μπορεί να, το, να την ορίσει την Επιτροπή το Δικηγορικό Σύλλογος της Πολιτείας και όχι ο κυβερνήτης. Το ποιοι θα είναι στην Επιτροπή. Προσέξτε, η Επιτροπή είναι αυτή η οποία βγάζει τις λίστες 4-5 άτομα για τη θέση του δικαστή που το δίνουν μετά στον κυβερνήτη και ο κυβερνήτης αποφασίζει. Εδώ λοιπόν είτε ο κυβερνήτης ορίζει την Επιτροπή είτε μπορεί να την ορίσει, ξαναλέω, ο Δικηγορικός Σύλλογος στην πλειοψηφία ή ένα υβρίδιο. Δηλαδή, μισή να τους ορίζει ο κυβερνήτης, μισή να τους ορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αυτή η Επιτροπή να επιλέγει τους επίδοξους δικαστές και να πηγαίνει η λίστα με τους δικαστές στον κυβερνήτη ή στον κυβερνήτη και στην Γερουσία της Πολιτείας. Εντάξει. Εδώ πάλι έχουμε τις μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, για την περίπτωση αυτή τη δεύτερη, του υποβοηθούμενου διορισμού, γιατί είναι διορισμός από τον κυβερνήτη, αλλά υποβοηθούμενος από μια επιτροπή. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Λοιπόν, υπέρ αυτής της μεθόδου, μας λένε εδώ, διαβάζω, ότι έχουν αναλύσει τους δικαστές που έχουν αναδειχθεί στα οφίτσια τους μέσω της διαδικασίας αυτής και με αυτή τη διαδικασία έχουμε στην πραγματικότητα δικαστές με λιγότερους δεσμούς σε ισχυρά πολιτικά, σε άλλους ισχυρούς πολιτικούς, διότι όταν έχουμε καθαρούς διορισμούς, που είναι η τρίτη επιλογή που θα δούμε παρακάτω, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι του κυβερνήτη, ξέρω εγώ, ξάδελφοι, ανιψιός του Μητσοτάκη, τέτοιου τύπου άνθρωποι που προωθούνται, ο αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα δεν υπάρχει καμία επιτροπή να προωθεί την αξιοκρατία και να ασκεί, ας πούμε, να βάζει ένα μπλόκο σε τέτοια ασυδοσία, ευνοιοκρατία, οικογενειοκρατία. Άρα όταν έχουμε υποβοηθούμενο διορισμό είναι καλύτερος από τον απλό διορισμό, μας λέει εδώ αυτή η άποψη. Και άρα, γιατί συνήθως το να γίνεσαι δικαστής πολλές φορές και στην Αμερική και στη χώρα μας είναι πολιτική ανταμοιβή πολλές φορές, είτε σε συμμάχους είτε σε σπόνσορες, οικονομικούς σπόνσορες που έχουν βοηθήσει έναν πολιτικό και σου λέει θα σε κάνω δικαστή εκεί, θα σε προωθήσω, αντίστοιχα επειδή μου δώσεις λεφτά, εξαγοράζεις δηλαδή τη θέση. Και το έχουν καταγράψει αυτοί οι Αμερικανοί, γιατί κάνουν μελέτη, γιατί έχουν όλα αυτά τα μοντέλα τα οποία σας λέω. Εμείς δεν έχουμε κανένα μοντέλο, έχουμε το αρχιδιεφθαρμένο, άρα δεν γίνονται και μελέτες. Έχουμε τους συνταγματολόγους που είναι η μάστιγα της χώρας, το απόλυτο κακό. Το απόλυτο καρκίνωμα είναι οι λεγόμενοι συνταγματολόγοι. Γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτιολογία, που δεν έχει σχέση με την νομική, είναι πολιτική επιστήμη, πολιτιολογία, κάνει αυτές τις μελέτες που κάνουμε εμείς σήμερα. Ένας εξαιρετικός πολιτιολόγος είναι ο Αναστάσιος Συριανός, αν θέλετε να βρείτε τα βιβλία του. Λοιπόν. Άρα εδώ απελευθερώνονται οι πιθανοί δικαστές μέσα από αυτές τις διαδικασίες από πολιτική επιλογή. Οι επιτροπές κοιτάνε μόνο τις ικανότητες του κόσμου και όχι αν κάποιος έχει πληρώσει, αν είναι φίλος κτλ. Και μετά μπορούμε να έχουμε πάλι τις λεγόμενες εκλογές για τη μορφή αυτή που σας είπα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και όταν έχουμε διορίσει υποβοηθούμενα το δικαστή, τότε χωρίς πολιτική πίεση και πάλι εκλογές, δεν κάνει εκλογές να δίνει του αυτού του ή υπέρ του αυτού του δικαστής. Ο κόσμος ψηφίζει ωστόσο και άρα βάζουμε και τον κόσμο με ένα υβρίδιο ουσιαστικά εδώ, μετά την πρώτη θητεία, βάζουμε τον κόσμο σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία να ψηφίσει και να πει αν ο δικαστής μας άρεσε όπως ήταν στην πρώτη θητεία, αλλιώς να πάει από εκεί που ήρθε. Μετά, εναντίον αυτής της ιδέας πρακτικής, το λεγόμενο η μέθοδος του Μιζούρι, διαβάζω ότι δε φαίνεται πως επιλέγονται μέσα από αυτή τη διαδικασία οι καλύτεροι δικαστές που υπάρχουν ή οι δικαστές οι οποίοι δεν είναι κομματικοποιημένοι ή οι δικαστές οι οποίοι δεν έχουν σχέση με δεσμούς. Δεν διασφαλίζεται αυτό σύμφωνα με την έρευνα. Ο πιο σημαντικός εδώ παράγοντας στο σύστημα αυτό του Μιζούρι είναι ποιος θα ελέγχει την επιτροπή στην πραγματικότητα που θα προωθεί τα ονόματα στον κυβερνήτη. Δηλαδή γίνεται άλλο παιχνίδι εδώ, προβληματικό, ποιος θα ελέγχει αυτούς που προεπιλέγουν. Άρα και αυτός είναι ένας προβληματισμός, τον θέτω υπόψη σας. Και η τελευταία κατηγορία εδώ, η τρίτη και τελευταία, είναι ο άμεσος διορισμός. Όχι υποβοηθούμενος διορισμός από μια επιτροπή, αλλά ο άμεσος διορισμός. Και εδώ έχουμε υποκατηγορίες, την τρίτη αυτή μεγάλη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι ο διορισμός από δικαστήριο. Δικαστήριο λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποφασίζει τα μέλη του στην πραγματικότητα. και βάζει τα όρια, το πόσο ένας δικαστής μπορεί να μείνει σε, ένα, σε μια θητεία ή όχι. Για παράδειγμα έχουμε την περίπτωση North Dakota, όπου εδώ νομίζω είναι το πρωτοδικείο αυτό, ναι. Εδώ αποφασίζουν ήδη οι δικαστές, επιλέγουν ποιοι θα είναι και μετά επιλέγουν και για το ανώτατο δικαστήριο επίσης. Το ποιο θα αναλάβει. Όχι, συγγνώμη. Το δικαστήριο αποφασίζει ποιοι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, ποια μέλη του θα αναλάβουν ποιες περιπτώσεις, ποιες δίκες θα εκδικάσουν. Άρα, βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια εσωτερική, ιστορικός διορισμός, ας πούμε, και για την ανάδειξή του και μετά για την επιλογή στην εκάστοτε θέση. Και βάζουν και ταβάνι και όρια στη συνταξιοδότησή του επίσης. Μάλιστα. Πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον εδώ. Επίσης, βλέπω ότι στο δικαστήριο αυτό, το ανώτατο δικαστήριο του North Dakota, έχουμε τρεις δικαστές τους οποίους τους επιλέγουν από ενεργεία δικαστές, από δικαστές που έχουν συνταξιοδοτηθεί και από δικηγόρους, οπότε υπάρχει μια ευρύτερη γκάμα εδώ επιλογής. Δεύτερη κατηγορία είναι οι λεγόμενες επιλογή από την Βουλή, δικαστές οι οποίοι επιλέγονται από τη Βουλή, την Πολιτιακή Βουλή, δηλαδή της Πολιτείας, παράδειγμα της Μασαχουσέτη, της Καλιφόρνια, του Τέξας. Άρα εδώ επιλέγουν οι βουλευτές, έχουν διαφορετικούς τρόπους και εδώ. Ούτε ο κυβερνήτης εμπλέκεται, ούτε ο κόσμος. Ο κυβερνήτης είναι στον υποβοηθούμενο διορισμό, δεύτερη κατηγορία. Ο κόσμος είναι, οι πολίτες είναι στην πρώτη κατηγορία των εκλογών. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται εδώ. Εδώ μόνο η Βουλή επιλέγει. Για παράδειγμα, έχουμε τη Βιρτζίνια και την Νότια Καρολίνα, όπου έχουν αυτές τις διαδικασίες εδώ και επιλέγονται από την Βουλή. Η Βουλή ίδια εξετάζει, υπάρχει και εδώ επιτροπή βέβαια, και αυτό έχει αξία. Τους δίνει η επιτροπή στους βουλευτές και όχι στον κυβερνήτη τις λίστες και άρα επιλέγουν, για παράδειγμα στην Νότια Καρολίνα εδώ διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης αξιοκρατίας των υποψηφίων και ελέγχει να δει ποια είναι τα ονόματα κτλ. Τρία ονόματα τα δίνει ενώπιον της Βουλής και τότε η Βουλή ψηφίζει και είτε επιλέγει κάποιον από την λίστα ή μπορεί να την απορρίψει εντελώς, μάλιστα, και αναγκάζει τη λίστα να υποβάλει νέα ονόματα. Στη Βιρτζίνια, και εδώ έχουμε πάλι επιτροπή, όπου υποβάλλονται ονόματα και αξιολογούν τον κόσμο οι βουλευτές και αποφασίζουν οι ίδιοι. Βέβαια έχει δύο βουλές η Βιρτζίνια, δηλαδή άνω και κάτω, Βουλή και Γερουσία, και ψηφίζουν διαφορετικά οι δύο βουλές για το ποιος θα γίνει δικαστής κατόπιν των προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής. Μάλιστα. Και έχουμε και άλλες δύο εδώ υποκατηγορίες του άμεσου διορισμού. Είναι ο κυβερνητικός διορισμός. Εδώ αποφασίζει ο κυβερνήτης άμεσα, χωρίς να προηγείται κάποια διαδικασία μέσω των επιτροπών. Μπορεί να χρειάζεται κάποια έγκριση είτε από τη Βουλή είτε από κάποια επιτροπή, αλλά εκκινά τη διαδικασία και προεπιλέγει. Είναι σημαντικό ποιος προεπιλέγει. Προεπιλέγει λοιπόν ο κυβερνήτης και το ποιος προεπιλέγει είναι η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού στην πραγματικότητα. Δηλαδή, στη χώρα μας που δεν έχουμε προκριματικές εκλογές, δεν προεπιλέγουμε τους υποψηφίους, το χρήσμα το παίρνουν από τους κομματάρχες οι υποψήφιοι βουλευτές, είναι ορισμός του κοινοβουλευτισμού. Όταν έχεις προκριματικές εκλογές και ψηφίσεις, εσύ ποιος ήταν υποψήφιος, της Νουδού, ξέρω εγώ, του Πασόκ, και μετά πας σε δεύτερες εκλογές, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Μιλάμε για πιο δημοκρατική διαδικασία όταν ο κόσμος αποφασίζει τους υποψηφίους. Εδώ λοιπόν δεν αποφασίζει η Επιτροπή τους υποψηφίους, τους αποφασίζει ο κυβερνήτης, έχει την κοινά τη διαδικασία, έχει την πρωτοβουλία, αν θέλετε, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη. Κάθε πολιτεία έχει το διαφορετικό της σύστημα. Ο κυβερνήτης, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από κάποια λίστα, επιλέγει μόνος του και βέβαια μετά. Είπαμε ότι κάποιο άλλο σώμα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτόν τον διορισμό, είτε η Βουλή είτε κάποια αρμόδια επιτροπή της πολιτείας. Και η τέταρτη και τελευταία υποκατηγορία του άμεσου διορισμού είναι η περιφερειακή, η τοπική επιλογή, δηλαδή έχουμε την σε επίπεδο Δήμου πλέον εδώ, στα τοπικά δικαστήρια, 20 πολιτείες έχουν αυτό το μοντέλο, όπου είτε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, είτε δήμαρχος εμπλέκεται και επιλέγει αυτός, σαν να είναι, δηλαδή, σαν την προηγούμενη περίπτωση όπου ο κυβερνήτης επιλέγει, εδώ εκκινά τη διαδικασία ο δήμαρχος και όχι ο κυβερνήτης και ακολουθεί πάλι μια επιβεβαίωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, αυτές οι τρεις μεγάλες κατηγορίες που σας εξήγησα, εκλογές, υποβοηθούμενος διορισμός και διορισμός με τις υποκατηγορίες τους, Δεν ξέρω, πείτε μου πώς τα ακούτε, ποια σας άρεσε πιο πολύ, ποια σας προκάλεσε έτσι λίγο το ενδιαφέρον, σας συντρίγκαρε λίγο και ποια πιστεύετε ή ποιο συνδυασμός ή ένα υβρίδιο αυτόν ίσως θα ήταν χρήσιμος για τη χώρα μας, για την ανώτατη δικαστική εξουσία στη χώρα. Βέβαια θα διέλυα όλα αυτά τα οποία έχουν αμαυρώσει και τα ονόματα Άριος Πάγος, Βίλου της Επικρατείας, θα διέλυα και τη μνήμη τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα νέο ανώτατο δικαστήριο, ένα εξάρτητο δικαστήριο, πώς θα θέλετε να δείτε τους ανώτατους δικαστικούς να αναδεικνύονται εσείς σε μια Ελλάδα, αν πραγματικά, όταν μάλλον, γίνουμε μια δημοκρατική χώρα. Αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας, κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο γιατί νομίζω ότι έχει αξία να μάθουν κι άλλοι τι ακριβώς συμβαίνει σε μια άλλη χώρα και την τραγική κατάσταση της μοίρης χώρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω και επιμένω ότι όλο αυτό έχει μια αξία. Μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για δημοκρατία. Δεν νοείται δημοκρατία αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Μιλάμε για ανεξαρτησία δικαιοσύνης για να πάμε σε μια χώρα που είναι και δημοκρατική αλλά και ανεξάρτητη. Βλέπουμε πώς από την δικαιοσύνη πάμε στη δημοκρατία και από τη δικαιοσύνη πάμε και στην εθνική ανεξαρτησία και στην εθνική κυριαρχία. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό αζήσουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
9: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι, ο Τζεπέτο, η νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά, ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί ακόμα.
8: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία.
10: Από το Θέατρο Αθηνών, ο Θέσπης. Διασκευή και σκηνοθεσία, Θάνος Ζήκας.
11: Μην το χάσεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Προπόληση μόνο 10 ευρώ μέσω Ticketmaster. Ταμείο 12 ευρώ.
10: Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 σας περιμένουμε στο Σινέ Γέρακας. Ώρα έναρξης 8.30.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Είναι η AirTopen. AirTopen.com στο σελίδα μας. Γεννηθήκαμε από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και λίγο μετά, μετά από μία πολύ άσχημη περιπέτεια, πολιτική, απάνθρωπη, βιώσαμε την πραγματικότητα της αναλγησίας της εξουσίας τότε, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Από τότε άρχισε το κακό? Όχι. Από την εποχή του Σιμίτη, θα μου πει κανείς. Ναι. Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ, στην AirTopen, airtopen.com, η αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα, που τώρα τη συναντάτε στο YouTube, μια που η κυβέρνηση της ΕΡΤ και η διοίκηση της ΕΡΤ θέλησε να μας πάρει και τα FM. Κρατάμε δυνατά και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη η εκπομπή στους απατεώνες όλου του κόσμου. Απατεώνες του κόσμου, έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι που ακούσαμε τώρα, μελοποιημένη ποίηση, που νομίζω ότι τα λέει όλα. Ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα, τον ήχο και όλους εσάς, που ίσως θελήσατε σήμερα να επικοινωνήσετε λίγο περισσότερο μαζί μας. Μια που θα συναντήσετε πιθανότατα αλήθειες που πληγώνουν και κυρίως αλήθειες που δεν λέγονται. Γιατί οι απατεώνες του κόσμου χειρίζονται τις μάζες, τις ανόητες αλλά χρήσιμες μάζες του κόσμου, με δόλο, με φόβο, με παραπληροφόρηση. Γι' αυτό και έχουν μαζί τους την πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, παραπλάνησης. Γι' αυτό που και παίζουν το μυαλό του κόσμου, τη συνείδηση του κόσμου, τη συνείδηση πολλών την εξαγοράζουν, αλλά των πολλών ανυποψίαστων ή και ανοήτων ανθρώπων το πλάθουν σαν πλαστελίνη. Και κάπως έτσι έπραξαν και πριν από λίγα χρόνια, πρόσφατα, στην εποχή της υποτιθέμενης πανδημίας. Ευχαριστώ τους ακροατές που μπήκαν ήδη στην παρέα μας. Η κυβέρνηση, λέει, έχει μετατραπεί σε μια δίστακτη καθεστωτική κομπανία, όταν η διαφθορά είναι η μόνιμη μέθοδος διακυβέρνησης. Όταν το μόνο σου μέλημα είναι η ασυλία.

0: άποψη, καθεστώς. Βέβαια, όταν ένας λαός είναι, αποτελείται από εθελοντές δούλους με δανεική σκέψη, όπως έχουμε ξαναπεί, και όταν από τη στιγμή που υπάρχει ασυλία σε εγκληματίες δεν υφίσταται δημοκρατία, τότε νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους, αρκεί αυτό το δρόμο να μπορεί να το επιλέγουμε εμείς. Εμείς, και όχι αυτοί να αποφασίζουν χωρίς εμάς. Γιατί, όπως είχε πει ο Λούθερ Κίνγκ, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι οι κραυγές των βίων, των διεφθαρμένων, των ανέντιμων, των χειριστικών, των ανήθικων. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η σιωπή των καλών. Κάπως έτσι. Και όσο για τη βλακεία που λέγαμε πριν, ο Σεφέρης είχε πει ότι είχε αναρωτηθεί πότε θα ανθίσουν τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Άρα, τι έφτεξε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανοχή από την πλευρά των πολιτών, ημών, όλων των ανθρώπων. Τι φταίει όταν συνεχίζουμε να σκύβουμε το κεφάλι, τι φταίει όταν δίνουμε εμείς την εντολή στην εξουσία που ορίζεται και απλώνει τα πλοκάμια της από τη δικαιοσύνη που έχει εξαγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς όχι όλοι. Οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ένα κομμάτι ψωμί, πάλι θα έλεγαν οι κατσιμιχαίοι, εξαγοράστηκαν εκείνη την εποχή του ψευτοκόβιτ, και όλη αυτή η ιστορία, καθώς και οι ζωές μας, ελέγχονται απόλυτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βέβαια τώρα γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο ύπουλα, πιο μεθοδευμένα, ας πούμε. Όπως η Ελλάδα πεθαίνει, την σκοτώνουν τόσο μεθοδικά. Εδώ λοιπόν είναι ένα σταθμός στον οποίο θα σταθούμε σήμερα εδώ από την ΕΡΤ Open, για να θυμηθούμε κάτι που εντελώς ξαφνικά το αφήσαμε πίσω, αλλά που γευόμαστε με δραματικότητα, πραγματικά με δραματικό τρόπο, σε όλο της το μεγαλείο, τις συνέπειες, αυτό που έχει αφήσει η υπόθεση COVID, η διαχείριση της υπόθεσης COVID, γιατί η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, πέρα από το παγκόσμιο παιχνίδι που παίχτηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που πρέπει να ψάξετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε, να μάθετε τι σημαίνει Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι είναι αυτός ο οργανισμός, τέλος πάντων, γιατί τον έχετε θεοποιήσει. Και κάπως έτσι, μεθοδικά, με την υπογραφή μας τελειώνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Σάκης, τα χωριά μας γέρασαν, τα σχολεία μας βάζουν λουκέτο, τα χωράφια μας τα τρώνε τα βάτα, και εμείς κοιτάμε μέσα από το Facebook και γράφουμε, αλλαντάλλων, επικοινωνούμε, κάνουμε εικονικούς φίλους, κάτι τέτοιο. Μας τύπησε λοιπόν η εγκατάλειψη και ένας περίεργος πόλεμος. Η ιστορία είναι σουρωτήρη, ναι. Το 21 έγινε συνωστισμός, ο Κολοκοτρώνης ένας τοπικός οπλαρχηγός, η μικρασιατική καταστροφή κατά αυτούς είναι παράπλευρη απώλεια, και ντρέπονται να πούν στα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν, απολογούνται που είναι Έλληνες. Την ίδια ώρα που φαίνεται ξεκάθαρα, με τις χιλιάδες μεταναστών που εισβάλλουν στη γη μας, ότι γίνεται μια αντικατάσταση πληθυσμού. Ερημώνουμε. Κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες, μέσα από πραγματικά γεγονότα που έπαιξαν ένα ρόλο εξαπάτησης ενός λαού, το ρόλο ενός διχασμού ενός λαού, και αν θέλετε μιας εξοντοτικής πολιτικής και διαχείρισης, αυτό που ονόμασαν πανδημία COVID. Θέλω να καλησπερίσω στην ΕΡΤ Open την κυρία Εύη Καγιά, γιατρό. Συνδεόμαστε με την Κρήτη κατευθείαν. Καλησπέρα, κυρία Καγιά.
1: Καλησπέρα, κυρία Μαυρογέννη.
0: Επανήλθαμε.
1: Τα λέμε 5 χρόνια τώρα.
0: Τα λέμε, ναι, τόσο από 6 χρόνια τώρα.

0: Τώρα επανήλθαμε γιατί έχω κάποιες απορίες. Θα ήθελα, αν μπορείτε, με τα στοιχεία που έχετε, με τις γνώσεις, με την άποψή σας, η οποία εκδιώχθηκε και αυτή, στερώντας σας, αν θέλετε, το δικαίωμα επί 3 χρόνια να ασκήσετε το λειτουργήμα του γιατρού, γιατί αν το ασκούσατε μόνο ως επάγγελμα και μάλιστα αν παίρνατε και κάποια εκατομμύρια επιδοτήσεων από μελέτες πανεπιστημιακές ή με όποιο άλλο τρόπο, όπως διαβάζουμε για άλλους γιατρούς που βλέπαμε στα κανάλια συνέχεια και βλέπουμε τα στοιχεία μέσα από τη διάβγεια, δεν θα είχατε διωχθεί, αν αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, έχω απορίες. Με εσάς και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λιγάκι. Αρκεί να μην σπείρετε ψευδείς ειδήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, έχετε τέτοιο σκοπό να...
1: Όχι, όχι, κανένα τέτοιο σκοπό και ποτέ δεν το έκανα.
0: Γιατί κατηγορηθήκατε, αλλά τελικά αθωωθήκατε, ότι διασπείρατε ψευδείς ειδήσεις και ανυπόστατες θεωρίες και ότι παραπλανήσατε τους πολίτες.
1: Ακριβώς, και οδήγησα πολύ κόσμο να μην εμπιστευτεί την επιστήμη, να μην φοράει μάσκες, να μην κάθεται μέσα στο σπίτι, να μην εμβολιάζεται και γενικότερα ήμουν το μαύρο πρόβατο, το πρώτο μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα. Μετά από μένα ξεκίνησαν και άλλοι γιατροί, ήμουν όμως η πρώτη και χαίρομαι γι' αυτό. Πήρα μια κακή πρωτιά. Και διώχθηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πρώτα από τον Ιατρικό Σύλλογο και μετά αυτεπάγγελτα από την δικαιοσύνη. Είχα λοιπόν να απολογούμε γενικότερα σε ένα δικαστήριο στο οποίο οι μάρτυρες κατηγορίας μου δεν έρχονταν. Και όταν τελικά ήρθαν, έγινε το δικαστήριο και ήταν αυτές στις αρχές, τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Στο οποίο αφαιρέθηκα πανηγυρικά βέβαια, τα ψέματα τους πλέον δεν είχαν υπόσταση, ειδικά με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα αν το δικαστήριο γινόταν μέσα στο 21 θα είχα καταδικαστεί, μπορεί να ήμουν και φυλακή τώρα, έτσι.
0: Ναι, αν ζούσατε ή αν δεν είχατε τραυματιστεί, θανάσιμα σε κάποιο τροχαίο, όπως
1: διευθυντικό
0: κατέμπι που επρόκειτο να καταθέσουν, λέω τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μπορεί να έχει πέσει κανένα ελικόπτερο, αεροπλάνο που ήσασταν απάνω. Ναι. Μπορεί να σας είχαν δηλοφονήσει κάτω από το σπίτι σας, όπως τον Καραϊβάζ, όπου λίγες μέρες πριν είχε πει ότι ο στόχος είναι και η παιδεραστία να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Και άλλα πάρα πολλά περιστατικά τέτοια.
1: Ακριβώς. Έχω να σας πω βέβαια, δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Έχει απειληθεί η οικογένειά μου και εγώ και το παιδί μου. Τόλμησαν και απειλήσανε το παιδί μου σε ανώνυμα τηλεφωνήματα.
0: Όχι, δεν το έχουμε πει. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Θυμάμαι τις διώξεις. Θυμήστε μου, όταν λέτε απείλησαν το παιδί σας, κυρία Κιαγιά, τι εννοείτε?
1: Τηλέφωνο και μου είπαν να σταματήσω να μιλάω, γιατί πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα προχωρήσει είτε είμαι εγώ είτε όχι. Αυτό που κάνω είναι να στρέφω κάποιους εναντίον μου. Κάποιους, έτσι, και λέω ποιος είναι. Πού βρήκα το τηλέφωνο μου και μου το κλείσανε. Προσέξτε όμως, γιατί έχετε και ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Είναι σύνηθες βέβαια. Είναι σύνηθες γιατί όταν.
1: Και τους την ξέρουμε.
0: Ναι, όταν στον κόσμο, σε κάποια χώρα, αν θέλετε, του σύμπαντος κυβερνούν πολιτικές μαφίες, εγκληματικές συμμορίες γενικότερα, λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Μήπως το είδατε στο όνειρό σας, στον ύπνο σας? Και δεν,
1: δεν νομίζω. Ούτε φυσικά στον ύπνο μου είδα ένα βανάκι με σκούρα δάμια και κεραίες από πάνω. Τώρα όλα αυτά ακούγονται περίεργα.
0: Όχι, όχι, γιατί το βανάκι το είδα και εγώ. Εμένα δεν ήταν βανάκι, ήταν τζιπάκι, τζιπάρα.
1: Ναι, με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω, όπως έχουν τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία, ακριβώς έξω από το σπίτι μου, δηλαδή στα 4 μέτρα. Όταν φώναξα να μου φέρουν το κινητό για να τραβήξω βίντεο, έβαλε μπρος και έφυγε. Άρα ακούγανε, γιατί εγώ δεν φώναξα το παιδί μου που ήταν δίπλα μου, στο 1 μέτρο. Δεν το φώναξα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν ακούει πάρα πολύ καλά, μακριά, να το ακούσει. Όταν λέω φέρε με το κινητό μου τώρα φέρε με το κινητό μου, με αυτή την ένταση της φωνής. Να το ακούσει κάποιος που είναι σε απόσταση 4-5 μέτρα. Δεν μπορεί. Εκτός αν έχει το βιονικό αυτή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό ήταν τυχαίο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πολλά τυχαία.
0: Ναι, πολλά τυχαία. Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο, για μία γιατρό, η οποία δεν εξαγοράστηκε, δεν ξεπουλήθηκε, μία από τους αρκετούς γιατρούς, όχι την πλειοψηφία όμως, αλλά και μία γυναίκα γιατρό, η οποία εξ αρχής, μόλις το Μάρτιο του 20 έσκασε ιστορία για COVID και ευνηδίασαν και τρομοκράτησαν τον κόσμο ότι κινδυνεύει από μία πανδημία, τότε εσείς γνωρίζοντας πράγματα ή υποψιαζόμενοι πράγματα, μελετώντας, βγήκατε και μιλήσατε, όχι στο ραδιόφωνο, δεν είχατε τότε εκπομπή, κυρία Κιλιά.
1: Όχι, όχι, δεν είχα ούτε εκπομπή ούτε τίποτα. Είχα μόνο ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο φρόντισαν και μου το κλείσανε σε 2-3 μήνες από τότε. Ναι. Ξεκίνησα να μιλάω. Ήταν όχι το Μάρτιο, δεν ξεκίνησα το Μάρτιο να βγαίνω στο YouTube, ξεκίνησα το Μάιο. Γιατί το Μάρτιο εφηδιάστηκα κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να παρακολουθώ τηλεόραση. Μετά από πολύ καιρό που δεν έβλεπα τηλεόραση, γενικώς δεν είμαι της τηλεόρασης. Άρχισα να βλέπω τηλεόραση και άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία δεν μου θύμιζαν ιατρική επιστήμη όπως τη διδάχτηκα εγώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρω εδώ και 30 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα, το λειτουργήμα της ιατρικής αν θέλετε, να γνωρίζω ότι μάσκες τις βάζαμε μόνο όταν μπαίναμε, φορούσαμε εμείς, αλλά ως επιτοπλίστων φορούσε ο ασθενής που ήταν ανοσοκατασταλμένος μέσα στο νοσοκομείο. Αυτός έπρεπε να φοράει για αρχή και η νοσηλεύτρια που πήγαινε συνέχεια από πάνω του φορούσε μάσκα. Άρα η μάσκα, όπως είχαν πει εξ αρχής, ήταν μόνο για όσους νοσούν. Μετά όμως άρχισαν και βγαίνανε και λέγανε ότι για όλους προστατεύει η μάσκα. Τότε λοιπόν άρχισα να ψάχνω τι ακριβώς γίνεται, πόσο είναι το μέγεθος ενός ιού και αν μπορεί μια μάσκα η οποία δεν μπορεί να κολλήσει στο πρόσωπο ερμητικά να προστατεύσει έναν άνθρωπο από αυτό που λέμε την εξάτμιση του σάλιου του την ώρα που μιλάει και να προστατεύσει τον απέναντι φορώντας μάσκα κάποιος. Δεν γίνεται. Τότε κατάλαβα ότι άρχισαν να λένε ψέματα. Τότε ήρθαν και τα πρώτα τεστ σε λίγο καιρό για τον κορονοϊό, τα οποία ήξερα, ναι, παραμένω αυτό. Μετά υπήρξαν δημοσιεύματα πάρα πολλά, ότι αυτά τα τεστ δεν ανιχνεύουν μόνο κορονοϊό. Ανιχνεύουν 7 διαφορετικούς ιούς. Και εμείς τα ίδια αυτά τα χρησιμοποιούσαμε για να ανιχνεύουμε γρήπη το 2004, το 5, το 6, το 7, όσο ήμουν στην ειδικότητα. Τα ίδια τεστ.
0: Τα ίδια τεστ από τα οποία οικονόμησαν κάποιοι 3 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό το τεστ δεν μας έλεγαν ότι ξέρεις εσύ που έχεις ένα αναπνευστικό πρόβλημα, εσύ που έχεις ένα βιχαλάκι ή ένα συνάχι ή λίγο πυρετό ή τίποτα. Δεν μας έλεγαν, ξέρεις εσύ έχεις κρυολόγημα, εσύ έχεις γρήπη, εσύ έχεις του άνω αναπνευστικού, του κάτω αναπνευστικού. Μας έβγαζαν ότι είμαστε θετικοί, ας πούμε, στον COVID.
1: Συνεχώς και μάλιστα αν θυμάστε κυρία Μαυρογέννη, μία ολόκληρη χρονιά είχαν εξαφανίσει τα κρούσματα της γρήπης, εντελώς.
0: Ναι, είχαν ξεχάσει τη γρήπη, ναι, που είχε φέρει στη ζωή μας ούτως ή άλλως θανάτους.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μου κάτι, ναι, εγώ λίγο τώρα έτσι όπως γυρίζω πίσω το χρόνο και θα ήθελα λίγο τα φώτα σας γιατί έχω μπερδέψει λίγο τις ημερομηνίες. Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια, το 20 έσκασε η υπόθεση COVID, τα λοιμωδών νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν είχαν κλείσει νωρίτερα.
1: Είχαν κλείσει νωρίτερα, ναι, αλλά τη στιγμή που έχουμε μια τόσο έκτακτη ανάγκη, μια πανδημία, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή και να ανοίξουν τα νοσοκομεία. Είχαν κλείσει 3 νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, το να κλείνεις νοσοκομεία όταν και το εθνικό σύστημα νοσεί ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και της νοσηλείας μας, καταρχάς δεν πρέπει να τα κλείσεις. Άρα αυτό δείχνει κάποιο δόλο, κάποιο λάθος, ανεπάρκεια πολιτική. Ωστόσο το θυμήθηκα ότι έκλεισαν τα νοσοκομεία λοιμωδών που θα μπορούσαν να σώσουν κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο πάλι βοηθήστε με λίγο. Πότε απαγορεύτηκε να παίρνουμε αντιβίωση από το φαρμακείο, κυρία Κιαγιά?
1: Χωρίς συνταγογράφηση.
0: Χωρίς συνταγογράφηση.
1: Ήταν το Σεπτέμβριο του 20.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες αυτό υπήρχε, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις αντιβίωση από άλλες χώρες της Ευρώπης, σε εμάς αυτό μπορούσε να δεν ίσχυε και μπορούσε να αγοράσεις και αντιβίωση από το φαρμακείο κανονικά όπως τα υπόλοιπα φάρμακα. Εκτός από κάποια τα οποία ήθελαν κόκκινη γραμμή στο συνταγολόγιο ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Με τα υπόλοιπα φάρμακα, αλλά και σιρόπια και τα πάντα, πολλούνταν ελεύθερα στην Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου του 20. Τυχαίο και αυτό? Όχι φυσικά, καθόλου τυχαίο. Όπως πολλά δεν ήταν τυχαία. Και αφού μιλάμε για Σεπτέμβριο του 20, να γυρίσουμε λιγάκι ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Ακριβώς ένα χρόνο πριν αποφασίσανε ότι το ΚΕΛΠΛΟ, λέει, είχε σκάνδαλα, είχε χάσει την αξιοπιστία του, το κέντρο ειδικών νόσων, τέλος πάντων, λιμωδών και άλλων νόσων, και αποφάσισαν να το αλλάξουνε, ψηφίσανε κατάργηση του ΚΕΛΠΝΟ και ίδρυση του ΕΟΔΗ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2019, για να δείτε ότι απολύτως τίποτα δεν ήταν τυχαίο.
0: Δηλαδή, εξηγήστε μας ακριβώς, καταργείται λοιπόν το ΚΕΛΠΝΟ,
1: το
0: μετατρέπεται σε ΕΟΔΗ,
1: ναι,
0: που σημαίνει τι? Ναι.
1: Και μετονομάζεται, γίνεται ΕΟΔΗ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
0: ναι.
1: Κυβέρνηση. Σε αυτό μέσα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του. Οκτώβριος του 19 επιμένω. Για τον κόσμο το λέω.
0: Ναι, Οκτώβριος του 19, δηλαδή 4 μήνες πριν σκάσει η υπόθεση COVID. Ναι.
1: Ωραία. Ενώ το ΚΕΛΠΝΟ εστίαζε κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή HIV, υπατήτηδες, γρήπη κτλ. Κτλ. Ναι. Ο ΕΟΔΗ σχεδιάστηκε για να καλύπτει συνολικά τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβάνοντας και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, γενικά την περιβαλλοντική υγεία, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους και την ετοιμότητα για υγειονομικές κρίσεις και υγειονομικές απειλές. Για παράδειγμα, υπήρχε ανάγκη να έχει, σύμφωνα με, να υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας ΕΟΔΗ που θα μπορούσε να διαχειριστεί επιδημίες και έκτακτες ανάγκες.
0: Όπως αυτή που μετά μας παρουσιάστηκε ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το Φεβρουάριο λοιπόν του 20,
0: ναι,
1: με 6 μήνες μετά,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 20 έρχεται ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται οι γιατροί, 27 Φεβρουαρίου, απαγορεύεται οι γιατροί να ενημερώνουν και να δίνουν συμβουλές, συγγνώμη, να ενημερώνουν για θέματα που αφορούσαν την πανδημία από κορονοϊό. Ποια πανδημία, κυρία Μαυρογέννη? Σε εμάς ανακοινώθηκε πανδημία 11 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Γιατί έφτασε ένα τέτοιο έγγραφο στο νοσοκομείο
0: λίγες μέρες πριν?
1: Για ποιο λόγο? Τι ξέρατε?
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξέρανε, άρα το σχεδιάζανε.
0: Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει και από τον David Icke και από άλλους αξιόλογους, πραγματικά σοφούς ανθρώπους και γιατρούς και τα λοιπά, ότι το σχέδιο ήταν πολλά χρόνια πριν σχεδιασμένο. Τώρα, πείτε μου κάτι. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάμε στο διατάφτα. Ο κόσμος τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε ο κόσμος? Γιατί βλέπαμε 6 ώρα το απόγευμα αυτό που είδαμε στο σκέτς του Σεφερλή προχθές, ένα τετράωρο σκέτς όπου αποδόμησε, εξεφτέλησε εντελώς όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το άλλο καλοσκηνοθετημένο θεατρικό. κυβερνήσεων του κόσμου, με Χαρδαλά, Τσιόδρα, Κοντοζαμάνη που ήταν και στην υπόθεση τότε, αν θυμάμαι καλά, το Αβραμόπουλο με τα άλλα τα εμβόλια γρήπης και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που τα βλέπουμε και τα ζήσαμε, τα βιώσαμε, η τρομοκρατία στις 6 το απόγευμα, τόσοι στις ΜΕΘ, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσοι πέθαναν, τα φέρετρα στον Πέργαμο, δεν τα άνοιξε κανείς, δεν τα άνοιξε κανείς όμως να δει, και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ωραία όλα αυτά, μας τρόμαξαν. Όμως, εκείνο το διάστημα, κυρία και αγιά, σχεδόν η κάθε οικογένεια είχε σχεδόν από ένα θάνατο τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία από COVID, μας έλεγαν. Βέβαια, ο κύριος Τσιόδρας μετά το εξήγησε ότι κάναμε τα τεστ και βγαίναν θετικοί και ο καθένας που έμπαινε για οποιαδήποτε άλλη νόσο, ακόμη και για εγκεφαλική αιμορραγία, και μετά πέθαινε. Εμείς δεν γράφαμε, δεν λογίζαμε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, από την τάδε νόσο με την οποία εισήλθε κτλ. Αλλά ότι πέθανε από COVID. Μετά ο άνθρωπος το είπε.
1: Ναι, μετά το παραδέχτηκε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε μέσα με... με μειωμένη, έτσι, πώς το λένε, με ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Εντάξει, έχω λίγο άσθμα, έχω άγχος, έχω δύσπνοια. Πώς το λένε αυτό, πέφτει ο κορεσμός μου. Πέφτω.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και θεωρώ ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο. Μπαίνω στο νοσοκομείο. Τι γίνεται με το που μπαίνω, κυρία Κιαγιά? Κάνω τεστ μοριακό, πώς το λένε αυτό?
1: Υποτίθεται κάνεις, κάνεις ένα τεστ, rapid test, γρήγορο, και αν βγεις θετικός κάνεις και το PCR.
0: Για πείτε μου για το PCR, κυρία Κιαγιά.
1: Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν πιο εξειδικευμένο. Αυτός που ανακάλυψε το τεστ PCR είπε ότι δεν είναι για διαγνωστικούς σκοπούς. Εμείς όμως παρόλα αυτά το πήραμε και κάναμε διαγνώσεις. Διότι αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ούτε ενεργή νόσο, ούτε δεν δείχνει ενεργή νόσο. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Δεν δείχνει ενεργή νόσο. Ανοιχνεύει σκουπίδια ενός ιού που μπορεί να μην είναι και του κορονοϊού σκουπίδια. Ανοιχνεύει σκουπίδια. Όσο περισσότερους κύκλους, σε όσο περισσότερους κύκλους γίνεται, δηλαδή στους 28, αν δεν ανοιχνεύσει κάτι, αυτοί τι κάνανε? Το κάνανε στους 32. Το κάνανε στους 36, το κάνανε στους 40 κύκλους, αρκεί να ανοιχνεύανε κάτι, οτιδήποτε, ένα σκουπιδάκι. Δηλαδή,
0: τι εννοείται, το έκαναν, τι εννοείται, κυρία Κιαγιά, το έκαναν σε συγκεκριμένους κύκλους, έτσι ώστε να γίνει τι?
1: Πήγαν το μηχάνημα για να γίνει μεγαλύτερη ανοίχνευση, να ανοιχνεύσει ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη να βγει οπωσδήποτε θετικό. Παρ' όλα αυτά, το 95% των rapid test ήτανε άκυρα. Των θετικών rapid test ήταν, τα έβγαζε αρνητικά παρόλη την κομπίνα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν θετικό το PCR με τίποτα. Και το βάζανε να ψάχνει, δηλαδή να ψάχνει στους 36 κύκλους, να ψάχνει, για παράδειγμα, το λέω, με ένα μεγεθυντικό φακό, έτσι, παίρνω πιο δυνατό, τελικά πάω σε τηλεσκόπιο που βλέπει τα άστρα, για να βρω κάτι. Υποχρεωτικά. Και παρόλα αυτά, το 95% των θετικών rapid στο PCR βγαίνουν αρνητικά. Τέτοια απατεωνιά. Δεν νομίζω. Δηλαδή πρέπει να ήταν σατανικό το μυαλό που έκατσε και σκέφτηκε όλες αυτές τις παγαποντιές για να πείσει τον κόσμο ότι πρόκειται πραγματικά για πανδημία, πραγματικά για αόρατο εχθρό, πραγματικά.
0: Επειδή μου το έχουν πει και άλλοι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια, από το πώς συνέβαινε, στην πραγματικότητα οι νοσηλευτές και οι γιατροί που λειτουργούσαν μέσα στα νοσοκομεία, αυτό γιατί το έκαναν? Είχαν πάρει εντολές, υπήρχε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, από την Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Γιατί συνέβαινε αυτό?
1: Πολλοί γιατροί δεν ήξεραν. Αν τους έλεγε η διοίκηση, θα κάνετε το PCR για παράδειγμα στους 38 κύκλους, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί το έλεγε η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο απλός παθολόγος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται, ούτε με τα PCR, ούτε με τα τεστ. Δεν το ήξερε. Δεν είναι αυτό το εγκλήμα του.
0: Όχι. Αυτό λέω, ότι έπαιρναν εντολές από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες εφήρμοζαν κάτι που γινόταν σε όλο τον κόσμο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. ή όχι.
1: Εγώ, κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να συνδέσουμε λιγάκι τα κομμάτια του παζλ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδινε εντολές στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έστειλε ένα έγγραφο στη διοίκηση του κάθε νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ήταν γιατροί, ήταν δικά τους άτομα που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά,
0: ναι,
1: για το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονας.
0: Ναι.
1: Τι ρόλο είχε, τι σχέση είχε με την ιατρική για να τον βάλει διοίκητη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκτελούσαν όποια εντολή παίρνανε από το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Το έγγραφο που σας είπα στην αρχή το 2020 που έφτασε για την πανδημία και αυτά, έλεγε ότι, προσέξτε, απαγορεύεται να ενημερώνουν οι γιατροί για νοσηλευόμενους για τον κορονοϊό πριν ενημερωθεί και δώσει άδεια η διοίκηση του νοσοκομείου. Άρα, πάμε πάλι στο συγκεντρωτισμό εξουσίας, έτσι δεν είναι? Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα έδινε άδεια, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε δώσει άδεια και γιατί προφανώς ήταν παγκόσμιες συστάσεις. Ήταν όλα παγκόσμια. Ο Φάουτσι, όταν βγήκε και είπε «Οι μάσκες προστατεύουνε, τα τεστ είναι σωστά, τα εμβόλια, τα lockdown είναι πολύ καλή λύση για τη μείωση της μετάδοσης του κορονοϊού». Αυτά ήτανε, βγήκε και το ομολόγησα αργότερα, ότι δεν είχαμε κανένα μέτρο. Τα παίρναμε πιλωτικά. Έτσι. Δεν είχαμε ούτε μελέτες, είπε, που να λένε ότι οι μάσκες προστατεύουνε, ούτε ότι τα lockdown θα είναι σωτήρια, ούτε ότι θα γίνει η ανοσία της Αγγέλης. Μα δεν γίνεται η ανοσία της Αγγέλης. Αυτό το ξέρανε. Και το ότι γνωρίζανε πράγματα, ανοσία της Αγγέλης δεν μπορεί να γίνει σε ένα νέο που μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Ανοσία της Αγγέλης δεν μπορούμε να λέμε για ιούς, για αρχή, έτσι. Ανοσία στη γρήπη έχει γίνει, έχουμε καταπολεμήσει τη γρήπη τόσα χρόνια. Όχι. Κάθε χειμώνα όποιος είναι αρρωστεί από γρήπη. Κάνει τον κύκλο της ιούς αυτή, περνάει, τελειώνει. Δεν υπάρχει ανοσία. Και φανταστείτε ότι ο ιός της γρήπης μεταλλάσσεται πολύ λιγότερο σε σχέση με τον κορονοϊό. Άρα πώς μπορούμε να κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο? Μάλιστα είπανε, αυτό τους κάνει, σας λέω, επειδή τα ξέρανε, αυτό τους κάνει εγκληματίες εκ προμελέτης. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα ξέρανε και τα εφαρμόζανε.
0: Κυρία Γιαγιά, έμπαινε λοιπόν ο ασθενής με πρόβλημα αναπνευστικό. Η διάγνωση μας έδειχνε σε αυτούς τους κύκλους που μας είπατε ότι έχει COVID και έμπαινε στην ειδικά σχεδιασμένη μονάδα COVID. Οι γιατροί φορούσαν και οι νοσηλευτές οξυγονοκολλητή, αστροναύτη. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Έμπαιναν στις ειδικές, είχαν κλείσει βεβαίως πολλές ογκολογικές μονάδες, είχαμε θέμα τότε. Μας το λένε και οι γιατροί στις συνεντεύξεις τύπου, ότι χάσαμε ασθενείς γιατί καθυστερούσαν θεραπείες πολύ σοβαρών ασθενειών. Μετατρέψαμε λοιπόν τα νοσοκομεία. Σε υποχρέωνα να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν αναλάμβαναν τα ιδιωτικά ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε πήγαινες εκεί και έμπαινες μέσα σε μία μονάδα COVID. Τι γινόταν εκεί στη μονάδα COVID, που χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες ξαφνικά, χωρίς να μπορούν να είναι δίπλα στον ασθενή τους, για να μην κολλήσουν υποτίθεται, επί 1,5-2 χρόνια πόσο, λάμβαναν τον ασθενή τους, τον άνθρωπό τους, πεθαμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Και προς Θεού, δηλαδή, στην κηδεία μην ανοίξει και κολλήσει από το νεκρό, γιατί αλλημονόμαστε το φέρετρο, μην το ανοίξει τη σακούλα, το φέρετρο, όλα αυτά. Έτσι, γίναν όλα αυτά και εμείς τα παρακολουθούσαμε και τα δεχόμασταν όμως, κυρία Κιαγιά. Αυτό τον παραλογισμό του κλείνω το 12 η ώρα το περίπτερο, 12 παρά 1 δεν κολλάει, αλλά 12 και 1 κολλάει και άλλα πάρα πολλά, τα δεχθήκαμε ως λαοί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Τα δεχθήκαμε γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή κινητήριος δύναμη. Ο φόβος. Και η τρομοκρατία.
0: Ο ευνηδιασμός και ότι κάτι συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Τον μπέρδεψε τον κόσμο. Όμως, να επιμείνω λίγο εδώ, γιατί ο κόσμος, ο οποίος συνέχισε βεβαίως και να εμβολιάζεται και να πείθεται από όλες αυτές, όλη αυτή την ενημέρωση την, από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τα site, από καλλιτέχνες που έπαιξαν αυτό το ρόλο. Βεβαίως, ναι, πολύ πρόθυμα, πάρα πολύ. Και άλλους του χώρου του πνεύματος υποτίθεται. Πίστηκε λοιπόν ο κόσμος, γιατί είχε νεκρούς, έπαιρνε νεκρούς από COVID, μας έλεγαν, μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε, μην μπορώντας ο άνθρωπος να ελέγξει, εμπιστεύτηκε βεβαίως το πόρισμα ότι πέθανε από COVID και ακολούθησε το αφήγημα. Δηλαδή, πρώτα σου παίρνουν το φόβο, σου δίνουν το πρόβλημα και μετά σου δίνουν έτοιμη τη λύση, που είναι ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι γινότανε με τις οξυγονώσεις, όταν έχω ένα αναπνευστικό πρόβλημα? Ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη αντιμετώπιση? Βεβαίως, υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση, έτσι, κάθε περίπτωση. Ο καθένας έχει το ιστορικό του, τα προβλήματά του, τα θέματά του, άλλα συνοδάνω σήματα κτλ. Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη αντιμετώπιση όταν εγώ έχω χαμηλό οξυγόνο?
1: Ωραία, όταν υπάρχει χαμηλή οξυγόνωση, σίγουρα μία βοήθεια θα είναι να σου παράσχω οξυγόνο, ανάλογα με το πόσο, τι μάσκα χρειάζεσαι και τι ροή χρειάζεται το οξυγόνο, και όχι σίγουρα να το βάλω στο 100%.
0: Εννοείται.
1: Αν εσύ έχεις ένα έμφραγμα ταυτόχρονα με ένα κρυολόγημα, για παράδειγμα λέω, και σου βάλω κι εγώ ένα οξυγόνο δυσανάλογο, σου κάνω δηλαδή υπεροξυγόνωση, σίγουρα θα υπάρξει τοξικότητα μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορεί, ο οργανισμός ξέρει πολύ καλά πόσο οξυγόνο χρειάζεται. Αν εσύ του δώσεις παραπάνω λοιπόν με αυτές τις μάσκες τις κλειστές που βάζανε, και καλά για να μην υπάρχει και διαρροή στο χώρο του κορονοϊού, γι' αυτό τους βάζανε και τις κλειστές μάσκες, σας πληροφορώ, τις περισσότερες φορές, που σημαίνει δε και καλά θα το παίρνανε το οξυγόνο τους σε μεγάλες ποσότητες, είτε το χρειάζονταν είτε όχι. Με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει μια φλεγμονή στην καρδιά, ένα έμφραγμα, ένα πρόσφατο έμφραγμα, οτιδήποτε, μπορεί να, η φλεγμονή να αυξηθεί, και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πάθει. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες μέσα στον οργανισμό μεταξύ οξυγόνου, διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου του αζότου. Υπάρχουν ισορροπίες που δεν πρέπει να διαταράσσονται. Αν διαταράσσονται, τις διορθώνεις, αλλά πολύ προσεκτικά, όχι βούρτα οξυγόνα. Επίσης κάνανε και κάτι πολύ πιο τραγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν βάζανε, να ακούει ο κόσμος, ένας άνθρωπος που είχε δύσπνοια, γιατί είχε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα του, δεν του βάζανε, λέει, νεφελοποιητή, να του ανοίξουνε τα πνευμόνια να του περάσει η δύσπνοια, γιατί με την νεφελοποίηση θα έφευγε στο δωμάτιο και κορονοϊός, καταλαβαίνετε. Μία δύσπνοια την οποία στα νοσοκομεία την αντιμετωπίζουμε με νεφελοποιητή, δηλαδή ένα βρονχοδιασταλτικό που το βάζουμε σε ένα μασκάκι και βγάζει ατμούς και ο άνθρωπος γίνεται καλά πολύ γρήγορα και σταματάει να υποφέρει. Αυτή δεν βάζαμε για να μην φεύγει έξω ο κορονοϊός στο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι έγκλημα είναι αυτό? Δηλαδή και τους ταλαιπωρούσανε και τους είχαν με δύσπνοια, που ό,τι χειρότερο είναι, κυρία Μαυρογέννη, πιστεύετε με, να μην μπορείς να αναφέρεις. Και αυτοί δεν βάζανε με θελοποιητή να αποσυμφορήσουν τον άνθρωπο να σταματήσει να υποφέρει, για να μην φύγει στο δωμάτιο ποσότητα κορονοϊού κατά την αναπνοή. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, δηλαδή το σκέφτομαι και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από τότε, έτσι.
0: Υπήρχε ένα πρωτόκολλο, δηλαδή συγκεκριμένο αντιμετώπισης.
1: Βεβαίως, αλλά φυσικά τα φάρμακα, τα μονοκλονικά και όλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τα πήρανε μόνο συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Για να σωθούν, εννοείται. Τι? Τα μονοκλονικά τότε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Η ΕΛΙΚ τα έπαιρνε μέσα στο νοσοκομείο. Για τους υπόλοιπους, όπως είχε πει και ο Άδωνης, ο Πίπης, που το λέω εγώ, τώρα ο Υπουργός Υγείας, είχε πει τότε, μα αν θέλουμε τα φάρμακα για τον κορονοϊό, κανείς δεν θα πάει να κάνει τα εμβόλια. Αλήθεια τώρα. και κάνει και τέτοια ομολογία και ακόμη είναι στη θέση του, ας πούμε.
0: Ναι, αφού κάνει καλά τη δουλειά.
1: Δεν ξέρω, ψηφίσανε κιόλα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Λέκια, για αφού κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί να μην υπάρχει στη θέση του. Ναι. Και μάλιστα μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, όποιο πρόθυμο άλλο άτομο ή γυναίκα γιατρό, έβγαινε στα κανάλια και έλεγε αυτά που έγινε. Η ντροπή της ιατρικής δηλαδή, έτσι είναι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αν οι φαρμακευτικές σε θεράπευαν πάντα, θα χρεοκοπούσαν, λέει εδώ ο ακροατής που μου έστειλε. Αν οι τράπεζες σε βοηθούν. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν φάρμακα, μην τρελαθούμε κιόλας, που θεραπεύουν. Το λέμε για τις περιπτώσεις που βεβαίως κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Σε καμιά περίπτωση παίρνουμε φάρμακα. Και όλοι ξέρουμε το ότι μπορεί να μας σώσουν τα φάρμακα. Αν οι τράπεζες όμως σε βοηθούν.
1: Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρη για το ότι υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν. Θα σας πω γιατί. Τα περισσότερα φάρμακα, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, είναι φάρμακα τα οποία ή κρατάνε μια νοσηρή κατάσταση σε σταθερή, χωρίς κρίση κατάσταση, ή θεραπεύουν κάποια συμπτώματα, βήχα, αρνική κατάρροη, κοιλιακό άλγος, ή σκοτώνουν έναν ιό. Δηλαδή σε θεραπεύουν από ένα βακτήριο, σε θεραπεύουν δηλαδή από την μια πνευμονία. Αυτά είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα φάρμακα τα οποία σε θεραπεύουν. Γιατί φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που να σε θεραπεύει δεν υπάρχει. Για τον συστηματικό ερυθυματώδη λύκο δεν υπάρχει. Για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Ποιες νόσους θεραπεύουνε. Σε κρατάνε απλά, σου κρατάνε την νόσο σου κινησμένη. Σε νάρκωση.
0: Εννοείται ότι μιλάμε για αντιμετώπιση και όχι για ριζική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Μα οι φαρμακευτικές εταιρείες αν ήθελαν θα είχαν βγάλει και για τον καρκίνο και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και για τον ερυθυματώδη, το συστημικό ερυθυματώδη λύκο. Θα είχαν βγάλει θεραπείες. Δεν θέλουμε. Γιατί θέλουμε πελάτες.
0: Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές να δουν να ακούσουν στο YouTube την συζήτηση που είχα πριν από 4 χρόνια, 3,5 χρόνια, με τον δικηγόρο τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Πολιτικός, βουλευτής. Είχε πει ότι η συνείδησή μου επιβάλλει να στηρίξω την αλήθεια και να πω ότι σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Αυτό το είχε πει και στη Βουλή. Και επίσης, αν θέλετε, μου έστειλε εδώ ένας ακροατής, μου θύμισε ένα άρθρο του εξαιρετικού ψυχιάτρου Κλεάνθη Γρίβα, που είχε δημοσιευτεί και σε εμάς και στο zoogla.gr, πρωτόκολλα θανάτου, ευθανασία ή δολοφονία. Αυτό είναι ένα επίσης εξαιρετικό άρθρο. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Ευικιαγιά, κάναμε μία σύντομη αλλά περιγραφική αληθινή παρουσίαση των γεγονότων που όλοι βιώσαμε. Άρα, με την οξυγόνωση χάναμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και τους οδηγούσαν αμέσως στη διασωλήνωση. Και τους παίρναμε μετά τσουβαλιασμένους σε μαύρη σακούλα.
1: Ακριβώς.
0: Έχω πάρα πολλές μαρτυρίες και ηχητικά που τα μεταδίδουμε και εμείς στην Ερτόπεν και ανθρώπους που μας τα λένε ακόμα και τώρα μετά από χρόνια, πόσο μάλλον τώρα μετά από χρόνια, ακόμη και γιατρούς που ανοίγουν το στόμα τους πια, αλλά που μας λένε ότι βίωσαν τέτοια περιστατικά και τελικά δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους τις περισσότερες φορές για το πώς χάσανε ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία. Τόσο απλά, δικούς τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, και να σας πω μόνο ένα, έτσι, όσα χρόνια και να περάσουν δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσω. Μίλησα με μία πνευμονολόγο για έναν φίλο που νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο και της είπα, πέστε μου πώς ακριβώς κάνατε τη διάγνωση ότι έχει κορονοϊό. Μου λέει, έχουμε μία ακτινογραφία η οποία δείχνει ξεκάθαρα η ογενή πνευμονία. Λέω, τι εννοείται ξεκάθαρα? Μου λέει, έχει την εικόνα η ογενής πνευμονίας. Ωραία, λέω. Ποια νοίου? Μου λέει, του κορονοϊού. Και τη λέω, μα πώς ξέρετε ότι είναι από κορονοϊό, αφού από οποιονδήποτε ιό η ογενής πνευμονία έχει την ίδια ακτινολογική εικόνα. Και γυρνάει και μου λέει, μα έχουμε πανδημία κορονοϊού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Καταλάβατε. θα τον αντιμετώπιζαν λοιπόν σαν ασθενή.
0: Εσείς, κυρία, ναι,
1: από κορονοϊό.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα περιστατικά. Εσείς στο ποινικό δικαστήριο τελευταία αθωωθήκατε για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, τι σημαίνει ψευδείς ειδήσεις? Δηλαδή, έρχομαι εγώ σε εσάς, πάω και σε ένα άλλο γιατρό και σε έναν παράλληλο, γιατί θέλω μια δεύτερη και τρίτη γνώμη. Πώς θα κρίνω ποιος μου δίνει λανθασμένη ή ψευδή ενημέρωση? Πώς μπορώ να το ξέρω? Και γιατί ο τάδε που είδα στην τηλεόραση δεν λέει ψέματα, αλλά ο άλλος γιατρός στον οποίο εγώ πήγα διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, επειδή έχει αντίθετη άποψη από αυτή την άποψη που ακούγαμε μονομερώς τότε? Τι σημαίνει ψευδής είδηση?
1: Τι σημαίνει ψευδής είδηση? Ψευδής είδηση είναι οποιαδήποτε είδηση δεν προέρχεται, από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, από τα σπάργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οτιδήποτε δεν συνενεί και δεν συμφωνεί με τα λεγόμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άρα και του ΕΟΔΗ, λέγεται ψευδής είδηση.
0: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαροι.
1: Τελικά ο ορισμός.
0: Μάλιστα. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά μήπως έχουμε εμείς την ευθύνη ως λαός, ως άνθρωποι, ποιους εμπιστευόμαστε, πότε, και απλά να κάνουμε να έχουμε μια αφύπνιση και να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να δυσπιστούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ έχω και την άλλη απορία. Πώς γίνεται να εμπιστεύεσαι έναν γιατρό ή μια ομάδα 5 γιατρών, να τους εμπιστεύεσαι, που ούτε τους γνωρίζεις, ούτε έχεις πάει σε αυτούς να σου κάνουν διάγνωση, απλά βγήκανε στην τηλεόραση και σου είπανε κάτι. Πώς γίνεται να τους εμπιστεύεσαι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι τα θέματα υγείας, όταν αμφισβητεί...
0: Και κυρίως το γεγονός ότι δεν συνταγογραφήθηκαν αυτά τα φάρμακα. Με δική μου εγώ ευθύνη υπογράφω και εμβολιάζομαι στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι έτσι, κυρία Γιαγιά?
1: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και κανονικά έτσι δεν θα έπρεπε ούτε αποζημιώσεις να έχουν δοθεί. Αλλά τώρα δίνονται και για παρενέργειες και για θανάτους. Χιλιάδες ευρώ αποζημίωση στις δικαστικές αίθουσες.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευηκαγιά. Νομίζω ένα συγκεντρωτικό, σύντομο κύκλο που δεν κλείνει αυτός ο κύκλος, με χιλιάδες ερωτήματα που έχουν όμως απαντήσεις. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Ευηκαγιά. Σας ακούμε στο ραδιόφωνο τα απογεύματα.
1: Ναι, είμαι στο Focus FM στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά ταυτόχρονα από το site του Focus FM.
0: Εκεί μπορούν να σας βρουν λοιπόν. Ευχαριστώ και τους ακροατές, ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα στον ήχο και τον Παναγιώτη Ζέκιο και όλους εσάς. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Airtopen.com, μένετε συντονισμένοι αν θέλετε.

Καμιά φορά ανοίγει πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις τοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φέτης. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouze από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: 40 χρόνια Μωρά στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.

0: Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Έχει γραφτεί ότι όταν ένας λαός χάνει την τροφή του, αργά ή γρήγορα χάνει την ελευθερία του. Δεν είναι υπερβολή. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όποιος ελέγχει νερό, τροφή, ενέργεια, μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, την ανεξαρτησία και τελικά το παρόν και το μέλλον των κοινωνιών. Σήμερα ο ελληνικός πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η παραγωγή συρρυκνώνεται, οι αγρότες δοκιμάζονται, η ύπαιθρο σε ερημώνει και προϊόντα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ελληνικό πολιτισμό και τη διατροφική κουλτούρα κινδυνεύουν να χαθούν. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει την αγορά της σε προϊόντα που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα από την Νότια Αμερική και την Ασία, ενώ από τον Έλληνα παραγωγό απαιτείται όλο ένα και περισσότερο περιορισμός, αυστηρότερες προδιαγραφές και φυσικά υψηλότερο κόστος παραγωγής. Είναι αυτό πραγματικά το μέλλον μιας βιώσιμης γεωργίας? Η εντατικοποίηση των συνθήκων βοηθάει το μέλλον της γεωργίας? Μπορεί να υπάρξει περιβαλλοντική πολιτική όταν εγκαταλείπεται η τοπική παραγωγή και αυξάνεται η εξάρτηση από εισαγωγές? Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το κλίμα όταν μεταφέρονται τρόφιμα από την άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ η ελληνική γη μένει στην ουσία ακαλλιέργητη? Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα μιας πολύ μεγαλύτερης γκάμας που φιλοξενώντας απόψε στην εκπομπή μας εκλεκτούς φιλοξενούμενους, να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Στο στούντιο των Αντιθέσεων είναι απόψε κοντά μας ο κύριος Βασίλειος Έξαρχος, γεωπόνος, με μεταπτυχιακό στην αειφορική γεωργία και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Σάχινε. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να συζητήσουμε αυτό το παγκόσμιο θέμα που είναι η τροφή και η ψυχική ασφάλεια του πλανήτη.
0: Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω. Είναι καιροί μετάβασης, πολλοί λένε και γυμνής μετάβασης. Έχουμε πολεμικές σειράξεις, γεωοικονομικές και γεωπολιτικές ανακατανομές σε έναν κόσμο που τον είχαμε συνηθίσει αλλιώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τροφή είναι γεωπολιτικό θέμα, είναι γεωοικονομικό θέμα?
1: Θα σας απαντήσω ως εξής. Αυτός που ελέγχει την τροφή ελέγχει τους ανθρώπους. Αυτός που ελέγχει την ενέργεια ελέγχει μια ήπειρο. Και αυτός που ελέγχει το χρήμα ελέγχει όλο τον πλανήτη. Αυτά βέβαια δεν είναι δικά μου λόγια, είναι ενός μεγάλου διπλωμάτη του προηγούμενου αιώνα. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι τι είναι η τροφή? Είναι το ενεργειακό νόμισμα όλου του έμβιου κόσμου. Δηλαδή, μικροοργανισμοί, φυτά, ζώα και άνθρωπος τρέφονται για τρεις λόγους. Ένα, για να συντηρούνται. Το δεύτερο λόγο είναι για να αναπτύσσονται. Και το τρίτο λόγο είναι για να αναπαράγονται. Άρα, η βάση όλου του έμβιου κόσμου είναι η τροφή.
0: Σήμερα, αν σας ρωτήσει κάποιος με τη φέρουσα εμπειρία, και πρέπει να πω ότι δεν είστε ένας γεωπόνος της θεωρίας παρά τους μεταπτυχιακούς τίτλους και ο υποψήφιος διδακτορικός, είστε και του πεδίου. Έχετε επιχειρήσει και με μεγάλη επιτυχία και θα δούμε μάλιστα και σε μια καλλιέργεια που γνωρίζει πιένες και πολλοί δεν τη γνωρίζουν. Όμως, θέλω να σας ρωτήσω, με την όλη εμπειρία που διαθέτετε, ο πρωτογενής τομέας, με ό,τι περικλεί, είναι ζήτημα εντατικοποίησης του, είναι ζήτημα υπερσυγκέντρωσης στα χέρια ολίγων μεγάλων κολοσσών ή είναι ζήτημα ανακατανομής των πόρων του? Τι, ή όλα μαζί?
1: Ο πρωτογενής τομέα παγκόσμια έχει δει μια άνθηση τα τελευταία 100 χρόνια όπου οι αποδόσεις ανέβηκαν 400% και 500%. Αποτέλεσμα αυτό είναι κάποιες μεγάλες εταιρείες, κάποια συμφέροντα να έχουν τους πόρους, να έχουν στα χέρια τους τη γόνιμη γη και να ρυθμίζουν τις καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας όμως έχει ένα πολύ αρνητικό περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο που το βλέπουμε σταδιακά όσον αφορά τώρα τόσο το έδαφος mm-hmm. όσο στο κλίμα, όσον αφορά και τη βιοποικιλότητα όμως. Άρα οι επιπτώσεις της εντατικής γεωργίας που γίνεται στον πρωτογενή τομέα είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια και θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια. Πώς? Μειώνοντας τις αποδόσεις. Και θα το εξηγήσουμε αυτό παρακάτω.
0: Μειώνοντας τις αποδόσεις. Για να δούμε λιγάκι τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή ζωής στον πλανήτη Γη, τον όμορφο αυτό πλανήτη? Ο άνθρωπος, τα φυτά ή οι μικροοργανισμοί?
1: Εξαρτάται πώς εννοείται το κριτήριο της κυριαρχίας. Αν το κριτήριο είναι ποιος ρυθμίζει την κατάσταση πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, τότε σίγουρα είναι ο άνθρωπος. Εάν το κριτήριο είναι θέμα ποσότητας, δηλαδή βιομάζας, τότε τα φυτά πανηγυρικά, γιατί αποτελούν το 80% της φυτομάζας του πλανήτη, της βιομάζας του πλανήτη. Αν το δούμε όμως ποιος επιτρέπει στον άλλο να ζει, τότε θα μπορούσαμε να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τα φυτά και τους μικροοργανισμούς, αλλά και τα φυτά δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τους μικροοργανισμούς. Άρα, εντός εισαγωγικών, η απόλυτη κυριαρχία δίνεται στους μικροοργανισμούς, οι οποίοι υπήρχαν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ήταν οι πρώτοι κάτοικοι αυτού του πλανήτη και θα είναι και οι τελευταίοι κάποτε.
0: Κάποτε. Είναι η φωτοσύνθεση η πιο σημαντική βιολογική λειτουργία του πλανήτη? Είναι το σημείο κλειδί που εμείς ως απλοί άνθρωποι δεν το πολύ καταλαβαίνουμε?
1: Αδιαφυσβήτητα είναι η πιο σημαντική βιολογική λειτουργία του πλανήτη και θα πω 2-3 δεδομένα. Καταρχήν, η φωτοσύνθεση άλλαξε την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο. Η πρώιμη γη είχε 1% οξυγόνο. Μέσω της φωτοσύνθεσης το οξυγόνο αυτή τη στιγμή είναι 21%, όπου επιτρέπει σε όλους εμάς να ζούμε, γιατί είμαστε αερόβιοι οργανισμοί. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ότι

0: Τροφή όλων των έβγαινων οργανισμών του πλανήτη. Πολύ σημαντικό.
1: Άρα η φωτοσύνθεση είναι κλειδί. Η γεωργία πώς ιστορικά μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία?
0: Η γεωργία ξεκίνησε περίπου 9.000 χρόνια π.Χ. στη γνωστή γόνιμη ημισέλινο της Ανατολής. Όπως βλέπετε είναι η περιοχή που είναι η Συρία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Ιράκ, είναι αυτή η περιοχή όπου ο άνθρωπος από το φωσιλέκτης έγινε τοφοπαραγωγός. Αυτή η διαδικασία δηλαδή το να εξημερώσει τα πρώτα φυτά, και ποια ήταν αυτά, ήταν το σιτάρι, το κριθάρι, η φακή, το λινάρι, το μπιζέλι, αργότερα το ρύζι. Αυτά δημιούργησαν στον άνθρωπο την ανάγκη να δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους και να κάνει μια κοινωνία η οποία θα είναι σταθερή. Δηλαδή ήταν η βάση, ο κογκρινός,
1: πιο μόνιμα χαρακτηριστικά,
0: ναι, λίθος για να γίνουν οι πρώτες πόλεις. Οπότε είναι βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Υποστηρίζετε ή όχι ότι σήμερα παράγεται τροφή, θα δούμε μετά την κατανομή της, περισσότερη από όσο ποτέ γνώρισε η ανθρώπινη ιστορία?
0: Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και όχι πολύ μακριά, αν πάμε 100 χρόνια πίσω, στο 1920, ο πρωτογενής τομέας, ας πούμε για τα δημητριακά, εκτινάχθηκε σε αποδόσεις του ύψους το 400-500%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό του πρωτογενής τομέα. Χωρίς να αυξηθεί η γη. Η αύξηση της καλλιεργούμενης γης σε αυτή την εκατοντοετία ήταν περίπου 20%. Άρα καλλιεργήσαμε τα εδάφη και παράγαμε πιο πολύ τροφή.
1: Πού οφείλονταν αυτό?
0: Αυτό οφείλεται...
1: Μόνο στην καλλιέργεια ή και στην εντατικοποίηση...
0: Ήταν μια συγκυρία, θα πω, που ξεκίνησε από την Πράσινη Επανάσταση, όπου η Πράσινη Επανάσταση ήταν η διαδικασία που βρήκαμε σιτηρά πιο παραγωγικά, συνδυαστικά με τα λιπάσματα που ξεκίνησαν τότε, με την άρδευση που ξεκίνησε τότε, με τα μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα, όλα αυτά μαζί, δηλαδή οι καινούργιοι σπόροι, πιο παραγωγικοί, με όλα αυτά που είπε προηγουμένως, εκτείναξαν την παγκόσμια παραγωγή αναστρέμα σε όλες τις καλλιέργειες. Αν θέλετε μερικά νούμερα να πούμε, ότι το 1920 για παράδειγμα η παραγωγή στο Καλαμπόκ ήταν 130 κιλά, ενώ τώρα είναι σχεδόν 1000. Στο σιτάρι ήταν 90 με 100 κιλά, ενώ τώρα είναι 450. Στο ρύζι ήταν 120 κιλά, ενώ τώρα είναι κοντά στα 400 με 500. Άρα βλέπετε μια γεωμετρική αύξηση των αποδόσεων που οφείλεται καθαρά στην Πράσινη Επανάσταση, που ήταν οι καινούργιες ποικιλίες οι οποίες ήταν πιο παραγωγικές, σε συνδυασμό με τα λιπάσματα που έκαναν μια συνέργεια. Τα λιπάσματα βοήθησαν τις ποικιλίες, η άρδευση, τα μηχανήματα και τα φυτοφάρμακα. Όλα αυτά μαζί πέτυχαν αυτές τις υπεραποδόσεις.
1: Άρα η τροφή σήμερα ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, πώς κατανέμεται, επαρκεί για να καλύψει το παγκόσμιο πληθυσμό? Η κατανομή της είναι άλλο πράγμα, ναι, το ξέρετε.
0: Κοιτάξτε, εμείς στο δυτικό κόσμο έχουμε μια ψευδέστηση ότι επαρκεί, γιατί δεν το βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά αν πάρουμε τα νούμερα, αυτή τη στιγμή ένας στους 30 ανθρώπους βρίσκεται σε λοιμό. Ένας στους 11 βρίσκεται σε υποσιτισμό. Ένας στους 7 πάει για ύπνο με άδειο στομάχι. Και ένας στους 4 βρίσκεται σε επιστηστική ανασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα έχει τροφή και αύριο δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει. Αυτά τα νούμερα είναι καταλυτικά. Απλώς εμείς στο δυτικό κόσμο, όπως είπα και προηγουμένως, δεν γνωρίζουμε την κατάσταση. Άρα η τροφή δεν υπάρχει με βάση αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η σπατάλη της τροφής. Περίπου ένα δισεκατομμύριο

0: γεύματα πετιούνται κάθε μέρα
1: στις προηγμένες κοινωνίες, φαντάζομαι, λέτε.
0: Στις αναπτυγμένες κοινωνίες.
1: Ακόμη και στο εσωτερικό τους υπάρχει αυτή η μη σωστή. Εγώ επιμένω λίγο. Η τροφή δεν επαρκεί ή ο τρόπος που κατανέμεται στον παγκόσμιο. Ή είναι συνδυαστικό και δεν επαρκεί και είναι ανισοκατανομημένη.
0: Εάν υπήρχε μια κατανομή ομοιόμορφη, ενδεχομένως οριακά να επαρκούσε.
1: Οριακά όμως.
0: Ναι. Mm-hmm. Άρα ήδη βρισκόμαστε σε έναν. Σαν τον ποθάλαμο μιας επιτυχιστικής κρίσης, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε εμείς.
1: Όταν έχεις μείζωνα γεγονότα, είτε είναι πολεμικές σειράξεις, είτε φυσικές καταστροφές, είτε μαζικές επιδημίες, δεν επιτείνεται το πρόβλημα περαιτέρω?
0: Εννοείται, ενεργεί συνεργατικά αυτό, mm-hmm. σαν πολλαπλασιαστής. Δηλαδή υπάρχει η έλλειψη τροφής. Υπάρχει ο πόλεμος, άρα δεν υπάρχει πρόσβαση της τροφής και υπάρχει η καθημερινότητα όπου λείπουν τα βασικά τρόφιμα. Έτσι. Άρα άλλα προβλήματα συνδυάζονται με την έλλειψη τροφής και μιλάμε για τις τριτοκοσμικές χώρες και επιδεινώνουν το πρόβλημα.
1: Και στις αναπτυγμένες δεν αυξάνεται
0: το κόστος? Απλώς έχουμε μπει
1: όταν σπάτε, ας πούμε, την εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα έχουμε τη σύραξη στο Περσικό. Το πρόδειλο είναι φυσικά τι γίνεται στα ενεργειακά, πετρέλαια κτλ. Από την άλλη, όμως, με έναν τρόπο έχει σπάσει και η διαδρομή των λεγόμενων εφοδιαστικών αλυσίδων αυτή τη στιγμή. Βάλτε και τον πόλεμο στην Ουκρανία με τα σύτηρα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παγκόσμια διασύνδεση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή, εάν συνέβη κάτι όπως κλείσαν τα σενάρια ομούς και όλη η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε σε συναγερμό. Είναι σημαντικό και σοβαρό το πρόβλημα, ενώ παλιά δεν το είχαμε αυτό. Παλιά δεν υπήρχε αυτή η εξάρτηση. Mm-hmm. Είναι το λεγόμενο ντόμινο effect, όπου το ένα πρόβλημα φέρνει το άλλο. Και ένα πρόβλημα που δημιουργείται στην άλλη άκρη του πλανήτη έρχεται σε εμάς, στη γειτονιά μας.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Εξαρχέ, γνωρίζεις την πραγματικότητα ο δυτικός κόσμος με ό,τι ορίζεται σε αυτόν? Τι σημαίνει πραγματικά πείνα?
0: Δεν νομίζω να το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί τα ψυγεία μας είναι γεμάτα. Οπότε όταν κάποιος υποθέτει πως είναι, αλλά δεν το ξέρει, σίγουρα είναι κάτι που δεν το γνωρίζει. Αν δείτε εδώ, βλέπω έχει ένα συγκριτικό χάρτη της παγκόσμιας πείνας, όπου μέσα σε 30 χρόνια άλλαξε η κατάσταση. Εκεί που είναι τα σκούρα, τα χρώματα, mm. Ήταν η πείνα μέχρι το 1971, και στο άλλο το κομμάτι όπου τα χρώματα είναι πιο ανοιχτά, φαίνεται ότι μειώθηκε ο πληθυσμός του πλανήτη που πεινάει. Πριν ήταν περισσότεροι, σίγουρα ήταν περισσότεροι.
1: Τι συνέβαλε σε αυτό που ορίσατε ως πράσινη επανάσταση, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, βάλτε μας λιγάκι σε αυτό και σε ποιο τελικά βαθμό συνέβαλε και συνέβαλε στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού αυτό που ορίζεται ως πράσινη επανάσταση?
0: Ναι, θα σας πω τώρα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πήγε ταξίδι στο Μεξικό όταν βγήκε πρωθυπουργός, για τον καινούργιο πρωθυπουργό. Εκεί παρατήρησε ότι, μιλάμε για το 1940, παρατήρησε ότι η παραγωγή των σιτηρών βρισκόταν σε κρίση. Υπάρχει μια ασθένεια που λέγεται σκοριάση, που είχε προσβάλει τα σιτηρά αυτά, με αποτέλεσμα να πέσει η απόδοσή τους και το Μεξικό να βρίσκεται στα πρόθυρα του λοιμού. Λόγω της ιδιότητάς του σαν γεωπόνος και υπουργός του γεωργίας, όταν γύρισε, συνάντησε τον πρόεδρο, τον Ρούσβελτ.
1: Το Ρούσβελτ τότε, ναι.
0: Και κινητοποίησε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουν το Μεξικό για το πρόβλημα αυτό που είχε. Στην προσπάθεια αυτή ζήτησε βοήθεια από το ίδρυμα Rockefeller και από το ίδρυμα Ford, όπου ανταποκριθήκανε, δώσαν χρήματα και στρατολόγησαν, να πούμε έτσι, έναν γεωπόνο καθηγητή, τον Νόρμαν Μπόρλακ, ο οποίος ήταν και φυτοπαθολόγος και τον έστειλε στο Μεξικό μαζί με την ομάδα του για να δει πώς μπορεί να τους βοηθήσει. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν να γίνουμε φυσική επιλογή, με διασταυρώσεις δηλαδή, να γίνουν καινούργιες ποικιλίες σιτηρών, οι οποίες ήταν πιο κοντές, άρα το φυτό δεν έχανε ενέργεια για να μεγαλώσει το στέλεχος. Οι ποικιλίες αυτές δραστηριοποιούνταν πιο πολύ και ενεργούσαν πιο πολύ στα λοιπάσματα, με αποτέλεσμα να έχει, να έχει περισσότερο καρπό το σιτάρι και καλύτερη ποιότητα. Αυτές οι ποικιλίες, οι νάνες ποικιλίες που ήταν και πιο ανθεκτικές στις ασθένειες, είναι αυτές που δημιούργησαν την πάση στην επανάσταση. Βέβαια αυτό κράτησε περίπου 15 με 20 χρόνια. Οι ποικιλίες αυτές μετά δόθηκαν και σε όλο τον πλανήτη και αποτέλεσμα αυτού ήταν να αυξηθούν οι αποδόσεις 300-400%. Δηλαδή σκεφτείτε ότι και το Πακιστάν και η Ινδία ήταν στα πρόθυρα του λοιμού. Με τις ποικιλίες αυτές, συνδυαστικά πάντα πρέπει να το αναφέρω, με τα λοιπάσματα, με την άβδευση, με τα φυτοφάρμακα, με τα μηχανήματα, εκτείναξαν, όπως είπα, 300-400% τις αποδόσεις και τα κράτη αυτά από εισαγωγής γίνουν εξαγωγής. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Αυτό όμως είχε ένα αρνητικό οικολογικό αντίκτυπο, όπου και τότε το κατηγορούσαν οι οργανώσεις της εποχής, τον Όρμαν Μπόβλακα, ότι εντατικοποιεί τη Γεωργία, και η απάντηση που έδινε αυτός είναι ότι αν θα έρθετε κι εσείς να ζήσετε εδώ που ζω κι εγώ, βλέποντας την εξαθλιωμένη κατάσταση των αγροτών, τότε θα παρακαλάτε για αυτό που κάνω. Ο άνθρωπος αυτός πήρε το Νόμπελ Ειρήνης το 1970.
1: Είδαμε εδώ μερικές φωτογραφίες. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, άρα από τη μία έδινε λύση στο πρόβλημα, από την άλλη όμως, επειδή δέχτηκε επικρίσεις, πρακτικά η εντατικοποίηση δεν υποβάθμιζε τα εδάφη?
0: Εννοείται ότι η εντατικοποίηση υποβάθμιζε το έδαφος. Όταν καλλιεργείς ένα έδαφος με δύο παραγωγές το χρόνο,
1: ναι,
0: ή με μηχανήματα, με λοιπάσματα, όταν δεν τηρείς τους κανόνες αμφισποράς, δηλαδή δεν αλλάζεις την καλλιέργεια, γιατί όλοι ακολούθησαν τον εύκολο δρόμο, καλλιεργούσαν συνέχεια τις ίδιες ποικιλίες σιτηρών ή καλαμποκίου, δεν άλλαζαν τις ποικιλίες για να το πούμε κοινώς, να ξεκουράσουμε το έδαφος, αλλά να σπάσει και ο κύκλος των παθογόνων. Δηλαδή όταν αλλάζει η καλλιέργεια, το φυτό που βάζει μετά φροντίζει να μην έχει σχέση με το προηγούμενο, για να μην μείνουν τα παθογόνα μέσα στο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται μια απολύμανση, θα το πούμε. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση των εδαφών, την κλιματική αλλαγή, γιατί η γεωργία δημιουργεί αέρια του θερμοκηπίου, και τη μείωση της βιοποικιλότητας, που το είδαμε τα επόμενα χρόνια και το είχε πει και ο ίδιος ο Νόρμαν Μπόβλακ όταν πήρε το Νόμπελ, ότι ουσιαστικά με τις νέες ποικιλίες κερδίζουμε χρόνο. Πρέπει να πάρουμε μέτρα να λύσουμε το πρόβλημα και με τον υπερπληθυσμό της γης, αλλά και να δούμε άλλους τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Άρα από την άλλη όμως έμπαινες και μεταξύ σφύρας και άκμονος, διότι πέθανε κόσμος.
0: Ναι, είναι ένα
1: πείνα, πασιτία, έτσι.
0: Είναι ένα δίλημα που ουσιαστικά θα το έλεγα εγώ, η γνώμη μου, ότι ήταν ευεργέτημα για την ανθρωπότητα. Όταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πιστώθηκε ότι έσωσε 1 δισεκατομμύριο άτομα από λοιμό, είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος τίτλος. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν μπορούσαμε να δούμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της κατάστασης αυτής, της εντατικοποίησης.
1: Η οποία ήταν και θέμα δεκαετίων. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, πόσο υπερβολική είναι οι ισχυρισμοί που τους ακούμε όλοι και πολλές φορές και εν είδη ρεπορτάζ, ότι αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς η εντατικοποίηση και η υποβάθμιση των εδαφών, μας απομένουν χοντρικά 60 σοδιές. Το ακούει ο άλλος, σου λέει 60 σοδιές. Πάει, τελειώσαμε. Πρέπει να βρούμε εναλλακτική.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό.
1: Λίγο ή πολύ?
0: Θα έλεγα πολύ.
1: Πολύ.
0: Ουσιαστικά πρόκειται για μία δήλωση ενός μιας γυναίκας αξιωματούχου του ΦΑΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων, η οποία σε ένα συνέδριο έκανε αυτή τη δήλωση, θέλοντας να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά με αυτή τη δήλωση και το έκανε αυτό. Μάλιστα γράφτηκε και ένα βιβλίο. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, απέχουμε πολύ. Και πώς το ερμηνεύω αυτό? Η υποβάθμιση των εδαφών, γιατί εκεί αναφερότανε, γίνεται σταδιακά. Αλλά δεν γίνεται το ίδιο παντού. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα έδαφος, μπορεί εδώ να είναι γόνιμο, απέναντι να μην είναι τόσο γόνιμο, αλλά παίζει ρόλο και πώς το διαχειρίστηκε ο παραγωγός όλα τα χρόνια. Έτσι, υπάρχει μια τεράστια παραλλακτικότητα.
1: Αλλά δεν είναι οριζόντιος.
0: Δεν είναι οριζόντιος. Δεν είναι η παγκόσμια διασύνδεση που έχει το κλίμα που ρηπαίνω εδώ και αυτό μεταφέρεται πιο δίπλα. Στην περίπτωση του εδάφους είναι τοπικά. Άρα, σίγουρα υπάρχει υποβάθμιση των εδαφών, σίγουρα υπάρχει διάβρωση, σίγουρα χάνεται το γόνιμο έδαφος, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας μένουν 60 σοδιές.
1: Υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά όπου καταστάσεις μείωση παραγωγής τροφής, τροφίμων γενικότερα, επηρέασαν πολιτισμούς? Μη μου πάτε πολύ γρήγορα στις πληγές του Φαραώ, γιατί αυτό είναι το εύκολο, είναι ευκολάκι. Υπάρχουν?
0: Θα σου το πω λίγο γενικά. Όλοι οι πολιτισμοί του παρελθόντος, οι αυτοκρατορίες που καταρρεύσανε ξαφνικά, θα έλεγα, πάντα υπήρχε ένας βασικός λόγος. Υποβάθμιση των εδαφών, γιατί κάναν και τότε εντατική καλλιέργεια, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, σε συνδυασμό με κάποια κλιματική μεταβλητότητα. Εδώ λέμε μεταβλητότητα γιατί κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής. Τότε δεν υπήρχε ανθρωπογενής, δεν υπήρχαν ανθρωπογενή αίτια για το κλίμα. Υπήρχαν μεταβλητότητες στο κλίμα, έτσι όπως το ορίζει ο ΟΗΕ. Άρα, συνδυαστικά τι γινότανε? Υπήρχαν οι πόλεις κράτη της εποχής, ας πούμε παράδειγμα οι Σουμέροι, που ήταν από τους πρώτους πολιτισμούς που είχε αναπτύξει και την άρδευση. Καλλιεργούσανε την ίδια καλλιέργεια στο ίδιο έδαφος, άρα κάναν μόνο καλλιέργεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν είπαμε προηγουμένως ότι δεν κάνει αμυψοσπορά, δεν αλλάζει την καλλιέργεια, να μένουν τα παθογόνα στο έδαφος, αλλά και η ρίζα του φυτού εξαρτάται το έδαφος, γιατί απορροφά πάντα από το ίδιο σημείο, αφού είναι το ίδιο φυτό το επόμενο. Εκτός αυτού, όλα τα φυτά εκρίνουν ουσίες τοξικές σαν ανταγωνισμό για τα διπλανά τους. Οπότε έμειναν και αυτές οι τοξικές ουσίες, μειώνουν τη βιοπικιλότητα του εδάφους. Φανταστείτε να καλλιεργείται 100 χρόνια το έδαφος. Μειώνουν τη βιοπικιλότητα τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, γιατί τα φυτά τρέφονται από ωφέλιμους μικροοργανισμούς, και κάναν και κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Πατούσαν τα εδάφη με ζώα έλξης. Δεν το ξέραν βέβαια. Ξέρετε ότι η δύναμη της οπλής ενός αλόγου ή ενός μιας αγελάδας που χρησιμοποίησαν τότε είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί πέφτει όλο το βάρος σε μια μικρή ειδική επιφάνεια. Όταν τα εδάφη αυτά είχαν και πολύ υγρασία, ήταν βεγμένα, η συμπίεση και η δομική υποβάθμιση που κάνανε ήταν τεράστια. Τι πέτυχαν ουσιαστικά με αυτό? Πέτυχαν να χάσουν τους μακροπόρους του εδάφους, αφού τα πατούσαν επί εκατοντάδες χρόνια, έτσι δεν έγινε, αυτό έγινε σταδιακά, δεν γίνεται υποβάθμιση του εδάφους.
1: Μία και έξω.
0: Αφού τα πατούσαν, χάθηκαν από το έδαφος οι μακροπόροι. Και για να το εξηγήσουν, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές καλύτερα, ένα φυτό από άποψη εδάφους για να αναπτύσσεται σωστά, θέλει το έδαφος να έχει τριών μεγέθων πόρους και να το πω έτσι, μεταξύ των ορυκτών. Μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Από τους μεγάλους πόρους θέλουμε το εξής: όταν πέφτει το νερό της βροχής ή της άρδευσης, να φύγει κατευθείαν το βαρυτικό νερό και να μένει στους μικρούς και στους μεσαίους πόρους. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί θέλουμε να μπει οξυγόνο στους μεγάλους πόρους για να αναπνεύσει η ρίζα. Η ρίζα αναπνέει όπως αναπνέουμε και εμείς, έχει μυτοχόνδρια. Εάν δεν αναπνέει σωστά η ρίζα, δεν αναπτύσσεται καλά το φυτό, λιμνάζει το νερό, αναπτύσσονται δευτερογενές και ασθένειες και η παραγωγή πάει σε ευθύνουσα πορεία. Άρα αυτοί τι κάνουν, για να το ξαναπώ? Συμπιέσαν τα εδάφη με τα ζώα έλξης, χάσαν τους μακροπόρους, αρδεύανε γιατί είχαν αναπτύξει και την άρδευση εκείνη την εποχή, το νερό έμεινε, δεν έκανε καλή διήθηση, άρα δεν οξυγονόταν καλά η ρίζα, αλλά κάνουν και μια δεύτερη, γιατί το ένα φαίνεται το άλλο. Μένουν και τα άλατα μέσα. Το νερό, ξέρετε, έχει άλατα. Για να το καταλάβω, έτσι να πω και ένα πρακτικό κομμάτι, οι νοικοκυρές που έχουν γλάστρες στο σπίτι δεν βάζουν όλες λιπάσματα. Έτσι. Τα φυτά όμως αναπτύσσονται μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι το νερό έχει μέσα στοιχεία που μπορούν να τρέψει το φυτό. Αυτά τα στοιχεία που έχει το νερό που αυδεύανε και δεν στραγγίζανε, μιλάω πάντα για τους Σουμέριους, μείνανε και αλατώσαν το έδαφος. Οπότε ήρθε και άλλο πρόβλημα, η αλάτωση του έδαφους. Και αποτέλεσμα όλων αυτών.
1: Και αλκαλικά λοιπόν εδάφη, ταυτόχρονα.
0: Αλατούχα.
1: Αλατούχα. Πείτε μου όμως, αν αυτό το λέτε για τους Σουμέριους, όχι, δεν θα ολοκληρώσετε γιατί ο χρόνος τρέχει. Τώρα ακούγοντάς σας πατάνε το έδαφος και τα λοιπά. Δηλαδή σήμερα που έχετε τα γεωργικά μηχανήματα και βαρέου τύπου τρακτέρ και μάλιστα απίστευτης υποδύναμης ή όταν λέει ο άλλος εγώ για να το ξεχορταριάζω βάζω και τον καταστροφέα μέσα. Αυτό δεν έχει επιπτώσει το έδαφος.
0: Τεράστια.
1: Τεράστιες.
0: Η συμπίεση αυτή που γίνεται. Καταρχήν τα μηχανήματα πρέπει να μπαίνουν μέσα όταν το έδαφος είναι σε κατάσταση που λέγεται ρόγος. Τι σημαίνει ρόγος? Να μην έχει ούτε πολύ υγρασία, αλλά ούτε και λίγη, να μην ξέρω. Συνήθως οι αγρότες μπαίνουν όπου τους βολεύει και συνήθως μπαίνουν όταν το έδαφος είναι βεγμένο. Όταν μπαίνεις με μηχανήματα σε βεγμένο έδαφος, δημιουργείς πολλαπλή συμπίεση. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Ουσιαστικά, όπως είπα προηγουμένως, μειώνεται η ακτίνα των μακροπόρων, χάνουν τα εδάφη τους μακροπόρους, οπότε το νερό δεν διηθείται σωστά. Το φυτό δεν οξυγονώνει τη ρίζα σωστά και δεν παράγει και σωστά. Άρα είναι ένα σημαντικό αυτό φαινόμενο όπου οι αγρότες δεν προσέχουν τις διελεύσεις στα κτήματα. Και μάλιστα όταν μπαίνουν με πολύ μεγάλα τρακτέρ, πολύ βαριά μηχανήματα, εννοείται ότι η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Μάλιστα. Το κρατώ αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα είμαστε σε άλλο πεδίο. Έχετε τη γεωργική επιστήμη, η οποία είναι και εξελιγμένη. Τώρα μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τη ρομποτική γεωργία. Έχουμε και αύξηση των περίφημων ισδρών στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε και αντίστοιχη αύξηση των αποδόσεων.
0: Ναι. Υπάρχει, και αυτή είναι η καλή ερώτηση, θα έλεγα. Υπάρχει μια τάση που μπορεί να έρχεται και από την ανθρώπινη απληστία, θα έλεγα. Όπου νομίζουμε ότι όσο πιο πολύ βάζουμε, τόσο πιο πολύ θα πάρουμε. Αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα λέγεται και ο νόμος της φθήνωσης απόδοσης που όταν βάζεις παράδειγμα ένα λίπασμα και λείπει ανεβαίνει η απόδοση. Όταν όμως συνεχίζεις να βάζεις και πιστεύεις ότι θα ανέβει η απόδοση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν συνεχίζεις να το κάνεις όμως αυτό δημιουργείς αρνητικό αποτέλεσμα. Εκτός το ότι χάνεις οικονομικά γιατί πληρώνεις το λίπασμα παράδειγμα ή το
1: φυτοφάρμακο. Είναι και πανάκριβος στις μέρες μας.
0: Δημιουργείς, αυξάνεις τα άλατα στο έδαφος ή αν τα βάζεις ένα φυτοφάρμακο που δεν χρειάζεται. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συντατικής γεωργίας και θα έλεγα λίγο και ότι οι αγρότες γενικότερα και οι Έλληνες αγρότες δεν εμπιστεύονται τους γεωπόνους και την επιστήμη.
1: Από την άλλη και οι γεωπόνοι, μιας και είστε γεωπόνος, πρέπει να σας πω, όλο και περισσότερο απομακρύνονται από τα χωράφια και είναι αντιπρόσωποι οι έμποροι. Είναι ένας καημός αυτός που ακούω από αγροτικό κόσμο.
0: Το λέτε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Είναι έμποροι. Το ιδανικό μοντέλο το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο γίνεται παγκοσμίως έτσι, αλλά δεν γίνεται στην Ελλάδα, είναι ότι έπρεπε να υπάρχουν οι σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμβουλεύουν τους παραγωγούς και θα πληρώνονται γι' αυτό. Και οι αγρότες και οι γεωπόνοι, συγγνώμη, που θα πουλάνε τα γεωργικά εφόδια. Αυτό το μοντέλο δεν δούλεψε στην Ελλάδα, δεν δούλεψε σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν δούλεψε πάλι λόγω της, θα έλεγα, της παιδείας που έχουν οι Έλληνες αγρότες. Το λέω έτσι με λύπη αυτό.
1: Είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες ή είναι και μια κατεύθυνση διαχρονική πολιτικών που δεν επέλεξαν μοντέλα? Γιατί μια χαρά βόλεψε τώρα και σας πάω έτσι σε διακοπή. Βόλεψε και τώρα με τα κίδα αυτά που ακούω με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεις μέσα και οικονομολόγο και γεωπόνο και κτηνίατρο, θα τους βρεις μέσα. Εκεί θα τους βρεις. Εκεί που πρέπει να τους βρεις να συμβουλέψουν δεν θα τους βρεις. Και αγρότη θα βρεις.
0: Νομίζω
1: προφανώς.
0: Το πρόβλημα ξεκινάει από την, και από το κράτος βέβαια και από το Υπουργείο αλλά και από την εκπαίδευση. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Δανία οι αγρότες περνάνε 2 χρόνια σχολείο.
1: Στη Γαλλία.
0: Και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Αλλά εκτός αυτού υπάρχει μία, να το πω, άγνοια προς την επιστήμη. Υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ο καθένας μιλάει με τον άλλον και παρακάμπτει το γεωπόνο. Δηλαδή, όταν έχετε κάποιο σε ένα γεωργικό κατάστημα και λέει θέλω αυτό, χωρίς να ρωτήσει το γεωπόνο, αν χρειάζεται να πει αυτό, αυτό πώς σας φαίνεται?
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
0: Είναι και προσβλητικό.
1: Πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε σε αυτά τα θέματα. Με ένα ερώτημα, γιατί μένουμε ακόμη στο γενικό πεδίο. Υπάρχει μία άποψη, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη, παγκόσμια. Παγκόσμια. Ότι τα φυτικά προϊόντα είναι λιγότερο νόστιμα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η αίσθηση. Από το πιο απλοϊκό, πας σε κάποια μέρη και βλέπεις μια ντομάτα, τη δοκιμάζεις και λες, πω ρε παιδί μου, αυτή είναι ντομάτα. Όχι αυτό που τρώω κάθε μέρα. Και διάφορα άλλα. Ρωτώ, ισχύει, είναι αστικός μύθος, έχει αλλάξει μήπως τελικά η γευστική μας αντίδραση, τι συμβαίνει εδώ?
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Δεν το ζείτε και εσείς αυτό? Ένας λόγος είναι ότι οι παλιές ποικιλίες που ήταν πιο καλά εγκληματισμένες, από προσαρμοσμένες, έχουν φύγει. Γιατί και έχουν μπει ποικιλίες που είναι πιο παραγωγικές. Όταν επιδιώκεις την ποσότητα, δεν θα πάρεις την ποιότητα. Όταν ένας καρπός είναι μεγάλος, ουσιαστικά τι είναι? Τα κύτταρά του έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Οπότε όταν κάποιος τρώει αυτόν τον καρπό, αισθάνεται η γεύση τι είναι? Είναι μια αναγνώριση της βιολογικής αξίας του προϊόντος που τρως. Η οσμή, η όψη.
1: Ή και η οσμή, έχετε δίκιο.
0: Άρα καταλαβαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ή και τα ζώα ακόμα έτσι, τι οργανοληπτικά χαρακτηριστικά έχει το τρόφιμο. Το ερμηνεύει καλό, κακό και ότι δεν πρέπει να το φάει. Άρα τρώγοντας, ξαναπανέρχομαι ότι κάνοντας μεγάλους καρπούς και μάλιστα από ποικιλίες οι οποίες δεν είναι προσαρμοσμένες στα ενδοφοκλιματικά της Ελλάδος παράδειγμα, έτσι, αυτό δημιουργεί κύτταρα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, δεν έχουν σωστά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και δεν είναι νόστιμα.
1: Αυτό με φέρνει βέβαια κοντά και σε μια άλλη παράμετρο και έτσι πάω σε διακοπή. Είναι αλλιώς η γεύση της άγριας αγκινάρας από τη Σπαρτή. Αλλά αυτό είναι άλλης τάξης μεγέθους συζήτηση, προφανώς. Όμως
0: ναι, όταν
1: οδηγεί
0: να πούμε και αυτό, ναι, ότι ναι. Ένα φυτό καλλιεργείται εντατικά μαζί με άλλα που σκιάζονται και ένα φυτό που είναι αυτοφιές στη φύση, που είναι απόλυτα εγκληματισμένο, εκείνο θα παράγει καλύτερο προϊόν.
1: Καλύτερο προϊόν.
0: Ποιοτικά, όχι ποσοτικά. Ποσοτικά υπερτερούνταν τα άλλα τα φυτά.
1: Πάμε στην πρώτη διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Βασίλη Έξαρχο. Κύριε Εξαρχέ, άρα όλο αυτό το πλέγμα γύρω από την τροφή, την καλλιέργεια, τον πρωτογενή τομέα, τι ρόλο έχει παίξει στον παγκόσμιο πληθυσμό?
0: Εκτείναξε τον παγκόσμιο πληθυσμό. Αν θέλετε να δούμε λίγο και την κάρτα.
1: Ναι, ναι.
0: Σκεφτείτε ότι με την εκκίνηση της γεωργίας 9.000 χρόνια π.Χ. ο πληθυσμός του πλανήτη ήταν 1-3 εκατομμύρια άτομα. Το σημείο 0 όταν γεννήθηκε ο Χριστός δηλαδή ήταν 200 εκατομμύρια. Στο μεσαίωνα ο πληθυσμός της γης ήταν περίπου 600-700 και πιάσαμε το 1 δις το 1804. Το επόμενο δισεκατομμύριο του πληθυσμού, όπως βλέπετε και εδώ, ήρθε το 1920 περίπου, και το εκπληκτικό που βλέπετε εδώ στη γραφική παράσταση είναι ότι από το 1950 μέχρι το 1987, μέσα σε 37 χρόνια, διπλασιάστηκε ο πληθυσμός του πλανήτη. Δηλαδή από 2,5 δις γίναμε 5. Αυτή τη στιγμή είμαστε 8 και πάμε για 10. Σίγουρα όλα αυτά στηρίχθηκαν στην πράσινη επανάσταση και εννοείται να μην πούμε και τα λοιπάσματα και
1: Άρα η τροφή ήταν ένα κλειδί. Φαντάζομαι ότι είναι και συνθήκες.
0: Σίγουρα δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχαν αυτές.
1: Είναι και συνθήκες υγιεινής από την άλλη που βελτιώθηκαν.
0: Παράλληλα, που ανέβασε
1: παράλληλα. Αλλά η τροφή, λέτε, ότι ήταν από τα δομικά.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να ανεβεί ο πληθυσμός πάνω από 3-4 δισεκατομμύρια. Δεν γινόταν όλα αυτά μαζί που ξεκίνησε το 1950. Αυτό βέβαια, να πω ότι έλεγε και όταν ο Νόρμαν Μπόρλακ πήρε το Νόμπελ, στην επίσημη ομιλία που έκανε το 1970, μιλούσε για το τέρας του πληθυσμού και είπε το εξής, ότι ουσιαστικά κερδίσαμε 30 χρόνια με αυτό που έκανα. Και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Το κλίμα πόσο έχει επίδραση?
0: Το κλίμα. Τα φυτά σαν έμβιο οργανισμοί δέχονται διάφορες καταπονήσεις. Η μία καταπώνηση είναι από τη θερμοκρασία. Έτσι, 1,5, όπως έχουμε πει, με 2 βαθμούς που είναι η αύξηση, η μέση αύξηση του πλανήτη σε σχέση με τα προβιομηχανικές επανάστασης επίπεδα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι εννοώ, ότι το 1,5 βαθμό, λέει κάποιος 1,5 βαθμό, και τι έγινε. Πράγματι, τι έγινε με 1,5 βαθμό, δεν γίνονται πολλά. Περιλαμβάνει μέσα όλο τον πλανήτη και τη θάλασσα. Στην ξηρά είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αύξησης της θερμοκρασίας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει περιόδους, και το ζούμε και εμείς αυτό, όπως το καλοκαίρι έχει για 10 μέρες 40 βαθμούς. Τα περισσότερα φυτά φωτοσυνθέτουν σωστά μεταξύ 25 και 30. Πέρα από την θερμοκρασία των 30 βαθμών, μπαίνουν σε στρες, σε καταπώνηση. Και τι κάνουνε? Προσπαθούν να σώσουν τον εαυτό τους. Δεν ασχολούνται με τους απογόνους. Και ποιοι είναι οι απόγονοι? Οι καρποί. Αυτό που εμείς θέλουμε από τα φυτά. Τα προϊόντα που τρώμε. Ασχολούνται με το όλη η ενέργεια τη χρησιμοποιούν για να ζήσουν. Άρα υποβαθμίζουν και ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά τους καρπούς. Άρα η θερμοκρασία είναι μια σημαντική καταπώνηση για τα φυτά, και το 1,5 που ακούμε δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όταν θα μπει ένα φυτό σε στρες που είναι 10 μέρες με 40 βαθμούς, μετά για να βγει από αυτό το στρες θέλει η επανάκαμψή του, θέλει πάλι χρόνο. Και είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα, αν αναφέρουμε ένα άλλο θέμα που είναι πάλι με την κλιματική αλλαγή, είναι η κατανομή των βροχών. Αν δούμε λίγο την επόμενη κάρτα, όπου συγκρίνει τις βροχές που ήταν πριν 30 χρόνια με αυτές που ισχύουν σήμερα. Δηλαδή το μπλε είναι αυτό που είναι ο μέσος όρος βροχών της Ελλάδος. Το μπλε είναι αυτό που ίσχυε πριν από 30 χρόνια, και το κόκκινο από κάτω είναι αυτό που ίσχυε. Έπεσε. Αυτό το ζούμε όλοι, έτσι. Έπεσε τα χιλιοστά της βροχής που τα ετήσια που πέφτουν. Το πιο σημαντικό είναι, που είναι για μένα ίσως και πιο πολύ μεγάλο πρόβλημα από την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι η επόμενη κάρτα, όπου δείχνει ότι το 50% των βροχών παγκοσμίως πέφτει σε 12 ημέρες. Αυτό είναι καταστροφικό. Τι εννοώ? Ότι εάν το 50% της βροχής πέφτει σε 12 ημέρες και το 2000% που βλέπουμε να πέφτει σε 10 ημέρες, μια εντατική βροχή είναι ζημία για τα φυτά. Και θα σας το εξηγήσω. Η βροχή πέφτει πολύ απότομα, δεν μπορεί να γίνει διήθηση του νερού στο έδαφος που λέγαμε, μακροπόρος κλπ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η ταχύτητα της σταγόνας που συνήθως σε μια εντατική βροχή είναι πιο μεγάλη και διασπάει και χαλάει τα συσσωματώματα, κάνει δομική υποβάθμιση του εδάφους. Και το νερό τι κάνει? Ενεργεί η δύναμη της βαρύτητας και κινείται στο πιο χαμηλό σημείο. Πηγαίνοντας όμως στο πιο χαμηλό σημείο, σε ένα κτήμα, σκεφτείτε ένα κτήμα, έτσι, έχει πάντα μια κλίση. Πηγαίνοντας στο πιο χαμηλό σημείο, μεταφέρει αυτό που λέμε διάβρωση, όλο το γόνιμο έδαφος, το οποίο είναι επιφρανειακό, στη μέση του χωραφιού και μετά στο κατώτερο σημείο που είναι η θάλασσα. Άρα η κατανομή των βροχών που πέφτουν μαζεμένες, και μάλιστα πέφτουν πότε εδώ στην Ελλάδα? Όταν δεν τις χρειαζόμαστε. Δηλαδή, αν δούμε, αν δούμε την γραφική παράσταση που ήταν προηγουμένως, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο που θέλουμε βροχή, δεν έχουμε βροχές. Και έχουμε την υπόλοιπη περίοδο που δεν τις χρειαζόμαστε και τόσο.
1: Πάντως φέτος ήταν καλύτερη χρονιά από πέρσι. Και από την άλλη, εγώ, επειδή το ανοίξατε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να επιμείνω. Κλιματική μεταβολή είναι αντιληπτό. Το κρίσιμο εδώ είναι ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε, ότι αυτό είναι το κρίσιμο. Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Επειδή, ας πούμε, και το τελευταίο διάστημα ακούω πάλι για αυτά τα θερμικά φαινόμενα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή οι επιστήμονες λένε την εμφατική επιστροφή του Ελνίνιο. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν τέλειωσε ο περίφημος ψυχρός πόλεμος, όλο το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και όλες οι οικονομίες έπρεπε να αναπροσανατολιστούν. Δεν υπήρχε χρήμα πια όταν τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος. Τώρα επανακάμπτει με ένα άλλο, με άλλη μορφή. Τότε ξαφνικά αρχίζει να εμφανίζεται το μοντέλο της έντασης της ανθρωπογενούς επίδρασης πάνω στο κλίμα, η οποία είναι υπαρκτή.
0: Είναι υπαρκτή.
1: Είναι μόνο όμως αυτή?
0: Όχι.
1: Διότι εγώ είδα την ανακατεύθυνση πόρων από το 90 και μετά πάνω στα περίφημα, και φεύγω τώρα από το ζήτημα της πράσινης επανάστασης που σωστά τοποθετήσατε, πάνω στα περίφημα πράσινα μοντέλα, πράσινη ανάπτυξη, ανθρακικό αποτύπωμα, τώρα θα έχουμε και ανθρακικό αποτύπωμα στα τρακτέρ. Την ίδια ώρα, έξω από χορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της επίδρασης ηλιακής και της κοσμικής ακτινοβολίας. Επαναλαμβάνω, η επίδραση του ανθρώπου είναι αναντίληπτη. Αλλά τα άλλα πήγαν στην πάντα και στήθηκε μια ολόκληρη πράσινη βιομηχανία. Σας ρωτώ, μήπως είναι υπερτονισμένο, γιατί έπρεπε να γίνει ανακατεύθυνση πόρων που χάνονταν από συμπλέγματα με το τέλος τότε του ψυχρού πολέμου, και τώρα, για να το πω ολοκληρωτικά, να απαντήσετε, που επιστρέφουμε σε θερμές σειράξεις και επανεξοπλισμούς ότου θαύματος οι ίδιοι μύστες της πράσινης οικονομίας τώρα την εγκαταλείπουν. Τώρα αρχίζουν και λένε να τα ξαναδούμε και δεν ξέρουμε αν τα μοντέλα είναι σωστά, γιατί οι πόροι ξαναπάνε πάλι στα όπλα. Λέω.
0: Να απαντήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ας το ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς το θέμα. Εμείς που είμαστε κάποιες ηλικίες, τι βλέπουμε? Αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες. Θα σας ρωτάω. Αυξήθηκαν. Μειώθηκαν οι βροχές το καλοκαίρι?
1: Μειώθηκαν. Αλλά θα σας πει κάποιος, αυτά γινόντουσαν και 1000 χρόνια πιο πίσω και 2000 χρόνια πιο πίσω. Σίγουρα. Είναι κύκλοι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι χωρίσαμε κλιματική αλλαγή με κλιματική μεταβλητότητα. Κλιματική μεταβλητότητα, ο ΙΕ το έχει βγάλει αυτό έτσι. Είναι όταν είναι οι φυσικές αιτίες, όπως είπατε, το φαινόμενο Ελλήνιο, η σχέση που έχουμε με τον ήλιο, η ακτινοβολία, όπως πέφτει, και άλλοι παράγοντες, και η ανθρωπογενής ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Σίγουρα ανέβηκαν έτσι, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Σίγουρα παίζει ρόλο. Το ερώτημα είναι πόσο ρόλο παίζει. Πόσο δηλαδή μερίδιο είναι στην, ας το πούμε, στην κλιματική μεταβλητότητα από κάποια άλλη αιτία, έτσι, και πόσο μερίδιο είναι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, οξείδιο του αζότου κλπ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, αλλά δεν είναι μόνο ανθρωπογενή.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Μόνο τα αιτία.
1: Θα επιστρέψω σε αυτό το κεφάλαιο. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, να πάμε πιο γρήγορα. Η Ελλάδα έχει μια φήμη ότι παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει αυτό? Και ποια είναι η καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα και ποια παγκοσμίως? Έχουμε μια εικόνα?
0: Ναι. Καταρχήν,
1: παράγουμε ποιοτικά προϊόντα?
0: Παράγουμε.
1: Ή είναι δικός μας μύθος καλλιεργημένος?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Αυτό έχει μια εξήγηση. Υπάρχει στην Ελλάδα ένα, λόγω του γεωλογικού ανάγλυφου, μια τεράστια ποικιλία από μικροκλίματα, τοπικά κλίματα, μικροκλίματα κλπ. Αυτά τι κάνουν? Προσδίδουν ορισμένα χαρακτηριστικά, οργανιληπτικά χαρακτηριστικά που έλεγα στα προϊόντα. Εκτός αυτού υπάρχει μια ποικιλία εδαφών, και μάλιστα έχουμε εδάφη τα οποία θα έλεγα ότι είναι γόνιμα, έτσι, όχι όλα, με αρκετή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι ένας παράγοντας ποιότητας, αλλά όχι ποσότητας. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν κάποια ιδιαίτερα οργανωτικά χαρακτηριστικά που τα κάνουν ξεχωριστά από τα άλλα. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε να τα εμπορευόμαστε. Και αν θέλετε λίγο κάτι ακόμη, η Ελλάδα έχει μία ακτογραμμή 16.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε από εδώ, φτάνουμε στην Αυστραλία. Λόγω των νησιών και αυτά. Τι προσδίδει? Θαλάσσια άβρα. Η θαλάσσια άβρα κάνει πιο ποιοτικά προϊόντα. Η δροσιά τώρα το καλοκαίρι, όπως έρχεται, βοηθάει στο να μην διαπνέει έντονα το φυτό και να παράγει καλύτερη ποιότητα προϊόντα. Άρα όλα αυτά μαζί με μια ηλιοφάνεια. Mm-hmm. Παράδειγμα, η Ιεράπετρα είναι μετά τη Λευκοσία η δεύτερη πόλη στην Ευρώπη. Είναι 3.200 ώρες, νομίζω. Ποιος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κύριε Σαχίνα? Ποιο κράτος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Η εκτογραμμή της Ελλάδος είναι μεγαλύτερη από της Ινδίας, της Κίνας. Απλώς δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δηλαδή αν παράγουμε σωστά ποιοτικά προϊόντα, mm-hmm. με ειδική γεύση, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε την υπεραξία αυτό.
1: Ούτε τη βιοποικιλότητα την αξιοποιούμε. Η Κρήτη είναι το βασίλειο των χορταρικών, πρέπει να σας πω.
0: Ένας βοτανικός κήπος.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε λίγο και σε αυτό με αριθμούς. Τα φυτά που ζουν στην Ελλάδα είναι περίπου 8.000 ήδη, εκ των οποίων τα 1.400 είναι ενδημικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζουν μόνο εδώ και πουθενά άλλο σε όλο τον πλανήτη. Η Κρήτη έχει 180 ενδημικά, μπορεί να υπάρχουν 2.000 φυτά έτσι, αλλά τα 180 της Κρήτης ζουν μόνο στην Κρήτη. Η Γερμανία έχει 6 και η Αγγλία 16. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε αυτό το πλούτο, έχουμε αυτό το κλίμα, αυτή την ηλιοφάνεια, αυτά τα εδάφη για να κάνω ποιοτικά προϊόντα, αυτή την ακτογραμμή, αυτή την ηλιοφάνεια, αυτή την ποικιλία των ειδών, ένας πραγματικός πλούτος. Και δεν το παίρνουμε αυτό σε αντάλλαγμα.
1: Να κάνω μια αιρετική ερώτηση, η οποία κολλάει όμως αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι που το αναδεικνύετε, ότι έχουμε και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα ως χώρα, γεωλογική και γεωγραφική. Και έχουμε πολλά, να το πω απλά, μικροκλίματα. Ακόμη και ενδοπεριφερειακά έχουμε διαφορετικά μικροκλίματα. Μάλιστα. Δεν έχει όμως επίδραση σε αυτά τα μικροκλίματα ένα φαραωνικό έργο, ένα φαραωνικό φράγμα ή ένα φαραωνικό έργο ανεμογεννήτριες σε σειρά ή άλλο φαραωνικό έργο τα πάνελ των φωτοβολταϊκών σε σειρά? Δεν το μεταβάλλουν αυτό το μικροκλίμα?
0: Το μεταβάλλουν.
1: Το μεταβάλλουν.
0: Ναι. Αλλά.
1: Αλλά.
0: Δεν υπάρχει, να το πω ανάποδα το αρχαιόρητο, καλό μεγέθη κακού. Τι θέλω να πω? Σε κάθε, ακόμα και αυτό που έκανε η Πράσινη Επανάσταση, είχε το καλό και το κακό. Κάθε τι που γίνεται. Απλώς όλα πρέπει να μπουν σε μια ζυγαριά και να αξιολογηθούν ανάλογα. Σίγουρα τα φωτοβολταϊκά ή οι ΑΠΕ έχουν ένα οικολογικό αποτύπωμα πιο χαμηλό. Έχουν όμως και τα αρνητικά. Ας πούμε, βιοποικιλότητα, αλλαγή του μικροκλίματος. Εκεί είναι πώς το βλέπει ο καθένας και ποια είναι η ζυγαριά. Έτσι, άρα, απόλυτη εικόνα δεν έχουμε.
1: Ναι. Εκτός αν έχεις ένα στρατηγικό σχέδιο. Πού τα θες, πώς τα θες, πότε τα θες.
0: Πάντα βέβαια είναι το κέρδος. Έτσι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: Για να έρθουμε λιγάκι σε επιπτώσεις εντατικής γεωργίας, στις οποίες επιμένετε, και να ξεκινήσουμε λίγο από το έδαφος. Πώς λοιπόν η εντατική γεωργία υποβαθμίζει?
0: Να πω λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια τις εκτάσεις που ρωτήσατε.
1: Βεβαίως, συγγνώμη.
0: Εδώ βλέπετε μια κάρτα που έχει τα ποια εδάφη παγκόσμια είναι, ας το πούμε, γόνιμα, τα οποία έχει και την καλλιεργούμενη γη, αλλά έχει και τα φωσκοτόπια. Συνολικά περίπου είναι κοντά στα 50 δισεκατομμύρια στρέμματα, όλη η έκταση, 48 δισεκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμη γη και βοσκοτόπια, τα 16 δισεκατομμύρια στρέμματα είναι καλλιεργήσιμη γη και τα υπόλοιπα είναι λιμόνες και βοσκοτόπια. Οπότε πάμε να δούμε λίγο η Ελλάδα πόσα στρέμματα έχει. Εκεί στην κάρτα αυτή βλέπετε ότι η Ελλάδα έχει περίπου 32 εκατομμύρια στρέμματα και οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Αμερική, η Ινδία, σχεδόν έχουν το 10% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Σαν θέση έχουμε 73η, νομίζω, παγκοσμίως. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο το άλλο που είπατε. Mm-hmm.
1: Πώς λοιπόν το υποβαθμίζει το έδαφος? Ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Είχαμε πει προηγουμένως ότι η χρήση βαρέων τύπων μηχανημάτων μειώνει την ακτίνα των μακροπόρων. Είχαμε πει μικρούς, μεσαίους, μεγάλους πόρους σε μια αναλογία για να μπορεί να μπαίνει και οξυγόνο και νερό και να λειτουργεί το φυτό σωστά. Άρα η πρώτη υποβάθμιση που κάναν και οι αρχαίοι πολιτισμοί, που κάναν και αυτοί κατά κάποιο τρόπο εντατική καλλιέργεια, που ήρθε από τα πατήματα, από τη συμπίεση. Αυτό λέγεται δομική υποβάθμιση του εδάφους. Το οποίο δίνω και μια συμβολή στους παραγωγούς που μας ακούνε τώρα, να κάνουν μια οικονομία στη χρήση μηχανημάτων μέσα στα κτήματα, ειδικά σε δεδροκομικές καλλιέργειες, όπου εκεί δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Η άλλη υποβάθμιση των εδαφών είναι μέσω των λιπασμάτων. Όταν υπερλιπαίνεις ένα έδαφος, δηλαδή δεν λαμβάνεις υπόψη την εδαφολογική ανάλυση, τη φυλοδιαγνωστική, και βάζεις λιπάσματα νομίζοντας ότι θα πάρεις περισσότερες αποδόσεις. Αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι έχει μία, υπάρχει και μία, νομίζω, ναι, μία επόμενη κάρτα λίγο αν μπορούμε να δούμε. Υπάρχει ένα πείραμα που αυτό φωτίζει κυριολεκτικά το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχει εκεί που λέει 100, είναι που καλλιεργούν για 100 χρόνια, είναι τόσο μεγάλο το πείραμα, 100 ετών. Καλλιεργούν χωράφια για 100 συνεχόμενα έτη, με καλαμπόκι. Και πάμε στην κατώτερη κατηγορία που είναι, καλλιεργούν για 15. Αν δείτε, η οργανική ουσία που είναι ένας, που το ξέρουν όλοι, ένας βασικός παράγοντας γονιμότητας για το έδαφος, στο μένα αυτό που καλλιεργείται 100 έτη είναι 0,7, σε αυτό που καλλιεργείται 15 χρόνια είναι 4,2. Και μετά είναι και ο βαθμός διήθησης του νερού πιο κάτω, ας μην πω σε αυτό. Δεν φτιάχτηκαν αυτά τα εδάφη, κύριε Σαχίνη, για να καλλιεργούνται
1: ΕΣΑΗ.
0: ΕΣΑΗ και εντατικά. Δηλαδή, ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Το ίδιο μας εμφανίστηκε πάνω σε αυτό τον πλανήτη το 99,99% του γεωλογικού χρόνου, από τα 4,5 εκατομμύρια χρόνια. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές όταν γινόταν η εδαφογέννηση, γιατί η εδαφογέννηση γίνεται εκατομμύρια, εδώ και 500 εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η κυρία εδαφογέννηση έγινε όταν βγήκαν οι έμβοι οργανισμοί από τη θάλασσα στη ξηρά. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές ότι θα έρθει ένα είδος, εμείς δηλαδή, η Homo sapiens sapiens, και θα καλλιεργήσουμε εντατικά τη γη για πάντα? Είναι αστείο αυτό. Εννοείται πως όχι.
1: Θέλω να πάμε σε διακοπή και θα συνεχίσουμε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Εξάρχε, έχω μία ομαδοποιημένη βροχή παρεμβάσεων που λένε το εξής. Ο κύριος Έξαρχος τα τοποθετεί όλα πολύ σωστά και με επιστημονική τεκμηρίωση. Τι λέμε όμως εμείς, λέει, πρακτικά? Η συμβολή, για παράδειγμα, των ανεμογεννητριών και των ηλιακών πάνελ παίζει το δικό της ρόλο στο μικροκλίμα.
0: Εννοείται.
1: Στο κάτω Νευροκόπη, που παραδοσιακά είχε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνι από τον Οκτώβριο, η αλήθεια είναι ότι το κάτω Νευροκόπη έκανε τα θεαματικά ρεκόρ μέχρι το Μάρτιο. Από τότε που η πεδιάδα έχει γεμίσει ηλιακά πάνελ, το κλίμα, το μικροκλίμα έχει αλλάξει εντυπωσιακά. Αυτά δεν παίζουν ρόλο, μου λένε εδώ.
0: Τα είπαμε προηγουμένως. Κερδίζουμε, χάνουμε. Παίρνουμε τα ωφέλη των ΑΠΕ, γιατί έχουν ωφέλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν.
1: Εμείς δεν τα παίρνουμε για την ώρα, πρέπει να σας πω.
0: Τα πληρώνουμε και λίγο ακριβά.
1: Τα πληρώνουμε, τα επιδοτούμε κιόλας για να μπουν.
0: Αλλά έχουμε και τα αρνητικά. Τα βάζουμε στη ζυγαριά και βλέπουμε τελικά ποιο είναι το όφελος.
1: Μάλιστα. Τώρα, το έδαφος είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος?
0: Θεωρητικά είναι, ανανεώνεται. Αλλά πώς ανανεώνεται? Δηλαδή, για να δημιουργηθούν 3 εκατοστά εδάφους μπορεί να χρειαστούν 500 ως 1000 χρόνια. Για να διαβρωθούν μέσω μιας πότμης βροχής σε ένα κεκλειμένο, μπορεί να χρειαστούν 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά.
0: Ναι. Άρα, επειδή είναι πολύ αργή η ανανέωση του εδάφους, η εδαφογέννηση, θεωρείται μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος.
1: Ωραία. Θέλω να πάμε λίγο στο κεφάλαιο νερό. Γιατί έχω ακούσει ότι η μελλοντική πόλεμη θα είναι και για το νερό. Είναι άλλο πράγμα η ανομβρία, άλλο πράγμα η λειψιδρία. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε καλά διαχείριση των υδάτινων πόρων. Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να δούμε όλα τα άλλα. Όμως η σύγχρονη γεωργία συχνά πυκνά κατηγορείται, καταγγέλλεται για υπερβολική χρήση, κατάχρηση θα έλεγε κανείς του νερού. Είναι ακριβής αυτή η άποψη?
0: Περίπου.
1: Περίπου.
0: Τι εννοώ? Ότι το νερό όταν πέφτει στο έδαφος ή εξατμίζεται κατευθείαν ή τον παίρνουν τα φυτά και το διαπνέουν, δηλαδή το στέλνουν στην ατμόσφαιρα σαν αέρια μορφή. Από αυτό το νερό τα φυτά κρατάνε μόνο 2%. Το 98% πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά γίνονται βροχή και πέφτουνε. Άρα ουσιαστικά με βάση αυτό η γεωργία δεν καταναλώνει νερό. Τι ακριβώς γίνεται όμως? Όταν οι υδρατμοί μετακινούνται και η βροχή πέφτει κάπου αλλού, ουσιαστικά παίρνουμε το νερό από εδώ και το μετακινούμε κάπου αλλού. Μπορεί να πέφτει μέσα στη θάλασσα ή στην ποιοτική Ελλάδα. Άρα με την έννοια του αν καταναλώνει νερό, μπορούμε να πούμε ότι ο υδρολογικός κύκλος του πλανήτη είναι κλειστός. Δεν φεύγει το νερό από το πλανήτη. Απλώς μετακινείται σε άλλα σημεία. Εκτός αυτού, μειώνεται και η ποιότητα του νερού με τις ρηπάνσεις που γίνονται.
1: Άρα η γεωργική δραστηριότητα επηρεάζει και την ποιότητα των υδάτινων πόρων.
0: Και την ποιότητα, αλλά και μεταφέρει το νερό που πέφτει σαν βροχή σε ένα άλλο σημείο.
1: Ωραία. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στο κεφάλαιο λίγο λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
0: Ναι.
1: Μπορούμε πια να καλλιεργήσουμε χωρίς τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ή έχουμε ταυτιστεί με αυτό?
0: Αστείευεστε σίγουρα. Αυτό είναι αδύνατο που λέτε.
1: Αδύνατο.
0: Ναι. Θα δημιουργηθεί παγκόσμιος λοιμός. Με βάση τις απαιτήσεις που έχει η ανθρωπότητα, και τώρα είμαστε, είχαμε πει τα νούμερα προηγουμένως, ότι είμαστε ένα είδος λοιμό άτυπου, έτσι, όταν τόσοι άνθρωποι έχουν θέμα με την τροφή. Εάν σταματήσουμε τώρα να χρησιμοποιούμε από αύριο το πρωί λιπάσματα και φυτοφάρμακα, οι αποδόσεις θα πέσουν 60-70%. Σκεφτείτε, θα είναι κατάρρευση όλων των διατροφικών αλυσίδων. Κατάρρευση.
1: Άρα η συζήτηση θα λέγαμε...
0: Λόγω των απαιτήσεων που έχουμε, έτσι, για να τρέψουμε τα 8 δισεκατομμύρια. Αν ήμασταν 5 εκατομμύρια, εννοείται ότι θα μπορούσαμε.
1: Θα ήταν τελώς διαφορετικά. Πείτε μου λίγο, στην Ιταλία γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ξυλέλα. Η οποία προσβάλλει μεταξύ άλλων και το αμπέλι και την ελιά στην Ελλάδα.
0: Ενδιαφέρει εδώ στην Κρήτη.
1: Βεβαίως, δεν μας ενδιαφέρει. Και εδώ και στην Καλαμάτα ενδιαφέρει και στη Λέσβο ενδιαφέρει. Πώς δεν ενδιαφέρει? Η Ελλάδα φαίνεται να είναι λίγο για την ώρα, δεν θα πω τυχερή, ξόφαλτσα.
0: Ξόφαλτσα.
1: Ναι.
0: Ακόμη.
1: Ακόμη. Είναι σοβαρή απειλή?
0: Είναι μια σοβαρή απειλή, έτσι, γιατί το βακτήριο αυτό πάει και εγκατέστησε στα αγκεία του, όλο 450 φυτά προσβάλλει προς το παρόν. Μπαίνει στα αγκεία και τα βουλώνει. Οπότε το φυτό δεν τρέφεται. Δεν πηγαίνουν το νερό και τα θρεπτικά στατικά με το ρεύμα της διαπνοής στα φύλλα. Οπότε το φυτό είναι υποτονικό, δεν λειτουργεί σωστά και στο τέλος πεθαίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις μέσα στα αγκεία των φυτών. Δεν γίνεται, δεν καταπολεμείται αυτό το πράγμα. Εδώ θέλω να αναφέρω όμως και κάτι, ότι αυτό το βακτήριο το είχαν βρει πολλά χρόνια πριν στην Αμερική, το είχαν εντοπίσει, αλλά επειδή παγκόσμια χαλαρώνουμε σε όλους, όλοι μας, και αυτό το βλέπετε στην πορεία, σε όλους τους τομείς, έφτασε στην Ιταλία, έφτασε στην Ισπανία και είναι τώρα έξω από την πόρτα μας.
1: Άρα, τι χρειάζεται εδώ?
0: Η απόλυτη καραντίνα.
1: Η απόλυτη καραντίνα.
0: Πώς μεταφέρεται? Μεταφέρεται από το πολλαπλασιαστικό υλικό, από τα φυτά δηλαδή που μπορούν να έρθουν στην Ιταλία, από την Ιταλία εδώ και εδώ εσωτερικά, μετά με τα έντομα. Έτσι. Αλλά γίνονται εισαγωγές φυτών και από την Ισπανία και από την Ιταλία. Υπάρχει ο μηχανισμός
1: ελέγχου,
0: αναρωτιέμαι, έτσι, δεν είμαι σίγουρος, ελέγχου όλων αυτών των φυτών που έρχονται. Σκεφτείτε την επέκταση αυτού, γιατί αυτό δεν είναι και με την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Το ότι έγινε, το ότι επεκτάθηκε τόσο γρήγορα, ενώ ήταν ξεχασμένο πολλά χρόνια στην Αμερική, σίγουρα έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή. Και μάλιστα φημολογείται ότι ήρθε από κάποια φυτά μπανανιάς στην Ιταλία. Από εκεί ξεκίνησε. Ήταν και διακοσμητικά νομίζω. Και κάπως έτσι ξεκινάνε όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα να δούμε λίγο και το κεφάλαιο του πόσο εξαρτάται η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων από τους επικονιαστές και ιδιαίτερα από τις μέλισσες. Εδώ έχουν γίνει βραβευμένα ντοκιμαντέρ και συνεχώς το αλάρμ ως δείκτης η εξαφάνιση της μέλισσας και για τη μείωση του πληθυσμού τους. Βεβαίως, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα ακριβώς του επικονιαστή, έτσι.
0: Οι μόνοι που δεν πιστεύουν ότι οι μέλισσες συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό, σε αυτή τη σημαντική διαδικασία που λέγεται επικονίαση και μετά γονιμοποίηση, είναι οι Έλληνες παραγωγοί. Όπως το ακούτε. Γιατί θέλουν να δουν θεαματικά αποτελέσματα εκείνη τη στιγμή. Στον αντίποδο αυτού, θα σας πω το εξής, που είναι στην Αμερική, τις μέλισσες τις εκτρέφουν όχι για το μέλι, όπως το κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκτρέφουν για την επικονίαση. Έχουν μια τελείως διαφορετική θεώρηση πάνω στο θέμα αυτό. Βγάλετε τα συμπεράσματα.
1: Που σημαίνει ότι αν δίναμε άλλη βαρύτητα οι Έλληνες παραγωγοί στο ρόλο της μέλισσας ως επικονιαστή, θα είχαμε ενδεχομένως και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Εννοείται. Οι επικονιαστές ελέγχουν το 30% της παραγωγής, ειδικά στη δετροκομεία. Έτσι και στις αιτήσεις καλλιέργειας. Αλλά στις πιο δυναμικά οικονομικά καλλιέργειες χρησιμοποιούμε επικονιαστές, μέλισσες δηλαδή, οι βομβίνους. Αυτό έχει καταστρατηγηθεί στην Ελλάδα.
1: Γιατί δεν το πιστεύουν, είναι μόνο η άμεση απόδοση που.
0: Ναι, γιατί θέλουν να δουν τα αποτελέσματα, είναι, ας το πούμε, ο Έλληνας παραγωγός λίγο ανυπόμονος, να το πω έτσι. Θέλει να δει τα αποτελέσματα άμεσα. Ενώ όλες οι μελέτες παγκοσμίως βάζουν σαν σημαντικότητα την επικονίαση στην παραγωγή.
1: Πάμε στο φόσφορο.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο.
1: Μεγάλη κουβέντα εδώ. Έτσι, ότι εξαντλείται και τι γίνεται μετά.
0: Είχαμε όλα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή η ιστορία είναι παλιά. Ότι τα αποθέματα του φωσφόρου πάνω στον πλανήτη.
1: Τα φυσικά.
0: Ναι, τα φυσικά.
1: Βάλτε τώρα και με τα στενά του Ορμούζ που έγινε του φωσφόρου το ανάγνωσμα.
0: Ναι. Θα πω, αυτό θα λυθεί. Μας ενδιαφέρουν τα αποθέματα του ορυκτά. Ο φωσφόρος τι είναι? Ένα βασικό στοιχείο για τα φυτά. Συμμετέχει σε δύο, θα πω σε δύο ουσιαστικές ουσίες. Το DNA των φυτών και του ανθρώπου. Και το ATP, που είναι το ενεργειακό νόμισμα του έμβιου κόσμου. Οι πιο βασικές λειτουργίες. Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή αντέχουν για 50% χρόνια. Επειδή ο φόσφορος δεν ανανεώνεται πολύ αργά και επειδή υπευλιπάναμε και τα χωράφια μας με φόσφορο, τα οποία όλα οδηγήθηκαν στις θάλασσες, από εκεί δεν επανέρχονται. Κάνουν εκατομμύρια χρόνια για να
1: δικαιούνται. Άρα,
0: έχουμε και ένα άλλο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και τις μπαταρίες που θέλουν και αυτά φόσφορο. Δηλαδή είχαμε το πρόβλημά μας, έχουμε και ζήτηση από εκεί. Οπότε το πρόβλημα είναι πρώτων πυλών. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να αντικαταστήσει το φόσφορο στον έμβιο κόσμο.
1: Άρα θα φτάσουμε σε αδίέξοδο.
0: Ελπίζω πως όχι, γιατί άκουσα τώρα χθες ότι κάποια καινούργια κοιτάσματα έχουν βρεθεί στην Νορβηγία, ίσως να βρεθούν αργότερα κάπου αλλού. Αλλά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν έχω ακούσει να το συζητάνε και τόσο πολύ.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι και εδώ ενδεχομένως να βρεθούμε μπροστά σε συνέπειες παγκόσμιων διαστάσεων, εάν δεν αρχίσει να υπάρχει μια στρατηγική.
0: Θα ακριβήνουν πολύ τα λοιπάσματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη η Κίνα. Η Κίνα δεν εξάγει, που είναι και αυτή. Βασικά η νούμερα ένα χώρα είναι το Μαρόκο, που έχει αποθέματα φωσφόρου. Η Ρωσία, η Κίνα. Η Κίνα σταμάτησε να εξάγει αυτή τη στιγμή. Κρατάει τα αποθέματα για αυτήν. Α, τι σημαίνει αυτό?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε μια παρένθεση στο σημείο αυτό. Πριν πάμε στο πώς θα μπορούσαμε να βγούμε έξω από το πλαίσιο της εντατικής και αν υπάρχουν απαντήσεις, θέλω να πάμε στον πρώτο από τους δύο καλεσμένους, τον ομότιμο καθηγητή γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, τον κύριο Ηλία Ελευθεροχωρινό. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
1: Και εγώ για την αποδοχή. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς το ίδιο που ρώτησα και τον κύριο Έξαρχο. Η τροφή είναι γεωπολιτικό κλειδί?
2: Αναμφίβολα. όλος ο καυγάς γιατί γίνεται, για να καλύψουμε διατροφικές ανάγκες. Επομένως, σε αυτό που είπατε συμφωνώ απολύτως.
1: Μάλιστα. Τώρα, από σας ζητάω μερικά στοχευμένα πράγματα, διότι έχετε μια εμπειρία και ως στρατηγικός σχεδιαστής μεγάλων ζητημάτων που έχουν σχέση με αυτό

0: 5% πήγαν σε άμεσες επιδοτήσεις και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις, μια και αναφερθήκατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πήραν άνθρωποι που δεν τα δικαιούνταν. Επομένως έμενε ένα 25% υποτίθεται για να δημιουργήσουμε υποδομές για το μέλλον της Γεωργίας. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι μας έδωσαν τόσα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι γεωργοί μειώνονται σε αριθμό, η καλλιεργούμενη έκταση επίσης μειώνεται, οι ενεργοί γεωργοί, θυμηθείτε λίγο, βγήκαν στους δρόμους και δικαίως. Εμείς ως χώρα είμαστε εξαρτημένοι να εισάγουμε προϊόντα, όπως καταλαβαίνετε. Τα δε περισσότερα προϊόντα της Γεωργίας έχουν φτάσει από πλευράς κόστος στα ύψη. Άρα λοιπόν δεν κερδίσαμε τίποτα. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν δημιουργήσαμε υποδομές για το μέλλον της Γεωργίας. Επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ότι το μέλλον θα είναι ευίωνο. Έπρεπε αυτά τα χρήματα του 25% να πάνε για δευτικά δίκτυα, για ταμιευτήρες νερού, μια και είπε πριν από λίγο ο κύριος Έξαργος για το νερό, το πόσο σημαντικό είναι. Να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, αγροτικούς δρόμους. Και επειδή συχνά πυκνά θα έχουμε τώρα και τις πλημμύρες, να έχουμε αντίστοιχα έργα που να περιορίζουν την μεγάλη ζημιά. Άρα λοιπόν δεν έπιασαν τόπο με μία φράση τα χρήματα που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, κύριε Εξάρχη.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή. Ουσιαστικά απορώ και εγώ πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτή τη στρατηγική εδώ και 50 χρόνια, όπου τα χρήματα των επιδοτήσεων στους αγρότες δόθηκαν σαν κοινωνικό βοήθημα, τα οποία ουσιαστικά έγιναν ιδιωτικός πλούτος. Δεν δόθηκαν με τη μορφή επιδότησης για να πέσουν στον πρωτογενή τομέα, να γίνουν υποδομές, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ώστε τώρα που έρχεται η καταιγίδα να είμαστε οχυρωμένοι με καινούργιες καλλιέργειες, με θερμοκήπια, με ταμιευτήρες νερού, με ειδικά μηχανήματα, με οτιδήποτε. Τα χρήματα πήγανε και γίνανε ιδιωτική περιουσία και κάλυψαν καταναλωτικές ανάγκες.
1: Κύριε Ελευθεροχωρηνέ, θέλω λίγο να σας ρωτήσω πιο πολιτικά και όχι κομματικά, πολιτικά, γιατί ως καθηγητής και στο πεδίο πολιτική πράξη κάνατε. Το κρίσιμο εδώ...
0: Εθνοκράτης είμαι, κύριε Σαχίνη, κατά συνέπεια μπορώ να απαντήσω.
1: Με βάση αυτό που μου περιγράφετε, αντιλαμβάνομαι, έχουμε μείωση, καλά το είπατε, του αγροτικά ενεργού πληθυσμού. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε μείωση της παραγωγής μας, δύο τα κρατούμενα. Δεν αξιοποιήσαμε ζωτικά κομμάτια διαχρονικά πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και πόροι και, και των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι εκτός οι Έλληνες από αυτή την συνεισφορά και πολλές φορές με κόπο και αίμα. Το κρίσιμο εδώ για μένα είναι αν η πολιτική επιλογή και μέσω των ΚΑΠ των Βρυξελών ήταν για μείωση του αγροτικού πληθυσμού και της αγροτικής παραγωγής των χωρών του Νότου, θα μας πείτε αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι, μου λέτε εσείς επιπλέον ότι και μόνοι μας βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας σε έναν σχεδιασμό που κάποιοι καρεκλοκένταβοι τον είχαν επιλέξει για τον Νότο. Κάνω λάθος?
0: Όχι, και θα πω και κάτι άλλο. Είναι έτσι όπως το περιγράψατε, δηλαδή η Ευρώπη δεν νοιάζεται, κύριε Σαχίνη, για τη Γεωργία, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί? Βλέπουν όλο αριθμούς, οικονομικά τα βλέπουν. Και λέει, πόσο συμμετέχει ο πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ? Στην Ευρώπη 1,2%, σε εμάς είναι κοντά στο 4%. Δεν ενδιαφέρονται. Και το κυριότερο απ' όλα, αν είδατε και μέσω της Mercosur και οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν, είναι να ευνοηθούν περισσότερο οι βιομηχανικές χώρες, ενώ εμείς που ανήκουμε στο Νότο και είμαστε υπέρ της γεωργίας, πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός παράγοντας, δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το μειωμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
1: Και εμείς δεν αξιοποιήσαμε τουλάχιστον στο κομμάτι του να έχουμε το δικό μας ετοιμοπόλεμο ή τη φαρέτρα, εν πάση περιπτώσει γεμάτη από όπλα. Άρα σας ρωτώ, όταν εσείς ακούτε ο ΠΕΚΕΠΕ σκάνδαλο, είναι ένα θέμα που δύο χρόνια τώρα και θα πάει και τρίτο, μπήκε μέχρι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι καταλαβαίνετε σωρευτικά ότι σημαίνει αυτό, πρακτικά?
0: Να σας πω.

0: επειδή γνωρίζω...
1: Και να σας προβοκάρω λίγο. Μήπως οι κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην πέσει σε απόλυτους αριθμούς ο τελικός αριθμός της επιδότησης που έρχεται στη χώρα και από εκεί και κάτω εργαλειοποιούνταν σε ένα πελατειακό σύστημα που γινόταν και της παρανομίας το ανάγνωσμα. Μήπως αφού εγώ απορροφώ, να το πω σχηματικά, 200 και ο επόμενος απορροφά 190 με βάση περικοπές που κάνει οι Βρυξέλλες. Αλλά δεν πάμε παρακάτω, καλά είμαστε. Άστα από εκεί και κάτω να δούμε πώς θα τα μοιράσουμε. Δηλαδή μήπως θα είναι αυτή η τακτοποίηση τελικά. Τι καταλαβαίνετε?
0: Να σας πω αμέσως, επειδή συμμετείχα και στα συμβούλια των σοφών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επειδή οι απόψεις μου είναι αυτές που ανέφερα πριν από λίγο, δηλαδή έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για υποδομές, διότι έτσι δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς που τα καλλιεργήσουν στο μέλλον. Όλοι, ξαναλέω, εδώ και τόσα χρόνια από το 1981, νοιαζόντουσαν τι? Να μοιράσουν άμεσες ενισχύσεις, δηλαδή επιδοτήσεις, δηλαδή εισοδηματική ενίσχυση. Γιατί, κύριε Σαχίνη, αυτά φέρνουν ψήφους. Ψήφους, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ τα έργα υποδομής δεν φέρνουν. Τα θεωρούν σαν έργα βιτρίνας και οτιδήποτε άλλο. Επομένως, έχουμε ακριβώς... Δεν υπάρχει όραμα στην ελληνική γεωργία. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, αγροτική πολιτική. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Πού πάμε? Ακριβώς αυτό είναι το θέμα μας και γι' αυτό πάντα και όταν έγραψα το άρθρο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, αυτό επισημαίνω. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία θα μας πάει ακόμη πιο πίσω?
0: Θέλω να πιστεύω είναι καμπανάκι, έτσι, γιατί αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καταλάβαμε ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί θα θυμίσω κάτι, κύριε Σαχίνη, όλοι περάσαμε από το στρατό. Θυμόσαστε, θυμάμαι μία ρίση. Έλεγαν, έδωσες διαταγή? Έδωσα. Ήλεγξες αν εξετελέστη η διαταγή? Δηλαδή, πού υποφέρουμε? Στον έλεγχο. Δυστυχώς, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά που συνέβησαν και βέβαια να είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτων πυλών να πληρώσουμε ένα πρόστιμο 500 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Έξαρχε, από αυτού?
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα. Με τον καθηγητή.
1: Θέλω να πάω και σε ένα παιδί που το ξέρετε καλά, γιατί αν κάποιος μπει στο βιογραφικό σας, βεβαίως το να πει τώρα ότι ο καθηγητής ασχολείται με τα ζυζάνια, έτσι θα πει ο άλλος, Παναγία μου, τι είναι αυτό? Και όμως είναι το πιο κρίσιμο και το πιο ζωτικό κομμάτι στον πρωτογενή τομέα. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι τα γενετικά τροποποιημένα και τι είναι τα μεταλλαγμένα? Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Φυτά, καταρχάς, θέλω να μου πείτε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από πού θέλετε, από τα γενετικά τροποποιημένα ή από αυτό που ψήφισαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή?
1: Από αυτό που ψήφισαν τελευταία, με προλάβατε, με καταλάβατε που λοιπόν, την πήγα τη συζήτηση.
0: Γι' αυτό λέω, από πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ασχολήθηκα και επειδή είναι και το αντικειμένο μου αυτό, λόγω τότε το μεταπτυχιακό μου ήταν στην γενετική βελτίωση των φυτών. Και βέβαια και τα περισσότερα γενετικώ τροποποιημένα, όπως ξέρετε, είναι με ανθεκτικότητα στα ζυζανιοκτώνα και δει στο Roundup, το glyphosate δηλαδή. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτό που ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάντα συγκρίνοντας αυτό που ψηφίσαν με τα γενετικώ τροποποιημένα φυτά. Τα γενετικώ τροποποιημένα φυτά έχουν το εξής. Έχουν γονίδια ξένα και μάλιστα από διαφορετικό επίπεδο ζωής. Για παράδειγμα, από μπάτσελους θουρυγγιές, από ένα βακτήριο ας πούμε, ή αν θέλετε και από ένα πάλι βακτήριο για να κάνουν την ανθεκτικότητα στα ζυζανιοκτώνα και ειδικά στο glyphosate. Άρα έχουν ξένο γονίδιο το οποίο δεν μπορούσαμε να μεταφέρουν μέσω της κλασικής βελτίωσης, δηλαδή με τη διασταύρωση. Τώρα, τι ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λέει ότι αντί να δεν τα δέχεται τα, όπως ξέρετε, τα γενετικώς τροποποιημένα, μας επιτρέπει μόνο να τα καταναλώνουμε και τα εισάγουμε ήδη από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, όπως ξέρετε. Λοιπόν, τι λέει? Μπορούμε να φτιάξουμε ποικιλίες με την καινούργια τεχνολογία της επεξεργασίας των γονιδίων? Η απάντηση, ναι, μπορούμε, διότι υπάρχουν παραδείγματα. Δηλαδή, τι θα είναι αυτά τα καινούργια φυτά? Θα είναι μεταλλαγμένα, θα είναι γενετικώς τροποποιημένα? Θα πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ποικιλία σταριού που να αντέχει στην ξηρασία που ανέφερε ο κύριος Έξαρχος πριν από λίγο. Λοιπόν, και φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν είναι υπόθεση ενός γονιδίου. Πάμε λοιπόν ως ερευνητές, πήγαμε σε ένα, στο, αν θέλετε, στο άγριο φυτό που διασταυρώνεται ή και σε ένα άλλο φυτό που επίσης διασταυρώνεται με το σιτάρι και βρίσκω ένα γονίδιο που μπορεί να μου προσδώσει, αν το βάλω στο σιτάρι, ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Λοιπόν, το μεταφέρω μόνο αυτό το γονίδιο, προσέξτε, με μια τεχνολογία, αυτό που λέμε την επεξεργασία γονιδίων. Αν θέλετε, αντικαθιστώ το γονίδιο που κάνει ευαίσθητη την ποικιλία στην ξηρασία και όπως καταλαβαίνετε η καινούργια ποικιλία έχει ένα γονίδιο από ένα είδος που είναι ίδιο ακριβώς με το καλλιεργούμενο ή συγγενικό που μπορούσε να το κάνω και με την κλασική βελτίωση. Σίγουρα θα μου πείτε γιατί δεν το κάναμε, κύριε Λευθεροχρόνη. Η απάντηση. Όταν κάνω κλασική βελτίωση μαζί με το επιθυμητό γονίδιο, με το φέρω και αν είμαι και αν επιθύμητα. Και το κυριότερο απ' όλα, αν ακολουθούσα την κλασική βελτίωση για να φτιάξω μια ποικιλία, ήθελα 12 χρόνια. Με την καινούργια μέθοδο που ψήφισα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να γίνει και μέσα σε 4 χρόνια. Επομένως, κερδίζω σε χρόνο και στέλνω ακριβώς στη θέση που θέλω μέσα στο γονιδίωμα, αυτούσιο το γονίδιο, χωρίς να κάνω καμία άλλη παρέμβαση. Κατά συνέπεια, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια φυτά τα θεωρεί ότι είναι σαν τις κλασικές βελτίωσης. Γι' αυτό και τα ψήφισαν.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μια σαφή τοποθέτηση από έναν άνθρωπο που τα ξέρει όσο ελάχιστη. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το άνοιγμα της πόρτας, το είπατε, για να ικανοποιηθούν οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά που έχουν απόλυτα τα αυτοκίνητα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, μας φέρνει με τη Mercosur και τα ανέλεγκτα και γενετικά τροποποιημένα και πέστε όπως αλλιώς θέλετε της Λατινικής Αμερικής. Εδώ μάθαμε ότι ήρθαν μια παρτίδα, έγινε έτσι έλεγχος κοτόπουλα και ήταν με σαλμονέλα, αν θυμάμαι καλά. Το ερώτημα είναι πού πάει αυτή η ιστορία και από την άλλη ακούω τα ωφέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λευθεροχωρινέ, σοβαρά τώρα πιστεύει κανείς ότι θα φύγει η ελληνική φέτα? Εδώ έχει γίνει χαβιάρι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ και θα πάει στις φαβέλες να μοσχοπουλιέται?
0: Θα σας πω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο για τα γενετικώς τροποποιημένα, να μας καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Μέσω της αυτής, αν θέλετε, της εμπορικής συμφωνίας που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Mercosur, αν εισάγουμε, προσέξτε, καλαμπόκι που είναι πάμφινο εκεί πέρα, που εισάγουμε σόγια από αυτούς και σογιάλευρο για τη ζωική, αν θέλετε, για ζωοτροφές, που μπορεί να εισάγουμε και λίγο, μπορεί να ξέρω, βαμβάκι, που μπορεί να εισάγουμε και ρύζι, αλλά ειδικότερα οι τρεις καλλιέργειες βαμβάκι, καλαμπόκι, ακούστε, και σόγια, το 99% της παραγωγής είναι γενετικά τροποποιημένη. Δηλαδή, να το πω και αλλιώς, έχουν και υπολείμματα glyphosate του Roundup.
1: Που τόσο αγάπη του έχετε. Που τόσο αγάπη του έχετε εσείς ειδικά.
0: Λοιπόν, από όσο σας λέω, έχουν ακριβώς και αυτό το πράγμα. Αυτό είναι γεγονός. Που σημαίνει τι? Όλη η σόγια που έρχεται για ζωοτροφή από την Mercosur, δηλαδή Βραζιλία κυρίως, έτσι, είναι γενετικά τροποποιημένη. Απλώς σας λέω για να ξέρουμε και τι τρώμε, έτσι. Γιατί συχνά με ρωτάνε, εσείς θα δίνετε στα παιδιά σας, και απάντηση απαντώ λέγοντας ότι μα όλοι καταναλώνουμε, δεν χρειάζεται εγώ να δώσω στα παιδιά μου, ας πούμε, ή στα εγγόνια μου τώρα σήμερα, έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το πρόβλημα με τη Mercosur? Έγινε αυτό, κύριε Σαχίνη, όπως το είπατε. Άμα δώσω τα νούμερα σε δισεκατομμύρια, θα καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι έγινε για να εξυπηρετηθούν οι χώρες που έχουν βιομηχανικά προϊόντα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, φάρμακα, αν θέλετε, εξοπλισμούς για μεταφορές και λιγότερο, αν θέλετε, ενδιαφέρονται για τα γεωργικά προϊόντα. Προσέξτε γιατί. Διότι εμείς εξάγουμε ελάχιστα στις χώρες αυτές. Τα νούμερα που εισάγουμε είναι, αν θέλετε, 7πλάσια, 10πλάσια. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει? Ανοίγουμε ένα παράθυρο που θα γίνει πόρτα για να περνάμε τα λύκες μετά όσον αφορά σε ορισμένα προϊόντα, κύριε Σαχίνη.
1: Πείτε μου κάτι, είναι ένα θέμα και ο έλεγχος του σπόρου?
0: Λοιπόν, τώρα, το θέμα του σπόρου που είπατε. Καταρχάς, τα γενετικώς τροποποιημένα, όπως και τα αυτά που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, έχουν πατέντα. Άρα λοιπόν είναι στα χέρια, ας πούμε, πολυεθνικών. Κατά συνέπεια λοιπόν, δεν μπορεί ο παραγωγός να κρατήσει σπόρο. διότι κάνει συμβόλαιο που λέει ότι δεν θα κρατήσω. Αυτό τι σημαίνει? Ανεβασμένο το κόστος των σπόρων και αυτοί που παράγουν σπόρο στη χώρα μας από τις κλασικές ποικιλίες θα βρεθούν να ανταγωνίζονται με κάποιες ποικιλίες που θα έχουν κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που δεν μπορούσαν να μεταφέρουν. Σίγουρα θα έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν και κοινωνικό και οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, από την άλλη δεν θα χάσουμε αυτό που είπε ο κύριος Έξαρχος, που το είπε με μια πολύ ωραία έκφραση, ότι έχουμε καταπληκτική βιοποικιλότητα στην πατρίδα μας. Αν χαθεί και η μάχη του σπόρου, θέλω να σας πω κύριε καθηγητά, ότι αυτό που είχε προκαλέσει σοκ σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από το πρώτο κιόλας μνημόνιο στη χώρα, αν θυμάστε, είναι η μάχη του σπόρου που δόθηκε στις τράπεζες σπόρου. Εδώ στα Χανιά δόθηκε μάχη προς τιμήν των τότε εργαζομένων υπαλλήλων. Τους πήραν εντός εισαγωγικών σπίτι τους για να μην βγουν στο σφυρί. Δεν θα χαθεί η βιοποικιλότητα?
0: Βεβαίως θα χαθεί. Ναι, αλίμονο τώρα. Ποιος γεωπόνος θα έλεγε το αντίθετο από αυτό που λέτε? Ότι θα αλλάξει η βιοποικιλότητα και από τη μεταβολή του κλίματος. Αλλά ότι πραγματικά μπορεί να μεταφερθούν γονίδια από αυτές τις ποικιλίες βελτιωμένες, πιθανόν και από τις, αν έρθουν και ορισμένες γενετικώς τροποποιημένες. Ότι θα μειωθεί η βιοποικιλότητα, ότι θα αλλάξουν οι σχέσεις στα ορισμένα είδη, δηλαδή κάποια που είναι τελευταία θα γίνουν πρώτα, κάποια άλλα θα γίνουν ενδιάμεσα. Σίγουρα. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο? Κύριε Σαχίνη, ξέρετε αν υπάρχουν τράπεζες γενετικού υλικού στην Ελλάδα και αν πραγματικά διαιωνίζουν όλα αυτά που προαναφέραμε πριν από λίγο?
1: Τώρα πια δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εσείς πάνω θα ξέρετε.
0: Λοιπόν, εγώ το έκανα ρητορικό το ερώτημα για να σας απαντήσω. Ελάχιστα γίνονται εκ μέρους της χώρας και της γενετικής για να διατηρήσουμε αυτό το υλικό που είπε και ο κύριος Έξαρχος. Για να μην χαθεί. Γιατί αυτό το υλικό είναι πηγή γονιδίων, μην ξεχνάμε, είναι αυτά, φανταστείτε τα άγρια είδη. Γονιδίων που αντέχουν επί παντός καιρού. Άρα πρέπει να τα κρατήσουμε.
2: Να τα αξιοποιήσουμε.
1: Ναι, κύριε Εξαρχέ.
2: Κύριε καθηγητά, θέλω να πω το εξής, ότι πριν την πράσινη επανάσταση, στην Κίνα υπήρχαν 1000 ποικιλίες σιτηρών. Με το που ξεκίνησε η πράσινη επανάσταση, όλες αυτές εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν οι ποικιλίες. Άρα η εντατικοποιημένη γεωργία, έτσι, με την έννοια αυτή, μειώνει τη βιοποικιλότητα.
1: Ωραία. Θρέψαν όμως τον κόσμο, γιατί στην Κίνα είχαν στα όρια του λοιμού.
2: Το να είχαν όμως
1: χώρια που περνούσε κάθε απικιοκράτης από την Κίνα και έκανε πάρτι από τους Ρώσους, τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, τους Γάλλους, όλοι.
2: Να έχουμε ποικιλίες που έχουν εδώ και αιώνες, έτσι, γιατί από αιώνες ήταν μια βιοποικιλότητα την οποία μπορεί να τη χρειαστούμε στο μέλλον.
1: Εγώ θέλω να αποδεσμεύσουμε τον κύριο καθηγητή και θέλω να το ρωτήσω με βάση γιατί επέμενα στο σπόρο, κύριε Εξάρχη. Έχω ένα κρίσιμο ερώτημα. Άρα, αν η τροφή είναι το γεωπολιτικό κλειδί, κύριε καθηγητά, και εγώ είμαι η εταιρεία που δίνω σε χώρες, στους παραγωγούς τους, τον σπόρο που του χρόνου δεν μπορούν να τον μεταφυτέψουν, ξαναπρέπει από την πατέρα να τον πάρουν από μένα. Αν εγώ αποφασίσω να κλείσω τη στρόφιγγα αυτή, εσείς τι θα παράγετε? Τίποτα.
0: Μα είπα, θυμόσαστε τι είπε, αμέσως είπα ότι είμαστε εξαρτημένη χώρα από εισαγωγές. Και μέσα στις εισαγωγές είναι και οι σπόροι. Και να σας θυμίσω λίγο, κύριε Σαχίνη, μια και είστε στην Κρήτη, οι σπόροι των λαχανοκομικών φυτών είναι πανάκριβοι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ο σπόρος του καλαμποκιού, που είναι υβρίδιο, όπως ξέρετε, δεν μπορώ να κρατήσω σπόρο για να σπείρω την επόμενη χρονιά. Άρα αυτομάτως οι αγρότες είναι εξαρτώμενοι από τις εταιρείες που παράγουν αυτούς τους σπόρους. Καταλάβατε? Δηλαδή, όταν έχει πατέντα ο σπόρος, που σημαίνει δεν μπορώ να φτιάξω ανάλογο κι εγώ, εκτός αν σπάσει η πατέντα μετά από 17 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, είναι μονοπόλιο. Άρα, όποτε θέλουν να ανεβάζουν τις τιμές, όποτε θέλουν δημιουργούν κρίσεις έλλειψης, άρα καταλαβαίνετε, άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά τα σενάρια και να είμαστε έτοιμοι για όλες αυτές τις πιθανές, αν θέλετε, περιπτώσεις, ούτως ώστε να επιβιώσουμε ή οι επόμενες γενιές που εμείς θα αφήσουμε πίσω.
2: Δεν είναι και ερώτηση να κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε λίγο για τι έγινε με, με τη ζάχαρη, τα ζαχαρότεφλα, τα εργοστάσια ζάχαρης, γιατί είναι ένα θέμα που το ξέρετε αρκετά καλά.
1: Φοβερή κατάσταση. Ζάχαρη είναι παράδειγμα, παράδειγμα φοβερό για το πώς έχουμε στρατηγική στη χώρα αυτή. Ε?
2: Και τι έγινε η ΕΕ.
0: Μόνο με τα φεύκλα, έτσι κύριε Σαχίνη. Να ξεκινήσω πρώτα, μια και εγώ και ο κύριος Έξαρχος καταγόμεθα από ένα νομό, το νομό Πιερίας, που είχαμε τα καπνά. Και εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια που με τα καπνά μεγαλώσαμε. Έφυγε ο καπνός, προσέξτε, και έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια χρόνια εισοδηματική ενίσχυση χωρίς να παράγεται τίποτα. Προσέξτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τέφλα. Τα τέφλα είναι, τι να σας πω, το 1962 που έγινε το πρώτο σαχαρουργείο στο πλατή και μετά ανέλαβε το πλατή να παράγει τα τέφλα και μάλιστα με μια συμβολιακή γεωργία και απολύτως ελεγχόμενη καλλιέργεια. Όπως καταλαβαίνετε, γεμίσαμε με ζάχαρη στη χώρα μας. Λοιπόν, έρχεται πριν από ορισμένα χρόνια και προσέξτε, επειδή ήταν χρεοκοπημένη η βιομηχανία ζαχάριος, γιατί έπαιρναν υπαλλήλους και μάλιστα τους έδιναν και τον πόνο στα Χριστούγεννα χωρίς να προσφέρουν καμιά υπηρεσία. Χρεοκόπησε. Αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να καλύψουν τα χρέη, πουλήσαμε την κουότα, δηλαδή το να καλλιεργούμε τέφλα.
2: Τι χάσαμε, και ήρθαν και λίγο, κύριε καθηγητά. Τι
0: χάνουμε τα πέντε, κύριε Σαχίνη, χάνουμε τα πέντε εργοστάσια, κλείνουν και τι μας παίρνουν το μήνυμα. Ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να παράγουμε βιοεθανόλη, δηλαδή βενζίνη βιολογική.
1: Μάλιστα.
0: Αν την είδατε εσείς, να πείτε και σε μένα. Επομένως, αυτό είναι εγκληματικές ενέργειες. Τόσο για τον καπνό, όσο και για την καλλιέργεια των ζαχαροτεύχων.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, και έχω τη δέσμευσή σας ότι κάποια στιγμή και εσείς θα έρθετε στο στούντιο των αντιθέσεων με τη νέα σεζόν να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το επόμενο ερώτημα, αλλά λόγω χρόνου δεν προλαβαίνω, είναι αν χρειάζεται η χώρα επιτέλους μια στρατηγική. Πάμε σε εκλογές και όλοι θα λένε, όλα τα κόμματα θα λένε για τον πρωτογενή τομέα. Στρατηγική δεν ακούω εγώ να έχουν για τον πρωτογενή τομέα.
0: Και εγώ λέω και όραμα ή και στόχους προσέγγισης να βάλουν. Αυτό. Μαζί σας είμαι σε αυτό. Γι' αυτό συνεχώς αυτό λέω. Αν δεν έχεις όραμα και δεν έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό που να πεις κινούμε εντός αυτών των πλαισίων, πού πάμε, καταλαβαίνετε. Πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Στη διάθεσή σας όταν κατέβω θα σας πάρω τηλέφωνο.
1: Δεν θα γλιτώσετε από το στούντιο. Αυτό είναι προειδοποίηση.
0: Με τα χαράς. Μην βάζετε το ρήμα, δεν θα γλιτώσω. Με τα χαράς.
2: Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό.
1: Ένα σχόλιο παρακαλώ πολύ γρήγορα για να πάμε σε...
2: Για τα ζαχαρότεφλα. Χάσαμε ένα σημαντικό φυτό άμυψης σποράς. Η κονδυλώδες ρίζα του ζαχαρότεφλου σπάει τους ορίζοντες και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επόμενη καλλιέργεια να αναπτυχθεί καλύτερα. Δηλαδή, εκτός των άλλων, ότι χάθηκαν θέσεις εργασίας, όλη η έρευνα πάνω στα ζαχαρότεφλα, όλα τα εργοστάσια, χάσαμε ένα σημαντικό που δεν είναι πολλά τα φυτά άμυψης σποράς στην Ελλάδα για τις αιτήσεις καλλιέργειας.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι και τα εργοστάσια ζαχάριος με όλα αυτά που περιγράψαμε. Δοθήκανε μπιρ παρά, τελείωσε η ιστορία, κλειδωθήκανε και τέλος. Πάμε σε διάλειμμα. Θέσεις, κύριε Εξάρχε, πριν πάω στον επόμενο φιλοξενούμενο, θέλω να ακούσετε, έχω βροχή παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Μάλιστα, ένας συμπατριώτης μας εδώ, ο κύριος Αγγελάκης, λέει «Άγριος χειμώνας φασιζουσών ιδεών ανά τον κόσμο. Οβίδες ανασκάπτουν το χώμα και τα σιτηρά ποτίζονται με αίμα. Κι πάλι ποτέ λευκές ανεμόνες, νομίζω ότι είναι παπαρούνες στο κόκκινο του αίματος.
2: Ποιητικό.
1: Το όνειρο φέτα ψωμί δεν γίνεται πια. Ποιος ηγέτης έχει το ανάστημα να μιλήσει για την τεράστια καταστροφή με τους πολέμους σε Ουκρανία, Γάζα, Συρία, Περσικό κόλπο, Ιράν, Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία. Διότι να λέμε για τη μόλυνση στο περιβάλλον από την εντατική καλλιέργεια το καταλαβαίνω. Αλλά τα μείζωνα ζητήματα δεν τίθενται από την ανυπολόγιστη καταστροφή. Άλλος φίλος εδώ λέει, πάμε σε πλαστική τροφή για πλαστικούς ανθρώπους. Και επίσης ο κύριος Νίκος λέει, άρα έρχονται μαύρες εποχές για τις επόμενες γενιές.
2: Το είπαμε αυτό, ότι το μέλλον είναι δυσίωνο. Αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας όσον αφορά το θέμα του και του εδάφους και του κλίματος και τις, θα πούμε αργότερα τι προτείνω,
1: ναι, ναι.
2: Ποια είναι η άποψή μου.
1: Αλλά και οι πόλεμοι δεν είναι ένα θέμα τεράστιας καταστροφής και των εδαφών, δηλαδή σιτηρά Ουκρανίας με το τι έχει πέσει.
2: Σίγουρα όταν γίνεται ένας πόλεμος και σπάζουν και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι ευνόητο ότι δεν θα γίνει σωστά και η πρωτογενής παραγωγή.
1: Mm-hmm.
2: Και η καταστροφή του εδάφους λόγω του πιθανής αδιενέργειας ή οτιδήποτε, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε συμβατικούς πολέμους.
1: Θεωρητικά. Γιατί ότι πέφτει δεν ξέρουμε.
2: Τι θα γίνει στο μέλλον. Η μείωση του πρωτογενούς τομέα που είπα ότι θα συμβεί, αν δεν λάβουμε τα μέτρα, μπορεί να είναι η φλόγα μαζί με άλλα παράπλευρα προβλήματα που θα δημιουργήσει ένα πόλεμο του μέλλοντος. Αλλά η διαφορά είναι ότι η πόλεμο του μέλλοντος δεν θα είναι συμβατική πόλη, όπως έγινε. Δηλαδή, παράδειγμα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν ο πιο ματιός πόλεμος της ανθρώπινης ιστορίας, στη Λατινική Αμερική και στο Καναδά ζούσαν κανονικά τη ζωή τους. Εδώ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και η τροφή μπορεί να είναι μία αιτία για αυτό το συμβάν.
1: Μάλιστα. Τώρα, καλά, δεν ήταν μόνο ο Καναδάς και η Λατινική Αμερική. Μπορώ να σας πω ότι και ένα κομμάτι της Βορείου Ευρώπης άνοιξε την πόρτα στη Γερμανική.
2: Ναι,
1: πόρτα.
2: Μια χαρά περνάει. Αλλά είχε υποστεί τη συνέπειες.
1: Εντάξει. Θέλω να βάλουμε στη συζήτηση το διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Λύκο. Κύριε Λύκο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα, κύριε.
3: Καλησπέρα. Και,
1: ναι, ναι.
3: Χαιρετώ το και για την παρέμβαση του κυρίου καθηγητή και φυσικά για τον εξαιρετικό καλεσμένο σας. Σας ακούω με προσοχή από την αρχή.
1: Κύριε Λύκο, θέλω να σας ρωτήσω πολύ συμπυκνωμένα. Τα έχετε πει πολλές φορές και είστε από αυτούς που σε καιρούς άλλης επικαιρότητας μιλάγατε για το κρίσιμο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό στοιχείο της τροφής. Σήμερα, με όλα αυτά, τι έχετε να εισφέρετε στο δημόσιο λόγο, πού πάμε?
3: Ακούσα τον εξαιρετικό καλεσμένο σας με ιδιαίτερη προσοχή. Έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις όμως. Καταρχάς θεωρώ ότι η συζήτηση για τη διατροφή δεν είναι ούτε περιβαλλοντική, ούτε μόνο αγροτική. Είναι πρωτίστως, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα, ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δημοκρατίας και πολιτισμού. Η τροφή δεν είναι οποιοδήποτε εμπόρευμα. Είναι ο βασικός παράγοντας που καθόρισε την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Όταν μια χώρα δεν μπορεί να παράγει την τροφή της, εξαρτάται από διεθνείς αγορές, από τις μεταφορές, από τις γεωπολιτικές κρίσεις και από οικονομικά συμφέροντα που βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο της, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα ακούμε συνεχώς ότι πρέπει να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Για πολλούς είναι κλιματική κρίση. Κρίση δηλαδή φόβος, άρα μέτρα fast track, οπότε υποταχθείτε. Το πρόβλημα εδώ πέρα όμως ξέρετε ποιο είναι και σας μιλάω σαν βιολόγος με διδακτορικό στην περιβαλλοντική διαχείριση. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι την ίδια στιγμή προωθούνται εμπορικές συμφωνίες που μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους αγροτικών προϊόντων από αποστάσεις από 8 έως 12.000 χιλιόμετρων.
1: Mm-hmm.
3: Και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Η συμφωνία με τη Mercosur, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική. Εισέρχονται προϊόντα από την Νότια Αμερική, χωρίς να ξέρουμε ανταγωνιστές, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, τα οποία ταξιδεύουν χιλιάδες ναυτικά μίλια μέχρι την Ευρώπη. Ενώ ταυτόχρονα ζητείται από τον Έλληνα παραγωγό να μειώσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να περιορίσει τα λιπάσματα, να περιορίσει τα φυτοπροστατευτικά και να πληρώνει όλο ένα αυξανόμενο ενεργειακό κόστος.
1: Όχι μόνο, και το ανθρακικό αποτύπωμα στα τρακτέρ πια.
3: Θα μιλήσω και για αυτά. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εμφανής αντίφαση. Δεν μπορεί να θεωρείται περιβαλλοντική πολιτική μεταφορά βιομάζας. Για όσους ξέρουν, η μεταφορά βιομάζας είναι ό,τι χειρότερο. Και τροφίμων, από την άλλη, άκρη του πλανήτη. Όταν η ίδια ποσότητα θα μπορούσε να παραχθεί τοπικά. Τοπικά. Αυτό που λένε δηλαδή από το χωράφι στο πιάτο, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Με πολύ μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου. Φανταστείτε σήμερα ότι εμείς με τον τουρισμό προσπαθούμε να φέρουμε 24 δις, 23-24 δις, ενώ εισάγουμε για διατροφή του πληθυσμού γύρω στα 10 δις σε οποροκυπευτικά και κρέατα.
1: Μισό λεπτό, κύριε Νίκο.
3: Εδώ σαν... υπήρχαν.
1: Ωραίο, ωραίο αυτό. Μισό λεπτό.
3: Μουσακά από την Κίνα. Μουσακά από την Κίνα.
1: Μια χαρά το είπατε.
3: Σε συσκευασίες.
1: Το είδα και εγώ. Μισό λεπτό. Ελάτε, κύριε Ξέρετε.
2: Μια παρέμβαση. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Και ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η πιο αυστηρή σε όλο τον πλανήτη, έχει καταργήσει από τα φυτοφάρμακα, από τις φυτοπροστατευτικές ουσίες, από τα 1.200 έχουν μείνει 400. Περνόμενα την ανθρώπινη υγεία.
3: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η συμφωνία Μερκοσούρ και με Ινδία δεν το έχει αυτό. Ήδη είδατε ότι έχει περάσει με μόνη τη Βραζιλία, από, η οποία δεν ελέγχεται. Ποιος ελέγχει τα προϊόντα από τη Βραζιλία?
1: Το είπε και ο κύριος Ελευθεροχωρινός.
2: Λίγο να ολοκληρώσω.
3: Μήπως γιατί η Γερμανία...
2: Εμείς κάνουμε ένα αιματηρό αγώνα, υγειοπόνο και η παραγωγή, όπου με λίγα φυτοφάρμακα καλλιεργούμε ότι αυτό έχει ένα κόστος.
1: Μισό λεπτό, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω.
2: Αυτό έχει ένα κόστος όπου το κενό, το ότι δεν έχουμε φυτοφάρμακα να αντιμετωπίσουμε τα παθογόνα, χρειαζόμαστε εργατικά, τα οποία δεν υπάρχουν. Κάπως έτσι μπορούμε να. Οπότε κάνουμε ένα τιτάνιο αγώνα και ξαφνικά ανοίγει μια κερκόβωτα και λέει: φέρτε προϊόντα από την άλλη άκρη του πλανήτη εδώ, τα οποία δεν ξέρουμε και σίγουρα δεν έχουν τόσο αυστηρή νομοθεσία στα φυτοφάρμακα. Και απορρίομαι ποιος θα τα ελέγξει όλα αυτά. Δηλαδή, θέλουμε ένα στρατό από εργαστήρια ή από κόσμο να ελέγξει αυτά τα προϊόντα, εάν έχουν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα που εμείς δεν χρησιμοποιούμε. Και επαναλαμβάνω, κάναμε τεράστιο αγώνα να καλλιεργούμε χωρίς αυτές τις δραστικές. Και το πληρώνουμε ακριβά αυτό το τίμημα.
3: Ακριβώς. Άρα έρχεστε στα λόγια μου.
2: Μα δεν διαφωνείτε. Δεν διαφωνούμε. Συμφωνούμε. Απλώς συμπληρώνω την αυστηρή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυτοφάρμακα.
3: Καταστροφή γεωργικών startup επιχειρήσεων, να σου το πω και έτσι. Καταστροφή μικρομεσαίας παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Καταστροφή βιοποικιλότητας. Και εν συνεχεία, απόλυτο δέσιμο από παραγωγικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με συνθετικό κρέας, που έχουν να κάνουν με εντομοφαγία, το οποίο ήδη χτίζεται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Και από πίσω είναι η BlackRock. Ας μην κρυπόμαστε. Η BlackRock καθορίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι εμείς. Όπως η BlackRock ήταν και πίσω από τα εμβόλια.
1: Άρα, κύριε Λυκό, η Ελλάδα που δεν είναι μια φτωχή χώρα, σε αυτό συμφωνείτε. Άκουσα και τον κύριο Έξαρχο που είπε ότι έχουμε μοναδικότητες. Αλλά την ίδια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, αφοπλίζεται όλος ο ιστός που θα μπορούσε να αναδείξει αυτό το πλούτο. Και τις επιστημονικές
3: επάνειες. Γιατί εμείς, κύριε Σακίνη, μετράμε πραγματική βιωσιμότητα σε κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Όχι σε ανθεκτικότητα των κοινωνιών. Όχι σε επιστημιστική ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Όταν στον Γεωργό έρχεται και του βάζουμε τώρα που από την IPCC υποτίθεται αυτόν τον οργανισμό που είναι το ΟΗΕ που δουλεύει για τη κλιματική αλλαγή και τα λοιπά και του λέμε θα έχει μονάδες άνθρακα. Δηλαδή καθημερινά εσύ θα μου λες πόσο άνθρακα ξοδεύεις στο τρακτέρ, πόσο για να καλλιεργείς το χωράφι. Και παράλληλα αν θέλεις σου δίνω την εξής ιδιότητα, δυνατότητα μάλλον σένα. Εσύ να μην καλλιεργείς και να δίνεις τις ακαλλιέργειες και τις εκτάσεις σε σχέση με το υποθετικό διοξίδιο του άνθρακα που θα εξέπεμπες στο χρηματιστήριο ενέργειας. Δηλαδή το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει από την... έχει περάσει ήδη στην ενέργεια, τώρα περνάει στη... έχει περάσει στη βιομηχανία με τις ανταλλαγές και τώρα περνάει και στην αγροτική παραγωγή. Δηλαδή η αγροτική παραγωγή θα στηρίξει με μονάδες διοξιδίου του άνθρακα η αγροτική παραγωγή την βιομηχανική παραγωγή. Ποιες δηλαδή? Τις χώρες του Βίζεγκραντ. Να σου το πω και έτσι, είναι τόσο απλό. Γιατί πολύ απλά η ίδια η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δημιουργήθηκε η κοινή αγροτική πολιτική, αν θυμάστε, που ήταν ο φτωχός νότος να προμηθεύει με αγροτικά προϊόντα τον τεχνολογικό αναπτυγμένο βορρά, δεν υφίσταται. Η Γερμανία προκειμένου να μπορέσει να ουσιαστικά να εσωσκελίσει το εμπορικό της ισοζύγιο, της είναι πολύ πιο απλό να εισάγει από εκεί προϊόντα και να εξάγει αυτοκίνητα. Ηλεκτρικά μάλιστα, γιατί εκεί έχουν και λίθιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ πιο απλό αυτές τις συμφωνίες. Με τη διαφορά βέβαια ότι αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι ουσιαστικά σαν τα ζώα τα πληγωμένα, τα οποία γίνονται πολύ πιο άγρια λίγο πριν ξεψυχήσουν. Αυτό είναι το θέμα, γιατί ήδη η Ευρώπη πεθαίνει, ήδη είναι ξεπερασμένη, ήδη δεν επενδύει σε τεχνολογία και εξαρτάται τελείως από πρώτες ύλες, από την Κίνα αρχικώς, αλλά και από τη Ρωσία σε ό,τι αφορά τα μητρικά λοιπάσματα.
1: Άρα το
3: προσφορικά το άκουσα προηγουμένως,
1: ναι.
3: Αλλά θέλω να κάνω την εξής παρέμβαση. Έχετε ακούσει για τις βόμβες φωσφόρου, κύριε Έξαρχε, που έχουν πέσει? Αυτές τι χρησιμοποιούν?
1: Τις βόμβες φωσφόρου που έχουν πέσει,
3: τι χρησιμοποιούν αυτές? Ποιο ορυκτό χρησιμοποιούν? Δηλαδή θέλω να πω ότι παγκοσμίως λίγο δουλευόμαστε. Από τη μια λέμε ότι πρέπει να σωθεί ο πλανήτης και από την άλλη ξοδεύουμε αφιδώς φυσικούς πόρους, ορυκτούς πόρους. Γιατί εκεί θα δοθεί η μάχη στο τέλος. Και έχει σε σχέση με τις στρατηγικές πρώτες ύλες, αλλά και με τις σπάνιες γης. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Σακίνη? Ότι πάμε σε μια νεομαλθουσιανή αντίληψη.
2: Κύριε Λίκε, λίγο να πάω μια θέση πάνω σε αυτά που είπατε.
1: Ναι.
2: Θα το πάω λίγο πιο πίσω το θέμα. Υπάρχει η ανθρώπινη απληστία. Έτσι. Αυτός ήταν ένας μοχλός ανάπτυξης για τους προϊστορικούς ανθρώπους. Τώρα όμως είναι κάτι που θα μας καταστρέψει. Η απληστία του ανθρώπου είναι, έχει περάσει στο άλλο άκρο. Δεν σκεφτόμαστε ούτε τους πόρους, ούτε το κλίμα, ούτε το έδαφος. Απλώς ζούμε χωρίς αύριο. Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές. Και οι επόμενες γενιές ποιοι είναι? Μήπως είναι κάποιοι άγνωστοι? Όχι φυσικά. Είναι τα εγγόνια μας, τα δισέγγονά μας. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα πλανήτη διελειμμένο. Από κάθε άποψη.
1: Αναντίλεκτα. Αλλά αυτή είναι η σφαγή των μεγάλων συμφερόντων. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Λίκο.
3: Όχι, επιτρέπετε, παρακαλώ, μπορώ να έχω τον λόγο?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Κύριε Σαρχίνη, κοιτάξτε, και κύριε Έξαρχε, εδώ το θέμα δεν είναι ηθικό. Εδώ είναι βαθιά πολιτικό. Και επειδή είναι βαθιά πολιτικό, είναι οικονομικό. Όταν χρηματιστηριοποιείς τη γη, όταν χρηματιστηριοποιείς τις ίδιες τις ανθρώπινες αξίες, τον ίδιο τον ανθρώπινο πληθυσμό, πού θα καταλήξεις? Εδώ δεν είναι η λογική ότι ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα, τα καημένα, μην τα χάσα και εμένα και εκείνα δεν πονούν δεις. Εδώ είναι το πολύ απλό, ότι στην Κρήτη για παράδειγμα έχουμε περισσότερο από 1.700 αυτοφυή φυτικά τάξα, περίπου 180 έως 200 αποκλειστικά ενδυμικά είδη. Αν μπουν στην Κρήτη 4.000 ανεμογεννήτριες, τι θα γίνουν με αυτά? Και πώς εμείς ένα γενετικό υλικό στο όνομα της ανάπτυξης για να προστατευτούμε από την κλιματική κρίση, γιατί προσέξτε, κλιματική κρίση δεν σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος, δεν σημαίνει αναδασώσεις, δεν σημαίνει δασοπροστασία, σημαίνει μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ως άρα μην έχουμε γεωθερμία.
2: Και αν θέλετε να συμπληρώσω πάνω σε αυτά, πέστε μου και πόσο σας ακούγεται ότι κάποιοι αγοράζουν τη μελλοντική παραγωγή του πορτοκαλιού στην Καλιφόρνια για το 2030. Ωραίο δεν είναι αυτό?
3: Ακριβώς.
2: Ωραίο δεν είναι? Δηλαδή, εγώ τι λέω σε αυτό, τι απαντάω σε αυτό? Μήπως πρέπει να γράψετε κάποιο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας? Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, είναι σοβαρό?
1: Κύριε Λίκο, επειδή έχω περιορισμένο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω. Με αυτή την εικόνα, όπως την περιγράφετε, κατά τη γνώμη σας, και ο κύριος Έξαρχος βάζει και μερικά τεχνικά από την επιστημονική του γνώση ζητήματα ομοίως, που έχουν σχέση και με την υποβάθμιση του εδάφους. Από την άλλη έχουμε υποβάθμιση της δικής μας φέρουσας δυνατότητας, μείωση της δημόσιας γης καλλιεργήσιμης. Τι πρέπει, αν σας ρωτήσει κάποιος, εντάξει κύριε Λίκο, πέστε μου 5 άμεσους άξονες που θα μπορούσαν όχι να αναστρέψουν το κλίμα, να φρενάρουν καταρχάς τη διάλυση του πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αυτό θέλω να κλείσω.
3: Καταρχήν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω τώρα αν εγώ πρέπει να γράψω καλά ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας, κάτι τέτοιο άκουσα, δεν σας άκουσα καλά.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είπε για εσάς.
2: Δεν είπα για εσάς.
1: Για αυτούς που λένε ότι
2: παγωγάζουν την πελαγωγή των πορτοκαλιών στην Καλιφόρνια.
3: Εγώ θέλω να πω το εξής, πολύ απλά. Πρόσφατα πέρασε το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, το οποίο θα εφαρμοστεί μετά το 2050. Για όσους έχουν πάρει άδειες ή ήδη έχουν εγκατασταθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά μετά το 2050 θα υπάρχει πρόβλημα πάνω από 1200 μέτρα, ας πούμε, υψόμετρο. Εγώ λέω το εξής. Δεν υπάρχουν εντασικοί χάρτες. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αγροτική παραγωγή. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αντί να έρθουμε και να πούμε, όπως σε ένα σπίτι, όταν μπαίνουμε, ότι εκεί είναι το υπνοδωμάτιο, εκεί είναι το καθιστικό, εκεί κάνουμε αυτό και να δούμε πόσο αυτό το σπίτι μπορεί να συντηρηθεί, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Έχουμε κάνει χρηματιστήριο την ίδια τη χώρα και γι' αυτό τίνει να καταντήσει ένας βιομηχανικός χώρος. Δεν τους ενδιαφέρει η αγροτική παραγωγή. Αυτούς τους διοικούντες. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί πολύ απλά, αν εισάγουν, όπως εισάγουν ενέργεια ή οτιδήποτε τρόφιμα συνθετικά, καταλαβαίνετε ότι εκεί το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ πάμε ουσιαστικά σαν μια... Δεν μιλάμε για κοινωνία των δύο τρίτων. Εδώ μιλάμε για ένα δεύτερο, οι οποίοι θα έχουν τα χρήματα, τα χρηματιστριακά, μέσα από τα χρηματιστικά αυτά παιχνίδια, προκειμένου να μπορούν να αγοράζουν τα καθαρά προϊόντα, και οι υπόλοιποι θα έχουν επιδόματα και θα τρέφονται με ό,τι ακριβώς βιομηχανικά παράγεται. Είναι αυτό που είχε πει ο Κίσιντζερ, αν θυμάστε. Ελέγξτε την τροφή για να ελέγξετε τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
3: Μία συγκεκριμένη βέβαια κάστα.
2: Αποκάλυψε και ποιος το είπε.
3: Ανθρώπου.
1: Κύριε Λύκο, κλείνοντας, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αναστροφή? Με δύο κουβέντες.
3: Η ελπίδα είναι στις προσπάθειες αυτές που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιστημονική γνώση, από ανθρώπους που μπαίνουν, αρκεί να τους ενισχύσουμε, στην παραγωγή με επιστημονική γνώση, από γεωργία ακριβίας, και πιστέψτε με, έχω μεγάλη γνώση και από αυτό που γίνεται σε σχέση με την παραγωγή στην Ολλανδία αλλά και με το Ισραήλ. Εκεί δηλαδή να δείτε πώς γίνεται αυτή η παραγωγή. Αλλά αυτό πρέπει να το ενισχύσει το κράτος. Το κράτος ενισχύει την παραγωγή, την ελληνική παραγωγή. Το κράτος μπορεί να ενισχύσει τους Έλληνες, δηλαδή στο διατάφτα.
1: Μάλιστα. Και να μην έχουμε φαινόμενο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό υπονοείται, φαντάζομαι. Μπιρ παρά.
3: Μα, ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά τι γίνεται. Εσύ έπαιρνες ένα χαρτί και έδινες ένα άλλο χαρτί και έλεγες: εγώ έχω αυτά τα χρήματα, θα δώσουμε αυτή την επιδότηση. Δεν ήταν επιδότηση ότι καθόμαστε. Είναι σαν και αυτό που είχαν βγάλει η Γερμανία, ας πούμε. Όχι. Παίζονταν χρήματα από πίσω. Πού να δείτε. Και ετοιμάζω ένα άρθρο γι' αυτό, τι γινότανε και τι γίνεται με τις άδειες ΑΠΕ. Είναι ένα ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το περιμένουμε.
3: Προσεχώς.
1: Το περιμένουμε, κύριε Λύκο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάντα είστε με κέρυες επισημάνσεις. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διακοπή και όταν επιστρέψουμε, θέλω πριν απ' όλα, κύριε Εξάρχε, ενώ συζητάμε στα όρια της εθνικής κατήφιας και στον πρωτογενή τομέα, σε τίποτα, υπάρχουν κάποιες σικμάδες, υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες και μία από αυτές την προχωρήσατε πάρα πολύ, μιλάω για το ακτινίδιο, την οποία με έναν τρόπο δεν την έχουμε βάλει ούτε στη διατροφική συνήθεια, ενώ
2: κακώς
1: στα ιατρικά λέγονται άλλα πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό πρώτα. Δεν θα είμαστε μόνο με την εθνική κατήφια, θα δίνουμε και κάποιες άλλες νότες. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσεις, κύριε Εξάρχε, για να δούμε λιγάκι το ακτινίδιο. Καταρχάς, πείτε μου πώς ήρθε στην Ελλάδα.
2: Να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε παγκόσμια. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, όπου το 1904...
1: Το σπίτι του ποιο είναι το ακτινίδιο?
2: Η Κίνα.
1: Η Κίνα.
2: Εκεί υπάρχει, εκεί υπήρχε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν αναφορές. Δίπλα στον ποταμό Γιάνγκ Τσενγκ.
1: Μάλιστα.
2: Μία δασκάλα από τη Νέα Ζηλανδία το 1904 πήγε εκδρομή στην Κίνα και έφερε μερικούς καρπούς στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί το φυτέψανε, ευτυχώς είχε και αυσενικά και θηλυκά, και έκαναν μια παραγωγή για το χωριό, μετά για την πόλη, μετά για τη Νέα Ζηλανδία, και μετά άρχισαν οι εξαγωγές. Στην Ελλάδα ήρθε το 1973, υπήρχε ένας δραστήριος γεωπόνος στη Διεύθυνση Γεωργίας που λεγόταν Αναστάσιος Μίχος, ο οποίος έψαχνε σε περιοδικά, έψαχνε ο άνθρωπος προς τιμήν του, το είδε το φούτο, προσπάθησε να το φέρει από τη Γαλλία, δεν τα κατάφερε και το φέρει από Ιταλία. Φυτεύτηκε στην Πιερία πρώτη φορά, το 1973 όπως είπα, σε μια πολύ καλή περιοχή, με πολύ καλό έδαφος. Το κλίμα ήταν τότε αρκετά καλό για την καλλιέργεια, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που είναι τώρα και η καλλιέργεια επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιες είναι οι συνθήκες, οι κατάλληλες, ποιες περιοχές εδείκνυται για το ακτινίδιο, να το πω έτσι καταρχάς.
2: Ας πούμε που πάει καλά, το πάει ναι, έτσι, ναι. Η Πιερία αντιστοιχεί στο 33-35% του, του πανελλαδικού ακτινιδίου, από εκεί που ξεκίνησε. Υπάρχει μετά η Μαθία, η Καβάλα, η Ξάνθη, ναι, η Χρυσούπολη. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει η Άρτα, το Αγρίνιο. Καλλιεργείται σε πολλές περιοχές δηλαδή.
1: Στην Κρήτη λόγω θερμοκρασίας είναι διαφορετικό όμως.
2: Ναι, στην Κρήτη έγινε μια προσπάθεια, ναι, στη Δυτική Κρήτη και Νότα Χανιά, όπου υπήρχε και, υπάρχει και νερό. Τελικά δεν καλύφθηκαν οι όρες ψύχους, γιατί το φούτο είναι φιλοβόλο, ρίχνει τα φύλλα, δεν είναι όπως τα αβοκάντο που είναι οι θαλές, και θέλει 700 ώρες με θερμοκρασία το χειμώνα κάτω από 7 βαθμούς. Μια προϋπόθεση που δεν την πιάνει η Κρήτη. Μάλιστα. Πλέον.
1: Ωραία. Λέει κάποιος ακτινίδιο. Ήρθε από την Κίνα, μας είπατε ότι στην Πιερία, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα σας, είναι 33-35% της συνολικής παραγωγής. Θα πει κάποιος, ωραία, και για την Ελλάδα λέει κάτι αυτό. Έχει κάτι να της πει στο διεθνή καταμερισμό όταν έχεις Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Καταρχάς, η Κίνα εξάγει ακτινίδιο.
2: Θα το πω τώρα. Ας δούμε λίγο ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του πράσινου ακτινιδίου. Η Ελλάδα πλέον εδώ και μερικά χρόνια είναι τρίτη στον κόσμο.
1: Τρίτη.
2: Έχει περάσει την Ιταλία. Ναι. Και ποιοι είναι οι πρώτοι? Είναι η Κίνα, η οποία παράγει περίπου 2 εκατομμύρια τόνους. Αλλά η Κίνα δεν εξάγει, μόνο εισάγει ακόμα, γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες με αυτό. Είναι η Νέα Ζηλανδία που οργάνωσε όλη την. Και βάζει πολλά χρήματα στην έρευνα, και από εκεί ευτυχώς παίρνουμε και εμείς κάποιο νοχάο, η οποία έχει περίπου 650.000 τόνους. Αλλά τώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής το γυρνάει στο κίτρινο ακτινίδιο. Αυτό είναι καλό για μας. Και είναι η Ελλάδα, η οποία έχει κοντά στους 400.000 τόνους, με 150-160.000 στρέμματα περίπου, η οποία είναι τρίτη, και πίσω έρχεται η Ιταλία.
1: Γιατί, αφού εμείς το πήραμε την Ιταλία, είπατε, ναι, αν θυμάμαι.
2: Η Ιταλία,
1: το πράσινο ακτινίδιο, μιλάμε έτσι. Ναι.
2: Καλλιέργησε εντατικά το φούτο, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και το φυτό αυτό δεν είναι αυτοφυές της Μεσογείου, είναι εισαγόμενο. Αυτά, και είναι και υποτοπικό. Άρα θέλει πολύ, όπως ζει ακόμα στις παρυφές του ποταμού Γιάνγκ Τσένγκ, θέλει αμμουδερά εδάφη, με θερμοκρασία του καλοκαιριού περίπου 27 βαθμούς, καμιά σχέση με αυτό που ζούμε εμείς, καταναμημένες βροχές όλο το καλοκαίρι, που δεν υπάρχει αυτό. Οι Ιταλοί τι κάνανε? Επειδή πήραν αρκετά χρήματα στην αρχή από το ακτινίδιο, εντατικοποιήσανε με μηχανήματα, με αυτά, με ψεκασμούς, συμπιέσαν τα εδάφη, γιατί τα εδάφη της Ιταλίας είναι πιο αυγηλώδη από τα δικά μας. Και επειδή είχαν μηχανήματα πριν από εμάς, είχαν αμπέλια πριν κλπ. Άρα έχει τη δομική υποβάθμιση των εδαφών τους και η χημική υποβάθμιση από τα προηγούμενα χρόνια. Και ήρθε κάποια στιγμή το 2012, όπου είχαμε, δίνουν τα καιρικά φαινόμενα με την υποβάθμιση που έλεγα για τους πολιτισμούς, όπου είχαμε συμβάντα βροχής με 200 χιλιοστά βροχή, όπου ουσιαστικά πνίγηκαν τα φυτά. Και κατέρευσε το 1/3 της παραγωγής Ιταλίας.
1: Άρα η χώρα μας, να το ξαναπώ,
2: κέρδισε από αυτό.
1: Είναι η τρίτη στην παγκόσμια,
2: ναι,
1: κατάσταση.
2: Δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο κενό, γιατί αυξάνει η κατανάλωση, μαθαίνει ο κόσμος να τρώει αυτό το superfood, και η Ελλάδα έτυχε στην συγκυρία να καλλιεργεί το πράσινο.
1: Είναι προσοδοφόρο για τον καλλιεργητή? Δώστε μας μια τάξη μεγέθους στις,
2: ναι,
1: τρέχουσες
2: τιμές. Αν πάρουμε, ναι, απλό είναι αυτό. Αν πάρουμε μια μέση απόδοση 3 τόνους, με 1 ευρώ περίπου που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων ετών, και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό, υπάρχει και ένα 10, ένα 20, εμείς θα βάλουμε 1 ευρώ, είναι 3.000 ευρώ το στρέμμα.
1: 3.000 ευρώ το στρέμμα.
2: Τζίρος. Άρα στα 10 στρέμματα είναι 30.000 ευρώ. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά. Και όσο επιδεινώνεται η κλιματική αλλαγή, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαίρεσε πολλές δραστικές και εδώ, αν και δεν θέλει πολλά φυτοφάρμακα, θα το πούμε τώρα, χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των εδαφών και οι καινούργιες ασθένειες απαιτούν πιο πολύ εργασία, την οποία δεν την έχουμε. Είναι γνωστό ότι λείπουν.
1: Να η αλυσίδα λοιπόν.
2: Ναι,
1: οι εργάτες γης. Έχετε δίκιο. Πείτε μου σας παρακαλώ, διατηρείτε ή μόλις κοπεί αύριο πρέπει να μπει στην αγορά? Εγώ οφείλω να το ρωτήσω για τον πολύ κόσμο, έτσι.
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
1: Γιατί συνήθως τα βρίσκουμε στα ψυγεία. Ναι. Εγώ γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Εγώ το ακτινίδι ακόμη και τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι, και φανατικός καταναλωτής. Τα οποία μαζεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2025. Τι έχουμε
1: τον
2: τώρα?
1: Τον Οκτώβριο.
2: Ναι, σε ψυγείο εννοείται.
1: Ναι, εννοείται.
2: Τι έχουμε τώρα?
1: Μάλιστα.
2: Ιούλιο 2026. Υπολογίστε πόσο χρόνο διατηρείται το φούτο. Αυτό είναι φοβερό πλεονέκτημα. Μπορεί να ταξιδέψει όλο τον πλανήτη. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα ωφέλη του φούτο.
1: Για πάμε λίγο.
2: Είναι γνωστό ότι περιέχει βιταμίνη C περισσότερο από τα σπεριδοειδή, από το πορτοκάλι. Έχει πάρα πολλά αντιοξειδωτικά, πολλά μέταλλα, πολλές βιταμίνες. Βιταμίνη K, βιταμίνη Ε, βιταμίνη C που είπα προηγουμένως. Έχει αντιφλεμονώδη δράση. Βοηθάει στο πεπτικό. Είναι ένα φάρμακο για το πεπτικό, λόγω ότι έχει κάποιες ουσίες, κάποιες πρωτεΐνες, αλλά και επειδή έχει πολλές φυτικές ίνες, βοηθάει στον ύπνο. Αυτές είναι μελέτες που έγιναν στη Νέα Ζηλανδία, ευτυχώς για μας, και μας δίνουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα φούτο διέτης. Βοηθάει στην επιδερμίδα και έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Σκεφτείτε ότι όταν 1 δισεκατομμύριο άτομα αυτόν τον πλανήτη ασχολούνται, όχι γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά γιατί θέλουν να έχουν χαμηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα τους, γιατί μην φάνε ένα φούτο το οποίο είναι εύγευστο, ξινόγλυκο, έχει και το γλυκό τώρα το κίτρινο, υπάρχει και κίτρινο ακτινίδα, άρα έχουμε δύο γεύσεις να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Το οποίο, το πιο σημαντικό από όλα για μένα, είναι ότι έχει χαμηλό αποτύπωμα σε φυτοπροστατευτικές ουσίες, σε φυτοφάρμακα. Και αυτό όχι γιατί οι Έλληνες αγρότες έχουν κάποια παιδεία πάνω σε αυτό και φροντίζονται γι' αυτό, είναι επειδή το φρούτο δεν έχει πολλούς εχθρούς και ασθένειες ακόμη. Έκοψε και η Ευρωπαϊκή Ένωση οριζόντια πάρα πολλές δραστικές και ουσιαστικά ελάχιστα, σχεδόν ένα βήμα πριν τη βιολογική γεωργία.
1: Υπάρχει κάποιο μυστικό tip, να το πω, για όσους τους ξενίζει η γεύση του ακτινιδίου?
2: Μπορεί να φάνε το κίτρινο που είναι γλυκό.
1: Και μπορεί να παράγουμε πράσινο κατά βάση. Έτσι.
2: Να υπάρχει, έχουν γίνει φυτίες κίτρινο ακτινίδιο, έτσι, αρκετές, αλλά η πλειοψηφία της παραγωγής είναι στο πράσινο και εκεί θα μείνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, σας είπα, υπάρχει ένα παγκόσμιο κενό λόγω της Ιταλίας, η οποία βάζει και αυτή κίτρινο, και λόγω της Νέας Ζηλανδίας, η οποία, λόγω ότι δεν πιάνει τις όρες ψύχους που είπαμε προηγουμένως η Νέα Ζηλανδία, το κίτρινο έχει λιγότερες απαιτήσεις, δηλαδή θέλει 400 ώρες κάτω από 7 βαθμούς. Οπότε η Νέα Ζηλανδία εξ ανάγκης βάζει κίτρινο. Και έμεινε η Ελλάδα, κατά λάθος να το πω έτσι, να γίνει leader στο πράσινο ακτινίδιο.
1: Κοίτα να δεις.
2: Ναι. Εδώ θέλω να πω ότι είναι και αυτό σημαντικό για το θέμα την υπεραξία των προϊόντων, που είπαμε ότι έχουμε πολλά ποιοτικά προϊόντα προηγουμένως και θα φτάσουμε λίγο, αν θέλετε, και μετά σε αυτό. Είναι ότι είπαμε ότι η μέση τιμή του ακτινιδίου στην Ελλάδα είναι 1 ευρώ περίπου. Από τον παραγωγό στον έμπορο. Ξέρετε πόσο είναι της Νέας Ζηλανδίας?
1: 3,5.
2: Μόνο 350% πάνω. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Μάλιστα.
2: Αυτό τα λέει όλα. Η οργάνωση όμως που έχει η Νέα Ζηλανδία και το know-how, και βέβαια δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση, γιατί πλέον αυτοί καλλιεργούν στο άλλο ημισφαίριο. Και τώρα αγοράζουν από εμάς. Βάζουν αυτοκόλλητο βιοδιασπόμενο.
1: Mm-hmm.
2: Το πλοίο που μεταφέρει το ακτινίδιο έχει χαμηλό αποτύπωμα σε άνθρακα και πουλάνε ένα brand name. Και μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο που είναι και λίγο, όχι αστείο, αλλά η εταιρεία που ρυθμίζει παγκοσμίως, η Zespri δηλαδή, είναι συνεταιριστική. Σκεφτείτε πως οι συνεταιρισμοί επιβίωσαν στην Ελλάδα. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των νεοζηλανδών παραγωγών σε σχέση με τους Έλληνες. Αυστηρά πρωτόκολλα, υπακοή σε αυτό που λέει η εταιρεία, δηλαδή εκεί δεν ψεγκάζουν οι παραγωγοί. Περνάει ο γεωπόνος της συνεταιριστικής εταιρείας, κάνει προεσκόπηση Και αν χρειάζεται να ψεκαστεί, ψεκάζει η εταιρεία και το χρεώνει στον παραγωγό.
1: Άρα υπάρχει μια συνολική κουλτούρα, ε.
2: Τελείως.
1: Τελείως. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, καθώς οδεύουμε προς το τέλος, να δούμε λιγάκι κάποια μέτρα. Καταρχάς, τι είναι αηφορική γεωργία.
2: Αηφορική γεωργία μπορεί να πούμε.
1: Υπάρχει αηφορική γεωργία. Γιατί μοιάζει λίγο κυκλικό και στο
2: λέγεται και βιώσιμη γεωργία.
1: Ναι.
2: Είναι λίγο μια ιδανική κατάσταση, μια ουτοπική, αλλά μπορεί να προσεγγιστεί. Είναι η καλλιέργεια του εδάφους, η οποία σέβεται το περιβάλλον, επιδιώκει την παραγωγή των προϊόντων, αλλά προσπαθεί να έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα, ώστε να μεταφέρει τους πόρους, είτε έδαφος είτε κλίμα, στις επόμενες γενιές χωρίς απώλειες. Λέγεται και γεωργία χαμηλών εισοδών. Να το πω λίγο με πιο απλά λόγια. Απόλυτος έλεγχος του τι γίνεται στο χωράφι. Υπακοή χρειάζεται κάποιος να συντονίσει αυτή την κατάσταση των, πάνω στις εισοές, δηλαδή τι λιπάσματα θα βάλουμε με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις ή τη φυλοδιαγνωστική ή τη φάρμακα θα χρησιμοποιήσουμε. Πόσες φορές θα μπούμε στο χωράφι, πώς θα το εργώσουμε, πώς, αν θα αφήσουμε χλωροτάπητα θα χρησιμοποιήσουμε ζανιοκτώνα. Όλα αυτά, αν θα χρησιμοποιήσουμε ωφέλιμους μικροοργανισμούς που βοηθάνε το έδαφος. Όλα αυτά χρειάζεται η αύξηση μου την οργανική ουσία. Κάποιον συντονιστή, ο οποίος πρέπει να είναι ένας γεωπόνος. Δεν μπορεί ένας αγρότης να χαράξει αυτή την πολιτική.
1: Μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον πλανήτη βιολογικά. Διότι ως ιδέα καλά
2: ακούγεται.
1: Θα ήταν ιδανικό. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε... Εσείς καλλιεργείτε βιολογικά. Αν ο διπλανός σας εγώ δεν καλλιεργώ, δεν είναι μία ή άλλη.
2: Όχι ακριβώς. Για το έδαφος δεν είναι. Είχαμε πει ότι
1: για το έδαφος δεν είναι. Αλλά...
2: Για την περίπτωση του το πόσο η εντατική γεωργία επηρεάζει το κλίμα με τα αέρια, το οξύδιο του αζότου, του υποξύδιου του αζότου και όλα αυτά, είναι. Γενικά δεν επηρεάζει. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα σας πω για την προσωπική μου. Εγώ μπορώ να τρώω βιολογικά στο σπίτι και τρώω βιολογικά, παίρνω από κάπου βιολογικά. Αλλά όταν δίνω οδηγίες σε ένα χωράφι και θέλω να κάνω πραγματικό, να αντιμετωπίσω το πρόβλημα γιατί θα χάσω το κτήμα, θα χρησιμοποιήσω το χημικό πλωστάσιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή της διαχείρισης όλων των εισοδών, όλων των σκευασμάτων, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς με την λιγότερη μείωση το...
1: Εσείς τρώτε βιολογικά, αλλά τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρετε, ξέσπασε και το σκάνδαλο και των βιολογικών καλλιεργιών και ιδίως με την αφιδώς πιστοποίηση.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Ακόμη και εδώ.
2: Αυτό είναι ένα πλήγμα όμως για τους καταλλαγητές.
1: Και κυρίως και στην καταναλωτική αντίληψη.
2: Χάθηκε η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Έτσι είναι τα πλήγμα πραγματικό. Εγώ είμαι υπέρ της βιολογικής γεωργίας. Απλώς δεν μπορώ να καλλιεργήσω όλο τον πλανήτη βιολογικά, γιατί είπα προηγουμένως. Όταν μου είπατε για τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, θα πεινάσουμε. Θα υπάρχει παγκόσμιος λοιμός με τις απαιτήσεις που έχουμε τώρα.
1: Πάμε λιγάκι στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Το είπατε και εισαγωγικά. Όταν είχαμε τις αγροτικές κινητοποίησεις, παραπλήσια κινητοποίησεις υπήρχαν και στη Γαλλία. Ήταν εντυπωσιακό όμως ότι ακόμη και νομοθετικά οι αγροτικές ενώσεις και συνεταιρισμοί στη Γαλλία παίζουν κυριαρχικό ρόλο εξαιτίας του ότι είναι επάγγελμα κατοχυρωμένο όμως μέσα από αυτό που είπατε, από σχολεία, εκπαιδευτική διαδικασία. Και όταν βγουν στο χωράφι ελέγχονται για αυτά που εφάρμοσαν και από την εκπαιδευτική διαδικασία στο ίδιο το χωράφι. Εδώ μπορεί να παίξει ρόλο.
2: Μπορεί, αν γίνει σωστά, ναι. Όλα ξεκινάνε μα σε όλους τους τομείς. Ξεκινάνε από την παιδεία. Αν δηλαδή ο άλλος δεν καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να το κάνει αυτό και του το πεις και του δώσει και μια επιδότηση για να το κάνει, την άλλη θα το καταστρατηγήσει. Πρέπει να περάσει το νόημα μέσω της παιδείας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα. Η εκπαίδευση, η καλύτερη εκπαίδευση των γεωπόνων. Γεωπόνοι σύμβουλοι, αηφορικής γεωργίας ειδικών καλλιεργειών. Αγρότες οι οποίοι θα περάσουν σεμινάρια. Σκεφτείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υπηρεσία αγώνιμότητα.
1: Και εδώ περνάμε σεμινάρια, αλλά για να πάρουμε τα μπουκικίνια.
2: Ναι, είναι τίποτα, που δεν είμαστε παρόντες. Ναι. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπηρεσία αγωνιμότητας εδαφών, η οποία είναι στο Υπουργείο Γεωργίας, από το 1936, από το Ρούσβελτ, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα. Τι κάνουν ακριβώς αυτοί οι γεωπόνοι? Είναι μονίμως έξω, σε χωράφια, και συμβουλεύουν τους αγρότες επί του πεδίου, στο χωράφι δηλαδή, πώς ακριβώς θα καλλιεργήσουν σωστά. Από το 1936. Και λύσαν και μεγάλη ολική διάδοση που είχε η Αμερική σε μεγάλο ποσοστό. Άρα

0: πείτε μου λοιπόν, έχετε να προτείνετε κάποια φυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στη διατροφή του ανθρώπου και στη βελτίωση όλου αυτού του κύκλου που λέγεται, να το πω έτσι, οικοσύστημα? Ποια είναι αυτά τα φυτά, υπάρχουν?
1: Θα πω το εξής, ότι βασικά η άμυνα στην υποβάθμιση του εδάφους, ακόμα και στην αντιμετώπιση των παθογόνων, είναι εμφυσπορά. Δηλαδή, το να κλειευγούμε 3-4 διαφορετικά φυτά, όπως και τα ζαχαρότερφλα που ήταν ένα πολύ καλό φυτό και αυτό με ενόχλησε που χάθηκε, ώστε να σπάζουν οι κύκλοι των παθογόνων στο έδαφος, ενώ για τα βακτήρια και τους μύγητες, αφού δεν συμβαδίζουν όλα τα φυτά, δεν έχουν τα ίδια, οπότε πεθαίνουν τα παθογόνα με πολύ ωραίο τρόπο. Να ξεκουράζεται το έδαφος, γιατί πίσω από καλαμπόκι μπορεί να βάλουμε σιτάρι, μετά να βάλουμε ένα τριφύλι, το οποίο το τριφύλι τι είναι, όλα τα ψυχανθή έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι μια σημαντικότατη λειτουργία που γίνεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Και ουσιαστικά έρχεται το άζωτο από την ατμόσφαιρα και αποθηκεύεται μέσα από τα βακτήρια που ζουν στα ψυχανθή στο έδαφος. Άρα προτείνουμε σαν φυτά κυρίως για την εμψυσπορά τα ψυχανθή, ή μπορεί να βάλουμε βίκο, μπορεί να βάλουμε σε κάποια φάση να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φυτά τα οποία δεν είναι τόσο παραγωγικά, έτσι. Η ελιά είναι ένα πολύ ωραίο φυτό το οποίο βοηθάει το περιβάλλον. Υπάρχουν καλλιέργειες στα αρωματικά φυτά, έτσι. Υπάρχουν καλλιέργειες και απλώς μπορεί να μην είναι ποσοδοφόρες την πρώτη χρονιά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα βελτιώσουμε το έδαφος.
0: Άρα μεσομακροπρόθεσμα πρέπει να είναι πια η αντίληψη. Αντιστρέφεται η πορεία των υποβαθμισμένων εδαφών στην Αφρική? Γιατί λέμε ότι η Αφρική θα μπορούσε να είναι το backup όλου του πλανήτη. Δεν είναι όμως.
1: Εδώ βλέπετε το πράσινο τείχος που έκανε η Αφρικανική Ένωση από το 2007, όπου φιλοδοξεί να κάνει αυτή την τεράστια δεδροφύτευση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δέντρα για να σταματήσει την επέκταση της Σαχάρας. Ελπίζω να πετύχει. Αντίστοιχο έχουν κάνει και οι Κινέζοι, οι οποίοι το ξεκίνησαν από το 70, θα τελειώσει το 30. Οι Κινέζοι είναι πιο correct σε αυτά που κάνουν, με 66 δισεκατομμύρια μόνο δέντρα.
0: 66 δισεκατομμύρια δέντρα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα εδάφη της Αφρικής, ήταν και το παράπονο του Μπόβλακ, που όταν, είναι αυτό συγκινητικό λίγο, όταν πέθαινε, είπε στην εγγονή του ότι αν ζούσε ακόμα 5 χρόνια θα έλυνε το θέμα της Αφρικής. Κατά τη γνώμη μου δεν θα το έλυνε. Δεν θα το έλυνε, γιατί τα εδάφη της Αφρικής είναι από τα πιο παλιά εδάφη. Είναι, ας πούμε, ξεπλημμένα εδάφη. Έχουν χαμηλά pH, δεν έχουν δηλαδή ασβέστιο ή μαγνήσιο ή φόσφορο που έχουμε εμείς εδώ στα δικά μας εδάφη, που εξασφαλίζουν ποιοτικά προϊόντα. Και έδεσε και το ξηροθυμικό περιβάλλον που τα ερημοποίησε. Δηλαδή έχει πάρει όλο το γόνιμο έδαφος. Άρα χρειάζεται μια υπερπροσπάθεια. Έτσι, και σκεφτείτε ότι ο μέσος Αφρικανός, και μιλάω για την υποσαχάρια Αφρική, βάζει περίπου 1-2 κιλά λίπασμα μέσω όρο το στρέμμα. Εμείς ξέρετε πόσα βάζουμε? 50-60. Άρα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή της Αφρικής. Πρέπει να γίνουν εργοστάσια εκεί, γιατί είναι μεγάλο το κόστος μεταφοράς των λιπασμάτων. Έτσι, και το λίπασμα υπάρχει και εκεί έλλειψη φωσφόρου. Έχουν όμως τον ορυκτό πλούτο. Δηλαδή είναι θέμα, δηλαδή μπορούσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα επίπεδου Bill Gates και όλοι αυτοί να κάνουν εκεί εργοστάσια που θα πάρουν λιπάσματα.
0: Άμα τους πάρουν όλη τη γη θα το κάνουν. Όπως κάνουν αλλού. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, καταρχάς, πόσο έχετε μία αίσθηση μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα παγκόσμιο ελλειμμό, ή φαίνεται υπερβολικό αυτό, με βάση την πορεία που έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, έτσι?
1: Ναι. Για να γίνει ένας παγκόσμιος ελλειμμός, πρέπει να γίνει κάτι συνταρακτικό. Δηλαδή, ένα ηφαίστειο, μια πτώση αστεροειδή, που είναι, αυτά γίνονται σε εκατομμύρια χρόνια, ή ένας παγκόσμιος πόλεμος. Να γίνει κλιματική κατάρρευση και να μειωθεί η φωτοσύνθεση, οπότε θα δημιουργήσει μια τέτοιο. Μια παγκόσμια κατάρρευση των τροφικών αλυσιδών και της πρωτογενής παραγωγής. Είμαστε λίγο για τα δύο πρώτα, δηλαδή για τα υπερηφαίστεια, αν και τα υφαίστεια δεν εμφανίζονται κατά διαστήματα, ή την πτώση αστεροειδή, είμαστε λίγο μακριά, ή αν αλλάξει κάτι με τον ήλιο, με τις ακτινοβολίες. Τώρα για ένα πυρηνικό πόλεμο, δεν ξέρω αύριο τι μας ξημερώνει. Οπότε θα

0: Έλεγα ότι είναι κάπως μακρινό αυτό.
1: Δεν αποκλείεται όμως κάποιες γεωγραφικές μεγάλες ενότητες να βρεθούν στο φάσμα ενός λοιμού.
0: Ο δυτικός κόσμος δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Άρα να μην ανησυχεί για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να μην ανησυχεί, αλλά είπαμε προηγουμένως ότι...
1: Ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο να ανησυχεί, να του είναι αδιάφορο.
0: Στον υπόλοιπο κόσμο θα επιδεινωθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Ας πάω μια περίπτωση ότι μειώνονται οι αποδόσεις των παγκοσμίων, ας πούμε, του πρωτογενής τομέα. Τι θα γίνει? Εμείς θα έχουμε προϊόντα στο δυτικό κόσμο, θα τα πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά ή θα λείψουν κάποια προϊόντα, αλλά δεν μας πειράζει και τόσο πολύ αυτό, θα ζούμε κανονικά. Αυτοί που θα υποστούν τις μεγαλύτερες συνέπειες είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, που ήδη είναι σε κατάσταση επιστημικής ανασφάλειας. Οπότε μια τέτοια κατάσταση θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια έτσι ωραία διαφάνεια.
1: Ναι.
0: Η νούμερο, αν μπορούμε να τη δούμε, η νούμερο 22, που είναι η κυριαρχία των τριών σπόρων. Αυτό είναι δική μου ορολογία. Καλλιεργούμε τρεις σπόρους κυρίως, κατά 60% στον πλανήτη. Ποια είναι αυτά? Είναι το σιτάρι, το καλαμπόκι και το ρύζι. Ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Ένα καινούργιο παθογόνο, είπατε για την ξυλάλα. Ένα καινούργιο παθογόνο το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εκτός αυτού όμως, όταν το 60% από τις θερμίδες που τρώμε, που έρχονται από αυτούς τους τρεις πόρους, και γιατί τους καλλιεργούμε αυτό? Γιατί είναι η εύκολη λύση. Είναι δυσκολότερο να καλλιεργήσει ψυχανθή ή άλλα. Εδώ όμως, όταν τρέφεσαι με αυτά, υπάρχει η έννοια της κρυφής πείνας. Δηλαδή, ενώ χορταίνεις, από αυτούς τους πόρους λείπουν πολλά μέταλλα, πολλές βιταμίνες, πολλά εχνοστοιχεία. Και λέγεται επιστημονικά κρυφή πείνα, ο οποίο έχει επιπτώσει στον ανθρώπινο οργανισμό, μείωση ενοσοποιητικού και τα σχετικά.
1: Καλά, μην το λέτε εμένα, πέστε τα σε μερικούς που είναι της μόδας μόνο ρύζι. Το ξέρετε αυτό.
0: Ή μόνο κοινό.
1: Ναι, ή μόνο κοινό.
0: Που σας αρέσει ιδιαίτερα.
1: Άλλο αυτό πάλι. Λοιπόν, και στις κυρίες να το πείτε αυτό που είναι γκουρμεδιά, ελληνική γκουρμεδιά, κοινόα. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, να σας ρωτήσω. Υπάρχουν κάτι σενάριο ότι αφού δεν μπορούμε στη γη, τώρα που ο Elon Musk τάζει ταξίδια στον Άρη, ως ο νουπο, γιατί στο συμπαντικό χρόνο να λες σε 5-6 χρόνια είναι απειροελάχιστο δευτερόλεπτο.
0: Για αν τόσο γρήγορα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, έτσι λέει. Αν και ο Έλληνας αστροφυσικός, ο Σταμάτης Κρυμιζής, μιλώντας εδώ στις αντιθέσεις, πέρυσι το καλοκαίρι είχε πει ότι όποιος σας υπόσχεται ταξίδι στον Άρη, πέρα από την κατασπατάληση πόρων και ενέργειας, σας λέει μπαρούφες, γιατί θα φτάσετε μέχρι τον Άρη.
0: Πώς θα γυρίσετε όμως?
1: Όχι μόνο πώς θα γυρίσετε.
0: Σε τι κατάσταση θα είστε?
1: Ναι, αν βγείτε θα καείτε. Κατά συνέπεια, ρωτώ, πώς ακούτε αυτά που λέτε? Ρε παιδί μου, να καλλιεργούμε στο μέλλον φυτά, στον Άρη, στη Σελήνη,
0: δεν ξέρω. Δεν μπορώ να παραβλέψω μετά από χίλια χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Ούτε αστρόσκονοι δεν θα είστε.
0: Όταν ήμασταν φοιτητές, όταν θα μας έλεγε κάποιος ότι θα βγουν τα κινητά και θα βλέπουμε τον άλλον ζωντανά και θα είναι στην Αφρική ή στην Αμερική, δεν θα το πιστεύαμε έτσι. Μπορώ να αποβλέψω όμως τι θα γίνει με βάση αυτά που ξέρουμε στο άμεσο μέλλον. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καλλιεργήσουμε υπαίθρια στον Άρη. Και είναι απλό. Έλλειψη ατμόσφαιρας. Η μέση θερμοκρασία του Άρη είναι γύρω στους μείον 60. Έλλειψη βαρύτητας. Η περιόδια ακτινοβολία, αφού δεν έχει ατμόσφαιρα, που ευτυχώς έχουμε εμείς, η οποία κόβει σαν φέτες τα μεγάλα μόρια του DNA. Έτσι. Πώς θα καλλιεργήσουμε εκεί? Και εκτός αυτού, το έδαφος του Άρη είναι ένας άγωνας ρεγόλιθος, έτσι λέγεται, που έχει υποχλωρικά άλατα τα οποία είναι τοξικά για τα φυτά. Άρα το ξεχνάμε αυτό τελείως. Mm. Αυτό είναι διαπαντός. Αυτό σας το υπογράφω. Πάμε σε υπαίθριες αποικίες και καλλιέργειες. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να ανελέγξουμε όλα αυτά, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, το νερό, που λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης το νερό δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη σε υγρή κατάσταση. Άλλο το ότι είχε παλιά και το έχασε, έτσι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Άρα πρέπει να λύσουμε τεράστια προβλήματα. Αν προχωρήσει η επιστήμη για να κάνει ένα θερμοκήπιο, ας το πούμε, στον Άρη,
1: Εκτός αν δώσετε την πατέντα στον Άρη να σας την κάνει η Ιεραπετρίτης ή από την Κουντούρα. Θα σας την κάνει στο PKP. Δεν χρειάζεται κανένα σύλλον μας. Έχουν την τεχνογνωσία. Ελάτε.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Οπότε σε ένα ενεχόμενο περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει ακόμα και με το έδαφος του Άρη, θεωρητικά ή με υποστρώματα κλπ. Αλλά θα ήταν τεράστιο το κόστος. Έτσι και αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Γιατί να πάμε να απικήσουμε τον Άρη και να καλλιεργήσουμε όταν μπορούμε να, αυτόν τον ευλογημένο πλανήτη. Έτσι. Να τον σώσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε ωραία και ειρηνικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Αν έτσι το αποφασίσουν οι πολλοί αυτό. Γιατί όσο το αποφασίζουν 2-3 εταιρείες, 5-6 παγκόσμιοι παίκτες, δεν βλέπω εγώ προκοπή, κύριε Εξαρχή. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να σας ρωτήσω, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να βγει ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό είναι ποιο τελικά?
0: Θα είναι λίγο γενικότερο το μήνυμα, γιατί μου δίνετε, σας ευχαριστώ και πάλι που με καλέσατε και μιλήσαμε και λοιπά. Θα πω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Καταρχήν θα πω λίγο να επαναλάβω τι μπορεί να κάνει. Είπαμε για τους αγρότες ότι η αειφορική γεωργία είναι η λύση. Είπαμε ας πούμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας θα μπορέσει να συντονίσει αγρότες, γεωπόνους, συντονιστές της αειφορικής γεωργίας. Είναι μια λύση με όλη την ομπρέλα αυτή και ό,τι περιλαμβάνεται μέσα. Αλλά θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα εγώ τώρα. Και ακούω πολλούς παραπονιούνται και λοιπά. Ζούμε στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή? Τι πιστεύετε? Μέχρι τώρα ζούμε.
1: Θεωρητικώς ναι.
0: Ναι. Και πόσο, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Αν κάνουμε μια σύγκριση στο πώς ζούσαμε εμείς νέοι, πώς ζούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας και οι παππούδες μας. Δηλαδή εμείς που ζούμε στο δυτικό κόσμο, έτσι το διευκρινίζω, έχουμε τα ψυγεία μας γεμάτα σε όλες τις οικονομικές τάξεις.
1: Είχαμε. Χάνεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σας βρίσκω λάστιγε, κύριε Εξάρχε, σε αυτό.
0: Με λίγη οικονομία τα έχουμε. Έχουμε η πιο πολύ τη δυνατότητα.
1: Και ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Εννοείται για τον δυτικό κόσμο.
1: Να πάει να πνιγεί, όχι, δεν εννοώ το
0: δυτικό. Για τον, όχι.
1: Επειδή εσείς μιλήσατε για όλο
0: όχι,
1: το.
0: Όχι, θα καταλήξω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα εμείς στο δυτικό κόσμο, έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα, έχουμε αυτά που δεν είχε ο άνθρωπος ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, υγεία. Το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε στα 80, όταν ήταν 40 και 50.
1: Το θεωρείτε θετικό αυτό?
0: Εννοείται.
1: Γιατί είπατε κάτι για τα εδάφη και τώρα με προκαλείτε ότι η συνεχής καλλιέργεια υποβαθμίζει τα εδάφη. Η συνεχής μακροημέρευση όλων ημών μήπως τελικά υποβαθμίζει την ίδια την υγεία και οι ασθένειες απλά μετατοπίζονται σε νέες μορφές? Διότι φτάνει στο 80-90, τώρα κάνει η Άνια, το Αλτσχάιμερ, κάνουν πάρτι. Δεν είναι φαινόμενα της αύξησης του προσδόκιμου όμως τελικώς?
0: Θα σας απαντήσω σε αυτό.
1: Αν μου πείτε ότι βρήκαμε τρόπο μαγικό να ξεπεράσουμε τα βιολογικά όρια, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ακούω κάποιους που λένε ότι θα πάμε 150-160. Άρα θα αλλάξει και το όριο συνταξιοδότησης, κύριε Έξαρχε, στα 100.
0: Η ζωή είναι γλυκιά, οπότε όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο, ζούμε καλά. Άρα ζούμε στην καλύτερη, να ολοκληρώσουμε αυτό, στην καλύτερη εποχή της ανθρωπότητας. Ταξιδεύουμε, έχουμε τα κινητά, έχουμε τη γνώση που δεν την είχαν ποτέ οι προγενέστεροι. Έχουμε την τεχνολογία να μην πονάμε, δηλαδή να έχουμε φάρμακα που να βοηθάνε και να λύνουμε τα προβλήματα άμεσα. Αυτοί που έχουν λίγο παραπάνω οικονομική κατάσταση μπορούν να κάνουν μια μικρή οικονομία και τον επόμενο μήνα να πάνε στην Αμερική. Ποτέ είχε ο άνθρωπος αυτή τη δυνατότητα, για πες μου. Να πάει ο παππούς μου ή ο πατέρας μου στην Αμερική? Ποτέ. Άρα, ας μην παραπονιόμαστε. Ζούμε προς το παρόν σε μια πολύ καλή εποχή. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πληθυσμού, και ήθελα να το συζητήσουμε αυτό και να είναι το τελευταίο που θα συζητήσουμε. Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη ερώτηση. Τι θα γίνει με τον πληθυσμό? Δηλαδή, μπορεί να φτάσει σε 15 δισεκατομμύρια. Έτσι, δηλαδή, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε τα εδάφη, να σώσουμε το κλίμα, να σώσουμε τη βιοποικιλότητα και να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες που πάμε σε ευθύνουσα πορεία. Με ένα πληθυσμό 8 δισεκατομμύρια. Άρα, στα 15 τι θα γίνει? Όταν ήδη ένα κομμάτι του κόσμου βρίσκεται σε λοιμό, σε υποσυτισμό ή σε πληθυστική ανασφάλεια. Τι απαντάω εγώ? Έτσι, γιατί θέλω να μιλήσουμε ανοιχτά. Θα φέρω ένα παράδειγμα και θα θέσω την ερώτηση στους τηλεθεατές, αν μου επιτρέπετε. Είναι το ονομάζω το δίλημα του Τιτανικού. Ας πούμε, θεωρητικά, για να σκεφτούν και οι τηλεθεατές τι απόφαση θα παίρναν και αυτοί για το θέμα του υπερπληθυσμού της γης. Ότι είμαστε, ότι είστε ο αξιωματικός ή ο ναύτης που έχετε μία βάρκα από αυτές που τις τελευταίες που ήταν ασφιχτικά γεμάτες και σώσανε τους κάποιους ανθρώπους. Και την ώρα που φεύγει η βάρκα, η οποία είναι για 65 αλλά έχει 75 άτομα πάνω, κάποιοι ζητάνε βοήθεια. Τι απόφαση θα παίρνουν εκεί, όταν αυτοί που είναι με στη βάρκα, οι πιο πολλοί ενεργώντας με το συνέστημα, θα σας λέγανε βοηθήστε τους. Πάρτε τους και αυτούς, αλλά εσείς σκεφτόμενος με τη λογική, θα σκεφτόσαν ότι αν βάλετε, ήδη είστε παραπάνω άτομα, βάλουμε και παραπάνω ακόμη άτομα, κινδυνεύουμε να χαθούμε όλοι. Τι απαντάμε σε αυτό το δίλημα? Απαντάμε με τη λογική ή απαντάμε με το συνέστημα?
1: Εσείς πώς απαντάτε? Να σκετωθείτε το ερώτημα, ναι. Πρέπει να σας ρωτήσω.
0: Εγώ απαντάω με τη λογική.
1: Που σημαίνει προγραμματισμός.
0: Ήδη όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί, και ο ΙΕ, κάνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή του τρίτου κόσμου, οικογενειακό προγραμματισμό. Και θα είναι, επιτρέψουμε λίγο να βάλουμε την κάρτα γάμα, αν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 18 χρόνια. Πού βλέπετε ότι είναι λιγότερη αύξηση? Και πού είναι περισσότερο? 56%, 56,6% στην Αφρική, 2,1% στην Ευρώπη. Καλό δεν είναι? Λοιπόν, πού καταλήγουμε αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, αλλά ο προγραμματισμός δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν αυτή την τάση γεννήσεων.
0: Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Ναι. Μάλιστα. Με κίνητρα τα οποία υπήρχαν και κάποτε. Το ξέρετε γιατί που αναφέρομαι. Όποιο, να το πω και καθαρά, όποιοι είχαν 4 παιδιά, διορίζονταν στο δημόσιο. Ήταν πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό για το δημογραφικό. Έτσι. Άρα, τι πρέπει να γίνει? Μια ισορροπία γεννήσεων. Ας σας δώσω μερικούς δείκτες. Ο δείκτης γονιμότητας, ο μέσος δείκτης γονιμότητας της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή μια γυναίκα πόσα παιδιά κάνει, έτσι, είναι 1,35. Άρα μια γυναίκα κάνει 1,35 παιδιά. Για να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός πρέπει να είναι 2,1. Ο δείκτης γονιμότητας της Ελλάδος είναι 1,25. Πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ο δείκτης γονιμότητας των προηγμένων κρατών, των πιο προηγμένων, δηλαδή Σιγκαπούρη, Μακάο, Νότια Κορέα, είναι 0,8. Ο δείκτης γονιμότητας της Ουκρανίας είναι 0,9 και ο δείκτης γονιμότητας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι 6. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Άρα χρειάζεται, λέτε, ένας προγραμματισμός με βάση την λογική. Εκτός αν αποφασίσουμε για το συνέστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις, κύριε Εξαρχέ.
0: Να κλείσω με ένα ρητό.
1: Βεβαίως.
0: Που είναι ένα ρητό του Γκάντι, που λέει το εξής: ότι ο πλανήτης έχει πολλούς πόρους να καλύψει τις απαιτήσεις του ανθρώπου. Δεν έχει όμως πολλούς πόρους να καλύψει την απληστία του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και όπως είπαμε και στην εισαγωγή, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όποιος ελέγχει τελικά ενέργεια, νερό, τροφή, επηρεάζει και την οικονομία και την ανεξαρτησία, το αυτεξούσιο και τελικά το μέλλον των ίδιων των κοινωνιών. Καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
4: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
3: Αχ, το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Προπόληση more.com.
7: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
8: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
9: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
10: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
11: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
13: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι, ο Τζεπέτο, η Νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά, ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολλοί ακόμα.
12: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία.
14: Από το Θέατρο Αθηνών, ο Θέσπης. Διασκευή και σκηνοθεσία, Θάνος Ζήκας.
15: Μην το χάσεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Προπόληση μόνο 10 ευρώ μέσω Ticketmaster. Ταμείο 12 ευρώ.
16: Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 σας περιμένουμε στο Σινέ Γέρακας. Ώρα έναρξης 8.30.
17: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
18: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
19: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
20: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
19: Μην το χάσετε.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Το διοξείδιο του άνθρακος δεν έχει καμία σημασία με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ουδεμία. Ποτέ. Το διοξείδιο του άνθρακος αντιδράει με το νερό και δημιουργεί οργανικές ενώσεις. Είναι ευτυχία να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακος. Είναι δυστυχία να ακούμε τις αρλούμπες, οι οποίες πηγαίνουν εις βάρος του λαού. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή τα Ηνωμένα Έθνη ακούνε διοξείδιο του άνθρακος, οι Ευρωπαίοι διοξείδιο του άνθρακος και τρέχουν όλοι από το διοξείδιο του άνθρακος. Επιστημονικά, τα τελευταία 50 χρόνια ανέβηκε η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα κατά 0,005%. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος? Πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να λες αυτά τα πράγματα. Όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι μεταξύ 8.000 π.Χ. και 4.000 π.Χ. όταν καταστράφηκε η Λιβύη, δημιουργήθηκε η Σαχάρα, δεν υπήρχε διοξείδιο του άνθρακος. Γιατί ερημοποιήθηκε? Διότι το κλίμα αλλάζει μόνο του. Αν είναι δυνατόν να πιστεύουμε εμείς ότι ο άνθρωπος θα αλλάξει το κλίμα. Επίσης το ίδιο πράγμα ισχύει και την εποχή του Περικλέως. Όλοι ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν μια χλαμίδα για 400 χρόνια, διότι έκανε ζέστη. Η θερμοκρασία ήταν 2 βαθμούς πάνω από τη σημερινή, μέσος όρος. Διαλυθήκαν οι πάγοι, φύγαν οι αρκούδες, φύγαν οι πιγκουίνοι. Αυτή τη στιγμή μας λένε ότι αν ανέβει ένα βαθμό θα καταστραφεί, ξέρω εγώ, όλη η γη. Αυτά τα πράγματα είναι τρελάνα. Αυτή είναι η άποψη δική μου, είναι η άποψη των επιστημόνων, δεν είναι η άποψη των οικονομολόγων και των περιβαλλοντολόγων.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Ναι, είναι η κόπη μια ζωή η οποία δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε ένα πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο αυτό πολύ όμορφο τόπο το γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και τον εξουσιάζουν, αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούν να φτιάξουμε μια γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για αυτό, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο κτλ., έρχεται μια ώρα σαν αυτή, όπου κάποιοι που στείνανε κάπου μια ανεμογεννήτρια, αφήσανε μια παράληψη, κάτι καλώδια, κάτι, ας πούμε, άλλη αιτία, κάθε φορά. Είμαι εδώ 54 χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Δεν είναι ότι έκανε ένα σπίτι. Πόσο κάνει, μωρέ, αυτό το σπίτι τώρα τι κάνει? Πόσο κάνει αυτό το σπίτι? 8 καρδιές. Πόσο κάνει 8 καρδιές? Άσε με τώρα, μωρέ. Δεν έχω συναισθήματα αυτή τη στιγμή κανένα. Δεν θέλω να εκφράσω το κύριο συναισθημά μου, γιατί εκεί που απευθύνεται, αυτοί που θα τα ακούσουν θα νομίζουν, όπως τους είπε και ένας ακαδημαϊκός άλλος, ότι εσύ νομίζεις ότι ψιλοβρέχει ενώ έχεις φάει του κόσμου τη ροχάλα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο τέλος θα μας πούνε ότι κάνανε σεξ 2 χελώνες και επειδή τρίφτηκε το καβούκι τους δημιουργήθηκε μια σπίθα. Απ' τη σπίθα πήρε φωτιά το χωράφι, απ' το χωράφι πήρε φωτιά το δάσος, απ' το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια, αφού κάηκε όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα. Και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση. Και να σας πουλάνε, ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά, όλοι αυτοί οι ολιγάρχες, το ρεύμα πανάκριβο, και να λέτε και ευχαριστώ. Και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει, γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο δέντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα. Όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας. Κατακάψατε περιουσίες. Κατακάψατε ζωές.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Απορρόσεις κλινική, γιατρούς και κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στον γιατρό, αμοιβή.
3: για μια επέμβαση και στις κλινικές φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημόσιες χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως θα μας πούμε το ίδιο παράδειγμα του
5: Παναγιώτη. Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παρεξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Είμαστε, σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος άλτε.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ.
24: Ναι.
6: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
24: 20.
6: Έχει 20 ακίνητα και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
24: 2.39.
6: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
24: Εντάξει, είναι αυτά τα συγκεκριμένα.
25: Που μπρελόκ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
26: Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό, για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
27: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το Airvax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι προγονείς μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει 12-εδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα τμήματα του ήλιου αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτητικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτητική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
8: Μπορεί να είναι σουίτες.
7: Δεν το γνωρίζουμε
4: και
7: αυτό.
4: Σουίτες να είναι πολλά, εννοώ.
8: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
11: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάσπιζε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και να τους βγάλουν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
12: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Τι λέτε, ρε? 18 εκατομμύρια έσοδα, 71 εκατομμύρια έξοδα. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο συλλογισμός της Νέας Δημοκρατίας. Έλλειμμα 59 εκατομμυρίων σε ένα χρόνο. Βρείτε μου μία εταιρεία που θα μπορούσε να λειτουργεί έτσι. Καμία. Θα την είχαν κλείσει. Θα της είχαν κατασχέσει τα πάντα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κυβερνά. Τα χρέη της εκτοξεύθηκαν στα 541 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατομμύρια είναι στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα σε προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Το 2016, όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το χρέος ήταν 239 εκατομμύρια. Σήμερα, πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Ποιος κυβερνά λοιπόν τη χώρα, η κυβέρνηση ή οι τράπεζες που τη χρηματοδοτούν? Όσο ο απλός πολίτης κυνηγείται για 500 ευρώ στην εφορία, η Νέα Δημοκρατία χρωστά 541 εκατομμύρια και παραμένει ακόμα και τώρα στο απειρόβλητο. Αυτό δεν είναι απλό σκάνδαλο, είναι ο ορισμός της ομοιρίας. Η χώρα αξίζει διαφάνεια, όχι μια κυβέρνηση σε πτώχευση, όχι ένα κόμμα σε ομοιρία λόγω χρεών για να επηρεθεί το συμφέροντα των τραπεζών.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Σας το είπε λοιπόν, σας ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας. Ρε μάλια. Ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας καλά ρε μάλια.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το ξέρετε ότι στο Πόρτο Γερμενό που κάηκε δώσανε άδεια για 6 νέες ανεμογεννήτριες μέσα στην καμένη έκταση. Μια εταιρεία που λέγεται Zikos Energy Constructions, στις θέσεις Μαυροβούνη και Μεγάλη Κορυφή. 4 ανεμογεννήτριες εκεί Vestas, ύψους 180 μέτρων, και 2 αιωλικά πάρκα από την εταιρεία 3AS ΜΕΠΕ στη θέση Μαυροβούνη. Πάλι εκεί 2 ανεμογεννήτριες Vestas ύψους 183 μέτρων. Τα έχουν αναρτήσει και στο χάρτη της ΡΑΕ. Και ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος ο Γαρδαλιάς δήλωνε μετά την πυρκαγιά ότι καμία μελέτη για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Αττική δεν πρόκειται να εγκριθεί, όσο αυτός βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας. Τα ίδια που λένε και ο Παπασταύρου και οι λοιποί. Εγώ παραθέτω το χάρτη στο focusfm.gr, θα το βρείτε. Είναι όλα εκεί. Και δεν ξέρετε και τα άρθρα του Συντάγματος. Το άρθρο 117 στην παράγραφο 3 του Συντάγματος λέει: δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από μια πυρκαγιά ή με κάποιον άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. Κηρύσσονται, λέει το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Συντάγματος, υποχρεωτικά αναδοσωτές εκτάσεις και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Και έρχεται η Κατερίνα Σακελαροπούλου, όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, με μια απόφαση, την απόφαση 2499 του 2012, γιατί αυτή ήταν η εισηγήτρια, και εγκρίνει την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα Καμένα. Άρα πάει κόντρα στο Σύνταγμα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να καταπατάει το Σύνταγμα. Ούτε η Σακελαροπούλου, ούτε πρωθυπουργός, ούτε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Κανένας. Δεν επιτρέπεται να βάλουν αιωλικά πάρκα σε κατεστραμμένα δάση. Φέραν εκεί μια απόφαση αντισυνταγματική, γιατί έτσι τους συμφέρει. Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ήρθε η ώρα να καταργηθούν όλες οι άδειες που έχουν λάβει τα αιωλικά πάρκα στα Καμένα. Και από ό,τι με ενημέρωσε ένας άνθρωπος, έχει ξεκινήσει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτό που γίνεται. Και θα έχουμε πολλές εξελίξεις πάνω σε αυτό.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο. Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν 3 μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία, δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά, τα δίκτυα άρδευσης, με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε, το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μην γίνεις σαν για αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου. Όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Με την ανεργία τι θα γίνει?
17: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
0: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
17: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση στέλνει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεις στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
0: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
17: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
0: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
17: Άλλη ερώτηση.
0: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
17: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερά μου. Το παρατήσω και αφήνω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
0: Όχι.
17: Ναι, λοιπόν. Μη σε βλέπουμε μπροστά. Να πούμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Δέδια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
20: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
19: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
20: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
19: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
20: Με πλοίο.
19: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
20: Εκεί που πάτε?
19: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
20: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
19: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος. Γιατί? Για να τα δώσει στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθει διακοπές, να τα δώσει σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φέτος θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ. Θα συμμετέχουμε κανονικά, ναι.
5: Θα επιχειρήσετε να συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους υπουργούς που θα βρίσκονται όλοι στη Θεσσαλονίκη.
3: Με τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε και τον κύριο Αγοραστό προχθές στην περιφέρεια της Λάρισας, είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Επί 3,5 χρόνια μας λιδωρεί η κυβέρνησή του, μας λιδωρεί στην κυριολεξία, μας έχουν βγάλει ψεκασμένους, τι δεν μας έχουν βγάλει, μας επιτίθονται. Κάποιους τους έχουν επιτεθεί και στις δουλειές τους να έχουν προβλήματα. Θα τα αποκαλύψουμε και αυτά, θα έρθει η ώρα. Και δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντάμε δολοφόνους.
7: Κύριε Στραλή, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, γιατί έχετε κάνει λόγο για υπερκοστολογήσεις και μάλιστα κάνετε και αναφορές για εταιρείες ή εταιρεία φάντασμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, προκειμένου να έχουμε και τις αντιδράσεις των εκπροσώπων των κομμάτων σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε η κοινή γνώμη και εμείς τι εννοείτε στις καταγγελίες σας.
3: Τα στοιχεία είναι διάσυστα. Ο κύριος Κουρέτας πέρυσι το Φεβρουάριο του 25 κατέθεσε στην κυρία Κυριτσάκα την ανακρίτεια στη Λάρισα. Έδωσε αυτά τα στοιχεία για τις υπερτιμολογήσεις που γίνανε στο Μπάζωμα και για την εταιρεία Φάντασμα Τσαπατώρης, που τώρα άκουγα τις απευθείας αναθέσεις, εταιρεία που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πήρε 180 χιλιάρικα απευθείας ανάθεση. Συστήθηκε ένα μήνα μετά και έστειλε την προσφορά της στην περιφέρεια Λάρισας το Μάιο. Αυτά πέστε μου σε ποια σοβαρή χώρα του κόσμου γίνονται. Και μετά μας μιλάει ο Φλωρίδης και βγαίνει και μας λέει ότι δεν υπήρχε Μπάζωμα και δεν υπήρχε τίποτα. Και πέρα από αυτό, υπερτιμολογήσαν και 6 φορές επάνω από τα ποσά που πρέπει να παίρνει, που ζητάει το δημόσιο στις τιμές. Δηλαδή βγάλαν και λεφτά αυτοί οι άθλοι πάνω στα δολοφονημένα παιδιά μας.
7: Κύριε Στραλή, συγγνώμη. Λέτε ότι εδώ εκταμιεύθηκε ποσό 180.000 στον αέρα τον κομπανιστό σε κάτι που δεν υφίσταται καν. Δεν είχε δημιουργηθεί καν ως εταιρεία.
3: Μπράβο, ναι.
7: Το οποίο υποτίθεται ότι ανέλαβε ένα έργο που φόρησε τον Μπάζωμα, τον Ξεμπάζωμα, την παρέμβαση σημείο, όπως θέλετε πείτε το, αλλά χωρίς να υφίσταται καν ως εταιρεία, χωρίς να υπάρχει. Και αυτό το ποσό κάποιοι υπέγραψαν, γνώριζαν δηλαδή, με συνείδηση και βούληση, υπέγραψαν ότι εκταμιεύουμε δημόσιο χρήμα για να πάει εκεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια συνδρομική τραγωδία. Και όλο αυτό κάποιοι, δηλαδή πάνω στα νεκρά, στους νεκρούς συνανθρώπους μας, κάποιοι οι σκέψεις ήταν πώς θα κερδίσουν ή πώς θα κάνουν την ρεμπούλα. Αν καταλάβω καλά πώς τα λέτε.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
7: Και αυτό έχει όνομα, δεν είναι τυχαίο. Λέτε ότι υπάρχουν υπογραφές, ονόματα.
3: Υπάρχουν υπογραφές, ονόματα, στοιχεία, τα πάντα. Και δεν πήγε ένας έλεγχος από το ΣΔΟΕ, ενώ για, ξέρετε, για ένα απλό επαγγελματία θα πάει την επόμενη μέρα. Δεν πήγε 3,5 χρόνια, δεν πήγε ένας έλεγχος για να πάρει αυτά τα στοιχεία. Και έχουν γίνει και μηνύσεις για αυτά τα στοιχεία από άλλες οικογένειες. Εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Τελικά εκεί η εισαγγελία στη Λάρισα μήπως ανήκει σε άλλο κράτος. Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι εσχρό. Να συγκρίνει το Μάτι με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας. Να συγκρίνετε.
6: Συγκρίνω, κύριε Ασλανίδη.
3: Το συγκρίνετε και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Πρέπει να
6: ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει την ετιμιγορία από τη δικαιοσύνη.
3: Την ετιμιγορία την έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός. Την έχουμε βγάλει την ετιμιγορία. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα. Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ΕΤΣΙΕΣ, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία και
7: τίποτα.
3: Και διαφημίζατε το βέλος και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το βέλος και το βέλος και 3,5 ώρες και πάνε τα παιδιά μας άκλα αυτά. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά, εσείς δεν βγαίνατε η κυβέρνησή σας και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίγητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και χτυπούσατε το χέρι του σταθμάρχη.
7: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
3: Τον βαρούσε το χέρι ο Στουρνάρας και ο Παπαδόπουλος. Να μην πει την αλήθεια.
6: Να εκμεταλλευτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρτινάκη, μια
3: τραγωδία. Σταματήστε την καραμέλα.
4: Σταματήστε την καραμέλα που το εκμεταλλευόμαστε πολιτικά.
21: Καθόλου.
4: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάρτε το χαμπάρι, στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός όπου και να ανήκει πολιτικά δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάξτε καραμέλα. Πέστε τον Πρωθυπουργό αύριο κιόλας να πάει στη Λάρισα και να ζητήσει εξηγήσεις από την περιφέρεια.
22: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Τις τελευταίες μέρες έχασα κάθε διάθεση και κατάλαβα πως όλα τελικά συνδέονται. Αν δεν έχετε διαβάσει τα 3,5 εκατομμύρια αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το φάκελο Epstein, σας ζηλεύω. Ειλικρινά σας ζηλεύω. Γιατί η λέξη idea είναι πολύ μικρή για να περιγράψει αυτό που νιώθεις όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το περιεχόμενό τους. Δεν μιλάμε για φήμες, μιλάμε για φωτογραφίες, διαλόγους και ονόματα. Μέλη βασιλικών οικογενειών, κυβερνήτες, ισχυρότεροι και πλουσιότεροι επιχειρηματίες του κόσμου, ανάμεσά τους και ονόματα Ελλήνων. Επικοινωνίες για διακρατικές συμφωνίες, εκβιασμούς ολόκληρων χωρών και το πιο αισχρό απ' όλα, πράξεις πάνω σε μικρά παιδιά. Πράξεις που όσο διεστραμμένη φαντασία κι αν έχεις, δεν μπορείς να συλλάβεις αν δεν έχεις διαβάσει αυτές τις σελίδες. Οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν για τάξη, νόμους και το καλό της κοινωνίας, δεν μπορείτε καν να φανταστείτε τι έκαναν σε αυτό το ιδιωτικό νησί. Και τότε καταλαβαίνεις, δεν είναι απλώς διεφθαρμένοι. Είναι πιόνια. Κάνουν ό,τι τους ζητάνε για να συνεχίσουν να προστατεύονται. Γι' αυτό η αλαζονία. Γι' αυτό η σιγουριά τους. Γι' αυτό η απόλυτη αποσύνδεση από την πραγματικότητα των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά απλώς για να ζήσουν. Τότε καταλαβαίνεις πόσο καλωστημένο είναι το παιχνίδι. Πόσο εύκολα μας κρατούν διχασμένους σε δίθεν αριστερούς και δεξιούς την ώρα που αυτοί υπηρετούν τα ίδια απάνθρωπα συμφέροντα. Τώρα καταλαβαίνεις αυτές τις αδιανόητες κολοτούμπες πολιτικών που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Τώρα καταλαβαίνεις πώς γίνεται να παρακολουθούνται υπουργοί, δικαστικοί, δημοσιογράφοι και να μην μιλάει κανείς. Τώρα καταλαβαίνεις πώς τα Τέμπη διαγράφτηκαν τα βίντεο μέσα σε λίγες ώρες και το κράτος αντί να τους κυνηγά, κυνηγά όσους ζητούν την αλήθεια. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί ο καταδικασμένος ηθοποιός για πράξη ανήλικα κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί ο άλλος από τον Κολονό με τη 12χρονη κυκλοφορεί και αυτός ελεύθερος. Γιατί δεν μάθαμε κανένα όνομα από τα ονόματα των 213 που ενδιαφέρονταν να γίνουν πελάτες. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί σήμερα που ξεκινάει η δίκη του αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τη γυναίκα του πως βίαζαν τα παιδιά τους, αποφασίστηκε να γίνει κυκλισμένων των θυρών. Αν δεν έχετε δει έστω ένα μέρος από αυτά τα εκατομμύρια σελίδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σας ζηλεύω. Ειλικρινά σας ζηλεύω. Αν τα έχετε δει όμως, τώρα ξέρετε. Όλα. Μα όλα συνδέονται. Να είστε καλά.
22: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Και ο Σωτήρης ο Μουστάκας και ο Στάθης ο Ψάλτης, όταν ήρθαν να παίξουν σε μένα, είχαν και οι δύο καρκίνο. Και το ήξεραν ότι θα πεθάνουν. Γι' αυτό και ο Σωτήρης είπε, δεν θέλω να πάρω χρήματα. Και ο Ψάλτης, όταν ήρθε να παίξει, είναι τρομερό δηλαδή για να λένε αυτά που λένε. Θέλω να σας πω για το Στάθη τον Ψάλτη. Ο Ψάλτης όταν ήρθε, διότι ήταν ένας ρόλος πάρα πολύ μικρός, μια σελίδας του είπα, Στάθη είναι μικρό, τι σημασία έχει, αλλά θέλω να βάζεις την ψυχή σου. Και μου είπε πάρα πολύ σοβαρά, μα γι' αυτό ήρθα Γιάννη. Ήξερε ότι θα φύγει και ήθελε το τελευταίο του αποτύπωνα να τα αφήσει σε αυτή την ταινία. Γι' αυτό και όταν δύο μέρες πριν φύγει τον επισκέφτηκα στο νοσοκομείο και του δείξα αυτό που είχε κάνει, μου λέει πώς με έκανες έτσι αψηλό Γιάννη. Και του λέω, μα είναι η ψυχή σου αψηλή. Και έφυγα και μετά μπήκε η κόρη του και της είπε, η Μαρία, θα τα ακούει τώρα, να πάει να δεις αυτή την ταινία όταν θα παιχτεί, γιατί θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον παπά σου.
25: Και γιατί ψηφίζεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε ταλαιπωρούν, σε κοροϊδεύουν 4 χρόνια και μετά τους ξαναψηφίζεις και σου καίνε την πατρίδα και ξανά τους δίνεις δύναμη. Γιατί ξαναδίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί.

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
2: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι, ο Τζεπέτο, η Νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά, ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολλοί ακόμα.
3: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία.
5: Από το Θέατρο Αθηνών, ο Θέσπης. Διασκευή και σκηνοθεσία, Θάνος Ζήκας.
6: Μην το χάσεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Προπόληση μόνο 10 ευρώ μέσω Ticketmaster. Ταμείο 12 ευρώ.
5: Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 σας περιμένουμε στο Σινέ Γέρακας. Ώρα έναρξης 8.30.
7: Το καλοκαίρι ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
8: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Φίλες, φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σας καλωσορίζω στο Βίος και Πολιτεία, πάντοτε από εδώ, από το Τμήμα Λογοτεχνίας του Βιβλιοπωλείου της Πολιτείας στην Ασκληπίου, το αγαπημένο σας υπόγειο. Όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε και τα κατάλληλα βιβλία, μας αρέσει να θίγουμε σημαντικά και

0: κοινωνικά προβλήματα ή ζητήματα. Το κάναμε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν με τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, όπου συζητήσαμε το μεγάλο πρόβλημα των δημοσίων πολιτικών για την ψυχική υγεία, την αποσυλλοποίηση και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια όχι πολύ ευχάριστα στο χώρο της ψυχικής υγείας. Με ένα σχετικά συναφές θέμα θα ασχοληθούμε και σήμερα, μια και έχουμε και το κατάλληλο βιβλίο και οπωσδήποτε τον κατάλληλο άνθρωπο, που είναι το θέμα των εθισμών, των τοξικομανών και όλων των πολιτικών σχετικά με την απεξάρτηση στην Ελλάδα. Κοντά μου έχω σήμερα, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, το πιο εμβληματικό πρόσωπο γύρω από το χώρο της απεξάρτησης τοξικομανών στην Ελλάδα, την Κατερίνα Μάτσα, την οποία και καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας
0: ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κοντά. Να πω στους φίλους μας πριν ξεκινήσουμε και να δείξω κιόλας το βιβλίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο, που είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση. Έχει τον τίτλο «Ιστορία του 18ου Άνω» και τον υπότιτλο «Μια ιστορία απεξάρτησης και χειραφέτησης χωρίς ημερομηνία λήξης». Από τις εκδόσεις Άγρα, βεβαίως. Νομίζω ότι αξίζει να αναφερθώ, ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα και στα προηγούμενα βιβλία της κυρίας Μάτσα, γιατί όλα σχετίζονται με το θέμα και όλα έχουν εγγραφεί ως σημαντικά στο χώρο μας. Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές του 2002, η περίπτωση Ευρυδίκη, η κλινική της τοξικομανίας το 6, ψυχοθεραπεία και η τέχνη στην απεξάρτηση, το παράδειγμα του 18 Άνω, το αδύνατο πένθος και η κρύπτη, ο τοξικομανής και ο θάνατος, ταπείνωση και ντροπή για τις γυναίκες τοξικομανής και παρείες ανάμεσα στους παρείες για τους τοξικομανείς και την ψυχοπαθολογία και το τελευταίο πριν από τούτο το βιβλίο, η Νιώβη, το αδύνατο πένθος στον καιρό της πανδημίας. Έχει και μια σημασία η υπενθύμηση αυτή, γιατί πολλά από τα θέματα που έχουν θυγεί πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα προηγούμενα βιβλία θα τα θίξουμε πιο συνοπτικά και σήμερα σε αυτό το βιβλίο που αποτελεί μια επιτομή της ιστορίας του 18ου Άνω σε μια φάση που υπάρχει μια κρίση εδώ και λίγο καιρό, μια πολιτική κρίση γύρω από το χώρο αυτό. Σε αυτό θα αναφερθούμε στην πορεία, αφού πρώτα κάνουμε μια αναδρομή στην πολύ μεγάλη ιστορία του 18ου Άνω, πάνω από 4 δεκαετίες και κάποια χρόνια που προηγήθηκαν, που προετοιμαζόταν το έδαφος για αυτό που έμελε να συμβεί. Αν θέλετε να πάμε λίγο προς τα πίσω, έτσι, καταρχάς θα έλεγα στο πολιτικό κλίμα και στην ατμόσφαιρα που έδωσε το έδαφος σε μια τέτοια πρωτοβουλία έξω από τα συνηθισμένα.
1: Το πολιτικό κλίμα ήταν η μεταπολίτευση και όλος ο αναβρασμός που υπήρχε στην κοινωνία. Άρχιζαν οι άνθρωποι να έχουν βιβλία που είχαν απαγορευτεί επί χούντας, να δημιουργούνται κινήματα, καταλήψεις, απεργίες. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει ήσυχος. Όλα έμπαιναν σε επερώτηση. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα και κοινωνικού αναβρασμού και θεωρητικού προβληματισμού άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα μέσα στο χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας και πιο συγκεκριμένα στο Δαφνί. Το Δαφνί ήταν τότε ένα μικρό χωριό, 2.500 ασθενείς, σε τραγικές συνθήκες. Δεμένοι, γυμνοί, με ελάχιστο προσωπικό, πάρα πολύ βία, ψυχοφάρμακα. Είχε καταδικαστεί πάρα πολλές φορές η Ελλάδα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για βασανιστήρια στους ψυχασθενείς. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, διαμορφώνονται οι όροι στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο Δαφνί και σε άλλα μεγάλα ψυχιατρία να αναπτυχθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης. Να πέσουν τα τείχη του ασύλου, να γίνουν δομές στην κοινότητα, να απελευθερωθεί ο ψυχασθενής από τα δεσμά του, η μηχανική καθήλωση, δηλαδή το δέσιμο των ασθενών ήταν στην ημερήσια διάταξη, να του αποδοθούν τα δικαιώματά του. Δημιουργείται λοιπόν ένα κίνημα που το αγκαλιάζουν τα συνδικαλιστικά όργανα και η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ που έγινε μετά. Και στο Δαφνί η ομάδα που που συσπήρωνε τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία που αγωνίζονταν για την αποασυλοποίηση, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτή η ομάδα είχε και εργαζόμενους όλων των κλάδων που δούλευαν τότε στο 18 Άνω. Το 18 Άνω ήταν μια κλινική όπως όλες οι άλλες.
0: Μια πτέρυγα, να το πούμε έτσι, ένα περίπτερο.
1: Ένα περίπτερο. Το 18 Άνω, το 18 Κάτω είχε ψυχωτικές γυναίκες. Το 18 Άνω είχε αλκοολικούς και τοξικομανείς από το 1972. Γιατί πριν οι εξαρτημένοι έμπαιναν σε όποιο ψυχιατρικό περίπτερο θυμέρευε.
0: Συνεπώς το 18 δεν αφορά ηλικία, αφορά ότι είναι το περίπτερο 18.
1: Το περίπτερο 18
0: Άνω, σύμπλεγμα...
1: το οποίο κρατήσαμε για λόγους ιστορικούς και συμβολικούς, αποφασίσαμε ότι θα κρατήσουμε αυτό το όνομα. Αυτή η ομάδα λοιπόν άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το πώς προσεγγιζόταν μέχρι τότε η εξάρτηση από ουσίες, ενάντια σε μία ψυχιατρική, την ψυχιατρική του κατεστημένου, της ΜΕΚΑΣ, του ακαδημαϊκού κατεστημένου βασικά, την προσέγγιση τη βιολογική, τη θετικιστική, και αρχίζει αυτός ο προβληματισμός να έχει αποτελέσματα. Να διεκδικούμε τα εξαρτημένα άτομα όχι απλά να έχουν μια κλινική που να οδηγούνται συχνότερα με απόφαση του εισαγγελέα και συνοδεία αστυνομικών, αλλά να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη θεραπεία τους. Να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα με τη θέλησή τους. Και αυτό το καταφέρνουμε μέσα από πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 Άνω είναι προϊόν μεγάλων αγώνων, μεγάλων συγκρούσεων. Και με τη γραφειοκρατία και με τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, με την κάθε κυβέρνηση, με την βιολογική ψυχιατρική, με όλους όσους ύψωναν τύχη ρατσισμού και αποκλεισμού αυτών των ανθρώπων. Και έτσι αυτή η ομάδα αρχίζει μέσα στο Δαφνί, σε εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη, στα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 80, να στείνει αυτό το πρόγραμμα σε αυτή την κλινική αλκοολικών και τοξικομανών, που από το 72 μέχρι τη δεκαετία του 80 λειτουργούσε σαν μια κλινική που ο πληθυσμός της ήταν εξαρτημένα άτομα. Η ομάδα αυτή εισάγει κάτι καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας όλων όσοι προσφέρουν έργο μέσα στη μονάδα. Συμμετείχε στις συναντήσεις της θεραπευτικής ομάδας από τον ψυχίατρο, τον διευθυντή, τον Κρυστάλλι τότε, μέχρι την καθαρίστρια. Ήταν όλοι, γιατί όλοι προσέφεραν έργο. Και στηρίζεται η οργάνωση της ζωής αυτών των ανθρώπων μέσα στην κλινική στη βάση της αυτοδιαχείρισης. Παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Ζωγραφίζουν τους τοίχους, κόβουν με αλυσοπρίονο τα κάγκελα που υπήρχαν τότε στα παράθυρα, ανοίγουν, ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Καινούρια πράγματα για το Δαφνί εκείνης της εποχής. Αρχίζουν να τρώνε σε τραπέζι, με πυρούνι και μαχαίρι, μέχρι τότε δεν επιτρεπόταν, όπως όλο το ψυχιατρίο δεν επιτρέπονται τα πυρούνια και τα μαχαίρια, μόνο κουτάλια. Και μαζί τους αρχίσαμε να τρώμε κι εμείς. Αυτή η ιδρυτική ομάδα έλεγε κάτι πολύ βασικό, ότι όλοι είμαστε ισότιμοι, ο καθένας στο δικό του ρόλο και όλοι κάνουν όλα. Δηλαδή το ζητούμενο είναι η φροντίδα αυτών των ανθρώπων, η διαμόρφωση όρων ώστε οι ίδιοι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να μπορούν να κάνουν αυτό που ο Φουκό λέει επιμέλεια εαυτού. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό ακούστηκε στην πιάτσα. Οι πρώτοι που βγήκαν από το 18 Άνω και είχαν επαφή με ανθρώπους στην πιάτσα, μετέφεραν το μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί, ότι μας υπολογίζουν σαν ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτός ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας, αυτή η αυτοδιαχείριση της ζωής τους, έπαιζε ρόλο, γιατί εκείνη την εποχή το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης, της αυτονομίας των ανθρώπων, η ελευθερία είναι θεραπευτική, το γράφαμε στους στίχους, φωνάζαμε. Και αρχίζουν να έρχονται άνθρωποι από την πιάτσα, χωρίς ακόμα τότε να αναγνωρίζεται το 18 άνω ως έγκυρο δημόσιο πρόγραμμα, ενώ ανήκαμε στο ΕΣΥ. Ναι. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια να έρθει η Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου στο Υπουργείο Υγείας και να βγάλει
0: το 90-91,
1: ναι,
0: μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μετά
0: δηλαδή,
1: από αρκετά χρόνια και να βγει μια υπουργική απόφαση που μας αναγνώριζε. Μέχρι τότε, ενώ ήμασταν στο ΕΣΥ, δεν αναγνωριζόμασταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιούργησε ένα κλίμα που όλοι αισθάνονταν ότι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια αφορούσε να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους και οι ψυχασθενείς, γιατί παράλληλα ήταν τα κινήματα αυτά και της ψυχιατρικής, ναι, μεταρρύθμισης και της διαμόρφωσης του 18 άνω ως ένα χώρο χειραφέτησης των ανθρώπων.
0: Το παρεμφερές σε κάποια ζητήματα, κίνημα, να το πούμε έτσι, από ασυλοποίησης, αυτό που έγινε στη Λέρο, χρονικά έχει προηγηθεί ή είναι μεταγενέστερο?
1: Αυτό που έγινε στη Λέρο γίνονταν τότε σε όλα τα ψυχιατρία και γίνονταν προσπάθειες και στο Δαφνί.
0: Ήταν ένα ευρύτερο κίνημα.
1: Ήταν
0: δηλαδή
1: ένα ευρύτερο κίνημα, δυστυχώς μειοψηφικό, δεν το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία και δεν, ουσιαστικά δεν έφερε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Απόδειξη ότι σήμερα, μετά από δεκαετίες, οι αναγκαστικές νοσηλίες στα ψυχιατρία είναι πάνω από 50%, θα έλεγα ίσως και πάνω από 60%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5 με 10%. Απέτυχε αυτό το εγχείρημα και, αν θέλετε, αυτό που έγινε, ενώ δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δόθηκαν σε ΜΚΙΟ που κάναν στεγαστικές δομές μέσα στην κοινότητα, κάναν κάποιες δομές επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά όλα έγιναν χωρίς μια κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική, ναι, για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και χωρίς να γίνεται από το ίδιο το σύστημα ψυχικής υγείας και τους λειτουργούς του. Λέγαμε τότε και καταδικάζαμε αυτή την πολιτική ως μια πολιτική κρατικοδίαιτης ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, γιατί πλήρωνε η κυβέρνηση, πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνταν διάφορα προγράμματα ιδιωτικά σαν επιχειρήσεις που στέγαζαν ψυχασθενείς που βγαίναν από τα ψυχιατρία. Ήταν σημαντικό ότι έβγαιναν, αλλά η ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο αυτό. Αλλάζει, πρέπει να αλλάξει τελείως, ναι, η αντιμετώπιση του ανθρώπου που πάσχει ψυχικά και κυρίως να γίνει στροφή στην κοινότητα. Να υπάρχουν εκείνες οι δομές που δεν θα αφήσουν τον άνθρωπο που παρουσιάζει κάποια διαταραχή να φτάσει στον εγκλισμό, στην νοσηλεία. Θα παρέμβουν επιτόπου ή και αν φτάσει, όταν θα βγει, θα έχει εκείνη τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να μην χρειαστεί να ξανανοσηλευτεί.
0: Κατάλαβα, θα το... Προφανώς, για να είμαστε στο σημείο που είμαστε, θα τα συζητήσουμε και πάλι αυτά όταν έρθουμε και λίγο στο σήμερα και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πάμε όμως λίγο πίσω ακόμα σε εκείνη την πρώτη περίοδο, έτσι, που γεννιέται κάτι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ επαναστατικό, μέσα σε μία δομή πολύ συντηρητική από κάποιες απόψεις, γιατί ήταν ο χώρος ακριβώς όπου οι άνθρωποι...
1: Εκείνη την εποχή η κατάσταση στο Δαφνί ήταν απελπιστική. Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ο Φελίξ Γκουαταρί, ο ψυχαναλυτής, ναι, και φιλόσοφος που συμμετείχε σε μία επιτροπή η οποία είχε επισκεφθεί τη Λέργο και ήθελε να δει σε ποια κατάσταση ήταν το Δαφνί, το οποίο απήχε από την Αθήνα 10 χιλιόμετρα. Και κατέληξε ότι τελικά η κατάσταση στο Δαφνί ήταν χειρότερη από τη Λέργο. Σε αυτό το ψυχιατρίο, τόσο κοντά στο κέντρο. Περιγράφει λοιπόν την κατάσταση σε ένα βιβλίο το οποίο είχε βγει στα ελληνικά από τη Λέρο στη Λαμπόρντο. Η Λαμπόρντο ήταν η πρότυπη κλινική στη Γαλλία που δούλευε ο Γκουαταρί μαζί με τον Ζαν Ουρί, πολύ μεγάλο ψυχίατρο, και οι δύο είχαν εισαγάγει στα πράγματα, κάτι πολύ πρωτοποριακό, που εμάς μας ενέπνευσε πάρα πολύ τη θεσμική ψυχοθεραπεία. Ότι δηλαδή χρειάζεται να αλλάξουμε τα πράγματα μέσα στο θεσμό, μέσα στην κλινική, μέσα στο χώρο που βρίσκονται οι ασθενείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά με αυτούς, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να συνέλθουν, να επανέλθουν στην κοινωνία και να ενταχθούν ισότιμα με όλους αυτήν. Ο Γκουαταρί λοιπόν επισκέπτεται το ψυχιατρίο και γράφει το περίπτερο 11 πέρασε πρώτα από ένα ψυχιατρικό περίπτερο ανδρών. Η απόλυτη φρίκη, και περιγράφει τι σήμαινε αυτή η λέξη φρίκη για τα δεδομένα εκείνα. Και μετά λέει στο τέλος, σαν απομηχανής θεός, is a happy end, φτάνω στο 18 άνω. Και είναι μια κλινική με 30 τοξικομανείς που έχει φτιαχτεί από το τίποτα και όπου εκεί οι ασθενείς κάνουν τα πάντα, οι εξαρτημένοι. Ζωγραφίζουν το χώρο, κάνουν ψυχοθεραπεία, χρησιμοποιούν την τέχνη, αυτοδιαχειρίζονται την κλινική, γιατί όλα γίνονταν εκεί μέσα με ομάδες που επέλεγαν οι ίδιοι. Συγκροτούνταν κάθε βράδυ ομάδα που θα μαγειρέψει, ομάδα που θα σερβίρει το φαγητό, ομάδα καθαριότητας. Και ταυτόχρονα λειτουργούσαν και οι θεραπευτικές ομάδες. Ομάδα ψυχοθεραπείας, ομάδα τέχνης, ομάδα κήπου, ομάδα φωτογραφίας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα δράματοθεραπείας. Όλα γίνονταν τότε σε ομάδες. Χρησιμοποιούσαμε τον όρο του Γκουαταρί, ένας αστερισμός ομάδων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εξαρτημένο, ότι εκεί ο καθένας αντιμετωπιζόταν σαν μοναδικότητα. Όχι άλλος ένας εξαρτημένος. Ο καθένας ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τη δική του ιστορία, με τη δικιά του προσωπικότητα, τα δικά του τραύματα που κουβαλούσε, τη δική του σχέση με τις ουσίες. Και από αυτή την άποψη η θεραπευτική ομάδα, η οποία συγκέντρωνε θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, σε κάθε συνάντηση, εβδομαδιαία συνάντηση, απασχολούνταν με το πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη θεραπεία του. Τι προβλήματα παρουσιάζει, τι δυνατότητες εμφανίζονται, τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει.
0: Έτσι, για να καταλάβουμε από πού πήρατε τα πράγματα και πού τα πήγατε, και επειδή από τότε έχει περάσει πολύ καιρός και οι άνθρωποι που μας ακούν έχουν ακούσει διάφορα πράγματα γύρω από τους τοξικομανείς και άλλες μορφές θεραπείας ή αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τότε, την εποχή εκείνη που ξεκίνησε το 18 άνω, αν ένας τοξικομανής. Πώς αντιμετωπιζόταν ένας τοξικομανής που θα είχε πλέον μεγάλο πρόβλημα?
1: Θεωρούνταν χρόνιος ανίατος ασθενής. Εάν έμπαινε στο ψυχιατρίο πριν γίνει το 18 άνω με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του 80, θα αντιμετωπιζόταν όπως όλοι οι άλλοι ψυχασθενείς. Δηλαδή με φάρμακα, κάποιες φορές μπορεί να γινόταν και ηλεκτροσόκ, με καταστολή γενικώς. Όμως αυτό που εμείς περάσαμε σαν μήνυμα στην κοινωνία είναι ότι δεν είναι ασθενής και δεν είναι χρόνιος. Ότι ο εξαρτημένος γίνεται καλά. Και αυτό το περάσαμε σαν μήνυμα και μέσα από τους ίδιους τους απεξαρτημένους. Το 1989 πάλι ανέβηκε στο Δαφνί, μέσα στο Δαφνί, το θεατρικό έργο «Πεθαίνω σε χώρα» του Δημητριάδη. Έπαιζαν τα παιδιά του 18ου, οι θεραπευόμενοι. Η σκηνοθεσία ήταν του ειδικευόμενου τότε ψυχίατρου Στέλιου Κρασανάκη. Και θεατές ήταν ψυχασθενείς, νοσηλευτές.
0: Όλη κοινότητα.
1: Οι άνθρωποι, ναι, του ψυχιατρίου. Και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα σκηνικά και τα κουστούμια ήταν από το Arte Povera. Από αυτά που βρήκαμε μέσα στο Δαφνί. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τόσο που μετά από λίγους μήνες βγήκε και στο Ρόδον το συναυλιακό κέντρο που υπήρχε τότε. Αλλά αυτά έγιναν και βγήκαν προς τα έξω και οι απεξαρτημένοι να περάσουν αυτό το μήνυμα. Ότι δεν είναι χρόνιος, δεν είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να συντηρεί την εξάρτησή του με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, αλλά μπορεί να γίνει καλά και να επανενταχθεί ισότιμα στην κοινωνία. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν μήνυμα, γιατί γκρέμιζε μύθους. Και αν θέλετε, εκείνη την εποχή προσπαθούσε και το ΚΕΘΕΑ να περάσει το ίδιο μήνυμα. Ότι γίνονται τα
0: το
1: παιδιά
0: ΚΕΘΕΑ,
1: καλά.
0: Το και το αναφέρεται, δημιουργήθηκε...
1: Το 87. Ο νόμος λίγο... που κατοχύρωνε το ήταν ο 1729, το 87.
0: Μετά το 18 άνω δηλαδή.
1: Ίδια εποχή. Αλλά, ίδια εποχή. Ίδια εποχή περίπου, παράλληλα προχωρήσαμε. Απλώς ήταν αναγνωρισμένο πολύ πριν από εμάς. Το 95 δημιουργήθηκε ο ΟΚΑΝΑ, ο Οργανισμός Χορήγησης Υποκαταστάτων.
0: Που είναι, και τότε, νέα εποχή τώρα. Ναι,
1: αρχίζει τώρα. Άλλη εποχή. Όμως όταν δημιουργήθηκε ήταν ένας οργανισμός... Έτσι τουλάχιστον ψηφίσαμε όσοι συμμετείχαμε σε εκείνη την ομάδα, αντιπροσωπεύοντας τα διάφορα προγράμματα που λειτουργούσαν. Είπαμε να γίνει ένας οργανισμός που θα εποπτεύει όλα τα προγράμματα και θα χαράζει μια πολιτική για τα ναρκωτικά. Στην πορεία δεν έγινε αυτό. Έγινε οργανισμός χορήγησης υποκαταστάτων. Και μπήκε στην ελληνική κοινωνία το υποκατάστατο, το οποίο σιγά σιγά άρχισε να δίνεται και σε μικρές ηλικίες.
0: Πριν πάμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, η διαφορά των στεγνά προγράμματα που ονομάζονται τα δικά σας και αυτά των υποκαταστάτων. Εσείς την εποχή, εκείνη τον πρώτο καιρό, χρησιμοποιούσατε καθόλου φαρμακευτική αγωγή?
1: Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούσαμε ήταν για λίγες μέρες μόνο για τα στερητικά και μόνο εφόσον υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν και χωρίς αγωγή. Όπως στο ΚΕΘΕΑ ήταν εντελώς στεγνό. Σε μας, κυρίως σε ανθρώπους όπου συνυπήρχε και κάποια ψυχική διαταραχή, χρειαζόταν και κάποια φάρμακα. Με συστηματική παρακολούθηση από ψυχίατρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και αυτό πάντα σαν ένα από τα όπλα που χρησιμοποιούσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μαζί με την ψυχοθεραπεία και την τέχνη μέσα στο πλαίσιο. Πάντα μέσα στο πλαίσιο. Με πολλή περίσκεψη και για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν. Είχαμε κάνει μία έρευνα στο 18 άνω κάποια στιγμή που θέλαμε να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα με αυτούς οι οποίοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή όταν εισάγονται στο τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης και με αυτούς που δεν παίρνουν. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά, γιατί όταν έμπαιναν μέσα στην κοινότητα, όλοι λειτουργούσαν με τέτοιο τρόπο που από ένα σημείο και πέρα έλεγαν «δεν χρειάζομαι φάρμακα». Εκτός κι αν υπήρχαν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονταν, έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, να είναι σε θέση να συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας. Να συμμετέχει στις ομάδες, να συμμετέχει σε ό,τι γίνονται εκεί.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τότε ζούσαν μέσα στο χώρο του ψυχιατρίου, έτσι.
1: Το τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν ένα τμήμα εσωτερικής διαμονής.
0: Για πόσο διάστημα ζούσαν εκεί?
1: Αρχικά
0: να ολοκληρωθεί όλη αυτή η θεραπεία.
1: Αρχικά ξεκινήσαμε από ένα τρίμηνο. Στην πορεία είδαμε ότι δεν φτάνει, γιατί είναι πολύ αναγκαίο να γίνει η ρήξη αυτού του ατόμου με το περιβάλλον του, το περιβάλλον των ουσιών και το οικογενειακό και της πιάτσας. Να γίνει η ρήξη με αυτό το περιβάλλον και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που αισθάνεται ότι είναι ασφαλής, που τον προστατεύει, που σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν θεραπευτές τους οποίους εμπιστεύεται και κάνει θεραπευτική σχέση μαζί τους. Στην αρχή ήταν ένα τρίμηνο, μετά είδαμε, δεν φτάνει, το επεκτείναμε, τώρα είναι 7 μήνες. Βέβαια στο τμήμα των μητέρων, των εξαρτημένων μητέρων που έμπαιναν μαζί με τα παιδιά τους, γιατί αυτό δημιουργήθηκε το 2016, το 1996 λειτουργήσε το τμήμα των γυναικών στο ψυχικό,
0: σε ένα πολύ ωραίο τμήμα, κτίριο, ναι.
1: Και το 2006 των μητέρων με τα παιδιά τους. Εκεί η διαμονή έφτανε τους 9 μήνες, υπήρχε και το παιδί, και για λόγους συμβολικούς είπαμε να γίνει 9 μήνες. Γιατί τελειώνοντας αυτό το διάστημα, οι άνθρωποι που μπαίνανε άλλαζαν. Η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια διαδικασία αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που αισθάνεται, στον τρόπο που εκφράζεται, που κάνει σχέσεις, που αλλάζει τον τρόπο της ζωής του. Έτσι ώστε η ζωή του να αποκτήσει νόημα και να μην έχει ανάγκη τα ναρκωτικά ή το αντικείμενο της εξάρτησής του, τον τζόγο, την τροφή. Διότι σιγά σιγά φτιάξαμε και προγράμματα και για τις νέες μορφές εξαρτήσεων, εκτός από
0: αργότερα,
1: τις ουσίες.
0: Αργότερα. Τα χρόνια εκείνα, όπως πείτε μου, επειδή οι δικές σας οι ομάδες, ο δικός σας τρόπος με τον οποίο λειτουργούσατε και αυτές του ΚΕΘΕΑ που ήταν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος κάποιες από αυτές, λειτουργούσαν κάτω από την ίδια φιλοσοφία ή
1: όχι. Δεν είχαμε την ίδια φιλοσοφία, είχαμε όμως κάτι κοινό, ότι υπήρχε η θεραπευτική ατμόσφαιρα, το κλίμα της κοινότητας στη φάση της ψυχολογικής απεξάρτησης.
0: Και ήταν στεγνά και τα δύο.
1: Και τα δύο ήταν στεγνά. Αλλά εμείς είχαμε εισαγάγει την ψυχοθεραπεία και την τέχνη σε διαλεκτική σχέση με την ψυχοθεραπεία. Την τέχνη όχι απλά για να περνούν καλά ή για να είναι ήρεμοι οι άνθρωποι που ήταν σε θεραπεία, αλλά σαν θεραπευτικό εργαλείο την ίδια την τέχνη. Και αυτό το αναπτύξαμε πάρα πολύ και έγιναν έρευνες, αποδείχτηκε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και δυστυχώς ήρθε ο νόμος 51-29 για να τα σταματήσει όλα αυτά.
0: Θα πάμε και εκεί, μοιραία. Πάντως, έτσι για να καταλάβουμε όσο τώρα, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά έτσι λίγο συνοπτικά την ιστορία της θεραπείας και των προσπαθειών αυτών στην Ελλάδα, των τοξικομανών, κυρίως που είναι έτσι το μεγάλο κομμάτι των εξαρτών.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε από μία κλινική μέσα στο Δαφνί.
0: Ναι. Παράλληλα δημιουργήθηκε και το ΚΕΘΕΑ που άρχισε να λειτουργεί με ομάδες.
1: Ναι, το οποίο έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ρόλο των ομάδων όπου γινόταν η αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που είχαν συμπεριφορές χρήσης εκεί.
0: Και του ΚΕΘΕΑ θυμίζει λίγο τους ανώνυμους αλκοολικούς.
1: Όχι,
0: άλλο πράγμα.
1: Είναι άλλοι οι ανώνυμοι. Το ΚΕΘΕΑ είχε σαν βάση την συμπεριφορική θεραπεία. Μάλιστα. Δηλαδή επιβραβεύεται η αποχή και τιμωρείται, ας το πούμε, σε πολλά εισαγωγικά, η χρήση και η συμπεριφορά της χρήσης. Και έτσι χρησιμοποιούνταν τεχνικές οι οποίες επιβράβευαν ή τιμωρούσαν. Εμείς δεν είχαμε αυτό. Για μας το σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς γιατί στράφηκε στις ουσίες, ποιες ανάγκες ψυχολογικές είχε και στράφηκε σε αυτό και να κάνει τις αλλαγές εκείνες που θα του επιτρέψουν να ζει χωρίς ουσίες.
0: Οπότε το δικό σας θεωρητικό πόβαθρο είναι πιο κοντά στην ψυχανάλυση, αντιλαμβάνομαι, και στην αντίληψη.
1: Η προσέγγιση, ακριβώς, η προσέγγιση ήταν ψυχοδυναμική, ψυχοκοινωνική, στη βάση την ανθρωπιστική. Και σαν τεχνικά εργαλεία, αν θέλετε, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι σχολές της ψυχοθεραπείας. Η συστημική, που δούλευε πολύ με την οικογένεια, η ψυχοδυναμική της ψυχανάλυσης, η συστημική θεωρία, η θεωρία η προσωποκεντρική, όλες, και η συστημική, η γνωσιακή, όλες οι σχολές αντιπροσωπεύονταν στη θεραπευτική ομάδα και όλες συνέβαλαν στο να κατανοήσει η θεραπευτική ομάδα καλύτερα το πρόβλημα του κάθε εξαρτημένου. Το πρόβλημα του ίδιου, το πρόβλημα της οικογένειας, το πρόβλημα του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της κοινωνίας συνολικά.
0: Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι παρά τις μεγάλες φιλοσοφικές διαφορές με τη συμπεριφορική θεωρία, δεν αναπτύχθηκε σημαντική αντιπαλότητα ανάμεσα σε εσάς και το ΚΕΦΕΑ.
1: Όχι, δεν υπήρχε αντιπαλότητα, γιατί είχαμε τον ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν στο ΚΕΦΕΑ ήρθαν στο 18 άνω. Αλλά και κάποιοι που δεν τα κατάφεραν με την ψυχοθεραπεία, εμείς τους παραπέμπαμε στο ΚΕΦΕΑ, γιατί ο καθένας, είπαμε, είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και αν θέλετε, το τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ότι καταργείται αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου. Να επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει.
0: Μάλιστα.
1: Ο θεραπευτικός πλουραλισμός καταργείται. Γιατί ο νόμος αυτός, ο 51-29, λέει ότι πλοηγείται το εξαρτημένο άτομο και το σύστημα τον κατευθύνει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Αλλά τι σημαίνει πλοηγείται? Επιλέγει ο ίδιος και βέβαια όταν έρχεται στο πρόγραμμα δεν είναι πεισμένος 100%. Κάποιοι λόγοι τον κάνουν να λέει δεν αντέχω, θα κάνω κάτι να ξεφύγω. Και έρχεται στο πρόγραμμα. Τότε κάνει μία, τον υποδέχονται η θεραπευτική ομάδα και κάνει μία σχέση θεραπευτική, μια σχέση πολύ, πολύ μεγάλης κατανόησης, εμπιστοσύνης, που εμπνέει ασφάλεια στον εξαρτημένο, μια πολύ ουσιαστική σχέση επικοινωνίας. Και μέσα από αυτή τη σχέση, ο θεραπευτής που πιστεύει στη δυνατότητα της αλλαγής του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι πολύ ανασφαλής, δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, του περνάει τη δική του πίστη στην ικανότητά του να τα καταφέρει. Και έτσι μέσα από αυτή τη σχέση αλλάζει αυτός ο άνθρωπος και αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει τα βήματά του μακριά από την ουσία και μακριά από τον τρόπο της ζωής που είχε πριν.
0: Μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και αναφέρθηκε σε αυτό, και επειδή είπαμε ότι καταρχάς ο τοξικομανής δεν είναι ψυχασθενής. Μπορεί να τύχει να συνυπάρχει και μια μορφή ψυχασθένειας, αλλά καταρχάς δεν είναι. Τι κάνει, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνοπτική απάντηση, τι κάνει κάποιον να γίνει τοξικομανής? Όχι απλώς να δοκιμάσει μια ναρκωτική ουσία που μπορεί κάποιος τη μία στιγμή στη ζωή του ή άλλη να το κάνει, αλλά να καταλήξει να είναι τοξικομανής, δηλαδή βαριά και βαθιά εθισμένος από μια ουσία.
1: Λοιπόν, η αναζήτηση των ουσιών, γιατί γι' αυτό πρόκειται, τις ψάχνει τις ουσίες, δεν τον ψάχνουν, και τις βρίσκει παντού πολύ εύκολα, έχει πίσω της πολλούς λόγους. Υπάρχει ένας ορισμός στο Λιβενστάιν που τον χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ στο 18 άνω, που λέει ότι η τοξικομανία είναι η συνάντηση μιας ουσίας ή και πολλών ουσιών με μια πολύ ευάλωτη προσωπικότητα, πολύ ελλειμματική, ένα ελλειμματικό ψυχολογικό υπόβαθρο, μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, που βιώνει την κρίση του. Η συνάντηση της κρίσης σε όλα αυτά τα επίπεδα, με τα δικά του αδιέξοδα, τα ψυχολογικά, τον κάνει να μην αντέχει τον εαυτό του, να μην αντέχει τους άλλους γύρω του και να προσπαθεί να ξεφύγει. Κάποιοι ψυχαναλυτές λένε ότι τελικά η τοξικομανία είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Είναι παράδοξη γιατί το βλέπουν πολύ κοντά στο θάνατο. Αλλά στρέφεται προς τα εκεί για να γλιτώσει από αυτό το πόνο το ψυχικό, από αυτό το αίσθημα ότι δεν πάει άλλο. Είναι πολύ μεγάλος ο ψυχικός πόνος του εξαρτημένου ατόμου. Έχει λοιπόν πολλούς λόγους που στρέφεται στις ουσίες και αυτούς επεξεργάζεται στη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης. Η ψυχοθεραπεία συμβάλλει πάρα πολύ. Οι ομάδες συμβάλλουν πάρα πολύ. ο τρόπος οργάνωσης της ζωής του, χωρίς ουσίες και χωρίς φυγές, με πάρα πολύ αγάπη, γιατί χρειάζεται την αγάπη για να σταθεί στο πρόγραμμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει την απόρριψη, την εγκατάλειψη ακόμα και από δικά του πρόσωπα και την απόρριψη από την κοινωνία. Βρίσκεται στο περιθώριο, οθείται στον κοινωνικό αποκλεισμό και έχει στερηθεί τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν για να αναγνωρίσει την αξία του σαν άνθρωπος να αναγνωριστεί σαν αξία από τους θεραπευτές του, από αυτούς που τον περιβάλλουν, και οι οποίοι θεραπευτές μπορεί επίσης να είναι πρώην χρήστες, να έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία και να έχουν καταφέρει όχι μόνο να απεξαρτηθούν, αλλά μετά να εκπαιδευτούν και να γίνουν πολύ καλοί θεραπευτές.
0: Πηγαίνοντας λίγο, ευχαριστώ για την απάντηση, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει τόμους για να απαντηθεί. Πηγαίνοντας πίσω πάλι σε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου έχουν αρχίσει και τρέχουν λοιπόν αυτά τα προγράμματα, τα δικά σας και του ΚΕΘΕΑ κάπως παράλληλα, μετράτε τα αποτελέσματά σας τότε. Έχετε μια εικόνα, πέρα από τη θεωρία, όλα αυτά που λέτε, που ακούγονται πάρα πολύ ωραία, είχαμε αποτελέσματα ή, όπως κάποιοι λένε, πολλοί υποτροπιάζανε, για να δούμε πώς έρχεται αυτή η τομή με την δημιουργία του ΟΚΑΝΑ και την εισαγωγή των υποκατάστατων, κυρίως μεθαδόνη γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες από
1: την δηλαδή. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί μας δίνει την ευκαιρία.
0: Δημιουργείται το υπόβαθρο τότε για αυτά που νομίζω που θα δούμε και σήμερα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που γίνεται τότε είναι ακριβώς επειδή υπήρχαν αποτελέσματα και από το 18 άνω, αλλά και από τις θεραπευτικές κοινότητες που αναπτύσσει το ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, να δημιουργούνται, τουλάχιστον για το 18 άνω, νέες δομές, μέσα από αγώνες, με κάθε κυβέρνηση. Κάποιες φορές φτάναμε στο σημείο να είναι, ας πούμε, παραμονή Χριστούγεννα και εμείς να πιέζουμε το Υπουργείο να είμαστε απ' έξω, οι θεραπευτές, οι απεξαρτημένοι, οι οικογένειες που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα και πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και συνδικάτα επίσης να φωνάζουμε και να λέμε θα πεθάνουν οι άνθρωποι χωρίς θεραπεία. Και εξασφαλίζαμε δομές, κτίρια δηλαδή, που αγόραζε ή νίκιαζε το Υπουργείο Υγείας και τα... και εκεί μέσα κάναμε προγράμματα, πάρα πολλά προγράμματα. Μέσα από αυτούς τους αγώνες δημιουργήθηκαν. Εάν δεν υπήρχε αποτέλεσμα, δεν θα υπήρχε προσέλευση.
0: 33 δομές σε όλη την Αττική διάβασα.
1: Σε όλη την Αττική, να... ακριβώς.
0: Έξω από την Αττική δεν έχετε βγει το 18 άνω, έτσι. Η Αττική είναι ο χώρας σας.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Δεν προλάβατε. Πάντως 33 δομές δεν είναι και λίγες. Το λέω για να καταλάβει κανείς, γιατί μιλήσαμε για το Δαφνί, ότι είναι κάτι πολύ εξαπλωμένο το 18 άνω.
1: Καταφέραμε να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία του δημοσίου, που είναι ασφικτική. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς το πρόβλημα της εξάρτησης το έχει κάθε οικογένεια, δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι διαταξικό, αγγίζει όλα τα κοινωνικά στρώματα, είχαμε υποστήριξη μες στην κοινωνία. Και καταφέραμε να αναπτύξει το 18 άνω όλες αυτές τις δομές. Αλλά πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία της επέκτασής του γίνονταν ταυτόχρονα πολλές έρευνες επιστημονικές και δημοσιεύονταν και εργασίες και όλοι ήξεραν ότι το 18 άνω έχει αποτελέσματα. Και έχει αποτελέσματα και για ένα επιπλέον λόγο. Η υποτροπή δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι ένας μύθος, πολύ επικίνδυνος, ότι ο τοξικομανής θα υποτροπιάσει, θα μείνει για λίγο καιρό ή λίγο περισσότερο καιρό καθαρός και μετά θα ξαναγυρίσει στις ουσίες. Και αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ όσοι θέλουν να διαιωνίσουν το μύθο της χρονιότητας και της, του ανίατου της εξάρτησης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η υποτροπή έχει τους λόγους της και εμείς πάντα λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους και όταν ολοκληρώνουν το θεραπευτικό πρόγραμμα ότι θα πρέπει πέρα από τα follow-up, τη την παρακολούθησή τους κατά τακτά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και όποτε υπάρχει ανάγκη, όποτε αισθάνονται ότι πιέζονται ψυχολογικά, να καταφεύγουν στο πρόγραμμα για να επεξεργαστούν αυτές τις πιέσεις τις ψυχολογικές. Ένα θάνατο, ένα χωρισμό, μια απόλυση, σημαντικά γεγονότα της ζωής που μπορεί να ανατρέψουν την ευαίσθητη ψυχική ισορροπία. Και έτσι δουλεύαμε και με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει υποτροπή και οι οποίοι κατάφερναν να βγουν από την υποτροπή και να συνεχίζουν καθαρή τη ζωή τους. Η υποτροπή είναι ένα κομμάτι της θεραπείας. Και από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει η θεωρία που λέει ότι είναι συνυφασμένη η υποτροπή με την ίδια την εξάρτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 40 χρόνια καθαροί, 50 χρόνια καθαροί από το 18, αν έχουν βγει ποιητές, ηθοποιοί, συγγραφείς, ζωγράφοι, φωτογράφοι, χορευτές, πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που μπορεί αυτοί στην πορεία τους να έκαναν και μια, δυο, τρεις υποτροπές, αλλά κατάφεραν να δουλέψουν με αυτό και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Η εξάρτηση δεν μας τρομάζει, δεν είναι λερναία ύδρα.
0: Κατάλαβα. Εκεί πάντως το 95 αναφερθήκαμε πριν ότι δημιουργείται ο ΚΑΝΑ, που αρχικά φάνηκε ότι είναι ένα συντονιστικό όργανο, αλλά το καινούριο πράγμα που εισήχθη τότε είναι οι υποκατάστατες ουσίες, τα υποκατάστατα, ναι. Μεθαδόνη.
1: Αρχικά, προγράμματα υποκαταστάτων.
0: Προγράμματα υποκαταστάτων. Αυτά τα προγράμματα για εσάς ήταν εξ αρχής ανταγωνιστικά ή εχθρικά ή σε λάθος κατεύθυνση σε σχέση με τη δική σας δουλειά?
1: Εμείς
0: ή
1: δεν
0: μπορεί
1: εγκαταλείψω.
0: Να έχουν και μια θετική επίδραση?
1: Ναι, μπορεί να έχουν. Γιατί λέγαμε πάντα ότι είναι τα εξαρτημένα άτομα που θα αποφασίσουν τι τους χρειάζεται. Εάν αυτά θέλουν ένα πρόγραμμα υποκαταστάτων, δεν αντέχουν σε ένα στεγνό πρόγραμμα, είναι δικαίωμά τους. Η πολιτεία οφείλει να έχει όλων των τύπων τα προγράμματα.
0: Άρα ήταν υπέρ του να έρθουν αυτά τα προγράμματα.
1: Ναι, αλλά να μην διαφημίζονται, όπως έγινε, ως λύση και ως θεραπεία. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Μπορεί να μην μπορεί να πάει παραπέρα. Αλλά δεν ήταν θεραπεία. Ήταν ένας τρόπος αντιμετώπισης. Διαφημίστηκε ως θεραπεία, προβλήθηκε ως θεραπεία, ναι. Και απέκτησε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο πάρα πολύ η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, η οποία από ένα σημείο και πέρα στράφηκε σε αυτή την πολιτική της μείωσης της βλάβης, harm reduction, η οποία εισήγαγε τα υποκατάστατα παντού. Γιατί τα προγράμματα τα στεγνά κόστιζαν για τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, γιατί θεωρούνταν ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια, για διάφορους λόγους. Και άρχιζαν να μπαίνουν πια παντού, σε όλες τις χώρες, τα υποκατάστατα. Και εδώ στην Ελλάδα, γύρω στο 2008-2009, μπήκαν και σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν προγράμματα χορήγησης υποκαταστάτων, τα οποία βέβαια έχουν πάρα πολλούς εξαρτημένους. Και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια ελπίδα, ένα φως, ένα πρόγραμμα που να του περνάει το μήνυμα ότι μπορεί να αλλάξει ζωή. Μπορείς να λειτουργήσεις και χωρίς ουσίες, νόμιμες ή παράνομες.
0: Σε αυτά τα προγράμματα με τα υποκατάστατα υπάρχει κάποιο χρονικό όριο? Μπορεί κανείς να είναι σε αυτά εφόρου ζωής?
1: Παλιά αυτά άλλαξαν χαρακτήρα στην πορεία. Παλιά δίναν και ούρα τα παιδιά και κάποια στιγμή ο στόχος ήταν να μείνουν καθαρά και να μην χρειάζονται ούτε το υποκατάστατο. Στην πορεία αυτό καταργήθηκε και είναι ουσιαστικά διαβίου. Με την έννοια της συντήρησης της εξάρτησής τους. Παίρνουν αυτή την ουσία με τη λογική, αυτή είναι η λογική του προγράμματος, ότι έτσι δεν θα κάνουν κακό στον εαυτό τους και στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά το κακό είναι η ίδια η εξάρτηση. Ότι έχουν χάσει την ελευθερία τους. Δεν ορίζουν τον εαυτό τους. Τους ορίζει η ουσία που μπορεί να είναι η ηρωίνη, η κοκαίνη, το σίσα, όλες οι ουσίες που κυκλοφορούν, ή μπορεί να είναι τα υποκατάστατα, ή μπορεί να είναι ένας συνδυασμός. Μπορεί να είναι και τα ψυχοφάρμακα που κάνουν θράψη. Και αν θέλετε, οι πιέσεις που ασκούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι τεράστιες για τη διάδοση των ψυχοφαρμάκων και τη διάδοση βεβαίως των υποκαταστάτων.
0: Και αυτά κάποιες εταιρείες τα φτιάχνουν.
1: Βεβαίως. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η βιοπολιτική που εφαρμόζεται. Ο έλεγχος του μυαλού και του σώματος των νέων ανθρώπων.
0: Εγκαταλείπεται σιγά σιγά από την κρατική πολιτική, δηλαδή σταδιακά, η ιδέα του να θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Και αντιμετωπίζεται σαν ένας πληθυσμός, ο οποίος καλό είναι να τον κρατάς κάπως, αυτό που είπατε πριν, να μην είναι, γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, στο
1: ελεγχόμενος, που βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ένας άνθρωπος που λειτουργεί μέσα από τις ουσίες, χρειάζεται δηλαδή την ουσία του, τις ουσίες του, νόμιμες ή παράνομες, για να ανοίξει τα μάτια του και να σταθεί, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα περάσει από τη μια ουσία στην άλλη, αρκεί να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, νέα παιδιά, που ξέρουν τι σημαίνει, για παράδειγμα, σίσα, αυτή η πολύ τοξική ουσία, κάνουν χρήση. Όταν δεν έχουν λεφτά και δεν βρίσκουν άλλες ουσίες. Είναι πολύ μεγάλο το αδιέξοδο που δημιουργείται. Το μήνυμα που περνάει είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό το τίνα στην κοινωνία περνάει και στο χώρο των εξαρτήσεων. Ότι η μόνη λύση είναι να ελέγχεται κάπως η χρήση του, η ζωή του. Και μάλιστα ο νόμος αυτός, ο 5129, βάζει και τον όρο λειτουργικός χρήστης. Να είναι χρήστης, να παραμείνει στη χρήση, δηλαδή να συντηρεί την εξάρτησή του και ταυτόχρονα να είναι λειτουργικός. Για πόσο διάστημα? Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να είναι, θα μπαινοβγαίνει στις ουσίες. Αλλά θα είναι στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Τα χρόνια πριν από αυτόν τον νόμο στον οποίο αναφέρεστε, που είναι του 2025, Αύγουστο του 2025 ψηφίστηκε. Έτσι.
1: Ψηφίστηκε τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου του 2024.
0: 24, συγγνώμη. Ποια είναι η πορεία, και θα πάμε αμέσως μετά και σε αυτόν τον νόμο, δηλαδή η πορεία της κρατικής, της δημόσιας πολιτικής είναι: έχω εισάγει τα υποκατάστατα, τα βάζω και στα νοσοκομεία, η παρουσία τους και η χρήση τους, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν εσάς και, και το ΚΕΘΕΑ. Δηλαδή παράλληλα, γιατί και εσείς αναπτύσσεστε παράλληλα από εκεί, οι δομές, βλέπουμε πολλές είναι τη δεκαετία του 2000.
1: Το 18 άνω έδωσε πάρα πολλές μάχες και επέκτηνε τα προγράμματά του, όχι τόσο όσο χρειαζόταν και όσο θα ήθελε, μέσα από πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ κρατική πολιτική.
0: Δεν ήταν απόφαση κρατική.
1: Όχι, κρατική πολιτική που να ενισχύει τα στεγνά προγράμματα, ανεχόταν μια κατάσταση. Το ίδιο και με το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ στηρίχθηκε κυρίως στις οικογένειες. Και σε κάποιους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που το στήριξαν σε αυτή την πορεία. Από το κράτος, όχι. Και μάλιστα το 2019, πριν από την πανδημία, το κράτος επιχείρησε να διαλύσει, τότε ήταν η πρώτη απόπειρα διάλυσης του ΚΕΘΕΑ, όταν κατάργησε την δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία του και έβαλε έναν εγκάθετο ψυχίατρο σαν πρόεδρο και έτσι παρέλυσε ένας οργανισμός ο οποίος μέχρι τότε είχε ήδη 40 χρόνια λειτουργίας, πολύ αποτελεσματικής λειτουργίας, για όσους το επέλεγαν.
0: Για ποιο λόγο, γιατί αυτή η εχθρότητα, ας το πούμε έτσι?
1: Γιατί πιστεύω ότι αυτό που ήθελε το κράτος ήταν να ελέγχει τα πράγματα, να ελέγχει τα προγράμματα με δικούς του ανθρώπους και κυρίως να προβάλλει την υποκατάσταση και όχι τη στεγνή θεραπεία. Ήταν ένα πολιτικό ζήτημα που μπήκε πάρα πολύ καθαρά τότε και αν θέλετε ήταν ο προάγγελος αυτού που ακολούθησε το 2024 με την ψήφιση αυτού του νόμου, που επεκτάθηκε βέβαια σε όλα τα στεγνά προγράμματα. Αλλά αυτή η άνοιξη που υπήρχε στα προγράμματα και στη μεταπολίτευση και σε ένα μεγάλο βαθμό αργότερα μέσα από την κινητοποίηση των ίδιων των θεραπευόμενων και των απεξαρτημένων, αυτή ενοχλούσε την εξουσία. Αυτό που ήθελε ήταν και είναι να ελέγχει αυτό τον πληθυσμό. Κατά τη γνώμη μου, για το κράτος, για τους από πάνω, αυτός ο πληθυσμός ανήκει στους περιττούς πληθυσμούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν. Τους κρατάμε στο περιθώριο για να τους ελέγχουμε και βέβαια, αν κανείς ανατρέξει στην ιστορία, θα δει ότι αυτή ήταν η αντίληψη που οι Ναζί είχαν για τους ψυχασθενείς και για όλους τους διαφορετικούς. Κοστίζουν και δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Άρα θα φτάσουμε στην εξόντωση. Θα πεθάνουν άνθρωποι με αυτό το νόμο έτσι όπως εφαρμόζεται τώρα. Θα υπάρχουν τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζώων.
0: Πείτε μας λίγο τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο νόμος και ποια είναι η μοίρα του δικού σας
1: θεσμού. Ο νόμος αυτός μιλάει για την ομογενοποίηση, έτσι ξεκινάει, μάλιστα. Ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή καταργείται αυτό που λέγαμε, ο διαφορετικός χαρακτήρας κάθε προγράμματος για να μπορεί να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα κάθε εξαρτημένου ατόμου. Mm-hmm. Καταργείται αυτό, ομογενοποιούνται όλα και μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ιδιωτικού δικαίου. Ένας οργανισμός.
0: Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Να πω ότι, ο οποίος αυτό το διάβασα στο βιβλίο σας και εγώ δεν το... Παρότι είναι αρκετά γνωστό όπως είδα μετά, μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
1: Ιδιωτικού δικαίου ιδιωτικοποιεί και την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Τα παίρνει από το ΕΣΥ. Mm. Βγάζει την απεξάρτηση από το ΕΣΥ. Και όποιες προσπάθειες έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να γίνουν τέτοια στεγνά προγράμματα στην Κέρκυρα και αλλού, στα Ιωάννινα, αυτές τη σταμάτησε, διότι θέλει ομογενοποίηση. Όλα να γίνουν ένα. Και σαν συνέχεια, αυτό που έκανε από το Φλεβάρι του 25, η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, διορισμένη μέχρι τώρα, δεν έχει επιλεγεί, αυτή η διοίκηση εφάρμοσε μια πολιτική η οποία καταστρέφει και τα προγράμματα και τους θεραπευτές. Δηλαδή, μετακινεί χωρίς κριτήρια, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία παίρνει θεραπευτές, ούτε την εκπαίδευσή τους, την πορεία τους μέχρι τότε, και τους μετακινεί κατά βούληση. Δηλαδή, πήρε θεραπευτή από ένα πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, που ήταν πάντα ενάντια στα υποκατάστατα, και τον πήγε στις φυλακές να μοιράζει μεθαδόνη. Πήρε θεραπευτή από το 18 άνω, θεραπεύτρια, και την πήγε στις φυλακές, καταργώντας το ανοιχτό πρόγραμμα το οποίο συντόνιζε αυτή η θεραπεύτρια. Από την ώρα που δημιουργήθηκε, που άρχισε να εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, ήταν ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου του 24, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται από το Φλεβάρι του 25. Από τότε πολλά προγράμματα σταμάτησαν να λειτουργούν, άλλα υπολειτουργούν, διακόπηκαν. Πρόγραμμα οικογένειας του 18 άνω, ανοιχτό πρόγραμμα του 18 άνω, πρόγραμμα προβληματικής χρήσης του διαδικτύου του 18 άνω, πρόγραμμα διατροφικών διαταραχών, ανορεξία, βουλιμία, του 18 άνω. Όλα αυτά δεν λειτουργούν και κάποια άλλα υπολειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση δηλαδή διάλυσης και επιπλέον. Αντιμετωπίζοντας τους θεραπευτές με αυτόν τον τρόπο, σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι στη δεκαετία του 50, θα πας εκεί επειδή εγώ το λέω, επειδή είμαι διοικητής, τους απαξιώνει. Και αυτό έχει επίπτωση και στους ίδιους, στο πώς αισθάνονται και στο έργο που παράγουν. Πώς μπορείς να εμπνέει

0: πολύ από την πανδημία και μετά, ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο η εξάρτηση, εκφράζει την κρίση της κοινωνίας, της οικογένειας, του πολιτισμού. Και την κρίση βέβαια την ψυχολογική του κάθε παιδιού που αισθάνεται ανασφαλές μέσα σε μια κατάσταση όπου δεν έχει σιγουριά για τίποτα, δεν έχει μέλλον, δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν έχει σταθερότητα στη ζωή του. Αυτή η κατάσταση φάνηκε πόσο τραγικά αποτελέσματα είχε στην διάρκεια της πανδημίας με τους εγκλεισμούς. Επιδεινώθηκε, οι ουσίες απέκτησαν φοβερή διάδοση για να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι και βέβαια από εκεί και πέρα οι διαστάσεις που παίρνει το φαινόμενο είναι τρομακτικές. Και σε ό,τι αφορά τις ουσίες, νόμιμες και παράνομες, και σε ό,τι αφορά και τις νέες εξαρτήσεις.
1: Νέες εξαρτήσεις εννοείται σε σχέση με το διαδίκτυο.
0: Διαδίκτυο, τζόγος που προβάλλεται και από το κράτος.
1: Διαφημίζεται
0: με ένα φοβερό τρόπο. Οι διατροφικές διαταραχές, κάθε μορφής εξάρτηση. Αυτά αποκτούν διαστάσεις τρομακτικές. Αυτά όλα, όλες οι εξαρτήσεις θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τώρα που δεν υπάρχει η ελπίδα της θεραπείας, το όραμα που είχε το 18 άνω για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, την απελευθέρωσή του από κάθε είδους δεσμά. Και τα δεσμά της ουσίας και τα κοινωνικά δεσμά. Γι' αυτό συσπήρωσε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας στον αγώνα του. Αυτό το όραμα δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει όραμα, πώς μπορεί να γίνει η απεξάρτηση.
1: Σήμερα λοιπόν κάποιος νέος ή λιγότερο νέος, τοξικομανής, που θέλει να θεραπευτεί, όχι απλώς να παίρνει ένα υποκατάστατο, ποιες λύσεις έχει.
0: Ποιες λύσεις έχει να
1: απευθυνθεί. Σε εσάς μπορεί να έρθει καταρχάς.
0: Μπορεί να έρθει στο 18 άνω, που βέβαια είναι πια ΕΟΠΑΕ. Το πρώτο που έκανε η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ είναι να καταργήσει τα ονόματα. Δεν υπάρχει 18 άνω, δεν υπάρχει και θεά, δεν υπάρχει αρχό.
1: Ομογενοποίηση.
0: Είναι όλα ΕΟΠΑΕ. Θα πάει λοιπόν στο χώρο που στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός του 18 άνω, που και αυτά έχουν μειωθεί, αυτοί οι συμβουλευτικοί σταθμοί. Ήτανε 3, τώρα είναι 2 και πάνε να γίνει 1. Θα πάει εκεί και θα ρωτήσει και θα του πούν πού να απευθυνθεί. Δεν υπάρχει αυτό το απευθύνομαι στο 18 άνω και με υποδέχονται και δημιουργείται αυτή η θεραπευτική σχέση και έχω προοπτική. Ξέρω που θα πάω, έχω ορίζοντες στη ζωή μου. Χάνονται οι ορίζοντες. Και γι' αυτό ήταν σημαντικό στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού για την ιστορία του 18 άνω ότι συμμετείχαν τα πρώτα παιδιά που ήρθαν στο 18 άνω, στη δεκαετία του 80, μέχρι τους τελευταίους που βρίσκονται τώρα στην επανένταξη. Θεραπευτές από εκείνη την εποχή και θεραπευτές τωρινοί. Αυτό που βγήκε έτσι σαν μήνυμα προς την κοινωνία είναι ότι αυτή την παρακαταθήκη δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί. Και κάτι πολύ αισιόδοξο είναι ότι αυτά τα παιδιά που έχουν πιστέψει στη δυνατότητα του ανθρώπου να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, αυτά τα παιδιά προσφέρουν στην κοινωνία. Πολλά από αυτά έρχονται και βοηθούν στα κοινωνικά ιατρεία. Γιατί όσο φτωχιά είναι η κοινωνία, τόσο ο κόσμος στρέφεται σε αυτοοργανωμένες δομές υγείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της υγείας του, σωματικής και ψυχικής. Συμμετέχουν λοιπόν στο έργο των κοινωνικών ιατρείων και υπάρχει τώρα στα πλαίσια του κοινωνικού ιατρείου των εξαρχείων μια πολύ σημαντική συλλογικότητα που λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω, όπου συμμετέχουν απεξαρτημένοι από το 18 άνω, αλληλέγγυοι, καλλιτέχνες, όσοι προσφέρουν στα κοινωνικά ιατρεία. Και αυτοί δίνουν τη μάχη μέσα στην κοινωνία για όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Γιατί αισθάνονται ότι οι ίδιοι έχουν καταφέρει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Κάποιοι

0: δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι θύματα αστυνομικής και άλλης αυθαιρεσίας, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι γυναίκες που κακοποιούνται. Χρειάζονται βοήθεια και μπαίνουν αυτά τα παιδιά στην αλυσίδα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό τον καιρό δίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να μην κατεδαφιστούν από την περιφέρεια, γιατί είναι φιλέτο αυτή η περιοχή. Και υπάρχει μια απεργία πείνας που συνεχίζεται. Έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση των προσφυγικών να συμμετέχουν και όσοι θέλουν σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας να κάνουν συμβολικές απεργίες πείνας 1 με 3 μέρες για να ενισχύσουν αυτό τον αγώνα. Υπάρχουν παιδιά από τις συλλογικές δράσεις που έχουν απεξαρτηθεί 2, 3, 4 χρόνια που έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν μέρος και σε αυτό τον αγώνα. Θα βάλουν δηλαδή το σώμα τους μπροστά για να υπερασπιστούν τις αξίες τους. Τις αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, το όραμα μιας καλύτερης κοινωνίας, ενός καλύτερου κόσμου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό είναι το θετικό που βγαίνει από όλη αυτή την πορεία του 18 άνω. Η δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν από την κόλαση των ουσιών και έχουν γίνει πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Που μπορούν να βοηθούν τους άλλους που έχουν ανάγκη και να ανοίγουν ένα δρόμο μαζί με τους άλλους. Να μην είναι πια τα μοναχικά, τα ανασφαλή άτομα, αυτό που λέμε σαν τα σαλιγκάρια σε καιρό ξηρασίας, να είναι κοινωνικοί άνθρωποι που συμμετέχουν στα κοινά και που αγωνίζονται για να ζήσουμε όλοι καλύτερα.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα λοιπόν που έχει ένα ψήγμα ελπίδας ότι οι θεραπευόμενοι έγιναν δυνάμεις αισιοδοξίας οι ίδιοι και χρήσιμοι κοινωνικά άνθρωποι με τρόπους πολλούς και ας ελπίσουμε ότι αυτή η εχθρότητα, τι να πω τώρα, της πολιτείας απέναντι στον πλουραλισμό των επιλογών, ας το πω όσο πιο γενικά, θα σταματήσει, θα αντιληφθούν οι άνθρωποι, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ξαναυπάρξουν και από τα πάνω δυνάμεις που θα βοηθήσουν, γιατί αυτά τα κάτω είναι πολύ σημαντικό, αλλά επειδή χρειάζονται και χρήματα, χρειάζονται και υποστήριξη από το κράτος, ας ελπίσουμε ότι αυτή η καταστροφική, όπως φαίνεται, πορεία των τελευταίων μερικών χρόνων που κλιμακώθηκε με αυτό το νομοσχέδιο θα σταματήσει.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Και όπως λέει ένα τραγούδι που αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά των συλλογικών δράσεων, είναι του Δημήτρη Δημητράκα, θα αντιστέκομαι όσο στα πόδια μου θα στέκομαι.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες, φίλοι, μαζί στο επόμενο Βίος και Πολιτεία. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
6: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
5: Αχ, το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
5: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
5: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
7: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μία εντυπωσία. παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. Η πριγκίπισσα και η μαγική της Βεντάλια. Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι, ο Τζεπέτο, η Νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά, ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολλοί ακόμα.
9: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία.
11: Από το Θέατρο Αθηνών, ο Θέσπης. Διασκευή και σκηνοθεσία, Θάνος Ζήκας.
12: Μην το χάσεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου. Προπόληση μόνο 10 ευρώ μέσω Ticketmaster. Ταμείο 12 ευρώ.
13: Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, σας περιμένουμε στο Σινέ Γέρακας. Ώρα έναρξης, 8.30.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μια δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μια εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μια εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας έτσι. Αυτό το Λούκα, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέρε, παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το χάπι έξτρα στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξης Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά το Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα». Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σοου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν καθακίνεται καθόλου.
15: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυκνική ενέργεια.
14: Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα, τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια, οπότε όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά, γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν πέντε. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
16: Θα ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Καινούριο των νότιων ετών είναι.
17: Ότι ο ΠΚΠ.
16: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
14: Κυρίε, μισό λεπτό.
16: Ένα άλλο.
14: Είδατε νευράκια ο ρήτορα? Περανόμο σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ. Περανόμο την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορα μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
18: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
19: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
17: Απαγορεύεται.
19: Σε δρόμους.
17: Σε δρόμο.
14: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16 χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500? Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμαι τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζημποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, είναι μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι περάσα, είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες, βιλάρα με πισίνα, να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια, πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό, μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν

φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο, μπρο, μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη Super Wow.

0: τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες και πού να τα φανταστείτε ρε εσείς, ε? Μήτρα πάνω πουλί μπροστά κολλή πίσω, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν.
1: Τους λέω αγάπες μου προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το... και μου λέει...

0: και ταυτότητα μαζί του, δεν ξέρω, και είναι Μητροπολίτης. Μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες, πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο, βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, πού θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, πού θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντατο.
3: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει η έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες.
3: Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε, ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε. Υπάρχουν στοιχεία. Για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία. Όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε. Τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε. Τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές, και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζη Νικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να το αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξανά τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το τόπα. Άσε να ακούσουμε, Χατζη Νικολάου, να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σχισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό γύρο μπάσκετ μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα, και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα, το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Και παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα? Άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά. Αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ. Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή, και Λεβέντικα υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι. Σας θυμίζουν κάτι, ε? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
11: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
12: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσης. Είσοδος ελεύθερη.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouze από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
2: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
6: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
1: 40 χρόνια Μούρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αυστηρός ρε φίλε, γιατί έτσι
1: μπήκε,
0: λες και είμαστε στο σχολείο.
1: Και γύρισε από διακοπές και τώρα είναι. Ξέρεις πως είναι τα πράγματα, όταν γυρίζει από διακοπές με... Η πρώτη εβδομάδα είναι δύσκολη. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι κάνετε?
1: Εδώ είμαστε.
0: Σας λείψαμε, όχι?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
0: Επιστρέψαμε μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα 6 εβδομάδων σχεδόν.
1: Ναι, νομίζω.
0: Πότε κάναμε τελευταία εκπομπή, τέλος Ιουλίου?
1: Τελευταία μέρα Ιουλίου νομίζω ήταν. Α. Κάτι τέτοιο.
0: Καλό χειμώνα με 600 βαθμούς. Όχι, το πήρε.
1: Καλό χειμώνα. Καλό...
0: Τρέπομαι να λέω καλό χειμώνα.
1: 39 Αυγούστου.
0: Δεν έχω πει ποτέ καλό χειμώνα εδώ μεταξύ.
1: 39 Αυγούστου και γελάνε μόνοι τους.
0: Κάθε καταγγελάρι στον πάγκο του.
1: Ναι, ναι,
0: τα κεφάλια μέσα και 500 βαθμούς έξω. Mm. Να ξέρει, σκέφτομαι. Να γίνει χειμώνα, ξέρω, ανοιχτό νωρίς. Να μην τρώω αυτό τον ήλιο που τρώω στη Μεσογείο εδώ πέρα. Που κατεβαίνω, ξέρω, 5 λεπτά και σου το ήλιο έτσι.
1: Όχι, ξέρει τι, εμένα δεν μ' άρεσε να ανοιχτό.
0: Εντάξει, δεν πρέπει κάποια στιγμή να.
1: Αλλά να πέσει λίγο θερμοκρασία, ρε παιδιά, εντάξει, έλεος δηλαδή.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή. Α, να σου πω κάτι, διάβαζα, θα πέσει την άλλη εβδομάδα.
1: Πάλι καλά. Δηλαδή,
0: δεν έχει. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό με την ώρα να μην αλλάζει. Να φτάσει, δηλαδή.
1: Και τι θα γίνεται όμως, θα ανοιχτώνει?
0: Νομίζω ανοιχτώνει 7. Το χαμηλότερο που θα ανοιχτώνει θα είναι 7. Δεν θα αρχίσει αυτό που το 7 γίνεται 6.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι καλύτερο να ανοιχτούν 7 από να ανοιχτούν 5,5.
1: Εντάξει, okay, ναι.
0: Λοιπόν, εξηγήστε μου, πρώτο επεισόδιο της καινούργια σεζόν. Πάμε για πρώτη full σεζόν.
1: Πάμε για πρώτη full σεζόν.
0: Σε το Hayes Davis του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, όπως. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο.
0: Που χτύπησε όμως.
1: Ναι, θα χάσει. Χάσει κάποιες εβδομάδες, νομίζω.
0: 6 εβδομάδες. Το οποίο είναι, νομίζω, μέσα Οκτώβρη η επιστροφή. Ναι. Παναθηναϊκός έχει τραυματίες, θα τα πούμε. Επιτέλους ξεκίνησαν τα φιλικά και οι προετοιμασίες τα λοιπά και να δούμε κανένα αγώνα.
1: Ακυρώθηκε το Super Cup, μάλλον.
0: Επίσημα.
1: Επίσημα όχι, αλλά έτσι λέγεται.
0: Ρε, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή,
1: στο επίσημο site νομίζω δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση ακόμα.
0: Γιατί έχει βγάλει τα πακέτα και τα λοιπά, η Ευρωλίγκα, τα εισιτήρια όλα, αλλά το θέμα είναι ότι εκφράζει, λέει, και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ και η Φενέρ προβληματισμό γενικά για το που πάμε τώρα. Βέβαια, σκεφτόμαι ότι. Γιατί γίνεται αυτός ο προβληματισμός τώρα και όχι πριν?
1: Όταν ανακοινώθηκε.
0: Του πάει, εντάξει, δεν νοιάζει και πολύ. Αλλά το θέμα είναι ότι το μεταφέρουν. Δηλαδή θα ακυρωθεί, το οποίο μιλάμε για μέγιστο φιάσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, είναι λίγο. Δεν ξέρω, αυτά που ακούω και διαβάζω είναι λίγο αντικρώμενα. Δηλαδή, ο ένας λέει ότι πάει για ακύρωση, ο άλλος λέει ότι για την ώρα θα γίνει κανονικά, αν έχει αλλάξει κάτι. Ο Ολυμπιακός υποτίθεται έχει βγάλει εισιτήρια να ταξιδέψει. Να πάει, νομίζω, 16 του μήνα. Και να γυρίσει μετά τον τελικό ή το μικρό τελικό, τι είναι αυτό, 19, δεν ξέρω, λογικά θα ξέρουμε αύριο μεθαύριο, όλα τελευταία στιγμή γίνονται.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κλασική Ευρωλίγκα θα πω εγώ, αλλά εντάξει.
0: Α, να πούμε πρώτο
1: να
0: επεισόδιο
1: αγαπάμε,
0: που εξηγεί.
1: Την αγαπάμε πάρα πολύ, να πούμε,
0: ναι, okay.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να πούμε και το...
0: Να πούμε πάρα. Ότι εξηγήστε μου πρώτο επεισόδιο. Χειμερινή σεζόν.
1: Σεζόν 2.
0: Σεζόν 2. Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης στα μικρόφωνα. Πάνος Τσάμπρας στα ηχητικά. Αυτό.
1: Μας κλείνει όποτε θέλει.
0: Ναι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8 παρά 20. Γιατί έχει ΑΕΚ μετά.
1: Έχει ΑΕΚ, νομίζω, με τη ΛΑΣΚ.
0: Με τη ΛΑΣΚ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς φαίνεται ότι είσαι μπασκετικός.
1: Ναι, πραγματικά. ΑΕΚ
0: ΛΑΣΚ, πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League μετά από 8 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Έχουν ενθουσιαστεί όλοι, καλά, εντάξει, εννοείται. Βέβαια, δύσκολη κλήρωση για την ΑΕΚ, γιατί θα παίξει, μετά έχει την Σαχτάρ έξω στο Λονδίνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, μετά έχει την City, τη Real, έξω η City με σε Real. Έχει δύο εντός με την Γαλατασαράι και τη Ρώμα και έχει και την Dortmund.
1: Ναι.
0: Έξω. Δύσκολα θα πω εγώ. Αν κάνει δύο νίκες, νομίζω είναι ταβάνι.
1: Πρόσεξε, μην εκτεθείς, θα πω εγώ.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι. Το έλεγα με κάποιους φίλους και τα λοιπά που συζητάγαμε ότι ΛΑΣΚ και Σαχτάρ είναι μάτσο
1: που μπορεί να κερδίσει.
0: Που μπορεί να τα χτυπήσει. Μετά είναι City, είναι Real. Mm-hmm. Μετά είναι Dortmund. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Και μετά είναι και η Ρώμα και η Γαλατά. Τη Γαλατά μπορεί να τη χτυπήσει, πιστεύω. Η Ρώμα.
1: Και τη Ρώμα, γιατί.
0: Εξήγησε πολύ καλά η Ρώμα. Yeah. Δηλαδή είναι καλή γεμάτη ομάδα στην Ιταλία, okay. Που την παρακολουθώ τώρα στα πρώτα μάτς. Δεν ξέρω. Θα έλεγα ότι αν χτυπήσει από τα 8 μάτς, να χτυπήσει τα 3.
1: Ίσως όμως και να φτάνει και αυτό.
0: Εντάξει, okay, και αυτό είναι άλλη ιστορία. Ναι.
1: Με 9 πόντους ή 10. Με 9 ή 10 πόντους.
0: Με 9 πέρασε.
1: Με 9 πέρασε. Άρα ναι. Ίσως φτάνει και αυτό. Οι τρεις νίκες δηλαδή να είναι μια καλή συγκομιδή. Εντάξει, Ξέρεις τι, είδαμε και πέρυσι που έπαιζε ο Ολυμπιακός ότι το Champions League έχει ξεφύγει εντελώς σε θέμα επίπεδου σε σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα, εντάξει, σίγουρα δεν περιμένεις να τέτοιο, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πέρυσι ήταν ανταγωνιστικός. Ακόμα και σε μάτσα απέναντι σε μεγάλες ομάδες.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύσει το ίδιο για την ΑΕΚ. Δηλαδή, καλό προπονητή.
0: Θα δούμε την εικόνα. Εντάξει, αυτό ξέρει τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, τώρα παίζουν και μετά παίζουν μετά από ένα μήνα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διακοπή για εθνικές.
1: Έχει καλή εικόνα.
0: Ναι. ΑΕΚ, τώρα κύριε, εντάξει, είναι καλή ομάδα. Είναι ένα ρόστερ που μπορεί να δείξει πράγματα. Απλά δεν είναι εύκολη αντίπαλη. Ναι. Δηλαδή, λίγο το να υπερεκτιμάς τις δυνατότητές σου δεν είναι πολύ καλό. Δεν να λες ότι ξέρω εγώ παίζω εντός έδρας με τη Ρώμα ή με τη Γαλατασαράι ή με τη Ρεάλ, οπότε που μπορεί να τα χτυπήσει όλα αυτά.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι ομάδες που είναι ποιοτικές. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Γαλατά μπορεί να τη χτυπήσει.
1: Να πούμε βέβαια Γαλατά που λέμε, κάνει τώρα μεταγραφές 40-60 εκατομμύρια, είναι τέτοια πράγματα.
0: Απλά είναι ομάδες που εντάξει, η Γαλατά όπως και η Φενέρ, όπως την Μπεσίκτας έχουν πολλά πάνω κάτω. Παρότι φέρνουν παιχταράδες και το εξωτερικό και τα σχετικά. Οπότε αν δεν μπορούσαν το σημερινό. Με τη Λάσκ, περίεργη ομάδα και η Λάσκ. Δηλαδή από το 3-0 που είχε χάσει από τη Celtic, νίκησε 5-1, 6-1 και πέρασε. 5-6-1, δεν θυμάμαι. Έχανε 0-1 στην έδρα τη και μετά έκανε ένα ντεμαράζ, βάλε 5 γκολ και έγινε πανικός. Δηλαδή το πήγε στην παράταση. Οπότε δεν ξέρουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει εύκολα. Δηλαδή θα χάσει, αλλά θα κερδίσει χ. Δηλαδή αυτό βλέπω. Δεν μου θα κερδίσει η Λάσκ. Γενικά έχει ωραία μάτς. Τώρα 8 παρατάκτο έχει Μπρίζα στον Βίλα.
1: Ναι, ωραία.
0: Κάτσε να δούμε το πρόγραμμα σήμερα.
1: Να σου πω μια γρήγορα που το βλέπω.
0: Το έχεις.
1: Ναι.
0: Πες το.
1: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο Μπρίζα στον Βίλα και ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Στις 10 έχει άλλα 4 μάτς. Λίλ Μπέτις, Ρεάλ Ίντερ. Ωραίο μάτς αυτό.
0: Ναι.
1: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρμουντ Βιγιαρεάλ. Πούμε ότι και η Βιγιαρεάλ επέστρεψε στο Champions League μετά από αρκετά χρόνια.
0: Και πέρυσι ήταν.
1: Ήταν και πέρυσι.
0: Αλλά ήταν απαράδεκτη. Δηλαδή πρέπει να τεγμάτισε με ένα βαθμό.
1: Ναι, δεν την είδα πέρυσι.
0: Βέβαια, καλή ομάδα. Ποιοτική ομάδα. Εντάξει, Ντόρτμουντ καλή. Με Κωνσταντέγια θα ήταν λίγο πιο καλή.
1: Εντάξει, έχει τον καρέκλα.
0: Ενώ σαν ποιότητα. Αλλά την παρατήρησα πολύ. Εντάξει, και λόγω δουλειά που βλέπουμε ποδόσφαιρο τα σχετικά. Εγώ τουλάχιστον πιο πολύ. Την είδα φίλο στο μάτσο με τη Χόφενχάιμ το Σάββατο. Σάββατο νομίζω ήταν. Το οποίο το πήρε 2-3. Έχανε 2-0. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Χάνει Χόφενχάιμ τέτοια το 3-0 και απλά ισοφαρίζει η Ντόρτμουντ σε 5 λεπτά. Κάνει δύο ευκαιρίες και ισοφαρίζει σε 2 λεπτά. Και το πήρε και μετά κυριάρχησε η Ντόρτμουντ. Ήταν πολύ καλή. Βάζει και ένα τρίτο 2-3. Και αυτή η ομάδα μετά πάνω εγώ κοίτα κάτω. Πιστεύω όμως λόγω έδειξε το πάρει.
1: Η Ντόρτμουντ πάντα ήταν ομάδα με πολλά κόλλα. Ναι.

0: Αδικές προτάσεις από...
1: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω, τα παρατηρώ γενικώς.
0: Και εξηγήστε μου.
1: Η Μπέτις είναι ομάδα που, έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν. Εντάξει, το Real Madrid, τη Σίντερ, δεν ξέρω. Ομάδες top επίπεδο και οι δύο.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Θα πάω με τη Real λόγω έδρας.
0: Νομίζω έκανε την πρώτη σίτα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, τώρα μετά με την Μπέτις. Γκρίνιαζε ο Μουρίνιο.
0: Εντάξει.
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Γκρίνιαζε και ο Μουρίνιο.
1: Δεν συμβαίνει συχνά.
0: Γκρίνιαζε και ο Μουρίνιο.
1: Δηλαδή, συμβαίνει μόνο 300 φορές.
0: Μόνο όταν χάνει η ομάδα.
1: 300 μέρες το χρόνο, ναι.
0: Και το λέει άτομο που το λατρεύω το Μουρίνιο.
1: Τι είπε τώρα.
0: Αγαπημένο.
1: Πάνω. Αυτό να το σημειώσουμε.
0: Και το εγώ. Και τον Μπέτις Λίλ, το Λίλ Μπέτις είχε διπλό.
1: Λατρεύει Μουρίνιο και Νίκολας Κέιτς.
0: Για την άλλη εβδομάδα να λέμε.
1: Είσαι Μουρίνιο, Νίκολας Κέιτς και Φιλαδέλφια. Τι τρίγωνο.
0: Τρίγωνο πανοράματος.
1: Των Βερμούδων είναι αυτό. Πω, δεν το ξέρω αυτό. Το έχουμε πει σε προηγούμενη σεζόν.
0: Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Αλλά Μουρίνιο ήταν κυρίως στα δουζένια του τώρα.
1: Τι έπαθε, δεν άκουσα τίποτα.
0: Ναι, εννοείται να μας φέρεις.
1: Εννοείται να φέρεις. Θα φέρεις ένα κουτί για σένα, ένα για μένα, ένα για τον Άλεξ.
0: Και ένα τσουρέκι από γνωστή αλυσίδα.
1: Όχι, τσουρέκι δεν θέλουμε, τρίγωνα μια χαρά είναι. Και φέρε καμιά μπουγάτσα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, την original, τη σωστή.
1: Να σου πω κάτι, φέρε καμιά μπουγάτσα γιατί έχει μόνο 800 μαγαζιά με μπουγάτσες εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν φάγα, πήγα πάνω Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι, για μια μέρα δηλαδή, και έκανα μια περιοδία στη Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία.
0: Βάζεις υποψηφιότητα.
1: Όχι, όχι, απλά είχα μια γαμοβάφτιση και έκανα μια περιοδία σε Καστοριά, Φλόρινα, Νυμφαίο, Πτολεμαϊδά και χωριά Πτολεμαϊδές. Φίλε, ήταν καταπληκτικά, το περίμενα.
0: Okay.
1: Δηλαδή είχα πάει χειμώνα. Αυτή η εκπομπή είναι. Μιλάμε.
0: Πηδάμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το μας το άλλο πηδάμε. Καλά κάνουμε. Οκ. Αλλά. Είχα πάει εκεί χειμώνα, δηλαδή Έδεσα, Λουτρέα Πόζαρ, Φλόρινα, Νάουσα, Νυμφαίο. Χειμώνα είναι. Δεν ξέρω, κρύο και πάγος. Δηλαδή τα μέρη αυτά, Φλόρινα, Νυμφαίο και τέτοια. Τώρα πήγα, φίλε, ήταν καταπράσινα. Ωραίο πυκνό πράσινο. Δηλαδή δεν έχω. Έπαθα πλάκα με τα τοπία που είχε. Εντάξει, το Λεμαϊδα δεν λέει κάτι. Δηλαδή αυτό ήταν το βασικό μέρος, ας πούμε. Δεν λέει κάτι σαν μέρος. Τα χωριά ήταν πάρα πολύ ωραία. Με στο πράσινο, ωραία πράγματα. Και η Καστοριά και Φλόρινα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και το Νυμφαίο επίσης, που πήγαμε σε αρκούδες εκεί στο καταφύγιο. Σου λέω πράγματα που είναι το χειμώνα μέσα στο πάγο.
0: Ναι.
1: Και τίποτα, ρε, λες, και είσαι, δεν ξέρω, μείον 30 πιάνει εκεί. Ήταν καταπράσινα. Okay. Δηλαδή, πραγματικά πήγα και πέρασα ωραιότατα. Να πάτε, άμα δεν έχετε πάει.
0: Γενικά η Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ πράσινο.
1: Ναι, βλέπεις ότι από το χ διπλό της Μπέτης πήγαμε στην Καστοριά.
0: Να πάτε Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, να πάτε. Τι έπαθες? Όχι, ρε, πρέπει να βρούμε άλλο όνομα, αφού είναι πιασμένο.
0: Είναι πιασμένο, θα μας κάνουν μήνυση. Δεν μένουμε Ελλάδα.
1: Γιατί αυτό δεν είναι πιασμένο για πάντα. Εσαΐ. Εσαΐ. Αλέξ, εσάι, κάνε like. Τι να το κάνουμε, μένουμε Ελλάδα. Κεφαλικό. Μένουμε Ελλάδα ραδιοφωνικά, αυτό που λες. Το μένουμε Ελλάδα.
0: Α, ναι, στο ραδιόφωνο.
1: Οκ. Να κάτι δεν ξέραμε.
0: Τι κάνα στο ραδιόφωνο μου.
1: Ξέρω εγώ, βλέπα.
0: Δεν θα δείχνανε.
1: Ό,τι είναι.
0: Να περιγράφανε. Περιγράφανε τα τοπία, ξέρω εγώ.
1: Να πούμε για τις άλλες ελληνικές ομάδες για να τελειώσουμε από ποδόσφαιρο, το κόψουμε λίγο, πάμε μπάσκετ.
0: Να τελειώνουμε αυτήν.
1: Που είναι. Και ο Ολυμπιακός έκανε, αν το καλοκαίρι ήταν σε κάποιο νησί, δεν ξέρω πού αλλού, που δεν είχατε ίντερνετ, δεν παίζει αυτό. Έκανε 5.000 μεταγραφές, κλασικός Ολυμπιακός.
0: Ποδοσφαιρικός
1: λες τώρα. Ναι, ποδοσφαιρικό, ναι. Ότι αποκλείστηκε από την Νιμέγεν στο τρίτο προκριματικό Champions League. Τα κατάφερε. Και πήγε στο Europa απευθείας και μετά έκανε μεταγραφές. Δηλαδή αποκτήθηκε ο Μπέιλι, αποκτήθηκε ο Πουέρτα, αποκτήθηκε
0: αυτό
1: ο Φρόιλερ, αποκτήθηκε ο κάποιον ξεχνάω. Με κανονική μεταγραφή ο Ζώτα Σίλβα, εντάξει, οκ. Okay. Έφυγε ο Μουζακίτης για τη Χαλ να γίνει συμπέρνηση με τον Τζολάκη. Και ο Τζολάκης, ναι, είχε φύγει από πριν. Δηλαδή έγιναν μεταγραφές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα είναι τέλος διαφορετική ομάδα, θεωρώ, μετά τη διακοπή.
0: Το θέμα είναι ότι έγιναν αργά. Δηλαδή
1: καλά, το κλασικό.
0: Θα μπορούσε να τις κάνει πριν αποκλείσει από τους Champions League.

0: ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι και να, να παίρνει και να η Μέγεν θα έμενε έξω από την Πόντο.
0: Ναι.
1: Και θα έμενε έξω από την Πόντο εύκολα. Οπότε ναι.
0: Οι ελληνικές ομάδες γενικά έχουν γίνει πελατάκια της Πόντο.
1: Ένα με το Βόλο χτύπησε ο Ελκαμπή καταγμακνήμης, δηλαδή που έσπασε το πόδι του.
0: Δυστυχώς,
1: 6 μήνες έξω.
0: Εγώ
1: θεωρώ.
0: Πιστεύω ότι του βγήκε πλέον όλο αυτό το.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Εντάξει, είναι freak τραυματισμός.
1: Απλά είναι πολύ άσχημος τραυματισμός.
0: Είναι freak λίγο,
1: δεν
0: αλλά.
1: Δεν είδα και πώς έγινε. Δηλαδή, είδα ότι έπεσε τα πόδια του ο τερματοφύλακας και έσπασε το πόδι. Ναι. Κόλλησε το πόδι. Μάλλον κόλλησε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι γενικά εντάξει, δεν υπάρχει σύνδεση επιστημονικά, δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά όταν παίζεις τόσα πολλά μάτς συνεχόμενα, καλοκαίρι, χειμώνα και αυτά, το σώμα αυτήρεται πιο πολύ. Άρα είναι πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς.
1: Σωστό.
0: Σοβαρούς. Περαστικά να πούμε.
1: Ναι, χειρουργήθηκε το παιδί δηλαδή από το γιατρό του Ολυμπιακού και νομίζω θα μείνει 6 με 7 μήνες. Ναι, δηλαδή, ναι. Το οποίο μιλάμε για Φεβρουάριο-Μάρτιο.
0: Ναι, θα γυρίσει μέσα στη σεζόν. Εντάξει,
1: ότι αν πήγε καλά το χειρουργείο, δηλαδή δεν υπάρχουν επιλογές. Ότι Φεβρουάριο θα παίξει.
0: Το σπάσιμο ποδιού πλέον δεν είναι τραυματισμός που σου επηρεάζει την
1: καλά,
0: καριέρα.
1: Καλά, ναι. Πλέον. Απλά αν δεν υπάρχουν επιπλοκές στην επέμβαση.
0: Ναι. Δεν είναι κάποιο σύνδεσμος, ας πούμε, κάποιο σχιαστός ή κάτι τέτοιο. Άρα μια χαρά θα είναι. Εγώ πιστεύω να ξεκουραστεί κιόλας λίγο που το χρειαζόταν ο Ελκαμπή αυτό. Έχει παίξει συνεχόμενα, να θυμίσουμε, πέρα από το τι έπαιζε με τον Ολυμπιακό.
1: Πρέπει να παίζει συνεχόμενα κανένα χρόνο.
0: Ναι, Κόπα Αφρικα το προηγούμενο χειμώνα. Η σεζόν που έπαιξε, που έκανε με τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Δηλαδή δεν παίζει να μη σταμάτησε να παίζει καθόλου ποδόσφαιρο ένα μισό χρόνο περίπου.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι τραυματισμοί που είναι ένας συνδυασμός παραγόντων, ναι, έτυχε τώρα όπως το μαρκάρισμα αυτό, το σώμα του, το πόδι του επιβαρημένο, εντάξει έγινε ζημιά, χοντρή ζημιά. Ο Ολυμπιακός παίζει με το Βόλο σήμερα 10 παρατέταρτο στη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Αλλαγές πολλές από τον Μεντιλίμπαρ. Από τον Μεντιλίμπαρ θα δούμε. Χωσέλιους Μεντιλίμπαρ θα δούμε και Πουέρτα λογικά. Βασικό θα παίξει και ο Γκονζάλες. Λογικά θα παίξει και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλλον με τον τραυματισμό του Ελκαμπή θα μείνει στον Ολυμπιακό και θα παίζει. Γκονζάλες έδειξε καλά στοιχεία, απλά είναι ένα παιδί τώρα 23 χρονών που πρώτη φορά έξω από τη χώρα του. Θα χρειαστεί χρόνος αρκετός, δηλαδή φαίνεται ότι ο τρόπος παίζει είναι λίγο αγχώδης για να αποδείξει πράγματα, ενώ υπάρχει άγχος.
0: Νομίζω έχει και τεράστια.
1: Αγχωτικός.
0: Τεράστια, ας το πούμε, τον ακολουθούν πολύ και στο Μεξικό. Δηλαδή, μάλλον το θεωρούν.
1: Όπως και τον Μπουέρτα στην Κολομβία.
0: Το θεωρούν τεράστιο όνομα.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτό το δημιουργεί παραπάνω πίεση. Σε ένα βαθμό.
1: Δηλαδή φαίνεται το πόσοι ακολούθησαν τη σελίδα του Ολυμπιακού στα social media μετά την μετά το deal. Στον Παναθηναϊκό νίκησαν τον ΠΑΟΚ 3-1 στο ντέρμπι της Κυριακής με πολύ καλή εμφάνιση και κατενθουσιάστηκαν όλοι. Θα έλεγε κανείς.
0: Λογικό θα πω.
1: Με ποιότητα, με τα σχετικά. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει ένα ρόστερ να κυνηγήσει το πρωτάθλημα και με τον Ουναΐ που αποκτήθηκε.
0: Καλή μεταγραφή.
1: Καλή κίνηση. Εντάξει, το σημαντικό είναι ο Παναθηναϊκός είναι η σταθερότητα και γενικώς να μείνει κοντά στην κορυφή. 6 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός. Αν κερδίσει και την Κηφισιά, πάει πρώτος. Την Πέμπτη ξαναβολής παιχνίδι και πρώτος είναι και ο Πανετολικός, νομίζω.
0: Ναι.
1: Με 9 βαθμούς. 7 έχει άρκειο. Και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ είναι σε περίεργο φεγγάρι. Δηλαδή μετά τη φυγή Κωνσταντέλια υπάρχει μια.
0: Ναι.
1: Μια περίεργη έτσι.
0: Υπάρχει ένταση γενικά.
1: Μια ένταση.
0: Κόσμο. Ζητούσαν από τον Σαββίδη να πουλήσει.
1: Η οργανωμένη βγήκε μια ανακοίνωση.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αυτό το δύσκολο ολοθά που έχει σαν ομάδα από τα μέσα του Ιανουαρίου του προηγούμενου, ας πούμε. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και εκτός. Και εκτός γηπέδου, ας πούμε, με τους θανάτους των παιδιών στην Ρουμανία. Γενικά, ρε παιδί μου, η ομάδα λίγο φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί πολύ αγωνιστικά από εκείνο το σημείο και μετά. Και η διοίκηση δεν φαίνεται και πολύ ζεστή στο να.
1: Να πουλήσει.
0: Και στο να πουλήσει και στο να ενισχύσει όμως. Δηλαδή φύγανε σημαντικοί παίχτες, όπως ο Κωνσταντέλιας.
1: Η φυγή του Κωνσταντέλια ήταν σημαντική, ναι, εντάξει.
0: Και δεν έχει κάνει τη μεταγραφή που θα λες ότι θα τον αντικαταστήσουν, αυτός ο παίχτης θα τον αντικαταστήσει, ρε παιδί μου. Τώρα να δούμε και εκεί πώς μπορεί να σωθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω και με τον καινούριο προπονητή τι φρούτο είναι, ρε παιδί μου, ο συγκεκριμένος. Δηλαδή, πώς...
1: Θέλει χρόνο.
0: Είναι... Δεν έχει εμπειρία στην καριέρα του, νομίζω. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω πήγε στη λογική ότι θέλει να χτίσει κάτι καινούριο, ας πούμε. Ο Πανετολικός είναι πρώτος, βλέπω, έτσι.
1: 9 βαθμούς δεν έχει, ναι.
0: ΑΕΚ Ολυμπιακός από 7 και ο Παναθηναϊκός με τον Άρη, τον Όφη και τον ΠΑΟΚ έχουν από 6. Αυτά. Τώρα, ποδόσφαιρο, τι άλλο έχουμε?
1: Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα κακό ξεκίνημα στην Paris Saint-Germain τώρα που συζητάμε για Champions League.
0: Να πούμε ότι βγήκε η ενδεκάδα της ΑΕΚ.
1: Οκ, για πες.
0: Να την πούμε λίγο. Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς είναι η ενδεκάδα.
1: Οκ, άρχισε λίγο αναμενόμενα.
0: Εκτός από θέλεις λίγο 300.
1: Ναι, ο Μπρινιόλι θα παίξει γιατί είναι τραυματίας, ναι.
0: Και στον πάγκο βρίσκονται Μπαλαμότς, Βίντερ, Λικογιάννης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλο, Ζωάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζίνι. Πολύ μου αρέσει ο Ζίνι, να σου πω.
1: Και ο Ζωάο Μάριο είναι καλή κίνηση, καλή επιστροφή.
0: Ο Ζίνι ήταν και πέρυσι, νομίζω, αλλά πολύ καλό φόρμα, αρέσει πάρα πολύ.
1: Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της Ανέλ Αρένα.
0: Ωραία αυτά. Θες να πάμε μπάσκετ ή θες
1: να πούμε ότι... Για την Paris Saint-Germain έλεγα.
0: Α, για την Paris Saint-Germain, μπράβο.
1: Ότι ρωτήθηκε ο Λουίς Ενρίκε να βρω το απόσπασμα για να το πω ακριβώς, γιατί για το κακό ξεκίνημα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά, ναι.
1: Δηλαδή έχει ξεκινήσει με... Δεν έχει κερδίσει μετά από τρεις αγωνιστικές στο Σαμπιονά, στη League One. Γιατί είχε 2-2 με την Ρεν, 2-2... Δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει η άλλη ομάδα και έχασε το Μονακό 1-2.
0: Δεν περιμένεις βοήθεια σε αυτά.
1: Όχι,

0: εκτός έδρας με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να πετύχει μια ευρεία νίκη και...
1: Να πάρει και λίγο ψυχολογία.
0: Ναι. Αν κοιτάξουμε μόνο τα αποτελέσματα, είναι ένα καταστροφικό ξεκίνημα. Αλλά ως προπονητής ξέρεις πώς να αξιολογείς και να κρίνεις όλα όσα συμβαίνουν στο γήπεδο.
1: Okay.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Νομίζω ότι αξίζουμε περισσότερους βαθμούς. Δεν ανησυχώ. Θα δούμε στο τέλος σεζόν τι μας αξίζει. Είμαι ήρεμος, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και έχουν κίνητρο να παίξουν αντίον μας. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας. Ασκώ συνεχή πίεση στην ομάδα. Θα ήθελα να τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα για να αποφύγουμε την ενδιάμεση φάση των play-off. Αλλά με τόσο δύσκολη κλήρωση είναι αναπόφευκτο να χάσουμε βαθμούς. Η πρόκριση θα έρθει δύσκολα.
1: Okay.
0: Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Γενικά θα μας δείξει πράγματα αυτή η πρώτη αγωνιστική στο...
1: Στο Champions League,
0: ναι. Με καλά μάτς, καλές ομάδες.
1: Ευελπιστούμε η ΑΕΚ να κερδίσει, να ξεκινήσει με νίκη.
0: Ναι, αυτό θα είναι, θα είναι ευχής έργο και για την ίδια.
1: Είναι σημαντικό μάτς αυτό, γιατί θεωρητικά, παρότι όπως είπες είναι μια ομάδα περίεργη ΛΑΣΚ, εντάξει, όταν ανατρέψει ένα 3-0 δεν είναι στοιχεία ομάδα. Εντάξει, θεωρητικά είναι πιο αδύναμη από όλες από αυτές που θα αντιμετωπίσει, θεωρητικά πάντα. Άρα είναι σαν να, είναι must win, ξέρω εγώ, αν θες να διεκδικείς την πρόκριση τέτοια παιχνίδια στο Champions League.
0: Θα συμφωνήσω και εντάξει, γενικώς αυτή η καινούρια φάση του Champions League που είναι τώρα στην τρίτη χρονιά με το σύστημα αυτό, γενικά βοηθάει πολύ τις ομάδες και να υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να μην είχαν τύχη με... Αλλά σκληρώσεις τώρα να είναι πιο, σε ένα πιο καλό επίπεδο. Αυτά από ποδόσφαιρο. Θα πούμε και πιο πολλά την επόμενη εβδομάδα που έχουμε και Europa. Mm-hmm. Με Ολυμπιακό και Όφι. Ξεκινάει, νομίζω ο Όφι παίζει με τη Hoffenheim.
1: Τεράστια επιτυχία για τον Όφι,
0: ναι,
1: να βρεθεί.
0: Με την Τσέσεκα Σόφια δεν απέκλεισε με δύο νίκες.
1: Απλά είδαμε μια ομάδα που δεν έχει εμπειρία θεωρητικά από την Ευρώπη να παίζει, λες και ήταν βετεράνια.
0: Έπαιξε καλά, δεν έπαιξε καλά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει ένα άδειασμα πιστεύω στα μάτια του
1: πρωταθλήματος.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή με τον Άρη δεν ήταν καλός. Με την Κηφισιά ήταν, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, μεγάλη επιτυχία και μόνο
1: είναι
0: που
1: λογικό,
0: πάει.
1: Είναι λογικό, γιατί μετά από μεγάλες επιτυχίες είναι δεδομένο ότι θα συμβεί αυτό, κυρίως σε ομάδες που δεν είναι συνηθισμένες στο Κυριακή Τετάρτη, ξέρω εγώ, στο Τρίτη.
0: Ναι, ναι, ναι, Κυριακή Πέμπτη, ας πούμε, ναι. Ξεκινάει με τη Hoffenheim, την άλλη Πέμπτη ο Όφι. Mm-hmm. Εντός έδρας, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Γιαγκελόνια εντός έδρας επίσης.
1: Νομίζω βγήκαν τα εισιτήρια σήμερα.
0: Ναι, αύριο βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Μέχρι να τελειώσουν, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει και πολλά διαρκείας, οπότε λογικά να τελειώσουν σε σύντομο διάστημα. 25 ευρώ το πιο φθηνό και βγαίνουν αύριο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα 7 η ώρα, το κλασικό. Okay. Εντάξει. Εντάξει, okay.
1: Ωραία, ναι.
0: Άρα να πούμε για ποδόσφαιρο τίποτα ακόμα και να πάμε μετά μπάσκετ, λέω.
1: Αν βρεις κάτι, κοιτάω και εγώ να δω, γιατί η αλήθεια είναι τα ποδοσφαιρικά είναι.
0: Εντάξει, Τζολάκης έχει ξεκινήσει καλά.
1: Ναι. Εντάξει, η ατυχία ήταν τεράστια με αυτό που έγινε, επειδή δεν το έχουμε. Το ξέρω ότι είναι παλιά ξαναστάφιλια αυτό που λέμε τώρα. Αλλά ήταν τεράστια ατυχία ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Νομίζω στο δεύτερο του παιχνίδι.
0: Στο πρώτο.
1: Στο πρώτο ήταν,
0: ναι.
1: Ναι. Τεράστια ατυχία, γιατί εντάξει, νομίζω ότι θα έδειχνε πράγματα και από φέτος δηλαδή. Είναι τεράστιο ταλέντο ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή έχει στοιχεία που δεν έχουμε να δούμε πολλά χρόνια σε Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ποιότητα.
1: Έχει τρομερή ποιότητα, τρομερό.
0: Και άργησε να φύγει κιόλας, θα πω.
1: Ναι, ίσως έπρεπε να έχει φύγει και πιο νωρίς από τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, επειδή είχε και ένα συναισθηματικό δέσιμο, υποθέτω, με την ομάδα, ήταν πιο δύσκολο. Θα δούμε και τον Καρέτσα εκεί, βέβαια. Ο Καρέτσας επίσης έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή παίζει καλά.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Παίζει πολύ καλά.
0: Και σαν βασικός τώρα, βέβαια, με τη Hoffenheim το μάτς δεν του πήγε. Δηλαδή έγινε αλλαγή, αν θυμάμαι σωστά, στο ημίχρονο ή κάπου νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, το οποίο εντάξει και λογικό. Δεν είναι ότι είναι ένα παιδί πολύ νέο σε ηλικία. Και
1: παίζει αρκετά.
0: Θα υπάρχουν και παιχνίδια που δεν του πηγαίνουν καλά.
1: Παίζει και αρκετά κιόλα, άρα τέτοιο. Ο παίκτη που κάνει νομίζω την καλύτερη αρχή από του Έλληνε που έχουν κάνει μεταγραφή.

0: καφέ σε έξω είναι ο Τζόλης, που δεν ξέρω, πες να είναι ένα από τα καλύτερα αριστερά εξτρέμ.
1: Ναι, και πήγε και να σηκώσει στην Arsenal, ναι, με ναι, πολύ καλή εικόνα.
0: Assist, και assist,
1: και, ναι, δηλαδή πολύ καλή τρομερός εικόνα, και στο match με την Chelsea ήταν καλός. Που το γύρισε από 0-1-2-1 η Arsenal και το πήρε, το derby του Λονδίνου. Ωραίο project είναι και η Arsenal.
0: Ωραίο.
1: Ναι, γενικώς ένα από τα φαβορί πιστεύω. Και απελευθερωμένη πια κιόλας μετά το πρωτάθλημα.
0: Φαίνεται λίγο
1: το
0: αγχωμένη. Παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είναι περίεργη United στο ξεκίνημα. Δηλαδή ποιότητα μπροστά, προβληματισμός πίσω. Και λόγω, δηλαδή κρατάει πολύ ο Λάμενς, παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά είναι ευάλωτη πίσω, μπροστά φοβερή ποιότητα και με Ράσφορντ, Τίλεμανς που δίνουν πολύ, πολύ ποιότητα από τη μέση και μπροστά, με τον Εμπεμό, τον Κούνια και, όποιος, και τον Φερνάντες, δηλαδή φοβερή ποιότητα, οπότε τους προημένουν να ανέβουν. Γενικά ο Κάρικ από πέρυσι τους έχει συμμαζέψει πάρα πολύ, δηλαδή η εικόνα με τον Κάρικ είναι πολύ καλή. Μ' άρεσε το Ιντερ Νάπολη, το οποίο νομίζω πήγε 3-2 ο Ιντερ.
0: Δεν το είδα.
1: Ήταν 2-2, νομίζω ότι πήγε 3-2. Να δω τα το.
0: Ήταν το με γκολ του Μαρτίνες που ανέβηκε.
1: Του Λαουτάρο.
0: Του Λαουτάρο που ναι, ανέβηκε ναι, ναι, πάνω στη. Ωραία εικόνα αυτή. Την είδα στο.
1: Το κάνει μια φορά το χρόνο, το κάνει σίγουρα.
0: Είναι ωραία εικόνα να τη βλέπει αυτό, γιατί πλέον είναι και πιο σπάνιο έτσι.
1: Δεν είναι αρχηγό κιόλα.
0: Είναι αρχηγό ο Λαουτάρο Μαρτίνε. Νομίζω μίλησε και για το.
1: 3-2, μπράβο με τον Λαουτάρο στο 90. Ναι, ένα άλλο μόνο. Δεν θα βάζει γκολ στο 90 ο Λαουτάρο. Ήταν Πολιτάνο και Χόιλουντ τα δύο γκολ τη. 0-2 η Νάπολη, ηθο 53. Λαουτάρο στο 56, Τουράμ στο 82, Λαουτάρο στο 90-1. Και το γύρισε με ανατροπή. Να πούμε ότι είναι εκτός στην Νάπολη ο Σκοτσέζος. Αχ, ξέρω το όνομα του.
0: Πού έπαιζε στη. Ναι, ξέρω ποιο λες. Μακάλι.
1: Όχι, όχι. Αχ. Κόλλησε το όνομα. Ο οποίος έχει αριθμίες και θα κάνει επέμβαση στην καρδιά και.
0: Σκοτσέζος είπες.
1: Ναι, τώρα μου έχει το Μακάλιστερ στο μυαλό.
0: Αλλά δεν είναι αυτό.
1: Που είναι Αργεντίνο τη Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι αυτό.
0: Μακτόμινεϊ.
1: Μακτόμινεϊ, μπράβο. Παιχταρά, φοβερή ποιότητα. Ο οποίο λόγω θέματο στην καρδιά θα χρειαστεί μια επέμβαση. Οπότε θα είναι έτοιμο μετά την επιστροφή από τι εθνικέ. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι έτοιμο στα μέσα Οκτώβρη περίπου.
0: Και χειρουργήθηκε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν.
0: Σήμερα.
1: Και έφερε ανησυχία γενικώ στην.
0: Εντάξει, αυτό έχω την απορία. Πώς δεν τα βρίσκουν πιο νωρίς. Γιατί κάνουν συνεχώς εξετάσεις στην καρδιά, στους πρέμβους, παντού ρε παιδί μου. Είναι πολύ, εντάξει, είναι πολύ σχολαστικοί οι γιατροί στις ομάδες. Συνήθως μου φαίνεται πολύ περίεργο το ότι συμβαίνει αυτό, ας πούμε.
1: Εντάξει, αυτά μπορεί να είναι κάτι το οποίο να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, ας πούμε, και να εξεταστεί πιο. Περισσότερο ενδελεχώς και να βρεθεί αυτό.
0: Να πούμε, τώρα επιστρέφουμε στο προηγούμενο, να πούμε ότι ο Μαρτίνες έκανε δηλώσεις και ο Λαουτάρο.
1: Για την Μπαρτσελόνα. Ότι λέει ότι έλεγε ότι του άρεσε, ότι ήταν πολύ καλό το ενδιαφέρον, αλλά ότι θα ήθελε να μείνει στην Ίντερ. Mm-hmm. Το αντίστροφο το Χούλιαν Άλβαρες.
0: Και, ότι το, και είπε για τους οπαδούς, ρε παιδί μου, ότι θέλει πάρα πολύ να παίζει για αυτούς τους οπαδούς, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτόν τον κράτησε περισσότερο στην Ίντερ.
1: Το αντίστροφο το Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος είχε πει ότι θέλει να πάει Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο δεν τον έδινε. Γενικώς νομίζω ότι υπάρχει ένα μπιφ. Ναι. Ατλέτικο με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.
0: Λογικό,
1: εντάξει. Και στην Μπαρτσελόνα γεμάτη η Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω. Δηλαδή.
0: Απλά θα ήταν
1: πολύ μετά.
0: Από
1: ναι, πήραν το Ζεσούς βέβαια. Mm-hmm. Τελικά και ο Άλβαρες αποδοκιμάζεται. Γενικώς είναι μια δύσκολη.
0: Είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Μια δύσκολη περίοδος για αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι το ξεπεράσει με τον καιρό.
0: Ναι. Ναι.
1: Με τους μήνες, δηλαδή όσο προχωράει η σεζόν. Και αυτός θα ξαναβρει τη φόρμα του μετά το Μουντιάλ και τη θέση του Ατλέτικο. Ατλέτικο. Έκανε περίεργο ξεκίνημα στη σεζόν και έχασε και 3-0 από την Ατλέτικο την Athletic Bilbao. Mm-hmm. Δηλαδή κατέρευσε. Ήταν 0-0 στο ημίχρονο και έφαγε δύο γκολ στο 46 και 48. Νομίζω 46-47.
0: Κάνει εντύπωση που είναι ακόμα ο Σιμεώνε.
1: Ναι, και εμένα, αλλά νομίζω ότι. Νομίζω ότι επειδή είναι αφεντικό και πια όλοι τον αγαπάνε τον Σε. Δηλαδή είναι ταυτισμένο με τον σύλλογο, και αυτό δεν έχει κίνητο να πάει να κάνει μια.
0: Μια νέα αρχή, ας πούμε.
1: Καινούργια αρχή σε κάποιο άλλο κλαμπ.
0: Ναι, ναι. Μπορεί και αυτό, ναι. Εντάξει, όταν σε λατρεύουν κιόλας είναι πιο δύσκολο να φύγεις.
1: Αυτό είναι.
0: Βλέπω εδώ, εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά βλέπω εδώ ότι μάλλον έκλεισε ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ.
1: Νομίζω ότι έκλεισε.
0: Επιστρέφει,
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Να πάμε να πούμε, γιατί έχουμε πολλά μπασκετικά και θα έχουμε μόνο 40 λεπτά να τα πούμε.
0: Έχει πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά να πούμε. Πάμε σε διάλειμμα. Κάτι μας λέει ο Πάνος από μέσα. Δύο λεπτά. Οκ. Okay. Να πούμε το σημερινό πρόγραμμα, να το ξαναπούμε στο ποδόσφαιρο. Μάτς και 8 παρατέταρτο και 10.
0: Ναι, για το Champions League.
1: Για το Champions League. Μισό λεπτό να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
0: Τα έχω μπροστά μου, θες να τα πω.
1: Πες, ναι, και θα μπαίνω και εγώ στο
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: 8 παρατέταρτο, έχουμε Μπρίζα στο Βίλα και ΑΕΚ ΛΑΣΚ στο μάτς που ενδιαφέρει περισσότερο το ελληνικό κοινό. Στις 10 έχουμε Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Real Inter και Lille Betis. Επίσης να θυμίσουμε ότι 10 παρατέταρτο έχει Κύπελλο Ελλάδος,
1: Ολυμπιακό Βόλο, ναι.
0: Να το πούμε και αυτό. Και, τα δύο, και το ΑΕΚ ΛΑΣΚ και το Ολυμπιακός Βόλος θα μεταδοθούν έτσι μετά τα παιδιά. Θα φύγουμε λίγο πιο νωρίς εμείς.
1: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει μετάδοση το Air Open, ναι, του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ και θα μεταδοθεί από το Air Open, οπότε εμείς θα κλείσουμε, ναι, ναι. Ανοίξαμε αργά, θα κλείσουμε νωρίς.
0: Κλασική, κλασικό θα πω.
1: οπότε ναι, να πούμε ότι ΑΕΚ ΛΑΣΚ 8 παρατάκτο, Μπρίζα στον Βίλο 8 παρατάκτο, Ντόρτμουντ Βιαρεάλ στις 10, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι στις 10, Λιλ Μπέτις 10 και Ρεάλ Μαδρίτη Σίντερ στις 10. Όπως είπες και πριν. Και αύριο έχει 8 παρατάκτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ. Εντάξει. Αυτό το μάτι θα είναι πολλά με λίγα, πιστεύω. Στουτγκάρδι Βίκινγκ 8 παρατέταρτο. Λίβερπουλ Ατλέτικο στις 10. Ωραίο μάτι αυτό. Νάπολη Άρσεναλ στις 10. Ωραίο μάτι και αυτό. Πάρσεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα. Και εδώ πολλά με λίγα. Και 10 η ώρα. Και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι επίσης στις 10. Έχει και μάτι την Πέμπτη στο Champions League. Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι έχει μάθει
0: και
1: πέμπτη. Ναι, ναι, ναι.
0: Και πέμπτη,
1: τι,
0: ναι.
1: Παίζει η Κόμο. Τι ωραίο, η Κόμο παίζει δίπλα στη Λίμνη.
0: Ναι.
1: Είδα μια φωτογραφία πρόσφατα, τι ωραίο.
0: Με Φάμπεργκας προπονητή, νομίζω.
1: Ναι, Δουβίκα. Νίκο Πάζ. Τι τέλειο όνομα το Νίκο Πάζ. ακούω έναν εκφωνητή στην Κοσμοτέ, συνδρομητική, που δείχνει Κόμο, ο οποίος με τον Νίκο Πάζ ενθουσιάζεται.
0: Γιατί
1: το λέει όλο Νίκο Πάζ.
0: Ναι,
1: είναι πολύ εύηχο. Είναι μικρό, είναι πάρα πολύ εύηχο. Θυσιάζομαι κι εγώ δηλαδή. Ναι, και έχει Ολυμπιακό Βόλο. Αύριο έχει Όφη με.
0: Για το κύπελο, λες τώρα.
1: Με Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Με τον Νέστορα Χρυσούπολης.
0: Οκ.
1: Όχι, δεν είναι Νέστορας. Νέστος.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Όχι, είναι Νέστος, ο ποταμός Νέστος.
0: Ναι.
1: Άρα Νέστος.
0: Νέστος, όχι Νέστορας. Εντάξει.
1: Με τον Νέστο Χρυσούπολης.
0: Συγγνώμη, ο πάντως του Νέστο.
1: Ναι, συγγνώμη, αν υπάρχει αυτή η ομάδα. Έχει και κύπελο Αγγλίας Bournemouth με Lincoln City. Crystal Palace Middlesbrough και Leyton Orient Bradford,
0: ναι.
1: Και Millwall Newcastle. Εντάξει.
0: Ναι, okay, εντάξει. Έχει πράγματα να δείτε αν θέλετε, βασικά έχει χαμό, η σεζόν έχει ξεκινήσει, άρα...
1: Μπασχετικά τι έχει, θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, μπασχετικά
1: το... Έχει παγκόσμιο κύπελο γυναικών, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία μάτσα.
0: Ωραία μάτσα.
1: Πάμε σε ημίχρονο.
0: Πάμε σε ημίχρονο, ναι.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε από την σε κανένα πεντάλεπτο λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε να πούμε διάφορα.
0: Ναι. Τα λέμε μετά.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Διεθνής Μάγος της Κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage.
2: Ένα ψέμα και λύνονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
3: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Γεια σας, I'm Jack Savretti in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Betis on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there.

0: Σταμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπήκαμε. Μιλάμε.
1: Μιλάμε. Γεια σας.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Αν θέλετε, μιλάω
0: εγώ. Όχι, καλέ, μην φωνάζεις. Εντάξει. Χάγια τα νεύρα σου. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εξηγήστε μου, πρώτο επεισόδιο της χειμερινής σεζόν. Επιστρέψαμε μετά από διακοπές των υπολείπων. Εγώ πες να έκανα και τρεις μέρες διακοπές τον Αύγουστο.
1: Για να γίνω προκλητικός, γύρισα εχθές.
0: Και ο γίγαντας που εχθές, ναι, εντάξει, οκ. Τέτοιοι είστε.
1: Πάνω για εμάς είναι η ζωή. Για εμάς είναι η ζωή.
0: Απολύ είστε αμφότεροι. Λοιπόν, εξηγήστε μου, Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης, στα μικρόφωνα, πάνω στο τσάπο εστιχητικά, μας ακούτε Parthenon Radio, Post Game Radio και από την συχνότητα του Art Open. Θα είμαστε εδώ ακόμα για μισή ώρα περίπου να πούμε μπασκετικά πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη. Πάντα μου αρέσει αυτό. Παραδώσουμε τη σκυτάλη στον συνάδελφο.
2: Πάνω Τάτσι.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Πάνω Τάτσι. Mm-hmm. Για το. Είναι συγγενής του Αλέκου, Τάτσι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, Αλέκος Τάτσι, εντάξει,
1: παιχταράς.
0: Τον Πάνο Τάτσι, ο οποίος θα είναι στην All Win Arena για να περιγράψει την ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Λοιπόν, πάμε μπασκετικά.
1: Πάμε, γιατί τα βαρέθηκα τα ποδοσφαιρικά.
0: Ελπίζουμε να, ναι, οκ. Πάμε μπασκετικά. Ξεκινάω να πεις τα δικά σου.
1: Ξεκινήσω. Το σύριαλ του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε.
0: Άντε ρε, σταμάτα. Λες και είναι γνωστό σύριαλ του Μέγκα.
1: Το θρίλερ.
0: Ναι, δεν το περίμενα να τελειώσει. Η αλήθεια είναι τόσο απότομα. Δηλαδή, περίμενα λίγο να τραβήξει ακόμα. Το Μάτζ Γκόκαπ στην Ντουμπάι, για όσους δεν ξέρουν.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Τριετές συμβόλαιο, πόσο είναι τα καθαρά, άγνωστο.
1: Εντάξει. Παίζει να μην ξέρει το Γκόκαπ.
0: Ναι, το Μάτζ Γκόκαπ γενικά ήταν σε μια σύγχυση όλο το καλοκαίρι. Mm. Τώρα είδε το φως αληθινό, θα πούμε, και πήγε στην Ντουμπάι.
1: Γιατί κράζεις το Θωμά?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσουν αυτές τις προσεγγίσεις. Δηλαδή, εντάξει, δεν μ' αρέσει να βγαίνεις και να πιέσεις έτσι. Πες, θέλω να φύγω. Τελεία.
1: Ναι, εντάξει, απλά έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν λέμε είναι αυτό. Δεδομένο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και ο τρόπος παιχνιδιού του ήταν, δηλαδή σε μένα ειδικά, ήταν πολύ, πολύ αρεστός. Mm-hmm. Και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού πώς τέριαζε, αλλά άλλο αυτό πράγμα. Δηλαδή το να πας από το θέλω να μείνω για να τα πάρουμε όλα το 26-27, στο σε σέβονται άμα σε πληρώνουν, στο καταγγελία της σύμβασης, στο είμαι ήδη στην Ντουμπάι, είμαι στο Ντουμπάι και περιμένω να ανακοινωθεί η συμφωνία, είναι πολλά, είναι λίγο πολλά είναι τα άλματα. Τέλος πάντων, να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός θα πάρει 2,3 εκατομμύρια. Η Ντουμπάι.
1: Ευρώ, έτσι, ή δολάρια.
0: 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι,
0: η Ντουμπάι το διαψεύδει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέει ότι το ποσό είναι χαμηλότερο. Κανείς δεν ξέρει. Νομίζω ότι η Ντουμπάι πιέστηκε πολύ και αναγκάστηκε να ανέβει λόγω της πειθαρχικής διαδικασίας που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Οπότε ξαφνικά από εκεί που η τελευταία πρόταση ήταν στο 1 εκατομμύριο ή κοντά στο 1 εκατομμύριο, ξαφνικά πήγε στα 2,3. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα παίκτη τον οποίο λογικά τον έχανε χωρίς το παραμικρό κέρδος το επόμενο καλοκαίρι και νομίζω στο αγωνιστικό κομμάτι, επίσης βγήκε μια συνέντευξη του coach Μπαρτζόκα, είχε media day ο Ολυμπιακός σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν media day όλων των δημοσιογράφων ή μόνο των media partners της Ευρωλίγκας. Ναι. Νομίζω το δεύτερο ότι ήταν. Θα το μάθουμε. Ήταν Eurohoops, Sport 24 και νομίζω και της Allwin που είναι πια χορηγός.
1: Ναι, άρα είναι χορηγή.
0: Άρα νομίζω ότι ήταν η Media Partners. Ναι.
1: Η Media, τέλος πάντων.
0: Έγινε τέλος πάντων μία συνέντευξη του coach Μπαρτζόκα, ο οποίος είπε, τουλάχιστον από αυτό που είδα σαν επικεφαλίδα, ότι είναι πολύ απογοητευμένος, στενοχωρημένος με ό,τι έγινε με Φάλ και Γουόκαπ. Οπότε θα γίνει αυτό. Εντάξει, θα βγουν ειδήσεις από αυτές τις συνεντεύξεις, πάντα βγαίνουν. Να πω όμως, εγώ σκέφτομαι όμως ότι η φυγή Γουόκαπ τελικά τον Ολυμπιακό τον βοηθάει, μάλλον. Δηλαδή από όψη ρόστερ. Γιατί είδαμε στα πρώτα φιλικά στην Κρήτη ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ ποιότητα στο άσο 2. Και ακόμα και ο Γουόκαπ δεν ξέρω αν θα έβρισκε χρόνο. Δηλαδή, ρόστερ με.
1: Μειωμένο χρόνο.
0: Ρόστερ με Μακιντάιερ, Μοντέρο, Τζόζεφ.
1: Αδυνατισμένο Τζόζεφ.
0: Πολύ.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Ντόρσε και Φουρνιέ. Δεν ξέρω πού θα κόλλαγε ο. Πού θα βρίσκε χρόνο. Ο Γουόκαπ. Ο Ντόρσι μίλησε, είπε το αυτονόητο ότι ακόμα δεν είναι κοντά στη συμφωνία, αλλά είπε ότι θέλει να μείνει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι στην Ντόρσι απλά υπάρχουν συζητήσεις και ότι απλά κάποιες μέχρι το τέλος, μέχρι το μέσα σεζόν, θα ανακοινωθεί η επέκτασή του. Βέβαια, λέγεται ότι έχει πολύ μεγάλη προέταση από τον ΠΑΟΚ. Ότι έχει πολλά. Δηλαδή, νομίζω ότι ακούγονταν ένα ποσό τύπου 14 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δηλαδή, 3,5. Όχι. 14 για 3, δηλαδή 4 ακόμα κάτι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει να φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι συμφωνία με τον Ολυμπιακό θα είναι κάπου στα 3-3,2. Αυτό. Απλά το θέμα του walk up, για να γυρίσω αυτό για να το τελειώσω, είναι ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο, πολύ πιο εύκολα. Ναι, ότι ζήτα απλά να φύγεις.
1: Εννοείς ότι όλο αυτό το show ήταν.
0: Ναι, ότι χωρίς λόγο πίεσε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν πολύ πιεστικό.
1: Νομίζω ότι γύρισε και την κοινή γνώμη εναντίον του. Δηλαδή,
0: πες ότι ξέρεις κάτι, ο κύκλος μου έκλεισε εδώ, όπως έφυγε ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Πίτερς πήγε στο τουρνουά τώρα στην Κρήτη με την Αρμάνη και τον αποθέωναν όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ισχύει. Είναι σημαντικό και το πώς φεύγεις. Όχι μόνο το τι προσφέρεις και τα σχετικά. Δηλαδή, ξέρεις ότι δεν είσαι. Δηλαδή, να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Απλά θεωρώ ότι αυτή η. Αυτή η υπόθεση έκλεισε αμέσως, δηλαδή σχετικά γρήγορα, αφότου ο παίκτης δεν παρουσιάστηκε στην προετοιμασία, λόγω του ότι οποιαδήποτε μεριά, ότι αν τράβαγε, όλες οι μεριές θα χάνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες οι μεριές θα έχαναν. Μ' αρέσει πιο πολύ, είναι πιο εύηχο. Το έχαναν να το χάνανε. Ναι, γιατί διάβασα ένα κείμενο, θα το πω τώρα, εμείς που είμαστε λίγο του δημοσιογραφικού. Διάβασα ένα κείμενο στο οποίο το παιδί που έγραφε. Έγραφε όλα τα ρήματα σε τρίτο πληθυντικό. Δηλαδή, χάνανε, πιστήκανε, παίξα. Δηλαδή, κάπως έτσι. Το οποίο δεν μου είναι καθόλου εύηχο. Οπότε είπα να το πω αλλιώς. Όλες οι μεριές θα έχαναν. Οπότε είναι καλό το οποίο τέλειωσε αυτή η ιστορία πριν αρχίσει η χρονιά. Επίσης, τώρα, αν γίνει το ταξίδι στο. Αν γίνει το Super Cup, μπορεί να παίξει κανένα Ολυμπιακός Ντουμπάι. Ή στο μικρό τελικό ή στο μεγάλο.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Ωραίο θα είναι αυτό. Ελπίζω στο μεγάλο τελικό.
1: Να πούμε ότι η Ντουμπάι έχει πολύ καλή ομάδα φέτος.
0: Πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει υπο.
1: Εκτιμηθεί.
0: Ναι, ότι έχει υποτιμηθεί πολύ το ρόστερ της Ρεάλ με τον Μαρτίνεθ. Και η Φενέρ είναι καλή. Και η Ντουμπάι είναι καλή. Και η Εφές είναι καλή.
1: Απλά η Ντουμπάι με το ρόστερ που έχει φαίνεται να στοχεύει.
0: Απλά στο.
1: Πρέπει να φύγουν.
0: Πρέπει να γίνουν κάποιες αφαιρέσεις νομίζω. Είναι πολύ.
1: Δεν έχω
0: μαζεύτηκαν
1: ακούσει.
0: Πολύ.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Και η Χάπολη που είπε να διώξει παίκτες. Η Χάπολη έχει 21 παίκτες.
1: Με το ζόρι να διώξει παίκτες.
0: Όχι, ξέρεις τι, 21 παίκτες είναι όμως. Ναι. Πού θα παίζουν.
1: Εντάξει, έχουν και τα πρωταθλήματα. Η Ντουμπάι να πούμε ότι παίζει και στην Ανδριατική Λίγα που έχει πολλά μάτς.
0: Ναι.
1: Άρα
0: και να δούμε αν θα παίζει. Αν θα συνεχίσει να παίζει στο Ντουμπάι, αν θα φύγει.
1: Για μένα θα έπρεπε να φύγει.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Γενικώς λένε πράγματα τα οποία. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα γίνει ή όχι. Τώρα ας πούμε λένε ότι για το Final Four αν θα γίνει όντως το Μάιο και θα παχθεί λέει απόφαση μέσα στο Νοέμβριο. Τώρα γι' αυτό όλο τη φαρσοκομωδία με το Super Cup που δεν ξέρεις αν θα γίνει.
1: Να θυμίσουμε ότι το θέμα που δημιουργήθηκε ήταν ότι, ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση
0: αναβάθμισε σε κατηγορία 3.
1: Σε κατηγορία 3 το ναι. Κίνδυνο για το ταξίδι στο Ντουμπάι. Και επειδή όλες οι ομάδες έχουν Αμερικανούς παίκτες, κάποιοι δηλώνουν ότι ίσως δεν θέλουν να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτό το ζήτημα. Η Ευρωλίγκα δεν έχει μιλήσει καθόλου γι' αυτό, νομίζω, επίσημα. Δεν ξέρω αν μίλησε κάποιος μέσα από την Ευρωλίγκα γι' αυτό.
0: Όχι, όχι. Το ρεπορτάζ.
1: Από τη στιγμή που βγήκε ρεπορτάζ, θα έπρεπε να βγει να μιλήσει γι' αυτό. Αλλά την αγαπάμε την Ευρωλίγκα. Δεν θέλουμε να έχουμε κόντρα μαζί της.
0: Γιατί έτσι.
1: Εντάξει, άκουγε.
0: Για να μπούμε στο Final Four.
1: Για καμία διαπίστευση. Ευρωλίγκα. αγαπητή Ευρωλίγκα.
0: Όχι, ξέρεις τι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι το θέμα ότι.
1: Θα πρέπει να το κάνει.
0: Δεν δείχνει καλή εικόνα μιας διοργάνωσης το να πεις ότι βγάζω εισιτήρια και μετά θα αναγκαστώ να ακυρώσω, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει να το πας καπαλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τόσο πια ανάγκη και, υπάρχει
1: και
0: να πάρει το Αμπουδάβι.
1: Αυτή η απόφαση παίρνεται 10 μέρες πριν.
0: Κάποιος έλεγε, σε κάποιο podcast το άκουσα εχθές, κάποια εκπομπή, ότι έλεγε ότι το κόστος λέει είναι 12 εκατομμύρια. Ότι είναι ωραία. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οποιαδήποτε διοργάνωση θα πρέπει να πηγαίνει στο Αμπουδάβι. Τώρα εντάξει, λίγο κουραστικό αυτό το πράγμα. Okay.
1: Ναι.
0: Πήγαινε το στη Χρυσανούπολη, πήγαινε το στην Αθήνα. Ναι. Πήγαινε, δηλαδή βάλε και Παναθηναϊκό μέσα. Είναι μπέξ Παναθηναϊκό με αυτή τη λογική.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρε το στην Αθήνα, κάτω στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ, ναι.
0: Ναι, και φέρε τέτοιο.
1: Που έκανες και το Final Four.
0: Ναι, έτσι, πήγαινε στην Ξουρανούπολη που υπάρχουν έτοιμα γήπεδα. Πήγαινε στη Βαλένθια να παίξει Βαλένθια που ήταν δεύτερη πέρυσι. Ή να παίξει Ντουμπάι,
1: ναι, ναι,
0: που ήταν 12η. Δηλαδή.
1: Έσπα. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
0: Το φορμάτε εμένα δεν με χαλάει. Από να παίξει ο Ολυμπιακός με την Μπουργκ, η οποία Μπουργκ δεν είναι ανταγωνιστική. Εντάξει, να μου πει, OK, το σε ποδόσφαιρο είναι το φορμάτ. OK, εντάξει, OK.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι το ίδιο γιατί.
0: Δηλαδή το Ολυμπιακός Μπουργκ δεν είναι ανταγωνιστικό.
1: Το επίπεδο του μόνο... EuroCup είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, δηλαδή, OK. Έτσι.
1: Αν μιλάμε για το φετινό EuroCup, δηλαδή τις ομάδες που συμμετέχουν φέτος.
0: Εμένα δεν με χαλάει το φορμάτ. Mm-hmm. Με χαλάει όμως ότι πρέπει σόνι και δεν να πας στο Abu Dhabi, ενώ ξέρεις ότι η κατάσταση δημιουργεί προβληματισμό και άγχος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι, ας πούμε, να μιλήσουμε και πολιτικά, η εκεχηρία με Αμερική και Ιράν είναι μια αστιότητα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλείσουν τα στενά του ορμού. Που κλειστά είναι ακόμα.
1: Η εκεχηρία ναι. Υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν βομβαρδισμοί. Γιατί να γίνει.
1: Επιθέσεις γίνονται δηλαδή.
0: Και εντάξει, το Ιράν βομβαρδίζει πάντα τις χώρες του κόλπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάει δίπλα. Δεν γίνεται όμως. Δηλαδή, να θέσει σε κίνδυνο τον οποιοδήποτε παίκτη, προπονητή, οπαδό που δεν ξέρω αν θα πάει κιόλα.
1: Εντάξει, εδώ να πούμε για αυτό που λες, ότι μην ξεχνάμε ότι είχαν πάει παιδιά τώρα 16 χρονών. Και παίζανε τώρα στα Abu Dhabi
0: ναι.
1: Για το, νομίζω για το τουρνά της Adidas.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο
0: ο Άρης νομίζω ήταν.
1: Και είχε γίνει ολόκληρη.
0: 18 του Άρη.
1: Και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Και πήγαιναν τα παιδιά τώρα, βιώσανε μια κατάσταση.
0: Ή πήγαινε έτος στο Ντουμπάι. Δηλαδή πήγαινε και παίξει Coca-Cola Arena, αφού λες ότι είμαστε κομπλέ και τέτοια.
1: Εντάξει, αυτό να πούμε, ας πούμε, ότι τα παιδιά αυτά 18-16 χρονών, όπως ήταν 17. Βιώσαν μια κατάσταση τρομακτική γιατί τρέχανε στα καταφύγια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τραγικό αυτό.
0: Δηλαδή θα κάνεις, ας πούμε, θα εγγυηθείς σαν διοργάνωση να πάνε χιλιάδες οπαδοί. Θα σου πω εγώ, θα σου πω μια πρόβλεψη. Θα πούμε μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Αν την πούμε. Γιατί.
1: Γιατί ναι. Να δούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Να πούμε μια πρόβλεψη για το Μάιο.
1: Ναι.
0: Ότι το Final Four του. Ότι ο Ολυμπιακός Φενέρ Παναθηναϊκός θα είναι εκεί όπως ήταν και το 25. Και η τέταρτη ποια θα είναι.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και η Ντουμπάι.
0: Εγώ θα σου πω ότι θα είναι η Ρεάλ ή η Εφές, θα πω εγώ.
1: Πιστεύεις την Εφές τόσο πολύ.
0: Πιστεύω την Εφές, γιατί έχει Μάικ Τζέιμς. Όπως είσαι φαν του Νίκολας Κέιτς, είμαι φαν του Μάικ Τζέιμς. Έκανα
1: αυτό,
0: και στιχάκι.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα να πούμε. Δηλαδή,
0: και ο φαν του Μάικ Τζέιμς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επεκταράσω Μάικ Τζέιμς.
1: Είναι επεκταράσω Μάικ Τζέιμς. Ευρωλίγκα δεν έχει πάρει Μάικ Τζέιμς όμως.
0: Θες να τσακωνόμαστε από το επόμενο επεισόδιο και να πηγαίνουμε έτσι.
1: Αν το στείλουμε το ένα καυγά, τα ανέβουν λίγο τα νούμερα. Θυμάσαι κάτι παλιές εκπομπές.
0: Θες να φέρουμε Νίκολας Κέιτς εδώ πέρα. Όχι, πρέπει να βάλουμε κοντίσιο.
1: Σε τέτοια κατάσταση.
0: Πρέπει να έχει μόνας. Πόπο, τέλειο ήταν αυτό. Μ' αρέσει η Εφές, παιδί μου, και να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνει. Έχει γεμίσει το ρόστερ και πρέπει να κάνει και μια καλή χρονιά ο Λάσο μετά τη Ρεάλ. Δηλαδή, έλεος, τη Σάφη.
1: Πρέπει να κάνει και η Εφές μια καλή χρονιά.
0: Ναι, πίσω. Βέβαια, ναι, αυτό δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι.
1: Η Εφές έχει πέσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι χρονιές δηλαδή είναι δεκάκιστες, ναι.
0: Να πούμε όμως ότι αυτό δηλαδή εγγυάσε. Ότι θα πάνε οπαδοί. Εγγυάσε, δεν εγγυάσε. Γιατί όχι, δεν ξέρεις πώς είναι η κατάσταση. Δηλαδή, αν περιμένεις να πεις ότι πρέπει να κλείσει ο εναέριος χώρος για να μην πάνε, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πολύ.
1: Και αυτό μπορεί
0: επίσης,
1: να...
0: το NBA δεν πήγε. Η Φόρμουλα 1 λογικά δεν θα πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Οργανισμοί που είναι πιο μεγάλοι από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί ρισκάρει τόσο πολύ ανάγκη υπάρχει στη χορηγία τη.
1: Δυστυχώς τα λεφτά ναι, που έχουν δώσει.
0: Αλλά βλέπεις ότι η κατάσταση δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Πώς εγγυηθείς. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Θα είσαι κότα που κοιτάει τον ουρανό για να πιει νερό, ας πούμε, για να βρέξει. Μ' αρέσει αυτή η παρομοίωση πάντα. Δεν θα κοιτάς τον ουρανό, μη σκάσει κανένας πυραύλος.
1: Εντάξει, όχι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό και το ίδιο ισχύει, ας πούμε.
0: Είναι αγχωτικό, ρε παιδί μου.
1: Και το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και για τις ομάδες του Ισραήλ.
0: Όλες, οπουδήποτε, και για το Ντουμπάι, οπουδήποτε.
1: Και για το Ντουμπάι, γενικά.
0: Εδώ δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Σε εμπόλεμες ζώνες ή κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, δεν πρέπει να γίνονται αθλητικά δρόμενα.
0: Ναι, δηλαδή, όπως βγήκε εκτός η Τσεσεκά, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλεια. Είναι φοβερό, ναι, ότι.
1: Η Τσεσεκά δεν ήταν στη χώρα, να πούμε επίσης. Ναι. Η Τσεσεκά δεν ήταν στη χώρα που υποτίθεται έγινε εισβολή. Έτσι, ήταν στη χώρα που έκανε την εισβολή και βγήκε έτσι.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, το 25, 27, 29 να γίνει το Final Four στο Abu Dhabi, ok, είναι κομμάτι συμφωνίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια δικλίδα για λόγους ασφαλείας αυτό να μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει το Final Four του 27 να πάει στη Βαλένθια, ναι, να πάει στη Λιόν που έχει γη πεδάρα, να πάει στο Μόναχο.
1: Προφανώς υπάρχουν συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και δεν
0: ναι,
1: μπορούν okay, να
0: προφανώς, σπάσουν. Ναι, απλά θέλω να
1: αλλά
0: πω.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις. Ενώ, ρε παιδί μου, μιλάμε για ακραία πράγματα, μιλάμε για πόλεμο. Εντάξει, ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο διαλλακτική η Ευρωλίγκα σε αυτό. Και να μην περιμένει τελευταία στιγμή. Εγώ διαφωνώ γενικά με την όλη λογική ότι αυτές οι ομάδες να παίζουν στις έδρες τους την ώρα που γίνεται κάπου δίπλα, ας πούμε, μια πολεμική σύγκρουση. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, πες ότι ξεφεύγει ένα ντρόουν, ξεφεύγει ένας πύραυλος και έχουμε μια τραγωδία μετά. Σε αθλητικό τέτοιο.
0: Και είναι όλο λάθος.
1: Και
0: είναι όλο λάθος.
1: Εκεί σαν Ευρωλίγκα, τι θα πεις. Τι θα πεις στους ανθρώπους, ας πούμε, που πήγαν εκεί, στις οικογένειές τους, ότι εντάξει, το μπάσκετ ήταν πιο σημαντικό από τον πόλεμο και έπρεπε να γίνουν εκεί οι αγώνες. Ή είχαμε υπογράψει συμβόλαια με τους Έλληνες.
0: Δεν το καταλάβω. Δηλαδή, είχε ακουστεί αυτό που είχαμε συζητήσει, νομίζω, την τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού το είχαμε συζητήσει, την πιο τελευταία, ότι υπήρχε εναλλακτική πρόταση για να γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Αντί για Dubai να BFS. Και λέω, πολύ καλύτερο αυτό. Δηλαδή, από να πει ότι.
1: Πολύ πιο ασφαλής επιλογή, ναι, προφανώς.
0: Γιατί Sony και να πας εκεί πέρα. Τώρα, εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Εγώ από τηλεόραση θα το δω.
1: Λόγω συμβολέων.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Προθέτω, αλλά ναι.
0: Εγώ από τηλεόραση θα το δω, αλλά οκ. Okay, ναι, θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ θέλω, ας πούμε, να πάω στο Abu Dhabi το Μάιο στο Final Four, γιατί έχω πάει 9 σερί Final Four, να πάω 10 φέτος. Mm. Αλλά είναι ωραία διοργάνωση, είναι καλή διοργάνωση, mm-hmm, παιδί μου. Δεν νιώθω όμως ασφαλής.
1: Ναι, εγώ σίγουρα. 100% αυτό. Δηλαδή, οκ. Okay. Και γενικά η Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου, σε σχέση με άλλες λίγες του κόσμου, ας πούμε, και αυτά, έχει πολύ αργά τα ανακλαστικά. Δεν παίρνει,
0: πολύ αργά,
1: δεν παίρνει δυναμικές αποφάσεις από
0: πολύ μόνος, αργά,
1: δηλαδή δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: λόγος να περιμένει κανένα NBA ή Formula 1 για να αποφασίσει. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι, θα πω ένα κλισέ, έκριθμη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή
1: παραπάνω από έκριθμη. Μιλάμε για χτυπήματα σε καράβια, μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις, έτσι, για βομβαρδισμούς, για. Δεν νομίζω ότι χωράει σε τέτοια. Ακόμα και σε διπλανές χώρες, από εκεί που γίνεται η σύγκρουση, χωράει ο αθλητισμός εκεί πέρα. Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Δυστυχώς η Ευρωλίγκα σε αυτό έχει απογοητεύσει γενικά.
0: Μα είναι, ρε παιδί μου, όπως ήταν στο Βελγίο. Δηλαδή, θέλει μια αλλαγή. Εντάξει, okay. Δεν είναι καλή κατάσταση, φύγε.
1: Ναι.
0: Αξιολογούμε τα δεδομένα και αξιολογούμε την κατάσταση.
1: Και η περσινή κατάσταση, ας πούμε, με τη Χάπολη. Νιώθεις
0: ότι είναι λίγο, πώς να το πω, ότι είναι σε μια. Ότι είναι πολύ δεσμευμένοι στα συμβόλαιά τους. Έχουν, ναι, ανάγκη, δηλαδή, πώς να σου πω, έχουν ανάγκη τόσο πολύ τη χορηγία.
1: Υποθέτω ότι και το NBA είναι δεσμεύεται από συμβόλαιο για να κάνεις το Ντουμπάι.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ή η Φόρμουλα 1, ας πούμε.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Η Φόρμουλα 1, ναι, απλά όπως και στο Κατάρ δεν ξέρουμε αν θα πάνε. Δηλαδή, στο Μπαχρέιν δεν πήγανε.
1: Ναι.
0: Οπότε, επειδή τα βλέπω λόγω δουλειάς. Στο Μπαχρέιν δεν πήγαν. Οπότε, τι γίνεται, πήγαν στη Μαλαισία. Ναι. Θα γίνει το Grand Prix του Μπαχρέιν, μεταφέρθηκε τον Οκτώβριο με αυτήν την ονομασία και θα πάει στη Μαλαισία. Το Κατάρ λέει ότι πιέζει για να γίνει το Grand Prix εκεί. Στο Abu Dhabi λογικά δεν θα γίνει.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, αφού δεν έγινε στο Dubai. Ναι.
0: Οι Αμερικανοί επίσης δεν πήγανε στο.
1: Φέτος, ναι. Νομίζω θα γίνουν αλλού τα αντίστοιχα.
0: Όπου γίνουν, ναι. Στην Κίνα, νομίζω, στο Μεξικό.
1: Στην Κίνα,
0: το κάνουν, ναι. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε Σέιμπεν Λί, αυτός ο πολύ αγαπητός παίκτης, έχει ένα τραυματισμό, λέει, με τις Αλγύριες και θα. Όχι, όντως αγαπητός. Και θα μείνει εκτός για κάποιες εβδομάδες. Στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Χέις Ντέιβις με κάταγμα στο δάχτυλο, με σπασμένο δάχτυλο δηλαδή, 6 εβδομάδες. Είναι εκτός ο Ναν με ρήξη ισομηνίσκου.
1: Ήταν σοκ.
0: 6 με 8 εβδομάδες. Οπότε είναι έξω και ο Ρογκαβόπουλος με θλάση. Οπότε ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με μείον 3 παίκτες. Οι οποίοι θεωρητικά και πρακτικά έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Μπόγκα, Γιαμπουσέλε. Και τους λοιπούς Μπαντιό και τους λοιπούς νεοφερμένους. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού θα γίνουν το Πουσουκού αυτό στην Κύπρο. Σωστά, Κύπρο.
1: Ναι, νομίζω.
0: Όχι, στη Ρόδο, συγγνώμη. Στη Ρόδο. Ναι, στη Ρόδο. Με ΑΕΚ και. Με ΑΕΚ και Σουμπόντιτσα και μια άλλη ομάδα.
1: Ήμασταν διακοπές, να ξέρετε.
0: Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει τέτοια ομάδα ή όχι.
1: Όχι, εγώ, για μένα.
0: Είναι η ΑΕΚ και η Σουμπόντιτσα, νομίζω. Και του Ολυμπιακού αντίστοιχα είναι το τουρνουά το τελευταίο προετοιμασίας που είναι, αν γίνει το Super Cup, το οποίο είναι στην Κύπρο, το νεόφυτος Χανδριώτης, που είναι με...
1: Εντάξει, γίνεται κάθε χρόνο αυτό.
0: Ναι, με Ολυμπιακός Ερυθρός Άρης Μακάμπι. Ναι, Άρης Μακάμπι, Τελαβίβ, και την Κυριακή είναι το Άρης Ερυθρός Αστέρας και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ. Μάτς Ευρωλίγκας, ωραία μάτς. Προετοιμασίας. Στον Ολυμπιακό ξεκίνησαν με μία προπόνηση και δύο. Φάνηκε όμως ότι το γεγονός ότι έκαναν και δεύτερη προπόνηση όλοι μαζί τους βοήθησε πολύ στην Κρήτη. Γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε στο μάτς με τη Φενέρ, ήταν πολύ κακός. Δηλαδή χωρίς Μιλουτίνοφ, Μοντέρο, Βεζένκοφ. Παρ' όλα αυτά πήρε την νίκη με ανατροπή με Ντόρση Φουρνιέ και με πολύ καλό Τζόζεφ. Στο μάτς με τον Ερυθρό την Κυριακή ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, πολύ καλύτερος, δηλαδή και με Μοντέρο μέσα και με Μιλουτίνοφ και με μόνη απουσία τον Βεζένκοφ. Έπαιξε καλό και ο Ντιαγέ ήταν πολύ καλός.
1: Πολύ καλή κίνηση να πούμε.
0: Ο Ντιαγέ
1: είναι πολύ καλή κίνηση.
0: Δεν πάω τον Μποεντζάι, δεν με ακούει τέβηχο. Ο Ντιαγέ πολύ καλή κίνηση.
1: Πολύ καλή κίνηση και είναι αυτό που λέγαμε τελικά.
0: Ο Ντιαγέ το λέμε τώρα. Λίγα λόγια και με νόημα. Όχι, εμένα ο Ντιαγέ νομίζω θα είναι σαν τον Ντόντα Χολ. Δηλαδή θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί για να βρει τα συστήματα και τη θέση του, αλλά θα δώσει πολλά πράγματα.
1: Νομίζω ότι.
0: Πόσο νωρίς θα τα δώσει, δεν ξέρω. Μπα τα δώσει και Οκτώβριο.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα δώσει από άμεσα.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί.
0: Δηλαδή η εικόνα του με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν πραγματικά πολύ καλή.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό το τωρινό ρόστερ. Γιατί πήρε ένα διαφορετικό παίχτη από τον Πίτερς, γιατί πρακτικά αντί του Πίτερς ήρθε. Παίζει και πεντάρι άνετα σε χαμηλά σχήματα. Και γενικά από τρία όχι τόσο, αλλά σίγουρα 4 και 5 μπορεί να σταθεί πολύ καλά.
0: Είναι δύσκολο νομίζω να πάψει τρία.
1: Εντάξει, είναι γρήγορα πόδια. Έχει γρήγορα πόδια.
0: Δεν έχει σούτ όμως. Δηλαδή,
1: πολύ καλή τέτοια.
0: Και ποιο ήταν να παίξει τρία ο Βεζένκοφ και 4 ο.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται αγκαστικά.
0: Επίσης νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει
1: σούτ.
0: Παίκτη, δηλαδή Χεζόνια ή. Ξέχασα το όνομα τώρα. Ή Διαλό.
1: Ναι. Διαλό.
0: Ότι
1: ναι,
0: θα παίξει πολύ στο 3 με Φουρνιέ Γουόρντ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο 3 Φουρνιέ Γουόρντ, στο 2 Μοντέρο Ντόρσεϊ, στο 1 Τζόζεφ και Μακιντάιερ.
1: Σε ένα σχήμα με Βεζένκοφ στο 4 ή στο 3, εντάξει, μια χαρά ταιριάζει και ο Ντιαγέ. Ενώ ρε παιδί μου ότι το σουτ δεν είναι τόσο πρόβλημα, γιατί φέτος ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες που σουτάρουν στις θέσεις.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Νομίζω έχει υποτιμηθεί λόγω και των κινήσεων του Παναθηναϊκού. Το πόσο καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί. Απλά...
0: Ναι, δηλαδή επειδή ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός έφερε ας πούμε τον Μπόγκα
1: και τον Γιαμπουσέλε.
0: Και τον Γιαμπουσέλε πρέπει να πάρει παίξει το 3. Δηλαδή...
1: Ναι, εντάξει. Εννοείς στην ιδέα του, στο μυαλό του.
0: Ναι, δηλαδή εγώ θεωρώ το 3 στον Ολυμπιακό θα πάει σε Φουρνιέ, Γουόρντ και Παπα-Νικολάου.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποτιμηθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού που έχει πάρει. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις. Ο Μακιντάιερ δεν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
0: Ο Μακιντάιερ έχει από τραυματισμό και από άγχος να παίξει.
1: Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Και νομίζω ότι ο Μακιντάιερ θα χρειαστεί χρόνο να προσαρμοστεί στο σύστημα του Ολυμπιακού, αν πούμε ότι ο ρόλος του θα είναι ίδιος με του Γόκαπ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και έχει εξηγήσει και ο κότς Μπαρτζόκας ότι η θέση του playmaker στον Ολυμπιακό είναι πολύ συγκεκριμένη. Οπότε, αν δεν αλλάξει αυτό. Που νομίζω θα αλλάξει
1: ναι,
0: λόγω Μακιντάιερ και Μοντέρο. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Επίσης νομίζω ότι έδεσε πολύ καλά το δίδυμο Φουρνιέ Μοντέρο.
1: Ναι.
0: Έδειξε καλά στοιχεία. Νομίζω ότι θα είναι, θα δούμε σχήμα με Φουρνιέ, Τζόζεφ Μοντέρο και Ward, Dorsey, McIntyre.
1: Ναι.
0: 4 Βεζένκοφ, 5 Μιλουτίνοφ. 4 Ντιαγιέ, 5 Jones, 5 Hall.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά Jones.
1: Και Jones Μπαλαντέρ. Ναι,
0: επίσης ο Jones, επίσης ο Jones κουβαλάει και τιμωρία 7 αγωνιστικών, ναι, στην, εντάξει, στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να παίξει πιο πολύ χρόνο ο Hall στην Α1 και να παίξει ευρωλίγκα ο Jones.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα για τον Ντιαγιέ, επειδή δεν ήμασταν εδώ όταν έγινε μεταγραφή, βάζει μέγεθος, μάκρος πολύ. Μαζί με Hall, μαζί με Jones, μαζί με Μιλουτίνοφ, ψηλώνει πάρα πολύ. Στο 4 και στο 5, νομίζω ότι.
0: Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Και αλλάζει λίγο το τι βλέπαμε. Θα αλλάξει λίγο το τι βλέπαμε από τον Ολυμπιακό σε αυτές τις θέσεις. Γιατί πλέον δεν θα δούμε πολλά τύπου όπως ήταν με τον Πίτερς που τον ψάχναν στο τρίποντο. Το NDIA είναι πιο κάτερ, να κόψει στην μπασκέτα. Πολλές λόμπες μπορούν να δούμε. Ο Φουρνιέ δηλαδή θα τον βρίσκει, πιστεύω, αν είναι μαζί στην
0: Κρήτη. Μα υπήρχαν διαστήματα του Ολυμπιακού στην Κρήτη που πραγματικά υπήρχε μια ταχύτητα και μια ροή. Δηλαδή, ναι, ναι, αμυντικά, επιθετικά. Υπήρχαν και διαστήματα που ήταν ό,τι να είναι, το οποίο, ναι, είναι λογικό λόγω φιλικών. Αλλά υπήρχε μια ταχύτητα, δηλαδή με Χολ, με Φουρνιέ, μέσα Ντόρσεϊ, Μοντέρο. Μοντέρο έπαιξε καλά.
1: Μοντέρο, ναι.
0: Ο Ντιαγιέ έπαιξε πολύ καλά. Ο Τζόζεφ, εγώ θεωρώ στον Ολυμπιακό ότι ο Τζόζεφ τώρα, όσο ο Μακιντέρ ψάχνει ακόμα να βρει πατήματα και τέτοια, πρέπει να είναι βασικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ
0: δηλαδή το πρέπει να ξεκινάει βασικό.
1: Και να έρχεται
0: από τον πάγκο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και να πει ότι είναι Τζόζεφ με Ντόρσεϊ. Δηλαδή, δίνει πολλά ο Τζόζεφ.
1: Και το Μακιντέρ Ντόρσεϊ θεωρητικά ταιριάζει πολύ. Να είναι ένα-δύο.
0: Ναι, γιατί είναι ουσιαστικά
1: δηλαδή,
0: κλόνος του walk-up
1: Dorsey. Θα μπαίνει προς τα μέσα ο McIntyre, θα υπάρχει ο Dorsey απ' έξω να εκτελέσει αν χρειάζεται, ας πούμε. Γιατί ως τώρα νομίζω.
0: Εντάξει, και επίσης μπορεί να εκτελέσει και ο McIntyre πολύ καλά.
1: Από μέση απόσταση, ναι, ναι. Από μέση απόσταση σίγουρα. Να πούμε, τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Να πούμε ότι ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, έτσι, θα κάνει.
0: Α, το Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Θα κάνει, πέρα από αυτό, να πούμε ότι στις 11 Σεπτεμβρίου παίζει με την ΑΕΚ το φιλικό.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Στη Ρόδο. Και την επόμενη μέρα θα αντιμετωπίσει τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.
0: Σουμπότιτσα, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αλλά είναι τρεις ομάδες. Και το άλλο μάτς είναι ΑΕΚ Σουμπότιτσα.
1: Ναι, και το ναι.
0: Οκ, okay, οκ. Okay. Η ΑΕΚ δεν μ' αρέσει πολύ. Ακόμα και με το Λαρετζάκι τώρα μου φαίνεται ένα καλή κάτω από ΠΑΟΚ και Άρη. ΠΑΟΚ πολύ καλός.
1: Πολύ, άλλος, ναι.
0: Πολύ γεμάτος, παρότι έχασε τον Ταερή με τραυματισμό τώρα ένα μήνα με αγνοσκόπηση. Αλλά οκ, okay, θα επιστρέψει νωρίς, δεν θα χάσει πολλά μάτς. Ο Άρης είναι καλός. Θέλω να τον δω τον Άρη στα μάτς με τη Μακάπη και τον Ερυθρό τώρα που είναι παιδού Ευρωλίγκας. Γενικώς καλές κινήσεις. Απάνεκος πολύ καλός.
1: Να πούμε και για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Μπράβο, ναι, να πούμε ότι το θυμάμαι ότι είναι. Πρώτο μάτς είναι ΠΑΟΚ με 18-19, τελευταία μάτς πριν την Ευρωλίγκα που ξεκινάει 24-25. ΠΑΟΚ Παρτιζάν, το μάτς νωρίς, νομίζω είναι 6 ώρα.
1: Κάτσε να το δω, το έχω μπροστά μου. Ναι, ναι, το πρώτο παιχνίδι είναι ΠΑΟΚ Παρτιζάν ΠΑΟΚ.
0: Και το άλλο είναι Παναθηναϊκός Μπουργκ και μετά οι νικητές μεταξύ.
1: Στις 9 αυτό.
0: Στις 9, ναι.
1: Και μετά, ναι, 19 θα γίνουν τα ζευγάρια από τους. Ναι.
0: Και να πούμε ότι η Super Cup στη Ρόδο 26-27. Είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Okay, ναι.
0: Ωραίο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα είναι ωραίο.
1: Θα είναι ωραίο. Γενικά τα μάτς με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ φέτος θα έχουν ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δηλαδή αυτό που έλεγα με ένα φίλο είναι ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα αναγκάζουν να πηγαίνουν με βασικούς παίκτες στα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και να ξεκουράζουν στα υπόλοιπα.
1: Είναι καλό αυτό, πιστεύω.
0: Όπως γίνεται στην ΑΣΕΜΠΕ, ας πούμε.
1: Θα τους βοηθήσει αρκετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι Τρικέρι έκανε τον πρώτο αταμάν.
0: Κάτι πήγε τον Μπαζίνα.
1: Ναι.
0: Το είπε σοβαρά όμως.
1: Θεωρητικά είπε, ρε παιδί μου, ότι αν έχει αυτή την εικόνα ο Μπαζίνας δεν θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θα παίξει.
0: Γιατί τι κακό έκανε ο Μπαζίνας.
1: Δεν του άρεσε από ό,τι διάβασα στη δήλωσή του.
0: Καταρχάς δεν μου αρέσει ο Μπαζίνας.
1: Δεν του άρεσε η εικόνα γενικά της ομάδας στην τέταρτη περίοδο σε αυτό το φιλικό.
0: Οκ. Okay.
1: Και αναφέρθηκε ειδικά στον Μπαζίνα γιατί θεώρησε ότι επειδή είσαι νέος σε ηλικία παίχτης, πρέπει να έχεις δείξει να διακριθείς, ρε παιδί μου, να το δείξεις στο γήπεδο ότι το θες.
0: Okay.
1: Και ότι δεν το έδειξε αυτό και γι' αυτό έκανε αυτό το σχόλιο, ίσως για να τον, ξέρεις, να το ανάψει λίγο μια φωτιά από κάτω, να του δώσει λίγο κίνητρο παραπάνω, δεν ξέρω. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, το κακό με τους Έλληνες παίκτες τους πιο νέους που παίζουν σε ομάδες που είναι γεμάτες, όπως είναι ο ΠΑΟΚ πλέον και ο Άρης και τα λοιπά, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να θεωρούν στο μυαλό τους ότι λόγω του ότι είναι ένα γεμάτο ρόστερ και έχει καλύτερους θεωρητικά παίκτες μπροστά του, ότι δεν θα παίξουν.
0: Ναι.
1: Αρκετά ή δεν θα παίξουν καθόλου. Και εμφανίζονται χαλαροί και δεν εξελίζονται κιόλας, έτσι. Δηλαδή είναι ένα θέμα αυτό. Θα πρέπει υποτίθεται να δείξει κάτι για να δείξει ότι είσαι καλύτερος, ας πούμε, από τον ξένο παίκτη μπροστά σου, για να παίξει λίγο παραπάνω. Δηλαδή,
0: και ειδικά οι Έλληνες παίκτες που θέμα, λόγω διαβατηρίου παίρνουν φοβερά συμβόλαια. Ναι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εκπομπή κάποια στιγμή. Να
1: αυτό,
0: πούμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το 6-6.
1: Αυτό πρέπει να γίνει, ναι.
0: Οπότε θα δούμε τι και πώς. Εντάξει, τώρα την παραπάνω εβδομάδα, έτσι όσο έχουμε ακόμα φιλικά, την πιο πάνω θα πούμε αναλυτικά και για Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Που αφιερώσουμε όλο το 2ωρο για Ευρωλίγκα βασικά.
1: Ναι, εντάξει, άμα ξεκινάει.
0: Σε 2 εβδομάδες, γιατί έχει τέτοιο. Έτσι όσο έχει διακοπή νομίζω για εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο, οπότε δεν έχουμε πολλά. Και επειδή Ευρωλίγκα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Οπότε...
1: Ευρωλίγκα θα γίνεται χαμός. Έχουμε να πούμε για πολλές ομάδες φέτος που έχουν ενισχυθεί κτλ. Εντάξει. Φέτος θα μιλάμε και λίγο περισσότερο νομίζω για ΠΑΟΚ Άρη.
0: Ναι, αυτό είναι το τέτοιο, το
1: όχι αναγκαστικά. Όχι αναγκαστικά, δεν το λέω κακώς. Μας αναγκάζουν, ναι. Γιατί...
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο καλός από τον Άρη. Επίσης θα κοιτάξω πώς πάω να δω ένα Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης. Περιμένω να δω να βγει το πρόγραμμα.
1: Πάνω,
0: να ανέβω λίγο έτσι, να δω, να κάνω ένα τέτοιο. Okay. Δεν έχω πάει ποτέ να το δω.
1: Αυτό δεν το λέω με κακό, το λέω με την έννοια ότι... Θα έχουμε να συζητάμε παραπάνω
0: πράγματα. Υπάρχει και ένα σφαγάδι και καλό. Δεν
1: είναι
0: υπάρχει
1: πολύ καλό,
0: λίγο
1: πολύ καλό αυτό, προφανώς.
0: Και επίσης θα υπάρχει κάποια απόφαση αν ο Άρης δεν νομίζω θα πάει με franchise ακόμα στην Ευρωλίγκα, αν θα πάει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω έχουν γίνει ήδη συζητήσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γι' αυτό.
0: Πολλά λεφτά, αλλά εντάξει, ο ιδιοκτήτης έχει.
1: Εντάξει, όπως φαίνεται έχει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τελειώνουμε την πρώτη εκπομπή.
1: Τελειώνουμε, ναι. Σιγά-σιγά.
0: Είμαστε μαζί σας για περίπου μια μισή ώρα.
1: Πόσο έχουμε?
0: Δεν έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
1: Okay.
0: Εντάξει. Είμαστε περίπου μαζί σας για μια μισή ώρα, να πούμε. Κλασικά.
1: Κλασικά, νομίζω.
0: Ναι,
1: πρώτη
0: εκπομπή καλοκαιριού. Εντάξει, όσο χειμωνιάζει. Θα έρχομαστε και νωρίς. Να βλέπουμε λίγο ήλιο. Ναι, μας ακούσατε από τη συχνότητα του Earth Open, Post Game Radio, Python Radio, εξηγήστε μου πρώτο επεισόδιο με Γιάννη Μπουράνη, Αλέξανδρο Τσάκο, Πάνο Τσάμπερ στα ηχητικά, και ακολουθεί να πούμε το AEK LASK σε περιγραφή από το Earth Open, και μετά ο Ολυμπιακός Βόλος, γιατί κάνουμε κανένα μάτς, γιατί κάνει η Earth Open κανένα μάτς Champions League, τόσα έχει.
1: Το Villarreal. Να πούμε ότι η ΑΕΚ επιστρέφει νομίζω μετά από 8 χρόνια, έτσι.
0: Μετά από 8 χρόνια, ναι, ναι, ναι.
1: Στη τελική φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Champions League. Αυτό είναι
0: ιστορικό. Άλλη εποχή.
1: Είναι άλλο, ναι.
0: Πριν τον COVID.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Πω.
1: Πραγματικά είναι ιστορικό παιχνίδι αυτό. Περιμένουμε να δούμε.
0: Περιμένουμε να γίνει η αλλαγή, ναι, να κάνουμε αποφώνηση εμείς. Οπότε να πούμε για αυτά τα τουρνό ότι. Τον έχουμε, οπότε πάμε.
1: Ωραία.
0: Αυτό να πούμε για το τουρνουά, ότι τέλος πάντων που σου κου έχει Παναθηναϊκό ΑΕΚ στη Ρόδο και Ολυμπιακό Άρη Μακάμπι Ερυθρό στην Κύπρο. Οπότε θα έχουμε να βλέπετε μπάσκετ γενικώς και έχει και παγκόσμιο γυναικών. Οπότε την εβδομάδα θα πούμε. Πάμε στην All Win Arena. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Πάνο Τάτσι.
1: Πάνο Τάτσι, ναι.
3: Είμαστε εδώ στο Εύγο Ιταρέντα για την αναμέτρηση του πρώτου μάτσου για τη Λίπτα Ισον Τσέρεσμου. Ήταν τα δουλειά και τη Λιγιά. Παιδιά, έχουμε δημιουργηθεί πάρα πολλά παιδιά. Αυτό που είχε σήμερα είναι κάτι τα ρεφαράνιστο. Τρομερή απόσφαιρα από τις επαγγέσεις σας. Δυσιασμένοι τόσα χρόνια, θα του πείσω ότι 8 χρόνια
4: Τώρα,

Έχουμε, δεν μας έχει προθέσει αυτό το σχέδιο, αυτό το σχέδιο.

Έλα από το να καταθέσεις. Thank you.

0: Valley.
1: Yeah,

να απαντήσω Thank you.

Πάρε,

at the question tonight,

Thank you.

καλύτερα. Thank you.

podcast. I'll be doing a quick search. You better go check it out first. You don't watch it. You're watching. Yeah, try out.
είναι το πατέρα μου, το έξω εδώ από το πατέρα μου, θα είναι το άλλο το φόντα, που μέχρι τα κέντια, και δεν ξέρω. Δεν πάνε σαν να το πέρα. Δεν Thank you.

0: Και τα τίποτα.
1: Δεν θα μιλήσω για το τι θα κάνω με το πρόσφυγμα.

Thank you.

0: δεν μπορεί να είναι σε πίσω από τα τρόπια για τα ρέντια. Πολύ ωραία τα από την κλαμβασίλ, με κάτσα, έτσι και το κόκκι, δεν με κάτσα το τσό με το πόλ, και πριν το πόλ, διέκτηκαν. Ανεβάσα φρέσ, τρέλα σέρες, εφερθμάρις, πάω, το κάτσο εδώ, μέσα, έπασα. Εφάω από το πάρο, το μεξάκι, το τσέφερα.
1: Thank you.
0: Thank you.

0: εκεί και να πάμε σε φάει ο Ρεζαλάν.
1: Πάρα πολλά τα υπερθέτες στο έδωση. Τώρα για σου. Τι λέω. Λοιπόν,

That's what we're for.

Νομίζω ότι τώρα το πρόγραμμα θα έρθει στο έμφυ κάπως έτσι. Yes.

Με

I'm sorry.

Thank you.

επόμενο λεπτό. Για καλέ

το μαγνή παιδί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω και δεν ξέρω βάζουμε, και πάνω να βρίξει το μπούτο και έτσι. Δεν είναι και δεν είναι και τα παιδί, κάτσε. Τι μάτσε θέλεις να το φύγεις, έτσι, δεν το θέλεις, να έτσι. Δεν το θέλει έτσι, να σου πει πράγμα, έτσι. I don't know what to do.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Γεια σας, I'm Jack Savary in Athens, where I'm going to be playing right here at the Liga Pedros on the 25th of September, Friday night in Athens. Can't miss it. I look forward to seeing you guys all there. Ciao.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ο διεθνής μάγος της κιθάρας Παύλο, πρώτη φορά στην Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage, για μια μοναδική μεσογειακή γιορτή. Ο άνθρωπος που επαναπροσδιορίσε τον ήχο της μεσογειακής κιθάρας παγκοσμίως, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το ελληνικό μπουζούκι, το φλογερό φλαμέγκο, τους Latin ρυθμούς και τις σύγχρονες pop ευαισθησίες, επιστρέφει στην Ελλάδα για το απόλυτο live event της χρονιάς. Παύλο, 18 Σεπτεμβρίου, στο Gazar The Roof Stage.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Verstappen του Force Gemma Radio, του Parthenon Radio, από το γήπεδο Καραϊσκάκης, που εδώ και ένα λεπτό έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική τιμή του Φέρι στην Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βόλο. Το δεύτερο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στο κύπελο. Στην πρώτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα στην ΑΕΛΣ Αρίνα την ΑΕΛ Νόβιτεκ με 4-0. Ο Βόλος την πίσω πάλος 2-2 με την Καλαμάτα. Δεύτερη λοιπόν αγωνιστική στη League Phase από τις 4 που έχει. Τώρα με τον Βόλο σε μια δύναση θέλει να βγει στην κόντρα και τελικά θα πάρει το fly out από την παρέμβαση του Κάρμο σε ένα γύρο Καραϊσκάκης που αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου 20.000 φίλοι του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο παιχνίδι που νωρίτερα μεγάλη νίκη της ΑΕΚ της Λάσκο με 1-0 με τον goal foul που βάθιζε η ΑΕΚ και εκτός της 3 βαθμούς στην League Phase. Τώρα πάμε στο παιχνίδι μας με τον Ολυμπιακό. Θα επιστρέψουμε με τον Γκονζάλες, τον Σά, μπάλα βγαίνει για τον Φορτούνι. Φορτούνις πέρα από την σέντρα η κόντρα η προσπάθεια που γίνεται και η μπάλα είναι πλάγιο

0: Καζίνεται με Πουέρτα της Εφέντιος ο Φορτούνης από τη μία πλευρά και ο Φίλιπ από το Φραξίδι είναι ένα φινάλι και ο Φέντος ένα φινάλι και ο Σάιλε πίσω από τον Γκονσάλες είναι η ενδεκάδα για τους ερυθρόλευκους. Πέτρεσε με Κουτσοβούλα σε δεξιά πλευρά να αλλάξετε, διότι με τον Κουτσοβούλα τώρα να είναι σε θέση δεξιού χαφ για τον Βόλο θεματοφύλακας. Είναι ο Κοσέλεφ, από εκεί και πέρα ο Τσοκάνης, Φερνάντες, Γουστάβο, Βροσβής, Κρίστη, Μίγας, Ελευθερίνος, Καραλαπόβλου, ο Δεφαλμάδη και ο Αγουάλβα. Για τον Βόλο, διευθυντής κύριος της Μακαδίας ο Βεργέτης, ο Τόπουλος από την Αθήνα, Στάικος από τη Λάρισα, δύο βοηθοί του, Φωτιάς, ο Φώτης Ντάουγλας είναι ο Βαρ, ο τέταρτος βοηθός του Βαρ είναι ο Γιουμαντίδης από την Πέλα με τον Αβάν, τον Μανουκά από την Εύβοια. Ο Βόλος τώρα στην επίθεση πέφτει στην περιοχή, ο μαρκάρισμα από τον Κάρμο ζητάνε πέναντι οι φιλοξενούμενοι, αλλά το διευθυντής λέει να συνεχιστεί το ΜΑΤ κανονικά με τον Πέτερσεν τώρα. Να έχει την μπάλα ο Πέτερσεν, αφήνει για τον Κάρμο. Ο Κάρμο, ο Σά, πάσα τον Πικιλτιάν, που θα αφήσει την παραπεράσει πλάγιο out τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει με τον Πικιλτιάν. Φορτούνης, Φορτούνης, Φίλης, ο Σά, θα γίνει κόντρα. Η μπάλα θα φτάσει για τον Κώστα Φορτούνη. Αυτός πολύ ωραία αλλαγή παταρχή για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν με χώρο μπροστά του. Προχωράει ο Νορβηγός, συγκλίνει, κοντράρει μπάλα. Θέλει να πει στην μάχη ο Φίλης. Δεν μπορεί, συνεχίζεται. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει την μπάλα. Και πολύ ωραία το άνοιγμα. Θα το Πέτερσεν η σέντρα. Η γνώμη είναι καλή, ο Σάφ θέλει να περάσει και το έδαφος απέζεται και θα του πάσει. Λέει ο Μπεργέτης, ο Σάφ του πίσει το πρόσωπο, καταρχήν συνεχίζεται. Δεν μπορεί να περάσει η Σουέρτα και έχουμε διακοπή. Για το
1: Με τον Τέκτη, με το σουτ από τον Κιζιάν. Βρήκε την μπάλα, κόντραρε και δίνει το πρώτο χώρο στο μάτι για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη να το εκτελεί για το Σάι. Μπάλα που περνάει και έχουμε out. Αφού, όχι, έχουμε πάλι corner από την υπόδειξη του Βεργέτη. Το ένα το λεπτό, ξανά ο Κώστας Φορτούνης έτοιμος να τελεστεί αυτό το corner. Εξερυθρόλευτος με φάλτσο, η κεφαλιά, μπάλα παίρνει out, κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς.

0: πήρε την κεφαλιάδα, μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάλια των βολιωτών. Το 0-0 παραμένει και αφού συμπληρώνουμε 9 λεπτά στο Φάληρο. Είναι παρέα μας και ο Γιάννης Κανόνης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα φίλε και φίλοι ακροατές της Chess Open του Barcelona.gr. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική της League of Legends Ελλάδας. Ολυμπιακός Βόλος πάντα στο 0-0. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να κυριαρχεί στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού, κυρίως με κατοχή της μπάλας και με την κυκλοφορία της λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κοσέλεφ. Ενώ τώρα μια μεγάλη παλιά του Τάρμο από τα δεξιά για τον Τεκλυδιάν. Παράλληλες φάσεις εδώ από τα σούτερ μπακ των Ερυθρολεύκων, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο. Και τώρα η μπάλα πάει στο Κουρτίνι για να ψάξει λύση να περάσει την μπάλα στο δεύτερο μισό της ομάδας του από την πλευρά που επιτίθεται. Κουρτίνι τώρα ανοίγει από τα δεξιά για τον Τεκλυδιάν. Παίζει το 1-2 με το Κουρτίνι. Για να δούμε τώρα ένα κουγονάκι που είναι στον πιστοβούν ανάμεσα μικρός αποδέξης. Η πάσα στον Πουέρτα. Πουέρτα με τον Φίλι, θα κάνει λάθος τώρα εδώ ο Φίλις. Θα πάρει την μπάλα μέσα από κόντρες. Ω, τρομερή τρίπλα του Φίλι, περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες. Και κόβεται εν τέλει από τον Τσοκάνη. Ο Διεκτής μεταξύ του Ήρυγης Φάουλ, ενώ ο Βόλος προσπάθησε να βγάλει μια γρήγορη αντιπίθεση. Ο Φορμίγκα, όπως λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, ο Γκονζάλος έκανε ένα φάουλ πάνω στον Φερνάντες. Βρίσκεται από τον Ιδρυτή και τώρα οι παίκτες του Βόλου έχουν την μπάλα στο δικό τους μισό και αλλάζουν πάσες. Σμαϊλόβιτς εδώ θα κόψει τη μεγάλη παλιά του Λικουρίνο μπροστά για τον Αγκίπρα. Η μπάλα καταλήγει πλάγι για τους παίκτες του Βόλου με τον Λικουρίνο να είναι έτοιμος να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Λιγουρίνος εκτελεί μπροστά, ο Σμαϊλόβιτς εκεί με μια κεφαλιά προσπαθεί να πάρει την κατοχή. Ένα φάουλ στο μεταξύ πάνω στον Φίλι, αν βλέπω καλά. Το 0-0 οι δύο ομάδες, υπενθυμίζω ένα παιχνίδι που επισκιάζεται από την ισοπαλία του προηγούμενου Σαββάτου. Ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε δυσάρεστα με τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Οι Ερυθρολεύκοι που θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς για αυτή την απώλεια βαθμών από την επαρχιωτική ομάδα, με τον κόσμο να έχει στήσει το δικό του πάρτι στην Κερκίδα, αν και δεν γέμισε το Καρεσκάκι στον Τσιμπίδη. Στο μεταξύ στα αγωνιστικά, ο Βόλος δίνει το παιχνίδι με ένα πλάγιο από τα δεξιά. Εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ, δεν το παίρνει το φάουλ ο Φερνάντος και η μπάλα καταλήγει σε ερυθρόλευκα πόδια. Εδώ κερδίζει μέτρα στο γήπεδο ο Κουτσογούλας. Γυρίζει πίσω τώρα για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς παίζει με τον Φίλι. Παίζει ξανά για τον Κουτσογούλα από τα δεξιά. Ξανά η μπάλα πίσω στον Φίλι και από πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Φαίνεται να προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να αναπτύξουν επίθεση, να κάνουν το λεγόμενο pull-up. Εδώ ο Κάρμο δεν κατάφερε να περάσει μια μεγάλη παλιά με στόχο του Πιτσιγιάν. Και ο Φουρτάδο έβαλε ωραία το σώμα του και πέρασε το πλάγιο σε Ερυθρόλευκο. Η Κινησιάνη ετοιμάζεται να εκτελέσει από το ύψος της γραμμής του κέντρου. Η Κινησιάνη κάνει ένα μεγάλο πλάγιο για το μεσόγο του Κουτσογούλα. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στον Έλληνα Μέση. Και καταλήγει πίσω στον Κοσέλεφ, ο οποίος με ένα βολέ δεν θα βρει κανέναν. Με τελικό αποδέκτη τον Πέτερσεν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού κάνει ντεμπούτο σήμερα στην βασική δεκάδα της ομάδας. Από τα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Εδώ ένα πάτημα πάνω στον Φίλι, θα δοθεί φάουλ από τον διαιτητή, από τον κύριο Βεργέτη. Εδώ ο Χαραλάμπογλου, ο οποίος έκανε το φάουλ, σηκώνει από την κάτω Φίλι και το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Ερυθρολεύκους να βρίσκονται στο δικό τους αμυντικό μισό και να αλλάζουν παράλληλες παλιές ψάχνοντας μια τρύπα ουσιαστικά στην άμυνα του Βόλου. Κουρτώνης γυρίζει προς τα πίσω για τον Κάρμο, αυτός πιέζεται και παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Κάρμο. Την έχασε την κατοχή εν τέλει ο Ντάβιτ Κάρμο. Ο βοηθός υπέδειξε πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Βόλος. Και τώρα η μπάλα είναι στα πόδια των επαρχιωτών. Ο Μίγας γυρίζει πίσω για τον Κοσέλερ. Ο Αγιάτβα δίνει την δεσαρέσκειά του καθώς υπήρχαν προσπάθειες να περάσει μπάλα μπροστά. Μία μεγάλη παλιά από τώρα για τον Χαραλάμπογλου. Δεν καταφέρει να περάσει τον Πέτερσεν και εκείνος γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς για τον Ψάρμο. Ένα παιχνίδι που έχει κάποια μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Εκτός από το σουτ του Κουτσογούλα. Για να δούμε όμως εδώ τη μεγάλη παλιά του Γιλιτζιάν προς τον Φουρτούνη. Θα γυρίσει ο Φουρτούνης. Για να δούμε τον Σα! Το σουτ του Σα λίγο άος, λίγο πάνω από τον Ζούπερ Γκάρτη Κοσέλο. Και μεταξύ ο βοηθός του Περιφύλλου offside. Ότι ο Κώστας Φουρτούνης ξεκίνησε από τέτοιο offside την προσπάθειά του. Μια ωραία παλιά του Κιλιζιάν λίγο πίσω από την γραμμή του κέντρου βρήκε τον Φουρτούνη από τα αριστερά. Εκείνος γύρισε για τον Σα ο Σα ανενόμητος στην μεγάλη περιοχή του πέναντι. Ας πέσεις, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τον Ζούπερ Γκάρτη της ευθείας του Κοσέλο. Ως μη γενόμενη φάση λοιπόν, καθώς σφυρίχθηκε offside και τώρα οι παίκτες του Βόλου επαναφέρουν εμένα με το ελεύθερο με το ζωκάν να έχει την κατοχή της μπάλας. Εκεί κλέβει ο Φουρτούνης συνεργασία με το Σα, προσπαθεί να περάσει ο Σα, δεν τον αφήνει ο ρεφατλάρι και κερδίζει ξανά την κατοχή για τον Βόλο. Βρόσβης τώρα προσπαθεί να περάσει, περνάει από το Σα με φάουλ. Όχι, δεν σφυρίχθηκε το φάουλ από τον διαιτητή. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μπει στην κόντρα και εν τέλει δόθηκε ανάποδα το φάουλ. Δόθηκε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, μάλιστα. Άσε το πλεονέκτημα διευθύνσης καθώς η μπάλα κατέληξε σε πυρεότητα πόδια και εν τέλει σφυρίχθηκε το φάουλ υπέρ του Γκουστάβο Σα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Κάρβο να έχει την κατοχή. Παίζει με τον Τικνιζιάν από τα αριστερά, εκείνος πατάει την μπάλα και προσπαθεί να βρει στήριγμα. Το βρίσκει στον Πουέρτα, ο οποίος θα να περάσει από το κέντρο. Αυτός για τον Σάκ, αυτός με μία δεξιά για τον Πέτερσεν. Θα σε πλάρει ο Πέτερσεν, δεν θα βρει στόχο, ο Διάκβα απομακρύνει χωρίς προβλήματα. Η μπάλα ξανά στον Τικνιζιάν και από εκεί για τον Φουρτούν. Είναι ένα δίδυμο που θα μας αποσχολήσει πολύ φέτος. Εδώ το 1-2 τώρα, το Τικνιζιάν γυρίζει, ο Γκονζάλης δεν βρίσκει τώρα την μπάλα, αλλά ξαναπέμπει και από πέτρες. Ένα σούτο Γκονζάλης. Μου φαίνεται έχει βρει την μπάλα ο Κοσέλε και κατέληξε στο δοκάρι. Πρέπει να γίνανε και τα δύο. Σφυρίχθηκε ξανά ο Σάιντ από τον βοηθό κύριο Στάικο. Ο δεύτερος βοηθός του αγώνα με καταγωγή από την Λάρισα. Και αυτή η φάση ως μη γενόμενη. Και ο Γκονζάλες προσπάθησε να πάρει την κατοχή παρόλο που με την πρώτη δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πήρε τις κόντρες, ανέκτησε την κατοχή και έκανε ένα σουτ από πολύ πλάγια θέση. Δεν κατάφερε να απειλήσει τον Κοσέλε. Διώθηκε συνέχεια στο παιχνίδι από τον φύλακα του Βόλου, στον οποίο ξαναπάει η μπάλα έπειτα από μερικές φάσεις στο πρώτο μισό της γηπέδου. Αγκιάζει τώρα με την πίεση του Γκονζάλες, πάντα υπό την επιχείρηση του Σιντερφόρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την υπαραχθή η πίεση που αυτοί ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι. Η επίθεση για τον Βόλο συνεχίζεται με τον Ρεφατλάρη να παίζει από τα αριστερά με τον Γκρόζη και αυτό ξανά για τον Ρεφατλάρη. Μπαλά καταλήγει αριστερά στον Μίγα. Αυτός ψάχνει τη μεγάλη παλιά, θα την κάνει. Δεν έχει στόχο τον Κουρτάδο όπως θα ήθελε. Και ο Κάρμο εδώ με ένα ωραίο κατέβασμα κατεβάζει και γυρίζει για τον Πόποβιτς. Πόποβιτς παίζει δεξιά με τον Πέτερσεν. Έχει ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι να δούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας των Ερυθρολεύτων. Με Πουέρτα και Πέτερσεν να ξεκινούν στη βασική δεκάδα και τους δύο νεαρούς του Τσογούλα και Φίλι να ξεκινούν επίσης στο αρχικό σχήμα του Κοσέλου με τη Λίμπαρ. Με τον Φίλι να δίνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας απέναντι στην ΑΕΛ Νόρντεξ. Εδώ η μπάλα καταλήγει πλάγιο μάλλον για τον Ολυμπιακό αν βλέπω καλά. Όχι, φάουλ δόθηκε εν τέλει μάλλον για χέρι του Κρέσπη. Ο Τικνιζιάν γυρίζει για τον Πόποβιτς και παίζει στα δεξιά με τον Πέτερσεν. Στο μεταξύ ακούτε το πάρτι των οργανωμένων φίλων του Ολυμπιακού. Η μπάλα καταλήγει στην Τικνιζιάν από τα αριστερά τώρα. Για να δούμε αν θα επιτηρήσει τη μακρινή παλιά με τον Πόποβιτς. Στο μεταξύ με τη Λίβαρ είναι όρθιος στα τέλη για τον Πέτερσεν. Στα πρώτα 18 λεπτά και δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες. Πέτερσεν τώρα που κουβαλάει την μπάλα σε μια κούρσα και περνάει στο κέντρο. Καταλήγει στον Φίλι, ο οποίος γνωρίζεται εκεί με τον Χαραλαμπόγλου που πιέζει. Της Μιζιάν τώρα από τα αριστερά. Παίζει με τον Πουέρτα. Πουέρτα συγκλίνει προς το κέντρο, κάνει κίνηση και ο Φουρτούνης από τα αριστερά. Προτιμάει στα δεξιά τον Φίλι και αυτός ακόμα στα δεξιά για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν με τον Φουρτούνη, ο οποίος ήρθε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δεν είναι καλή η πάσα του Φουρτούνη για τον Σά, δεν θα βρει τον Πορτογάλο μέσω επιθετικό. Και η μπάλα θα καταλήξει τα πόδια των φιλοξενούμενων. Εδώ υπήρχε το κομμάτι για αντεπίθεση, αλλά έκλεισε πάρα πολύ ωραία τον Τζάλι με τον Ψά. Και τώρα ο Ολυμπιακός συμπέτα με το Φουρτούνι. Δίνει στο Κουτσογούλα, Κουτσογούλα στο σουτ! Λίγο out το σουτ του Κουτσογούλα από πλάγια θέση. Κοιτάμε φόρνερ εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού και νομίζω ότι είναι και δίκη που πρέπει να έχει βρει την μπάλα ή ο Κοστέλιας ή ο Γρόζη που ήταν κοντά στη φάση. Εδώ συζητάνε με τον διευθυντή ο Σάμ με τον Κουτσογούλα, συζητάνε με τον κύριο Βεργέτη. Out ο κύριος Βεργέτης, είναι ανέλωτος ο διευθυντής από την Αρκαδία. Επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει να έχει βρει την μπάλα το Σέλεφ αυτό ο σουτ. Τέλος πάντων πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Μάλλον δεύτερη μετά το πρώτο σουτ του Κουτσογούλα στο εκτό. Σουτ από τον ίδιο παίκτη μου έξω από την μεγάλη περιοχή. Κατέληξε ελάχιστα μέτρα out. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε. Τώρα μια κεφαλιά του Σα δεν θα βρει ούτε τον Κουτσογούλα ούτε τον Γκονζάλες. Και η μπάλα καταλήγει σε Ρεφατλάρη. Ο οποίος με μια μεγάλη παλιά πάει να βρει τον Λικουρίνο. Κλέβουν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Κουτσογούλα πάρα πολύ ωραία. Κρατάει την μπάλα ο Φίλης εδώ. Έβαλε πάρα πολύ ωραία το κορμί του. Απέφυγε τρεις παίκτες και γύρισε την μπάλα πίσω στο κάρμα. Πέντερσεν τώρα από τα δεξιά. Θα παίξει με τον Πέρτα. Αυτός με τον Φίλη περίπου στο σημείο της έντρας. Στο κέντρο. Φίλης με τον Φουρτούνι. Για να δούμε. Φουρτούνι σε μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού με τον Πέντερσεν από δεξιά. Για να δούμε αν θα μπορεί να βγάλει μια ωραία σέντρα νορβηγός. Υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Περνάει ο νορβηγός, κερδίζει το κόρνερ. Κερδίζει το κόρνερ από τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο. Ενώ ο Φέρας δεν φαίνεται. Κουρτούνι ετοιμάζει να εκτελέσει το κόρνερ. Πάει στο σημεάκι από τα δεξιά όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός. Μάλλον με ανάποδο πόδι. Θα το χτυπήσει αυτός ο Κουρτούνις. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Φωσέλης με την Λίμπαρ μετά την επιστροφή από τη Σαουδική Αραβία. Εκτελεί ο Φουτρούλης η σέντρα στην αγκαλιά του Κωσέλεφ κατευθείαν. Βγήκε ο Κωσέλεφ και μάζεψε την μπάλα χωρίς πρόβλημα. Θα κάνει τώρα μια μεγάλη παλιά για τον Φουρτάδο. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο Φουρτάδο να βρει την μπάλα. Βάζει το σώμα το Πέντερσεν. Κερδίζει και ο Πέντερσεν. Αν έχανε ο νευρικός θα υπήρχαν πελάτες για την ομάδα του Ολυμπιακού εδώ. Ο Φουρτάδο έφευγε με προϋποθέσεις έναν έναν. Ο Πέντερσεν έβαλε πάρα πολύ έξυπνα το κορμί του και κέρδισε την κατοχή. Σαν τώρα παίζει με τον Κουτσογούλα από τα δεξιά. Αυτός με τη σειρά του για τον Φίλη. Κερδίζει το φάουλ ο Φίλης εδώ. Όχι. Δεν σφυρίχθηκε από τον διαιτητή παρόλο που ήταν ένα σκληρό μαρκάρισμα εδώ πάνω στον Έλληνα. Και όμως δόθηκε καθυστερημένο το φάουλ από τον κύριο Γερμιέτη. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα με πάσα. Η σέντρα εδώ από τον Κουτσογούλα δεν θα βρει στόχο. Αλλά η μπάλα ξανά σε επιλέγει τα πόδια μετά την αποτυχημένη απομάκρυνση του Στοκάνη. Από τα αριστερά τώρα την κοινωνία ψάχνει στήριγμα. Γενικότερα ένα παιχνίδι κατοχής όπως μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε μεγάλες φάσεις εκτός από το σούτ του Κουτσογούλα στα 20. Δεξιά τώρα. Για να δούμε. Ο Σα θα παίξει με τον Κουτσογούλα. Μπορεί να είναι offside εδώ ο Έλληνας. Ένα γύρισμα του Κουτσογούλα χαμηλά που μακρύνεται από τον Στοκάνη. Και πλάγιο άο τώρα για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να πάρει μέτρα και να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή του Κωσέλε. Στο 0-0 το σκορ στο 23. Εκτελείται το πλάγιο με τον Πέντερσεν να παίζει με τον Σα. Αυτός ξανά πίσω για τον Ορβηγό. Δεν καταφέρει να σχεδιάσουν τη δύο άσοι του Ολυμπιακού. Η μπάλα καταλήγει στον Ρόζι με τα πολλά. Ο οποίος θα προβεί μια απομάκρυνση. Χωρίς βέβαια μεγάλη επιτυχία. Αποκρούσε ο Κάρμο εκεί σε εξωτερικό κέντρο και τώρα ξανά αυτό το passing game της ομάδας του Ολυμπιακού με το Φουρτούνι να έχει κατοχή. Γενικότερα αλλάζουν πάρα πολλές φάσεις. Δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα του Κωσέλεφ. Δεν έχουν αφηδίσει ιδιαίτερα όπως θα έπρεπε. Ο Κουτσογούλας είναι η ευχάριστη έκκληση του σημερινού παιχνιδιού. Έχει εντυπωσιάσει με δύο ωραίες τρίπλες και δύο πάρα πολύ ωραία σουτ το ένα εντός και το άλλο εκτός μεγάλης περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δείξει κάτι άλλο ιδιαίτερο του παίκτη του Ολυμπιακού. Εδώ που πίνει από τα αριστερά κλείνεται από Μίγα και Κρέσπη. Θα γυρίσει πίσω για τον Κάρμο και αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Παίζει δεξιά για τον Πέτερσεν. Πέτερσεν κουβαλάει την μπάλα στα δεξιά άκρο της άμυνας. Και παίζει δεξιά για τον Κουτσογούλα. Για να μην Κουτσογούλος τώρα. Παίζει το 1-2 εκεί με τον Πέντερσεν. Και μπάλα ξανά πίσω. Γενικότερα αυτό που σας είπα, βλέπουμε ένα κάθετο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Το μπάλα περνάει μπροστά. Δεν μπορούν να βρουν δύο εδώ προς τα αλήθεια του Κωνσέλετ. Και ξαναγυρίζει πίσω για να αναπτυχθεί μια καινούργια επίθεση. Να αναγεννηθεί. Πέντερσεν από τον Δουξιά. Προσπαθούν να βάλουν μια σέντρα από τον Καταλάβη παίκτη του Ολυμπιακού. Παίζουν πάρα πολύ με τα άκρα. Φουρτούνη και Πέντερσεν που βαλάνε την μπάλα σε περισσότερες από τις επιθέσεις των Πυραιωτών. Του Τούρις θα παίξει ωραία με τον Σά. Προσπαθεί να γυρίσει ο Σά από πού εκεί ο Αγγέλμα και κερδίζει το κόρνερ. Έξι που πάσα το Τούρις στην πλάτη της άμυνας των Βολιωτών. Ο Σά δεν κατάφερε να γυρίσει. Και το κόρνερ τώρα από την αριστερή πλευρά για τον Ολυμπιακό. Πηγαίνει ο Πουέρτα να το εκτελέσει. Του Τούρις το αφήνει την μπάλα και ο Πουέρτα τη στείλει στο Σιμπλάκι να εκτελέσει. Το πρώτο δοκάρι θα γίνει εκτέλεση όπως δείχνει χαρακτηριστικά με τα χέρια του όμπου Σάβο Πουέρτα. Για να δούμε τη σέντρα του Πουέρτα. Δεν βρίσκει στόχο, απομακρύνει ο Λιπουρίνος. Στο μεταξύ ένα σούτ εκεί από τον Κουτσογούλα στα σώματα στο rebound όπως θα λέγαμε τα σχετικά. Και εδώ ο Φουρτάνο του βαλάει την μπάλα. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Φουρτάνο, θα προσπαθεί να παίξει με τον Χαραλαμόγλου. Είναι πάρα πολύ δυνατή η παλιά. Δεν φτάνει ποτέ στον Έλληνα μεσοεπιθετικό του Βόλου και καταλήγει πίσω στον Πόποβιτς. Φουρτούνης τώρα από τα αριστερά. Για να δούμε αν η ομάδα του Ολυμπιακού θα βρει δίχτυα πριν το ημίχρονο που πιστεύω ότι είναι και ο στόχος της ομάδας του Φωσέλου με τη Λίμπαρ. Είναι δύο εσωτερικές προπονήσεις θα λέγει κανείς εκτός από ανταγωνιστικά παιχνίδια αυτό με τον Βόλο και τον Όφη. Για το επερχόμενο παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων που έρχεται απέναντι στη Γιαγκελόνια εδώ στο στάδιο Γιώργος Αρεφέξ την επόμενη Τετάρτη. Η Κλειδιάνα από τα αριστερά θα παίξει με τον Φορμίγα. Αυτός πάρα πολύ ωραία για τον Φουρτούνη. Ένα σούτ του Φουρτούνη. Πολύ out. Πολύ out του σούτ του Φουρτούνη. Δεν έπιασε ωραία την μπάλα όπως θα ήθελε. Το σούτ ήταν πολύ άστοχο. Στο 26 όλα αυτά κυρίες και κύριοι. Ένα κλίμα στον Ολυμπιακό, το οποίο κόστα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό μετά τη σημερινή απόλυση του Τάρκο Κοβάσεβιτ. Μάλλον τη σημερινή και άπειτα παράπονα τη κύρια σεφά για τον Φουσέλου με την Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν είχε δει κάτι που κάνει το κλίμα στην ομάδα. Έχει δίκιο, Γιάννη, δεν είναι το καλύτερο. Ειδικά μετά την Σοφαλία στον Βόλο, μετά την Σοφαλία του Αμαζινό Τελκαμπή και μετά τη χθεσινή αλλαγή του 7 που ουσιαστικά έφερε ποτέ στην όπη τον προπονητή, τον κ. Μεντιλιμπάρ, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο. Σήμερα ο Τάρκο Κοβάσεβιτς, ο sports director του Ολυμπιακού, αποτελεί παρελθόν και μάλιστα υπάρχει ήδη αντικαταστάτηση του, επιστροφή από το παρελθόν. Ο Κορβόν, ο Ισπανός, βρίσκεται στη χώρα μας και αναμένεται εσκάβριο να ανακοινωθεί ένα νέο sports director της ομάδας του Ολυμπιακού, όπου ψάχνει να βρει την ηρεμία, ψάχνει να βρει το καλό κλίμα για την συνέχεια και όπως είπες για την πρεμιέρα της Ιντιξέης στην Europa League το ερχόμενη Τετάρτη εδώ, κοντά στην Κολονική Γιαγκελόνια. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Στην Κυριάννη σέντρα συρτάει, δίνουν ύψος την μπάλα η αμυντική του Βόλου. Μπάλα δεν βγαίνει την περιοχή. Ο Ολυμπιακός επιμένει ξανά με τον Αρμένιο. Μπάλα για τον Φορτούνη, θέλει να στρώσει για τον Φουέρτα, ο οποίος θα πάρει την μπάλα στην περιοχή. Φουέρτα την κρατάει, καθυστερεί, γίνεται, ψάχνει την κάθετη για να περάσει. Ο Μπένις στη μάχη τελικά και ο Φορτούνης κερδίζει την μπάλα. Ο Φορτούνης θα γυρίσει, το σούτ όμως μπλοκάρει σταθερά ο τερματοφυλάκας του Βόλου. Υπάρχει διακοπή στο μάτς γιατί υπάρχει τραυματισμένος παίχτης των φιλοξενούμενων. Στα 29 λεπτά Γιάννη, ο Ολυμπιακός έχει την περιοχή, έχει την κατοχή, δεν έχει ακόμα την μεγάλη ευκαιρία, προσπαθεί να πετύχει τον γκολ έτσι τώρα στην άμυνα του Βόλου που έδειξε και στο παιχνίδι του Σαββάτου ότι είναι αρκετά σκληρή και δεν αφήνει πολύ διαδρόμους. έχει δει και πόσο Ολυμπιακό που είναι κανένα έχει μέσα στην περιοχή να είναι καλύτερο όλο, αλλά δεν είναι ουσιαστικό και ούτε αποτελεσματικό. Πλην από δύο τύπου του Σεούλα στο 8 και στο 20 δεν έχει απειλήσει την ευκαιρία στο τέλο. Εδώ έχουμε μια διακοπή του διαμαρτυρίου από του φίλου του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω πώ θα υπάρχει βάρ για την αρχή επαφή. Ήταν γραμματικό να πέσει του βόλου. Και έχουμε ελεύθερο ρεγμένο του Βούλου. Εδώ μια μικρή ένταση ανάμεσα σε Σοκάνη, Μουσάδοσα και Λικουρίνο. Συνεχίζει εκεί ο Λικουρίνος. Πρέπει να βγει όπως για ένα λεπτό ακριβώς, όπως είναι ο καινούργιος κανονισμός, και αρνείται να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με τα πολλά και με μια μικρή σύραξη εκεί με Κουρτούνη, Σα και έφυγε η Ρέδο να λύγει εύκολα από τον Ιωτή Ευβριέτη. Ο Φιγερέδο περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, συζητάει εκεί με το προπονητικό staff του Βόλου και το παιχνίδι συνεχίζεται με το ελεύθερο του Κοσέλε. Όσον αφορά το κλίμα στον Ολυμπιακό, θα έλεγα σύγχρονη την καταστροφή. Το πρόβλημα στον Ολυμπιακό θεωρώ ότι είναι επειδή η εικόνα του προβληματίζει ήδη από πέρσι. Θεωρώ από το δεύτερο μισό της χρονιάς. Είναι αρχή της σεζόν, βλέπουμε και οι αεκαταστροφούς και οι Ολυμπιακούς αεκαταστροφούς. Όλοι αργά ή γρήγορα θα κάνουν τις λεγόμενες γκέλες. Το θέμα είναι να δούμε αν ο Ολυμπιακός με την έλευση του Αντώνιο Κορδόν, όπως είπε και ο Κώστας πριν από λίγο, θα βρει την ηρεμία και την υγεία στα αποδυτήρια. Το καλό κλίμα που αναζητά, όπως υπήρχε πέρσι για παράδειγμα στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Κουρτούλης τώρα σε μια μεγάλη μπαλιά από τα δεξιά με τον Πέτερσεν. Δεν καταφέρει να κατεβάσει ο Πέτερσεν και η μπάλα περνάει πλάγια για τον Βόλο. Λικουρίνος ετοιμάζεται να αντεκτελέσει. Τώρα σφυρίζει ο Βεργέτης για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Λικουρίνο να παίζει πίσω για τον Τσοκάνη. Αυτός με μια μεγάλη παλιά πήγε να βρει τον Χαραλαμπόγλου. Αυτό δεν επετέφθηκε και η μπάλα ξανά πλάγιο για τους Βολιώτες. Η ομάδα από την Μανησία, η οποία φέτος δείχνει σαφώς βελτιωμένη με την περσινή σεζόν. Ο Κώστας Βράτσος δείχνει να χτίζει την ομάδα όπως θα ήθελε εκείνος. Και αναμένουμε να δούμε αν θα είναι μια ακόμη ευχάριστη έκκληση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο μεταξύ ο Βόλος κέρδισε μέτρα, κέρδισε ένα πλάγιο αρκετά μέτρα πιο μπροστά από το προηγούμενο και στην ακρίβεια στην προέκταση της μεγάλης περιοχής. Τώρα από τα αριστερά εκεί ο Σουγούλας με τον Πέτερσεν πιέζουν τον Νεδρόζη. Η μπάλα ξανά πλάγιο για τους παίκτες του Βόλου. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χαραλαμπόλου. Χαραλαμπόλου καθυστερεί, δεν βρίσκει στήριγμα. Τώρα βρήκε το στήριγμα πάνω στον Νεδρόζη. Εκείνος δεν καταφέρει να περάσει από τον Πέτερσεν από την εσωτερική και η μπάλα κατέληξε στον Πόποβιτς. Μια μεγάλη παλιά τώρα για τον Γκονζάλης. Για να δούμε αν θα βρει το Μεξικανό. Παλαιό Γκονζάλης. Παίρνει ο Γκονζάλης. Πέτατε τον Γκονζάλης στο σουτ. Τρομερή απόκριση από τον Κοστέλε. Τρομερή απόκριση από τον Κοστέλε. Έβαλε ο Αγγιάσμα το σώμα του πάρα πολύ ωραία μπροστά από τον Φορμίγα. Ο Μεξικανός κατάφερε να περάσει. Βρήκε την μπάλα. Βρέθηκε τέτατε με τον Κοστέλε και έστειλε την μπάλα πάνω του. Κλασική ευκαιρία για γκολ, μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό του 32 με τον Μεξικανό να βρίσκει τον Κοσέλε. Πρώτο σουτ στην ευθεία για τους Ερυθρολεύτους. Ο Μεξικανός, ο οποίος έχει έρθει πολλά υποσχόμενος από το Μεξικό, έχει σκοράρει ήδη ορισμένα γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού και με την ΑΕΛ Νόβιντ και με τον Αφέρα Άκτορ. Μάλλον με τον Αφέρα Άκτορ έχασε μεγάλη ευκαιρία με την ΑΕΛ Νόβιντ σκόραρε. Ενώ έχουν συμβόλες από τα δεξιά, για να δούμε τι προσπαθεί να κάνει, κερδίζει το κόρνερ. Σε μια ωραία κάθε την παλιά ο Φίλης βρήκε τον Κουτσογούλα, η συνεργασία των δύο Έλληνων παικτών. Με τον δεύτερο να κερδίζει το κόρνερ από τον Αφέρα της Τσουχάνη. Τρίτο κόρνερ νομίζω για τον Ολυμπιακό σήμερα. Κουρτούλης ετοιμάζεται και πάλι να εκτελέσει από τα δεξιά. Βλέπουμε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού στη μεγάλη περιοχή. Με εξαίρεση μόνο τον Πέτερσεν, ο οποίος έχει μείνει λίγα μέτρα πιο πίσω. Σεντράρει ο Φουρτούλης, για να δούμε κεφαλιά του Κάρμο. Δεν κατάφερε να βρει κάποιο συμπέστη, απομακρύνει ο Γρόζης πολύ μακριά. Την μπάλα φτάνει στον Πόποβιτς, ο οποίος έχει ανέβει περίπου στο ύψος της σέντρα. Πόποβιτς παίζει με τον Πέτερσεν. Αυτός παίζει από τα αριστερά με τον Τικνιζιάν. Ο Αρμένιος, ο οποίος έχει δείξει καλά στοιχεία στο παιχνίδι του Ανατρόπιτο που πέρασε ως αλλαγή και στο παιχνίδι Κυπέλλου την περασμένη αγωνιστική. Εδώ ένα τριγωνάκι μεταξύ Φίλη, Χορμίγα και Σά. Η μπάλα καταλήγει στο πρώτο και αυτός της πάει στα δεξιά για τον Κουτσογούλα. Για να δούμε.
0: ο Πέτερσεν τώρα παίζει με τον Σά, θα κοπεί όμως η παλιά από τον, από τον Λικουρίνο, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα, παίρνει και την κόντρα, περνάει και το Σά για να δούμε τον Λικουρίνο, είναι 3 με 3 τώρα στην επίθεση, θα δώσει στα δεξιά για τον Κρέσπι, ο Κρέσπις περνάει κάθετα για τον Λικουρίνο, για να δούμε, γυρίζει ο Λικουρίνο στο κόρνερ, πρώτο κόρνερ για τον Βόλο στο παιχνίδι, με το Τιγνιδιά να βάζει το πόδι του στην προβολή και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Μάλιστα, πρώτη επίθεση υποσχόμενη από την ομάδα του Βόλου. Πάει αργά να το εκτελέσει ο Βασίλειος Ρόζης. Από τη δεξιά μεριά όπως επιτίθεται ο Βόλος. Στείνει την μπάλα στο σημεάκι του κόρνερ. Για να δούμε εδώ αν ο Βόλος θα καταφέρει να απειλήσει την ευθεία του Πόποβιτς και να εθνιδιάσει τον Ολυμπιακό με έναν κόσμο πρώτο ημίχρονο. Είναι μια μεγάλη φάση που θα λειτουργήσει ως καμπανάκι. Η σέντρα εδώ του Κρέσπι, η κεφαλιά του Αγγιούα καταλήγει πολλά μέτρα out. Η κεφαλιά του Αγγιάτουα και ο Πόποβιτς επαναφέρει γρήγορα για τον Σα. Εκείνος εδώ να περάσει από τα δεξιά, δεν τον άφησε ο Γρόζης. Και η μπάλα τώρα παίζει παράλληλα ανάμεσα σε Σμαϊλόβιτς και Κάρμο. Ο Κάρμο παίζει με το Φουρτούνι ωραία από τα αριστερά. Δεν περνάει ο Φουρτούνις υπό την επιτήρηση του Φιγκεϊρέζο. Κάρμο τώρα για τον Σμαϊλόβιτς παράλληλα. Αυτός ξανά πίσω για τον Πόποβιτς. Βλέπουμε παράλληλες βαλίες μεταξύ των στόπερ του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι μια προσπάθεια να βρουν καινούς χώρους. Ο Βόλος πιέζει στο μεταξύ. Έχει 4 παίκτες στο επιθετικό του τρίτο. Και πιέζει για να ανακτήσει την κατοχή. Μια παλιά του Πόποβιτς δεν θα βρει τον Τικνιζιάν. Θα καταλήξει πλάγιο out υπέρ των Ερυθρολεύκων. Τικνιζιά τώρα για τον Φίλι. Ο Φίλις παίζει πάρα πολύ ωραία με τον Πέτερσεν. Αλλάζει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ο Πέτερσεν θα περάσει πάρα πολύ ωραία έπειτα από την αέρα μονομαχία. Πέτερσεν περνάει για να δούμε πως θα γυρίσει. Ζητάνε χέρι εδώ ο παίκτης των Ερυθρολεύκων. Θέσεται λίγο Μεργέτης και έχει δώσει out. Ζητάνε χέρι από τον Λικουρίνο στο γύρισμα του Πέτερσεν. Μπορεί να ήταν και χέρι στήριξης εδώ, πώς θα δείξει εδώ, έπαιξε ο Λικουρίνος, με φάνηκε για χέρι στήριξης. Εννοείται ότι έχουμε βάρ, αν υπάρχει κάτι, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ενημερώνει ο κύριος Δημαντίδης από το VAR. Δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αγκιάκβα να απομακρύνει την μπάλα. Και πάλι μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πόπο Βουσάκη την κατοχή. Παίζει δεξιά με τον Πέτερσεν. Πέτερσεν για τον Κουτσογούλα. Αυτό ξανά πίσω για τον Σμαϊλόβιτς. Γενικά φάση με την μασπάση του Ολυμπιακού, θα δεν ξέρω. Αυτές οι παράλληλες παλιές εντάξει, είναι σύνηθες φαινόμενο στα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος. Στο μεταξύ ο Βόλος κερδίζει την μπάλα με τον Φιγκεϊρέζο να βγαίνει με προϋποθέσεις μια καλή επίθεση. Γυρίζει πίσω για τον Κρέσπι. Κλέβει την μπάλα πάρα πολύ ωραία Τικνιζιάν. Και τώρα προσπαθεί ο Ολυμπιακός να φύγει στην κόντρα. Φουρτούνης παίζει γρήγορα για τον Τικνιζιάν. Δεν θα τον βρει. Η μπάλα ξανά σε ριζόλε τα πόδια και συγκεκριμένα στον Κολομπιανό Πουέρτα. Παίζει κάθετα με τον Τικνιζιάν. Δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Τικνιζιάν. Κατουρά το πόδι του Αγιάκβα. Πλάγιο με τον Φουρτούνη να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Η εξέδρα προσπαθεί να ψυχώσει όσο μπορεί, όσοι βρίσκονται σήμερα στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο 38 λεπτό, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρος να προσπαθήσει να βρει ένα πρώτο γκολ στα αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Πέτερσεν τώρα παίζει με τον Κουτσογούλα. Αυτός για τον Φίλι και ξανά έβαλα πίσω στον Πέτερσεν. Γυρνάει πιο πίσω στον Σμαϊλόβιτς, πίσω από τη γραμμή του κέντρου. Στο μεταξύ πιέζουν οι παίκτες του Βόλου για να κερδίσουν την κατοχή. Πέτερσεν παίζει με τον Κάρμο. Ο Κάρμος στον Τικνιζιάν και για να δούμε τώρα θα κάνει κίνηση ο Φουρτούνης από τα αριστερά. Μια προσποίηση του Τικνιζιάν για να του δώσει το Φουρτούνη. Η μπάλα καταλήγει στον Σμαϊλόβιτς. Αυτός με παράλληλη παλιά περνάει για τον Πέτερσεν. Η σέντρα του Πέτερσεν για να δούμε. Κάνει κίνηση ο Φουρτούνης, γίνεται τελικός αποδέκτης. Πατάει περιοχή ο Κώστας. Φουρτούνης τώρα του βάλει την μπάλα. Δίνει έξυπνα για τον Τικνιζιάν. Πολύ έξυπνη πάσα. Σέντρα του Τικνιζιάν χωρίς στόχο όμως. Ο αρχηγός του Βόλου θα απομακρύνει την μπάλα. Η οποία θα καταλήξει στα πόδια του Κρέσπι. Ο Κρέσπι τώρα για τον Φιγκεϊρέζο τραβάει εκεί. Ο Κάρμο πρέπει να είναι κάρτα για τον Νταβίτ Κάρμο. Ακριβώς, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον Στόπερ από την Αγγόλα.
1: πρώτη κάρτα που δείχνει ο κύριος Βεργέτης και είναι σε παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο τράβηξε τη φανέλα του Κρέσπη και εκείνος κέρδισε το φάουλ λίγο πίσω από την γραμμή του κέντρου. Μίγας τώρα για να δούμε αν θα γεμίσει προς τα μέσα. Όχι, δεν είναι καλή η παλιά του Μίγα, δεν είναι κανένας παίκτης του Βόλου εκεί. Ανακτά την κατοχή ο Πέτερσεν. Παίζει πίσω για τον Σμαϊλόβιτς. Εδώ ο Σα πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής, και η μπάλα θα αναπερνάει στα πόδια των βολιωτών, οι οποίοι κερδίζουν και το φάουλ με τον Γκεϊρέδο να είναι στεμένο με το Κρέσπι. Με συγχωρείτε, να είναι στέγαθος έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα του Τικνιζιάν. Ο Μίλας ετοιμάζεται να εκτελέσει, δεν βιάζονται οι παίκτες από την ομάδα της Μαγνησίας. Ο Κώστας Μπράξος δεν έχει κάθε δευτερόλεπτο στον πάγκο του, είναι μονίμως στα όρια και δίνει οδηγίες στους παίκτες του, αν και ήρεμος. Μια μεγάλη παλιά, για να δούμε τώρα, περνάει εδώ κατά τον Βόλο ο Γρόζης. Για να δούμε αν θα καταφέρει να γυρίσει ο Γρόζης. Πατάει περιοχή. Δεν καταφέρει να γυρίσει, απομακρύνει εκεί ο Φίλης, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Φίλης είναι, ο οποίος προσπαθεί να παίξει τώρα με τον Πέτερσεν από τα δεξιά. Ωραία παλιά του Κρέσπο και στον ύπνο δυνάμεινα του Ολυμπιακού. Ο Γρόζης δεν καταφέρει να γυρίσει και η μπάλα ξανά σε ριζόλεπτα πόδια. Φουρτούνης τώρα, περνάει ο Φουρτούνης, για να δούμε να φτιάξει μια παλιά. Του Σοδούλα φτάνει κίνηση από δεξιά, δεν προτιμάει ο Φουρτούνης τον τώρα πάει μπάλα σε αυτόν. Και από εκεί πίσω στον Πέτερσεν, για να δούμε. Πέτερσεν τώρα πάει να πιέσει Παραλαμπόγλου. Δίνει στον Πουέρτα. Κάνει κίνηση και ο Τικνιζιάν από τα αριστερά και ο Γκονζάλες από το κέντρο. Στον Αρμένιο θα πάει μπάλα. Τικνιζιάν παίζει με τον Πουέρτα, έχει χώρο ο Πουέρτα. Τώρα καλύπτεται ο χώρος από τον Ελόσβη. Πολύ καλός ο Ρόζος σήμερα, καλύπτει χώρους. Έχει παίξει στην επίθεση. Νομίζω κορυφαίος παίξει στον Βόλο μέχρι στιγμής μαζί με τον Κρέσπη. Εδώ ο Ολυμπιακός και πάλι δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα εντός περιοχής του Βόλου. Αυτή καταλήγει στον Πέτερσεν. Μια σύντομη παίζει στα σώματα και για να δούμε τώρα εδώ την προσπάθεια του Νορβηγού. Το σου του Πέτερσεν καταλήγει πάνω στον Κοσέλε. Ένα σου του Πέτερσεν μόλις πάτησε τη μεγάλη περιοχή. Κατέληξε πάνω στον Κοσέλε και κύριος απομάκρυνες σε κόντερ. Νέο κόντερ για τον Ολυμπιακό. Έκτος το παιχνίδι για τους ρυθμιόλεπτους. Ένα για τον Βόλο μέχρι στιγμής. Φουρτούνης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτή τη φορά πιο λίγοι παίκτες στη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Εδώ ο Φίλης κεφαλιά κάνει, περνάει μπάλα, το σουτ-γκολ! Γκολ του Γκονζάλες! Πανηγυρίζει έτσι ο Μεσιτανός, 1-0 για τον Ολυμπιακό κύριε Σιτήρη! Γκολ από τον Φορμίγα, ή αλλιώς Αρμάντο Γκονζάλες. Η κεφαλιά του Φίλη βρήκε στον Κασέλος, εκείνος εξιδετερωμένος, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τον Γκονζάλες, ο οποίος στο rebound θα στείλει την μπάλα στα δεξιά από κοντά. 1-0 για τον Ολυμπιακό 42. Πανηγυρίζει ο Γκονζάλες. Σε συγχώρεται στο γήπεδο, βρήκε τη δύο που θα χωρίσει ο Ολυμπιακός τελικά. Με ένα περίεργο τρόπο θα λέει κανείς πόσα. Ένα μία κεφαλιά του φίλου από κόρο και κατέβησε στον Κοστέλη. Ο Γκονζάλες με προβολή έχει την μπάλα στα δίχτυα. Πάνω από μισό γκολ νομίζω ανήκει το φίλο ο οποίος έχει ακόμα ένα παιχνίδι σε μια φάση που ήταν στο ψηλό παιχνίδι, πήρε την κεφαλιά, δύσκολη κεφαλιά, ο Κοσέλε παραγκάστηκε με συγκονία του, ήταν δύσκολη απόκριση, αλλά δεν μπορούσε να ασφαλίσει την μπάλα και ο Γκονζάλες, επειδή έχουμε καταλάβει ως εδώ έχουμε δει ότι είναι επιθετικός, που μυρίζει τον γκολ, ήταν στο σημείο και έστωσε την μπάλα στην αιστεία, έτσι λοιπόν στο ένα πολύ καλό γνωμικό σημείο για τον Ολυμπιακό. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή στο 42 με τον Μεξικανό που παίρνει το δεύτερο του γκολ στην εκθέση του κυπέλλου. Παίρνει προβάδισμα με 1-0 και ουσιαστικά κεφαλοποιεί την αγωνιστική του ανωτερότητα που υπήρχε μέχρι στιγμή σε αυτά τα πρώτα 43 τώρα πλέον λεπτά στο παιχνίδι. Ο Βόλος θα πρέπει τώρα να παίξει πιο επιθετικά. Ωστόσο, βλέπουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια γρήγορη... όχι μόνο, είναι το δεύτερο μάτς, μαζί με αυτό στην Λάρισα, που σκοράει σε αυτό το ημίχρονο
0: στο ποτάμι μέχρι στιγμής, εκεί τώρα είναι μόνο στο δεύτερο. Είχαμε και τον Βόλο. Όχι, τον Βόλο που θα τις καθυστερήσεις. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε από εδώ και πέρα το παιχνίδι. Πάντως, Γιάννη, παρατηρούμε σήμερα τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να παίξει αυτό που λέμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με κάθετες πάσες, με την μπάλα να περνάει τη μεσαία γραμμή να δει ένα παιχνίδι και όχι τόσο με, τις, με τα γεμίσματα έτσι και τις κέντρες.
1: Ακριβώς, Κώστας, θα έλεγα ότι δούμε τις ρυθμίσεις από τα δύο άκρα και ότι την Γιάννη, μάλλον και ο Φουρτούνης, με συγχωρείτε, και ο Κουτσοβούλας κάνουν κινήσεις για να πάρουν την μπάλα και να κάνουν ένα καλό γύρισμα τόσο μεγάλη περιοχή του Κοσέλε. Παρ' όλα αυτά έχουν βγει 3 με 4 κάθετες πολύ έξυπνες βαλιές στην πλάτη της άμυνας. Έχουν οδηγήσει ευκαιρίες και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό σημάδι που πρέπει να κρατήσει ο Κωσή Λουίς με τη Λίμπαρ και το προπονητικό team του Ολυμπιακού για τη συνέχεια της σεζόν. Γιατί το παιχνίδι με τις έντρες όπως φάνηκε και τα αποτελέσματα δεν απέδωσε. Στο μεταξύ να συμπληρώσω ότι μάλλον να δούμε εδώ τη φάση. Συγγνώμη με το Τιγνιζιάν με μένα τα αριστερά. Ένα γύρισμα του Τιγνιζιάν πάρα πολύ out. Άστοχο αυτό το γύρισμα, δεν βρήκε καλά την μπάλα του Τιγνιζιάν. Πέρασε πολύ out την μπάλα στο 45. Αναμένουμε να δούμε ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα λεπτό λοιπόν δείχνει ο τέταρτος διευθυντής, ο κύριος Γαούλας. Ενώ η μπάλα είναι σε κατοχή, στην κατοχή της ομάδας της Μαγνησίας. Εδώ κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Πουέρτα να παίζει με τον Φουρτούνη κάθετα. Ο Φουρτούνης ανεβαίνει. Ανεβαίνει ο Φουρτούνης, πάει να σπάσει για τον Σά. Αν έμεινε εδώ η πάση για τον Σά θα δημιουργούνταν τρομερή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν μόνος του ο Πορτογάλος. Και τώρα ο Κρέσπι προσπαθεί να βγάλει τον Βόλο στην αντεπίθεση. Θα παίξει με τον Χαραλαμπόγλου. Ήταν κακή μεταβίβαση. Εδώ προλαβαίνει ο Κάρμο εύκολα. Να πω ότι το γκολ πάει όντως στο μισό γκολ στο φίλι και έχει πάρα πολύ καλή σέντρα του Φουρτούνη. Να πούμε, ήταν ακριβώς στο σημείο του πέναλτι, συστημένη σέντρα, ενώ ο Φίλις πήρεξε τουλάχιστον μισό κεφάλι πιο ψηλά από όλους. Έδειξε και στο παιχνίδι με τη Λάρεσα ο νεαρός ότι το έχει το παιχνίδι όπως και ο Φαέντοβιτ. Πιστεύω ότι είναι κάτι που επίσης θα ψάξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο υπόλοιπο της σεζόν. Στο μεταξύ, ο διευθυντής Βεργέτης στηρίζει τη λήξη του αγώνα. 1-0 Ολυμπιακός Βόλος στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Οι δύο μπάλες πάνε στα ποδητήρια. Και λέω ο Κώστας αν είχε κάποιο σχόλιο. Από μεριάς μου έχω να πω ότι όπως είπε, έχει την κυριαρχία ο Ολυμπιακός. Είχε την κατοχή, του έλειπε τον γκολ. Το βρήκε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Με το 1-0 του πέρα θα ανησύχει ο Βόλος και θα δούμε ελπίζω ένα ωραιότερο παιχνίδι στο ημίχρονο. Έχει γίνει παιχνίδι στα ελληνικά παιχνίδια. Ναι, όπως θα λες, Γιάννη, και συγκεκριμένα απλά ο Γκονζάλης θα τον κόλλει και μια μεγάλη ευκαιρία τέτοια θα μένω νωρίτερα και ότι ο Πέντεσεν και ο Πουέρτα, οι παίκτες που κάνουν τεμπούτο σήμερα με την Ζόλε στη φανέλα είναι αρκετά, θα λέγα, φουμένοι ακόμα, δεν έχουν ρεμιστεί για να δούμε όλες τις δυνατότητες. Ημίχρονο, ο γύρις με το μικρόφωνο στον Παναγιώτη για να δούμε μουσική και θα λέμε σε 15 λεπτά για την περιγραφή του Περσένου Μιζόλου, Ολυμπιακός Βόλος 1-0.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Μην κλείνεις τα μάτια στην κακοποίηση των ζώων. Κάλεσε το 100 ή απευθύνσου στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Η άσκηση σωματικής βίας, η δηλητηρίαση, η μόνιμη αλυσόδεση των ζώων, η εγκατάληψη, η μόνιμη παραμονή τους σε μπαλκόνια και ταράτσες, το δέσιμο σε βαρέλια, είναι πλέον ποινικά αδικήματα. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να επέμβει σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Αν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου αδιαφορήσει, ενημέρωσε άμεσα τον εισαγγελέα. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία www.pfpo.gr. Είναι καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
6: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouze από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι του Post Game. Αυτό είναι το σύντομο σχόλιο με τον Κωνσταντίνο Σαβρινό για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Πρώτο παιχνίδι για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League για φέτος. Πρώτη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους Αυστριακούς με 1-0. Το χρυσό γκολ για την ΑΕΚ το έβαλε ο Μαρίν. Στο 28 έδωσε αυτή την με ένα καταπληκτικό γκολ τη νίκη, το πρώτο τρίποδο της σεζόν για την ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει καθαρίσει πολύ πιο εύκολα, θα μπορούσε να έχει πάρει πιο πολλά γκολ από τους επιθετικούς της κυρίως, οι οποίοι σήμερα ομολογουμένως είχαν μια δυστοκία απέναντι από την αντίπαλη εστία. Η ΑΕΚ κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο μετά από μια σωρία ευκαιριών που έχει χάσει να βρει δεύτερο γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε σωστά ως offside από την αντικανονική θέση του Μάγερ, ο οποίος γύρισε στο Γιώβιτς για να κάνει το 2-0. Το γκολ ακυρώθηκε. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έδωσε μέτρα στην ΛΑΣΚ και εκείνη οπισθοχώρησε λίγο. Ο Νίκολης άρχισε να κάνει τις αλλαγές, τις έκανε στο 82 με τον Ζήμη και πιο μετά η Αριάγκα και η Γκατσίνοβιτς να συμπλήρωσαν τις αλλαγές του σερβοτεχνικού. Η μεγαλύτερη στιγμή για τη ΛΑΣΚ είναι δεδομένα στο 90-2 από ένα corner του Χόρβατ. Μπρινιόλη και Αριάγκα δεν συνεννοήθηκαν σωστά και η μπάλα κατέληξε στον Κάιλαντζη, ο οποίος προκαινής εστίας δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με την κεφαλιά. Την έστειλε ένα μέτρο πάνω από το δοκάρι και πιο λίγο, πιο κάτω. Βρήκε στην πάνω πλευρά των δεχτιών και έτσι εξώθηκε σε αυτή τη φάση από το να δεχτεί η ισοφάριση. Στη Φιλαδέλφια θα μιλούσαμε για μια παγωμάρα δίχως προηγούμενο για την Ένωση, αλλά ήταν τυχερή. Δεν δέχτηκε γκολ. Πήρε αυτό το τρίποντο, το πρώτο σεζόν για το Champions League και κοιτάει πλέον σίγουρα το πρωτάθλημα. Την Κυριακή παίζει με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. Στα επίπεδα του Champions League παίζει μετά από ένα μήνα πάλι. Άκα είχε ένα διάστημα λόγω των εθνικών ομάδων για να αντιμετωπίσει τότε στο Λονδίνο την Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία δεν έχει έδρα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και παίζει στο Λονδίνο και το Stamford Bridge της Chelsea. Αυτά από μένα. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 για την πρώτη αγωνιστική του UEFA Champions League. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

επίθεση για τον Βόλο τώρα, όπου προσπαθεί να περάσει μια παλιά για τον Φουρτάδο. Ήταν offside ο θετικός της ομάδας από τη Μαγνησία. Μπάλα κατέληξε εύκολα στον Πόντοβιτς. Πάντα στο 1-0 οι δύο ομάδες. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στην εικόνα για να καταφέρουμε να πούμε μια γρήγορη τις συνθέσεις των δύο ομάδων, να συνεχίσουμε. Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με Μπάσα Πόποβιτς και τον Δοκάρια. Μαέλοβιτς και Κάρμο συνθέτουν το δίδυμο στην άμυνα. Κουτσογούλας και Τικνιζιάν είναι στα δύο άκρα. Ο Αρμένιος αριστερά, ο Κουτσογούλας δεξιά. Πέτρεσιτ και Φίλης στα χαφ και μπροστά Πουέρτα, Σά και Φορτούνης. Πίσω από τον Μεξικανό Σούπερ Στάρ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι και ο σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης, Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Βόλος παρατάσσεται με Κοσέλες από τα δοκάρια. Λικουρίνο και Αγκιάκουα στο δίδυμο της άμυνας. Μίγα και Γκρόζη στα άκρα. Τσοκάνη και Ρέφα Κλάρη στα χαφ. Και Κρέσπι, Φουρτάδο και Ρέγκι. Κρέσπι, Φουρτάδο και Ρέγκι και Ρέγκι, με συγχωρείτε, να είναι πίσω από τον Χαρλαμπόγλου που αγωνίζεται ως center for στη σημερινή αναμέτρηση. Το βλέπουμε εδώ τώρα να παλεύει με τον Σμάιλοβιτς, τον Έλληνα επιθετικό, θα γυρίσει την μπάλα στο Φιγκεϊρέζο. Εδώ μια συνεργασία του Φιγκεϊρέζο με τον Κρέσπι δεν βγαίνει, αλλά η μπάλα καταλήγει και πάλι με φάουλ, λέει ο διαιτητής Βεργέτης. Οπότε δεν καταλήγει στους παίκτες του Βόλου. Ο Ολυμπιακός είναι τελείως γρήγορα το φάουλ και ο Πουέρτα τώρα παίζει στα αριστερά με τον Τικνιζιάν. Φίλης τώρα προσπαθεί να περάσει, θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Φουρτάδο. Φουρτάδο διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Δεν αλλάζει απόφαση του κυρίου Βεργέτη.

ένα από τους πέντε και αν θα προτιμήσει κάποιον από τους πέντε ο Έλληνας προπονητής για να πετύχει ένα γκολ όπως έκανε και στο παιχνίδι περασμένου Σαββάτου στο Πανσταλλικό Στάδιο. Από το δεξιά τώρα αναπτύσσεται ωραία ο Βόλος, περνάει κάθε την παλιά, δεν καταφέρει ο Χαρλαμπόγλου να βάλει το πόδι του και η μπάλα περνάει λίγο out, λίγο αριστερά από την εστία του Πόποβιτς, ο οποίος μαζεύει τώρα την μπάλα και την μάλιστα θα δώσει συνέχεια στο μάτι. Σμαϊλόβιτς τώρα παίζει με τον Πέτερσεν από δεξιά. Ο Πέτερσεν προσπαθεί να βρει τον Χορμίγα. Είναι γρήγορος ο Χορμίγα, προλαβαίνει ο Γονζάλες, ένα σουτ. Out, πολύ out, δεν έπεσε ώρα την μπάλα ο Γονζάλες. Από αρκετά πλάγια θέση δεν κατάφερε να τη στείλει κοντά στην εστία και να εφηβιάσει τον Κοσέλε. Κοσέλε πέρα στείλει την μπάλα και ακούγεται το σφύριγμα της κυρίου Χρυσοπεριάτη για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 1-0 η δύο ομάδα, στο 50, ενώ και ο Κουσελής με τη Λίβαρ έχει 20 παίκτες για ζέσταμα. Εάν διακρίνω καλά πρέπει να είναι ο Ζέρσον Μάρτινς, ο Ρέτσος αν βλέπω καλά. Κώστα δεν ξέρω, βλέπεις. Κάνουμε γκολ! 2-0 για τον Ολυμπιακό, όσο έλεγα για τις αλλαγές. Ο Γκονζάλες και το δεύτερο γκολ. Μια πάσα που κλείνει θα βρει τον Χορμίγα Γκονζάλες. Γκολ του Μεξικανού, δεύτερο προσωπικό τέρμα στο λεπτό παιχνίδι. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 50 με την είδαση 50 λεπτών. Και σηκώνεται η Φιλαρέτα. Στο μεταξύ πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Πόποβιτς με σφιγμένες γλωσσές. Ο Χορμίγα δείχνει την κλάση του από τα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Είναι δεύτερο προσωπικό του τέρμα για σήμερα. Έχει πετύχει άλλο ένα με την Άιλ Λόμπετ. Ενώ οι παίκτες του Βόλου ετοιμάζονται να σεντράρουν. Από μια πάρα πολύ ωραία σέντρα του Πέτερσεν βρήκε τον Χορμίγα με το κεφάλι και εκείνος έκανε το 2-0 με μια κεφαλιά ψαράκι. Έστειλε την μπάλα στο δεξιά άκρο των δικτύων του Κοσέλεφ. Στο μεταξύ σε κανονική ροή αγώνα οι παίκτες του Βόλου έκαναν τη σέντρα και γίνεται ένα φάουλ λίγο σε τη μεγάλη περιοχή του Βόλου. Φουρτούνης θα σεντράρει, δεν θα βρει στόχο αυτή η σέντρα. Ανεβαίνει ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Βρήκε ένα γρήγορο γκολ, έκανε το 2-0. Νομίζω ότι εδώ ο Κώστα και φίλος και φίλοι κλειδώνει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ενώ έχουμε ένα κόρνερ με τον Φουρτούνη να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Σίγουρα απογοήτευση για τον Βόλο που είναι αυτό ο γρήγορο γκολ. Ξέχασε στον ύπνο θα έλεγα η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος έχει κάτσει στον πάγκο του μετά από αρκετή ώρα. Σέντρα του Φουρτούνη τώρα, για να δούμε. Δεν έχει στόχο. Απομακρύνονται από τους παίκτες του Βόλου η μπάλα και με τα πολλά καταλήγει στον Πόποβιτς. Πόποβιτς, ωραία προσπίση του Πόποβιτς στην προσπάθεια του Φουρτάζο να κλείσει. Πήγε στο Φουρτάζο στα σταυρώσεις αναπνοής από τον Μαυρογούνιο goalkeeper και εκείνος με μια πάρα πολύ ωραία προσπίση τον απέφυγε και έσπασε την μπάλα για το πέτεψε. Φουρτούνη τώρα από τα δεξιά, δεν κάνει καλή παλιά. Οι παίκτες του Βόλου ανακτήνουν κατευθείαν με τον Τσοκάνη, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ από τον Κουσοούλα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Αζή Μπελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα στη γνήμη έπειτα από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Σλαμπάνη στο προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων στο Πανσταλλικό Στάδιο το περασμένο Σάββατο. Ο φίλος κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει τη στήριξή του απέναντι στον Μαροκινό Χίλερ της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στους Πειραιώτες και ελπίζουμε να καταφέρει να ξαναπαίξει με την Ερυθρόλευκη Φανέλα. Στο μεταξύ σε κανονική ροή ο Φουρτούνης πέρασε τρεις παίκτες και έδωσε για τον Πέτερσεν. Κάνει κίνηση ο Κουσογούλας, δεν παίρνει την μπάλα. Ο Πέτερσεν κλείνεται εκεί. Τώρα τη πάει πίσω για τον Κουσογούλα, ο οποίος κλείνεται πίσω από τον Βέζη. Περνάει καταπληκτικά ο Κουσογούλας με τα κουνάκια, μα τι έκανε ο μικρός. Τι έκανε, πέρασε δύο παίκτες που δεν είχαν κλείσει τη γωνία. Φουρτούνης τώρα προσπαθεί να περάσει. Κλέβει ο Λικουρίνος. Κερδίζει μέτρα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός. Για να δούμε τον Λικουρίνο από τα δεξιά, τον ταλαιπωρεί ο Πουέρτα. Κερδίζει και την μπάλα ο Κολομπιανός. Κερδίζει και τον τριγότημα από όλο το στάδιο. Και ο Κολομπιανός έχει καλά.

0: στοιχεία σίγουρα θέλει χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Υπενθυμίζω ότι 16 εκατομμύρια δαπανήθηκαν από τον μεγαλομέτωπο του Ολυμπιακού για την απόκτησή του. Θεωρείται η μεγαλύτερη μεταγραφή του φοιτητή καλοκαιριού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ενώ ακούνε τους φίλους του Ολυμπιακού, στείλουν το δικό τους πάρτι κατά διαστήματα του αγώνα, το διασκεδάζει. Ένα χαλαρό παιχνίδι θα έλεγε κανείς, δεδομένου του τι ακολουθεί στη συνέχεια. Ενώ ο Ολυμπιακός επιτίθεται στο 54 με τον Πουέρτα τώρα να έχει την κατοχή της μπάλας. Πουέρτα παίζει το 1-2 με τον Σά, αποτυχημένη μεταλλήτρια του Πορτογάλου. Ο Τσοκάνης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κοσέλε. Για να δούμε εδώ, περνάνε το κέντρο υπέχει του Βόλου με τον Σικεουρέδο. Σικεουρέδο ανοίγει προς τα δεξιά για τον Λικουρίνο. Εκείνος πατάει ωραία την μπάλα και αποφεύγει την πίεση του Φουρτούνη. Λικουρίνος τώρα για τον Χαραλαμπόγλου. Δεν περνάει μπάλα. Η κεφαλιά του Κάρμο, ο πανίσυλος αμυντικός του Ολυμπιακού, κερδίζει την μπάλα στον αέρα και καταλήγει στον Κουστάβο Σά, ο οποίος πατάει πάρα πολύ ωραία και ανοίγει για τον Πέτερσεν. Για να τον ανεβαίνει ο Νορβηγός και κερδίζει το χειροκρότημα. Έχει όλο το χώρο. Σέντρα του Νορβηγού! Περίχει ο Γκονζάλες! Γκονζάλες, κοίτα τε! Μάντιο Γκονζάλες! Δεν προλαβαίνει να κάνει τον ρόλο μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό εδώ. Κατέβασε ωραία την μπάλα ο Γκονζάλες. Δεν προλάβει τον Αγκιάκου, ο οποίος έβαλε τον γόνι του και αποφάνθηκε με την μπάλα. Αποφεύγουν το κίνητο εδώ οι παίκτες του Βόλου, οι οποίοι βγαίνουν και στην αντεπίθεση. Με τον Φουρτάνο τώρα. Περνάει ο Φουρτάνο του Ισμαϊλόβιτς. Δίνει στο Φικερέδο. Φικερέδο δεν καταφέρει να περάσει. Απογοητευμένος ο Χαραλαμπόγλου ήταν, με συγχωρείτε, όχι την Κερέδο. Απογοητευμένος ο Έλληνα Φέντερφορ της ομάδας από τη Μαγνησία. Ενώ τώρα από αριστερά ανεβαίνει ο Ολυμπιακός. Συγκλίνει τώρα με τον Φίλι. Αυτός για τον Κουτσογούλα. Ξανά για τον Φίλι. Για να με παράλληλες πάσες εκεί λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων. Τυκνιζιάν με τον Πουέρτα. Πουέρτα προτιμάει τον Φουρτούνη. Κάνει κίνηση ο Πουέρτα, δεν ξαναπαίνει την μπάλα. Τυκνιζιάν τώρα κάνει την κίνηση και παίρνει. Γυρίζει χαμηλά ο Τυκνιζιάν. Η μπάλα φτάνει στο Κουτσογούλα. Το σούτ από τον Σά! Φοβερό σούτ από τον Σά. Ο Κουτσογούλας έσπασε για τον Σά. Το είδε στη μεγάλη περιοχή. Εκείνος με ένα πάρα πολύ δυνατό σούτ δεν κατάφερε να απειλήσει τον Κοσέλε. Η μπάλα λίγα μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αλεξέη Κοσέλε. Ο Μολδαβός τερματοφύλακας του Βόλου, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει αγωνιστεί και με τη Φανέλα της Λαμίας αλλά και με αυτή του αδρομή του. Σήμερα πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση για φέτος, παίρνοντας τη θέση του Σιαμπάνη. Στο μεταξύ ο Φιγκερέδο τώρα κάνει λάθος και είναι 4-3 που έρθα, ανοίγει για το Φουρτούνι. Καταπληκτική προβολή του το κάνει. Ο αρχηγός του Βόλου προλαβαίνει την πάσα και δεν φτάνει ποτέ στον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Τώρα ένα πλάγιο για την ομάδα του Βόλου. Φουρτούνης προσπάθησε να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας στο πλάι, περίπου κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Δεν τα κατάφερε και παίζει του Βόλου και δίνει το πλάγιο. Στο μεταξύ, τρεις αλλαγές ετοιμάζονται για την ομάδα του Βόλου. Λάζαρο Γλάμπρου, Ματίας Γκονζάλες και Κάργας. Όπως έλεγα, είχαν σηκωθεί για ζέσταμα περίπου 8-9 λεπτά νωρίτερα και ο Κώστας Μπράτος επιλέγει αυτούς τους τρεις για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο πρώτος που εισέρχεται εκτός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου είναι ο Αγκιάκβα, ενώ θα ακολουθήσει και ο Κρέσπι. Αποκαλύφθηκαν και οι τρεις αλλαγές του Κώστας Μπράτσου. Φιγκεϊρέδο, Κρέσπι και Αγκιάκβα περνάνε εκτός αγωνιστικού χώρου και στη θέση του περνάνε Κάργα, Λάμπρου και ο Ματίας Γκονζάλες. Να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν μείνει για ζέσταμα το νούμερο 8 ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα και με το νούμερο 30 ο Αλέξανδρος Καραβέλας από μεριάς του Βόλου. Ο Μεντιλίβας ανασηκώθηκε από τον πάγκο, δείχνει ήρεμος και νομίζω θα πρέπει να είναι και ικανοποιημένος τόσα με την εμφάνιση της ομάδας του. Δείχνει τουλάχιστον σε αναδιαστήματα του παιχνιδιού σε ορισμένες φάσεις να προτιμάει το κάθε ποδόσφαιρο από τις γιώμες.
1: Σήμερα ο Ολυμπιακός σίγουρα προσπαθεί να παίξει κάθε ποδόσφαιρο. Το δεύτερο γκολ του Γκοντζάλης στην τελευταία ημιχρόνη σίγουρα έχει βοηθήσει ο Ευβόλυφος να είναι παίζουν πιο ανοιχτά σε αυτά τα 15 περίπου λεπτά στο δεύτερο μέρος. Θα δούμε το φάουλ για τον Βόλο μες στην περιοχή μπάλα, Νόβιος Μαϊλοβιτς, επιμένω φιλοξενούμενη. Ολυμπιακός λοιπόν που ο οποίος βρίσκει παιχνίδι, πέρα η προσπάθεια, η σέντρα, ο Φουέρντα θα μαζέψει και τώρα θα κάνει όμως λάθος πάσα για τον Κουτσοούλα, ο οποίος και με τον Φίλι σήμερα έχουν κάνει πολύ, πολύ καλό παιχνίδι. Ένα ακόμα πολύ καλό παιχνίδι, όπως και την ΑΕΛ την τελευταία εβδομάδα. Και τώρα πολύ ωραίο πόντο θα βρείτε βολέ το Φορτούνι που είναι ο Μαρκάς στα αριστερά. Φορτούνι με την περιοχή, πάσα σα, καθυστερεί τρίπλα το σουτ τέτρα. Απομάκρυνση από τους αμυντικούς του Βόλου. Εδώ κάποια ευκαιρία είναι δεύτερη φορά που ο Πέτρος με βολέ ουσιαστικά βγάζει επίθεση του Ολυμπιακού. Το πρώτο μέρος ήταν με τον Γκονζάλες που τον Μεξικανό να χάνει το τέταρτο. Τώρα ήταν με την πάσα ακριβίας και τον βολέ του Παυροβούνιου για τον Φορτούνι, ο οποίος πάσα στον Σά καθυστέρησε. Ο Πορτογάλος δεν πέτασε το στάρι, χάθηκε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 61 με το 2-0 να παίρνουμε να παραμένει για τους ερθόλευκους. Ο Βόλος βγαίνει στην επίθεση με μια πάσα που γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά τώρα για τους φιλοξενούμενους η σέντρα, εύκολη δουλειά για τον Κάρμο. Πουέρτα, Φορτούνης, σε μαρκαρίζεται την Κιτσιάν. Ωραία ο Γκονζάλες για τον Πουέρτα, αλλάζει όσο την μπάλα και τώρα ο Γκονζάλες φεύγει μόνο του θα να τον καλύψει την αμυντική του Βόλου. Θέλει να περάσει εκεί, δεν μπορεί. Ο Μεσικανός κουράστηκε κιόλας από την σπριντ που έκανε. Σιγά σιγά αρχίζει και λύνεται ο Γκονζάλες και είναι χαρακτηριστικό να πούμε Γιάννη ότι από αυτή την δεκάδα που έχει παρατάξει σήμερα με την Λίπαρ είναι οι δύο νεαροί και νέα μεταγραφές από τις 16 καλοκαιριού. Ακριβώς θέσα πολύ σωστά και μεταξύ να πούμε ότι ορισμένες μεταγραφές αποκτήθηκαν για να είναι μια θέση ροτέι στον όμως παράδειγμα ο Μπάρσα Μοντόβιτς και θεωρώ ότι και βγάλουμε τη φάση τώρα με τον Κορμίγα. Το σου του Γκονζάλες από φίλο ο Γκονζάλες, τέταρτη μεγάλη τάση του Γκονζάλες, προσωπική ενέργεια. Αυτή τη φορά με μια παλιά του Κώστα Φουρτούνη βρέθηκε και πάλι στην τάση του Κοσέλε και πάλι στείλει την μπάλα πάνω στον μολδαβότερο φύλακα. Πάρα πολύ καλή αυτή μας ικανός, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα κατηγορηθεί την πρώτη δεκάδα του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι και στην Ευρώπη θα δούμε μεγάλα πράγματα από αυτό το παίκτη. Πραγματικά έχει έρθει πολλά υποσχόμενες και τα αποδεικνύει. Εδώ αφήνει έξτρα για τον Κουτσογούλα καθώς ήταν offside ο Μεξικανός, ο οποίος γυρίζει για τον Φουρτούνη, δεν φτάνει πάλι ποτέ στον Έλληνα μεσοεπιθετικό και λέει ένα φάουλ που γυρίζεται εν μέσω πολλών διαμαρτυριών του φύλαθλου του κόσμου του Ολυμπιακού. Εδώ βλέπουμε πιο εντατικό ζέσταμα για τον Αλέξανδρο Καραμέλα. Νομίζω είναι επόμενος θα περάσει στο παιχνίδι από πλευράς Κώστα Μπράτσου. Ο Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται διαδεθμένος να κάνει προς το παρόν κάποια αλλαγή. Η ομάδα του φαίνεται να τα πηγαίνει καλά. Όπως είπε και ο Κώστας, με νέα μεταγραφές είναι δύσκολο να δέσει η ομάδα κατευθείαν και να έχουν αυτήν την απόφαση. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικοί στο σημερινό παιχνίδι. Παρόλο που είναι με έναν αντίπαλο όχι τόσο υψηλό απαιτήσεων, θα έλεγε κανείς. Τώρα η μπάλα καταλήγει στον Πόποβιτς έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια του Χαραλαμπόγλου να βρει τον Κρέσπι.
0: Πέτερσεν από τα δεξιά, επιτηρείται από τον Ρόζδη, πάρα πολύ καλός ο Βασίλης. Το είπα και στο πρώτο ημίχρονο. Γουστάβο Σά τώρα παίζει με τον Σμαϊλόβιτς. Ένα ακόμη μεταγραφικό απόκτημα που έδειξε καλά στοιχεία και στο ευρωπαϊκό και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Νάιμέγκεν. Κάρμο τώρα, κάθετα για τον Πουέρτα στο ύψος του κέντρου. Έχει χώρο ο Κολομπιανός. Προτιμάει τον Κορζάλε, για να δούμε. Αυτός παίζει με τον Σμαϊλόβιτς, ένα ελεύθερο στο Πέτερσεν από τα δεξιά. Και εκεί πάει η μπάλα. Ανεβαίνει ο Πέτερσεν. Γουστάβο Σά. Παίζει το 1-2 εκεί με τον Χορμίγα. Τιχνιδιάν τώρα με τον Κουτσογούλα από αριστερά. Σέντρο του Κουτσογούλα. Δεν φτάνει ο Χορμίγα στην μπάλα. Προλαβαίνει ο Κοσέλεφ και ενταγαζεύει εύκολα. Μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Μια καλή εμφάνιση του Μολδαβού σήμερα. Και στα δύο γκολ έγινε η προσπάθεια εξουδετερώσης. Ίσως στο δεύτερο γκολ να φέρει περίπου ευθύνη καθώς ο Γκοντζάλες ήταν από τις αναμπέις και δέχτηκε τον γκολ ουσιαστικά από την κλειστή γωνία, θα λέγε κανείς. Μπορούσε να καλύψει τον χώρο. Παρ' όλα αυτά ο Μολδαβός είναι απόλυτα ικανοποιητικός νομίζω στη σημερινή εμφάνιση και πιστεύω ότι με τον Σιαμάν θα δώσει μια μεγάλη μάχη για την θέση του βασικού πορτιέρε των Βολιωτών. Οι οποίοι κλέβουν εδώ την μπάλα από το Φουρτούνι και υπάρχουν προϋποθέσεις για μια καλή επίθεση. Γοργρόζης τώρα, πατάει ωραία, προσπαθεί να αποφύγει το Φουρτούνι. Αυτός βάζει την προβολή και γυρνάει προς τα πίσω, καθυστερεί την επίθεση του Βόλου. Ο Σά εδώ με τον Εδρόζη κερδίζει το πλάγιο αφού πέφτει ο Έλληνας αμυντικός. Εκεί ένας διαπληκτισμός με τον Γκουστάβο Σά. Τρέχει ο κύριος Εμεργέτης να προλάβει τα χειρότερα και τα προλαβαίνει. Πέτερσεν και ρεύμα στην εκτελέσια πλάγιο. Μια προσπάθεια του Πέτερσεν να περάσει μπροστά για τον Φορμίγα ο οποίος έκανε κίνηση. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Εδώ τα σφυρίγματα από τον διαιτητή. Δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα πήγε ο Λικουρίνος να πάρει μπάλα από τα Ball Boy. Και ο Γρόζης λίγο πιο πίσω πιάστηκε να εκτελέσει το πλάγιο. Τώρα ο Πέτερσεν προσπαθεί να ανακτήσει την κατοχή στο ύψος του κέντρου. Δεν τα καταφέρνει. Και οι Βολιώτες αναπτύσσονται τώρα πάρα πολύ ωραία με τον, με τον Φουρτάδο να κουβαλάει την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Φουρτάδο. Πιέζεται και από τον Πουέρτα. Θα χάσει ο Φουρτάδο. Πουέρτα δίνει στο Σά. Ανεβαίνει ο Σά. Είναι 3-2 τώρα. Χορμίγα κάνει κίνηση από δεξιά. Εκεί πάει μπάλα. Χορμίγα πατάει ωραία. Δίνει στον Κουτσογούλα. Αχ, δεν είναι καλή η πάσα του Γκονζάλου. Δεν θα βρει τον Κουτσογούλα και θα χάσουν οι παίκτες των Ερυθρολέφων. Ένα φάουλ τώρα εις βάρος του Φίλη. Ενώ ο τέταρτος διαιτητής δείχνει την τέταρτη αλλαγή για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Με το νούμερο 17 περνάει. Αυτήνες Ρέβης, ο οποίος τα τελευταία περίπου 10 λεπτά της παραμέτρησης έδειξε στη μαλλιά κούραση. Το Ρέβη είναι μια σωστή κίνηση από τον Κώστα Μπράτσο. Έκανε μια πολύ καλή πρώτη ώρα παιχνιδιού μέχρι περίπου το 60 λεπτό. Στη θέση του περνάει ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Εδώ ο Γκορτζάλες γύρισε την επίθεση. Πάει εδώ για τον Πουέρτα. Πουέρτα το σουτ! 3-0! Ο τρομερός σάσιμο του Πουέρτα. Πάρα πολύ έξυπνη μάσα του Γκορτζάλες. Ανοίγει για τον Πουέρτα εκείνος μόνος του. Θα κάνει το 3-0 το Κολομπιανό. Ανοίγει το Καριακό και ο Κολομπιανός μέσος με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα τρομερό κλέσιμο του Φίλι, ο οποίος παίζει κάθετα με τον Χορμίγα. Εκείνος ο Αράγλια με τον Γκουστάβο Πουέρτα και ο Κολομπιανός το 6-7 ανοίγει λογαριασμό με την Ερυθρόλευση της Μανέλα. Από δύο μεταγραφές βρίσκει δίκαια σήμερα ο Ολυμπιακός, 3-0, ενώ έχουμε cooling break από το βλέπω ανεπίσημο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν μια ευκαιρία να δροσεστούν. Οι παίκτες του Βόλου κοιτούν αποσχολωμένοι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι όσον αφορά τον νικητή. Πολύ ικανοποιητικός ο Ολυμπιακός. Εξαιρετική εμφάνιση, άψογη εμφάνιση από τον Αρμάντο Γκονζάλης. Ο Πουέρτα, το είπα και στο πρώτο μήνυμα, είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έκανε καλές εντασμιβάσεις, γίνανε κουβαλούς ωραία την μπάλα. Αναπτύσσονταν πάρα πολύ καλά επίθεση του Ολυμπιακού. Παίζει και ένα τέρμα, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον Ισπανό προπονητή.
1: Λοιπόν, έτσι είναι για όλους τα πράγματα και μάλιστα τα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός μεταλλεύει την κόπωση από τους ποδοσφαιριστές του Βόλου. Βλέπει την μπάλα στο σέγγρα, μην χρειάζεται τη θέση και τώρα πραγματικά ήταν μια ομαδική προσπάθεια και η ασίστ του Γκοντζάλες αλλά και το τελείωμα του Κουέρτα, αυτό το σκάψιμο δείγμα της τεράστιας κλάσης του Κολομβιανού. Ο οποίος έστειλε την μπάλα γλυκά γλυκά στην ευθεία του ΟΤΕΝΕΦ για τρίτη φορά από τις ευθείες. Πρώτο γκολ και για τον Πουέρτα στον τεπούτο το μετά είναι τέλος στη φανέλα. Τώρα ο παίκτης Ολυμπιακού θα κερδίσει πάλι την μπάλα και θέλουν να βγουν ξανά με τον Πουέρτα στην κόντρα. Στην μπάλα έχουμε ο Πλάγιος και αφήσει ο Φορτούνης. Θα δούμε πώς θα κατεβάσουμε την μπάλα. Πέτερσεν. Φορτούνης. Πουέρτα. Καλύπτεται ωραία. Κρατάει. Κάνει λάθος. Εμπίζουν τα φορτού γόλου. Αλλά είναι πλάγιο. Συνεπτεύουμε και οι δύο αλλαγές. Πρώτες για τον Μετιλίπαν. Επιστροφή για Ρεντσούκ στον Ολυμπιακό, ο οποίος περνάει στο ματς στη θέση του Γκονζάλες. Η ενεργοποίηση της καλά του τραμμού. Δεύτερη αλλαγή, ο Φρόιλερ περνάει στο μάτς αντί του Πουέρτα. Δύο αλλαγές για τον Μετιλίπα στο 70. Λοιπόν, οι αλλαγές εδώ. Ολυμπιακός στο 70, είμαστε 3-0 με τον Ολυμπιακό Γιάννη. Για πρώτη φορά φάνηκε ο Φαφάς πάνω από ένα γκολ σε παιχνίδι, αλλά πρέπει ο Ιδρύφανο να προσφέρει όπως ήρθε η ζωή και ωραίο θέαμα στον κόσμο.
0: Συμφωνώ, Κώστα, είναι η δεύτερη φορά που ο Ολυμπιακός σκοράρει περισσότερο από ένα τέρματα στο παιχνίδι. Ενώ εδώ φεύγει ο Σά με προϋποθέσεις, καλύπτει ωραία ο Μίγας και βάζει το σώμα του για να κερδίσει την κατοχή. Έλεγα λοιπόν ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι και αυτό στο κύπελλο Ελλάδος. Στο μεταξύ ο Γκουστάβο Πουέρτα κάνει τον γύρο του κυπέδου και αποθεώνεται από τους οργανωμένους κύπους του Ολυμπιακού. Αφήνεται φιλικά το όνομά του για πρώτη φορά στην ξέντρα. Εάν κρατήσει την εμφάνιση που έκανε, μάλλον για να δούμε εδώ τον Σά προσπαθεί να περάσει, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εάν κρατήσει ο Κολομβιανός την εμφάνιση που έκανε σήμερα, νομίζω ότι είναι η πρώτη από τις πολλές φορές που θα ακούσει ρυθμικά το όνομά του από τους οργανωμένους κύρους του Ολυμπιακού. Όσον αφορά τις αλλαγές, δύο κινήσεις καθαρά ξεκούρασης από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, βγήκανε οι δύο σκόρερ εν ώψη των παιχνιδιών και με τον Όφη και με τη Γιακελόνια. Ο Ρέμο Φρόιλερ, ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε κυρίως για την εμπειρία του στα χαφ, στον χώρο του κέντρου. Πιστεύω ότι είναι σαν ένας δεύτερος προπονητής που έστειλε φίλοι και φίλοι μέσα στο γήπεδο, όπως αποκτήθηκε και ο Γκάρι Γκαρσία και ο Ιμπόρα στο παρελθόν. Η επιστροφή του Ρομαριάνου μου ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενη στο σημερινό παιχνίδι. Δεδομένου και του τραυματισμού του Αγίου Μπελκαμπή, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Ουκρανός. Τα μάτια είναι πολλά, η σεζόν είναι μεγάλη, θα χρειαστεί πάνω από ένα φορ. Το πρώτο φορ νομίζω το βρήκε στο πρόσωπο του Μεξικανού. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ελπίζουμε όλοι ότι θα βρει το παλιό καλό του εαυτό και θα επιστρέψει στα γκολ με την φανέλα των Ερυθρολεύκων. Ισμαήλοβιτς τώρα παίζει αριστερά με τον Τικνιζιάν. Αυτός με τον Κουρτούνι είναι πρόσημο εκεί, δεν αφήνει το πλεονέκτημα διευθύνσης. Σα παίζει ωραία για την Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κάνει κίνηση στον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ! Όχι απίστευτη θα πίνει σειρά του Γιάρεμτσουκ. Και κενή αιτία βρήκε την μπάλα, δεν μπορούσε να τη δώσει τα δίχτυα. Η φάση συνεχίζεται με τον Σα. Μείνει στον ένα φούρνο του Φρόιλερ. Λίγο έξω το Φρόιλερ. Τρομερή διπλή ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Ότι πιστεύει ανέβηκε από τα αριστερά. Έσασε ωραία και τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ με κοινή αιστεία δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Είναι η κλεισέ φράση. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με τη μία και να τη στείλει στα δίχτυα του Κοσέλεφ. Η φάση συνεχίστηκε. Το σουτ του Ρέμο Φρέλερ κατέληξε αρκετά out από την αιστεία του Μολδαβού. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με την εθνική θα πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Κωστά και ελπίζουμε όλοι νομίζω να είναι του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αυτό το γκολ. Για να δούμε και την επιστροφή ενός ακόμη παίκτη πολύ υψηλού επίπεδου θεωρώ για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Βέβαια εδώ όλο το καλοκαίρι της αρχής μεταγραφή ο Ουκρανός με τη λίμα της αρχής θα γίνει τον Ήθαλη στην ομάδα. Ο ίδιος έψαχνε τη μεταγραφή, τελικά δεν μπορούσε να πάει στη Λιόν αφού οι Γάλλοι δεν έδωσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε ο Ολυμπιακός. Δεν πήγε σε άλλη ομάδα και μετά τον τραυματισμό του Αγίου Μελκάμπη υπήρχε μια συζήτηση στο πρώτη Δευτέρας για μέσα στον Τρεμπότσο και τον παίκτη. Λύθηκαν λίγες παρεξηγήσεις και ο Γιάρεμτσουκ είναι και πάλι στην διάθεση και στα πλάνα του με τη Λίμπαρ. Στο Ρώστα παραμένει και ο Λιβέρα. Ο Κλέιτον θα δούμε και αν θα μην καθυστερήσει την προσοχή αν θα δοθεί δανεικό στην ρίζα στο βέβαια και θα τραυματισμένο ο παίκτης του γκολου. Την προηγούμενη φάση το κάνει στο 75. 3-0. Διακόσμιος Βόλος με τα δύο γκολ του Γκονζάλες, τα δύο στο 70 και του Φουέρτα το 66. Ολυμπιακός που συνεχίζει τα παιχνίδια το ερχόμενο Σάββατο εδώ πάλι στις 7 έντρα στον Όφη στο πρώτο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League. Ο Βόλος αγωνίζεται με τη σειρά του την Κυριακή το απόγευμα στις 6
0: στην Καλαμάτα στο Δημοσιογράφο Περιστέρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς στην Καλαμάτα στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο μάτς για το δόγμα της Κυριακής πλέον για την τέταρτη αγωνιστική, όπου υπάρχει εσχόζει το τέρμι του Πάου με τον Άρη. Από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι του Αστέρου Μόλις με τον Νάεκ. Πάθη με τον Παντελικό. Εδώ η κάθε την πάσα για Ρεμσο Γκόλ. Αυτή τη φορά όχι υπάρχει ο Σάι. Υπάρχει ο Σάι, σήκωσε ο Βοηθός. Την κάθε την πάσα για τον Γιάννη και σε αυτή τη φορά βρήκε δίκτυα αλλά ήταν πιο πίσω από την άμυνα του Βολού αφού έφυγε η επιβεβαίωση από τον ΒΑΡ. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί, εμείς εδώ δεν έχουμε replay για να βλέπουμε τις φάσεις. Το κοιτάζει ο Μαρίστας τώρα, αλλά συνέχεια στο τέλος είμαστε στο 78 λεπτό, πάντα ο Ολυμπιακός προηγείται του Βόλου με 3-0 Γιάννη.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε πάντα στο 3-0, στο 78 λεπτό. Εδώ ένα γκολ του Γιάρεμτσουκ, αν και ακυρωθέν πιστεύω ότι δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια. Στο μεταξύ ο Βόλος με τον Χαρλαμπόγλου, ένα σούτ του Χαρλαμπόγλου, τρομερή ευκαιρία για τον Βόλο. Με ένα σουτ του Γιώργου Χαρλαμπόγλου λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, σε ημικύκλιο συγκεκριμένα μεγάλη περιοχή. Ο Πόποβιτς έπεσε, δεν χρειάστηκε να επέμβει. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό του δοκάρι. Φουρτούνι τώρα από τα αριστερά, θα παίξει με τον Εσά. Αυτό ξανά για το Φουρτούνι δεν είναι καλή η παλιά του Σά. Επέτρεψε μου Κώστα και φίλες και φίλοι ακροατές να πω ότι ο Γουστάβο Σά σήμερα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στο σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να ανέβει αυτός ο παίκτης, περιμένει ο Ολυμπιακός από αυτό το παίκτη μια αναβάθμιση στον άξονα του και ελπίζω ότι θα ανέβει με παιχνίδι με το παιχνίδι. Σίγουρα χρειάζεται και χρόνο να προσαρμοστεί τα νέα δεδομένα και στη νέα του ομάδα. Σε μεταξύ για τον Βόλο τώρα, ο Λικουρίνος ανεβαίνει από τα αριστερά για να το μας κάνει ένα γύρισμα προς το ίδιο με τον Ισμαήλος, πατάει η περιοχή, γυρίζει η προβολή, γκολ για τον Βόλο, 3-1 για τον Βόλο. Ο Λικουρίνος εκεί πέρασε πάρα πολύ έξω από τον Ισμαήλωβιτς με προσποίηση εκεί όπου η χρυσή αλλαγή του Κώστα Μπράτσου, ο Ντάουλ Ματίας Γκονζάλες θα πετύχει το 3-1. Γκολ λοιπόν και για τον Βόλο από κοντά, θυμίζει πολύ το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Μία σίγουρα εδώ από τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο, ο οποίος έκανε μια φοβερή κούρσα. Πάτησε ωραία από απέφυγε τον Σμαήλωβιτς και αποφύγει και τον Κάρμο νωρίτερα. Από πολύ κοντά ο Ματίας Γκονζάλες έκανε το 3-1 για τον Βόλο. 3-1 λοιπόν στο 80, αντέδρασε ο Βόλος, έβαλε τον γκολ της θυμής που λέμε. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να ανησυχήσει περαιτέρω την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο μεταξύ ο κ. Βεργέτης στηρίζει για να γίνει και η τελευταία αλλαγή από μεριάς Κώστα Μπράτσου. Ο Αλέξανδρος Καραβέλλας που προθεμενόταν θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Εκτός θα βγει ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου. Είχε την μεγάλη ευκαιρία να ρίξει από το σουτ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε το γκολ για τους φιλοξενούμενους. Στο 20 λεπτό έχουμε φτάσει κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός πάντα με την κατοχή της μπάλας, το σκορ στο 3-1 πλέον. Εδώ ο Φλόιλερ παίρνει την μπάλα, σπάει αριστερά για την Νικιάλ, πολύ ωραία, έχει χώρο ο Αρμένιος, πατάει περιοχή και το κουρτούρι, το σουτ, η μπάλα στα σώματα. Ο Τσοκάνης, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρει την μπάλα, ενώ υπάρχει παίκτης πεσμένος στο έδαφος. Όχι, ο Τσοκάνης είναι στο έδαφος, έχει βρει την μπάλα ο Γιώργος Μίγας. Βρήκε την μπάλα στο σούτ του Φουρτούνη και έδιωξε τον κίνδυνο από την περιοχή των Βολιώτων. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό ο Αναστάσης Τσοκάνης, ο αρχηγός της ομάδας του Βόλου. Στο μεταξύ ο Χαραλαμπόγλου βρήκε ευκαιρία να δροσιστεί, ενώ ετοιμάζονται δύο αλλαγές και από πλευράς του Ολυμπιακού. Γέλσον Μάρτινς και Παναγιώτης Ρέτσος ετοιμάζονται να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Εν τω μεταξύ έχει μπει το ιατρικό team του Βόλου μέσα και παρέχει τις πρώτες βοήθειες στον Αναστάση Τσοκάνη. Τώρα ανακοινώνεται από τον τέταρτο διαιτητή η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Μάρτινς Έντερσεν για να πάρει τη θέση του ως Μάρτινς. Ο Ισμαήλωβιτς θα πέσει δεξιά ακριβώς όπως λέει ο Κώστας, μάλλον για να έρθει ο Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας, στο στόπερ. Όχι, βλέπω τον Ισμαήλωβιτς να βγαίνει, Κώστα, αν διακρίνω καλά, ναι, ο Ισμαήλωβιτς θα βγει και θα περάσει ο Ρέτσος. Μάλιστα. Οπότε Κάρμο Ρέτσος και μάλλον θα γυρίσει τον Κουτσοβίλα μέσα πίσω και θα πάει τους Ρέτσους μπροστά. Μάλλον κάπως έτσι θα γίνει από τον Άρα Νομοστή. Ήδη βλέπω ο Αθανάσης Κουτσοβίλας, ένα παιδί από τα Γαλλικής του Ολυμπιακού, έχει γυρίσει πίσω στο δεξί άκρο της άμυνας και τη θέση του στο δεξί φτερό, όπως θα λέγαμε, έχει πάρει ο Πορτογάλος πολύπυρος εξτρέμ του Ολυμπιακού, ο Ζέλσον Μάρτινς. Εδώ διαμαρτύρονται για χέρι μες στο Ολυμπιακού, ναι, ήταν χέρι. Χέρι του Φουρτάδο, αν μπορώ να διακρίνω καλά, ναι, ο Φουρτάδο είναι, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή, διαφωνεί με την απόφαση του κυρίου Βεργέτη, ενώ συνέχεια στο μάτι δίνει ο Κάρμο με μια παράλληλη παλιά στο μέτρο και αυτός πάλι πίσω για τον στόπερ από την Αγγόλα. Ρέμο Φιόλερ τώρα στο ύψος του άξονα, θα περάσει δεξιά για τον Κουτσοούλα, που όπως είπαμε, το επαναλαμβάνω για όσους δεν το πρόσεξαν, γύρισε στο δεξί άκρο της άμυνας. Ενώ ο Φίλης τώρα θα παίξει για τον Κουτσοούλα, αλλάζει παιχνίδι. Βλέπουμε ότι οι δύο Έλληνες του Ολυμπιακού και σήμερα, μάλλον να δούμε εδώ την κούρσα του Ζέλσον, παίζει με τον Κουτσοούλα, αλλά γύρισμα του Κουτσοούλα, απομακρύνονται οι παίκτες του Βόλου και ο Κωσέλεφ μπλοκάρει για να τελειώσει αυτός ο κίνδυνος για την ομάδα του Βόλου. Έλεγα λοιπόν ότι οι δύο Έλληνες θέσεις του Ολυμπιακού Κώστα και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ και σήμερα με τον Βόλο δείχνουν να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο με χρυσά μάτια, θα λέγε κανείς. Έχουν καταφύγει περίπου τόσο βαθιές βαλίες, αλλά βρίσκονται ένα στον άλλο με την μενία.
1: Δεν ξέρω πώς το λέξε εσύ.
0: Είναι πολύ καλή συνεργασία του δύο νεαρού. Τώρα δούμε τον Τζένσον από δεξιά, κάνει τη σέντρα για λίγο. Δεν μπορεί να κάνει την προβολή. Ο Σάμπα δεν την πάρει από συνδεστή. Επιμένω λίγο αυτό τον Γιάρεντσο. Κορτούν στο σουτ. Μπάλα παίρνει ύψο, περνάει out. Στο 84 η φάση για τον Ολυμπιακό. Με φίλου και στο Γούλα πραγματικά. Έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία και απόψε. Παίχτες που ανήκουν και στον Ολυμπιακό Β' ο οποίος αύριο κάνει το πιο τεστόρα σε κάτι δικδύο εγγνώριση του Μπάσκορα στον ΠΑΟΚ Β' για την πρώτη αγωνιστική στις 4 τα πόλια το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός Β' από το Κυριακή θα πάει πάλι στο Βόλο αυτή τη φορά στην Ιωνία του Βόλου για να παίξει κόντρα στην Νίκη Βόλου στις 4 το απόγευμα. Σα και αυτό όλοι παίξουν στο Ολυμπιακό αλλάζουν την μπάλα. Να πούμε την ευκαιρία ότι στο 60 τα παιχνίδια του Champions League Μπορούσα Ντόρτμουντ προηγείται ένα που ήταν της Βιγιαρεάλ με τον Καρέτσα να έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή από το 26 λόγω της αδιαθεσίας που στάθηκε. Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-1. Λίλ Ρεάλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ από το πρώτο ημίχρονο 2-0 ενώ νωρίτερα έχουμε τελικό αποτέλεσμα Κλαμπ Μπρις στο 2-3 και φυσικά ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0 τα χρήματα για την πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής League Face του Champions League.
1: 2-3 με ανατροπή η Κώστα της Μπέτις από το 2-1 ενώ η Λίλ αγωνίζεται με 10 παίχτες. Εδώ στα δικά μας τώρα, στο Γιώργος Χαραϊσκάκης. Έχουμε τραυματισμό και πάλι παίκτη του Βόλου. Δεν μπορώ να διακρίνω δυστυχώς ποιος είναι κάτω, καθώς έχει περάσει το ιατρικό τίμη και παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω, Κώστα, αν πρόλαβες να δεις ποιος παίκτης το φιλοξενούμενο να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Πεσμένος. Πρέπει να είναι ο Τσοκάνης, αν κρίνω από το ποιος λείπει. Ο οποίος πέφτει για δεύτερη φορά κάτω και δεν ξέρω μήπως περάσει και εκτός αγώνα. Και δεν έχει άλλες αλλαγές όμως για Βόλος, έχει κλείσει τις αλλαγές όπως ο Κράτος. Περνάει αυτός του παιδί για να πάρει τις πρώτες βοήθειες. Είναι ο Χαραλαμπόγλου, δεν είναι ο Σοκάνης. Τέλος δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε καλά λόγω του ιατρικού team. Είναι ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου λοιπόν, ο φουνταριστός όπως τα λέγαμε της ομάδας από τη Μαγνησία. Στο 86 του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, θα αναγκαστεί να μείνει για ένα λεπτό έξω. Είναι ο καινούριος κανονισμός, θα τον υπενθυμίζουμε σε κάθε μετάδοση μέχρι να γίνει συνήθεια. Καθώς έχει κάτι ερωθεί μετά το Μουντιάλ, αυτός ο κανονισμός. Εδώ ο Κριστιαν θα παραχωρήσει ένα κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Σιγά σιγά γεμίζουν την περιοχή του Πόποβιτς οι φιλοξενούμενοι, οι παίκτες από την ομάδα της Μαγνησίας. Ενώ ετοιμάζεται να εκτελεστεί αυτό το corner με τον Φουρτάδο να εκτελεστεί από τα δεξιά. Παίρνει θέση ο Φουρτάδο, σεντράρι. Δεν καταφέρει να βρει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Κόμπα απομακρύνεται όπως η μπάλα και φτάνει στα πόδια του Ζένσον Μάρτιν. Παίζει με τον Φουρτούνι. Αυτός δίπλα για τον Εφρόιλερ δεν είναι καλή η πάσα. Αλλά με τα πολλά θα φτάσει η μπάλα στον Ελβετό. Σαν τώρα, μία κάνει την παλιά για τον Γιάρεμψη. Κυριάζει ο Γιάρεμψη την μπάλα. Ανεβαίνει ο Γκρενός από τα δεξιά και άλλο θα περάσει τον Μίγα. Περνάει το Μίγα, ποτέ περιοχή, γυρίζει το σουτ! Παραλίγο το 4-1. Παραλίγο το 4-1 με την προβολή του Ζέρσον Μάρτινς. Η προβολή του Ζέρσον Μάρτινς στο γύρισμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με ο οποίος πάτησε την περιοχή, απέφυγε πολύ έξυπνα τον Γιώργο Μίγα. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε ο Ζέρσον και η μπάλα κατέληξε out. Στο 88 όλα αυτά. Τώρα είναι ο Βόλος στην επίθεση με τον Λικουρίνο να μην καταφέρει να περάσει για τον Χαραλαμπόγλου. Ο Ρέτσος έκοψε αυτή τη μεταβίβαση και η μπάλα περνάει στα δεξιά με τον Μάρτινς με ωραία παλιά του Κώστα Φουρτούνη. Πάρα πολύ ωραία μεταβίβαση αυτή. Μάρτινς εντράρει σε μια θέτα σουτ, η μπάλα στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Ακόμα μια τελική προς την αιστεία του Βόλου με τον Κοσέλεφ να μπλοκάρει αποτελεσματικά στο 88 αυτή η φάση. Τώρα είναι η σειρά των παιχτών του Βόλου να επιτεθούν. Ο Χαραλαμπόγλου κάνει κίνηση. Δεν προτιμάται εκεί από τον Μίγα.
0: Η μπάλα με τα βολά καταλήγει στον Τσοκάνη πίσω στην γραμμή του κέντρου και από εκεί στα αριστερά με τον Λικουρίνο, από τον οποίο ξεκίνησε και το γκολ του Βόλου. Μια μακρινή παλιά εδώ τώρα του Κόμπα προς τα δεξιά. Περνάει η μπάλα Χαραλαμπόγλου το σου, 3-2! 3-2 εδώ μειώνει ο Βόλος και άλλο με τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος δεν το πανηγυρίζει. Ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου είχα πει επανειλημμένος προηγούμενα ότι ήταν πάρα πολύ καλός, δημιούργησε και δύο μεγάλες φάσεις για τον Βόλο. 3-2 λοιπόν και έχουμε μάτς. Στο 89 έχουμε μάτς, πώς από το πουθενά, δύο γκολ του Βόλου κόντρα στη ροή του αγώνα, θα λέγει κανείς. Δεν ξέρω τι έχει να πει, εδώ ο Ολυμπιακός κινδυνεύει, του βάζει δύσκολα ο Βόλος.
1: Φυσικά, ο Ολυμπιακός χάνει τις ευκαιρίες και ο Βόλος βρήκε την ευκαιρία σε δύο φάσεις να πετύχει δύο γκολ. Τώρα φυσικά και έχει πίσω παιχνίδι από αλλαγή και στο Βλαβέντο στην Πιόνι, με την αλλαγή για τον Βιλίπαρ. Και με τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος και σήμερα έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Και αφήσουμε είναι ο παίκτης που το Σάββατο ουσιαστικά δημιούργησε το κόλ της σοφάρσης για τον Βόλο. Απομένουν οι μία στους 90, τις όποιες καθυστερήσεις θα υπάρχουν. Πλέον ο Βόλος ψάχνει την ισοπαλία. Στο παιχνίδι με τη χαλάρωση του Ολυμπιακού, που το έχει πλήρωσαν με αυτά τα δύο γκολ του Βόλου, ο οποίος έχει και την μπάλα. Πίεσε στο Ολυμπιακό Φρόλερ, θα κερδίσει. Προσπαθεί και ο Κιάρεντσουκ, θα χαθεί η μπάλα από τους Ολυμπιακούς. Το γκολ σε 5 λεπτά θα είναι πλέον χρόνος. Ο Λάμπρου τώρα για τον Βόλο μπαίνει με στην περιοχή. Η πάσα προσπαθεί να γυρίσει, αλλά θα κοπεί από τον Ρέτσο. Δεν μπορεί ο Φορτούνης. Μόνο ξανά στην επίδεση. Ψάχνει την ζωφάριση, Λάμπρου. Λάμπρου μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει και τη σέντα Ρέτσο. Ανάπω την κεφαλιά θα βγει ο Πόποβιτς να μαζέψει. Πόποβιτς που κάνει και παρατηρήσεις στους αμυντικούς του. Και θα πετάξει την μπάλα πλάι out, αφού υπάρχει προσοριστής του Βόλου Χαραλαμπόγλου. Ναι, την προσπάθεια σήμερα υπάρχει κράμπα. Μια διακοπή στις καθυστερήσεις του Γιάννη.
0: Ακριβώς, νέα διακοπή, νέος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο για τον Βόλο. Φαίνεται να τραβάει το πόδι, πρέπει να είναι κράμπα. Ο Πόποβιτς πέταξε υποτικά την μπάλα πλάγιο out για να κάνει το fair play. Να πούμε ότι ο λόγος που δεν πανηγύρισε ο Γιώργος Χαραλαμπόγλου πριν από λίγο και έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση με σηκωμένα χέρια μπροστά από το πέταλο της πύλας αυτά, είναι ότι έχει αγωνιστεί για ένα χρόνο με την Φανέλα του Ολυμπιακού στην Β' ομάδα, στη Super League 2. Ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες της Φιωρεντίνα. Ένα παιδί της από μετανάστες, θα λέγε κανείς. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες στην Ιταλία. Κατέληξε στον Ολυμπιακό και τώρα είναι στην αγωνίστηση της ομάδας του Βόλου. Σηκώνεται εδώ τώρα. Φαίνεται να μην πατάει καλά το πόδι του. Περνάει έξω για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στο ιατρικό τύπο του Βόλου. Κόστα απίστευτο. Δύο γκολ για τον Ολυμπιακό που δέχεται σε λιγότερα από 10 λεπτά. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τολμούν να πω ότι κινήθηκε στον τύπο του Χαραλαμπόγλου. Ήταν μόνο στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Σούταρα ανέχοντας και πέτυχε το 3-2. Πραγματικά μια ανεξήγητη χαλάρωση από τους παίκτες του Ολυμπιακού και ιδίως με αρκετές μεταγραφές μέσα και τους δύο νεαρούς που προσπαθούν να αποδείξουν κάτι στον προπονητή τους και να διεκδικήσουν μια θέση στο αρχικό σχήμα της ομάδας εν ώψη της υπόλοιπης σεζόν. Τι να πω. Στο μεταξύ εδώ σημειώνει Κλέβη σε καλό σημείο. Σπάει για τον Φουρτούλη. Αυτός δίνει δεξιά για τον Ζέλσον. Ζέλσον προσπαθεί να σεντράρει, δεν βρίσκει χώρο. Πάει ξανά στο Φουρτούλη, θα κάνει αυτός τη σέντρα. Η κόντρα παίρνει ο Ζέλσον ξανά για το Φουρτούνι, πάει να περάσει ο Κώστας, δεν περνάει ο Φουρτούνις. Κλέβει ο Λικουρίνος πάρα πολύ ωραίο, ο οποίος πιέζεται, αλλά περνάει καταπληκτικά από Μάρτιν και Φίλη. Καταπληκτική εμφάνιση και από τον Κωνσταντίνο Λικουρίνο. Δύο Έλληνες παίκτες κρατούν τον Βόλο εντός παιχνιδιού, έχουν πετύχει δύο γκολ μέσα στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Πραγματικά μεγάλο επίτευγμα του Βόλου, 1-1 στο Πανθυσσαλικό, 3-2 εδώ και έχει ακόμα δρόμο το μάτι. ενώ μια βαθιά παλιά του Ρέτσου για τον Νεζέλσον Μάρτινς τον βρίσκει από τα δεξιά υπό την επιτήρηση του, του Κόμπα. Δεν τον αφήνει ο Κόμπα να περάσει. Ο Πορτογάλος κρατάει την μπάλα. Ο Σογούλας κάνει κίνηση για να τον στηρίξει. Από εκεί η μπάλα πίσω στον Φρόιλερ. Συμπληρώνει τώρα ο οποίος πέρασε μόλις το μάτς. Η μπάλα πάει πίσω στα στόπερ, παράλληλες μπαλίες. Δεν ξέρω Κώστα σε ποιο λεπτό είμαστε, αν έχεις εικόνα. Τον καθυστερήσεων εννοώ. Βρισκόμαστε περίπου στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι πέσει του Ολυμπιακού. Αλλάζουν παράλληλες πάσες. Προφανώς δεν θέλουν να ρισκάρουν μια γρήγορη επίθεση του Βόλου και ένα γκολ που θα τους σοκάρει. Το 3-0 να γίνει 3-3. Τώρα ο Ζέλσον από τα δεξιά ξανά ανεβαίνει. Είναι φρέσκος ο Ζέλσον, πέρασε 70 στο παιχνίδι. Συγκλίνει, προσπαθεί να περάσει για τον Γιάννεμτσουκ. Εκείνος αφήνει την μπάλα. Ο Φίλης κερδίζει, περνάει ανάμεσα από δύο. Ο Φίλης προσπαθεί να την πλάρει. Και έχουμε out. Out, μάλιστα. Τρομερή υπερπροσπάθεια του Φίλη να περάσει ανάμεσα από Λικουρίνο και Τσοκάνη για να βρει ένα στήριγμα να πατήσει την μπάλα στη μικρή περιοχή του Αλεξία Κοσέλεφ. Δεν τα καταφέρνει, ενώ βλέπουμε τον Χαραλαμπόγλου στην άλλη πλευρά του γηπέδου να αποχωρεί σχεδόν υποβασμαζόμενος. Δεν πατάει καλά το πόδι του. Εικάζω ότι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Βόλος με 10 λοιπόν. Καθώς δεν έχει άλλες αλλαγές ο Έλληνας τεχνικός. Μάρτινς τώρα στην κεφαλιά. Ένα φάουλ εκεί υπέρ του Αθανάσιου Κουτσογούλα. Ένα πεδίο που σε αντίθεση με τον Φίλη έχει παραστάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αγωνίζονταν δανεικός με τη φανέλα του Παρσεραϊκού όσο η ομάδα της ΣΕΡΕΣ ήταν στην πρωτοεθνική. Κρατάει το γόνατο του ο Κουτσογούλας. Τώρα σηκώνεται ολοκληρωτικά και ο Φουρτούνης ετοιμάζεται μάλλον για ένα τελευταίο γέμισμα στο παιχνίδι, καθώς είμαστε περίπου στο 4 λεπτό. Δεν θα κάνει γέμισμα εν τέλει ο Φουρτούνης. Η μπάλα περνάει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον προσπαθεί να περάσει. Ο Λικουρίνος με διαπαρέμβαση θέλει την μπάλα πλάγιο. Και πάει να σηκώσει τον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού σιγά σιγά αποχωρεί από το στάδιο Γιώργος Κρεσιάκης. Οδεύουμε προς τη λήξη του αγώνα. Ο Γκώστας Μπράτσος δεν έχει καθίσει λεπτό στον πάγκο του. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαν μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του φαίνεται σαφώς πιο ανήσυχος και πιο προβληματισμένος. Και πάλι προβληματίζει η εικόνα του Ολυμπιακού. Λέγαμε τόσο ότι ίσως είναι λίγο καλύτερος από το φινάλε. Προβληματίζει μετά το 70 και τις αλλαγές υπήρξε μια ανεξήγητη και υπερβολική χαλάρωση. Εδώ τώρα δεις στηρίζει τη λήξη του αγώνα. Ο Κωνσταντίνος Λικουρίνος πέφτει στον αγωνιστικό χώρο από την υπερπροσπάθεια και από την κούραση που επήλθε. 3-2 το τελικό σκορ, Ολυμπιακός Βόλος στο Γιώργος Ρεσάκης για τη δεύτερη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Μετά το 70 υπήρχε μια κατάπτωση. Δέχτηκε 2 γκολ σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά αγώνα. Και μένει να δούμε αν το Σάββατο και την Τετάρτη με την Γιαγκελόντα, το Σάββατο με την ομάδα του Όφη, θα συνεχιστεί αυτή η κακή γωνία να βρουν οι επιβλέψεις τα πατήματά τους. Κώστα, πες μας ένα τελευταίο σχόλιο για το παιχνίδι για να κλείσουμε τη μετάδοση.
1: Πάει παιδιά μου, ο Ολυμπιακός σήμερα έδειξε δείγματα στο εργοθερικό ρυθμίσιο να παίζοντας με κάθε ποδόσφαιρο στη μεσαία γραμμή. Οι παίκτες που κάνανε τον Μπεμπούτο και ο Πέτερσεν και ο Κουέρτα έδειξαν καλά στοιχεία. Είχαμε την επιστροφή του Γιάρεντσου σε παιχνίδι του Ολυμπιακού ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως αυτό που κρατάμε κατά το να κρατήσουμε τη Λίμπαρ είναι η χαλαρότητα που έδειξε η ομάδα του μετά το 70 και τα δύο γκολ που δέχτηκε κατά τον Βόλο. Αλλά και χαμένες ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός χαμένες ευκαιρίες θα μπορούσε να έχει πετύχει σε δυσκότερα τέρματα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κέρδισε τον Βόλο 3-2, παίρνει ακόμα 3 βαθμούς ελικτές, έχει 2-2. Και κοιτάζει όπως είπαμε και το διαχείριση του Καναπόγου του Σαββάτου σε 7 και στον Όφη για το ποτάθλημα και με τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Space του Europa League. Δεχόμενη Τετάρτη εδώ το φάνερο στις 10 το βράδυ ο Βόλος κέρδισε τις εντυπώσεις στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, πήρε όμως ένα βαθμό και κοιτάζει και αυτό στη σειρά του επόμενου παιχνίδι που είναι όπως είπαμε κοντά στην Καλαμάτα στο γήπεδο του Περιστερίου. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ, από τον Γιάννη Κανόνη και τον Κώστα Σιγνάρο. Ο Παναγιώτης Τσάπρας ήταν στην μεσημερινή μελέτη στο συντονισμό της εκπομπής και στην τεχνική υποστήριξη. Από όλες εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

ήλιος κόκκινος ζεστός. Στάθηκε στην κάμαρά μου, ξύπνησε όλη η πολιτεία. Κάτω από τα παραθυρά μου το παιδί πάει στο σχολείο του.

καρδιά. Δες χορεύει κοπελιά με στεφάνι στα μαλλιά. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα αγαπούν την κοπελιά.

0: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Δέκατο πέμπτο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Airtopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
3: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολύ πολύ άλλοι!
4: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
3: και φαντασία!
4: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Το 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchman Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.